0: Θα πάμε.
1: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, 5 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, στα 41 του χρόνια, ο Ζον Ντασέν.
1: Γιατί τόσο νέος?
0: Γιατί τόσο νέος. Δυστυχώς κάποιοι φεύγουν νέοι.
1: Εννοώ, είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
0: Ναι, έφυγε από ανακοπή καρδιάς.
1: Κρίμα.
0: Ο γιος του Ζιλ Ντασέν. Προφανώς όχι με τη Μελίνα. Η Μελίνα έρθει πολύ αργότερα στη ζωή του. Σε κάθε περίπτωση ήταν ο Ζον Ντασέν με το Σαλί από το 1975. Για πες.
1: Λοιπόν, έχω να πω ότι αυτό το τραγούδι μου το είχε ξαναβάλει. Ήμουνα Τετάρτη Δημοτικού. Και του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ήθελα να επιλέξω γερμανικά για την Πέμπτη Δημοτικού.
0: Ναι, περίμενε. Στην Πέμπτη Δημοτικού, λοιπόν, τα παιδιά πλέον πρέπει να επιλέξουν δεύτερη γλώσσα στα σχολεία.
1: Καλά, φαντάζομαι όσοι έχουν παιδιά, ξέρετε.
0: Δεν έχουν όλοι παιδιά.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν.
1: Ναι, στην Πέμπτη Δημοτικού επιλέγουμε και μια δεύτερη γλώσσα. Και, και αυτή η γλώσσα είναι η γαλλικά-γερμανικά. Εγώ δεν είμαι των γαλλικών. Δεν μ' αρέσουν τα γαλλικά. Εντάξει, η Γαλλία είναι πολύ ωραία χώρα, οκ.
0: Πού το ξέρεις, πήγες?
1: Όχι, αλλά έχει πάει η κολλητή μου. Και Disneyland, βεβαίως.
0: Άλλο αυτό. Disneyland έχει και στην Αμερική.
1: Θέλω την original.
0: Νομίζω λοιπόν ότι η πρώτη είναι στην Αμερική. Η original. Έχω την εντύπωση.
1: Okay, δεν ξέρω, θα το γκουγκλάρω μετά αυτό. Αν μου βάλει WiFi, ο κύριος από εδώ.
0: Έχεις ολόκληρο υπολογιστή μπροστά σου.
1: Σωστό. Καλά στο.
0: Αστέρι μου.
1: Στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, τι έλεγα, άντε πάλι.
0: Λοιπόν, έλεγες λοιπόν ότι τα ακούσεις
1: στη Βιτσοτάρτη. Ναι, σωστά. Μου το είχε βάλει, μου είχε βάλει δύο τραγούδια. Ένα γαλλικό και ένα γερμανικό να ακούσω. Το γαλλικό που μου είχε βάλει ήταν αυτό το γερμανικό, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ναι, το 99 μπαλόνια από την ένα, το γερμανικό, το αρχικό.
0: Το πρώτο.
1: Και μου είχε βάλει αυτά δύο.
0: Έγινε στην Καλιφόρνια το 1955, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Το Disneyland της Αγγλίας, της Γαλλίας, δεν πρέπει να, ζούσα το άνοιξε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά...
1: Ας μου πετάξω το στυλό.
0: Και έκανε ένα αστείο.
1: Λοιπόν, οπότε, και εμένα με τράβηξε απευθείας στο γερμανικό, εννοείται. Επειδή δεν ξέρω, επειδή τα γερμανικά μ' αρέσουν, γιατί είναι μια γλώσσα που λες κάτι και ακούγεται μπαμ. Δηλαδή, λες κάτι και είναι... ακούγεται, ακούγεται σαν να βρίζεις τον άλλο, να ξέρω εγώ, μονίμως. Αλλά εμένα μου αρέσει.
0: Φεύγεις από το θέμα όμως.
1: Ναι, λοιπόν, sorry. Ναι, γιατί η Disneyland ήταν πάρα πολύ σχετικό.
0: Η Disneyland της Γαλλίας, λοιπόν, άνοιξε το 92. Ζούσα όντως.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, τα γαλλικά, όπως είπα, δεν είναι μια γλώσσα που με τρελαίνει. Οπότε και τα γαλλικά τραγούδια δεν με τρελαίνουν. Σε αυτό δεν καταλάβαινα κιόλας τι έλεγε, οπότε δεν κατάφερα να κάνω καν εικόνα. Αλλά από αυτό που κατάλαβα, το τραγούδι λέγεται Σαλού, με τα ελάχιστα γερμανικά που κάναμε. με τα ελάχιστα γαλλικά που κάναμε στο σχολείο. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό, μόνο τον τίτλο μπορώ. Αλλά ναι, δεν κατάλαβα τίποτα, οπότε όχι επειδή δεν κατάλαβα, αλλά επειδή δεν μ' άρεσε, έβαλε ένα 2/10.
0: Τον έσφαξε τον Τζο. Λοιπόν, ακούς Δημήτρη μου στην Αγία Παρασκευή. Άστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα δύο μηνυματάκια. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Γιάννη, την Κερασία και τα Διδυμάκια. Καλή τη βλέπω τη θάλασσα. Πέσαν οι άνεμοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Καλημέρα στον Ιάκωβο. Στοιχείο. Χαίρομαι που είσαι στα Πάτρια Εδάφη, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη στην Χαλκίδα. Ναι, ναι, είμαστε παρέα με την κόρη. Εδώ. Λοιπόν, Πάνος και Φέη εδώ στην παρέα σας. Μπροκολόκο, καλημέρα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες μουσικάρες, παίζεις πάλι. Και αφού ήρθε ο Μπροκολόκο και κάποια στιγμή είχε κάνει μια ωραία παραγγελία, θέλω να την ακούσουμε. Λοιπόν, με αυτήν θα συνεχίσουμε. Για τον παράφρονα, τον Μίλτο.

0: Μάλιστα, μάλιστα, το 1967 ο Αλμπάνο, Αλμπάνο Καρίσι, και το Ιοντινότε. Εδώ στην ουσία αποδεικνύει τις τεράστιες φωνητικές του ικανότητες, καθώς τενόρος ήταν ο άνθρωπος μέχρι να ασχοληθεί έτσι με το ελαφρύ τραγούδι, αν μπορεί να το πει κάποιος, και φάνηκε πολύ εδώ. Για πάμε, Δεσποινής μου.
1: Λοιπόν, πάλι δεν κατάλαβα λέξη
0: δεν
1: από να το τραγούδι.
0: Λέξη. Δεν είναι απαραίτητο.
1: Για μένα χρειάζεται προσωπικά. γιατί άμα την ακούσω νότες, δεν μπορώ να κάνω σενάριο.
0: Δεν ακούσε, νότες άκουσες.
1: Νότες. Αχ. Φύγε, φύγε, δεν μπορώ. Λοιπόν, μου αποσυντονίζεις.
0: Εγώ, τι έκανα.
1: Λοιπόν, όταν δεν μπορώ να ακούσω λέξεις, τι καταλαβαίνω.
0: Μα ακούς λέξεις, απλά δεν τις καταλαβαίνεις.
1: Όταν δεν μπορώ να καταλάβω λέξεις έστω, δεν μπορώ να κάνω ένα σενάριο στο μυαλό μου. Οπότε απλά θα βάλω μια βαθμολογία. Ακούστηκε πολύ καλό, εντάξει, οπότε θεωρώ ότι θα πάρει το οχτάρι.
0: Θα πάρει το οχτάρι, μπράβο του. Μπράβο του λατρεμένου Αλμπάνου. Λοιπόν, όμορφα, όμορφα, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Καλημέρα στην τετράδα, η οποία δεν βρίσκεται στο Μπραχάμι, αλλά στην Αμαλιάδα, Αμαλιάδα καλύτερα, στην Ηλία, στην Σταματία, τη Μέμη, τον Γιάννη και το Βασίλη. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Πάλι δεν θα καταλάβεις.

0: Λοιπόν, από το 1968 ο κύριος Αντώνιο Κιάτσι, ή αλλιώς Little Tony, όπως ήταν το παρατσούκλι του, το καλλιτεχνικό του αν θέλετε, ήταν το Λάκρυμε Φεϊρίλου, παρακαλώ.
1: Ξαναπες λίγο τον τίτλο, επειδή ξέχασα τελείως να το...
0: Λάκρυμε, όπως τα ακούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω σε ένα σχόλιο του Κώστα. Καταρχάς καλημέρα και μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου για το τέλος. Οπότε, ναι, το προτείνω να το θυμάσαι αυτό το σχόλιο.
0: Το θυμάμαι αυτό το σχόλιο.
1: Λοιπόν, τώρα το τραγούδι.
0: Τώρα το τραγούδι.
1: Που λες, δεν με εντυπωσίασε τρελά, να σου πω την αλήθεια. Από όσο βλέπω από τον τίτλο, φαντάζομαι ότι κάτι με έγκλημα. ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να λέει ότι είναι έγκλημα να μην με αγαπάς, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λέει όμως, δεν ξέρω.
0: Ωραίο
1: ακούστηκε, okay. Αλλά θεωρώ ένα έξι.
0: Ένα έξι, μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι...
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Κομεσί, κομεσιά.
0: Να και τα γαλλικά. Γενικώς είναι ένα πονεμένο αγόρι. Και όχι, δεν έχει να κάνει με έγκλημα, τέλος πάντων. Το Λάκρυμα είναι τα δάκρυα.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, αν το μεταφράσω αυτό στα αγγλικά, στο μυαλό μου, είναι το έγκλημα.
0: Όχι, όχι. Μιλάει για την αγάπη, τέλος πάντων. Ότι δάκρυα, ό,τι έχω να κάνω είναι να κλάψω. Το λάθος είναι δικό μου, μόνο δικό μου.
1: Έχεις βάλει τη μετάφραση στο Google.
0: Δεν μπορώ να σου δώσω περισσότερα και τα λοιπά. Στα αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, το βλέπω εδώ. Έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος, τον έχει αφήσει το κορίτσι του και δάκρυα.
1: Ναι, κοίτα, αναλόγως την γκάφα που έχει κάνει.
0: Εντάξει τώρα, σε κάθε περίπτωση. Τι σου γέννησε για να πάμε παρακάτω. Όχι πολλά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, όχι. Όπως είπα, θέλω να καταλαβαίνω. για να κάνω τα σενάρια.
0: Ωραία,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: είτε
0: θα κάνεις
1: ελληνικό,
0: το επόμενο.
1: Είτε... ωραία.
0: Θα κάνεις το επόμενο.
1: Ελληνικό ή αγγλικό?
0: Αγγλικό.
1: Αγγλικό
0: και πολύ διάσημο.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτη μέρα άδειας στη βεράντα με παγωμένο φραπέ. Σε μια άδεια Λάρισα να ακούμε πάνω. Πολύχρονος και γερός να βλέπεις την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, λέει η φίλη μας η Άννα. Καλημέρα, καλημέρα και εκεί. Αφού σας αρέσουν τα γερμανικά τραγούδια, ένα θάνατο City Am Fenster. Σωστός ο Αλφανή, to the point. Καλημέρα στο Γιώργο. Τώρα μπόρεσα να συντονιστώ από το άσυλο. Πολύ τρυφερή εκπομπή σου, παρουσία της κόρης. Και εμένα η μικρή μου, 17 παρακαλώ, διάλεξε γερμανικά, τα γαλλικά ούτε να τα ακούσει. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο δεν πάει τις γαλλικές ομάδες και κατ' επεκτάσει τους Γάλλους. Χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ. Υγεία και ευτυχία. Επίσης, αντεύχομαι να χαίρεσαι τη Φέη σου, Αλάνη και τα κορίτσια σου. Καλή εκπομπή και καλή μας βάρδια. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Να καλημερίσουμε και τον Κωνσταντίνο μας στην Καλαμάτα. Καλή εκπομπή και χρόνια πολλά για την ημέρα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, και εσύ, ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα, τι υπέροχη έκκληση μας έκανε σήμερα. Η καλύτερη εκπομπή ever μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια σας πολλά, ο Δημήτρης. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε 24 λεπτάκια μετά τις 7 εδώ στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Πάνω σκέφε η Ρίλου στην παρέα σας. Προς το παρόν συνεχίζουμε κάπως έτσι για το τελευταίο αυτό του ημιώρου.

0: Κοιτάξτε, έχει γίνει ωραία δουλίτσα εδώ πέρα και χωρίς να το σκεφτώ. 11 στα 10.
1: 11 στα 10. Πες το Χωριανόπουλε, παιδί μου. Ναι.
2: Αλήθεια. Στέβανος.
1: Hey. Λοιπόν, έγινε η γνωριμία του Στέβανου Χωριανόπουλου μετά τη. Ναι, ρε, ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Ακούσαμε τον Elvis Presley και το Suspicious Mind. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματα. Καλημέρα στον Άντα στον Καρέα. Να χαίρομαι την κόρη, να είσαι καλά. Ρίλο λέει: αν δεν τα έχει ζήσει το παιδάκι, τι να τη γεννηθεί. Άσε καλύτερα, γελάει, καλή εκπομπή. Εντάξει, ποιο τα έχει ζήσει. Δηλαδή, από όσα κομμάτια έχουμε ακούσει, κάτσε να δω αν έχω ζήσει κανένα. Εκτός του Ντεμιρού σου, ούτε εγώ έχω ζήσει κάποιο. Αλλά η μουσική γι' αυτό είναι. Εδώ για να δημιουργεί πράγματα όμορφα. Φτάσαμε. Πόσα? 10 κομμάτια έχουμε παίξει. 10 κομμάτια έχουμε παίξει.
0: Mm-hmm.
1: Εκτός αν έχω ξεχάσει κάτι.
0: Όχι, όχι, όχι, 10.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες. Πολύ γνωστό πάνω με υγεία, λέει ο Γιώργος από την Κερατέα. Υπέροχα. Καλημέρα. Να χαίρεσαι το όνομά σου και την υπέροχη κορούλα σου και όσους αγαπάς. Τι έγινε σήμερα? Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και άκουσα 2 ιταλικά τραγούδια. Άκουσες τον Αλμπάνο και τον Little Tony. Έχασες τον Τζίμι Φοντάνα στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, Ειρήνη, καλά είναι. Λοιπόν, ναι Μίλτο, το έχεις παραγγείλει πριν καιρό και μου το θύμισες και το πέρασα εδώ στις λίστες. Καλημέρα και στη Τζέννη, λοιπόν, η συνάδελφος εκεί μαζί με τον Παράφρονα. Είναι για πολλά δάκρυα το κομμάτι. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με χελώνες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του αίτη του Παναθηναϊκού Άκτων με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6 από το 1965. Ήταν οι Turtles και το Happy Together. Ο λόγος στην Faye.
1: Λοιπόν. Εδώ πέρα θεωρώ ότι θα βάλω ένα εφταράκι.
0: Εικόνες κάναμε ή μπα.
1: Κοίτα, η εικόνα που σκέφτηκα.
0: Στο μικρόφωνο παρακαλώ, γιατί απομακρύνεστε.
1: Ναι. Να γράψω τα τέτοια ήθελα. Η εικόνα που σκέφτηκα είναι ουσιαστικά σαν το προηγούμενο που είχαμε δει, το As Long As There Is You. Κάπως κάτι τέτοιο μου θύμισε. Και κάτι τέτοιο θεωρώ θα ήταν εκεί, είναι εκεί η εικόνα μου. Απλά στην αγορίστικη version ουσιαστικά. Οπότε ναι, δεν είναι όπως τα άκουσα, παιδί μου, και τα δύο και τα συγκρίνω. Είναι απλά άλλο για άλλη στίχη, εννοείται, άλλος τραγουδιστής, παύλα τραγουδίστρια, και άλλος ο τίτλος.
0: Τι μου είπες όσο το άκουγες?
1: Ότι μοιάζει λίγο με τους The Beatles, ο ρυθμός και τέτοια.
0: Όλο το...
1: Ναι, το concept ουσιαστικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν μου το έβαζες αυτό και με ρώταγες αν είναι The Beatles ή The Turtles, τι ήταν, ναι. Αυτό.
0: Είναι κοντινές οι εποχές γι' αυτό. Κάπως είναι... έτσι πήγαινε η μουσική τότε.
1: Ναι, θα σου έλεγα ότι ακούμε αυτή τη στιγμή The Beatles.
0: Ωραία.
1: Αν δεν ήξερα.
0: Πάμε παρακάτω.

0: Να τι λοιπόν και οι Beatles. Το είχες για Beatles αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο τραγούδι, να πω την αλήθεια, ήταν το τσέλο που παίζει από πίσω, το βιολοτσέλο. Μ' αρέσει, ρε παιδί. Γενικά, σε ορισμένα τραγούδια, βιολιά, βιολεντσέλα και τέτοια που κολλάνε, είναι, ακούγεται υπέροχο. Απλά δεν ξέρω αν αυτό τώρα ήταν από εδώ ή γενικά από τα ακουστικά τώρα. Τη μία ακούγονται μόνο τα όργανα.
0: Ήταν ο τρόπος εγγραφής αυτός.
1: Και από την άλλη ακούγονται μόνο τα λόγια. Και είναι λίγο εκνευριστικό αυτό, γιατί έχεις...
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Όχι, δεν μπορώ, γιατί όταν θέλω να ακούω κάτι και το ακούω μόνο από το ένα αυτή, ειδικά τα λόγια. Δεν μπορώ, νιώθω...
0: Δεν τα ακούγες μόνο από το ένα αυτή τα λόγια, απλά στο, ναι, άλλο, στο άλλο αυτή τα ακούγες λίγο χαμηλότερα, διότι έχει...
1: Ναι, ένιωθα ότι... Δεν ξέρω, με εκνευρίζει αυτός ο τρόπος.
0: Είναι καταπληκτικός αυτός ο τρόπος.
1: Δεν ξέρω αν εγώ είμαι κάποιο είδος ψυχάκιας και δεν τον μπορώ.
0: Για την εποχή του 1966 ήταν τόσο μπροστά.
1: Δηλαδή, νομίζω και το California Dreaming το έχει αυτό. Το...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το είχα βάλει στο MP3 και άκουγα και δεν μπορούσα. Ήθελα να ξεριζώσω τα αυτιά μου.
0: Γιατί, ξέρω, παιδί μου.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί το παθαίνω αυτό. Απλά θέλω να τα ακούω και από τα δύο αυτιά. Είμαι... Δεν ξέρω αν αυτό είναι ψυχαναγκασμό.
0: Σας έχει καταστρέψει. Λοιπόν, ήταν η Beatles και το Eleanor Rigby. Και παρακαλώ τη βαθμολογία σας.
1: Η βαθμολογία είναι ένα 7 στα 10.
0: Ένα 7 στα 10 σε αυτό το αριστούργημα.
1: Ναι. Κοίτα, όπως είδες και στο Happy Together που ήταν πάλι φάση Beatles, 7 στα 10 έβαλα πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ωραίο ήτανε, okay. Αλλά ναι, αυτό το ρε παιδί μου που ακουγόταν στο ένα αυτή το ένα και στο άλλο αυτή το άλλο δεν μπορούσα. Ένιωθα, ήταν, εγώ το νιώθω αυτό σαν να είναι μια φαγούρα που θέλω να ξεριζώσω το αυτή μου στην κυριολεξία.
0: Πόσο κρίμα.
1: Τώρα γι' αυτό δεν έχω κάνει κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, επειδή με μπέρδεψε λίγο.
0: Είναι πάρα πολύ σκοτεινό κομμάτι.
1: Δηλαδή κάτι. He wipes the dust out of his hands και κάτι τέτοια. Και δεν κατάλαβα. Ήταν ένας άντρας που σκότωσε τη γυναίκα του.
0: Όχι, όχι.
1: Και την έθαψε.
0: Τι λέει το ρεφρέν?
1: I'm
0: looking all the lonely people.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει λοιπόν για καμιά δολοφονία, τίποτα τέτοιο. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι.
1: Και ότι πας ποιον, ναι, δεν έλεγε ότι κάτι έχει μπέρει, δεν θυμάμαι ποιον, wipe the dust out of his hands και κάτι τέτοιο έλεγε.
0: Μιλάει λοιπόν για την Eleanor Rigby, έτσι, και το Father Mackenzie. Η Eleanor Rigby είναι, πώς θα το πούμε, είναι ο κόρος της εκκλησίας, παπά Mackenzie, τέλος πάντων. Η Eleanor πεθαίνει στην εκκλησία,
1: ναι,
0: και ο παπάς κάνει την...
1: την κηδεία.
0: Την κηδεία της.
1: Έτσι. Okay.
0: Λοιπόν...
1: έτσι όπως μου το περιγράφεις τώρα, θα μπορούσα να κάνω ένα μικρό σενάριο, αλλά το σενάριο, ξέρω εγώ, για μια ταινία σου λέω τώρα, είναι, ξέρω εγώ, δύο άτομα, ρε παιδί μου, φουλ... που πιστεύουν στο χριστιανισμό και τέτοια. Και πήγαιναν, ξέρω εγώ, κάθε πότε εκκλησία, κάθε Κυριακή, δεν ξέρω πότε πάνε σε όποιες χώρες, δεν ξέρω. Δηλαδή στο Μεξικό π.χ. πηγαίνουν Πέμπτες. Και πήγαιναν μια συγκεκριμένη μέρα στην εκκλησία, όπου η μία πέθανε, ένα ζευγάρι τώρα, η μία πέθανε και ο άντρας, ξέρω εγώ, την έθαψε. Ναι.
0: Επίσης,
1: και μένει μόνος του και τον τρώει το σαράγγι, ρε παιδί μου, και πεθαίνει από τη μοναξιά και τέτοια.
0: Μάλιστα, τέλειο.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο ψυχολογικό θρίλερ θα μπορούσε να γίνει. Ναι, γιατί από κάποια άποψη, άμα συνδυάσεις ορισμένα τραγούδια μαζί και κάνεις και μια τρίτη ταινία μετά, δηλαδή έχουμε κάνει τις πρώτες δύο ταινίες και μετά κάνεις και μια τρίτη που η πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ, πεθαίνει και μένει μόνο ο πρωταγωνιστής μόνος.
0: Θα κάνεις σε μία ταινία όλο αυτό, ξέρεις.
1: Ναι, αλλά θα βγει τρίωρη. Σαν τη δοδύση, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι, καλύτερο σε τρεις ταινίες πιστεύω. Τριλογία, σαν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ναι.
0: Πρέπει να καλημερίσουμε και τον Γιώργο τον Παγουτζή στη Δάφνη, να χαίρεσαι και εσύ τα κορίτσια σου. Σε ευχαριστούμε. Να καλημερίσουμε και τον Άσο, τον προοδευτικάνο, τον φίλο μας, τον καλό, που τον ευχαριστούμε πάντα. Και για αυτά που γράφει και για αυτά που κάνει. Και μπαίνω αμάξι να πάω δουλειά και ακούω πάνω. Κονσέρβα σκέφτομαι. Αλλά όχι. Και στη γιορτή σου εκεί. Χρόνια πολλά στην οικογενειακή εκπομπή σήμερα, λέει ο Νικόλας, ο ντιρέκτορας. Λοιπόν, καλημέρα σε και πάνω. Πολύ χρόνο σε χαιρόμαστε, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την Κοράκλα, λέει ο Νίκος από τον Ειρηνικό. Φωνάρα, η μικρή Κρίσταλα, να τη χαίρεσαι, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από το Amfester, υπάρχει και το Kenzuruk που είναι από τα κορυφαία γερμανικά κομμάτια, λέει ο Βασίλης. Σωστός. Και ο Γιώργος, καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Μην παίρνετε τηλέφωνα, παιδιά. Δεν θα βγάλουμε γραμμές. Για το Θεό, δηλαδή, σήμερα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Μιλτό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το είχα να παίξει κάπως αλλιώς, αλλά τώρα αφού ήρθαμε εδώ που ήρθαμε, πάμε να φύγουμε από τη δεκαετία του 60. Θα έρθουμε πολύ πιο κοντά σε αυτό εδώ.

0: Λοιπόν, στο τέλειωμα της δεκαετίας του 70, η Kate Bush και το Wuthering Heights. Λοιπόν,
1: πριν ξεκινήσω να λέω για να σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Άννα Πεντέλη για το σχόλιο. Με καταλαβαίνει, έχω να πω.
0: Σε καταλαβαίνει. Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί από αυτά που γράφει.
0: Κάτσε. Θα τα δω τώρα γιατί κάνω κάτι άλλο και θα το διαβάσω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Όχι, με καταλαβαίνει για την ακριβία. Όχι. Συμπαράσταση, να το πω. Ναι, θα το πω. Συμπαράσταση. Και τώρα το τραγούδι. Ωραίο. Promising.
0: Καλή είναι, ωραία, και αυτή η Μπούς.
1: Ναι, εντάξει, έχω ακούσει για καλύτερα τραγούδια της, να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό δεν με εντυπωσίασε πολύ.
0: Σ' αρέσει περισσότερο το Running Up the Hills?
1: Όχι, περισσότερο μου αρέσει το Army Dreamers, έχω να πω.
0: Okay.
1: Αλλά, ναι, ωραίο είναι και το Running Up the Hills. Να πω την αλήθεια, την έμαθα από το Stranger Things. Όποιος έχει δει, φαντάζομαι, ξέρει. Οπότε, ναι, και εντάξει, δεν είναι άσχημη τραγουδίστρια, απλά δεν με τρελαίνει. Δηλαδή θα ακούσω τραγούδια, θα ακούσω κάνα τραγούδι της, ξέρω εγώ, αλλά αν έχω 5 επιλογές, ξέρω εγώ, και μέσα σε αυτές τις 5 είναι άτομα που μου αρέσουν και αυτοί, τραγουδιστές και παύλοι τραγουδίστες που μου αρέσουν και είναι και αυτοί, δεν θα την επιλέξω. Αλλά αν μου την πετάξεις μέσα σε τράπερς, εννοείται πως θα επιλέξω αυτήν.
0: Πάλι καλά. Σωθήκαμε. Λοιπόν. Ωραία, πολύ ωραία. Διάβασα λοιπόν και το μήνυμα της, της Άννας μαζί με το beat drop, παρέα, πάντα. Έχει δίκιο το κορίτσι να φρικάρει με το hard panning του των 67 που κάνει τις ηχογραφίσεις, κάτι ξέρω κι εγώ, το λατρεύω. Χρόνια πολλά και γουφ από το beat drop. Εσύ έπαιρες τηλέφωνο να υποστηρίξει το παιδί. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και ότι καλύτερο για σένα και τα στρέφεις σου. Ο τρόπος που τα λέει είναι σαν να ακούω τη δική μου κόρη Δέσποινα 15 χρονών, Γιώργος Μεταλταξή. Είναι κοντά. Κλεισμένα.
1: Τα 12 έκλεισα.
0: Δεν πειράζει.
1: Χώνευσέ το.
0: Στα 13 λοιπόν περπατάς. Ναι, αυτό.
1: Η σκέψη είναι ότι σβήνω τα κεράκια των 12, άρα είμαι 13. Γι' αυτό μερικές φορές.
0: Αυτή τη στιγμή περπατάς στα 13.
1: Ναι, έχει γίνει
0: 20 μέρες.
1: Ναι, 21 μέρες.
0: Πεθάνουμε στη μία μέρα.
1: Όταν πεθάνω. Δεν θυμάσαι πότε έχω γενέθλια.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια. Το ένα είναι αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1983 είναι ένα και το 99 Loft Balloons. Αν μπορώ να το πω. Ορίστε, τ' άκουσες και το γερμανικό σου. Και παίζει Νίνα και τώρα χαμό στο στούντιο, χωρίς χορεύει και τέτοια, τράβα κανένα βίντεο κτλ.
1: Δεν χόρευα γιατί.
0: Όχι, γιατί μπαίνει συγκεντρωμένη στην ακουστική.
1: Είμαι τσούμπαλη. Και.
0: Τι σε έστελνα χορό μικρή, δεν ξέρω. Τι κάνατε.
1: Κοίτα, και τώρα που πήγε ένα σύγχρονο, τι πάει να πει αυτό.
0: Έλαντε. Λοιπόν, τα ακούω. Γρήγορα τη βαθμολογία, θέλω να παίξουμε άλλο ένα.
1: 15.
0: 15. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις ένα ή δύο για το κομμάτι που θα παίξει τώρα.
1: Δύο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε.

0: Κάναμε και το περάσμα μας από τη δεκαετία των 90. Αυτό που έκοψες πρέπει να σου πω ήταν το They Don't Care About Us. Διαλέγοντας το
1: Remember the Time. Έλα, ήταν
0: αγαπημένο. Συγγνώμη, συγγνώμη, διάλεξες.
1: Ρεβίλε.
0: Michael Jackson, Remember the Time. Έλα, γρήγορα, γρήγορα, όσο παίζει ακόμα.
1: Τι. Α, ναι. Remember the Time 14.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν, τελείωσε. Κάποια στιγμή πιθανότατα θα παίξει και ως επανάληψη. Λοιπόν, γεια σου.
1: Γεια σου. Αντίο σας.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που διαβάζεις τόσα βιβλία μπορεί και να ξέρεις. Η σκέψη μας τι είναι τελικά. Αφεντικό ή υπηρέτης μας. Αυτή η ερώτηση με έχει τσακίσει τα τελευταία χρόνια. Αφεντικό ή υπηρέτης.
4: Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, αγαπημένα μου φίλε, αν είναι η σκέψη μας η αρκούδα που χορεύει ή ο αρκουδιάρης που κρατάει το ρυθμό. Αυτό που ξέρουν ο χρόνος που στενεύει και αυτή η ανάγκη που με φέρνει στο σταθμό. Με στον καθρέφτη του μυαλού σε ξαναβλέπω, στη ροκ την μπάντα που δεν έχει τελειωμό.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας ή καλησπέρα σας αν προτιμάτε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό που συνήθως τέτοιες ώρες γίνεται πιο μουσικό. Και επειδή στο δημοσιογραφικό κομμάτι δεν είμαι και πάρα πολύ καλός, θα μπω κατευθείαν στο ψητό, διότι σήμερα έχουμε την τιμή, τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κλείσει πάνω από 40 χρόνια στην ελληνική μουσική και συνεχίζει, και αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Σήμερα είναι λοιπόν στην παρέα μας ο Αντώνης Μιτζέλος. Αν αρχίσω να μετράω ιδιότητες, νομίζω θα μετρήσω πάνω από 5-6.
1: Έλατε. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Ναι, ιδιότητες είναι πολλές πια. Και δεν είναι επειδή υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο, είναι επειδή βαριέμαι τις προηγούμενες. Και το πας το πράγμα λίγο πιο εκεί και λίγο πιο εκεί.
0: Πού θα φτάσει.
1: Ξέρω εγώ που θα φτάσει. Μπορεί στο τέλος να γίνω ζωγράφος.
0: Γιατί όχι. Να γράψεις ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα.
1: Βιβλίο γράφω. Γράφω. Είναι δύο βιβλία που τα ετοιμάζω. Ένα με τη θεωρία της αρχαίας ελληνικής μουσικής και ένα για τους δελφούς.
0: Α, μάλιστα.
1: Σοβαρά και τα δύο.
0: Μάλιστα. Δεν έχεις εκδώσει κάτι ακόμα.
1: Όχι, όχι. Αυτά είμαστε στη συγγραφή.
0: Μήπως είχε γίνει κάτι και δεν το ήξερα πιο πριν. Μάλιστα. Αντώνης Μιτζέλος, λοιπόν, κιθαρίστας η πρώτη ιδιότητα.
1: Η πρώτη ιδιότητα ήταν συνθέτης κιθαρίστας.
0: Συνθέτης κιθαρίστας.
1: Έτσι και τα δύο μαζί ήταν ταυτόχρονα με τους Τερμίτες που έπαιζα και έγραφα και τα τραγούδια.
0: Από το 77 που έχω εντοπίσει εγώ πληροφορίες, είναι η πρώτη μπάντα ή υπάρχουν και σχολικές κτλ.
1: Εκεί ήταν σχολικές πια. Εκεί ήταν σχολικές μπάντες και από το 80 και μετά μαζί με τον Λαβρέντη του Μαγκερίτσα κάναμε τους Τερμίτες. PLJ Band τότε.
0: PLJ Band.
1: Progressive Rock κατάσταση. Λίγο ακραίο για τότε.
0: Αλλά
1: μια χαρά όμως.
0: Άφησε κάτι ωραίο πίσω του.
1: Αυτό πήγε πολύ καλά. Όχι τότε βέβαια, πήγε πολύ καλά αργότερα. Και παγκόσμια.
0: Είναι ένα σύνηθες αυτό γενικώς με όσους κάνουν κάτι πιο μπροστά από την εποχή να ακούγεται αργότερα τέλος πάντων.
1: Σκέψτε τώρα το progressive rock το 80 και για την Αμερική ήταν πολύ μπροστά. Ήταν πολύ λίγο σπάνιο ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Οι επιρροές τότε ήταν από την
1: Τέριαξαν κάποιες μεσαίες επιρροές που είχα και εγώ και ο Λαβρέντης που ήταν ας πούμε λίγο From Dieter's Child, λίγο κλασική μουσική, λίγο, κυρίως Pink Floyd τότε, μας άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά και μετά βέβαια και τα στάντα της εποχής, έτσι που ήταν οι Stones, οι Zeppelin και ο Hendrix περισσότερο σε μένα και τα λοιπά. Και εγώ έχω και πιο jazz fusion τότε, δηλαδή είμαι αχαβή στην όρχεστρα, λίγο αλτιμέολα, λόγω του οργάνου. Έτσι, υπάρχει μια δικαιολογία και χωρίς δηλαδή οργανικές μουσικές χωρίς λόγια, απλά κιθαριστικές. Υπήρξε μια έλξη προς αυτές. Και έτσι τα βάλαμε όλα μαζί κάτω και κάναμε τη δικιά μας μουσική. Εγώ ήμουν μικρούλης βέβαια τότε, ήμουν μικρότερο στην κατάσταση. Αλήθεια το
0: λέω.
1: Ναι, 18-19. Ήμουν τότε που έκανα τον πρώτο δίσκο.
0: Με Τζόνι Βαβούρα παραγωγό.
1: Ο Τζόνι Βαβούρα ήταν ηχολήπτης.
0: Ηχολήπτης,
1: Και μάλιστα έφερε το ψευδώνυμο Τζόνι Άλεν.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο Τζόνι Άλεν συνειδητοποίησα μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί το χρησιμοποίησε.
1: Τζόνι Άλεν είναι το αυθεντικό όνομα του Τζίμι Χέντριξ.
0: Τι είπε. Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ξέρα. Το έμαθα δηλαδή 35 και λέω ρε εσύ κοίτα να δεις τώρα.
0: Μάλιστα. Τεράστιος Βαβούρας. Μάλιστα.
1: Τεράστιος. Τελειώτος.
0: Με την κιθάρα πώς μπλέκεις.
1: Με την κιθάρα είναι αυτό που λέμε. Εντάξει, από πολύ μικρός παίζω. Μόνος μου, είμαι αυτοδίδακτος.
0: Δεν υπάρχει ο δύο πουθενά στο.
1: Ο δύο δίδαξα. Την πρώτη φορά που μπήκα σε ο δύο πήγα και δίδαξα. Αναγκαστικά έγινε αυτό. Κοίταξα. Την κιθάρα.
0: Εννοείς, συγγνώμη, σε δύο ποριστικά εννοείς το αναγκαστικά.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, δεν γίνονταν αλλιώς. Δεν πρέπει να δουλέψω γιατί παντρεύτηκα πολύ μικρός και είχα αναλάβει τις υποχρεώσεις μου. Οπότε οι δουλειές ήταν και τη νύχτα από τα 16 που βγήκα και έπαιξα στην πλάκα σε κάποιες μπουάτς τότε εκεί πέρα και δίδασκα και σε οδεία. Αλλά για να διδάξει χρειαζόμουν κάποιες θεωρητικές γνώσεις οπωσδήποτε που μου έλειπαν και είχα κάνει ένα χρόνο, δύο χρόνια. Εντατικά ιδιαίτερα με τον Σπύρο Ραυτόπουλο, τον οποίο χρωστάω και πάρα πολλά στο επίπεδο της θεωρίας, ο οποίος εξελίχθηκε και ακόμα εξελίσσεται με άνθρωπος και να είναι καλά, είναι ο σπουδαιότερος θεωρητικός της χώρας. Ήμουν πολύ τυχερός. Μέσα στα χέρια του και βέβαια σφαζόμασταν καθημερινά, διότι απόψεις ξεσηκώμουν από το ροκ, αυτός μου έλεγε πέμπτες παράλληλες, απαγορεύονται πάνω του χάρη, και του λέω ναι, τι πρέπει να βλάκεις δηλαδή. Δηλαδή υπάρχει ένα
0: αλλά αυτές οι κόντρες δεν είναι δημιουργικές.
1: Ήταν πολύ δημιουργικό. Η αλήθεια είναι, μου άνοιξε τη σκέψη, μου άνοιξε το κεφάλι και τα βρήκα μπροστά μου. Και τώρα πια που εδώ και μια 15ετία απασχολούμαι πολύ σοβαρά με τη συγγραφή της κλασικής μουσικής, για τις φωνικές ορχήστρες κτλ. Αυτές οι γνώσεις που πήρα από τότε από το Σπύρο ήταν.
0: Υπερπολίτιμες, θα λέγαμε.
1: Πολύτιμες, πολύτιμες.
0: Αλλά σε διέκοψα εκεί που μου λέγες για τα πρώτα της πλάκας, τα πρώτα. Όχι.
1: Ναι, άλλο για τις κιθάρες. Εντάξει, την κιθάρα.
0: Για την κιθάρα λέγαμε.
1: Πήγα με τη μάνα μου πιτσιρικά, ας πούμε, του δημοτικού μου για επίσκεψη ένα σπίτι και υπήρχε μια κιθάρα, μια χορδή. Και επειδή άκουγα στο σπίτι λόγω του μεγάλου μου αδερφού μουσικές ροκ κατά κανόνα. Το μόνο που θυμόμουν και το έπαιξα μόνος μου, δηλαδή με το ένα δαχτυλάκι. Ναι. Ήταν αυτό. Μπαπ, τελείωσε. Λοιπόν, οπότε μου λέει η Μιτζέλα, ένα παιδάκι μου λέει πώς το έκανες αυτό. Ξέρω εγώ, τώρα να τη λέω μόνος μου. Και έτσι ξεκίνησε η κατάσταση. Μόνος μου χώθηκα σε ένα δωμάτιο, έπαιξα για λίγα χρόνια, μετά με το γυμνάσιο, με τους φίλους.
0: Οι γονείς εκείνη την εποχή δεν ήταν έτσι λίγο πιο αρνητικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρω εγώ, το παιδί να ασχοληθεί με τη μουσική και που πάει τώρα και τα λοιπά, γιατί να πλέξει και
1: δεν αυτά. Είχα εγώ τέτοια πράγματα, γιατί δεν περιμέναν ότι θα γίνει επάγγελμα. Mm-hmm. Δεν το περιμένανε με την καμία. Όταν όμως πριν λήξει το λύκειο, ξεκίνησα και δούλευα πια επαγγελματικά, γιατί έβγαζα και λεφτά. Uh-huh. Και μάλιστα καλά λεφτά για την εποχή. Εκεί αντέδρασαν λίγο πιο έτσι. Περίεργα, αλλά ήδη όταν στα 18 έγινε ένας δίσκος με προοπτικές παγκόσμιας κυκλοφορίας κτλ. Δεν είχαν και πολλά να μου πούν. Αλλά ήταν αργά πια, δηλαδή τι συμβαίνει τώρα.
0: Το ποτάμι δεν γύριζε πίσω.
1: Όχι, δεν γυρίζει. Η κιθάρα, δηλαδή η τέχνη εν ολίγης, mm-hmm. και αυτή η αίσθηση που έχεις όταν παίζεις ή όταν γράφεις κυρίως μουσική, είναι κάτι το οποίο δεν το διαλέγεις.
0: Σε διαλέγει μάλλον.
1: Σε διαλέγει το άτιμο. Mm-hmm. Και εσύ απλά υπηρετείς μετά. Και ξέρεις τι γίνεται, με αυτήν την αίσθηση του ότι υπηρετώ τελικά. Δεν έχεις και πολλές πιθανότητες να πάρεις ένα μυαλό σου αέρα. Δεν μπορεί να τρελαθείς και να πιστέψεις ότι εσύ είσαι
0: και
1: αυτό
0: άλλος
1: που κάνεις είναι πολύ σημαντικό και τα λοιπά. Όχι. Είσαι ένας ενδιάμεσος από τη χαρά προς τη χαρά.
0: Αυτοί που τέλος πάντων πέφτουν σε αυτή την παγίδα, απλά δεν σκέφτονται αυτό ακριβώς το πράγμα που είπες.
1: Ναι. Νομίζουν ότι το κάνουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος. Είναι λάθος. Και αν μου επιτρέψεις τώρα, είναι και κάτι πολύ ειδικό βέβαια, αλλά μιας και σου ανέφερα, δεν θα το ανέφερα τέτοια ώρα, αλλά μιας και ήρθε η κουβέντα περί βιβλίου και κιθαροδίας και όλο αυτό το πακετάκι, θα σου πω μια πολύ βασική διαφορά με την αρχαία ελληνική μουσική και με την σύγχρονη παγκόσμια. Στη σύγχρονη λοιπόν μουσική, τις κλίμακες που μαθαίνουμε είναι ανιούσες, δηλαδή ντόρε με φασόλα συντοπίαν προς τα πάνω.
0: Προς τα πάνω.
1: Έτσι, δεν είναι. Αυτό τώρα στο φιλοσοφικό επίπεδο της μουσικής, γιατί η μουσική χωρίς φιλοσοφία δεν είναι μουσική, είναι πανηγύρι. Και αυτό εξαιρετικό βέβαια, αλλά είναι άλλο πράγμα. Ευαγγέλιο που λέμε εμείς. Λοιπόν, η ανιούσα μορφή λοιπόν φιλοσοφικά σημαίνει την προσπάθεια του δημιουργού ή του παίχτη να φτάσει στη θέωση. Να είναι τόσο καλός ώστε να αντέβει σκαλή-σκαλή και να πάει προς τα πάνω.
0: Όσο πιο ψηλά.
1: Το ίδιο είναι και συχνοτικό το θεματάκι, γιατί είναι πολλαπλάσια όπως θα είχε πει ο Πυθαγόρας. Αυτό δημιουργεί ανθρώπους που έχουν την τάση να θεοποιηθούν, να αγγίξουν τον Θεό. Στην αρχαία ελληνική μουσική οι κλίμακες ήταν κατιούσες. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Μάλιστα. Ήταν εντός ηλασσόγραφα, μην εντό. Και τι σημαίνει αυτό, ότι η όλη προσπάθεια ήταν να δεχθούν την ευλογία των θεών που κατοικούσαν στους ουρανούς και καλά. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, να δεχθούν την ευλογία των μουσών ώστε ως ενδιάμεση να είναι χρήσιμη στην κοινωνία. Όχι αυτοί, αλλά να είναι καθαροί ώστε να δεχθούν την ευλογία. Και αυτοί λόγω ικανότητας και αξιοσύνης ήταν ικανοί να παίξουν καλά μια κιθάρα, μια λύρα ή να γράψουν ένα τραγούδι. Έτσι δημιουργούθηκαν ταπεινοί άνθρωποι οι οποίοι το όνομά τους δεν έβαζαν καν.
0: Σε αυτά που γράφανε, ετοιμάζανε.
1: Ακριβώς. Είναι δύο κοινωνίες διαφορετικές. Και νομίζω ότι κάτι έχουμε να μάθουμε και από αυτούς. Και σε αυτό το σημείο. Ήρθε ο καιρός να αλλάξει λίγο η κατάσταση. Διότι το πολύ φερμιλίκι και το πολύ σταριλίκι δεν οδήγησε την τέχνη καλά, σε καλά αποτελέσματα.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα?
1: Ναι.
0: Με τα στάνταρ που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Με αυτά που βλέπουμε.
1: Η τέχνη, ναι, δεν βασίζεται σε στάνταρ. Η τέχνη προχωράει και αλλάζει τα κοινωνικά στάνταρ και αυτή είναι η δουλειά της. Όταν όμως φτάνουμε σε σημεία να λέμε ότι αυτός μπορεί να γεμίσει ένα Ολυμπιακό στάδιο επειδή είναι αυτός και όχι κάνει αυτό, είναι κατάντια του πολιτισμού. Μεγάλη κατάντια, σας λέω. Αλλάζει. Εύκολα μπορεί να αλλάξει. Θα σου πω κάτι, ότι όσο εύκολα φτιάχτηκε αυτός ο πολιτισμός μας, τόσο εύκολα θα διαλυθεί, διότι έχει αρχίσει πλέον και δεν πατάει γερά. Το προηγούμενο στάδιο αυτού του πολιτισμού πάτησε στους Έλληνες φιλοσόφους, έτσι, από την αναγέννηση και αυτά, ακόμα και μέχρι τώρα, ας πούμε, πάτησε. Τώρα είναι τελευταία, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει, δηλαδή τρώμε ψωμί που δεν απαλεύρει. Ακόμη μουσική που δεν έχουν γράψει συνθέτες. Τραγουδάνε άνθρωποι που δεν είναι τραγουδιστές. Γράφουν ποιήση άνθρωποι που δεν είναι ποιητές. Και ξαφνικά, ας πούμε, η μουσική που ήταν θείο ευεργέτημα των θεών και της ψυχής και μεγάλη γαλήνη και όλο το καλό πράγμα που μπορούσε να προσφέρει, κυκλοφορεί ηχογραφημένο σαν κονσέρβα, ας πούμε, σε ράφι. Και πωλείται. Δηλαδή, τι κάναμε, πήραμε το υψηλότερο επίτευγμα της ανθρωπότητος, που είναι το μοναδικό άειλο επίτευγμά μας. Mm-hmm. Είναι η μουσική, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έτσι. Γιατί και ο λόγος γράφει, η μουσική όχι, είναι άειλο. Κανείς δεν μπορεί να τη συλλάβει, ούτε που έρχεται, ούτε που πάει, ούτε που κατοικεί. Και το κάναμε κονσέρβα. Δηλαδή είμαστε ψιλοβαρβαράκια.
0: Είμαστε βαρβαράκια, φαίνεται ότι έχουμε είμαστε κάνει πάνω στον πλανήτη. Τώρα,
1: εδώ μαζί με όλους μέσα, μέλος του παιχνιδιού. Όμως πρέπει να έχουμε συνείδηση που είμαστε, που πάμε και γιατί, διότι αρχίζει το πράγμα και γίνεται εξαιρετικά απειλητικό. Βάλλονται όλες οι αξίες. Στην Ελλάδα κάτι έχει ψιλομείνει. Ευρώπη και Αμερική δεν έχουν μείνει ελάχιστα πράγματα.
0: Τίποτα λες.
1: Τίποτα, ναι. Και με πολύ μεγάλη ανοχή και πολύ μεγάλη ανοχή σε αυτό που τελικά γεννάει το φασισμό. Και δεν μιλάω τώρα ότι με την έννοια του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν συμφωνείς με μένα, αρέσει φασίστας. Γιατί γελάμε πια όλοι
0: με την κατάσταση.
1: Νομίζω και οι ίδιοι γελάνε με την ίδια κατάσταση, αλλά το εννοώ στο επί της ουσίας. Δηλαδή, όποιος θεωρεί τον εαυτό του ότι έχει την ικανότητα ή τον έχει χρήσει κάποιος θεός ή κάποιος φιλόσοφος ώστε να επιτρέπει στον άλλο να μπαίνει μέσα στην περιουσία σου, στον πολιτισμό σου, στη γλώσσα σου, στη μουσική σου, στη φιλοσοφία σου, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Είναι φασίστας αυτός που το επιτρέπει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Διαφορώ, δηλαδή διαφωνώ ξεκάθαρα με όλο αυτό. Δεν είναι άλλο το ανθρωπιστικό μέρος.
0: Το κομμάτι και άλλο το πολιτιστικό και το αξιών τέλος πάντων.
1: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει συγκερασμός αυτών των πολιτισμών. Μπορεί να συνυπάρξουν, αλλά συγκερασμός είναι αδύνατο να γίνει. Για τον ίδιο λόγο ότι και εμείς, αν πάμε να κατοικήσουμε, ας πούμε τώρα εκεί.
0: Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας.
1: Όχι, θα είναι πολύ δύσκολο για αυτούς.
0: Και για αυτούς και για μας. Ναι, εντάξει.
1: Για αυτούς θα είναι πιο δύσκολο να μας δεχτούν οι άνθρωποι. Έτσι, και αυτοί καλοί και άγιοι είναι και δεκτικοί. Αλλά δεν θα μπορούν να ανεχτούν
0: πράγματα.
1: Εμείς ότι έχουμε, ας πούμε, τον Πλάτωνα και τον Πυθαγόρα και όλους αυτούς. Τους ενοχλεί.
0: Δηλαδή, τους μάθανε να τους ενοχλεί βασικά.
1: Δηλαδή, γιατί φταίει λαός είναι.
0: Όπως τους ποτίσαν είναι.
1: Όπως και εμείς, όπως μας ποτίσαν είμαστε. Τι να κάνουμε τώρα. Απλά τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη επέμβαση και δεν τυχαία. Γενικά σε λαούς οι οποίοι ανέπτυξαν πολιτισμό το παλαιπότε, είμαστε ο τελευταίος ο οποίος έχει μείνει σχεδόν ανέγκυχτος. Δηλαδή, δες που είναι οι Αιγύπτιοι, δες που είναι οι Πέρσες, δες που είναι οι Βαβυλώνοι, δες που είναι οι Ασσύριοι. Δεν τους έχουν διανύσει όλους τους ανθρώπους. Δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Καλά, όχι ότι εμάς μας έχουν αφήσει σε χλωρό κλαρί τώρα.
1: Έμεινε μια γλώσσα.
0: Χρόνια, ναι.
1: Έμεινε μια γλώσσα.
0: Και αυτοί προσπάθησαν να τη σκοτώσουν ένα
1: διάστημα. Και ψιλοπληγωμένοι είναι. Αφού ο ναύτης γράφεται με φύ. Τι να λέει τώρα, θα τρέσουν τα κόκκαλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
0: Και πολλά. Το κρεβάτι πλέον δεν έχει δεύτερο βήτα και πάει λέγοντας. Είναι πολλά. Είναι πολλά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα όλα αυτά που λέμε είναι προσωπικές μας απόψεις, τις οποίες βέβαια τις λέμε με δημόσιο χαρακτήρα, αλλά δεν νομίζω να διαφωνούν και πάρα πολύ με εμάς.
0: Και επίσης, σίγουρα θα βρεθεί διαφωνία και αυτό μέσα στο κόλπο της δημοκρατίας είναι να μπορείς να διαφωνείς και να ανταλλάσσεις.
1: Εννοείται εσύ, αλλά κατάλαβες να σου πω ότι δεν το λέμε ούτε με εμπάθεια, ούτε με κάποιο προγραμματισμό, ούτε κάποιο κόμμα μας υποχρεώνει να το λέμε.
0: Άλλη μόνο. Λοιπόν, για εσάς που συντονίζεστε σιγά-σιγά, να σας θυμίσω ότι εδώ στην παρέα μας απόψε είναι ο Αντώνης Μιτζέλος, με αφορμή τις παραστάσεις τις οποίες ετοιμάζεις. Και θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για το τι ετοιμάζεται για εκεί.
1: Βέβαια.
0: Βλέπω ότι θα είναι τριό ή τέσσερις θα είστε.
1: Κοιτάξτε, είναι τριό το μουσικό, το πακέτο, μουσικό, το κεντρικό. Η Εύη είναι φιλοξενούμενη μας.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτές τις παραστάσεις. Αν προκύψει να είναι και για άλλες, μακάρι να είναι. Έτσι. Είναι μια τραγουδίστρια η οποία μας χρειάζεται. Έχει διπλό ρόλο η Εύη μας. Η Εύη μας τη διάλεξα γιατί θέλω να μου τραγουδήσει κάποια τραγούδια από το classic rock. Που μου άρεσε και μεγάλωσα με αυτά και θέλω να τα βάλω στην παράσταση. Γιατί μου κάνει να μου δέσει με το δικό μου το υλικό. Και κάποια τραγούδια γυναικεία, τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα πω μόνος μου, δεν μπορώ να τα τραγουδήσω. Είναι μόνο αποκλειστικά και μόνο για γυναίκες. Όπου πρέπει να πει και ελληνικά και ξένα. Η Εύη είναι λάτρης του alternative, ας πούμε, heavy metal. Εκεί σονάρει το κορίτσι. Εγώ ακούω και άλλα πράγματα στη φωνή και στην προσωπικότητά της και θέλω να την πάω να βήμα πια παραπέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να έρθετε να την ακούσετε και να τη δείτε. Είναι και πολύ όμορφη κοπέλα και τα λέει και πολύ καλά. Αυτό. Τραγούδια σαν ποιο θα σου πω τώρα. Τραγούδια που θέλω να μου πει. Θα μου πει σαν Συνταγάκη, ας πούμε, το «Δεν λέει καρδιά να μάθει». Τραγούδια όπως το δικά μου που έχω γράψει στην Ελεονόρα Ζουγανέλη, ξέρω, το «Κόψε και μοίρασε τα δύο». Δεν μπορώ να τα πω εγώ αυτά. Θέλει γυναίκα και φωνάρα, μάλιστα. Εγώ θα πω τα άλλα, τα κακά τραγούδια.
0: Τα άγρια τραγούδια.
1: Ετοιμάζουμε λοιπόν μια πολύ ηλεκτρική κιθαροδία. Κιθαροδία είναι η παράσταση την οποία κάνω τα τελευταία χρόνια. Έχει ένα όνομα έτσι ελληνικό. Και υπάρχει λόγος, αφήστε, θα σου πω αργότερα γι' αυτό. Αλλά πάντα κιθαροδία το λέμε. Και αυτή είναι μια πολύ ακραία κιθαροδία.
0: Μάλιστα. Εκτός από σένα, ποιοι άλλοι δύο μουσικοί είναι
1: μαζί? Οι άλλοι δύο είναι μουσικοί, είναι ο Βαγγέλης Παπαχριστόπουλος, ο οποίος πίνει στα τύμπανα, και ο Γιώργος ο Πανταζής στο πιάνο, και τραγουδάει κιόλας και κάνει και φωνητικά. Ήμασταν και πέρσι μαζί, είναι ομάδα δηλαδή, και γι' αυτό το λέμε και Power Trio. Είναι ένα τρίο το οποίο δεν του λείπει τίποτα. Δεν χρειάζονται ούτε μπάσα, ούτε άλλα πλήκτρα, ούτε δεύτερες κιθάρες, ούτε τίποτα. Συνηθιζόταν το Power Trio, ας πούμε, στα έτσι και αρχές των 90s περίπου, στην Αμερική και στο Λονδίνο λιγάκι. Αλλά προϋποθέτει παιχτρόνια. Ναι. Δηλαδή να ανεβαίνουν και να παίζουν. Mm-hmm. Να μην κοροϊδεύουν. Και θέλει και ικανότητα και θέλει και ψυχή. Όλο αυτό το πράγμα.
0: Επειδή... Βασικά, χωρίς να βάλεις ψυχή σε τίποτα δεν βγαίνει, ναι, τίποτα, ναι, δεν βγαίνει, ναι, καλό, ναι, αν δεν βάλεις, ναι, την ψυχή σου μέσα σε αυτό.
1: Επέλεξα το level 69 γιατί είναι μια νέα μουσική σκηνή, μια έτσι με rock χαρακτήρα. Και επειδή τέριαξε με αυτό που ήθελα να κάνω και δεν είναι στο κέντρο, είναι μη ελεγχόμενη σκηνή από το σύστημα, στο οποίο δεν ανήκω. Μ' αγαπάει πάρα πολύ το σύστημα, όσο του δίνω λεφτά. Όσο δεν του δίνω λεφτά, ξέρεις, σε πετάει. Ναι. Είσαι καλόδεκτος παντού, διωγμένος με κλωτσιά που είπε και εγώ, λέω. Το έχουμε κάνει και τραγούδι με τους Τερμίδες αυτό. Έτσι ακριβώς είναι το πράγμα. Οπότε και εγώ προτιμώ χώρους που δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν τη δουλειά μου, αλλά εγώ να χαρακτηρίσω τους χώρους. Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Νομίζω στη δίνει αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, δεν θέλω να παίξω τώρα στο Σταυρό και εγώ το μισό Σταυρό και εγώ τον άνοιξα το απέναντι. Εντάξει, δεν μου λέει κάτι. Λεπτό, ή να πάω πίσω στο Μέγαρο, ή να πίσω. Οκ, so what. Δηλαδή, η μουσική μου ήταν καλύτερα με την πίσω στο Μέγαρο. Που πήγα δηλαδή, αλλά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν πέρασα και πολύ καλά. Ψιλοξενέρα. Ναι.
0: Δεν υπάρχει είσοδο στο level, όσοι είστε.
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα σύστημα, δεν ξέρω πώς το κάνουν εκεί πέρα, αλλά το σύνολο που καλείται να πληρώσει κάποιος, ας πούμε, για να δει την παράσταση και να πιει και ένα δύο ποτάκια, είναι 7 ευρώ είναι το κόστος του θεάματος που λέμε εμείς, χωρίς ποτό, και οι τιμές του μαγαζιού όπως ήταν. Δηλαδή, 4 ευρώ η μπύρα. 5 το κρασάκι, 6 το ποτό, ξέρω, 6,5 το ποτό, αυτά. Είναι ok. Σκέψου τώρα για να δεις τώρα τους συναδέλφους μου ή να ακούς τα ίδια τραγούδια που έχω γράψει με τους ανθρώπους που τα έχουν πει. Πάει κάτι σαραντάρια τα
0: τούτα. Ναι, φεύγουν, ίσως και παραπάνω.
1: Λοιπόν,
0: και
1: το λίγα. Θεωρώ πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, δηλαδή να φτάνεις τώρα συνολικά 7, ξέρω, και 4, 11 ή 12 ή. Εντάξει, είναι ok.
0: Είναι normal.
1: Είναι normal.
0: Είναι normal. Είναι normal. Για την κατάσταση που ζούμε. Και οι παραστάσεις θα είναι 10.
1: Έχουμε ξεκινήσει με 6 κλεισμένες. Θα παίζουμε κάθε δεύτερη Κυριακή. Παίζουμε τώρα 21, μετά θα παίξουμε στις 4, ξέρω εγώ. Και πάει, όχι κλαίγοντας, πάει λέγοντας.
0: Πάει λέγοντας.
1: Είναι αυτό. Και μετά από το νέο έτος, εδώ είμαστε. Ή θα συνεχίσουμε πάλι Κυριακές, ή θα το κάνουμε πάλι κάθε Σάββατο ή κάθε Κυριακή. Εδώ είμαστε. Με την κιθαροδία και την ομάδα που έχω, παίζουμε συχνά. Δηλαδή, πρόπερση ξεκινήσαμε στη Βαβέλη, σε ένα μαγαζί στο Μαρούσι. Τέλειος άγνωστο, πρώτη μπήκαμε μέσα σχεδόν. Πήγα να κάνω τρεις παραστάσεις μόνο με οργανική μουσική, έτσι κιθαριστικά, λίγο high level κτλ. Και τελικά παίξαμε και τραγούδια και παίξαμε 9 μήνες. Δηλαδή, sit well, που είπε και ο Jesus Christ. Κάτσε καλά. Πέρυσι παίξαμε 6 μήνες και το σταμάτησα, όχι γιατί κουράστηκα, γιατί έφυγα Ευρώπη. Είχα υποχρέωση στην Ευρώπη για συναυλίες και για ταξίδια. Δεν γινόταν διαφορετικά, ναι, και παίξαμε μόνο 5 μήνες. Το λέω αυτό γιατί ήθιστε πλέον επί των ημερών μας οι 3 ή 4 παραστάσεις να θεωρούνται πολλές σε έναν χώρο και μετά φεύγει σε επαρχία. Εμείς το κάνουμε. Αντέχουμε γιατί έχουμε ανθρώπους που έρχονται και ξανάρχονται και γουστάρουν και περνάνε καλά.
0: Μάλλον θα κάνετε κάτι καλά προφανώς. Για να έρχονται και να ξανά καλά.
1: Κοίταξε, δεν γίνεται αλλιώς. Λέμε ψέματα μόνο εκεί που χρειάζεται. Αυτό κάνουμε στις παραστάσεις. Λέμε ψέματα μόνο εκεί. Λέμε αλήθειες μεγάλες. Μ' ακούς πως μιλάω. Αυτές είναι οι θέσεις μου. Τα τραγούδια μου είναι αυτά. Στην παράσταση χωράνε 30 τραγούδια. Πετάω και άλλα 200 που είναι επιτυχίες απ' έξω. Οπότε κάθε φορά τα αλλάζω. Το πρώτο μέρος είναι όλο ηλεκτρικό και ανάλογα με τον κόσμο, τα κέφια και πόσο έχω πιει τη μέρα είναι και τα λοιπά που λένε, μπορώ να πάρω και την κιθαρίτσα μου μετά και να κάτσω άλλη μια ωρίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Για πάρτι μας.
0: Όπως έχεις την κιθάρα αυτή τη στιγμή στα χέρια σου, ναι. Ας ακούσουμε ένα κομμάτι.
1: Βεβαίως. Με μεγάλη μου χαρά. Πάμε. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα... Ακούγεται, είμαστε εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τα ματζόρια είναι εμείς. Ένα τραγούδι λοιπόν έτσι από τους Τερμίτες. Που λέγεται Φλασάκι και το έχουμε διασκευάσει πολύ ωραία με τα παιδιά πέρα. Το έχουμε κάνει πολύ καλό ροκάκι. Τώρα με μια ακουστική κιθάρα θα παίξουμε όπως είναι. Η στίχη είναι του φίλου μου του Σάκη Μπουλά.

0: το δικό μου χειροκρότημα θα πας. Πάρα πολύ ωραία.
1: Άντε, ναι. Το είχαμε θυμίσει αυτό το τραγουδάκι. Ωραίο.
0: Λίμωνο και κλασικό πλέον. Έτσι,
1: τα λέμε, ναι.
0: Στα χρόνια που έχουν περάσει.
1: Πλάκα στην πλάκα.
0: Πώς είναι η αίσθηση, κομμάτια τα οποία έχεις γράψει χρόνια πίσω. Φαντάζομαι ότι στο μυαλό οι εικόνες από εκεί είναι κοντινές.
1: Ναι, είναι.
0: Και ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια, όταν συνειδητοποιείς ότι, ξέρω εγώ, κομμάτια τα οποία έχετε γράψει με οποιοδήποτε σχήμα ή μόνος κτλ. Έχουν μείνει κλασικά, είναι ένα βάρος στις πλάτες ή είναι μια ικανοποίηση.
1: Μπα, χαρά.
0: Χαρά είναι.
1: Χαρά είναι, πιο βάρος. Τα τραγούδια τα έχω πολύ ψηλά. Mm-hmm. Τα αγαπάω πάρα πολύ. Τα εκτιμώ αφάνταστα. Αλλά θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο μπορεί να γράψει ένας συνθέτης. Είναι δηλαδή χαμηλού επίπεδου τέχνη για ένα δημιουργό. Χαμηλού επίπεδου, κατάλαβες τι εννοώ. Είναι το λιγότερο μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Είναι ένα τραγούδι, η πιο απλή μορφή. Έτσι. Πάρα πολύ απλή. Κοντή μελωδίουλα, μια χαρά. Κάνεις και μια ωραία εναρμόνιση. Αν αντιλαμβάνεσαι βέβαια τι λέει ο στίχος, να μπορείς να βγάλεις τα νοήματα του λόγου. Έτσι.
0: Mm-hmm. Να κάνεις το συνδυασμό τέλος
1: πάντων. Γιατί περί αυτού πρόκειται, επί της ουσίας. Όμως είναι το πιο χαμηλό έτσι, σε επίπεδο και το πιο υψηλό όμως μέσα στη λειτουργικότητα, μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή και εγώ όταν έχω νταλκά ή όταν έχω πολύ χαρά ή όταν τραγουδάκι θα πω. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Δεν θα βάλει να ακούσει τέλο πάντων.
1: Βέβαια, εντάξει. Δηλαδή και οι συμφωνίε καλέ είναι και τα κουαρτέτα καλά είναι και η ορχιστρική μουσική ακόμα πιο καλή είναι. Είναι όμω για άλλε καταστάσει. Mm-hmm. Σε χρονικέ περιόδου τη ζωή, μέσω που α πούμε η συγκέντρωση υψηλή, ο διαλογισμό ή το να καθορίσουμε την πορεία τη δικιά μα, τον φίλο μα, τη οικογένειά μα, ή θέλουμε μεγαλύτερη σκέψη, δεν ωφελεί και τόσο να ακούμε μουσική η οποία εμπεριέχει λόγο. Uh-huh. Έτσι, το αντίθετο βοηθάει που δεν περιέχει λόγο και που ο δημιουργός, ο συνθέτης έχει προγραμματίσει κάποιες ενέργειες να προκαλέσει. Mm-hmm. Αυτό βέβαια μπορεί να το κάνει μόνο ποιος είναι συνθέτης. Και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Εμείς το ζούμε στην Ελλάδα και στην Αμερική υπάρχει βεβαίως. Στην παγκόσμια μουσική πλέον υπάρχει η έννοια του songwriter. Αυτός ο οποίος γράφει μόνο τραγούδι. Uh-huh. Που κατά κανόνα είναι ή ο τραγουδιστής ή ο κιθαρίστας ή ο πιανίστας. Αυτοί τα γράφουν κατά κανόνα. Και είναι και πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, να το κάνεις okay.
1: Και τα λατρεύω κιόλας. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι υποδιέστερο, αλλά δεν είναι αποτέλεσμα συνθετικής δουλειάς εδώ. Είναι περισσότερο ένστικτο. Είναι, και αυτό το τραγούδι δεν είναι υποδιέστερο, αλλά δεν είναι αποτέλεσμα συνθετικής δουλειάς εδώ. Είναι περισσότερο ένστικτο. Είναι και αυτό το τραγούδι.

0: προνόμιο που το έχουν αρκετοί άνθρωποι στον πλανήτη.
1: Σίγουρα όχι περισσότεροι, βέβαια.
0: Όχι περισσότεροι. Από τους συνθέτες ενώ είναι κάποιοι άνθρωποι που το κατανοούν αυτό, το οποίο είναι δώρο. Δεν μπορεί να το εξελίξει. Mm-hmm. Και άνθρωποι που έχουν τελειώσει πολύ μεγάλα μουσικά πανεπιστήμια, κατά κανόνα δεν κάνουν για τη δουλειά. Γιατί αποστηρώνεται η σκέψη και το συναισθημά τους, οπότε είναι αυστηρή γνώση και μόνο. Mm-hmm. Και φτάνουμε σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα, όπου χωρίς να το συνειδητοποιούν, παράγουν αρνητική δόνηση.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό έχει να κάνει με την παγκόσμια μουσική σήμερα. Mm-hmm. Η περισσότερη δόνηση, η οποία παράγεται, είναι αρνητική τελικά.
1: Σε τι βήματα σε πάνε, σε οδηγούν
0: εξού και τόσες αρρώστιες, ναι, mm-hmm. και τόση μοναξία. Οι δόνες είναι πολύ άσχημες στις μέρες μας.
1: Ωραία. Δυστυχώς βασικά.
0: Υπάρξαν όμως, ας πούμε, στην Ελλάδα μπορώ να σου πω, γιατί τους ξέρω τους ανθρώπους, mm-hmm. άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ μεγάλοι συνθέτες, που λειτουργήσαν με το ένστικτό τους μόνο και που η δουλειά τους είναι εισάξια με τον Μότζαρ και όλων αυτών, όπως είναι, ας πούμε, ο Γιώργος Ζαμπέτας. Έτσι, όπως είναι ο Μάρκος Βαβακάρης. Αυτοί είναι τεράστιες μουσικές προσωπικότητες mm-hmm. του περασμένου αιώνα, απλά δεν το ξέραν οι ίδιοι. Και ασχολήθηκαν με αυτό που λέμε εμείς ταπεινό τραγούδι, έκαναν με τα μπουζουκάκια.
1: Λαϊκό τραγούδι.
0: Εισαγωγές κτλ. Αν πάρεις μια εισαγωγή του Ζαμπέτα, ας πούμε, και το δεις σε μια παρτιτούρα γραμμένο, είναι στα ίσια με τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν. Τι να κάνουμε τώρα. Και αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Μάλιστα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του αίτη του Παναθηναϊκού Άκτων με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και του 94,6. Παρακολουθείτε το Σαββατιάτικο Εν Κατακλείδη με τον Παναγιώτη Ρήλο και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αντώνη Μιτζέλο στην παρέα μας.
4: Αποφάσισα να ερμηνεύσω και εγώ κάποια τραγούδια. Mm-hmm. Στην πορεία μου φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο, διότι τα πνευματικά δικαιώματα, όπως ξέρεις, έχουν σχεδόν κατηργηθεί στη χώρα μας.
3: Και είναι η μοναδική χώρα του κόσμου.
4: Είμαστε η μοναδική χώρα του κόσμου που συμβαίνει αυτό, δυστυχώς. Όλοι καταλαβαίνουμε βέβαια γιατί συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε.
3: Και για τους ηθοποιούς τα ίδια συμβαίνουν.
4: Για όλους, ναι. Για οποιονδήποτε
3: ασχολείται. Γενικώς οι τέχνες σε αυτή τη χώρα που...
4: Δεν θέλουν τέχνη.
3: Δεν θέλουν.

0: Θέλουμε.
1: Δεν θέλουν τέχνη, οπότε μας.
0: Την άπο.
1: Αυτό. Πάση περιπτώσει, οπότε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, πρέπει δεν είναι να κάνουμε ένα ηρώδιο με μια συμφωνική ορχήστρα και μια συναυλία στη Νέα Υόρκη για να επιβιώσουμε. Δεν γίνεται, θέλει μεροκάματο. Με πολύ μεγάλη χαρά. Εγώ έτσι κι αλλιώς όλα μου τα χρόνια δουλεύω. Δεν έχω
0: φάνηκε αυτό.
1: Σκέψω από το 77 που ξεκίνησα τη δουλειά και από το 80 δηλαδή που μπήκα πια χοντρά. Το πρώτο ρεπό το πήρα το 2004.
0: Τι λες τώρα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, έχω δουλέψει τη ζωή μου έτσι.
0: Και έχεις γυρίσει και όλο τον κόσμο, βέβαια.
1: Έχω γυρίσει πολλές φορές όλο τον πλανήτη με μια κιθάρα και με μια βαλίτσα. Ατέλειωτα. Και με την Χαρούλα Αλεξίου. Και μετά με την Ελευθερία Αρμαντάκη πέσαμε κυρίως σε ξένο κοινό και μόνος μου μετά αργότερα. Και συνεχίζω βέβαια. Δεν σταματάμε. Παίζουμε συνέχεια και στο. Και λιγότερο βέβαια από τα παλιότερα χρόνια στο εξωτερικό.
0: Θέμα αντοχών είναι αυτό ή κάτι άλλο.
1: Όχι, είναι θέμα ζωής. Είναι θέμα ζωής. Οι αντοχές μου είναι μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω, Χριστόπουλε.
0: Εγώ φτάνω τα 40, βλέπω τις αντοχές μου να με εγκαταλείπουν σε μερικά πράγματα, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Είμαι οκ.
0: Όχι σε όλα.
1: Όχι. Απλά επειδή έχω δουλέψει τόσο όσο σου περιέγραψα, σκέψω ότι τα λέω δουλειά εννοώ όλες τις ώρες της ημέρας. Δεν εννοώ μόνο το βράδυ. Ένα τετραωράκι.
0: Εντάξει, γιατί αυτό είναι η παράσταση.
1: Είχαμε και στούντιο. Έτσι, είχα στούντιο και πολλές φορές και διπλή βάρδια στούντιο. Δηλαδή, πράγμα που σημαίνει ότι 10 το πρωί με 4 είναι η πρώτη βάρδια, 4 με 10 η δεύτερη βάρδια και 11 ξεκινάει η παράσταση μέχρι το πρωί. Μετά πήγαινα σπίτι και έγραφα παρετούρες για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, έκανα περίπου 20 χρόνια να κοιμηθώ κανονικά νύχτα. Πάνω από 2-3 ώρες. Αυτή ήταν η ζωή μου. Ήμουνα σε ένα ταξίδι, ή μέσα σε ένα αεροπλάνο, ή σε ένα πούλμα, σε ένα τρένο, ή έκανα πρόβες, ή έγραφα, κατάλαβες όλο αυτό το πραγματάκι. Κάποια στιγμή λοιπόν κουράστηκα. Βιολογικά εννοώ, τα έπαιξα που λένε. Και σταμάτησα για ένα-δύο χρόνια να καθαρίσει λίγο το μυαλό μου.
0: Και να συνέλθει και ο οργανισμός λίγο.
1: Να συνέλθει και ο οργανισμός και επίσης είχα ξεκεντράρει πάρα πολύ στη ζωή μου. Διότι ήταν πάρα πολλά τα live και λιγότερος ο χρόνος που επέτρεπα στον εαυτό μου να γράψει μουσική. Η βασική μου ιδιότητα είναι συνθέτης. Όλα τα άλλα είναι ωραία, αλλά δεν είναι οι βασικές ιδιότητες. Έλεγα λοιπόν να σου πω τώρα, ας ζήσουμε αυτή την παγκόσμια περιοδία. Να πάμε ένα Τόκιο και μια Νέα Υόρκη και μια Αλάσκα και μια Βραζιλία. Και οκ, γράφουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν πειράζει τώρα, μην τρελαίνεσαι. Το έχεις. Το έχεις. Όμως πήγα 40 χρόνια και τελικά δεν την είχα γράψει αυτά που ήθελα να γράψω. Έτσι. Που βγαίνανε μόνο τραγούδια, κάποια ορχιστρικά, κάνα δύο κουαρτετάκια και αυτά. Εκεί λοιπόν σταμάτησα και για περίπου 3-4 χρόνια έγραψα μόνο κλασική μουσική, δεν έκανα παραστάσεις. Σχεδόν καθόλου, ελάχιστα πράγματα είχα κάνει τότε. Πολύ λίγα. Και αυτά επιλεκτικά. Και ασφαλώς μετά αύξησα τις παραστάσεις. Γιατί πρέπει να ζήσω, να βγάλω και λίγα χρήματα παραπάνω. Αλλά θέλω περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου. Θέλω να ταξιδέψω και μόνος μου και χωρίς δουλειά. Θέλω να πάω πιο και ένα τσιπουράκι με τα φιλαράκια μου. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει,
1: είναι επιλογή πλέον. Είναι επιλογή. Δεν είναι ότι βγάζω τόσα λεφτά ώστε να μπορώ να μην δουλεύω πολύ.
0: Εντάξει,
1: όχι.
0: Τα πλαίσια του έφικτου. Δεν είπες και κάτι τρομερό, ας πούμε, ότι θες να κάνεις.
1: Δεν κάνω τρομερά πράγματα, μην φανταστείς. Ξέρω να βρίσκω το μεγαλείο στα πολύ μικρά πράγματα και είναι μεγάλη ευτυχία.
0: Καλύτερο αυτό.
1: Είναι μεγάλη ευτυχία.
0: Ναι. Μάλιστα, συγκρίνοντας τις εποχές που ξεκινήσατε, που μπήκατε στη δισκογραφία, που με τους Θερμίτες νομίζω έχετε κάνει 12 δίσκους σε 10 χρόνια.
1: Έχουμε κάνει τάτιμα.
0: Και φτάνοντας τη σημερινή εποχή της πληροφορίας, ξέρω εγώ, του YouTube ή των άλλων όλων πλατφορμών, αν μπορούμε να πούμε έτσι, τα οποία μπορούν να παρουσιάσουν και να παρέχουν μουσική στο κόσμο.
1: Το YouTube είναι δημόσιο, το λέω, είναι κλεφτρόνια. Είναι απατεώνες. Έτσι, με καμιά κυβέρνηση, εκτός από τη Γαλλία, νομίζω. Η μόνη Γαλλία αντέδρασε στο YouTube και τους υποχρέωσαν να πληρώσουν. Είναι κλεφτρόνια. Κλέβουν την ψυχή μας, τη ζωή μας, κλέβουν τις μουσικές μας, μας απαγορεύουν τις πωλήσεις, γιατί αυτοί μας απαγορεύουν τις πωλήσεις. Όταν βάλεις τον Μπέργκη, του βλέπει τσάμπα.
0: Σωστό
1: και αυτό. Και κυρίω γειτόνι, σηκωθείτε ξημερώνει. Γιατί να δώσει το 1 ευρώ. Γιατί να δώσει το δίνει, οπότε δεν ζεις από αυτό που κάνει. Και α ζουν αυτοί όμως πλουσιοπάροχα. Διότι τώρα μας στείλανε και καινούριο μανιφέστο ότι για να μπορείς να έχεις δικό σου κανάλι και να πληρώνεσαι.
0: Πρέπει να έχεις 1000 συνδρομητές.
1: Πρέπει να έχεις τουλάχιστον 1000. Ναι, αλλά και για να ξεκινάς να παίρνεις κάτι δεκάρες από το 1 εκατομμύριο views και επάνω. Και εννοούν ποια views, τα αληθινά views. Όχι του.
0: Τα πληρωμένα εννοείς.
1: Τα πληρωμένα που έχουν κάτι.
0: Εντάξει,
1: παιδιά, όλου να μην αναφέρουμε, δεν κάνει. 30 εκατομμύρια βλέπεις και έκανε σε ένα μήνα κάποιο λαϊκός τραγουδιστής και 30 εκατομμύρια έχουν. Ξέρω εγώ, οι Ζέπελιν στο Γολοταλό. Η YouTube, α πούμε. Δεν παίζει, τα κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, μιλάμε για αληθινά. Από εκεί ξεκινά και παίρνει κάποιε δεκάρε. Από τι οποίε αυτέ δεκάρε μέχρι πρότινο. Τις μισές τις κράταγε το ΙΑΕΠΗ, έτσι, και τις μοίραζε στους δικούς της μόνο ή έμπαινε η τσέπη και εμείς παίρναμε λέει από τις 100 δεκάρια στη μία στην τσέπη μας και από αυτή τη μία που ερχόταν το 90% μας το παίρνει πίσω φόρους στο κράτος.
0: Το κράτος. Τι ωραία.
1: Λοιπόν, δεν γουστάρω YouTube, φίλε. Mm-hmm. Δεν θέλω να. Και τον τελευταίο δίσκο που έκανα, ένα πολύ ιδιαίτερο δίσκο οργανικό, θα σου μιλήσω για αυτόν αργότερα. Τον οποίο τον λάτρεψα. Είναι μεγάλο τσαμπουκάς. Γι' αυτό τον λάτρεψα δηλαδή, για τον γαμό τον έκανα. Είναι λίγο αντίσταση. Πράξη αντίσταση αυτό ο δίσκο. Δεν τον ανέβασα στο YouTube. Δεν θέλω. Επίσης δεν τον έστειλα στα ραδιόφωνα. Γιατί δεν πληρώνουμε.
0: Η πρόσβαση όμως στη δουλειά σου δεν είναι ένα θέμα.
1: Να σε έρθουν να με δουν ζωντανά για να πάρω μεροκάμα τώρα, λοιπόν, φίλε. Τι να κάνω. Λοιπόν. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να ζήσω. Mm-hmm. Ο μόνος τρόπος να ζήσω είναι να με δεις. Να πιεις το ποτάκι σου, να σου παίξει τα τραγουδάκια σου, τις μουσικές σου, τις κιθαριές σου, να γουστάρεις και να είμαστε OK και λειτουργικοί όπως πάντα. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα να γράφουμε εμείς και να κονομάει όλη η κοινωνική αλυσίδα. Γιατί κονομάει. Mm-hmm. Και να είναι η μεγάλη μας χαρά. Αλλά θα πρέπει και εμείς έστω ένα ψίχουλο.
0: Κάτι.
1: Ο κύκλος εργασιών λοιπόν γύρω από το τραγούδι είναι τεράστιος ακόμα στη χώρα μας, παρόλη την κρίση. Έτσι.
0: Παρόλο που οι δισκογραφικές δεν υπάρχουν πια,
1: κανένας δεν πουλάει, η IP δεν δίνει πνευματικά δικαιώματα, έχουν κλείσει 27.000 μαγαζιά στη χώρα που ήταν υπόχρεα. Mm-hmm. Η προηγούμενη κυβέρνηση, όχι του Σαμαρά, επί Παπανδρέου που ήταν ο Γερουλάνος και μετά, και όλοι τα ίδια κάνανε, έχουν υπογράψει κάποιες συμβάσεις απίστευτες, προδοτικές δηλαδή, όσον αφορά τον πολιτισμό. Εν πάση περιπτώσει, το 50% όλων των εσόδων, όλων των Ελλήνων δημιουργών, αυλεπεί. Χωρίς να μπορεί να αποδειχτεί ποιος έχει γράψει τι, πάει στην Αγγλία.
0: Ό,τι τι.
1: Ό,τι αυτοί, γιατί αυτοί μας έμαθαν να αναγράφουμε μουσική, ας πούμε. Αυτοί μας δίδαξαν τον πολιτισμό, άρα μας παίρνει το 5% τσαμπουκά.
0: Τι λες τώρα.
1: Και αυτό το υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση. Την αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, έχουν γίνει χοντρές ξεφτύλες σε αυτόν τον τόπο. Οπότε δεν γουστάρουμε, ρε φίλε, ούτε διαφήμιση, ούτε να. Δεν θέλουμε. Να άρχισε να μας βλέπετε. Να γουστάρετε, να τα πίνουμε, να σας βλέπουμε και στο πρόσωπο, να τα λέμε κιόλας. Και άμα δεν γουστάρετε, να μας κράζετε κιόλας. Και τι. Αδέρφια είμαστε, θα γίνουμε καλύτεροι.
0: Ο φίλος λέει, όταν κάτι δεν το ξέρει, λέει, ας μην το εξηγεί. Το YouTube είναι για να ανεβάσει κανένα δυο κράχτες για να σε γνωρίσουν. Επιλογή διαφήμισης.
1: Δεν θέλω να μας γνωρίσει, φίλε. Εμείς, προσεχάτε, στο YouTube βγάζει πολλά λεφτά από μένα. Στο YouTube είναι γύρω στα 1200 τραγούδια δικά μου μέσα, τα οποία είναι πολλά που έχουν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο και αυτά τα χρήματα τα παίρνει το YouTube. Από τις διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις είναι από το YouTube, οι οποίες αντιστοιχούν στα τραγούδια, γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μου πάρω εγώ τα μισά.
0: Άλλος λέει: διαφωνώ με την έννοια του copyright. Και εμένα πνευματική δουλειά είναι να λύνω ένα πρόβλημα σε ένα υπολογιστή, αλλά δεν παίρνω λεφτά κάθε χρόνο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι πρωτογενή δημιουργία.
0: Ναι, αλλά δουλεύεις και παίρνεις λεφτά γιατί λύνεις τα προβλήματα.
1: Είναι παροχή υπηρεσιών.
0: Κανονικά.
1: Έτσι. Δεν είναι πνευματικό δικαίωμα. Mm. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πώς να δεις, από τη στιγμή που κάποιος παίρνει ένα περιουσιακό στοιχείο που είναι το πνευματικό δικαίωμα, είναι κοπεδάκι και βγάζει λεφτά από αυτό, πρέπει να πληρώνει και σε αυτό που ανήκει. Είναι απλά πράγματα. Τόσο απλό είναι.
0: Τόσο απλό. Είναι εντυπωσιακό, λέει, πως ένα τόσο μεγάλο υποστηρικτή του ελληνικού πολιτισμού αρέσει τόσο ξένοι ροκ. Γιατί δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό.
1: Γιατί δεν θα έπρεπε να μου αρέσει ξένοι ροκ. Και οι Ινδικά μου αρέσουν και τα Αιγυπτιακά μου αρέσουν και τα Πέρσικα πολύ μου αρέσουν και τα Ρεμπέτικα, τα τρελαίνα με κόβω φλέβα. Οτιδήποτε είναι καλό. Η μουσική, αδερφέ μου, είναι σαν τη γυναίκα. Είναι όμορφη, είσαι μέσα.
0: Είναι δυνατόν. Αν κάνεις copyright το βίντεο κάποιου που έχει ανεβάσει η μουσική σου, δεν παίρνεις έσοδα.
1: Εγώ όχι, δεν παίρνω δεκάρα από κανέναν. Ναι. Mm-hmm. Θα έπρεπε όμως. Δηλαδή στο εξωτερικό παίρνουν. Στην Ελλάδα δεν παίρνουμε. Και μάλιστα στο εξωτερικό, αν μου επιτρέπεις να σου πω, είναι αυστηρότατα τα πράγματα. Έτσι, πολύ αυστηρά. Παραδείγματος χάρη στο Βέλγιο, αν μπει σε ένα ταξί, σου λέει για να σε πάω στο αεροδρόμιο είναι 10 ευρώ. Αν θέλετε και μουσική είναι 13.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Mm. Και επίσης, εγώ δεν είπε χρόνο κανένα να παίξει τη μουσική μου, ξέρεις. Δεν θέλω να με παίζει κανένας. Πήγα εγώ σε κάποιο μπαράκι να παίζει τη μουσική μου, σε κάποιο, ας πούμε, είπα εγώ στον Κότσερα ή στο Μαχαιρίτσα ή στην Αρβανιτάκη, παίξε.
0: Τα κομμάτια μου.
1: Δεν θέλω, ρε παιδιά. Mm-hmm. Με ρωτήσατε. Τι κάνω, δεν θέλω να τα κάνω. Αν θέλεις λοιπόν, και το γράφουν πάνω ότι απαγορεύεται.
0: Mm-hmm. Χωρίς την έγγραφη άδεια και τα
1: έτσι. Είναι τόσο απλό το πραγματάκι.
0: Από την άλλη, δεν ισχύει το ότι όταν φεύγει ένα έργο από τα χέρια σου, ρε παιδάκι, μου το δισκογραφείς.
1: Ναι.
0: Δεν αποκτάει τη δική του προσωπικότητα και την ταυτότητα στην οποία, ξέρω εγώ, ούτε και εσύ ο ίδιος, ας πούμε, δεν μπορείς να παρέμβεις ως προς το.
1: Αυτό αφορά τη δόνηση εντιγενέστης. Mm-hmm. Δηλαδή, σε μια συναυλία, ναι, τη μοιράζεσαι. Σε ένα προϊόν το οποίο είναι ηχογραφημένο, όχι. Mm-hmm. Είναι περιφερειακό στοιχείο. Δηλαδή, ένα iPhone ανήκει στην iPhone. Τέλος.
0: Mm-hmm. Και η κιθάρα σου ανήκει. Θα την αναλάβεις.
1: Βεβαίως. Το κιθαρόν είναι εδώ. Α, πούμε κάνα τραγουδάκι, λες.
0: Άμα.
1: Άιντε. Λοιπόν, τι να σου πω. Σου πω ένα. Η στίχη είναι της Λίνα Νικολακοπούλου. Λίνας Νικολακοπούλου. Και αυτό παλιό. Αλλά τα σπάει, είναι καλά δηλαδή. Το λέμε συναυλίες και γουστάρουμε. Πολύ ηλεκτρικό. Είναι μια μπαλάντα αγαπημένη, η οποία πάει κάπως.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κομμάτια, μαχαιριές.
0: Απαπαπαπα. Τι με βάζεις και κάνω, ρε πρωί. Ωραία είναι, μου γουστάρω πάρα πολύ.
1: Τις δύσκολες όμως είναι πιο ωραία, νομίζω.
0: Είναι πιο ωραία, εντάξει, έτσι κι αλλιώς νυχτοπούλια είναι.
1: Μαθημένη στη νύχτα, αυτό πήγα να πω.
0: Μαθημένη στη νύχτα,
1: από ό,τι είπες και όλα πριν. Για πολλά χρόνια.
0: Να πάνε, μα και ακόμα και όταν δεν εργάζομαι, που δεν δουλεύω, ας πούμε, περνάει. Ψιλοξημερώνει για να κοιμηθώ. Είναι οι ρυθμοί.
1: Ναι, κανονικά.
0: Δεν μπορώ να του αλλάξω.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το είναι για να ζουν αυτές τις ώρες τέρμα.
0: Ναι.
1: Κάποιοι πρέπει να το κάνουν. Η βρώμικη δουλειά που λέμε. Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και το 94,6. Εν κατακλείδη, Παναγιώτης Ρήλος και σήμερα ο Αντώνης Μιτζέλος απέναντί μου. Να καλημερίσουμε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι τώρα εδώ. Εγώ ρωτάει. Αρχικά τι ομάδα είσαι, μια και είσαι στο Sport FM, αυτά δεν θα τα αποφύγει.
0: Α, βέβαια, έχουμε και τέτοια έτσι. Κοίταξε να δεις.
1: Ως Πειραιώτης, φαντάζομαι.
0: Είμαι Πειραιώτης, έχω γεννηθεί εδώ πιο δίπλα, δηλαδή. Έτσι. Και έπαιξα μπάλα στον Ολυμπιακό από τα 6 μου μέχρι τα 21 μου.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, φόρεσα τη φανέλα, μεγάλωσα μέσα στο Καραϊσκάκι, είμαι από τα Τσικό. Επί Γουλανδρή.
1: Δεν θα μπορούσα
0: μαζί με το Ντάκι τον Περσία είμαστε σειρές. Και έπαιξα μέχρι και την πρώτη ομάδα. Έχω πάρει 5 πρωταθλήματα αεραστεχνών με τον Ολυμπιακό σαν ποδοσφαιριστής και η θέση μου ήταν έξω δεξιά. Η ομάδα έχει τοπικό χαρακτήρα, κυρίως, ας πούμε, έτσι. Οπότε αυτός που είναι ρε παιδί μου από την Τούμπα πρέπει να είναι ΠΑΟΚ, αυτός που είναι από τον Πειραιά πρέπει να είναι εκεί πέρα. Μπορεί να είναι ό,τι γουστάρει πια.
1: Αυτό το καταστρατηγήσαμε αυτό, ρε παιδί μου.
0: Έτσι ξεκίνησε. Ναι. Και ξέρεις τι έγινε, πήγαινα, είχα και ελευθέρα τότε στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Όλα τα είχαμε μια χαρά. Από τη στιγμή όμως που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, δεν ξαναπήγα γήπεδο. Mm-hmm. Πήγα δηλαδή μια φορά. Για να δω το καινούριο Καραϊσκάκι.
1: Πώς είναι το καινούριο.
0: Αλήθεια λέω τώρα, έτσι. Δεν ξαναπήγα. Και αυτή τη στιγμή, αν μου πεις να σου πω ένα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, έφυγα απογοητευμένος από τη φάση. Παιδί μου, ήταν η ζωή μου, το λάτρεψα. Έτσι, δεν γινότανε. Γιατί δεν είχε. Καταρχάς, ήμουν τελείως αντίθετος στους μη Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν γουστάρω. Εγώ θέλω να είναι παιδιά της γειτονιάς. Αν του βλέπω να λέμε για μια καλημέρα, δεν λέτε star, επειδή κουρατσάει ένα πετσί. Πάμε καλά τώρα. Έχουμε τρελαθεί.
1: Εκατομμύρια των εκατομμυρίων.
0: Ωραία, άντε από εδώ.
1: Χωρό τρελαθεί.
0: Δεν μασάμε τίποτα.
1: Εγώ τον περίμενα ότι θα μου πεις ότι έπρεπε κάποια στιγμή να επιλέξω. Ή θα πάω στη μουσική, ή θα πάω στον αθλητισμό.
0: Έγινε και αυτό, έγινε και αυτό. Γιατί ο αθλητισμός ήταν πολύ σκληρός. Μου τρώγε πάρα πολύ χρόνο. Και επίσης ήμουνα και στο ποδόσφαιρο και στο στίβο. Ήμουνα 400. Και έκανα, δηλαδή είχα καθημερινή προπόνηση. Αλλά έπρεπε και η κιθάρα είναι εξαιρετικά απαιτητικό πράγμα. Ειδικά όταν το κάνει σολιστικά, δεν με έφτανε ο χρόνος. Αναγκαστικά εγκατέλειψα, γιατί ήμουνα και 19 στα 20 όταν άφησα το ποδόσφαιρο τελικά. Κοσάρης. Ήταν και οι υποχρεώσεις πολύ μεγάλες και με τους Ερμήτες τότε. Είχαμε πολλές συναυλίες, είχα μπει στα στούντιο και είχα ξεκινήσει έγγραφα. Είχα αρχίσει και το κάπνισμα. Έκανα αυτή την παπαριά μου και κάπνισα.
1: Τουλάχιστον το έχεις κόψει τώρα. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Το κόψα, τα κατάφερα.
1: Εντάξει. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Κάπνισα αρκετά στη ζωή μου. Το υπολόγισα, δηλαδή. Κάπνιζα δηλαδή τα πρώτα χρόνια ένα πακέτο, το πήγα στα 2, τα πήγα στα 3, τα πήγα στα 4, το πήγα στα 5. Και έκανα, ας πούμε, περίπου για 20 χρόνια 5 πακέτα την ημέρα. Είναι πολύ.
1: Πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά, ας πούμε. Είναι υπερβολή. Ξέρω εγώ πόσα βγαίνουν, 1,5 εκατομμύριο τσιγάρα, 1 εκατομμύριο, 800.000 κάπου εκεί. Και λέω, ρε φίλε, όπα. Δηλαδή δεν γίνεται. 800.000 ταξίδια έχει κάνει, όχι. Ωραία. 800.000 μπριζόλες έχει φάει, όχι. Για να μην το πάω στις γυναίκες, δηλαδή. Γιατί θα ήταν άδικο. Εκ μέρους μου και άτομο. Και άσεμνο.
1: Οπότε.
0: Λοιπόν. Ναι. Και μη εφικτών. Οπότε λέω, ρε φιλαράκο, καλύτερα να έχω λίγο χρόνο παραπάνω. Γιατί ξέρεις, με πείραξε. Γι' αυτό και το έκοψα. Έτσι, με πείραξε σοβαρά στην καρδιά μου. Λοιπόν, οπότε λέω, προτιμώ να ψιλοζήσω λίγο ακόμα. Είχα ταξίδια που δεν έχω κάνει. Υπάρχουν τόποι που δεν έχω πάει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχω γνωρίσει. Και θέλω να το κάνω.
1: Αξίζει να ζήσεις για να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Θα σε βοηθήσει σίγουρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ειδικά αν σε έχει χτυπήσει η δημία. Και μια άλλη μια ερώτηση από την εγώ. Κανένα νέο ελληνικό γκρουπ στο είδος ή πέθανε το ροκ?
0: Όχι, κανένα δεν πέθανε.
1: Θέλω να το ρωτήσω κι εγώ.
0: Όσο.
1: Έχει τον ή έστω το ελληνόφωνο, αν θέλεις. Εντάξει, ναι. Το ροκ σαν έννοια δεν θα πεθάνει, γιατί συνεχώς εξελίσσεται, μεταλλάσσεται και βγάζει άλλα παρακλάδια.
0: Ναι.
1: Ίσως σε κάποιον τα αυτιά να είναι περίεργα, γιατί φαντάζομαι όταν ξέρω εγώ εσύ ακούγες Led Zeppelin, ο πατέρας σου δεν μπορούσε να το αντιληφθεί.
0: Εννοείται.
1: Και σου λέει ότι τι είναι αυτά τα κλαμπατσίδια.
0: Τι είναι οι βαρβαρότητες αυτές και τη δυσαρμονία είναι αυτή.
1: Με την ίδια λογική τώρα ακούνε Stoner οι μεγάλοι εμείς και οι πιτσιρικάδες τρελαίνονται. Η επόμενη
0: και πάντα θα υπάρχουν οι επόμενοι. Όσο η κοινωνία θα καταπιέζεται, τόσο οι καλλιτέχνες θα αντιδρούν. Και αυτό είναι ροκ. Δεν είναι ο ήχος ο παραδοσιακός που μάθαμε τις κιθάρες, και αυτό το λέω εγώ, που είναι η ζωή μου αυτή. Έτσι. Σαφέστατα, βέβαια, δεν μπορείς τώρα να εκφράσεις τη δυσαρέσκεια ενός λαού, μιας κοινωνίας ολόκληρης και όλα όσα είπαμε και πριν, με πολύ γλυκούς ήχους. Οι ήχοι οφείλουν να είναι οξύς σαν το θυμό μας. Γι' αυτό και εγώ φέτος είμαι τόσο ηλεκτρικός, γιατί δεν μπορεί, είμαι πολύ θυμωμένος. Έτσι. Δεν είναι προσωπικός ο θυμός, είναι κοινωνικός και πολιτικός ο θυμός που βίως έχω και δεν μπορώ να εκφραστώ με πολύ γλυκές μπαλάντες κτλ. Γι' αυτό τα κάνω όλα ρόκο όσο μπορώ να μετέχω αυτού του ήχου. Θέλω να πω ότι οι νέοι έχουν πολύ περισσότερους λόγους από εμένα να είναι τσαντισμένοι. Γιατί τους κλέψαν τη ζωή. Κατάλαβες. Τους κλέψαν τα όνειρα. Όπα να. Λοιπόν, ή μοιραία θα πρέπει να γίνουν όλοι φιλόσοφοι και σοφοί.
1: Που δεν γίνεται εκ των πραγμάτων.
0: Πού δεν γίνεται, ρε παιδί, τι θα κάνουμε τώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Ή θα πρέπει να αντιδράσουμε. Να αντιδράσουμε, διότι δεν γίνεται τώρα. Ας πούμε, συστήματα που κατ' όνομα ονομάζονται δημοκρατία. Αν μου επιτρέψει, λέει, να πω μια τέτοια κουβέντα.
1: Ναι,
0: προσωπική μου άποψη, αυτή δεν εκφράζω κανένα ακόμα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να ανήκω σε κόμμα εγώ. Έτσι κι αλλιώς. Η έννοια αφεντικό μου βγάζει σπυράκια. Με τη μία, μου βγάζει τρέλα, ναι. Λοιπόν. Αλλά η έννοια, ας πούμε, της δημοκρατίας σήμερα με την Ελληνική Βουλή και όλες τις βουλές του κόσμου, δηλαδή και στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον, είναι πλειοψηφικό. Δηλαδή οι περισσότεροι πηδάνε τους λιγότερους. Δεν είναι δημοκρατία, ρε φίλε. Ψιλοφασιστή, λέγανε. Φαίνεται λίγο ψιλομπαρμπέριαν μου κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, οι 59 να είναι σοφοί και 49 μαλάκες.
1: Sorry κιόλας. Εδώ έχουμε φτάσει στα επίπεδα όπου οι 30 αποφασίζουν για τους 100.
0: Στην Ελληνική Βουλή αυτό συμβαίνει. Έτσι, το 15% κυβερνάει όλο το υπόλοιπο. Αλλά είναι έτσι ο νόμος και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο δημοκρατικό, ξέρεις.
1: Εδώ καθόλου θα
0: είναι. Δημοκρατία, και μου πεις ποια είναι η δημοκρατία. Δημοκρατία είναι να μπορεί ο βουλευτής να έχει γνώμη, να την λέει και να ακούγεται. Οι βουλευτές τώρα έχουν γνώμη, αλλά δεν τη λένε ποτέ, γιατί δεν ακούγονται, διότι υπάρχει κομματική γραμμή σε όλα τα κόμματα. Δεξιά, κέντρο και αριστερά. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτό που πιστεύει. Άρα δεν είναι βουλευτής. Άρα δεν μιλάμε για δημοκρατία εν τη πράξη, έτσι. Μιλάμε, ας πούμε, για κομματοκρατία και αρχηγοκρατία. Όπα, εγώ δεν γουστάρω να έχω αρχηγό. Τι θα γίνει τώρα. Εδώ έχουμε ένα ψηλό προβληματάκι, δηλαδή. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν έχει βουλή ο βουλευτής, δηλαδή. Φοβερό.
0: Δεν έχει βουλή ο βουλευτής. Δεν σε ακούγεται. Έτσι. Και επίσης επαναλαμβάνω, δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος τελικά εκλεγεί και δεν είναι μέρος του συστήματος, γιατί οι περισσότεροι συστημικοί είναι, ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν όραμα εθνικό.
1: Θα γίνει.
0: Μακάρι.
1: Ή θα γίνει μέρος του συστήματος ή θα τον πετάξει.
0: Ακριβώς. Είναι άνθρωποι, ας πούμε, από πολύ πλούσιες οικογένειες κατά κανόνα, ή παλικάρια, ας πούμε, οι κυρίες, γιατί είναι και βουλευτίνες, που είναι παιδιά από τα πρώην λαμόγια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που οικονομήσανε και είχαν τα λεφτά να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Άρα υπάρχει κάποιος βουλευτής ή κάποιος υπουργός που έχει σπουδάσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
1: καλή ερώτηση. Μπορεί ίσως να πετύχει.
0: Είναι τρομακτικό αυτό.
1: Αλλά είναι φοβερό το πώς μεταλλάσσονται και μπαίνουν σε μια γυάλα.
0: Ναι, ναι, ρε φίλε, δεν γκουνιέσαι.
1: Δεν ζουν στην κοινωνία που είμαστε εμείς όλοι οι υπόλοιποι θνητοί. Γιατί ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, ήταν στους δρόμους, αν θέλεις. Γιατί είναι κλασικό το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανιζόταν ως αριστερό κόμμα, ας πούμε. Και ήταν στο κίνημα κάτω στους δρόμους να φωνάξει κτλ. Και, ξαφνικά γίνεται εξουσία αυτό το πράγμα. Και περιβάλλεται με μια γυάλα. Και λέει,
0: σε τρεις ώρες μέσα.
1: Πού είσαστε.
0: Μα δουλεύουν.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα από εκεί.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Ακού να δει. Στην Ελλάδα γίνονται εκλογές και υπάρχει αυτός ο τρόπος της δημοκρατίας. Γενικά, ας πούμε, στην Ευρώπη.
1: Κάποιος μου λέει ότι ο Τσίπρας σπούδασε εδώ. Τώρα δεν είμαι
0: σίγουρος. Μα είμαι εδώ, όχι εδώ άνθρωπος σπούδασε. Εδώ σπούδασε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν το συζητώ. Αστείο ήταν αυτό. Ναι. Λοιπόν, αλήθεια σπούδασε ο Τσίπρας.
1: Κάτι θα κάνει γι' αυτό.
0: Όλα τα έχω ακούσει. Λοιπόν, ναι, να είναι καλά. Αστείευομαι. Έχασα μωρέ τον νερμό μου τώρα με τον Τσίπρα.
1: Ναι, συγγνώμη, εγώ.
0: Ναι.
1: Κάνω πολλές φορές.
0: Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Υπάρχει όλη αυτή η αντίληψη ότι μπαίνουν μέσα. Ίσως και κάποιοι αυτού να έχουν όραμα από του ανθρώπου. Εντάξει, μην του βάζουμε όλου το ίδιο τσουκάλι. Αλλά με το που εντάσσονται, ανήκουν. Και άνθρωπος που ανήκει δεν μπορεί να έχει γνώμη τώρα εθνική κτλ. Όσο λοιπόν θα υπάρχει αυτή η κατάσταση, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτό, τόσο κάποιοι άνθρωποι θα αντιστέκονται μέσω της τέχνης. Και το rock and roll λοιπόν θα υπάρχει ως έννοια, ως τρόπος αντίστασης της καταπιεσμένης μαζάς και ως ένα όραμα, όχι imagine all the people, ναι, γιατί αυτό είναι νέα τάξη πραγμάτων.
1: Ναι.
0: Έτσι, το να καταργήσεις τον παράδεισο σημαίνει καταργείς την έννοια του παραδείσου. Καταργείς δηλαδή μια θρησκεία υπέρ μιας άλλης, βέβαια. Έτσι αυτό εννοούσε ο Λένον. Της δικιάς του θρησκείας. Δεν είναι χριστιανός.
1: Λοιπόν, κάναμε ένα ωραίο over 7 λεπτών από τις 3 που πρέπει να πάμε στο διάλειμμά μας. Μείνετε εδώ μαζί μας. Έχουμε να πούμε και να ακούσουμε πολύ όμορφα πράγματα στη συνέχεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, αυτές είναι οι τελευταίες νότες του υπαρξιακού. Με την Ευσταθία.
1: Ναι, είναι συμπράξει, έτσι. Με την Ευσταθία και έχει γράψει και τους στίχους η Ευσταθία.
0: Α, μάλιστα. Και πριν από αυτό, ακούσαμε τη διασκευή που έχει κάνει.
1: Η διασκευή ήταν του Μάρκου Βαμβακάρη, το Όλοι Ρεμπέτες στην Τουνιά, σε blues. Τώρα αυτό εντάξει, ήταν ένα τόλμημα πάρα πολύ μεγάλο. Καταρχάς είμαι μεγάλος θαυμαστής του Μάρκου. Του Βαμβακάρη είναι ο πατριάρχης μας, αυτός μας έμαθε να γράφουμε τραγούδια όλους. Και τη δικιά του γενιά και τη μετέπειτα και εμάς, σε αυτόν πατάμε. Και επειδή υπήρχε όλος αυτός ο μεγάλος ο θαυμασμός, κάποια στιγμή θέλησα να κάνω κάτι και κάτι δικό του. Είναι η πρώτη φορά που κάνω βέβαια διασκευή σε κάποιο τραγούδι εγώ, έτσι. Έχω παίξει μόνο και έχω γράψει μόνο δικά μου πράγματα. Είναι το πρώτο ίσως και το τελευταίο που έκανα, ήθελα πάρα πολύ. Το αισθανόμουν και λίγο σαν χρέος, ξέρεις. Γιατί και εγώ περιοτάκι, στα ίδια χνάρια, ας πούμε, πατήσαμε και αυτός ήρθε από το νησί του και εγώ ήρθα από το δικό μου. Δηλαδή κάπου ψιλοτεριάξανε λίγο τα
0: πράγματα. Εγώ καταγωγή.
1: Η καταγωγή μου είναι από τη Σκιάθο. Γεννημένος εδώ στο Πασαλιμάνι, αλλά η καταγωγή είναι από τη Σκιάθο. Και η δικιά μου η γενιά δεν άκουσε ραδιόφωνο, δεν μπορέσαμε. Ρεμπέτικο δεν ακούσαμε, γιατί δεν έπαιζαν τα ραδιόφωνα ρεμπέτικα. Παίζαν λαϊκά, τα οποία δεν τα ακούσαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Μ' άρεσαν εξ αποστάσεως. Στο σπίτι μέσα δεν ακούγανε λαϊκά, ακούγανε άλλου είδους μουσικές. Οπότε μεγάλωσα με άλλο τραγούδι. Το ρεμπέτικο το ανακάλυψα μεγάλος και το εκτίμησα πάρα πολύ και έμαθα και τις ζωές των ανθρώπων και την πεντατονία τους και τη σχέση τους με όλο αυτό που λέγεται ζωή φιλτραρισμένη μέσα από τη μουσική.
0: Έξω λέγαμε ότι οι κλίμακες είναι ίδιες μεταξύ blues και ρεμπέτικου.
1: Μοιάζουν πάρα πολύ, γιατί είναι οι πεντάτονες κλίμακες και στο blues και στο ρεμπέτικο. Η βάση τους είναι αυτές.
0: Δεν είναι περίεργο που, ξέρω εγώ, εδώ στην Ελλάδα οι ρεμπέτες κάνουν μια μουσική και στην άλλη άκρη του κόσμου, καταπιεσμένοι μαύροι, ξεκινάνε τον blues.
1: Μπράβο. Άμα ακούσεις τα πρώτα blues, πώς τα παίζανε, και τα πρώτα ρεμπέτικα, είναι ακριβώς τα ίδια. Επίσης, γραφτήκαν στα ίδια στούντιο, με τους ίδιους ηχολήπτες, με τα ίδια μικρόφωνα και με τις ίδιες κιθάρες. Στην Αμερική γράφτηκαν τα πρώτα.
0: Τα πρώτα, σωστά.
1: Έτσι. Σωστά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είχαν έρθει σε επαφή αυτοί οι άνθρωποι. Ο Τζον Λι Χούκερ, ας πούμε, δεν απέχει σαν φωνητική χρειά με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Άκουσα τους και τους δύο, είναι ακριβώς το ίδιο κόλπο. Η διαφορά τους ήταν λευκή και μαύρη, οκ.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Αλλά είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς αυτό. Τι συνέβαινε όμως, ήταν και δύο διωγμένοι από τις πατρίδες τους. Έτσι.
0: Ναι,
1: είχαν χάσει τα σπίτια τους, είχαν χάσει την αξιοπρέπειά τους, τους συμπεριφόρονταν σαν να ήταν ζώα, πεινάγανε ή πίνανε ναρκωτικά, γιατί έτσι είναι. Όποιος πέφτει σκαλοπάτι στο καλοπάτι, πέφτει και σαν την παπαριά, να πούμε, μακριά από εμάς. Λοιπόν, και εξέβρασαν τον πόνο τους. Ο πόνος που πηγάζει από τον τρόπο της ζωής. Και οι δύο ταυτόχρονα είναι τα δύο και μοναδικά μουσικά κινήματα του περασμένου αιώνα στον πλανήτη Γη, και είναι τόσο εξίσου σημαντικά και τα δύο. Το blues έγινε μετά αυτό που λέμε rock and roll και εξελίχθηκε ως κραυγή διαμαρτυρίας, κυρίως πολιτική, και μετά έγινε ηχόχρωμα και τρόπο ζωής και δεξιοτεχνία. Το δε ρεμπέτικο δυστυχώς εξελίχθηκε στο λαϊκό, το οποίο το λαϊκό ήταν, βολεύτηκα τώρα, πήρα και μια καινούργια Mercedes, έχω και καινούργιο κοστούμι, έχω και καλό κομμενάκι και αντεγιά. Sorry κιόλας το λέω.
0: 400 δραχμές ζητάς.
1: Ναι, έγινε αυτό το πραγματάκι, ας πούμε, και επί της ουσίας τι έγινε το λαϊκό, ενώ έχει δώσει αριστουργήματα τραγούδια, πολλά τραγούδια.
0: Δεν μπορούμε να
1: τα λατρεύω δηλαδή, ναι. Όμως σκέψω ότι έκοψε τη ροή και την εξέλιξη του ρεμπέτικου και κυρίως μαζί με τον ελληνικό κινηματογράφο, τον οποίο και λατρεύω, το δημοτικό τραγούδι ετέθη εκτός νόμου. Δηλαδή, όποιος άκουγε δημοτικά ήταν ψιλοβλάκας, ήταν ψιλοβλάχος, δεν ήταν σύγχρονος. Έτσι λοιπόν, εκείνη η γενιά ξαφνικά έβγαλε, ας πούμε, το Τσαρούχι και κατέβηκε από το Γάιδαρο και έβαλε τα Αντίντας εκείνης της εποχής. Κατάλαβες, και τα All Star και χόρευε σαν τον Ακοντάκος. Όλα έχουν τη χάρη τους. Όλα έχουν τη χάρη, την ομορφιά, και μου αρέσουν και πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια. Έτσι. Όλα τα τραγούδια μου αρέσουν. Και λαϊκά, δηλαδή σκέψου τι έγραψε ο Ζαμπέτας τώρα. Έτσι. Σκέψου τι έγραψε ο Κερμανόλης ο Χιώτης. Αυτή είναι μεγάλη τώρα. Παγκόσμιες μορφές και παγκόσμιες μούρες. Πατάνε στο ρεμπέτικο βέβαια και το εξέλιξαν με τον τρόπο που ήθελαν. Έτσι έγινε αυτό το λαϊκό. Η μεγάλη έτσι χασούρα προσωπική μου άποψη στην τέχνη της χώρας έγινε με το ελαφρολαϊκό.
0: Ελαφρολαϊκό, έτσι. Αυτό εκεί, που συνεχίζει να πηγαίνει μέχρι
1: εκεί
0: τώρα.
1: Εκεί πέσαμε σε μια τρύπα, ας πούμε, λίγο β' κατηγορία, θα έλεγα.
0: Γιατί όμως, ξέρω εγώ, τρέχαμε τότε.
1: Ήταν πολιτική η λόγη
0: να κλέψουμε από την Ινδία, από την Ανατολή, ήχους και τραγούδια για να τα κάνουμε. Που μέχρι και τώρα, τέλος πάντων, ο Φίβος, ας πούμε, είναι μέγιστος κλέφτης τέτοιων κομματιών.
1: Δεν μπορώ να το πω γιατί είναι σύγχρονος μας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σύνηθες το φαινόμενο τα τραγούδια να κυκλοφορούν πρώτα σε μια άλλη χώρα και να τα ακούμε και εδώ μετά.
0: Εδώ κάποιος αναφέρει, λέει, ότι κάποια group, τέλος πάντων, 1550 σε talent show, Κοριαλάς φέτος επίσης, το rock πέθανε μαζί με το Morrison. Δεν συμφωνούμε, νομίζω. Έτσι.
1: Όσο μας καταπιέζουν, τόσο θα ροκάρουμε.
0: Ακριβώς, αυτό που πάμε πιο νωρίς.
1: Ο Morrison πολύ καλό, ελληνοκεντρικό άτομο κι αυτό. Πολύ καλός, εξαιρετικός. Να είναι καλά, εκεί που είναι.
0: Κάποιος τώρα, εντάξει, δεν θα μπω σε κομματική κουβέντα. Κάπα και τα λοιπά. Να βγει ο λαός μπροστά, ένα σχόλιο λέει.
1: Να βγει, βεβαίως και να βγει. Οπα, αυτό δεν είναι κομματικό, αυτό είναι ανάγκη μας.
0: Πριν η προηγούμενη φράση είναι, μήπως είναι η ώρα να βγει μπροστά το ΚΚ.
1: Αν είναι ώρα, ας βγει και αυτό. Αν είναι και να είναι μπροστά ο ίδιος ο λαός όμως. Mm-hmm. Να μην είναι όλο αυτό, όλη αυτή η χλέμπα να πούμε.
0: Μετράς λέει ποτέ τις συλλαβές στο στίχο ή όπως σου βγει?
1: Όχι, ο στίχος έχει αν είναι γραμμένος σωστά, mm-hmm, και είμαι πολύ αυστηρός αυτό, πρέπει να έχει μέτρο. Uh-huh. Αν δεν έχει μέτρο δεν είναι ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε ο αγγλικός ή ο, mm-hmm, ο ρώσικος δεν έχουν μέτρο αυτή τη στίχη. Γι' αυτό και οι μελωδίες τους είναι, άμα τις δεις γραμμένες, είναι λίγο περίεργες. Η ελληνική γλώσσα έχει μέτρο αυστηρότατο από τον Όμηρο μέχρι σήμερα και ο δημιουργός οφείλει να το σεβαστεί και στη μουσική αυτό. Δηλαδή δεν κάνουν όλα τα τραγούδια να γίνουν ζεμπέκικα, uh-huh, όπως θα ακούω σήμερα και να πιάνουν τα γέλια. Έτσι. Δεν γίνεται. Το 9 δια το 8 δεν διαιρείται. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ποιος φίλος μου, ρε, πάει και αυτός εκεί έχει μείνει. Λέω τέλος πάντων ένα παράδειγμα πιο κοντά στην εποχή μας. Για να μην πάμε στις εποχές Καζαντζίδη, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Που ερχόντουσαν κομμάτια από τα.
1: Τότε παίρναν και από Ινδίες πολύ.
0: Ναι, ναι. Από Ανατολή ερχόντουσαν με σέρι κομμάτια.
1: Βέβαια.
0: Και το έκανα και ο φίλος με μεγάλη επιτυχία εμπορική, αν θέλετε, στη δεκαετία του 2000, τέλος πάντων. Αν δεν θέλετε.
1: Νομίζω ότι δεν φταίει ο. Φταίει ο αυτός που τα ακούει και τα πληρώνει κιόλας.
0: Ακριβώς. Όταν πας και τα χώνεις.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Θα συνεχίσει να το κάνει.
1: Έτσι να
0: αν δεν, δηλαδή, δεν το στήριζες, θα έκανε κάτι άλλο πριν.
1: Εάν, ας πούμε, γενικά η μουσική και γενικώ ο πολιτισμός το εισπράττουμε στην προσωπική μας ζωή απλά μόνο για πλάκα, mm-hmm, τότε έχουμε τις κυβερνήσεις που μας αξίζουν.
0: Μας αξίζουν.
1: Εκεί πάει το πράγμα. Αν πεις τώρα το τραγούδι, έχει σχέση με το. Ναι, έχει, ρε φίλε. Έτσι είναι. Έχει και τη γυναίκα που σου αξίζει, έχει και τη δουλειά που σου αξίζει και την κυβέρνηση που σου αξίζει. Αν ήσουν αμάγκας, δεν θα τα έχει αυτά. Έτσι πάει.
0: Καλημέρα στην Δέσποινα που μας ακούει. Καλημέρα και στην Μαριάννα. Αγαπάμε Μιτζέλο, λέει. Στην όμορφη, πιο όμορφη ακουστική παρέα. Και αφού είναι ακουστική παρέα και έχει και τη γιθάρα και σε τρώει το χέρι, το νιώθω.
1: Και με τρώει τώρα, μωρέ, εντάξει. Να πω και να τραγουδάξει τα παιδιά, να πάει την πέσουμε γιατί αύριο δουλεύουμε κιόλας.
0: Πάμε.
1: Πίσω ο Θεός πάντα έχει. Εμείς δεν είχαμε.
0: Εμείς δεν είχαμε. Ό,τι μας δίνει.
1: Δεν πειράζει, τον αγαπάμε όμως. Θα του δώσουμε εμείς από το εστέριμά μας του Θεού. Να είναι καλά. Από έτσι μια βραδινή μπαλάντα. Η στίχη είναι της Ελένης Γιώγα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Να στείλω μια καλησπέρα στο φίλο που γράφει ότι είμαι αυτή τη στιγμή στον αέρα σε πτήση από Brisbane για Perth με ίντερνετ και με έχετε φτιάξει με την εκπομπή σας. Πολλά φιλιά. Και πολύ ωραία.
1: Καλά. Πολύ έχω παίξει και στις δύο πόλεις. Έχουμε κάνει συναυλίες. Πολύ καλά. Και στο Brisbane μου άρεσε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Έχει και το ποτάμι εκεί και πολύ καλή ζωή.
0: Ναι.
1: Ναι. Μοιάζει λίγο με Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι. Μάλιστα. για να δω μερικά μηνυματάκια που παίζει να έχω χάσει. Αντώνη λέει: ο αγαπημένος μου, ξέρω τα περισσότερα τραγούδια σου.
1: Ναι,
0: ο και ο υπόλοιτος. Ναι, ναι, ναι, κάπου θα βρει κανένα δύο μηνυματάκια ακόμα, δεν το βρίσκω τώρα. Λοιπόν, είμαστε στις 3:30. Οπότε τα καταφέραμε και φτάσαμε ως εδώ. Θα κάνουμε πάλι ένα μικρό διαλυματάκι να ακούσουμε. Το χρόνος νικά δεν έχουμε βάλει και τη ζωή δεν έχουμε βάλει.
1: Όπα, είναι επικίνδυνη η ζωή, έτσι. Βρίζει λίγα.
0: Βρίζει λίγα, κοιτάξτε, 3:30 είναι. Σηκώνει.
1: Σηκώνει, εντάξει.
0: Αν έχετε παιδάκια κοντά στα ραδιοφωνά, σα απομακρύνετε λίγο. Λοιπόν. Θα πει κακές λέξεις το.
1: Τι να κάνουμε, τζέρε που λέω, βρίζει.
0: Μα δεν είναι στη ζωή μας.
1: Δηλαδή,
0: πώς υποκριτικό είναι τέλος πάντων να το έχεις στη ζωή σου, αλλά να μην το δέχεσαι να εμφανίζεται κάπου γύρω σου.
1: Δεν έχεις καλή ζωή, έτσι. Εγώ ότι είμαι, δεν το κρύβω ποτέ.
0: Λοιπόν, για πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε. Άλλη μισή ώρα θα τον κρατήσω.

χρόνια. Κι από συντίθεμε αργά μα σταθερά. Σαν τις σημαίες που σαπίζουν στα μπαλκόνια. Ήταν ζωή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του ΑΕΤ του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι ακούσαμε.
4: Έλα μωρέ τώρα, είναι τραγούδι αυτά.
3: Τι πάτε και γράφετε αλήτες. Λοιπόν, αυτό είναι demo, έτσι, δεν είναι η τελική.
4: Αυτό είναι το demo, ρε φίλε.
3: Η τελική μορφή του κομματιού.
4: Μια χαρά.
3: Που ήταν ζωή ή ζωή σκέτο, όπως θέλετε. Έτσι. Και πριν ακούσαμε το «Ο χρόνος νικά» με τη φωνή της Μελίνας Ασλανίδου.
4: Ναι.
3: Κομμάτι που μπήκε στην ταινία.
4: Κοινός παρονομαστής του σκηνοθέτη του Τσαφούλια. Σωτήρη, ο οποίος γράψε και το στίχο του τραγουδιού. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη του ταινία. Είχα βοηθήσει όσο μπορούσα και είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα.
3: Πήγε καλά στα έξω φεστιβάλ, μου πες το.
4: Και εδώ είχε πάει πολύ καλά.
3: Και η μουσική, έτσι.
4: Ναι, ναι, και η ταινία και η μουσική πήγαν εξαιρετικά και στην Αμερική και στην Αγγλία. Στην Αγγλία πήραμε το πρώτο βραβείο μουσικής, mm-hmm. τότε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Λονδίνου. Στην Αμερική είχε πάρει πάλι πρώτο βραβείο, στην Κύπρο.
3: Στην Ελλάδα φεστιβάλ δεν κάνουμε πια.
4: Είχε ένα της Πελοποννήσου που πήραμε πάλι πρώτο βραβείο και σκηνοθεσίας και μουσικής.
3: Πάλι καλά.
4: Ναι, δεν το ήξερα αυτό το φεστιβάλ, πάντως mm-hmm. είναι αυτό.
3: Και δεν ξέρω αν τελείωσε και τις δράμας που έκαναν στο.
4: Των
3: μικρών του μικρού μήκους εκεί πέρα.
4: Μπράβο, είναι ταινίες μικρού μήκους.
3: Νομίζω ότι και αυτό σταμάτησε. Έχω αυτή την εντύπωση, δεν είμαι και σίγουρος.
4: Είχαμε τόσο καλή παράδοση στον ελληνικό κινηματογράφο τώρα, γινόντουσαν πολύ καλές ταινίες.
3: Όπως λέγαμε, δεν έχουμε μια δημόσια σχολή κινηματογράφου. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα σε αυτή τη χώρα.
4: Όπως ας πούμε, μέχρι και πριν λίγα χρόνια δεν διδασκόταν πουθενά ελληνική μουσική στα οδεία.

0: ξέρεις αυτό το πράγμα, έτσι. Το απολύτως τίποτα. Τώρα έχει ξεκινήσει το πράγμα και πώς έχει ξεκινήσει, κάνω εγώ ένα σεμινάριο, κάνει ο άλλος ένα μαθηματάκι, κάνει αυτό. Είναι δίπλα εδώ πέρα ο Φακανάς, ο οποίος έχει κάποια ωραία προγραμματάκια. Και ο Νάκας, νομίζω δεν βάζει ελληνικά. Τέλος πάντων, τώρα τα τελευταία χρόνια που έχει ξεκινήσει και το ελληνικό τραγούδι μπαίνει σιγά σιγά στα οδεία και νομίζω ότι ο Θανάσης Πολυκατριώτης με την μπουζούκα του, την πολύ καλή, είναι και κολλητός μου φίλος, είναι ο πρώτος που φέτος για πρώτη χρονιά μπήκε το μπουζούκι σαν μάθημα στο εθνικό.
1: Στο εθνικό 2.
0: Στο εθνικό 2. Και θα κατάφερε ο Πολυκατριώτης να το κάνει αυτό. Σε αντίθεση τώρα, άμα πας στην Τουρκία, άμα πας στην Αίγυπτο, υπάρχουν σχολές. Οι Αιγύπτιοι μουσικοί θεωρούν κλασική μουσική τα τραγούδια που, όπως λέμε εμείς τώρα, του Χιώτη και του Ζαμπέτα. Το θεωρούν κλασική μουσική δική τους και διδάσκονται στο πανεπιστήμιο. Παρακαλώ.
1: Εμείς εδώ μαθήματα στα οδεία. Σιγά σιγά.
0: Και μόνο γαβγάβ.
1: Άλλη μια ερώτηση για τον Αντώνη. Έλα μωρέ, εντάξει, τι γράφετε εδώ πέρα.
0: Τι λέει πάλι.
1: Εντάξει, για γυναίκες ιστορίες.
0: Τι για γυναίκες.
1: Λοιπόν, παιδιά, στην αστική δημοκρατία το κομμάτι είναι στοιχείο του πολιτεύματος. Αν δεν σας αρέσει, οκ, αλλά πείτε μας τι προτείνετε. Όχι μόνο φραμπαλάς, λέει κάποιος φίλος εδώ πέρα. Έλα με φραμπαλάδες.
0: Τι εννοεί φραμπαλά.
1: Στην αστική δημοκρατία τα κόμματα είναι το στοιχείο του πολιτεύματος. Αν δεν σας αρέσει.
0: Τα κόμματα.
1: Διάβασα εγώ λάθος.
0: Ναι. Δεν μας αρέσει, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τουλάχιστον
0: να ενταχθούμε τώρα στα 50
1: δομή μας, που υπάρχουν.
0: Όχι, εγώ γενικώ.
1: Ήταν ξεκάθαρο νομίζω αυτό που είπε ο Αντώνης, παιδιά. Είναι γραμμή. Δεν έχει βουλή ο βουλευτής μέσα στην κυβέρνηση. Δεν έχει τη φωνή του.
0: Εάν το κόμμα αποτελείται από ανθρώπους που είχαν γνώμη, τότε θα ανήκα και εγώ σε κάποιο κόμμα.
1: Θα μιλάγαμε διαφορετικά.
0: Αλλά δεν θα μου στερήσει τη γνώμη μου ουδής.
1: Δεν είναι φραβολά, είναι άποψη. Αν θες την εστερνίζεις, δεν σ' αρέσει, οκ, κράτησε μια άκρη του μυαλού σου ή πέτα τι.
0: Ναι, δεν είναι φραμπαλά. Μιλάω σοβαρά τώρα. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρό στοιχείο και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει, διότι πάμε σε πολύ μαύρες εποχές. Ολοκληρωτισμού πλέον.
1: Οι κομματικές γραμμές έχουν δείξει που μας πάνε.
0: Έτσι, πράγμα.
1: Το βλέπετε.
0: Μας πάνε ευθεία στο φασισμό.
1: Λοιπόν, έχοντας συνεργαστεί με ένα καρό, να πω, ένα σκασμό να πω, ανθρώπους οι οποίοι είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα, ίσως μέχρι τα μικρότερα, αν μπορούμε να τα βάλουμε σε μια κλίμακα τέλος πάντων. Τι κρατάς ρε παιδάκι μου από όλο αυτό που, από όλη αυτή την πορεία, ξέρω εγώ, 41 ετών και πλέον σαν Αντώνης, ότι αυτό που λέγαμε στην αρχή, είμαι ένας κρίκος στην αλυσίδα της μουσικής.
0: Καταρχάς οι συνεργασίες είναι πολλές. Όντως είναι πολλές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Αν αρχίσω να λέω ονόματα θα μας πάρει το μισάωρο για πλάκα.
0: Όχι,
1: οπότε δεν το κάνω.
0: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με Έλληνες καλλιτέχνες και με Άγγλους και με Αμερικάνους και με Αυστραλούς και με Γάλλους, με όλους έχω δουλέψει. Και έχω συνεργαστεί και στην Ιαπωνία, παντού. Σε όλο τον κόσμο κάνει δίσκους και έχω παίξει μουσική με εξαιρετικούς μουσικούς. Αυτό που μου έχει μείνει είναι, και είμαι περήφανος γι' αυτό, είναι η χαρά της συνεργασίας την ώρα που συνέβαινε. Δηλαδή δεν πέρασε άσχημα ποτέ με αυτές τις συνεργασίες. Αλλά έγιναν με έναν τρόπο, δηλαδή έπεσε έξω μόνο σε μία. Έξω συνεργασία, όπου είχα ξεκινήσει να στραβώνω μπασαρδός και το κόψα. Μέχρι εκεί που πήγες. Όλες τις άλλες ήταν καλά. Αυτό που έμεινε είναι τα τραγούδια μας. Αλλά κάτι πιο σημαντικό από τα τραγούδια είναι αυτή η μουσική η οποία παίζει, γεννιέται και υπάρχει στις γυναίκες. Δεν χάνεται ποτέ η ενέργεια. Έτσι. Αυτές οι μουσικές παίχτηκαν, ανήκουν σε εμάς. Ανήκουν και στους προηγούμενους, ανήκουν και στους επόμενους. Είναι εκεί αυτές οι ενέργειες και είναι πρίκα μου.
1: Και θα είναι.
0: Είναι πολύ μεγάλη πρίκα όλο αυτό το πραγματάκι. Και μιλάω για μουσικές που δεν ηχογραφήθηκαν, μουσικές που παίχτηκαν. Και εκείνη είναι η μεγάλη αλήθεια. Εκείνη η πολύ μεγάλη αλήθεια. Τώρα βέβαια μιλάω λίγο σαν τους Ινδιάνους που φοβόντουσαν να φωτογραφηθούν, γιατί έλεγαν ότι η φωτογραφία κρατάει και κλειδώνει την ψυχή.
1: Την ψυχή.
0: Όχι. Ούτε τον ισχύει ούτε το άλλο. Όμως η μουσική είναι λειτουργική και αγγίζει την αλήθεια τη στιγμή που παίζεται μόνο. Όχι όταν ηχογραφείτε. Άρα λοιπόν αυτές οι συνεργασίες τις απέλευσα τη στιγμή που έγιναν. Και αυτή είναι η μεγάλη μου αλήθεια. Σαφέστατα μετά από χρόνια και μέσα στην πρακτική της δουλειάς δυσαρεστήθηκα από κάποιους. Ναι. Παίζει και αυτό. Αν δεν μπορεί να είναι ολαρόδινα.
1: Δεν μπορεί να είναι.
0: Δεν μπορεί να είναι ολαρόδινα, παιδί μου.
1: Σίγουρα.
0: Δεν γίνεται. Έτσι είναι αυτό. Αυτά είναι όλα και όλα τα πραγματάκια. Πάντως και με ανθρώπους βλέπεις υπάρχουν κύκλοι που συνεργαζόμαστε ξανά και ξανά. Λείπουμε 5-10 χρόνια, ξέρω εγώ.
1: Ξανά
0: βρισκόμαστε. Έτσι κάνουν φίλοι. Έτσι κάνουν φίλοι. Αυτό είναι. Επίσης δεν πρέπει να ζητάμε ποτέ τίποτα από τους άλλους. Όπως το ίδιο ισχύει και με τις φιλίες μας, έτσι πρέπει να ισχύει και με την οικογένειά μας, έτσι πρέπει να ισχύει και με την πατρίδα μας. Αν γουστάρουμε να έχουμε πατρίδα, γιατί κάποιοι δεν γουστάρουν. Εγώ γουστάρω. Και έχω. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κοιτάμε και στις τρεις περιπτώσεις είναι τι μπορούμε να προσφέρουμε, όχι τι μπορούμε να
1: πάρουμε. Είναι μέσα στις θεμελιώδεις, αν μπορούμε να πούμε, βάσεις του ροκ, το ότι να δίνεις χωρίς να περιμένεις να πάρεις.
0: Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι βασική αρχή αυτή τώρα. Μα αυτό είναι η αλήθεια η μεγάλη. Είναι κεντρικό. Κεντρικός μπούσουλας αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, τι γίνεται με αυτή την νοοτροπία, φτιάχνεις υγιείς και ανθρώπους που πατάνε στα πόδια τους. Με αξιοπρέπεια. Εγώ έχω και σου δίνω και από το εσωτερικό μου αμαλέχη. Και εδώ είναι το όλο το μεγαλείο του φτωχού ανθρώπου. Έτσι δεν είναι, όπως περιέγραφε και ο Δομήνικος τον πατέρα του, τον Μάρκο τον Αβακάρη, και μίλαγε για την πολύ μεγάλη αξιοπρέπειά του, που είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σταθεί όρθιος στα πόδια του και να περάσει ευτυχής και πλούσιος με αυτά που δεν έχει κιόλας. Τι να κάνουμε.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Την αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε άλλα 14 λεπτά για να σε αποχωριστούμε, οπότε νομίζω ότι θα πάρεις άλλη μια φορά την κίθαρα.
0: Α, να παίξω τραγουδάκι, λες.
1: Ε?
0: Α, με ευχαριστώ. Σιγά τώρα. Με μεγάλη μου χαρά, κάτσε να δω τι θα πω.
1: Ωραιότατα.
0: Να βρούμε εδώ κάνα άσμα, ας πούμε.
1: Να καλημερίσουμε το φίλο που μας ακούει από το Φρίμπουργκ της Ελβετίας.
0: Ελά, ρε.
1: Μερσή, αν ήμουν Ελλάδα θα ερχόμουν να σε δω. Αντώνη, καλή συνέχεια.
0: Είναι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Τι λες τώρα. Και τι να πω τώρα στα παιδιά εγώ.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι σου βγαίνει καλύτερα τώρα.
0: Ναι. Τι να πω, ψάχνω να βρω, να δω κανένα τραγουδάκι. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, λέω να μην πω κανένα από δικό μου τραγούδι.
1: Ωραία, ό,τι θες.
0: Ας το καλό, βγήκε εγώ να σάβω, το έξω να διασκεδάσω. Πάλι δικά μου.

κάποια Μοναλίζα. Σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Να μ' αγαπάς

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι,
0: πάρα πολύ ωραία. Ένας Παύλος. Κάποιος εδώ βέβαια κάνει και την ερώτηση λίγο νωρίτερα. Θέλει γνώμη για Σιδηρόπουλο, Άσημο και Παπακοσταντίνου. Αν θες.
1: Και έχω δουλέψει και με τους τρεις. Στα 16 μου ήμουν στους Κροκ στην Πλάκα και γυρνάγαμε στους δρόμους.
0: Με τον Νικόλα.
1: Τον Νικόλα ήταν ο πρώτος δάσκαλος. Μετά δούλεψα στο Σούσουρο μαζί του, μαζί με τον Θάνο Αδριανό, τον Αραπάκη και τους Λουπούς. Και εκεί γνώρισα και τον Μαχαίριτσα. Πιτσιρικάκι.
0: Και Ζουγανέλη, όλο αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια χρονιά μετά.
0: Μετά.
1: Μια χρονιά μετά το Ζουγανέλη. Και τον Μπουλά. Ναι. Όλοι ήταν αυτή η ομάδα. Τα φύγανε και πήγαν στο Αχ Μαρία αυτοί.
0: Ναι.
1: Και εμείς μείναμε πίσω. Με τον Αδριανό και τον Νικόλα τον Άτσιμο.
0: Μάλιστα. Και με Παύλο.
1: Με τον Παύλο δουλέψαμε πάρα πολλά χρόνια με τους Θερμίτες, πέντε συνεχόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ήμασταν μαζί. Στην αρχή ξεκινήσαμε σαν support του Παύλου στο Ροντέο. Που παίζαμε στην υπόγα κάτω, στη Χέιδεν. Με τον πρώτο μας, με το δεύτερο μας δίσκο, το 82, που βγήκε ο δεύτερος μας δίσκο, 83 μάλλον, κυκλοφόρησε, 82 το γράψαμε. Και μείναμε αρκετά χρόνια μαζί.
0: Μαζί.
1: Μετά κάναμε και μεγάλες συναυλίες μαζί. Μετά ο Παύλος είχε κάνει τον κύκλο του. Δεν τον ήθελε κανένα στην απέξω. Παίρνουσε λιγάκι δύσκολα με αυτό το θέμα που είχε με τα ναρκωτικά. Τον πήραν τελικά. Τον πήραν κιόλας, δυστυχώς. Ευτυχώς. Δική του απόφαση ήταν. Ας έκανε το γουστάρι του παλικάρι. Είμαστε φιλαράκια καλά. Δηλαδή κάναμε και παρέα. Μοιραστήκαμε πολλές φορές τις απόψεις μας. Παίξαμε μουσική μαζί. Ταξιδέψαμε μαζί. Ήταν πολύ καλά. Με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου έχω γράψει μόνο ένα τραγούδι. Mm-hmm. Θα ήθελα να γράψει κι άλλα, δεν έτυχε.
0: Δεν έτυχε.
1: Γιατί είμαστε φιλαράκια, η αλήθεια είναι. Κατά διαστήματα κάνουμε και παρέες, πίνουμε και κανένα κρασί μαζί. Είχε έρθει και στους Θερμίτες στη συναυλία, στο στάδιο μας και φιλία μας. Είχε τιμήσει ο άνθρωπος να είναι καλά. Είχα συνεργαστεί με τον Βασίλη και έξω από τη δισκογραφία πριν αρκετά χρόνια. Είχε πάρει ένα μαγαζί που λεγόταν Οξυγόνο.
0: Το Οξυγόνο.
1: Αυτό το Οξυγόνο λοιπόν, θυμάμαι ένα βράδυ, με είχε πάρει τηλέφωνο. Εγώ δούλευα στις γραμμές τότε με την Βιτάλη και μου λέει: ρε Αντώνη, έλα να δεις αυτό το μαγαζί, να το πάρω. Νύχτα, τέτοια από 3-3 ώρα. Τρελός. Πήγαμε, το είδαμε, του λέω να το πάρεις και να το αναστήσουμε, να το φτιάξουμε. Του λέω. Πάμε. Και το κάναμε και δούλεψα και όλο τον χρόνο. Non-stop χωρίς. Πώς το λένε, χωρίς ντρεπόσου και
0: διαλύματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έφτιαξα μια μπάντα από πιτσιρικάδες και 4 νέες φωνές 20-22 χρονών και πήγα. Και μας βγήκε σε καλό. Πήγαμε εξαιρετικά.
0: 4-5 χρόνια τουλάχιστον το Οξυγόνο πήγαινε.
1: Και μετά φεύγω, το πήγε και ο Βασίλης, πήγε εξαιρετικά. Του γράψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πολιτικό τραγούδι, το οποίο λέγεται Λόγια. Η στίχη είναι του. Πώς το λένε, του Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και είναι το μοναδικό που γράψα εγώ με τον Λευτέρη. Είναι έντονα πολιτικό τραγούδι, που μιλάει για συνθηματολόγους στα μπαλκόνια που μας τα λένε ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά είναι όλο λόγια, λόγια, λόγια και τίποτα ουσία, ας πούμε.
0: Όσοι είδηστε εδώ στην
1: Ελλάδα. Όσοι είδηστε, ναι, ναι, ναι. Τα πιστεύω ότι τα κάνω και τραγούδια. Αυτό είναι και το είπε ο Βασίλης, ο οποίος ανήκει που ανήκει και καλά κάνει. Και ανήκει εκεί, ευτυχώς. Είναι τίμιος σε αυτό. Όχι μόνο σε αυτό, σε όλα. Δεν το συζητάμε. Ας μην δια της καταφάσεως, μην πάμε στην άρνηση. Λοιπόν, γιατί το πέρασε σε έναν κόσμο που ήθελα να τα ακούσει. Κατάλαβες, να είναι καλό
0: αυτό. Πολύ ωραία.
1: Αυτά έχω για αυτούς τους τρεις να σας πω. Ο Βασίλης είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος είπε τραγούδια κατά κανόνα, δηλαδή, που δεν έγραψαν συνθέτες. Τα έγραψαν τραγουδοποιοί ή μουσικοί. Ελάχιστα τραγούδια
0: έχει. Επίσης και αυτός έχει γράψει πολλά.
1: Και έχει γράψει και ο ίδιος.
0: Τη μουσική στα περισσότερα. Το στίχο δεν έχει μπλακεί πολύ.
1: Και τραγούδια έχει γράψει και μια χαρά ο Βασιλάκης μας. Και είναι και ο πιο πετυχημένος Έλληνας performer, ας πούμε, να το πω έτσι, του ηλεκτρικού ήχου.
0: Του ηλεκτρικού ήχου.
1: Απλά προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν κατάφερε ποτέ να εισχωρήσει σε αυτό, ας πούμε, που λέμε ελληνικό ροκ. Ας με συγχωρέσει τώρα που το
0: πω. Νομίζω και ίδιος το ξέρει.
1: Ίσως να μην έπρεπε να το πω.
0: Αλλή μόνο.
1: Έτσι, αλλά δεν μπορεί να σταθεί. Ρε, δηλαδή, όταν είμαστε εμείς στα 80's που κάναμε ροκ με τους Θερμίτες, τελείως ροκ, ήταν δύο μπάντες στην επιτυχία. Ήταν Θερμίτες και Φατμέ. Ο τύπος δεν το αναγνωρίζει ποτέ αυτό. Βλέπω κάτι μπάντες βοηθητικές που είχαμε. Κάτι πολύ πιτσιρικάδες που παίζανε λίγο covers και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Δεν ξέρω να κορδίσουν το όργανά του. Σόρικα. Έτσι ήταν. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα, μην τρελαθούμε ξαφνικά. Δηλαδή αυτό που λέμε πριώνει ο αδαής σημαίνει ότι δεν ξέρει να παίζει το παλικάρι. Έτσι. Να τα βάζουμε τα πράγματα εκεί που είναι δηλαδή. Επί της ουσίας λοιπόν ήταν τα καλά και τα κακά παιδιά. Τα καλά παιδιά ήταν οι Φατμέ με την εξαιρετική μουσική τους και τη Λακώστ. Και εμείς με τα Τρέπια Παντελόνια και τα Ντράγκς με τους Θερμίτες που κάναμε Μπουκόφσκι, που κάναμε πράγματα άλλα. Λίγο ανατρεπτικά και λίγο πολιτικά, έτσι, κεντροπολιτικά. Και λίγο επαναστατικά και λίγο αντίδραση. Και ήμασταν και μονίμως άφραγοι και περάσαμε μια δεκαετία με σουβλάκι στα 6.
0: Θαύμα.
1: Ναι. Υπάρχει διαφορά, κατάλαβες. Δεν μας πήγε δηλαδή, μπορείς με τη Mercedes να πει. Αυτό θέλω να πω.
0: Στη δεκαετία του 90, όπου παρατηρείται μια, η άνθηση τέλος πάντων της νέα, του νέου ήχου.
1: Βγήκανε νέα, βγήκανε τρύπες, βγήκανε μπαντάρες υπέροχες, έτσι. Μην ξεχνάς ότι
0: αισθανόμαστε περηφάνεια που εμείς στην ουσία μαζί με κάποιους άλλους ανοίξαμε αυτόν τον δρόμο.
1: Βέβαια, εγώ είμαι πολύ περήφανος. Γιατί το έκανα τίμια. Mm-hmm. Και με το χέρι στην καρδιά και με το μετά άλλο χέρι στην κιθάρα πάνω. Uh-huh. Έτσι και το τίμησα όσο δεν πήγαινε.
0: Και ακόμα το τιμάς.
1: Και το τιμώ, εννοείται το τιμώ ακόμα. Εμένω στο ίδιο. Μην ξεχνάς ότι και τις τρύπες ήμουν εγώ αυτός που τους πήγε στην εταιρεία στη Virgin και τους πρότεινε και έκανα για τον πρώτο δίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Θα σου πω ότι δεν είναι μονολόγια, είμαστε μέσα στη φάση. Mm-hmm. Και ακόμα και σήμερα αυτό κάνω. Πέρυσι και πρόπερσι που είμαστε στη Βαβέλ, στο τέλος της παραστάσεως ανεβάζω νέους καλλιτέχνες, mm-hmm. που δεν τους ξέρει η μάνα τους και έρχονται και παίζουν τη δουλειά τους.
0: Αυτό είναι παράπονο πολλών νέων παιδιών είναι, που λένε ότι ρε παιδί μου δεν βοηθάει άνθρωπος.
1: Όχι, κάνουν λάθος.
0: Ναι, μιλάμε για το μεγάλο κομμάτι, ρε παιδί μου. Και είναι η πρώτη φορά τέλος πάντων που ακούγεται κάτι τέτοιο.
1: Εγώ το κάνω χρόνια αυτό.
0: Και είναι πολύ σημαντικό εσύ τα παιδιά ας πούμε, να δείξουν κομμάτια της δουλειάς τους, γιατί υπάρχουν ιδέες.
1: Μα
0: παιδιά,
1: είναι καλή. Δεν μπορείς να απαιτήσεις τώρα από ένα πιτσίρικα να είναι τέλειος.
0: Προφανώς και όχι.
1: Πρέπει να εξελιχθεί. Mm-hmm. Να κάνει και 10 λάθη ο άνθρωπος. Πώς θα μάθει δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Είναι υποχρεωμένος να είναι Μπετόβεν δηλαδή.
0: Τι να κάνεις, δεν είναι.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ο Βενούτο ο ίδιος.
1: Και Μπετόβεν μεγάλο σε μάθει.
0: Ακριβώς. Παιδιά, όντως γίνεται φεστιβάλ κινηματογράφου που με βάση την Καλαμάτα και μεταφέρεται και σε άλλες πόλεις. Τώρα το έψαξα και έγινε φέτος. Μάλιστα.
1: Μπράβο στην Καλαμάτα, μπράβο σας. Λοιπόν, να γίνονται και άλλα. Να γίνονται και άλλα
0: μακάρι,
1: πράγματα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, για να δω τα μερικά τελευταία μηνύματα πριν σε αποδεσμεύσω.
1: Βεβαίως.
0: Άκουσες και μουσική Δέσποινα που είσαι σε δύσκολη κατάσταση. Καλημέρα και στο Βαγγέλη μας στον Νέο Κόσμο. Τεράστιος Μιτζέλος μας γράφει ο Κώστας, νομίζω είναι στο Ηράκλειο. Ο Κώστας γράφει στίχους.
1: Μπράβο,
0: και θέλει να σου στείλει. Έλα, Facebook, ρε, εσύ
1: Facebook,
0: το βρίσκεις.
1: Όλοι εκεί τα στέλνουν, ε.
0: Ναι. Έτσι ήταν και η πρώτη επικοινωνία με τον συγκεκριμένο φίλο που μου λέει: έχω κάποιους στίχους, πώς θα τους κατοχυρώσω. Mm. Και
1: του στέλνεις στο όνομά σου, το βάζεις ένα φάκελο, του τυπώνεις και το στέλνεις στο όνομά σου. Το ένα φάκελο το οποίο δεν τον ανοίγεις. Τον ανοίγεις στο δικαστήριο μόνο εάν χρειαστεί.
0: Αν σου
1: κλέψει. Και αυτό σε ένα κράτος, διότι δεν υπάρχει νόμος που να σε προστατεύει, αγόρι μου. Welcome.
0: Αν μην μπορείς κάπου να πας να καταθέσεις, κύριε, αυτά είναι δικά μου. Βάλτε μια σφραγίδα, τέλος.
1: Πολύ
0: δύσκολο.
1: Ότι εφεύρεις, ότι πεις, ότι γράψεις, αυτόματα ανήκει σε όλους στην Ελλάδα.
0: Δημοσίας χρήσεως.
1: Εκτός από τα δικά τους. Δηλαδή, αυτός που κλέβει το τραγουδάκι μου, έχει σουβλατζίδικο, αν πάω να του δώσω ένα πιτόγυρο τσάμπα, θα πει έγινε βγάκι ο ρεαλίτη. Αλλά μέσα παίζει δημοσίου τσάμπα. Δεν πάει έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Περισσότερα με τον Αντώνη Μιτζέλο θα πείτε εκείνος από τη σκηνή και εσείς από κάτω.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς που είναι εδώ απόψε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να τα πω. Ξέρεις ότι δεν τα κάνω. Σήμερα είναι η δεύτερη συνέντευξη που κάνω. Κάνω μία φορά το χρόνο μόνο. Σήμερα είναι η μέρα του χρόνου πάλι.
0: Όποτε θέλεις, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Είμαστε εδώ να τα πούμε. Να πούμε ακόμα περισσότερα. Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς. Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αντώνης Μιτζέλος. Για 2 ώρες μας έκανε τιμή, ήταν εδώ πέρα και είπαμε, νομίζω, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σίγουρα μας ξεφύγαν κάποια.
1: Εντάξει, μπορεί να είπαμε και κάτι παραπάνω. Είπαμε. Δεν παίρνουμε γραμμή από κάπου. Ό,τι έχετε στο σύνολο, το λέμε.
0: Το λέμε. Αυτό είναι.
1: Σιγά το. Χαλαρά. Αισθάνομαι ήδη ότι είμαι σε μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Αυτοί που του ακροατέ, δηλαδή, mm-hmm. του σταθμού σα. Εντάξει, οκ. Okay. Yeah. Είμαστε λίγα και γήπεδο. Τι να κάνω.
0: Όπως και να το κάνω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, και αυτός all in θα είναι.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM στο 94,6 το πρωινό της Δευτέρας 12 του Οκτώβρη του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο DJ Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Πάμε να πούμε τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας, να πούμε ότι καλείτε 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά. Μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά «Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται», βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το Live. Λοιπόν... Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν παιδιά, την επομένη του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το οποίο βάφτηκε κόκκινο και βάφτηκε κόκκινο γιατί ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα η οποία μπήκε με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα, με πολύ μεγάλη ένταση, με πολύ μεγάλο πάθος απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που πραγματοποίησε μια μέτρια ως κακή εμφάνιση, τη χειρότερη του ίσως φέτος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Οι παίχτες του Ολυμπιακού ήταν αυτοί οι οποίοι κέρδισαν όλες τις διεκδικήσιμες μπάλες. Είχαν ένταση όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ακόμα και όταν έπαιναν με παίχτη λιγότερο. Κυνήγησαν περισσότερο το παιχνίδι. Και σε ένα μάτς που ήταν μέτριο, με μετρημένες φάσεις κιόλας, ο Ολυμπιακός που το ήθελε παραπάνω ήταν αυτός που με το Ρέτσο βρήκε το προβάδισμα και το κράτησε ακόμα και όταν έμεινε με παίχτη παραπάνω, καθώς ο Παναθηναϊκός έβγαζε έναν εκνευρισμό και στο διάστημα που έπαιζε με 11 εναντίον 10. Και κάπως έτσι λοιπόν πάμε τώρα όλοι από την αρχή πάλι, καθώς το Σάββατο η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη, ο ΠΑΟΚ σήμερα νικήσει πιάνει τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός στο -2 και όλοι μαζί 15-14-13 για τη συνέχεια του πρωταθλήματος που αναμένεται και φέτος να είναι συγκλονιστικό. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα να στείλουμε στον Αλέξη τον ΑΕΚΤΖΙ από την Πάφο. Γιατί ανεβαίνει στο δέντρο Ντελιβεράς, λέει, γιατί του παρήγγειλε τα ειδόνι. Ναι. Καλή εβδομάδα τρελόπεδα Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Λέει ο φίλος μας ο Μάικ. Καλημέρα Βαγγέλη, τα λόγια είναι περιττά, οι άλλοι μπήκαν μέσα για πόλεμο. Εμείς για λεζάντα καταλάβετε ότι δεν υπάρχουν ούτε υπομονή ούτε θα γίνουμε στριφτάκιδες κανένας, λέει. Πάρε το πρωτάθλημα με κάθε τρόπο, λέει ο Γιάννης Παναθηναϊκός από Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Μακίνο, το φίλο μας. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Δίκαια έχασε ο Παναθηναϊκός γιατί πλύνουν τα μπόρδα, προπονητής και παίχτες ήταν κάκι. Στη άμεση βελτίωση και χαμηλά η μπάλα, με μπόλη και αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εγώ θα επαναλάβω γιατί ο Καμαρά παίζει τον Παναθηναϊκό. Παίζουμε με 10, μόνο εγώ το βλέπω, δεν μπορεί. Καθαρή ήταν η στρούπα, σύνδετη ομάδα. Πάμε παρακάτω, καλή συνέχεια, Λομπάμπης από Πετρούπολη. Καλημέρα σε όλους. Κακή εμφάνιση χθες για την ομάδα. Προχωράμε ενωμένοι πάνω από το δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα. Καλή εβδομάδα. Μάβα του Καρπούζη. Συγγνώμη, ντέρμπι ήθελα να γράψω. Εγώ, σαν αντικειμενικό, ρωτάω που τα βρίσκουν και τα στέλνουν τέτοια φρούτα. Συγγνώμη, διαιτητές να σφυρίξουν αγώνες στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτός και τα τσιράκια του και μεροκάμα το έβγαλαν και το ταξιδάκι τους έκαναν και τα σφυρίγματα εξέδεσαν και τις δύο ομάδες. Τι να πω. Το μόνο που λέω και φωνάζουν πα για ένα ραολέ και πάλι καλημέρα και συγγνώμη για του Εντώνη, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, πάμε Ολυμπιακάρα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα Μάγκε, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα Βαγγέλη, δυστυχώς χθες η ομάδα έκανε παράδειγμα την εμφάνιση και έχασε δίκιο άλλο Μιχάλης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην καλύτερη πρωινή παρέα, λέει ο Τάουλαν από Ηράκλειο Κρήτης. Δυστυχώς χθες δεν έκανε και πολλά επανάθα. Από τα νεύρα με αυτά που έβλεπα, λέει, στο ΦΙΑΚ δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Γενικά δεν ήταν καλό σου κου. Τέλος πάντων, υγεία και αγάπη σε όλους, λέει ο φίλος. Καλημέρα παιδιά, η χθεσινή ήταν από αυτές που λες ότι τις χρειάζεσαι για να σταρακουνήσουν λίγο. Ήμασταν οθροί και δεν αξίζαμε τίποτα για την κόκκινη πάνω στον ΤΤ. Έχουν να πω ότι αυτά γίνονται. Δεν το είδε ο διαιτητής τέλος. Πολλές φορές τα ντέρμπι κερδίζονται μόνο με το πάθος. Λέω Σάκης 2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και στην παρέα. Κατώτερη των περιστάσεων η ομάδα και ο διαιτητής, ειδικά στη φάση του 20 λεπτού με πυρόλα και ΤΤ. Να δούμε τώρα τη διαχείριση η οποία θα δείξει αν όντως πάμε για καλά πράγματα φέτος, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η ομάδα χτες ήταν αναπαράδεκτη, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα σε όλη την παρέα από Ραχούλα Άρισας, Ραχούλα Λάρισας ΑΕΚ μόνο Στενιωσάκης. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πάνο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, δύναμη και κουράγιο σε όλους μας, λέει ο Γιαννάρας. Καλημέρα στην παρέα, τελικά ισχύει ότι μετά από μεγάλη διακοπή δεν ευνοείται η πιο φορμαρισμένη ομάδα, λέει ο Τάσος. Βαγγέλη Πάνο, καλημέρα, ωραίο του συγκλονιστικό σου, ο Ναή απογοητευτικό στην Παρασκευή έλεγαν ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού πως θα επέβαλε το παιχνίδι του και θα πήγαινε για νίκη. Αυτό δεν φάνηκε. Το θετικό είναι πως οι άλλοι τρεις θα παίξουν μεταξύ τους, άρα θα υπάρξουν παραπόλειες βαθμών. Καλημέρα, παιδες. Η Απολλωνάρα βέβαια χθες έχασε, λέει, στις καλυφιές Ρόδο από τον συνονόματο και έμεινε 3 βαθμούς μακριά από την κορυφή, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Πού τα βρίσκουν αυτά τα φιντάνια διαιτητές και πραγματικά δεν έκρινε το αποτέλεσμα, αλλά ήταν λαϊνή διαιτησία, λέει ο Πασχάλης. Κακή διαιτησία, ναι, συμφωνώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα ο Γεράσιμος από Χέρφορντ. Καλημέρα εκεί στον Παναθηναϊκό να κάνουν φροντιστήριο πώς να πέφτουν στα πόδια του. Ακουμπούν το πρόσωπο, πιάνουν το ταμπόρδερ, το παιδί είναι καλά, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην πρωινή παρέα, λέει ο Παύλος 21. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλά ξεκίνησε για εμάς τους Ολυμπιακούς. Καλή εκπομπή, λέει φίλη μου, χαρά. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, καλή συνέχεια, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα Βαγγέλη από όμορφη Πάφο, ο φίλος μας ο Δημήτρης 7. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε σε κόσμο, έχουμε κόσμο πάνω. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα φίλε, τι κάνεις?
1: Παναγιώτης είμαι.
0: Σε κατάλαβα, βραχνιασμένο, ναι.
1: Πολύ κρυωμένος, είμαι χάλια.
0: Περαστικά φίλε.
1: Ευχαριστώ. Εντάξει, χτες δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός, μας είπα για το κέντρο. Εγώ σου είχα πει ότι άμα μας πιέσει ψηλά, θέλω να δω πώς θα αποκριθούμε. Μας πιέσει πάρα πολύ ψηλά ο Ολυμπιακός. Κάναμε κατανόητα λάθη που θα μπορούσαμε να μας είχαν στοιχήσει. Εντάξει, τώρα μπήκε το γκολ. Εντάξει, δεν ήταν και καλά παιχνίδι τρελό, να πούμε. Όταν έχει τώρα μια ομάδα αυτά τα expansion που λέγονται 0,85 και άλλη έχει, ξέρω εγώ, 0,38, είναι μια φάση μόνο, έτσι δεν είναι?
0: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Δεν βγήκε με τίποτα η συνεργασία Λουζά και Καμαρά στο κέντρο. Δηλαδή, ναι, το γεγονός ότι έμεινε έξω ο Κάγκουα που ήταν άρρωστος τις τελευταίες 3 μέρες. Ναι. Ναι. Αυτό του κόστησε πάρα πολύ το Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: ένα κομμάτι ήταν αυτό. Και δεν λύθηκε ούτε και όταν ο προπονητής επέλεξε να ρίξει τον Κάγκουα στο δεύτερο. Εκεί για μένα δεν έπρεπε να βγάλει τον Καμαρά, έστω και αν δεν ήταν καλός. Έπρεπε να βγάλει τον Λουζά, γιατί ο Καμαρά με τον Κάγκουα έχουν παίξει πολλές φορές μαζί.
1: Ναι.
0: Ο Λουζά με τον Κάγκουα δεν έχουν παίξει πολλές φορές μαζί. Μάλλον θα ανέβαινε, ναι, γιατί δίπλα του παίζει καλύτερα. Χάθηκε εκεί η μονομαχία του κέντρου και είναι πρόβλημα ότι χωρίς τον Κάγκουα υπάρχει τέτοιο θέμα. Και από εκεί και έπειτα. Από εκεί και έπειτα, ναι, οι δημιουργικοί παίκτες του Παναθηναϊκού, όλοι ακόμη και όταν έπαιρναν την μπάλα στα πόδια, ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπήκε κανονικά στη φιλοσοφία του ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε. Δεν μπήκε.
1: Ο Ναή ήταν χάλια.
0: Ο Ναή, ναι, πολύ κακή εμφάνιση.
1: Πολύ κακή εμφάνιση. Δεν το περίμενα από τον Ναή, α πούμε, αλήθεια.
0: Κοίταξε, όταν μπαίνει soft και με φάκι, αυτά θα πάθει για να προσγειωθεί. Γιατί αυτή είναι η
1: πρόταση. Τώρα το θέμα είναι, ίσως έγινε καλό, είναι μια καλή ήττα. Για να βάλουν μυαλό, ότι δεν είναι η Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει, Παναγιώτη μου, κοίταξε να δεις. Αυτό που λες, θέμα διαχείρισης είναι. Αν το διαχειριστεί σωστά, όλα καλά. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι κι αλλιώς,
1: ναι,
0: έχει παίξει 6 αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός και έχει παίξει 2 ντέρμπι. Κανένας από τους άλλους δεν έχει παίξει 2 ντέρμπι.
1: Ναι, και έχει βγάλει το ένα νικηφόρο και το άλλο.
0: Μια νίκη, μία ήττα μέσα στο Καραϊσκάκη από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή βαθμολογικά δεν είναι.
1: Στο Καραϊσκάκη λες ότι. Ρε, παιδί, δεν είναι θητό.
0: Αυτό σου λέω. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι απαγορευτικό. Έτσι, αρκεί, ναι, να τη διαχειριστεί σωστά αυτή την ήττα.
1: Αλλά να έχει πάλι καλά που δεν φάγαμε και από καμιά τριάρα να πούμε και να είχαμε λιποθυμήσει. Βέβαια δεν
0: ήταν μάτσια. Δεν ήταν μάτσια που λέμε λίγα. Ναι,
1: άλλη ομάδα
0: ο
1: Παναθηναϊκός. Έχει ποιότητα. Αλλά δεν ξέρω τι πάθανε τώρα. Αυτά ήθελα να πω. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά, ο Γιώργο.
0: Για χαρά. Καλημέρα, λέω. Ρόδο ντέρμπι, απλά όλοι ήταν τσακωμένοι με την μπάλα. Λέω ο Γιώργος από Ραφίνα. Ο Μάκης από Κυψέλη λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Ο Πόρτα με το Φρόιλερ πήρε όλο το κέντρο. Δυστυχώς δεν μπορούσε να αλλάξουν τρίτη πάσα ω την αποβολή του Σάλιακα. Αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν βγήκε ο συσχετισμός στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Πάνω. Έλα, πάνω, έλα.
2: Καλημέρα, παιδές.
0: Γεια σου, Πάνω μου. Καλημέρα,
2: φίλε.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Υγεία.
2: Λοιπόν, ποδοσφαιρικά, σαν νοοτροπία και σαν πάθος, ο Ολυμπιακός μας πήρε σβάρα χθες.
0: Ναι.
2: Ο προπονητής δυστυχώς δεν την είχε ετοιμάσει την ομάδα ψυχολογικά για τέτοιο ντέρμπι. Μετά από δύο, εγώ αυτό το πράγμα ότι λέγεται ότι όπως το λέμε ότι είχε μεγάλη διακοπή και ξέρω εγώ και βγήκαμε από τη, όχι, δεν όφιλε ο προπονητής να την έχει την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν δική του ευθύνη, ναι. Αυτό είναι δική του ευθύνη.
2: Ναι, έτσι. Δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί η ομάδα να βγαίνει, άλλο να μην σου βγουν οι φάσεις, αλλά να δείχνεις ψυχή και να πας εσύ πρώτος, δηλαδή να σχηλιάσεις, να πας εσύ πρώτος στην μπάλα, και αυτό και άλλο τώρα να είσαι σε ένα στυλ πλαζέ, ξέρω εγώ, έτσι κατέβει ο Παναθηναϊκός, ότι εγώ θα το πάρω το παιχνίδι. Έτσι είχε δημιουργηθεί αυτό το κλίμα, η περιουραία ατμόσφαιρα ήταν ότι ξέρεις, έλα θα το πάρουμε το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είναι αυτά ρε παιδί. Πού το είχαν δει αυτό το πράγμα? Πού το είχαν δει αυτό το πράγμα? Και δεύτερον, εγώ είχα πει χίλιες φορές ότι θέλω να δω λίγο τον Καμαρά ανασταλτικά όταν θα πιεστεί. Δηλαδή πώς, ας πούμε, τι ψυχραιμία θα έχει να βγάλει την μπάλα μπροστά, που η κάθε πάσα που έδινε ο Καμαρά ήταν άψυχη. Άψυχη, παιδί μου. Ένας παίκτης κόρης ψυχολογία. Πώς θα πας να χτυπήσεις τον ντέρμπι όταν τα χαφ σου δεν έχουν ψυχολογία?
0: Και δεν βγήκε, το Λουζά Καμαρά δεν βγήκε καθόλου.
2: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι καλός, είναι καλός με την μπάλα όταν δεν πιέζεται. Σε τέτοιο παιχνίδι ήξερες ότι θα πιεστείς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο Καμαρά χθες, Παναγιώτη μου. Μην εστιάζεις τον Καμαρά.
2: Ναι,
0: δεν ήταν μόνο Καμαρά το πρόβλημα. Γιατί ο Λουζά ήταν καλός. Ο Λουζά ήταν καλός, ο Ουναή ήταν καλός.
2: Όχι.
0: Η Ακραία ήταν καλή.
2: Όμως, ο Ουναή δεν φάνηκε καθόλου και όταν μείναν με 10 παίκτες, έτσι.
0: Ναι, γιατί και αυτός ήταν τελείως εκτός κλίματος του παιχνιδιού. Τελείως εκτός κλίματος. Και σου λέω, δηλαδή, δεν είναι μόνο. Όλοι από τη μέση και μπροστά, δηλαδή στην άμυνα δεν μπορείς να πεις πολλά, διότι ο Πένια, ο άνθρωπος δεν έχει κάνει κάποιο λάθος. Νομίζω ο Ντεφράι είναι από τους καλύτερους. Έτσι. Στις συντακοψήματα κτλ.
2: Ο αριστερά ο τέτοιος ήταν χάλια μαύρα.
0: Τον Κυριακόπουλο τον άλλαξε και σωστά τον άλλαξε. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι από τη μέση και μπροστά από τα χάφη και μετά δεν μπορούσε ούτε να κρατήσει μπάλα σωστά, ούτε να κυκλοφορήσει. Ήταν όλοι αγνώριστοι, ναι.
2: Ούτε ο Καλάμπρια. Δηλαδή, ρε φίλε, έχεις τόσα χρόνια ποδόσφαιρο στην πλάτη σου. Κάνεις αυτό το φάουλ εκεί για ποιο λόγο?
0: Στον
2: για ποιο λόγο να τους βάλεις, να βάλεις τον Ολυμπιακό στην περιοχή σου, για ποιο λόγο?
0: Εν τω μεταξύ, φίλε, ο Παναθηναϊκός έχει ξαναχάσει την ντέρμπι στο Καραϊσκάκι για φάουλ σε εκείνο το σημείο, μεταξύ κέντρου και περιοχής, στη γωνία από πλάγιο, δίπλα στο πλάγιο. Ξέρεις από ποιον με κεφαλιά? Από τον Αυλονίτη, το θυμάσαι? Πάλι που έγινε ένα γέμισμα και έλειξε ένα 0 πάλι. Δηλαδή είναι τρομερό να χάνεις.
2: Καλά το θυμάμαι το παιχνίδι από τον Αυλονίτη. Ένα 0 το χάνει.
0: Ένα 0 πάλι με φάουλ από εκείνο το σημείο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Και ήταν προφανές ότι ένα πράγμα που ο Παναθηναϊκός χθες έπρεπε να αποφύγει, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεν. Ήταν καλύτερος. Ναι, ναι.
2: Απλά μια φάση θα σου κάτσει την τέρμη.
0: Αυτό που θέλω να πω.
2: Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν έβγαλε τις φάσεις.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Θέλω να πω ότι χθες τον Ολυμπιακό, όπως τον έβλεπε, ήταν μια ομάδα η οποία είχε πολύ περισσότερη ένταση από σένα. Έβγαλε πάθος, έβγαλε τα πάντα. Αλλά αν έπρεπε ένα πράγμα να προσέξεις, ήταν οι στατικές φάσεις. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Ότι ένα πράγμα που έπρεπε να αποφύγει ο Παναθηναϊκός χθες ήταν τα στημένα. Ήταν ο σημαντικότερος λόγος για να. Αιτία που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βρει γκολ. Γιατί τον έβλεπες ότι σε σετ παιχνίδι δυσκολευόταν πάρα πολύ. Και πας και του δίνεις αυτό το φάουλ εκεί. Είναι δηλαδή πραγματικά πολύ
2: όλα
0: λάθος.
2: Όλα τα στημένα δεν μπορείς να τα αποφύγεις.
0: Όχι, σίγουρα.
2: Αλλά αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το αποφεύγεις.
2: Αυτό το πράγμα το δίνεις μόνος σου, αυτό είναι έγκλημα.
0: Ναι, ναι, αυτό μπορείς να το αποφύγεις, φίλε.
2: Τον βάζεις τον Ολυμπιακό στην περιοχή σου. Δεν έδειξε ούτε όταν είχαμε πλεονέκτημα, αριθμητικό πλεονέκτημα, δεν δείξαμε τίποτα, ρε Ευαγγέλη.
0: Όχι, μα δεν το είπα πριν στο σχολείο μου.
2: Κι όμως, εγώ πάλι χωράει όμως, παρόλο που χάσαμε δίκαια, χωράει και όμως, και το όμως πρέπει, μπαίνει μέσα στη συζήτηση. Δηλαδή, τι είδε το ΒΑΡ, μάλλον τι είδαν στο ΒΑΡ, γιατί είναι 2-3 εκεί μέσα, τι είδαν στη φάση του ΤΕΤΕΙ και δεν σφυρίχτηκε τίποτα. Γιατί αν ήταν ο Σάι το ΤΕΤΕΙ, δεν μας έχουν δείξει τίποτα. Ούτε χέρι σήκωσε, δηλαδή, το ΒΑΡ επεμβαίνει.
0: Ποια φάση του ΤΕΤΕΙ με τον δρομοφυλακά. Με τον δρομοφυλακά. Ποια φάση του ΤΕΤΕΙ.
2: Όχι, στο φάση του ΤΕΤΕΙ λέω.
0: Σε ποια φάση πτέτε με τον δρομοφύλακα εκεί τον Ορτέγκα που το χτυπάει, ποιο?
2: Όχι, ρε, στο 20 λέμε. Με το Πυρόλα.
0: Α, καλά, καλά, εκεί είναι φάουλ και κάρτα σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω τι κάρτα είναι. Είναι φάουλ και κάρτα σίγουρα. Είναι φάουλ, δηλαδή πάει, πάει πολύ δυνατά.
2: Είναι κόκκινη. Είναι offside το τετέι. Δεν μας έχουν δείξει τίποτα. Δεν μας έχουν δείξει τίποτα, παιδί μου. Και είναι στο 20, Βαγγέλη. Είναι στο 0-0. Είναι στο 0-0, Βαγγέλη. Μας δουλεύουνε. Γιατί το κόβεις μετά το παιχνίδι, συνήθως, τις καθυστερήσεις, μια που θα συμβεί και κάτι άλλο, ξέρω εγώ, μέσα στις καθυστερήσεις, συνήθως το αφήνουν και μισό λεπτό, ένα λεπτό παραπάνω. Αυτός το έκοψε πριν, το έκοψε δυο πριν. Γιατί, για ποιο λόγο. Αυτό δεν είναι μορφή στη νίκη του Ολυμπιακού. Δίκαια κέρδισε. Αλλά άσε ρε φίλε να κάνω και την τελευταία επίθεση. Γιατί με κόβεις.
0: Μπάς περίπτωση. Μπάς περίπτωση. Τι να πω.
2: Όχι, αυτό είναι μάθημα προς το προπονητή, έτσι. Ότι η ομάδα είχε κατέβει χωρίς πλάνο και χωρίς ψυχή. Θα δοκίμασε και τις μπαλές, ας πούμε, τις μακρινές μπαλές πίσω από την πλάτη με τον Τέτεϊ, που το παιδί ήταν συνεχώς ανάμεσα στον Ρέτσο και στον Πυρόλα. Δεν γίνεται. Παίζεις 4-4-2, βάλε δύο επιθετικούς. Βάλε, αν δεν θες να βάλεις τον 4 είναι αργός, βάλε τον άλλον. Πώς το λένε ρε παιδί μου, το ξεχάσαμε κιόλας.
0: Το Ράστοντερ.
2: Πήξε 4-4-2 καθαρά. Άσε με ρε Βαγγέλη τώρα, άσε με τα.
0: Αν και για μένα και στο κέντρο πρέπει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή και στο κέντρο δεν έβγαινε, δηλαδή δεν έπρεπε να αφήσει το Λουζάν 90 λεπτά. Εκεί έπρεπε να το δει. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε.
2: Χάθηκε το παιχνίδι. Ό,τι έγραψε δεν ξεγράφει. Παρακάτω, αλλά είναι θέμα ανατροπίας. Θα έρθουν κι άλλα ντέρμπι. Και η ΑΕΚ είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Και παίζουμε μετά από 2-3 αγωνιστικές, παίζουμε μετά, πότε παίζουμε.
0: Τον Νοέμβριο παίζει.
2: Τέλος πάντων. Δεν είναι η ΑΕΚ, είναι πιο δουλεμένη, πιο δομημένη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Ο προπονητής το είχα πει μέχρι τώρα, ήταν ένα βατό πρόγραμμα στο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, πάνω όμως άκου να σου πω, δύο ντέρμπι στα πρώτα 6 μας δεν είναι βατό πρόγραμμα. Με συγχωρείς. Δύο ντέρμπι σε 6 αγωνιστικές δεν είναι το πρόγραμμα, ρε φίλε. Ναι. Οι άλλοι τι παίξανε. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει ένα, ο ΠΑΟΚ έχει παίξει ένα, η ΑΕΚ δεν έχει παίξει κανένα. Κάτσε. Δεν είναι το πρόγραμμα. Μην είμαστε υπερβολικοί τώρα. Ότι ήταν χτες ο Παναθηναϊκός ανύπαρκτος, αυτό το πάμε. Δεν το αλλάζουμε. Αλλά μην τα βλέπουμε και όλα μαύρα.
2: Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν ούτε μπήκα εδώ να κράξω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι συμφωνώ μαζί σου, αλλά όχι και όλα μαύρα. Εντάξει, κάπου.
2: Όχι, για το συγκεκριμένο παιχνίδι κατέβηκε με λάθος νοοτροπία.
0: Ναι, αυτό είναι 100%.
2: Τέλος.
0: Ναι, έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Φλαρακό, εσύ. Πώς είσαι?
3: Καλά, ρε παιδιά, καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
3: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Ρήλο.
0: Δεν είναι ο Παναγιώτης Ρήλος, ποιος σου πω την ώρα, ο Μπουρνάς.
3: Ποιος είναι ο Πάνος Μπουρνάς.
0: Πάνος Μπουρνάς.
3: Ωραία, το παίρνω πίσω, καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Μπουρνά.
0: Κρατάω την καλημέρα και παίρνω πίσω το Ρήλο και βάζω τον Μπουρνά.
3: Έτσι. λοιπόν, κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν κανένα παιχνίδι, θα κρυώνονταν σε λεπτομέρεια, ήταν λίγο καλύτερος Ολυμπιακός, κέρδισε απόλυτα δίκαια. Δεν θεωρώ ότι υπήρχαν πάρα πολλοί μέτροι παίχτες του Παναθηναϊκού και ήταν και μερικοί οι οποίοι ήταν κακοί. Όταν ξεκινάς έτσι, δηλαδή πέφτει και πολύ βάρος στον Ίστρουπ, αλλά θεωρώ ότι είναι και λίγο άδικο εν μέρη. Σίγουρα έχει μερίδιο ευθύνης, αλλά είναι και λίγο άδικο εν μέρη. Το ότι ξεκινάς ένα παιχνίδι και ότι ο Καμαρά, παράδειγμα, που μέχρι τώρα, άσχετα ποιοι τον υποστηρίζουν και ποιοι όχι, είναι από τους καλύτερους παίχτες στο κέντρο σε όλη αυτή τη διάρκεια μέχρι στιγμής, και ξαφνικά δεν μπορεί να σου αλλάξει δύο πάσες, δεν φταίει ο Ίστρουπ. Ξεχωρίζουν σίγουρα για μένα και ο Ταμπορδά και ο Αντίνο. Λόγω για το πάθος που βγάλανε. Ήταν οι μόνοι που ρίξαν κλωτσιές, πήραν κλωτσιές, ήταν μέσα στο νέο ντέρμπι.
0: Σε σχέση με τους άλλους το ένιωσαν παραπάνω, λες, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Ο Ταμπορδά φάνηκε ότι είναι λίγο ανέτοιμος.
0: Ναι.
3: Και σε ό,τι αφορά τον Ουναΐ, ας μιλάμε μόνο για τον Ουναΐ, τελικά η διακοπή έκανε κακό στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν ήξερε τι να περιμένει από έναν Ολυμπιακό που έχει αλλάξει προπονητή και δεν ξέρει. Ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα ήξερε ακριβώς τι να περιμένει από τον Παναθηναϊκό. Ο Ουναΐ, πάντα όποτε έπαιρνε την μπάλα, ήταν δύο ή τρεις παίχτες γύρω του. Τι να κάνει για αυτό, σπαθιά να καταβγεί. Και ο Ροναλντίνιο θα την έδινε την μπάλα δίπλα.
0: Εντάξει, και σίγουρα οι απουσίες από την δεκάδα του Κάγκουα και του Λιβάη Γκαρσία τον κόψαν πολύ τον Παναθηναϊκό. Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα,
3: ναι,
0: γιατί
3: ναι,
0: πρέπει
3: ναι.
0: να μάθει να ζει με τις απουσίες. Αλλά και ο Κάγκουα στα χαφ και η επιθετικότητα και η ένταση του Λιβάη μπροστά ήταν στοιχεία τα οποία λείψαν από τον Παναθηναϊκό. Τα Μπόρδα είχε έρθει από τραυματισμό, δηλαδή υπήρχαν κάποια θέματα. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι η γενική εικόνα, η ένταση, η έλλειψη πάθους που έδειξες, λες ότι ό,τι προβλήματα και να έχεις δεν δικαιολογείσαι. Αυτό είναι δηλαδή. Υπάρχουν αγωνιστικά θέματα, ότι είχε προβλήματα να αντιμετωπίσει με πολύ βασικούς παίχτες.
3: Και διαιτητικά υπάρχουν, αλλά ναι, με την εικόνα του Παναθηναϊκού τα αφήνουμε στην άκρη.
0: Αλλά μπράβο. Αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός δεν ήταν η εικόνα αυτή για να πάει να παίξει το Καραϊσκάκι απέναντι σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος έβγαλε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, δηλαδή ήξερε ότι αν μείνει με 8 πίσω μένει σε πολύ δύσκολη κατάσταση και τα έδωσε όλα. Έπαιξε πολύ δυνατά ο Ολυμπιακός, έτσι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ δυνατά από την αρχή, σε κάθε μπάλα. Πολλές φορές και μπάλα και παίχτη και τα λοιπά, έπαιξε πολύ δυνατά. Αυτό ήταν. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε σε αυτή την νοοτροπία καθόλου.
3: Όχι, όχι.
0: Και γι' αυτό ιτήθηκε. Και γι' αυτό ιτήθηκε.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Από εκεί και πέρα που έλεγα για τον Νίστρουπ, το μόνο λάθος θεωρώ που κάνει για μένα είναι ότι εφόσον είσαι με ένα παίχτη παραπάνω και αυτά, εκεί είναι που δεν πρέπει να βγάλεις τον Νοέ για μένα. Δηλαδή εκεί τον χρειάζεται.
0: Ναι, γιατί, ναι, ναι, ναι. Και ο προπονητής ήταν σε κακό βράδυ. Και ο
3: προπονητής
0: ήταν σε κακό βράδυ. Σε κακό βράδυ, δηλαδή.
3: Τώρα του είχαν μείνει τρεις αλλαγές.
0: Εντάξει, ναι. Εγώ μια αλλαγή που θα έκανα οπωσδήποτε θα έκανα κάτι στο κέντρο. Δηλαδή βρήξε ένα κοντούρι μέσα, ρίξε ένα τσιριβέγια, κάνε κάτι διαφορετικό. Βλέπεις ότι παρά το γεγονός ότι έχει μείνει με παίχτη παραπάνω, ο Λουζά δεν σου κάνει τη διαφορά.
3: Ή μη βγάλει τον Καμαρά, βάλε και τον Κάγκουα.
0: Ή βάλε τρεις χαφ, μπράβο. Θα έκανα κάτι διαφορετικό στο κέντρο, εν πάση περιπτώσει. Ήταν κακή βραδιά. Για όλους, ναι, αυτό είναι δεδομένο.
3: Εντάξει, παρόλα αυτά, ας κρατήσουμε τα θετικά. Αυτό ας πούμε ότι ήταν ένα μάθημα, κρατάμε τα θετικά. Ότι ο Παναθηναϊκός έβγαινε το Καραϊσκάκι, ότι συνεχίζει να είναι πρώτος. Ότι το να χάνεις το Καραϊσκάκι και οποιαδήποτε ομάδα δεν θεωρώ ότι είναι γκέλα. Θεωρώ ότι είναι μια ήττα που λέμε στο πρόγραμμα. Δεν έγινε κάτι τραγικό. Παναθηναϊκός σε 6 αγωνιστικές έχει παίξει 2 με πολύ μεγάλα παιχνίδια με 2 συνδιεκδικητές του και παραμένει πρώτο μέσα στο πρόγραμμα. Δεν έγινε κάτι τραγικό. Παναθηναϊκός σε 6 αγωνιστικές έχει παίξει 2 με πολύ μεγάλα παιχνίδια με 2 συνδιεκδικητές.

0: Οι κακομύριδες. Άρε Έλληνα, άρε Έλληνα. Βάγγελε, κάνε μια αναφορά στον ιστορικό μας Πας Πρέβεζα, λέει, που με τον μεγάλο Κριστό Βαζέχα στον πάγκο έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 3-3 και το Σαββαρκέρα κοπάει για ντέρμπι στην Πάτρα με τον Ατρόμητο. Έκανα για μια αναφορά στον Πας Πρέβεζα. Καλημέρα, Παντελή Χανιά. Ο ρέφερι λέει πολύ κακό χθε. Σε πολλέ φάσει φύριζε υπέρ του Ολυμπιακού. Τεφάουλ υπάρχει στον κόλλο του Ολυμπιακού. Όταν ήταν ο Τραγκάβου και έκανε κάτι παρόμοιο με τον Πανσεραϊκό, πήρε κόκκινη κάρτα και πέναλτι. Το έλειξε νωρίτερα με την μπάλα στα πόδια του Παναθηναϊκού στην επίθεση και άλλε φάσει. Λέει εδώ ο Παντελή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα με υγεία. Νάσο από Ηράκλειο Κρήτη ΑΕΚ. Αντί να επενδύσουν στου Έλληνε παίκτε, φέρνουν μέτρου ξένου με ποσά που αφισβητούνται, λέει ο Δημήτρη. Άσχετο με την κουβέντα μα αυτό. Καλημέρα, φίλοι μου. Μόνο καλό θα μα κάνει αυτή τα για τον Παναθηναϊκό. Θα καταλάβει ότι εδώ δεν είναι το ντερμπικό Μπεχάγι Μπρόντμπι. Καλώ ήρθε στην Ελλάδα, Νίστρουπ. Κώστα Κόσνερ Ατζάκη. Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα από Ανόγια και εδώ χαιρετισμού στο φίλο μου τον Βασίλη που σα ακούμε κάθε πρωί πηγαίνοντα στη δουλειά. Την αγάπη μου και οι δύο, στου δύο παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Υπάρχει, λέει, κάτι που χθες που να μην έκοψε ο Ρέτσος, ο άνθρωπος ήταν παντού. Δεν παίξαμε καλά, χάσαμε. Πάμε γι' άλλα, λέει ο Οδυσσέας από Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Πες μας, ρε πάνω, λέει, στη φάση του Αντίνο, τι έγινε. Δεν ήταν δεύτερη κίτρινη. Απλά λέμε την αλήθεια, δεν σφυρίχτηκαν πολλά και σφυρίχτηκαν λάθος. Φιλαράκο, στη φάση του Αντίνο, α πούμε, ο Χρήστο θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί κίτρινη δεύτερη στον Αντίνο. Όμως. Να σου πω κάτι. Και η φάση με τον Ορτέγκα και τον Ντετέι εκεί πέρα με την μπάλα για μένα είναι συζητήσιμη πολύ. Εγώ στο λέω ότι ο Αντίνο πρέπει να φάει δεύτερη κίτρινη. Αλλά θα σου θυμίσω ότι για τη φάση του Αντίνο με τον. Για τη φάση του Ντετέι με τον Ορτέγκα, που πάει ο Ορτέγκα με την μπάλα και το χτυπάει στο κεφάλι, δεν έχει σημασία επειδή έχει την μπάλα στα χέρια. Ο Ντραγκόφσκι απλά πήγε κεφάλι-κεφάλι με τον Μπεταγκόρ στις Σέρες και έκανε μια κίνηση και έφαγε κόκκινη πέναλτι κτλ. Για τέτοια φάση. Δεν έχει σημασία επειδή έχει την μπάλα στα χέρια. Ήταν κακός διαιτητής γενικά. Εγώ δεν στέκομαι στη διαιτησία. Δεν πιστεύω ότι έκρινε κάτι χθες. Το ξεκαθαρίζω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα σε όλους τους συντελεστές. Σήμερα θα ακούσω, λέει, αύριο θα μιλήσω. Συνακροατές, ένα παιχνίδι είναι. Έχει ψωμί το πρωτάθλημα ακόμα. Ιστερόγραφο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι κύριος και με κάπα κεφαλαίο. Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκό, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν να γίνει και καλύτερη εβδομάδα με κορυφή σήμερα να κερδίσουμε. Ναι, ο ΠΑΟΚ είπαμε ότι ανήκει στην Καλαμάτα συγκατοικεί με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει, ο Παγωτατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα, Λαμία. Ταμιναϊκός 2-4, μου λέει εδώ πέρα ο Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ό,τι και να γινόταν στον Παναθηναϊκό, δεν θα τον άφηνα να πάρει αποτέλεσμα, λέει ο Γιώργος. Ο Λάμπης, με συγχωρείτε. Δελτίο και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
1: Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα. Μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μανίδι. Κρατούνται ο γιος της και ο νηψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγύχθιος τήρει το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεχθεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα εξουγερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η αιώνη

0: Εργάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του ΑΕΤΗ του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση λοιπόν εδώ στα 37 μετά τις 6. Λοιπόν, καλημέρα να στείλω στο φίλο μου τον Αναστάση στο Σεντροπέ που λέει εντάξει κριτική, αλλά μην γκρινιάζουμε γενικά, θα απολαύσουμε το πρωτάθλημα που είναι πολύ δυνατό και εμείς πέρσι με καινούριο προπονητή. Έτσι ξεκινήσαμε και την κατάληξη για την ΑΕΚ, λέει ο Αναστάσης, την αγάπη μου. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, καλημέρα, φίλε Ευαγγέλη, λέει και ο Κωστάρας Ολυμπιακός από το Βύρονα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα, Βάγκο, τι κάνουμε.
0: Καλά, για να ρε, εσύ. Πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, καλά. Εντάξει, πήρε ένα παιχνίδι Ολυμπιακός, το οποίο αυτό που είπες και στην αρχή, πήρε όλες τις μονομαχίες. Αυτό δείχνει ότι το θέλε περισσότερο.
0: Το θέλε περισσότερο, ήταν, αυτό φάνηκε.
1: Έτσι. Το παιχνίδι κρίθηκε πολύ στο κέντρο, που οι δύο που είχαμε εμείς ήταν φανταστικοί και οι δύο. Και ο Φρόιλερ και ο... και ο Πουέρτα ήταν φανταστική. Ο Πουέρτα ειδικά στο δεύτερο ήταν παντού κι αυτός. Εντάξει, κορυφαίος του γηπέδου δεν το συζητάμε, ήταν ο Παναγιώτης. Τα έχουμε πει για τους Έλληνες. Μόνο οι Έλληνες μπορούν να μεταδώσουν τους υπόλοιπους. Απλά για τους Ολυμπιακούς το λέω εγώ αυτό. Χθες ο Ολυμπιακός, για δεν ξέρω μετά από πόσα μπορεί και χρόνια, χωρίς υπερβολή, είχε τρεις Έλληνες. Που και αυτοί λίγοι είναι, αλλά έστω είχε τρεις Έλληνες.
0: Είναι μια καλή μαγιά, είναι μια καλή μαγιά τις Έλληνες, δεν είναι λίγοι. Έτσι πως είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, τρεις με τέσσερις άμα βάζεις, σε μια χαρά.
1: Και κοίταξε, βγήκε το πάθος που χρειαζόταν, δηλαδή, και κακώς για μένα, θα σου πω, θα μου πεις σε τρία λεπτά, περιμένεις να πάει δεύτερη κίτρινη κάρτα, ναι, αλλά τρώει την πρώτη, είναι συνεχώς σε ένταση ο Σαλιακάς, είναι συνεχώς σε ό,τι γίνεται μέσα συμμετέχει, δηλαδή, γιατί γίναν πολλοί αυτό που λέμε τσαμπουκάδεστες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα πρέπει να το προστατεύσει, αν πεις κανείς δεν περιμένει σε τρία λεπτά να φάει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κοίταξε τώρα για τη διαιτησία, δεν θέλω να σταθώ, ρε φίλε, γιατί ήταν κακή για τους δύο.
0: Νομίζω ότι το ίδιο είπα και εγώ, ότι δεν κρίθηκε εκεί, αλλά κακή διαιτησία.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Ήταν πολύ κακή για τους δύο, έτσι. Τώρα, αυτή η φάση στο 20 θεωρώ, ναι μεν πέφτει από τα πλάγια, δεν υπάρχει πρόθεση, του κλειδώνει το πόδι, σαφώς του κλειδώνει το πόδι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κόκκινη, το ότι δεν έχει δοθεί...
0: νομίζω ότι είναι φάουλ όμως και κίτρινη, φίλε.
1: Καν φάουλ, αυτό είναι πρόβλημα, αλλά έγινε σε πολλές περιπτώσεις, έτσι.
0: Εντάξει, απλά αυτό, ήταν πολύ επικίνδυνο. Αυτό δεν φταίει ο διαιτητής. Ο Βαρ πρέπει να του πει ότι αυτό είναι φάουλ και κάρτα. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Κοίταξε, αν δεν είναι κόκκινη, Βαγγέλη μου,
0: αν
1: είναι κόκκινη, δηλαδή αν δεν το θεωρήσει κόκκινη,
0: δεν μπορεί να το πει κιόλας.
1: Ώστε να του πει, θεωρώ ότι είναι κόκκινη, δεν μπορεί να επέμβει το Βαρ. Όπως δεν και στη φάση που λένε στο τέλος με τον Τέσσερτς, το μαρκάρισμα είναι έξω από την περιοχή, έτσι. Του τραβάει δηλαδή τη φανέλα και το σόρτς έξω από την περιοχή.
0: Και για μένα και η φάση η οποία, αν υπάρχει μια φάση, δύο φάσεις που είναι πιο κράχ, δηλαδή μία για τον καθένα, η μία είναι το Αντίνο, που πραγματικά εκεί είναι για δεύτερη κίτρινη, και η άλλη είναι του Ορτέγκα με τον Τεντέι με την μπάλα. Φίλε, αυτό είναι παράβαση.
1: Συμφωνώ, αλλά κοίταξε, και ο Σαμπρίς δεν πάει να δικαιολογήσω. Είναι λάθος, είναι παιδικό λάθος. Ενός τερματοφύλακα τώρα 32-33 χρονών, δεν είναι ένας πιτσιρικάς που το αίμα του βράζει. Έπρεπε να είναι πολύ λιγότερη παλμή του. Έχει πάει ο Τεφέριο τρεις φορές πάνω του χωρίς λόγο.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία. Και ο Πεταγκόρ πήγαινε πάνω στον Τραγκόφσκι και είδε το αποτέλεσμα που ήταν.
1: Συμφωνώ ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής παίζει και με το μυαλό του άλλου. Για μένα είναι τραγικό λάθος το Τεγκά. Δεν πας για κανένα λόγο. Μίλα στο διαιτητή ότι.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή δεν είναι να γκρινιάξει ο Παναγιώτης ούτε ότι θα έπαιρνε κόκκινη, ας πούμε, εκεί του Πυρόλα, ούτε ότι θα έπαιρνε το άλλο που ανέφερες, το πέναλτι που είναι προς τα έξω από την περιοχή. Για μένα, αν υπάρχει μια φάση στην οποία δικαίως φωνάζει ο Παναθηναϊκός, είναι η φάση με τον Ορτέγκα και με τον Ντεϊ.
1: Δεν διαφωνώ ότι είναι.
0: Και ο Ολυμπιακός το Αντίνο, όπως είπα πρώτα απ' όλα. Αυτές οι δύο είναι που είναι οι πιο δυνατές, τα πιο δυνατά του λάθη.
1: Εντάξει. Τώρα για το Ρέτσο, τι να πω, ρε φίλε. Πραγματικά τα έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, νομίζω, και γενικώς για τους Έλληνες παίχτες. Εμένα αυτό που προκάλεξε εκπληξία όσο και αν...
0: Ναι.
1: Και επειδή έχω μιλήσει με κανένα δύο φιλιστές, βλέποντας μέσα τον Φορτούνη εξ αρχής και βλέποντας δηλαδή ειδικά στην πλευρά Τεκνιτζιάν Φορτούνη, έλεγα από εκεί θα γίνει του κουτρούλιο γάμος θα γίνει, λέω. Δεν θα κόβουμε ούτε με βαλέ. Τελικά ο Φορτούνης έχει τρέξει για Φορτούνης, έτσι, τόσο πολύ όσο θα τρέξει στο υπόλοιπο πρωτάθλημα, πιστεύω. Δηλαδή, πραγματικά έχει τρέξει πάρα πολύ ο Φορτούνης για Φορτούνης, έτσι.
0: Για τα δεδομένα του, ναι.
1: Για τα δεδομένα του, ναι, για τα δεδομένα του. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός δεν είχε πολλούς που δεν ήταν σε καλή μέρα.
0: Ναι, κοίταξε, ο Ολυμπιακός είχε όμως. Είχε. Δηλαδή, άμα σου πω τώρα παίζουμε από τον Παναθηναϊκό, μη στα καλώς, δεν θα βρεις ποιο θα πεις. Ενώ από τον Ολυμπιακό θα πεις 2-3. Σίγουρα. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Θα πω τουλάχιστον 5, Βαγγελή.
0: Είδες λοιπόν. Από τον έναν δεν βρεις διακριθέντα και από τον άλλο δεν γίνεται να είναι και οι 11 εξαιρετικοί. Αλλά τουλάχιστον ο Ολυμπιακός είχε διακριθέντες και οι διακριθέντες γιατί σε ένα μέτριο προς κακό παιχνίδι έκανε κατάθεση ψυχής. Έκανε κατάθεση ψυχής. Έπαιξε με ένταση. Πήγε δυνατά σε όλες τις διεκδικήσεις της μπάλας, κέρδισε όλες τις δεύτερες μπάλες, έπαιξε με πολύ πάθος, έπαιξε με πολύ δύναμη, έτσι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Τελειώνοντας, ακόμα και στη μία φάση που χρειάστηκε ο Στέγκα, στο τρομερό πλασέ που,
0: του
1: που
0: Εντίν,
1: έκανε το,
0: Σάλαχ Εντίν εκεί.
1: Το αριστερό μπακ, που είναι, θα ήταν γκολάρα, έτσι δηλαδή.
0: Ήταν πολύ έξυπνο,
1: δεν έχει
0: ναι.
1: Επαφή, δεν έχει επαφή με τη, δεν έχει οπτική επαφή
0: ναι.
1: Με τον τερματοφύλακας. Είναι δύο κορμιά μπροστά του και την βγάζει χαμηλά κατ' γωνία. Μπορείς να πεις ότι συμμετέχει στη νίκη, που σημαίνει ότι και αυτός κατά μία νέα διεκδίκηση είναι. Δηλαδή στη μία πολύ καλή φάση, δύο είναι, και μία στο πρώτο ημίχρονο του Τετέ που την κάνει με το Τακούνι, δύο φάσεις που χρειάστηκε που πήγαν μέσα στο τέρμα, τις καθάρισε. Εντάξει, στα σημεία πολύ καλύτερος Ολυμπιακός, με πολλή ένταση, το πήρε νομίζω δίκαια. Για μένα τουλάχιστον το πήρε δίκαια και εντάξει απλά έχει άλλο ενδιαφέρον το πρόβλημα, γιατί ο Παναθηναϊκός και με χ αν περνάγε, δηλαδή αν έβρισκε κάποιο γκολ ας πούμε, ειδικά από τη στιγμή που είναι με 10 Ολυμπιακός, θα του δημιουργούσε μια απογοήτευση στο Ολυμπιακό, ας ήταν καλύτερο, θα του δημιουργούσε μια απογοήτευση το να χάσει αυτό το παιχνίδι που συνολικά ήταν καλύτερος.
0: Έγινε Αργιάννη,
1: καλημέρα μου,
0: να είσαι καλά Φλαρακή, μιλάμε,
1: να είστε καλά.
0: Για καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη, Πάνο και στην παράδοση από τους δέκτες.
0: Καλώς το φίλο μου, τον Δημητρό.
2: Τι μου κάνεις, οικογένεια, καλά.
0: Καλά, Λεβέντη μου, δόξα τω που λέμε και εμείς χριστιανοί. Πώς πας.
2: Δόξα τω Θεώ και εγώ.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Είχα συνηθισμένα εκεί.
0: Μέση, εντάξει, έστρωσε καθόλου.
2: Τι να στρώσει, είπαμε.
0: Τίποτα.
2: Ξανάβγαλα μαγνητική γιατί έληξε, λέει. Άλλη είχε ένα μήνα που την είδανε. Δηλαδή έβγαλα τη μαγνητική και μετά από ένα μήνα. Την είδανε ο χειρουργός, τέλος πάντων.
0: Καλά ξεπερδεύοντα, φίλε, την άποψη.
2: Τέλος του μήνα. Έφυγε και ένα παλικάρι από τη δουλειά εδώ πέρα. Που είχε δωρέλη και μας είχε αφήσει στις έξιλους χωρίς ειδοποίηση. Τέλος πάντων. Εγώ θα ανεβάσω λίγο το επίπεδο και θα μιλήσω για γάμα εθνική.
0: Για τον?
2: Για γάμα εθνική.
0: Ναι. Για προοδευτική νίκησε χθες τον Ιωνικό.
2: Ναι.
0: Που έλεγαν ότι η προοδευτική δεν είναι καλή ομάδα φέτος. Αλλά νίκησε και εύκολα από ό,τι είδα.
2: Εύκολα όχι. Στο πρώτο ήταν δυνατό το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Στο πρώτο μήχρονο. Στο δεύτερο, δεν ξέρω τι τους είπε και ο προπονητής και δεν ξέρω εγώ. Στο δεύτερο δεν ήμασταν καλύτεροι. Τουλάχιστον εμείς κράτησαμε το αίτητο.
0: Ναι.
2: Τρεις νίκες εμείς έχουμε στην Νεάπολη. Οπότε ξεκινάμε.
0: Άρα είναι κάστρο δηλαδή τα εντός έδρας.
2: Για τον Ιωνικό τουλάχιστον ναι. Απλώς και τι περιμένω. Περιμένω να πάρουν ένα μπουσάρισμα οι παίχτες. Να γίνουν λίγο πιο ανταγωνιστικοί στα εκτός έδρας. Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε. Δηλαδή, Απόλλωνα, Εγάλεο είναι.
0: Ήταν η πρώτη νίκη τη προοδευτική. Στα πρώτα δύο είχε χάσει, δεν είναι.
2: Ναι. Τι να πω, έχουμε να βρει και τον δρόμο του. Εντάξει, αυτό δεν θέλω να πω πολλά. Έτσι, καλημέρα μου. Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Έγινε φιλαρακό, να είσαι καλά.
2: Γεια σου,
0: Μητρή. Να πούμε ότι και στον τέρμπι της δεύτερης κατηγορίας χθες η Μαρκό νίκησε 1-0 την ΑΕΛ. Τη Λάρισα σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο 88, πολύ ισορροπημένο. Για ισοπαλία ήταν η αλήθεια είναι. Αλλά στο τέλος οι γηπεδούχοι βρήκαν ένα τέρμα και πήραν την νίκη και παρέμειναν πρώτοι και αίτητοι και μόνο με νίκη στη δεύτερη κατηγορία. Τρομερή πορεία Γιώργο Μαρκόπουλο στη δεύτερη εθνική. Στα 47 μετά τις 6 συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καβαγγέλη.
0: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε?
0: Καλά, φιλέ, εσύ, καλή εβδομάδα.
3: Καλά, εσύ, καλά. Είχα δει τοποθετηθεί πολύ καιρό πριν ότι η καταρχή είναι ότι η διακοπή δεν θα μας ωφελήσει. Μια ομάδα που είναι στα 5 παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, είναι και ο βαθμός δυσκολίας που γυρίσαμε στα παιχνίδια. Παίζαμε με τον Ολυμπιακό, έτσι. Αν παίζαμε μια άλλη ομάδα, σκερδάγαμε και δεν θα λέγαμε πάλι τώρα αυτό. Το θέμα είναι ότι είχα πει ότι δεν υπάρχει διπλό σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός είχε κίνητρα περισσότερα και αυτά χρησιμοποίησε, γι' αυτό και μας κέρδισε στις λεπτομέρειες. Είναι πολύ κακό για μένα, όχι ότι χάσαμε, είναι ότι σε ένα τόσο κακό παιχνίδι δεν πήραμε την ισοπαλία. Αν δηλαδή δεν έμπαινε τον γκολ του Ρέτσου, θα το είχαμε ξεχάσει αυτό το παιχνίδι πολύ γρήγορα. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός, έκανε αβίαστα λάθη στο κέντρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και στην άμυνα.
0: Όχι μόνο στο κέντρο, και στην άμυνα.
3: Ναι, και στην άμυνα αυτό το. Και δεν το περίμενα τόσο κακό. Έχεις χάσει από μια ομάδα φέτος, δεν το αντικό τον Ολυμπιακό, δίκαια κέρδισε, μας κέρδισε. Που αν αξαιρέσεις τη Λιβαδιά που δεν έχει βάλει γκολ, είναι η δεύτερη χειρότερη επίθεση. Έχει βάλει 5 γκολ.
0: Εντάξει, τώρα είναι Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός, Γιώργο, αυτό τώρα με τα νούμερα κτλ.
3: Ναι, αλλά έχει κερδίσει, θέλω να πω, όλα τα παιχνίδια με 1-0. Όλες οι νίκες του και η γκολ.
0: Ναι, ωραία, και σένα με 1-0 σε κέρδισε, αλλά στο ξαναλέω, είναι Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άλλο αυτό, ναι. Άλλο όλα τα άλλα.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, δεν είναι καταστροφή ήττα. Έτσι δεν μπορούμε να τα γυρίσουμε τώρα όλα, να τα σβήσουμε και να πούμε η ομάδα δεν κάνει και δεν είναι και δεν κάνει. Χάσαμε ένα παιχνίδι το οποίο λίγο πολύ είναι και μέσα στο πρόγραμμα μπορεί να το χάσεις. Ήταν ευκαιρία, για μένα ήταν πολύ σημαντικό να πάρουμε την ισοπαλία, στο είχα πει τους λόγους. Δεν την πήραμε. Τώρα θα πρέπει από τη στιγμή που ξαναρχίζει από την αρχή το πρωτάθλημα να δείξουμε χαρακτήρα, έτσι, να τα απεξέλθουμε σε αυτό την ήττα. Να κάνουμε ένα σερί που πρέπει να κάνει τώρα ένα σερί πάλι. Γιατί στο επόμενο στραβοπάτημα θα βρεθεί από κάτω από την βαθμολογία. Οπότε εκεί μπορεί να τον πάρει και ψυχολογικά λόγω των χρόνων και λόγω πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε από εδώ και πέρα, να διαχειριστούμε σωστά αυτό που πάθαμε, δίκαιη ήττα μας. Και επίσης ήθελα να πω και κάτι να παρατηρήσω, ότι μια αγωνιστική πριν τελειώσει, πριν γίνει η διακοπή, δεν είχε κερδίσει ούτε ένας γηπεδούχος και χθες και έχουν κερδίσει όλοι, αν κερδίσει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή στην πέμπτη αγωνιστική δεν κέρδισε κανένα στην έδρα του. Και τώρα κερδίσαν όλοι. Mm. Αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ που δεν έχει γίνει, που πιστεύω θα κερδίσει και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, με την λοιπόν, καλά να παίζει μέσα το πιθανότερο να κερδίσει. Ναι.
3: Θα πρέπει λοιπόν να αισθανθούμε όλοι στο γίνανε λάθη. Έτσι, εγώ είχα πει ότι ο Κουντούρης είναι πολύ βασικό να παίξει αυτό το παιχνίδι ή έστω με δύο αμυντικά χαφ χρειαζόμαστε. Δεν έγινε, εντάξει, ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Από εκεί και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε, έτσι, να μην τα χάσουμε με μια ήττα, δεν τρέχει τίποτα, αλλά θα πρέπει να σταθούμε σε όποιος των περιστάσεων, έτσι. Είμαστε μεγάλη ομάδα, το ξεπερνάμε, ένα ντέρμπι χάθηκε εκτός έδρας, κακό ότι τους βάλαμε όλους στο πρωτάθλημα πάλι από την αρχή, αλλά και οι ήττες είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Έγινε,
3: απλώς ο τρόπος που χάσαμε δεν ήταν ωραίος.
0: Προχωράμε εμείς, παιδιά, παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Επίσης, φίλε.
4: Γιώργος, ο Ολυμπιακός, τότε να έχω καιρό να μιλήσουμε.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλά είσαι.
4: Δόξα τω Θεώ. Χάρηκα ιδιαίτερα το Σαββατοκυριακό, γιατί και δύο ομάδες μου έπαιξαν με πάθος. Άσια τώρα η καταραμένη τότε να με αδικήθηκε, δηλαδή τη φάση του Μπετανκούρ. Το είδες, δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι.
0: Δεν το είδα.
4: Άχι, τέλος πάντων πήρε μια κόκκινη. Ναι, τον απέβαλε επειδή με εκτός φάσης απλά κούμπησε το μέτωπο, δεν τον χτύπησε τον αντίπαλο σο. Και... συγγνώμη, τέλος πάντων το παιχνίδι πάλι καλά με 10 παίκτες όμως πήρε το αποτέλεσμα. Πήρε ένα χ.
0: Το πρόβλημα εκεί καλά τα πάει. Το θέμα είναι καμία ανοίξη στο γήπεδο της να κάνει.
4: Ναι,
0: αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Τώρα για τον Ολυμπιακό, ναι, ήταν μια νίκη όπως είπατε εσείς ψυχής. Δηλαδή θύμιζε Ολυμπιακό από τη δεκαετία του 80. Και αυτό είναι πάλι ευχάριστο γιατί το ποδόσφαιρο δεν παίζεται μόνο με τακτική και με τεχνική.
0: Όχι, ειδικά και αυτά τα παιχνίδια. Και ειδικά αυτά τα παιχνίδια τα ντέρμπι, ναι.
4: Ναι, ειδικά αυτά τα παιχνίδια. Mm. Από εκεί και πέρα, εντάξει, πιστεύω ότι το Πρωτάθλημα θα είναι το πιο ενδιαφέρον, γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι όπως είναι πέρσι, όπως είναι πολύ καλύτερος. Ο ΠΑΟΚ που τον έχουν όλοι ξεγραμμένο, ούτε αυτός τώρα μπορεί και αυτός να βρεθεί στην κορφή.
0: Ναι.
4: Επομένως, και αντίστοιχα και στο μπάσκετ. Επιτέλους θα δούμε μπάσκετ, να παίζει ο Παναθηναϊκός μπάσκετ και όχι αυτό που έπαιζε με τον Ομπράδοβιτς. Τα δείγματα γραφής είναι καταπληκτικά τώρα. Όλοι οι παίκτες συμμετέχουν, έχουν ρόλο, βάζουν πόντους, παίζουν άμυνα και θα δούμε πραγματικό μπάσκετ και στο Euroliga και στο Πρωτάθλημα. Με συνδυασμό με τη Θεσσαλονίκη, με τις ομάδες της
0: Θεσσαλονίκης. Με που ανέβηκαν και άλλοι δύο, ναι, σωστά.
4: Έχουν ανέβει. Ναι. Αυτά, Βαγγέλη, θέλω να σε κουράσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω. Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ που κάλεσες. Καλή εβδομάδα. Υγεία. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα από Χανιά, Διονύσης, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Διονύση.
5: Πολύ καιρό τηλέφωνο. Να κάνω και εγώ δύο-τρεις επισημάνσεις για το παιχνίδι. Πρώτη επισήμανση. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και στην κατάσταση που είναι με όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό, πιστεύω που έγινε την τελευταία στιγμή, όσο κερδίζει, κερδίζει και χρόνο.
0: Ναι.
5: Κερδίζει χρόνο, θεωρώ, για να φτιάξει ομάδα, να δέσει σύνολο.
0: Ναι.
5: Γιατί μην κρυβόμαστε, δεν είναι εύκολο σε ένα μήνα να κάνεις μαζεμένες μεταγραφές, έχεις να πέτσει ο κόσμος να προλάβουν να δέσουν όλοι αυτοί και να γίνουμε ομάδα. Αυτό που θέλουμε εμείς ο παδί του Ολυμπιακού.
0: Και μετά και με αλλαγή προπονητή.
5: Και με αλλαγή προπονητή, σωστά το λες. Πολύ σωστά.
0: Αν μπορείς να κλείσεις το ραδιόφωνο, γιατί τα ακούς,
5: ναι,
0: το
5: βάθος, ναι,
0: ναι, το ραδιόφωνο.
5: Το έκλεισα, το έκλεισα. Ναι.
0: Συνέχισε.
5: Σίγουρα έχει πάρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα είναι όλοι πάρα πολύ καλοί. Είναι θέμα χρόνου να δέσουν. Θα κάνουν λίγες μέρες. Ένα μήνα ακόμα θα περιμένουμε. Σίγουρα μετράει το αποτέλεσμα, μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό. Θα ήθελα να κάνω όμως και εγώ δύο-τρεις επισημάνσεις πάνω στο παιχνίδι. Δηλαδή, πρώτον, δεν μου άρεσε από πλευράς Παναθηναϊκού, αυτό θεωρώ το μίζερο, από το πρώτο λεπτό, αν παρατηρήσει, να πέφτουν, να προκαλούν τα μπόρδα, να προκαλούν ο Αντίνιο, να κάνουν δίθεν θέατρο ότι χτύπησαν, θυμάστε τη φάση εκεί στο πρώτο μήχρονο που δεν το ακούμπησε καν ο θύμισε ο Μισοβρέτσος, δεν θυμάμαι, που έκανε το χτύπησε, να το κάνουν για κουμπίσει, να προκαλούν τον διαιτητή. Δηλαδή, έδειξαν μια συμπεριφορά σε ένα παιχνίδι που δεν άρμοζε εκεί στο Παναθηναϊκό. Δεν άρμοζε αυτή η συμπεριφορά των παιχτών. Δηλαδή ήταν μια μίζερη κατάσταση, θα την πω έτσι, από πλευράς Παναθηναϊκού. Έλα, παίξε, κέρδισέ με, να σου δώσω συγχαρητήρια, να σου πω μπράβο. Ήταν ένα σκηνικό, δηλαδή λίγο unfair το βλέπω. Όπως αν παρατήρησες, έχει γίνει θέμα τώρα από σήμερα, το σκηνικό με το μεταφραστή του Παναθηναϊκού, το πήρες χαμπάρι, τι έγινε.
0: Τι έγινε με το μεταφραστή.
5: Λοιπόν, μεταφράζει, είναι για πολύ γελιοδέστο μετά. Μεταφράζει ο μεταφραστής, μάλλον κάνει δηλώσεις ο προπονητής Παναθηναϊκού. Λέει ότι δίκαια χάσαμε αφού δεν μπορούσαμε ούτε με 11 ούτε με 10 να κερδίσουμε. Πεντακάθαρα, φαίνεται στη μετάφραση, μεταφράζουμε μετά και με κείμενα. Και ο μεταφραστής, για να μην στεναχωρήσει πιθανόν τον πρόεδρο Παναθηναϊκού, να μην στεναχωρήσει τον κόσμο, μεταφράζει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή εκθέτει και τον προπονητή του Παναθηναϊκού, βασικά αυτόν εκθέτει, και λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να κερδίσει, αδικό μας αποτέλεσμα. Μετέφρασε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που έλεγε ο μεταφραστής.
0: Έχει κάνει ένα λάθος, όχι, πρόσεξε με. Έχει κάνει ένα λάθος όπου δεν μετέφερε καλά ένα κομμάτι από αυτό που είπε ο προπονητής. Ότι we were the second best team, ότι πηγαίναμε δηλαδή, ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.
5: Μπράβο,
0: και αξίζαμε να χάσουμε.
5: Αυτό
0: το πράγμα. Δεν το μετέφερα, αλλά νομίζω ότι στον τύπο πήγε μετά από τον Παναθηναϊκό, πήγε διευκρινιστικό στο λόγο, γιατί έχω και εγώ μέσα στην ομάδα.
5: Αυτό το ξέρω, ναι.
0: Ναι,
5: το ξέρω,
0: ήρθε σε όλους όσους ασχολούμαστε, ότι υπάρχει αυτό το λάθος, διορθώσει το στα κείμενα.
5: Ναι, γιατί έκανε λάθος. Όντως, έχουν κατήπωση, αυτό το ξέρω. Όντως, εντάξει.
0: Κοίταξε, το παλικάρι ήταν στην πρώτη του. Τώρα προσελήφθη πριν λίγες μέρες, είναι πολύ καλό στα αγγλικά ο συνάδελφος αυτός. Εντάξει, τώρα κάποια στιγμή θεωρώ.
5: Ναι, έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ. Κατά τα άλλα, δίκαιο κέρδισε ο Ολυμπιακός. Δεν είπα ότι παίξε καμιά φοβερή και τρομερή μπάλα. Αλλά είπαμε στην κατάσταση που είναι, στο στάδιο που βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που προσπαθεί να δέσει ομάδα, πήρε το παιχνίδι. Πάρα πολλά παιδιά, αυτή ο Φρόι με τον Πέρτα ήταν πραγματικά απίστευτη στο κέντρο. Έφαγαν το γήπεδο στην χειροδεξία. Ο Ρέτσος εννοείται ο κορυφαίος του γηπέδου. Μας χρωστούσε μια τέτοια εμφάνιση, γιατί τελευταίο καιρό σε ντέρμπι είχε κάνει πολλά λάθη. Αλλά χθες ήταν πραγματικά αλάνθαστος, ήταν απίστευτος. Ο Σάλιακας δεν δικαιολογείται αυτό το δεύτερο που έκανε. Δηλαδή, εντάξει, έχεις μια κάρτα, δεν πάτσουν τα δύο πόδια.
0: Ναι, πράγμα προσεξή.
5: Τι να πω, απειρία δεν είναι άπειρος.
0: Απροσεξία, απειρία δεν το έλεγα, 30 χρονών παιδί είναι, δεν είναι κανένας άπειρος.
5: Ναι, όντως.
0: Απροσεξία, εκεί στην ένταση του αγώνα του ξέφυγε. Αλλά πρέπει να τα προσέχει αυτά, έχεις δίκιο.
5: Πρέπει να τα προσέχει. προσέχει, ναι, ναι. Γενικά εντάξει, πιστεύω να αρχίζει να ανεβαίνει ο Ολυμπιακός, θέλει πολλή δουλειά ακόμα, πολλή δουλειά. Πιστεύω να αρχίζει να ανεβαίνει σιγά σιγά. Θα έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα βλέπω φέτος, αλλά είναι πολύ ανταγωνιστικό, δείχνει από νωρίς. Και πιστεύω ότι θα πάει καλύτερο ο Ολυμπιακός, αρκεί να δέσει ένας κορμός. Και αυτό που λέω, κι αν ακόμα ο Ολυμπιακός δεν πάρει φέτος το πρωτάθλημα, που μπορεί πιθανόν μπάλα είναι, θέλω να πιστεύω ότι από αυτούς τους 11 θα μείνουν οι 8-9 του χρόνου να χτίσει ένα κορμό, με να ρίξει πληρώματα, να γίνει ανταγωνιστικός. Όχι να ξαναδούμε το φετινό 20 ποδοσφαιριστές.
0: Έγινε, ρε φίλε.
5: Λοιπόν, καλή σας μέρα και υγεία και καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Έγινε. Μου λέει εδώ ένας φίλος, πες τίποτα για το πανίλι που κρέμασαν στο κέντρο, λέει, του γήπεδου οι αλήτες. Ω, δεν μπορώ, με τόσο άντρες δεν μπορώ να τα βάλω. Είναι πολλοί άντρες αυτοί. Είναι διαφορετικό πράγμα. Έτσι. Τέτοιο άντρισμό δεν μπορείς να αντιπαραθέσεις τίποτα, ρε φίλε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Τι να πει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπροστά στην επιτυχία της Ελλάς με Βούρνιζα. Τα λέτε και αυτά. Ναι, παιδιά, να το πω και αυτό. Είχα σκοπό να το πω, φιλαράκο, για το κύπελο της Αυστραλίας που πήρε η Ελλάς με Βούρνιζα. South Melbourne νομίζω είναι το όνομά της, αλλά Ελλάς Μελβούρνης την ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Από Έλληνες έχει ιδρυθεί, γαλανόλευκα φοράει, πήραν το κύπελο και μάλιστα στο πέταλο ήταν όλοι με φανέλες εθνικής, πόσες χιλιάδες κόσμο, τρομερά όμορφη στιγμή. Μπράβο στα παιδιά εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή των 7 ή να διαβάσω κανένα δύο μετά. Διαβάσω γιατί είναι και 58. Καλημέρα, παιδιά. Δεν ήταν ωραίο το παιχνίδι χθες, αλλά τουλάχιστον έβγαλε πάθος η ομάδα μου. Βαγγέλη, πώς σου φάνηκε ο Μάριος μπροστά? Εμένα μου άρεσε αρκετά. Δυσκολοκατάβλητος επιθετικός. Να το δούμε πώς θα είναι και στα τελειώματα. Εντάξει, λέει, αλλού τα δίνουν αλλού. Όχι, ο Τρακόφσκι είχε πιάσει και κεφαλοκλείδωμα ρίχνοντας κάτω το βίντεο, αλλά δεν είχε δώσει πέναλτι. Ότι θέλουν σφυρίζουν. Την καλημέρα μου, λέει ο Φάνης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα. Σταθμό Κατεχάκη Πολύδροσο. Τελικά ο μεταφραστής του Πανεκού ξέρει αγγλικά. Ναι, να στέλνουμε, λέει, τη Μαρίνα. Όπα ρε φωτάρα, μην ξανοίγεσαι τόσο πολύ, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα από την όμορφη Ρόδολο, Βασίλης 13. Καλημέρα, Βαγγέλη, για τη φάση του Ορτέγκα. Όλοι οι ειδικοί εκπομπές είπαν πως τελειώνει η φάση κανονικά, αφού σωθεί πριν το επιθετικό φάουλ του Τετέι πάνω στον Ορτέγκα, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Αν υπάρχει ομάδα Παναθηναϊκός στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, γιατί με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν ντέρμπι. Πολλά νεύρα, λέει, πολύ καλός ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιατί με τον ΠΑΟΚ δεν είναι ντέρμπι, Βασίλη? Άμα θες, εξήγησε το μου. Γιατί να σου θυμίσω ότι ο ΠΑΟ κάνει και σήμερα με τον Παναθηναϊκό πρώτος. Έτσι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρά Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Ας ελπίσουμε να ήταν ένα κακό βράδυ, να δούμε ξανά την ομάδα που θέλουμε. Στην ομάδα που παίζει με όρεξη και πάθος, στην ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Και το χειρότερο είναι ότι με αυτή την ήττα βοηθάς τον κυριότερο αντίπαλό σου, λέει, να φτιάξει χαρακτήρα, λέει ο Θεοδόσης. Λοιπόν, και εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο, και καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας, με TJ Πάρο Μπουρνά στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές σας εκεί έξω. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055, με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 το τηλέφωνο στη διάθεση όλου του κόσμου. Λέει ο Δημήτρης, λέει, κύριε Νερατζιά, λέει, για τη φάση του Ορτέγκα, ενημερώστε, λέει, στους δημοσιογράφους και ακροατές του Παναθηναϊκού, ότι αν σφυρίζει πέναλτι, λέει, με το που θα πήγαινε στο ΒΑΡ θα τον έστελνε πίσω. Δυστυχώς έχει κάνει πριν φάουλ τετέ, που ο Ισπανός δεν έδωσε. Το ΒΑΡ τι έκανε, δεν ξέρω, χτες, Δημήτρη, γενικά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλη την παρέα. Ένα σχόλιο για χθες. Υπήρξαν 2-3 καλά διαιτητικά λάθη, αλλά αλήθεια είναι ότι μετά το δεύτερο ημίχρονο αρχίσαμε να παίζουμε μπάλα. Δεν πειράζει, πανά, θα προχωράμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, λέει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης Χίος Αεκάρα λέει: καλημέρα σε όλη την παρέα. Πόσο ωραίο είναι, λέει, να είναι όλες οι ομάδες του κοντά βαθμολογικά, όχι μόνο για εμάς τους φιλάθλους, αλλά και οι παίχτες παίζουν μάλλον ενδιαφέρον μέχρι τελευταία αγωνιστική. Δεν έχουν ξεγραμμένο το πρωτάθλημα από τον Νοέμβριο. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Χρήστος από Πειραιά.
0: Έλα, Χρήστο.
1: Ολυμπιακός με έχω πάρει και άλλες φορές.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα να σταθώ τόσο στο παιχνίδι. Καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα. Εντάξει, αυτά που είπατε ακριβώς, το θέλει περισσότερο Ολυμπιακός. Είδαμε την ομάδα έτσι να τρέχει πολύ, είδαμε την ομάδα να το θέλει πολύ το αποτέλεσμα και το πήρε. Ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο. Στην υγεία που βγάζει αυτή η εκπομπή σου. Γιατί πραγματικά, ρε φίλε, δεν ξέρω, είσαι γαμό του δημοσιογράφου. δεν θέλω τώρα να το...
0: Ήταν αντιροδιαφωνικό, αλλά το κατάλαβαν όλοι. Ναι.
1: Σε κάτι τέτοια παιχνίδια περιμένεις να ακούσεις κάποιον δημοσιογράφο που είτε υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό, είτε τον Ολυμπιακό, είτε... Γι' αυτό έχεις κάνει ναρκωτικό την εκπομπή. Πάω ξύρες, αεκτζίρες, Ολυμπιακοί, εμείς, ξυπνάμε Παναθηναϊκή, εντάξει, ξυπνάμε και ακούμε την εκπομπή. Ήθελα να σταθώ σε αυτό πιο πολύ, έτσι, στην αντικειμενικότητά σου, στο πώς μιλάς, στο πώς στα κακά αποτελέσματα της ομάδας, ας πούμε, που υποστηρίζεις, γενικά, έτσι, μας έχεις κάνει, δηλαδή, τα συγχαρητήριά μου, έτσι, γι' αυτό και το ξαναλέω, η εκπομπή βγάζει υγεία και γι' αυτό ο κόσμος όλος σε παρακολουθεί από ό,τι...
0: Μα να σου πω κάτι τώρα, χρώμα, σε αυτήν την ηλικία...
1: Τώρα κάτι αεκτζίδες... που σε πήραν την προηγούμενη φορά που πάνε να το χαλάσουν.
0: Όχι, δεν είναι κάτι, είναι ένα συγκεκριμένο αυτό. Είναι πρόβλημα από πέρυσι ο συγκεκριμένο. Δεν είναι τωρινό.
1: Είναι
0: από πέρυσι αυτό. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλάκι. Από ό,τι έχω καταλάβει, είναι και πιτσιρικά. Και ξέρει, αυτήν την ηλικία νομίζω ότι θα. Όλο τον κόσμο.
1: Και μέχρι δηλαδή και με αυτά μας να σε χαρακτηρίσουν στα μηνύματα και αυτά, με γέλιο του αντιμετωπίζει.
0: Μα για γέλιο είναι. Για γέλιο είναι. Ο άλλος καμαρώνει τώρα.
1: Δεν είναι ότι είναι με γέλιο, είναι ότι το βλέπω μέσα σου ότι δεν χαλιέσαι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, φίλε, κοίταξε, θα σου πω την πάσα αλήθεια. Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Τα πρώτα χρόνια το κουβαλούσα, χανιόμουν. Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν θα πάει πουθενά αυτό. Ότι πρέπει δηλαδή μερικά πράγματα να κατεβάζω το διακόπτη και να κρατάω το πολύ με τους ελάχιστους. Κάποια στιγμή δηλαδή και έκανα, καθόμουν και ασχολιόμουν με 3-4 μπαγλαμάδες και το λέω έτσι ευγενικά πολύ. Γιατί άμα δω ότι άμα δεις τι γράφουν 2-3, δεν είναι απλά μπαγλαμάδες, είναι και πολλά άλλα που δεν λέγονται στο ραδιόφωνο. Αλλά λέω, αντί να ασχολείσαι με τους χιλιάδες και αυτό που έχει δημιουργήσει, θα κάθεσαι ασχολείσαι με τους 3 κομπλεξικούς. Όχι, δεν θα ασχοληθεί με τους 3 κομπλεξικούς. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι περήφανος για το πανό τώρα το χθεσινό αυτό, τι να ασχοληθώ εγώ τώρα, τι να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο τώρα.
1: Αυτά είναι τα φυσιολογικά. Δεν είναι φυσιολογικά, αλλά.
0: Όχι,
1: είναι
0: δεν, όχι, δεν δε μας προκαλεί εντύπωση. Δεν μας προκαλεί εντύπωση, ξέρουμε τι γίνεται.
1: Και κάτι άλλο, Βαγγέλη, είχαμε πει παλιά ότι τώρα που ήρθε ο Μπράντοβιτς λίγο στο μπάσκετ για 2 δευτερόλεπτα, ίσως ο Γιαννακόπουλος έβαζε λίγο φρένο. Και δεν τον βλέπω να βάζει πολύ φρένο. Δεν παίρνει χαμπάρι ο Γιαννακόπουλος. Τον βλέπω ότι συνεχίζει δηλαδή την κόντρα αυτή, τη θέλει κι αυτός. Θυμάσαι, είχαμε μιλήσει και είχαμε πει ότι.
0: Κοίταξε, σε θέματα.
1: Κάνει λίγο πίσω,
0: ναι. Θυμάμαι που το συζητήσαμε. Θα σου πω κάτι. Σε θέματα που αφορούν διαιτητικά και τέτοια, πάντως άμα τον είδες δεν ακουμπάει τίποτα.
1: διαιτητικά και αυτά, ναι, αλλά τώρα τίποτα. Πάλι...
0: Με τον, Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό και με την κόντρα του κάτω, όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα εκεί.
1: Ναι, το συνεχίζει. Ναι, εκεί το είχε, ναι. Βαγγέλη, μην καθυστερώ να μιλήσει κι άλλος κόσμος. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, καλή δουλειά, όλα τα καλά να έχεις.
0: Επίσης, αδερφέ,
1: να την οικογένεια.
0: Να είσαι καλά, υγεία να έχουμε όλοι μας. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόρα, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Δεν ξέρω το ποιον έχεις εκεί δίπλα, τον Πάνο, ποιον είναι.
0: Πάνος είναι ο Μπουρνάς όμως.
2: Ο Μπουρνάς, ναι, ναι, δεν είναι ο δικός μας. Θα το καταλάβαιναμε με την εισαγωγή, κατάλαβες.
0: Ναι, θα είχε κανένα ζευγολατιό, θα είχε κανένα ονασουγά.
2: Είδες, Βαγγέλη μου, που είχαμε αυτή την κουβέντα προχθές. Είδες ό,τι είπε ο άνθρωπος. Οι αεξίδες που σου βγαίνουν και σου κάνουν, μας βάζουν όλους μαζί σε ένα τσουβάλι. Είναι αυτά που λέγαμε προχθές.
0: Το διόρθωσα όμως.
2: Ναι, εσύ το διόρθωσες. Λίγο να το διορθώσουν και τα παλικάρια. Γιατί άμα είναι, θα ξεκινήσουμε όλοι να λέμε έτσι. Θέλω να σου συνεχίσω λίγο, σε παρακαλώ πολύ, από εκεί. Γιατί ειλικρινά με πείραξε πολύ. Δεν θα πω όνομα, δεν θα πω τίποτα. Απλά έγινε την Πέμπτη το βράδυ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να λες. Σιγά δεν γίνανε ζημιές. Γράφει τι κάνανε. Σβήνονται. Σιγά το πράγμα. Γιατί να γίνεται θέμα. Ρε φίλε μου, το θέμα είναι το γράφητη. Ή αυτά που γράφανε. Δηλαδή, λίγο, ρε παιδιά...
0: Ειδικά το να είσαι Ολυμπιακός και να γράψεις τώρα αυτή την έκφραση για τα νεκρά, πραγματικά με ξεπερνάει, έτσι. Δηλαδή, με αυτό που έχει πετύχει στον Ολυμπιακό, πρέπει να είσαι, το μυαλό σου πρέπει να έχει μέσα άχυρο. Για να γράψεις αυτό το πράγμα. Άχυρο, κανονικά.
2: Και σου λέω και το είπε, σου λέω, ρε.
0: Εντάξει, άστο τώρα, δεν θέλω να ασχοληθούμε. Εγώ λέω για την πράξη. Για την πράξη.
2: Ναι, αυτά τα μυαλά. Τα σβήνουμε, λέει, σιγά τι έγινε. Γι' αυτό δεν πρέπει να δίνεις. Να κατεβάζεις λάβαρα, να κατεβάζεις όλα τα τις φανέλες. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδιά. Έτσι μας δώσατε και εσείς στο Καραϊσκάκι, χωρίς φιλάθλους μας το είχατε δώσει. Να τα θυμόμαστε. Ένα δεύτερο, τώρα να μιλήσω και συνοπτικά, όχι αναλυτικά. Εμένα μου... η διαιτησία ήταν χάρη γενικώς και από εδώ και από εκεί. Μην μπούμε σε αυτό το θέμα.
0: Για ποιο μάτς μιλάς τώρα, για το δικό σου την ΑΕΚ ή το...
2: Για το χθεσινό.
0: Για το χθεσινό, ναι.
2: Για το χθεσινό. Μην μπούμε σε αυτό. Ναι. Ήτανε χάλια και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
2: Απλά, εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε Παναθηναϊκέ, πας να κάνεις κάτι καλό. Εσύ είδες στα μάτια των ποδοσφαιριστών ότι πάνε για να πάρουν πρωτάθλημα, πάνε να δώσουν τη μάχη τους. Είδες καμιά μάχη?
0: Κοίταξε να δεις. Το αν πας να πάρεις πρωτάθλημα δεν το κρίνεις από ένα παιχνίδι. Στο χθεσινό παιχνίδι, μείνανε μεταξύ τα στέη. Άστο.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Η σπίθα, αυτό
0: στο χθεσινό, ναι. Ναι.
2: Για το χθεσινό μιλάμε. Αυτό λέω.
0: Μείνανε μεταξύ τα στέη. Χθες όχι, δεν έδειξαν με την εμφάνισή τους ότι...
2: Αυτό, να έπαιζες καλά και να χανες, να λες έπαιξα καλά, οι συγκυρίες το κάνανε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε και για την πρωταθλητρία ΑΕΚ. Λοιπόν, για το... για το που... το επιθετικό φάουλ που έκανε ο Κουτέσα, συμφωνώ, υπήρχε επαφή, τρεις βολές και η μπάλα είναι πάλι δικιά μας.
0: Γιατί ρε εσύ, Νικόλα?
2: Συγγνώμη,
0: τι εννοείς δηλαδή?
2: Δεν παίζουμε μπάσκετ.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Εγώ τώρα, άμα το βλέπεις εσύ πέναλτι, άμα το βλέπεις ότι έκανε φάουλ.
0: Το βλέπω σε μια φάση που δεν αξίζει να την αντιμετωπίσει με ειρωνία. Νομίζω ότι είναι μια φάση η οποία από τη στιγμή που το σπρώξιμο στην πλάτη όταν παίζεις ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να το μετρήσει κανένα τι δύναμη έχει ή δεν έχει.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Okay. Το βλέπω μια φάση που είναι συζητήσιμη. Δεν τη βλέπω σαν μια φάση ανέκδοτο που την περιγράφεις. Γιατί την περιγράφεις σαν ανέκδοτο. Εγώ διαφωνώ.
2: Ακριβώς, γιατί είναι για γέλια. Εγώ το βλέπω.
0: Και επίσης νομίζω ότι είναι συζητήσιμη και στον Αϊτόρ. Δεν ξέρω. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη να βγαίνει η δεύτερη κίτρινη.
2: Όχι, μα του έχει πάρει και τα πόδια από κάτω εσύ, Βαγγέλη.
0: Εντάξει,
2: του έχει πάρει και το πόδι κάτω. Όχι μόνο πάνω που το κρατάει, του έχει πάρει και το πόδι κάτω. Δες το να το. Δηλαδή. Εντάξει.
0: Το έδωσε το ένα, το έδωσε και το άλλο. Δηλαδή έδωσε και το ένα επιθετικό φάουλ, έδωσε και το άλλο δεύτερη κίτρινη. Θα μπορούσε και τα δύο αυτά να τα αποφύγει, τα έδωσε και τα δύο. Μπορούσε να πει ότι σφύριζε με τον ίδιο τρόπο.
2: Τέλος πάντων, ναι. Okay. Σημασία έχει ότι... πόσο πάμε τώρα, 30 αγωνιστικές, έχουμε χάσει και το μέτρημα. Κλείνουμε χρόνο τώρα που είμαστε αίτητοι.
0: Ναι.
2: Κλείνει χρόνο. Δηλαδή γιατί έχει πάρει αναβολή το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και μου πείτε τότε ήταν 20 του μηνός, 17, 20 Οκτώβρη που ήταν με την τελευταία ήττα. Πολύ αισιόδοξος για το αυριανό, για το Champions League. Είδα την ομάδα μου ότι είναι πολύ σοβαρή και με όποιους παίχτες βάζει μέσα. Δηλαδή ποιος περίμενε ότι θα δει τον Κουτέσα μέσα. Και τον περίμενε κανένας. Τέλος πάντων έχω αυτή την τυφλή εμπιστοσύνη που έχουμε στον Νίκολιτς. Νομίζω ότι δεν μας έκανε κάποια ζημιά η διακοπή. Αντιθέτως. Και προχωράμε.
0: Έγινε,
2: και
0: έγινε φίλε.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
0: Μιλάμε, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμούλα και μετά να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Εσύ με το αλάρμ.
3: Έλα.
0: Έλα. Κλείστο ραδιόφωνο.
3: Έλα, καλύτερα. Δεν έχω ακούσει. Δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Α. Με το αλάρμ είπα. Δεν είπαμε το ραδιόφωνο.
3: Α, sorry, Βαγγέλη. Καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος ο Μάγειρας.
0: Γεια σου, Γιώργο. Καλά, τι κάνεις?
3: Καλά, ρε φίλε, εσύ?
0: Καλά κι εγώ. Μια χαρά.
3: Καλή εβδομάδα. Επίσης. Να έχουμε. Ολυμπιακός, εγώ πήρα να πω ότι χθες σώσαμε τη χρονιά. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι γενικώς αποδεκτό αυτό και κοινό αποδεκτό ότι αν χάναμε και χθες θα αρχίσαν άλλα πράγματα, θα ήμασταν πολύ πίσω και δεν μπορείς να πιάσεις τέσσερις όταν κυνηγάς τέσσερις.
0: Θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο από όλη νωρίς. Θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο, ναι.
3: Ναι. Ακριβώς. Και δεν θα είχαμε και χρόνο, όπως είπε ένας φίλος προηγουμένως, να φτιάξουμε ομάδα. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να χτίζεται η ομάδα. Γιατί από τις νίκες χτίζεται μια ομάδα.
0: Βέβαια. Τα αποτελέσματα βοηθάνε πάντα.
3: Θέλω να πω ως Ολυμπιακός ότι ντρέπομαι για το κεντρικό πανό και ζητάω συγγνώμη από τους φίλους Παναθηναϊκούς.
0: Δεν χρειάζεται εγώ, να ντρέπεσαι εσύ, αδερφέ. Τι ντρέπεσαι εσύ?
3: Όχι, αδερφέ, σαν οπαδός ντρέπομαι. Δηλαδή το θεωρώ ψευτήλα μεγάλη. Έχω γνωρίσει γκέι άντρες στη ζωή μου. Δεν είμαι έτσι.
0: Ναι.
3: Έχω γνωρίσει γκέι άντρες στη ζωή μου. Πολύ πιο άντρες από τους περισσότερους
0: από τους περιβόητους κανονικούς. Από τους περιβόητους κανονικούς. Ναι.
3: Πολύ πιο άντρες και με μπαλάκια μεγαλύτερα από τους περισσότερους. Αλλά δεν έχει κανένα ρόλο. Αυτό είναι ντροπή, όπως ντροπή είναι και οι βανδαλισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ. Στο μπάσκετ.
0: Είναι αυτό που είπα. Είναι αυτό που είπα, ότι τα παιδιά αυτά, τα κολόπεδα αυτά, πέρα από όλα τα άλλα είναι και ανιστόρητοι. Γιατί το να είσαι Ολυμπιακός και να λες γαμώ τα νεκρά σας. Συγγνώμη για τη ραδιοφωνική τώρα που το λέω στον αέρα.
3: Μπράβο.
0: Αλλά να είσαι Ολυμπιακός και να το λες αυτό, εγώ δεν είμαι, και σηκώνει τη τρίχα μου.
3: Ακριβώς. Όπως, πρόσεξε να δεις τώρα τι δεν μου αρέσει και θέλω να το πω, μπορεί να διαφωνήσεις.
0: Ναι.
3: Κοντά είναι κοντά και η αλητεία ορισμένων συμπεριφορών ποδοσφαιριστών μέσα στο γήπεδο. Δεν το λέω τώρα επειδή έγινε η φάση του ταμπόρδα ή του έτσι. Αυτό το θέατρο να ακουμπάει ο Φορτούνης στον αγώνα του και να πέφτει κάτω δίθεν εμόφρητος και να δείχνει τα χείλη του ότι του δώσε μπουλιά, είναι εξίσου αλητεία. Δεν θέλω να συμφωνήσεις, να διαφωνήσεις.
0: Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί γι' αυτό νομίζω ότι επειδή με ακούς, το λέω ότι και οι ποδοσφαιριστές φταίνε, γιατί όταν νιώθουν το οποιοδήποτε άκυγμα το έχουν κάνει λύσα κι αυτοί. Έτσι, στην προηγουμένη περίπτωση το έκανε τα μπόρδα. Οκ, ναι.
3: Έτσι, ο Ρέτσος δεν θα έπρεπε να κάνει στην Εθνική. Στην Εθνική που τον έκανε και ο γιο ο Γερμανός και του βγάλε τα μάτια. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή. Θυμάσαι τι λέω.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες τι λέω. Τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή. Τέλος πάντων, Βαγγέλη, καλά όλα, μπράβο, όπως και ο προηγούμενος φίλος, συγχαρητήρια για σένα. Μας ξυπνάς ωραία και δίνεις ένα τόνο σε όλους τους φιλάθλους, προσπάθησε να το συνεχίσεις, ότι εντάξει ρε παιδιά, ένα παιχνίδι είναι. Δεν είναι η ζωή μας.
0: Και δίκιο, έχουμε νομίζω που πάμε με αυτό το στυλ. Δεν έχουμε δίκιο. Αυτή είναι πραγματικότητα.
3: Βέβαια, η ζωή μας είναι η επικοινωνία μας, ο έρωτάς μας, τα παιδιά μας, τη δουλειά μας. Δεν είναι, αυτό είναι η διασκέδαση.
0: Είναι η διασκέδαση και είναι η πλάκα. Σήμερα να πειράξουν οι Ολυμπιακοί τους Παναθηναϊκούς και προχωράμε. Έτσι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο για την
3: Ελλάδα. Α, μπράβο. Δηλαδή είναι η καλύτερη αφορμή για να κάνεις πλάκα.
0: Έτσι. Έγινε, ρε.
3: Γεια πολλά. Καλή Δευτέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια. Παιδιά, πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτά και ερχόμαστε να συνεχίσουμε τηλέφωνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Μέση. Όμοι. Γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
12: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν βλέπω διάθεση εδώ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
13: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
13: Α, πολύ ωραία. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Σταύρος από το δρόμο αυτή τη στιγμή, γενικά από Περιστέρι.
0: Ναι.
13: Και μόλις περνάω και από το φίλο στον Πενιρλή.
0: Το Γιωργαρά, πάτα μια κόρνα.
13: Ναι. Δεν μπορώ να φάω τώρα, το έχουμε γυρίσει στη διατροφή. Κατάλαβα.
0: Ούτε πρωινά.
13: Καταπληκτικό Πενιρλή όμως.
0: Ούτε πρωινά, ούτε το πρωί. Και το πρωί...
13: Εδώ 10 η ώρα ξεκινάμε. Αυτές οι διαλυματικές και αυτές οι νέες τάσεις.
0: Θέματα. Ναι.
13: Μάλιστα. Καλά, δεν έχω κανένα φοβερό θέμα. Μου φανταστείς, απλά για να μην έχω ξεκινήσει.
0: Όχι, θέματα εισαγωγικά εννοώ, ρε, τέτοια σιγά τα
13: προβλήματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, τα θερμότατα συγχαρητήρια για την εκπομπή, για σένα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός καταρχάς.
0: Είσαι ο τρίτος, είμαι Ολυμπιακός. Παιδιά, τι να σας πω, δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε.
13: Όχι, δεν το συζητάω. Εγώ καταρχάς έχω σταματήσει να... και να ακούω και να διαβάζω διάφορα site και να βλέπω εκπομπές. Είτε είναι δημοσιογράφοι που υποστηρίζουν τη δική μου ομάδα, γιατί συχαίνομαι γενικά το όλο αυτό το μη αντικειμενικό. Οκ, okay, καταλαβαίνω το ότι υποστηρίζει μια ομάδα και θα έχεις μια άλλη, ας πούμε, λίγο αντιμετώπιση προς την ομάδα σου, αλλά δεν... καθένας, ξέρω, γενικά, κοίταξε, διαβάζω, φίλε, και να ακούω αντικειμενικότητα.
0: Το ξέρεις και από τη δουλειά σου ότι ο καθένας πορεύεται με τις αρχές του. Έτσι τώρα ο καθένας, δεν μπορώ να κρίνω τον κάθε άνθρωπο. Εγώ προσπαθώ στη δικιά μου δουλειά να είμαι αυτός που πρέπει. Τώρα από εκεί και πέρα.
13: Ναι, όχι, δεν το συζητάμε, εννοείται, και, ναι, και πάλι συγχαρητήρια. Λοιπόν, εγώ θέλω να στείλω έξω τοξικότητες, διαιτησίες. Γενικά δεν ασχολούμαι ποτέ. Δηλαδή, η μόνη φορά που πραγματικά πειράχτηκα πάρα πολύ ήταν με εκείνη την κόκκινη πέρσι που είχαμε πάει στην Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
13: Αλλά εντάξει, εγώ δεν θα
0: χάλαμε. Του έσελε.
13: Ακριβώς του έσελε. Ναι. Γενικά δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να ασχοληθώ. Αυτό είναι κάτι τόσο κραυγαλαίο.
0: Ναι.
13: Εγώ θέλω να πω, λοιπόν, επειδή η γυναίκα μου είναι Παναθηναϊκός και είναι Παναθηναϊκός με διαρκείες και τέτοια, εγώ με το αντίστοιχο με τον Ολυμπιακό και υπάρχει έτσι μια
0: ωραία φάση.
13: Ναι. Αλλά είναι γυναίκα με γνώσεις, δηλαδή.
0: Άμα μου λες με διαρκείες και τέτοια.
13: Με παιχνίδια, ναι. Λοιπόν, οπότε έχει και λίγο γέλιο φάση στο σπίτι κάποιες φορές.
0: Καλά είστε.
13: Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι. Μετά από 17 χρόνια που είστε περίπου Παναθηναϊκός χωρίς πρωτάθλημα, εγώ, όσο περίεργο για να ακούγεται, εγώ έχω χαρεί πάρα πολύ που ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική πλέον φέτος και παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ θέλω να έχω ένα δυνατό αντίπαλο, δεν ξέρω αν ακούγεται κλισέ, αλλά όντως εγώ θέλω να έχω ένα δυνατό Παναθηναϊκό απέναντί μου. Εντάξει, στα ντέρμπι βέβαια σπάνια θα γίνει κάποιο πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά εμένα όλος αυτός ο ανταγωνισμός και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ίσως είναι λίγο πιο αδύναμος από τις προηγούμενες χρονιές.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει Ευρώπη και μουλοχτά. Σήμερα, ας πούμε, θα είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό.
13: Σήμερα μπορεί να είναι
0: μαζί. Ναι, μπράβο, έτσι. Δηλαδή, όποιος τον βγάζει απ' έξω, λάθος κάνει για μένα. Πολύ μεγάλο.
13: Ναι, όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
13: Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι είναι γενικότερα αναβάθμιση και για το πρωτάθλημά μας που ήταν, είναι ακόμα υποτιμημένο αρκετά και υποβαθμισμένο.
0: Ναι.
13: Αλλά είμαστε τουλάχιστον, νομίζω, σε ένα
0: καλό δρόμο.
13: Καλύτερο δρόμο.
0: Ναι.
13: Από τις προηγούμενες χρονιές. Όπως δεν μ' άρεσαν και καθόλου κάποιες δηλώσεις που έκανε ο δικός μας ο Γουστάβο Σά. Δεν ξέρω αν τις διάβασες πριν κάποιες μέρες, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι βοσά. Δεν ξέρω αν τις διάβασες πριν κάποιες μέρες, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι

0: Ραδιόφωνο.
1: Καλορίζικος να είσαι και ψυχραιμία στη σύζυγο να δώσεις. Ήταν μια κακή βραδιά, πες που Βαγγέλης, προχωράμε.
0: Έχει δει πολύ καλές βραδιές, έχει δει και πολύ κακές βραδιές, οπότε δεν είναι παλικό βάλετε. Δεν έγινε τίποτα, παιδιά.
1: Είναι ένα παιχνίδι που
0: από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι έχασε στο κάτω-κάτω. Δεν έχασε από το Λεβαδιακό το φετινό. Να πεις ότι όλα καλά.
1: Έγινε, ναι, να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι είμαστε στα 29-30 πλέον, άρα από στιγμή σε στιγμή θα πέσει δελτίο. Διαβάζω κανένα δύο μηνύματα και όταν έχουμε το δελτίο θα μου πει ο Πάνος να πάμε στη σύνδεση με το Sky. Καλημέρα, παιδες Ηλίας, θέλει από το οξυτικό 2-42. Η φάση με τον Ορτέγκα είναι νωρίτερα φάουλ τετέι. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, υγεία σε όλο τον κόσμο. Φάση πυρόλα τετέι. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει offside. Διαφορετικά πρέπει να έχει δώσει φάουλ. Φάση Ορτέγκα τετέι. Ο τετέι σε κάθε πιάσιμο μπάλα από τον Ορτέγκα πήγαινε και τον έσπρωχνε. Το ίδιο κάνει και στη φάση που λέτε. Το σπρώχνει, υπάρχει φάουλ στον ονοφύλακα. Φάση Αντίνο, υπάρχει δεύτερη δίκτρη που δεν δίνει, άρα δεν θα έπαιρνε τη δεύτερη ο Σάλιακας, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ, νίκη μωρέα μπάλα με τον Όφη, λέει ο Τάκης. Καλημέρα Βαγγέλη, πολύ κακός ο Ουναή. Η πρώτη κάρτα στον Αντίνο που το έκαναν φάουλ και πήρε κάρτα ήταν αστεία. 7 κάρτες γέμισε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και επέτρεψε το δυνατό και σε πολλές περιπτώσεις αντιαθλητικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι όμορφη εικόνα το γήπεδο Άνφιλντ, άσχημη εικόνα η ομάδα της Λίβερπουλ. Κακός ο Παναθηναϊκός, εύχομαι γρήγορα ανάκαμψη και πάμε στον Sky να συνδεθούμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
2: Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο γιος της και ο νηψιός της. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγκύχθιος στήρει το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα 6 γερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η αποφάση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής? Όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.

0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του αίτη του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμε. Καλή δύναμη στην Κατσαγκαρό Δευτέρα, στο πρωινό της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου του 2026. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στον αγαπημένο σας Big Win Sport FM 94,6. Τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων με τη γνωστή διαδικασία sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live, live 24, και βέβαια η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Σας περιμένουμε στο Facebook να δώσετε το like, να συμμετέχετε στην παρέα και να διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας όπως τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Βαγγέλαρε, κακό το τέρπι παρά μόνο ένταση. Καλή τύχη στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις ομάδες μας, Γιώργος Τραυλικός. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, καλημέρα Βαγγελάρα. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Για ρώτησε τον κύριο Μπουρνάλη, πώς λέγεται η μελισούλα που δεν κάνει μέλι? Δεν ξέρει. Σούλα. Ωχ, Παναγία μου. Με τη συλλήψη που είχε ο Πάο κλείσει συγκεκριμένη στιγμή τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, ήταν όλα λέει άνω κάτω διοικητικά ποδοσφαιρικά, λέει ο Βασίλης για πριν που το ρώτησα. Δεν πάβει να είναι ντέρμπι, Βασίλη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι ΑΕΚ, αλλά χθες σφάξιμο του διαιτητή στον Παναθηναϊκό, λέει ο Αρτούρ. Άσχετο, λέει. Καλημέρα, σας λέει, από τον ευτυχώς σας ακούω. Καλή εβδομάδα, καλή γκρίνια. Άσχετο, λέει, πότε ξεκινάει ο δακτύλιος. Ο δακτύλιος, πότε ξεκινάει? Κάτσε να το γκουγκλάρω μια. Περίμενα εδώ. 12 έως 26 Οκτωβρίου, λέει. Αναμένεται να επιστρέψει. Άρα, σήμερα, ρε. Δεν βλέπω οριστικό. Είδα απλά ότι λέει ότι πιθανόν μεταξύ 12 και 26. Θα ξανακοιτάξω μετά καλύτερα, ρε εσύ Χριστό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγελάρα μου. Δίκαιο πήρε χθες η ομάδα μου. Για να δω όμως τώρα στο Βελοντρόμ πάλι χωρίς εκτρέμ θα πάει. Άλλο ρυθμό θα έχει εκεί. Πολύ τρέξιμο χθες ο Φορτουνάρας. Φιλιά στον αδερφό μου, το Γιαννάρα, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο Θοδωρής. Ο Ισάκλη, καλημέρα μάγκες. Βαγγέλη, εγώ θα προσθέσω. Ας είμαστε γραφικέ. Καλημέρα, Ισάκ μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όμορφη παρέα. Να έχετε μια ευλογημένη μέρα. Μόνο ΑΕΚ ο Νικός και πάνω απ' όλα Ελλάς, λέει ο Κοσμάς του Ντούκη, που πάλι πήρε μετάλλιο εκεί στα ξυλίκια. Βαγγέλη, λέει ότι τα λάβαρα κατέβηκαν, δεν φταίει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Αγγελόπουλος που το δέχτηκε. Ντροπή και προσβολή στην ιστορία της μπασκετικής ΑΕΚ, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, παιδιά. Αναγκαία νίκη για την ομάδα μου. Σκληρή ομάδα πλέον ο Παναθηναϊκός, για το πανό αποτελεί σύνθημα της ομάδας, όμως θα μπορούσε να είναι κάθε άλλο από τα τόσα κατά το συγκεκριμένο. Ας μην αμαυρώνουμε όλο το γήπεδο για 5-10 λαλάκιους. Καλή εβδομάδα, λέει ο Χρήστος. Μα το ξεχωρίσαμε αυτό, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Πολλά μπράβο στο Σίγαυρο που μίλησε για την εκπομπή μας και σε ένα Βαγγέλη. Συμφωνώ μέχρι κεραίας για τα όσα είπε για την εκπομπή, λέει ο Στράτος Ποδηλάτης. Σε θέλω, όσο για το Λαμέλα Κροατή θα πρέπει να το πάρει αλλιώς. Παρασύρεται, λέει ο Στράτος. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα με υγεία. Καλές εκπομπές, Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Η ομάδα δεν εμφανίστηκε ποτέ στο γήπεδο. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τώρα, λέει ο Δημήτρης. Βαγγελάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Λεβέντη. Μόνο Παναθηναϊκός, τα φιλιά μου στον Τέο Αμφιάλη. Γιάννης Κάλυμνος, Νίκαια. Βαγγέλη, μακάρι λέει, να έχουμε τέτοιες ήττες μόνο στη ζωή μας, λέει ο Νίκος. Εν τω μεταξύ, αν χάσει ο Ολυμπιακός από ΑΚ και ΠΑΟΚ, που είναι το φυσιολογικό με την μπάλα που παίζει, θα λέμε ότι τελείωσε η χρονιά ή όχι, λέει ο Νίκος. Νερατζιά, σταμάτα να πληρώνει κόσμο να σε αποθεώνει, λέει ο αδερφός μου Κώστας Νερατζάκικος. Ναι, αυτό κάνω, Κώστα. Βαγγέλη, διαφάση λέει έγινε στο Liverpool City. Απευθείας κόκκινη για τη φάση του Τετέ. Ο φίλος ξεχνάει, βλέπω για την αλητία ποδοσφαιριστών. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια απορία, όλοι αυτοί που βρίζουν μάνες νεκρά, δεν ξέρω τι άλλο πέρα από το εμετικό της υπόθεσης, δεν έχουν συναστραφεί ποτέ με κάποιο φίλαθλο παδό άλλης ομάδας. Συνάδελφο, φίλο, συγγενή. Γιάννη, τι να σου πω, ρε φίλε. Δύσκολο το βλέπω να συναστραφούνται με άλλους, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, με αυτήν την οτροπία που έχουν οι παίκτες. Αλλά 16 χρόνια θα περάσουν, λέει ο Αχιλέας Παλαιόφαλιρο 13. Αχιλέα, πολύ αυστηρός. Παρά είσαι αυστηρός. Τον Νοέ τον πήραμε για τα ντέρμπι, λέει, και για Ευρώπη και όχι για Καλαμάτα και Αστέρα. Χθες πολύ soft. Καλημέρα, Βασίλης. Αλφα λαϊκή αγορά πήρε ως. Γεια σου, Βασιλάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτμουντ. Κακή ομάδα χθες. Δεν ήταν πολύ παίχτες στο κλίμα του αγώνα. Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια. Αυτά τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Εν τω μεταξύ, αυτό που έκανε ο τερματοφύλακας τους έχει χτυπήσει τον Τετέ στο κεφάλι με την μπάλα. Το έχει κάνει ο Ντραγκόφσκι στις αίρες και παρικόκκινη, λέει ο Λεωνάρδος. Το καταλαβαίνω απόλυτα τον κύριο, ακούγοντας το στεναχωρημένο το γιο μου, λέει, που πολύ στεναχωρέθηκε που έχασε ο Παναθηναϊκός, παρά ότι κέρδισε η ομάδα μου. Τι είναι η μάνα, λέει η χαρά, η Ολυμπιακτζού. Καλημέρα, Νίκο και Σαριανή. Χθες είδαμε στο ντέρμπι αυτά που πιστεύουμε για τις δύο ομάδες και για συγκεκριμένους παίχτες. Γενικά το θέαμα φτωχό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι 8 στα 10 ντέρμπι που παίζει ο ΠΑΟΚ έχουν αρκετά γκολ και θέαμα. Στο ΑΚΑ ο ΠΑΟΚ με 10 παίχτες κέρδισε πέναλτι και βάλε και γκολ. Χθες ο Παναθηναϊκός με 11 δεν μπορούσε να κάνει την ευκαιρία, λέει ο Νίκος.
Καλημέρα, Βαγγέλη. Μην ξαναχτυπήσει κανένα στο Ρέτσο, λέει, και επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πάλι Μαλτίνη, λέει ο Νίκος. Όχι, Χριστό, όλα καλά, ρε φίλε. Τι λες τώρα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας και η Ελένη Χαραραμπούδη επιστρέφουν στον Sky με τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τότε και Τώρα. Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή, στις 10.30 το βράδυ, και κάθε Δευτέρα το αγαπημένο δίδυμο ξαναχτυπά ως Τάκη Σπύρος και Σούλα Βαλέρια. Με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταμφιέσεις, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς, η εκπομπή υπόσχεται άφθινο γέλιο, αναδεικνύοντας τις κομικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές.

Λοιπόν, πάμε σήμερα να δούμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Στις 3 παρατέρα το Πανιόνιος ΠΑΟΚ για τη δεύτερη κατηγορία, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β. Super League 2 δηλαδή, ΕΡΤ 2 στις 3 παρατέρατο. 6 ώρα το απόγευμα το μάτς που ολοκληρώνει την αγωνιστική και με το οποίο ο ΠΑΟΚ με νίκη φτάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. ΠΑΟΚ Καλαμάτα, 6 ώρα στο Nova Sports Prime και στον Big Win Sport FM 94,6. 7.30 Αταλάντα Βενέτσια Ματζέντα Sport 2. 10 παρατέρατο το Ρήνο Ουντινέζε Ματζέντα Sport 1. 10 ακριβώς Λεβάντε Σεβίλη Ματζέντα 3 League. 10 ακριβώς Coventry Newcastle Premier League στο Nova Sports Premier. Και από μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα μάτς δεύτερη κατηγορία, Elite League, 8 η ώρα μαχητές σοφάδες στην ΕΡΤ2. Hardball, 5 η ώρα Αθηναϊκός Χάνθη για το πρωτάθλημα των ανδρών στην ΕΡΤ2 και 6 η ώρα Derby Ολυμπιακός ΑΕΚ πρωτάθλημα ανδρών στο Mega News, στο Hardball αυτό. Αυτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
4: Μας τώρα, βοήθεια!
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 48 μετά τις 7. Πάμε να δούμε ένα δύο μηνυματάκια. Ευάγγελε, πέρασε μου λέει με Άιρις ένα 20 ευρώ και βγαίνω καπάκι στον αέρα να πω στον κόσμο επιχειρήματα γιατί είσαι ο κορυφαίος δημοσιογράφος σε όλο τον πλανήτη. Δεν θέλω, Γιάννη. Δεν θέλω να πεις τίποτα. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Με γεια, λέει ο γίγαντας Θοδωρής, ο φίλος μου στα Ιωάννινα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργος Πανιωνέρα. Καλυθέα. Συγχαρητήρια στο Γενοκείο Βόλο για την κατάξυση Super Cup. Μια είδηση που έμεινε στα αθλητικά site για λίγο. Αν το έχει κερδίσει κάποιο από τι μεγάλε, θα υπήρχαν πρωτοσέλιδα. Άντε να γυρίσει και στο ποδόσφαιρο η αγωνιστική εικόνα, λέει ο Γιώργος Πανιωνάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επειδή υπάρχει πολλή κουβέντα για τα λάβαρα τη ΑΕΚ, θα ήθελα να πω, λέει, τη γνώμη μου και χωρίς να γνωρίζω κάτι, μπορεί να είμαι και λάθος. Το μάτς ήταν για την Ευρωλίγκα και ίσως ήταν δική του εντολή να κατέβουν, λέει ο Γρηγόρης. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά, αλλά θα μας τρελάνουν, ρε φίλε, πάνε να κάνουν το άσπρο μαύρο. Αδικήθηκε κατάφορα σε δύο φάσεις. Που αν ήταν, λέει, κατά του Ολυμπιακού, τώρα θα βγάζανε ανακοινώσεις και θα λέγανε παράγκα του Παναθηναϊκού και δώσει το πρωτάθλημα με προεδρικό διάταγμα. Έλεος, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με υγεία σε όλους. Ο φίλος μου ο Σωτήρης με την καθημερινή του φώτο από τη Σαντορίνη, από το ξημέρωμα. Την αγάπη μου, φίλε. Την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Προθέλουμε τον Καρανανία Φιλαράκη, στέλνει ο Χριστάρας Ολυμπιακάκιας. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται με το Λεβαδιακό. Να μου πεις τι θες για το Λεβαδιακό, τι θέλω για το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός, για να δείτε τι είναι το άτιμο το ποδόσφαιρο, έτσι. Πέρυσι έσπασε όλα τα ρεκόρ στη συγκομιδή του στη μεγάλη κατηγορία, πραγματοποιώντας πραγματικά μια ονειρική πορεία. Το καλοκαίρι τα άλλαξε όλα. Το αποτέλεσμα ποιο? Μετά τη χθεσινή του ήττα από τον Ηρακλή στο Καφθαζόγλιο, η ομάδα της Βιωτίας, ο Λεβαδιακός, συμπλήρωσε 6 αγωνιστικές χωρίς γκολ. Αυτό ασφαλώς είναι μια πολύ κακή επίδοση και ισοφαρίζει το αρνητικό ρεκόρ που κρατούσε από το 2002-2003, πριν 23 χρόνια, η ομάδα της Παναχαϊκής, όταν μετά από 6 παιχνίδια σε εκείνη τη σεζόν είχε γνωρίσει ισάριθμες ήττες χωρίς να πετύχει γκολ. Και πάλι και οι 5 ήττες και οι 5 αγώνες χωρίς τις πρώτες 5 αγωνιστικές, και αυτό ήταν πολύ κακή επίδοση. Φανταστείτε ότι έχει σημειωθεί από τον Πειραιώ το 75-76 και από τη Ρόδο στο 1979 με το 1980, έτσι, για να καταλάβετε για πόσο κακή είναι η επίδοση. Ο Λεβαδιακός πραγματικά που δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα, και αυτό γιατί για μένα έχει να κάνει παραπάνω με το γεγονός ότι τα ξύλωσε όλα σε βαθμό κακουργήματος, θα το πω έτσι. Μου λέει εδώ ο φίλος, λέει, καλημέρα, ο δακτύλος ξεκίνησε πέρσι 20 Οκτωβρίου, οπότε φέτος πάει για 19 ή τις 26. Μάλλον έτσι πάει, γιατί σήμερα δεν υπάρχει κάτι, το τσέκαρα παντού, δεν υπάρχει κάτι σε ισχύ και αυτή η εβδομάδα είναι έτσι. Άρα από την άλλη Δευτέρα ή τη μεθεπόμενη, σε μία από τις επόμενες δύο Δευτέρες, θα έχουμε τη ρύθμιση του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.

Ό,τι αφορά τώρα τον Ολυμπιακό, τον πρωταγωνιστή της θέσης αγωνιστικής και νικητή του μεγάλου αιώνιου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι όπως διαβάζω εδώ στο sportfm.gr, ο Ρέτσος έγινε ο πρώτος αμυντικός μετά το 23 που με δικό του γκολ έκρινε ντέρμπι. Είχε ξανασυμβεί σε ένα βράδυ όχι τόσο ιδιαίτερο για τον Ολυμπιακό, αλλά πολύ ιδιαίτερο για τον Παναθηναϊκό, όταν ο Ρέαμτσουκ το 23 το Μάιο είχε πετύχει ένα γκολ που είχε στερήσει ουσιαστικά το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό σε εκείνη την νίκη του Ολυμπιακού. Ρεκόρ και για τον Φορτούνη μεγάλο, έφτασε τις 350 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων οι 2-34 είναι στη Super League, 40 στο κύπελο και 76 στην Ευρώπη. Μπροστά του έχει τον Αναστόπουλο που έχει ένα μάτς παραπάνω, 351, κάτι που θα το περάσει πολύ γρήγορα, και μετά βάζει Πλώρη για να περάσει τον τέταρτο Ανατολάκη που έχει 364. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικά το ντέρμπι, ήταν το 150ο για την Αλφα Εθνική Σούπερ Λίγκ ανεξαρτήτως έδρας. Με αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός έφτασε 56 νίκες, 38 είχε ο Παναθηναϊκός και 56 μάτσες ισόπαλα ανεξάρτητα της έδρας, αυτό το στατιστικό στοιχείο. Τρομερή και αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ στα στημένα και το Σάββατο με τον Όφη, η ΑΕΚ η οποία κάθε corner penalty και γενικά έχει μια τρομερή επίδοση, καθώς ένα ποσοστό 35% των γκολ της προέρχεται από στατικές φάσεις. Έτσι είναι πολύ μεγάλο, πολύ πολύ μεγάλο το νούμερο αυτό για την ΑΕΚ.

Και να πούμε ότι και για τον Ολυμπιακό είχε και μια έτσι ιδιαίτερη στιγμή μετά, μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι, καθώς εμφανίστηκε ο άτυχος της φετινής σεζόν, ο Αγίου Μπελκαμπή, με τις πατερίτσες, έκανε τη βόλτα του στο γήπεδο, τα είπε εκεί με το Ρέτσο και τους υπόλοιπους και φυσικά γνώρισε την αποθέωση ο πολύ άτυχος πραγματικά της φετινής σεζόν Αγίου Μπελκαμπή, που είναι υποχρεωμένος πλέον να βλέπει την ομάδα του ως τραυματίας. Περαστικά στον άνθρωπο να πούμε, και με το καλό επιστροφή στα γήπεδα.

Μου λέει ο Νίκος, λέει, αν ο Φαλ τραυματίστηκε πάλι. Δεν έχω εικόνα για κάτι τέτοιο. Πού να τραυματίστηκε? Δεν έχω καμία εικόνα. Και ο Γιώργος θέλει την επόμενη αγωνιστική. Η επόμενη αγωνιστική δεν έχει κάποιο έτσι. Έχει βάση ονομάτων. Μετά από πολλά χρόνια γίνεται ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής. Έτσι, αυτό μπορούμε να πούμε. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι σήμερα 6 ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα για να κλείσει η αγωνιστική. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν το πρόγραμμα έχει ως εξής: Λεβαδιακός Βόλος, Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, Κηφισιά Άρης, ΠΑΟΚ Ηρακλής και αναβολή έχουμε στο Ατρόμητο ΣΑΕΚ, καθώς η ΑΕΚ έκανε χρήση του δικαιώματός της να πάρει αναβολή μεταξύ των ευρωπαϊκών αγώνων. Είχε ζητήσει αλλαγή με τον Προμηθέα, μου λέει ο Νίκος. Δεν ξέρω, Νικόλα, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν και αποκόπωση, διότι είναι καιρό έξω. Δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Πιστεύω θα το είχαμε μάθει τουλάχιστον.

άλλα νέα, μπορεί τις τελευταίες μέρες ο Κριστιάνο να έχει έρθει έτσι στο επίκεντρο λόγω της ιστορίας εκεί με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας κτλ. Αλλά βέβαια αυτό δεν αλλάζει το κομμάτι της αυτοπεποίθησης από τον Κριστιάνο, που δεν περιμένει τους άλλους να τα πούν. Θέλει να τα λέει ο ίδιος, ο οποίος παραγόρησε μια συνέντευξη στο πορτογαλικό CNN και είπε ότι είμαι ο καλύτερος όλων των εποχών. Τελεία και παύλα. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Άντε γεια. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Τόσο ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτά αδέρφια και για σήμερα, στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας και της καινούργιας εβδομάδας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας. Το φίλο μου τον Πάνο τον Μπουρνά που ήταν στα δέξια τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά τα καλούδια. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων, με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Και αμέσως μετά μπουκάρουν Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυρά. Το έχεις δει Μαράκι, είναι εντάξει Μαρία, γιατί ήταν λίγο με την υγεία της την Παρασκευή και δεν ήταν εδώ. Κανονικά είναι τα παιδιά μαζί. Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυρά, το από εδώ, τους από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας τις δύο προηγούμενες ώρες. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Μα ασφαλώς στους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
3: Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
13: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά από τους πρωτοπόρους πράσινους ανεβαίνοντας στην 3η θέση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Τουτουντίλης Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος Ελαμπέτ 3-2. Ικανοποιημένος ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δίκαιη νίκη αφού αποβλήθηκε ο Σάλιακας. Έπρεπε να έχει αποβληθεί και ο Αντίνο, τόνισε ο Βάσκος. Δείξαμε με μεγάλη διαφορά ότι θέλαμε τη νίκη πιο πολύ. Τα λόγια του Ρέτσου που μετέφερε τα συγχαρητήρια του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη στους συμπαίκτες του μέσω επικοινωνίας με βιντεοκλήση. Ως μια μεγάλη απογοήτευση χαρακτήρισε την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό Τζέκοπ Νίστρουπ. Ήταν μια ηλίθια ήττα. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά σε τροχιά εν ώψη της Πέμπτης. Υπογράμμισε ο Δανός. Χάσαμε πολλές μονομαχίες. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι. Τα λόγια του Φαν Ντρόγκελεν. Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή θα έχει στις 6 ώρα ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα. Παρουσία του Γιώργου Σαββίδη ολοκληρώθηκε η προετοιμασία εν ώψη του ματς. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ξανά ο Ντεσπόντοφ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα έχουν Μπάμπα και Ντιαγέ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάνζα. Στο μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League στρέφονται άπαντες στην ΑΕΚ μετά την νίκη επί του Όφη. Αγώνα δρόμου θα κάνει για να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς ο Βάργκα που θα έχει περισσότερες πιθανότητες για τον αγώνα με τη City εκτός μάχης ο Στρακόσα. Μόνοι μας βάλαμε σε διαδικασία άγχους τους εαυτούς μας το σχόλιο του προπονητή του Άρη Μιχάλη Γρηγορίου μετά την επικράτηση επί του Βόλου Ελαμπέτ. Έξτρα πρίμα από τον ισχυρό άντρα του Ηρακλή Παναγιώτη Μονεβασιώτη μετά τη νίκη του Γυραιού απέναντι στον Λεβαδιακό. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 99-83 του Κολοσσού Ρόδου στην κεκλεισμένο των θυρών Σάνελ Αρένα στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της τύχημα GBL. Η Βαλένθια ιτήθηκε 89-86 από την Μπαρσελόνα εκτός έδρας για το Ισπανικό Πρωτάθλημα 48 ώρες πριν την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η Μαρκό νίκησε 1-0 την ΑΕΛ Νόβιμπετ στο πρώτο φετινό μάτς στη φυσική της έδρα και διατήρησε το απόλυτο ξεφεύγοντας το συν 7 από την αντίπαλό της στο πιο σημαντικό μάτς της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Ακτορ Β 1-1, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Στις 11 το πρωί μαθαίνουν τις αντιπάλους στους ομίλους του Champions League οι γυναικείες ομάδες πόλο των Ολυμπιακού, Εθνικού και Βουλιαγμένης. Η Manchester City επιβλήθηκε 3-0 της Liverpool στο Anfield στο σημαντικότερο μάτς της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 και Hull Everton 2-2 στα άλλα χθεσινά μάτς. Η Λάτσιο νίκησε 3-1 τη Μόντσα για την 6η αγωνιστική της Serie A και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 βαθμούς. Como Roma 0-0 και Cagliari Juventus 1-1 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια που ξεχώρισαν. Για την 8η στροφή της La Liga, Sociedad de la Coruña 3-2, Betis Osasuna 5-2 και Santander Valencia 2-2. Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1 στην αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Η προσεχής αντίπαλος του Όφι Ρεν συνέτριψε 4-1 την Οσέρ, ενώ εκείνη του Ολυμπιακού Μαρσέιγ επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Τρουά για την 6η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Ή από εδώ τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και καταλάβατε από το τους από εκεί ότι ο Πάνος Μπουρνάς είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στεναχωρημένος κι αυτός, λίγο κάπως με τον Παναθηναϊκό του. Ναι. Εγώ τον καταλαβαίνω από τις κόρες του ματιού. Λες και παίζει πόκερ, δεν καταλαβαίνεις τι αισθάνεται.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, αν δείτε το Μπουρνά, δεν κάνει πολύ έντονες κινήσεις.
0: Όχι, γενικά.
1: Μορφασμούς και τέτοια. Κάνει κάτι πολύ έτσι διακριτικά και χαμηλά και χαλαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι.
2: Ότι ναι, αυτή που ακούτε είναι η Μαρία Ζαφυράτου.
1: Και πάλι καλά να λες. Και να λες.
0: Δεν σε ενόχλησα το Σαββατοκύριακο. Λέω, εντάξει, λέω είναι στο γήπεδο, δεν φωνάζει. Πάει και κάθεται σε μια γωνιά.
1: Που στο ακυρωθέν τον γκολ.
0: Παραλίγο.
1: Ήμουν, αλλά με συγκρατούσε ο Μαρτιανός.
0: Εντάξει, μωρέ και εσύ. Εντάξει.
1: Ήθελα να κάνω και ερώτηση μετά στο.
0: Με αυτή τη φωνή.
1: Και μετά, δεν ήταν αυτή η φωνή. Αν είχα αυτή τη φωνή, θα έκανε ερώτηση.
0: Α, δεν είχε.
1: Ήμουν κάπως έτσι.
2: Τα αρφάτα. Κύριε Νίκολη.
1: Τι να ρωτήσω. Τώρα είσαι ευχαριστημένο που σου βάλανε γκολ. Οι δύο ψηλοί πίσω. Πού πας έτσι. Έχεις και δύο παιχνίδια στην Αγγλία.
0: Έχεις και δύο παιχνίδια στην Αγγλία, αλλά το έκανε.
1: Αλλά δεν μίλησα.
0: Λοιπόν, το ντέρμπι εχθές. Ολυμπιακός μεγάλος νικητής, να σταθούμε σε αυτό. Ψυχωμένος. Με ένα καταπληκτικό ρέτσο. Πολύ καλό που έρτα επίσης. Γενικά όλος Ολυμπιακός. Και από τότε που έμεινε και με 10 ήταν πάρα πολύ ψυχωμένος. Με σωστές αλλαγές του Αλγκουαθίλ, αυτό να πάρει στον 500.
1: Αλγκουαθίλ, αυτό πήρε αυτό. Και συνήλθα. Με λίγο τσίπουρο.
0: Και με λίγα λόγια, ο Ολυμπιακός έπαιζε χτες, λες και έχει αυτός 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Και όχι ο Παναθηναϊκός.
1: Πολύ οργανωμένος, πολύ μυαλωμένος. Αυτό που λες και εσύ, ακόμα και όταν έμειναν με 10 παίκτες.
0: Δεν το καταλάβαινες.
1: Όχι.
0: Είχε μια κατοχή
1: απόλυτα
0: ο Παναθηναϊκός.
1: Συγκεντρωμένη ομάδα.
0: Καμία φάση.
1: Δεν
0: είχε φάση.
1: Πες μου τι έκανε ο Παναθηναϊκός που κατέβηκε χθες το
0: Καραϊσκάκης. Άμα μου πεις εσύ, θα σου πω κι εγώ να μας το πούνε κι όλοι. Ο Παναθηναϊκός χθες φαίνεται ότι του έχει κάνει κακό η διακοπή, γιατί έπαιρνε πολλά παιχνίδια, όχι τόσο, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα, με ένα καινούργιο προπονητή. Έπαιρνε πολλά παιχνίδια με το ταλέντο του πιο πολύ και με προσωπικές ενέργειες. Παρά με ένα οργανωμένο σχέδιο φοβερό.
1: Ναι.
0: Αυτή τη φορά και αυτή την ψυχολογία την είχε χθες ο Ολυμπιακός και στις προσωπικές μονομαχίες ήταν πρώτος. και στα κοντρόλ του ήταν καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός καταλάβαινε ότι δεν ήταν καλά, γιατί ούτε οι πάσεις ήταν αργές. Δηλαδή μπήκε ο Γιάνγκουσιτς και δεν είχε σφιγμό. Μπήκε ο Κάγκουα και δεν κατέβαινε να πάρει την μπάλα να κάνει αυτό που τον έχουμε δει ότι μπορεί να κάνει. Δεν σου λέω ότι τον έχουμε δει 3 χρόνια.
1: Είχαν λίγο καθυστέρηση στην εικόνα.
0: Είχαν το live streaming τους, ήταν χάλια. Έβγαινε ο Ουναΐ στο ένας μέναν, δεν μπορούσε να τριπλάρει ούτε εμένα. Δηλαδή άψυχη, άνευρη και πολύ δίκαιο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη εχθές, το είπε και ο Νίστρουπ. Αυτά παίρνει η γιαγιά Μιλούλα, την έβαλα να ξεματιέ στο Ουναΐ.
1: Τώρα να ξεματιέ.
0: Ναι. Περιμένουμε τώρα να δούμε παρακάτω πώς θα διαχειριστεί την ήττα αυτή ο Παναθηναϊκός και αν θα τον επηρεάσει.
1: Εντάξει, έχει κι άλλα τώρα να σκεφτεί μεσοβδόμαδα.
0: Καλά, όλοι έχουν. Αλλά ήταν ένα πισωγύρισμα για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Στην ψυχολογία του πιο πολύ. Δηλαδή από το 66 και μετά, εκεί που πιστεύεις ότι τώρα κάτι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, έκανε απλά ένα παράλληλο ποδόσφαιρο. Με τον Ουναΐ να μπαίνει στα μεσοδιαστήματα και να παγώνει και να μην έχει επιλογές χωρίς κίνηση και αυτά. Και ο Ρέτσος ήταν καταπληκτικός.
1: Ο Ρέτσος ήταν μαντρόσκυλο.
0: Ο Ρέτσος είναι κλόνος, είναι παντού.
1: Ο Ρέτσος είναι, ναι, και είναι αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα. Είναι τόσο έτσι συμπαθητικό παιδί και τόσο καλό παιδάκι.
0: Ναι.
1: Εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Ναι, που λες αποκλείεται.
1: Αποκλείεται, ρε.
0: Αυτός να κάνει.
1: Γιατί τους δαγκώνει στο σβέρκο. Τι κάνει, τι κάνετε.
0: Λες αποκλείεται αυτός να κάνει φασαρίες. Το παιδί αυτό δεν έχει δώσει δικαιώματα.
1: Όχι, δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα στη γειτονιά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12, Άρης 10, Όφη 10. Δεν σε χάλασε.
0: Τι εννοείς,
1: δεν θέλω να σου πω ότι.
0: Μια χαρά είναι, μωρέ, εντάξει. Απλά
1: είναι.
0: Δεν εμφανίστηκε ο Παναθηναϊκός στον ντέρμπι χθες και πίκρανε λίγο τους οπαδούς. Τους ξενέρωσε επειδή. Δεν σου λέω ότι κάτι τελείωσε. Τους ξενέρωσε γιατί είχαν ορμή και όρεξη και το περιμέναν. Η διακοπή δεν του έκανε καλό του Παναθηναϊκού. Γιατί δεν ήταν μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος για να γίνει μια διακοπή και να μαζέψει λίγο τα κομμάτια της και να τα ξαναφτιάξει. Είχε ορμή, είχε φόρα. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα κάνει καλό αυτή η διακοπή.
1: Ήταν το σημείο που συνέδαινε τους παίκτες μεταξύ τους και την ομάδα μεταξύ.
0: Είχανε όρεξη. Δεν μπορώ να πω τη λέξη.
1: Ο Παναθηναϊκός
0: του φύγε λίγο αυτή τη διακοπή.
1: Θα την ξαναβρει αυτή τη λέξη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα την ξαναβρει. Δεν είπα δεν θα την ξαναβρει. Απλά στο πρώτο ντέρμπι φάνηκε ανέτοιμος και φασολάκια χωρίς φέτα, αν με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Τρώγοντα...
1: Και λες να δώσω λίγο γεύση, θα βάλω αλάτι. Όχι.
0: Φασολάκια χωρίς φέτα ή γεμιστά χωρίς φέτα ήταν.
1: Και έχει... Τα φασολάκια είναι χειρότερα.
0: Χειρότερο. Ξέρω τι λες.
1: Και έχει βγάλει νερό κιόλας.
0: Φασολάκια χωρίς φέτα και με χτεσινό ψωμί. Αυτό ήμασταν. Ναι. Αν με ρωτάς. Και ο Ολυμπιακός ήταν κοτόπουλο με πατάτα στο φούρνο με κουρκουμά.
1: Φρέσκο.
0: Μόλις βγήκε.
1: Πατάτα, κρυτσανιστό.
0: Κάηκα.
1: Φύσα.
0: Βγάλ το λίγο στο παράθυρο. Σωμάκι φρέσκο. Λίγο κρασί λευκό. Και ζουμάκι με μουσταρδούλα.
1: Και μετά πέφτεις για ύπνο. Δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο.
0: Και όταν αυτό πέφτει για ύπνο.
1: Έλα, ντροπή.
0: Τι να πω, ντροπή. Δεν μπορεί, ρε, κύριε Καμαρά, να κάνεις 4 κοντρόλ μέχρι να γυρίσεις. Δηλαδή, παίζεις ντέρμπι στο Καραϊσκάκης ή στο βασικό χαφ του Παναθηναϊκού. Κάνεις δύο λάθη. Δεν μπορεί ο Καμαρά να κάνει μία. Δηλαδή, να γυρίσει γρήγορα και να τη δώσει. Δεν είχε στο μυαλό του θα πέσουν πάνω του στα σκυλιά.
1: Κοίταξε, άμα σε λένε Καμαρά, μόνο να φορέσει την ερυθρόλευκη και θα μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, κατάλαβε. Και με τον Πάο είναι καλό το Καμαρά. Λοιπόν. Ο Μαντί Καμαρά, γιατί μου βγήκε εδώ τζέμινη Μαντί Καμαρά.
1: Όχι, ο Μαντί Καμαρά. Σε άκουσε ο Σιρή. Εσύ ποιο έχεις.
0: Εγώ έχω το δίδυμο.
1: Ποιον έχεις.
0: Το τζέμινη.
1: Το τζέμινη. Hey, τζέμινη.
0: Έλα ρε Μαρία.
1: Hey, Σιρή.
0: Τώρα, στα ραδιόφωνα μας έχω. Α, βαριέται για να σου μιλήσει. Πάμε διάλειμμα. Γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ηλία.
1: Γεια σου Ηλία.
0: Καλημέρα μας. To the point λέει και αντικειμενικά. Έτσι.
1: Για ποιον το λέει to the
0: point? Για σένα το λέει. Αυτά που
1: αισθάνομαι λέω. Δεν σου λέω ότι ξέρω μπάλα. Έχω το UEFA Pro V.
0: Καλή προπόνηση να έχετε. Μπράβο και για τις δηλώσεις του Νίστρουμπ. Ο οποίος χωρίς υπεκφυγές μίλησε με γεγονότα.
1: Νέο παιδί είναι ο Νίστρουμπ. Εντάξει, είναι και νωρίς. Είναι και νωρίς. Όπως το πες. Είναι και νωρίς ακόμα. Είναι και στην αρχή. Άντε, ας είναι. Είναι που χάνεις την πρώτη μπυρίμπα στο τέλος. Άντε, πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη.
0: Που έχει πάρει σε ρίτσι πρώτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το ξέρουμε, αλήθεια λέει. Είναι, δεν ήταν καθόλου καλό. Συνεχίζουμε, λέει κάποιος. Στα βασικά προβλήματα της ημέρας έβλεπα ρηφηφή. Σταμάτησα στο τρίτο επεισόδιο γιατί με είχε πάρει νύχτα και μετά τα τράβηξαν από τις πλατφόρμες. Μήπως ξέρετε που τα έχουν πάει. Δεν ξέρω.
1: Παιδιά, γι' αυτό λέγεται ρηφηφή. Κάποιος πήγε από κάτω και τα ρούφηξε.
0: Δεν ξέρω. Στο ψυγείο είδες.
1: Ρουφηφή. Δεν ξέρω. Ψάξε. Πού τα είχα, οι κάλτσες. Ρώτα τη μάνα σου, η μάνα ξέρει.
0: Η μάνα, η γυναίκα σου τα ξέρουν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ρώτα. Είναι στο πρώτο ράφι. Δεν το βλέπω. Μπροστά σου είναι. Δεν είναι.
1: Και είναι. Εγώ πιστεύω πάει και το βάζει η μάνα μετά. Για να σε. Εδώ είναι. Το έχει αυτή, ορίστε.
0: Και επίσης, παιδιά, αν ρωτάτε τη μάνα σας, μαμά, πού είναι η τάδε μπλούζα, και σας πει.
1: Για χαρά.
0: Δεν ξέρω, ας τα μάζευες.
1: Την
0: έχει πετάξει. Την έχει πετάξει. Την έχει κάνει ξεσκονόπανο.
1: Μπορεί.
0: Έχει περάσει την περιοδία της.
1: Η Εύα μου λέει θα στα κάνω Στάθη Ψάλτη που ήταν όλα μάνικα. Το θα στα κάνω Στάθη Ψάλτη.
0: Ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο γιατί είναι όλα αυτά τα αμάνικα, τα διχτυωτά τα αμάνικα. Και μου δίνει ένα ψαλίδι. Μου στέλνει ένα ψαλίδι. Και μου στέλνει Στάθη Ψάλτη, κλεφτρώνει και τζέντλεμαν. Γιατί είμαι άχρηστος.
0: Καλημέρα στον Μάνθο από τη Μανίλα.
1: Μοναδική μου αγάπη, ανεγκέφαλε, ρωτήλε.
0: Καλημέρα. Από τη βροχερή Μανίλα. Χαλάλη το ξενύχτη, είδαμε Ολυμπιακό. Να τρώει τα σίδερα. Βάμος Ολυμπιακάρα, λέει.
1: Τα άφαγε τα σίδερα. Ο Κουταλιανός. Τα άφαγε όντως τα σίδερα Ολυμπιακός. Και με αυτό κέρδισε. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισε. Δεν έχει αυτή τη στιγμή τρόπο ο Ολυμπιακός να πάρει αλλιώς ένα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι. Νέα ομάδα, με παίχτες καινούριους, με αλλαγή προπονητή. Με 1002 πάνω από το κεφάλι του, έχασε το βασικό του επιθετικό, τον Ελκαμπή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Όπου τον είδα τον Ελκαμπή.
1: Ναι. Μόνο έτσι μπορεί να πάρει τα ντέρμπι. Αλλά κερδίζει χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν θα του είναι αρκετό αυτό γενικά για να καθαρίζει μάτς να πάει καβάλα. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Θα δούμε.
1: Σε αυτό το μονοπάτι βρίσκεται η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ένα μονοπάτι ξεκάθαρο με ρόλους μέσα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ περνάει τη δεύτερη χρονιά της με τον Νικολίτς.
1: Ακριβώς.
0: Και παρότι δεν είχε την ταχύτητα που είχε πριν από τη διακοπή.
1: Καλά, λογικό είναι.
0: Ο Κουτέσα την είχε βεβαίως. Θέλω να πω ότι το 3-0 αδικεί λίγο τον Όφη. Δεν ήταν για αυτό το σκορ.
1: Και λες, έπρεπε να φάει 6 και φεύγεις τρέχοντας.
0: Έπρεπε να φάει 6, μωρέ, με τον κόντια. Όχι, πραγματικά τον αδικεί το 3-0. Είδα μάλιστα, εντάξει, από πώς δέχτηκε τα γκολ. Έβλεπα τον Όφη ακόμα και στο 1-0 και στο 2-0. Μέχρι το 2-0, εντάξει, και μετά που έμεινε με 10 παίκτες, ήταν διαφορετικό το παιχνίδι. Αλλά είναι μια πολύ δεμένη ομάδα.
1: Είναι ομάδα που.
0: Πολύ συγκεντρωμένη ομάδα.
1: Είναι κοντινές οι αποστάσεις που
0: ναι,
1: έχει.
0: Ναι, κρατάει το πρόγραμμά της, κρατάει τη σειρά της. No matter what.
1: Κάμερες TV. Κορυφαίο.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το βλέπω και λέω, μακάρι να κρατήσει αυτό. Να το διατηρήσει αυτή την νοοτροπία Όφη από τη διοίκηση εννοώ. Λέει, μην πάρουν τα μυαλά.
1: Καλά, δεν έχουν τέτοια. Γιατί είναι μια επιτυχημένη χρονιά. Πήρανε το κύπελο, πήραν το Super Cup. Ξεκίνησαν στην Ευρώπη φανταστικά. Είναι ψηλά στη βαθμολογία. Με τον πρωταθλητή έπαιζαν.
0: Μπορεί να μην σου βγουν κάποια αποτελέσματα.
1: Καλά,
0: ή μπορεί μια χρονιά να μην είναι αντίστοιχη τη άλλη. Μπορεί να μην έρθει πάλι ένα τελικό κυπέλο ή ένα κύπελο. Αλλά αν το διατηρήσει, αν διατηρήσει αυτή την νοοτροπία Όφη, μπορεί να έχει μεγάλη συνέχεια.
1: Πρέπει
0: να
1: πήρανε τα φράγκα από του ομίλου. Σου λέμε.
0: Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει. Και η ΑΕΚ έχει τη σειρά.
1: Μ' αρέσει να βλέπω προπονητές να κάνουν πράγματα. Ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, είδα τα.
1: Ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός.
0: Δεν είδα τον αγώνα, αλλά είδα τα highlights.
1: Ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός. Αυτά είδα εγώ εψές. Αυτά μέσα στο διήμερο, αυτά είδα.
0: Εντάξει, είδα και λίγο Λίβερπουλ.
1: Καλά, εγώ το είδα όλο.
0: Πιάσει το παρελθόν.
1: Εντάξει. Είχα να τη δω 6-7 χρόνια έτσι.
0: Εγώ, ναι,
1: με τον
0: όχι,
1: προπονητή,
0: πιο...
1: τον ξάδερφό μου, τον Αρκούδα.
0: Όχι 6-7, πιο πέρα.
1: Τον ξάδερφό μου, Αρκούδα, στον πάγκο. Ιδρωμένο όλα. Μου θυμίζει ταβερνιάρι που έρχεται ο Μποτρίνη.
0: Α, περίμενε. Σε με.
1: Ο άλλος ήταν λες και ήταν ο Γκουαρδιόλα. Ο Μαρέσκα, είμαι ο Γκουαρδιόλα. Λίγες διαφορές έχω. Είμαι ο Γκουαρδιόλα με άλλα αφημί.
0: Βάζανε τα γκολ και λέγανε αυτό, η City, όχι, όχι, δεν είμαστε καθαροί.
1: Ο Ντοκού. Ο Ντοκού θυμάσαι. Ο Ντοκού θυμάσαι ποιος ήταν. Που έτρεχε με το ματζαφλάρι του. Που έβγαινε offside το VAR το τέτοιο. Χάλαν κουρεμένο αλαμοφύλακα. Πατέρα του πιο νέο με αδρενοχρώμιο στην κερκίδα. Reptilian shape shifter. Τρία μπαλάκια για πλάκα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Για πάρα πολύ πλάκα.
1: Για πλάκα.
0: Εν τω μεταξύ. Ξέρεις, το έβλεπα και δεν το έβλεπα γιατί έκανα διάφορες δουλειές και ακούω κάποια στιγμή 1-0. Και είναι το 1-0. Και λέω εντάξει. Δεν πήγα καν στη διαδικασία. Λέω μπράβο, οκ, okay, θα το δω σε λίγο. Και ακούω μετά το 0-2. Πώς έγινε αυτό? Από 1-0 έγινε 0-2.
1: Αυτό που βρίζει.
0: Συγκεντρωθείτε, ρε.
1: Που βρίζει το παραγωγό και το έπαιζα διπλό.
0: Αφού είπε 1-0 μετά, γιατί 0-2.
1: Λοιπόν, το Λονδίνο έχει την τιμητική του. Θα σε πάω λίγο Αγγλία όμως.
0: Ω, ναι. Στην ομάδα θα μείνει μια εβδομάδα.
1: Α, μπράβο. Να προσέχει που θα μείνει η ομάδα.
0: Που θα μείνει η ομάδα, για
1: γιατί
0: ακούτε.
1: Ο Νικόλα Σάια.
0: Hey,
1: και έμεινε στο Κέζικτον. Το Κέζικτον είναι η Κηφισιά του Λονδίνου. Δηλαδή είναι. Κυριλέ,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Αστείο, δεν είναι.
1: Πολύ κυριλέ στο Κέζικτον. Δηλαδή συντελεστή δόμη, πολύ ακριβώ το. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα. Έγινε κατεδάφιση τη πολυκατοικία ενώ αυτό κοιμότανε.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ακριβώ. Πιωμένος ήταν, δεν άνοιξε. Δεν άνοιξε. Ήταν ένα μικρό διαμέρισμα του ιστορικού κτηρίου, το οποίο λειτουργούσε ως μουσική pub. Και οι Happy Mondays έχουν παίξει εκεί και οι Pog έχουν παίξει εκεί. Και ξύπνησε από δυνατούς θορύβους. Διαπίστωσε ότι γέμισε μπάζα, τον πετάξανε κάτω. Έπεσε μέσα στις πουλτώσες. Και γιατί διεκδικεί μόνο 120 χιλιάρικα?
0: Γιατί μήπως τον είχαν ειδοποιήσει.
1: Τόσα χρωστάει. Λέει ζητάει 120 χιλιάδες ευρώ για ηθική βλάβη. Ποιος είναι τόσο ακριβής?
2: Ναι, θεωρώ ότι αυτό κάνει 120 χιλιάδες λίρες.
0: Θα πάρει 10 χιλιάρικα.
1: 12, το 10%.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Θα πάρει το πολύ.
1: Και θα γίνει πολύ. Και φίλος με τον ιδιοκτήτη μετά. Θα τα ξαναβρούνε. Και θα βγάλουν τραγούδι.
0: Εγκρεμιζότανε το κτίριο και αυτός κοιμότανε.
1: Ναι. Ξύπνησε και λέει κάτι δουλειές θα κάνουν δίπλα.
0: Ποιος καρφώνει δίπλα, ρε.
1: Ναι.

0: Πάλι φάπες, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα από φίλους του Παναθηναϊκού. Τι φάπα, τι ήταν αυτό που είδαμε.
1: Α, όχι, ένας θα είναι. Αυτός που γκρίνιαζε από τις 17 Αυγούστου.
0: Ο Γκρινιάρης θα φάει τάκλιν, γιατί επιβεβαιώνεται. Σε φάγαν τρία κουνούπια. Δεν ξέρω.
1: Με τσίπησε κουνού.
0: Τρία έχεις. Τρία καρούμπαλα. Υπάρχει κουνούπι.
1: Βάλε ένα φιδάκι, ρε, πάνω.
0: Και βγαίνει ο Μίκλαντ το κουνούπι. Έχει φιδάκι εδώ μέσα.
1: Έχει αντικουνουπικό.
0: Μάλλον έχει τελειώσει.
1: Όχι, προστατεύει το.
0: Του ηχολήπτε.
1: Τον ηχολήπτη, ναι, γιατί αυτό θα συνεχίσει.
0: Εμένα με τσίπησε στο μέτωπο. με τσίπησε στο μέτωπο.
1: Δεν είμαστε με τα καλά μας.
0: Βρε, σε κάνανε χάλια, πάλι σε τσίπησαν.
1: Κοίτα εδώ, ναι.
0: Κοίτα εδώ, είμαστε... ναι.
1: Κοίτα εδώ. Χορεύω, τραγουδάω, είμαι καλλιτέχνης. Πείτε μας, λέει, για το ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα γιατί ακυρώθηκε τον γκολ της ΑΕΚ.
0: Και
1: αν ήταν φάουλ.
0: Τον έσπρωξε και,
1: ναι, ναι.
0: Και είπε, έδωσε φάουλ. Αυτό έδωσε.
1: Δεν έδωσε φάουλ. Έδωσε φάουλ αφού μπήκε τον γκολ. Δηλαδή δεν ήταν, ξέρεις, που αφήνει τη φάση να. Δεν είναι offside. Που ναι, αφήνει τη φάση, ναι, να εξελιχθεί.
0: Κατάλαβα τι. Και...
1: εγώ δεν κατάλαβα.
0: Τον ήταν... φάουλ έδωσε.
1: Ήταν ωραίο. Ναι, ήταν ωραίο γκολ. Ήταν ωραίο γύρισμα.
0: Αλλά δεν. Δεν την ενόχλησε την ΑΕΚ.
1: Όχι.
0: Αυτό δεν την ενόχλησε. Ναι, δεν πίστεψα στιγμή ότι βλέποντας το μάτσο ότι θα πάρει κάτι όφελο το παιχνίδι. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και αυτό που το έβλεπα από το ακύρωσε τον γκολ, είπα.
1: Ναι, θα μπορούσε
0: δεν
1: να
0: υπάρχει
1: δυσκολε...
0: περίπτωση. Δεν ναι, τον έβλεπα ναι, τον όφη να μπορεί να κάνει κάτι καταπληκτικό. Να πάρει κάτι.
1: Καταπληκτικό,
0: κάτι.
1: Όχι. Αλλά τη δυσκόλεψε λίγα. Εντάξει,
0: όλους θα του δυσκολέψει ο όφη. Ο όφη θα του δυσκολέψει όλους. Όπως γκρεμίστηκε το σπίτι, θα γκρεμιστεί και η τούμπα από τη Μαύρη Θύελλα, λέει κάποιος εδώ. Να δηλώσεις για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Έχουμε δηλώσει εδώ τους θεατές.
1: Από τη μία λέει η κυρία Ζαφυρά ότι το μάτς της Λίβερπουλ το είδατε και μετά δεν το βλέπε και κάνεις και κριτική, λέει. Και τα τρία γκολ μπήκαν μετά την άδικη αποβολή. Είναι καλά, εντάξει.
0: Καλά, δεν ήταν άδικη αποβολή.
1: Εντάξει.
0: Να μην τρελαθούμε. Ήταν χαζή. Δεν ήταν άδικη, ρε φίλε, αφού φεύγει. Κάθετα προς το τέρμα και τον σταματάει. Ποια άδικη. Ο Ντοκού τους ανακάτεψε. Ωραίο γκολ έκανε ο Ντοκού. Ο Ντίνας τα έκανε έτσι τον Παναθηναϊκό αυτά τα σιούτ. Άσε με να τα πω.
1: Πες τα.
0: Ο Γκρινιάρης έχει δίκιο όμως. Τα είδατε χθες. Συνεχίζεις.
1: Τσούβις
0: αγαπάω, αλλά σήμερα η Ζάφα έχει φτιάξει φωνάρα. Βαγγέλης 13 Κολωνός. Είσαι η κατ... Έχει δίκιο όμως. Τα είδατε χθες. Συνεχίζεις.
1: Τσούβις
0: αγαπάω, αλλά σήμερα η Ζάφα έχει φτιάξει φωνάρα. Βαγγέλης 13 Κολωνός.

0: Ταμπάκος ήταν ή ο Σωτηρακόπουλος που έδωσε προγνωστικά.
1: Ο Σωτηρακόπουλος.
0: Γιατί σε ρώτησα και δεν μου απάντησε ποτέ. Με
1: αυτό το είδα. Δεν το είδα. Σωτηρακόπουλος έδωσε.
0: Σωτηρακόπουλος. Λοιπόν, ναι, τώρα ναι. Θα σας δω εγώ. Θα σας δω. Φαντάσου ένα παιχνίδι που όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει και το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4, φτάνεις στα 5. Αυτά μιλάμε για έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Το καλύτερο είναι ότι κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Όχι για 5, είναι ο καθένας, έτσι. Ξέρω, μην πας και λες, α, κέρδισα, δώσε μου 5. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box το delivery που πάντα κερδίζεις.

Και στα Lidl βρίσκεις ψαράκι ολόφρεσκο, καθαρισμένο, έτοιμο για μαγείρεμα. Πώς έφτασε εκεί όμως, από επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα. Ζυγίστηκαν, καθαρίστηκαν τα ψάρια, Μαρία. Για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις, πάρε και ειδική συσκευασία σε ιδανική συνθήκη για να τα βρεις ολόφρεσκα και εγγυημένα. Εσύ απλά μαγείρεψέ τα και μπορείς να καλέσεις και εμένα. Δεν πάρεις τίποτα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη στην Οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φιλιππός Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγυηχθεί οστήρι το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπερβολή,

0: εξέταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, το ξέρεις ότι μας ακούνε ποδοσφαιρόφατσες πολλές.
1: Καλά, άσχετη είναι όλοι αυτοί.
0: Ναι, άσχετη. Αλλά άμπαλοι.
1: Τέλος πάντων, πού έχουν παίξει αυτοί.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη Σακελαρίου που μας ακούει.
1: Γεια σου, Λευτέρη.
0: Καλή εβδομάδα. Χαιρετισμούς και από Δημήτρη και Κωνσταντίνα. Δεν ξέρω αν τους προλάβαμε.
1: Έπαιζε η Κωνσταντίνα.
0: Όχι, δεν. Με... μάλλον πρέπει να πει ένα σχολείο.
1: Το δηλητήριο.
0: Ρέτσο Μπέκεμπάουερ λέει. Ναι, θα πάρω το να συμφωνήσω.
1: Μπέκεμπάουερ δεν έχει κάνει τέτοια εμφάνιση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Κοίτα εδώ.
1: Καθόντουσαν πίσω και κόβαν. Με τρώνε κουνούπια και εμένα. Έχεις πριστεί, συγγνώμη, έχεις φενιστήλ.
0: Τι με,
1: στο αυτοκίνητο, έχω εγώ.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Έχω εγώ στα μάξι.
0: Να ρε, έχει έρθει ταμπάκο. Ταμπάκο, δεν έχεις τίποτα. Άμα δεν έχεις εσύ.
1: Αμμονία, με λαχτάρα, να σε νοιάζομαι. Ναι, ναι, να σε νοιάζομαι.
0: Θέλετε να το κατορίσετε τι.
1: Ένα ντέρμπι υπήρχε χθες στην Ελλάδα, προοδευτική ο Νικός 2-0. Ποτέ διπλώμες στον Κορδαλό, λέει ο Αντώνης.
0: Σωστό, σωστό.
1: No gate.
0: Λοιπόν. Πιστεύω ότι ο Κυριάκος.
1: Γιατί μιλάς σαν το λεμόνι Ολυμπιακού στα
0: Νεπολίτα. Πιστεύω ότι ο Κυριάκος σας τα έδειξε.
1: Για τις προβλέψεις. Δεν
0: εννοείς
1: σε μένα.
0: Όχι. 5 στα 6. 3 στα 6 εσύ.
1: Και ο Σωτηρακόπουλος 4 στα 6. Τον έπιασα προετοίμαστο. Δεν το περίμενα.
0: Περιμένουμε όλοι τώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το σημερινό. Με την Καλαμάτα στις 6 ώρα το απόγευμα. Αυτό το έχετε παίξει όλοι άσο. Εντάξει. Okay.
1: Εντάξει. Α δούμε τώρα αν τα καταφέρουμε.
0: Η Μαρία έχει πάθει παλομπαρίνη, λέει, δεύτερο ημιχρόνου.
1: Έπαθω παλομπαρίνη.
0: Έπαθε τέτοιο.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν. Ζαφυρά του 30 πόντι είναι πολύ.
1: Καλά.
0: Πιστεύω ότι μετά από αυτό που είδα λίγο. Όχι, δεν το ψέμα, το άκουγα λίγο.
1: Το Άρισα
0: ήταν λίγοι. Πιστεύω ότι ναι. Θα μπορούσαν να είναι και περισσότεροι. Εντάξει. Ναι, φωνάρα η Μαρία σήμερα. Εντάξει, έχετε πάθει ένα κάτι. Όταν ακούτε γυναίκα και έχει τέτοια φωνή, σας βγάζει και αυτό το λίγο το πατρικό. Το
1: τι πατρικό, δεν μιλάει έτσι ο πατέρας.
0: Θα σε προστατεύσω αυτό, εσύ. Ότι με θεωρούμε αδύναμη και αδύναμη. Ξέρεις αυτό το.
1: Μπα, όχι, παιδί μου, και... να δώσεις εντολές και να τους πατήσεις τα μούτρα θέλουν. Συγγνώμη, δεν είναι άχαστη. Λοιπόν,
0: αλλά έχουμε άχαστο σε αυτή την Τρίτη.
1: Ναι, και κυρίως έχουμε σήμερα... τότε και τώρα 10:30.
0: 10:30.
1: Με Έλληνα Χαλαμπούδη, σούπερ επεισόδιο με Ηλία Βαλάση. Έχει να κάνει το επεισόδιο με κρίση μέσης ηλικίας, τότε και τώρα.
0: Ωραία.
1: Μετά All In με Τσόχο, Λιανό, Έλενα Παπαδοπούλου, Κατσουράνη. Θα είμαι και εγώ. Και ο Ράπτης.
0: Και ο Ράπτης θα είναι.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Θα είναι και ο Ράπτης.
1: Έχω πολλά βέλη στη Φαρέτ. Κιάνου Ρίβς. Κιάνου Ρίβς. Ποιον έχουμε. Άστον Κούτσερ. Και Χωακίν Φίνιξ. Όλοι αυτοί. Όλοι
0: είναι.
1: Όλοι είναι. Το νέο μεγάλο σόου. Αμέσως μετά το τότε και τώρα. Οι Δευτέρες.
0: Διπλή πρεμιέρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Οι Δευτέρες θα έχουν πολύ ωραία έτσι, συντροφιά στον Sky. Όλο το πρόγραμμα όλη την εβδομάδα είναι πολύ ωραίο. Αλλά η Δευτέρα είναι... είναι πολύ δυνατή.
0: Από τις 10:30 τουλάχιστον συντονιστή.
1: Ναι, 10:30 μετά το break ξεκινάει το τότε και τώρα. Παιδιά, πολύ ωραίο το τότε και τώρα. Κάναμε και την παρουσίαση του πρώτου επεισοδίου. Είχα και όρεξη, έλεγα σε όλους και ωραία και το επεισόδιο και μια χαρά και γελάσαμε και έχουμε και ντέρβι την Κυριακή. Και ποτέ δεν είχα και παραστάσεις. Ποτέ την Κυριακή δεν είχα και παραστάσεις. Είχα μια χαρά που θα βλέπα και τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό που ξεκίνησε τα πρωταθλήματα. Αλλά μου τον φόρησε ο Ρέτσος, κατάλαβες. Τον κολέγω, όπως εσύ, τουαλέτα πήγα και τ' άκουσα. 1-0 ο Ρέτσος, αφού λέω δεν ξαναπάω.
0: Δεν ξανασκώνω.
1: Όχι. Έτσι, φούσκα να σκάσει.
0: Δεν ξανασκώθηκες, δεν έφαγες άλλο γκολ.
1: Ναι, αλλά δεν βάλαμε.
0: Μπράβο. Ναι, σωστά. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόχλο, Σιτίας. Αν ακούσετε λέει τον Μπουρσανίδη να μιλάει, θα καταλάβετε ότι δεν θα αλλάξει η νοοτροπία. Ο Όφη, αντιθέτως, όλο αυτό χτίζει το 8 χρόνια τώρα. Για τον γκολ της ΑΕΚ που δεν μέτρησε, με ενοχλεί που δίνονται τόσο εύκολα επιθετικά φάουλ. Αλλά από τη στιγμή που δίνεται έπρεπε να δοθεί και στον Όφη. Επίσης ο διαιτής αφήνει τη φάση να εξελιχθεί είτε σε offside είτε σε foul, ώστε να μπορεί να πάρει την απόφαση πίσω αν χρειαστεί. Νομίζω ότι σε offside γίνεται αυτό, δεν γίνεται σε foul, Μανώλη. Τέλος πάντων, καλημέρα στον Νίκο. Περιμένω να ακούσω μήνυμα από το φίλο τη εκπομπή που στέλνει και αποκαλεί τον Τζούβι Καροτένιο. Ο Ρίλος λέει πάλι τα λεφτά του. Eurojackpot χαίρεται και λείπει. Ότι τον πήρανε σε άλλες εκπομπές. Καλημέρα στο Κώστα, καλημέρα στο Χρήστο.
1: Στο Κώστα!
0: Στο Κώστα.
1: Καλημέρα στο Κώστα! Πού είστε, ρε φίλε!
0: Είναι φίλος μου, Κώστα!
1: Ρε φίλε, Κώστα! Πού είναι, ρε! Μαρία, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ δεν τα είπα τυχαία. Αυτά με τα μίστρες. Έρχονται πάρα πολλοί. επειδή η Δευτέρα δεν είναι καμιά φοβερή μέρα εκτός αν είσαι Ολυμπιακός μετά τον ντέρμπι. Και οπότε τους δίνεις ένα boost όπως αυτό που έδωσες πριν.
0: Ναι, το box.
1: Τους έδωσες box.
0: Δεν έχω κίτρινες γόβες για να σας πατήσω, παιδιά. Έχω κόκκινες γόβες, αν θέλετε.
1: Νάιλου μπουτέν από κάτω. Μπουλοτέν.
0: Είναι
1: κοκκινές.
0: Ναι, από
1: πάνω.
0: Είναι από πάνω.
1: Η μπουλοτέν. Είναι πολύ ωραία.
0: Αλλά για όποιον ενδιαφέρεται, 38-39 νούμερο. Mm-hmm. Λοιπόν, όχι, δεν έχω δει Ted Lasso. Έχω αφήσει γενικά το Ted Lasso να ολοκληρωθεί. Ναι, να ολοκληρωθεί και μετά να το δω. Γιατί έχω πιάσει το Outlander τώρα και έχω ψιλοαρρωστήσει. Καλημέρα στον Ανδρέα. Είναι ο προπονητής του Ηρακλείου, Ντάστιν Χόφμαν, λέει, ή μόνο εγώ το είδα, τι παίζει.
1: Εντάξει ρε παιδιά, okay. Καταλαβαίνω τι λέει, όσο μεγαλώνει μοιάζει και πιο πολύ. Ναι.
0: Καλημέρα, λέει, το κοντομάνικο του Σαββάτου, από το Σαββάτου, όχι, είχα ρωτήσει από την εβδομάδα. Καλημέρα, ο λόγος που λέει, καλή εβδομάδα, ο λόγος που λέει, από το απόγευμα χθες άρχισε το δράμα. Τρία από τη Σίτη και στη συνέχεια ένα από τον Ολυμπιακό. Η εμφάνιση είναι που με πείραξε περισσότερο, λέει ο Δάμος.
1: Δάμος.
0: Ο Δαμιανός.
1: Δάμος, πάμε.
0: Δάμος.
1: Δάμος, εγώ το έπαιζα και over 1,5 το ντέρμπι. Και το χάσα. Έχασα κι άλλο μετά, αλλά.
0: Πίστευες ότι αν πάρεις αυτό θα πάρεις και το άλλο.
1: Ότι θα έχω ένα καλό cash out. Δεν μου δόθηκε η ευκαιρία.
0: Έχεις δίκιο.
1: Με over 1,5 αυτό το παιχνίδι, δηλαδή, οκ. Okay. Ξέρεις, το τέλος.
0: Ναι.
1: Εγώ το λέω γιατί μας ακούνε πολύ. Είσαι στεναχωρημένος. Στο τέλος μένει το στοίχημα. Στο τέλος λες.
0: Μένει αυτή. Στο τέλος.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Στο τέλος μένει το στοίχημα. Ναι. Λες, ωραία, χάσαμε. Κακή εμφάνιση. Βάλτε άλλο ένα, μα είναι. Καταλαβαίνω. Χάσαμε που χάσαμε.
0: Τι ένα, τι δύο.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ λέω αλήθεια. Δεν λέω ψέματα.
0: Μιλάς μέσα από τη ζωή.
1: Δηλαδή στο τέλος λες, έχασα, είμαι χάλια. Βάλ το ρε Μάρτινς. Εγώ μιλάω στον στοιχηματικό κόσμο και να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε Big Wins for FM 94,6. Μην λέτε ότι δεν τάπα.
0: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Δάκη Αγρίνη, ο ερωτικό μετανάστη.
1: Θωράκη, μιαν, μιαρσιντέ.
0: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Τσάγκαρο Δευτέρα, λέει, χθες η ομάδα μου έχασε την ευκαιρία να ρίξει εσωστρέφεια τον Ολυμπιακό και του έδωσε το φιλί τη ζωή. Αν και νωρίς, πολύ κατώτερη των προσδοκιών η ομάδα. Ναι, η φωνή μου, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε τώρα γιατί. Τώρα
1: τι
0: θα τα πάρω.
1: Τώρα.
0: Τώρα θα τα πάρω.
1: Γιατί τώρα τα παίρνει, 9 πρώτα.
0: Γιατί κάνω 43 χρόνια ραδιόφωνο.
1: Και δεν έχει έρθει ποτέ.
0: Και δεν έχει έρθει ποτέ ένα μήνυμα στην κανονική μου φωνή. Μπράβο, ρε, ωραία φωνή. Γιατί κυρίως και γι' αυτό κάνω ραδιόφωνο. Γιατί...
1: Δεν κάνει γι' αυτό.
2: Έκανα,
1: δεν κάνει γι' αυτό
2: δεν
1: ραδιόφωνο.
2: Δεν θα με βάζανε να είχα τέτοια φωνή.
1: Όχι, δεν κάνει γι' αυτό ραδιόφωνο. Κάνει επειδή σου κόβει. Δεν κάνει για τη φωνή.
0: Όχι, κάνει λάθος. Γιατί όταν πρώτο μπήκα στο Sport FM.
1: Έχει αλλάξει φωνή. Μαρία, κάνει μιμήσει και τον αυγολέμονο. Δεν είσαι αυτή
0: να
1: που
0: σου περίμενε. Όταν πρώτο μπήκα εγώ, 18.30. Στο Sport FM. Ναι. Δεν μπήκα γιατί μου έκοβε, γιατί έλεγα δελτία. Μου έκοβε, δεν μου έκοβε, δελτία.
1: Ναι,
0: έλεγα,
1: δελτία διάβαζα. Έλεγε. Ωραία, τα διάβαζες.
0: Και όπως είπε ο Τσόχος πολύ πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Στα γενέθλιά μου. Πάρα πολύ,
1: πολύ πρόσφατα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον
0: γιατί
1: Ιούνιο.
0: Εγώ τον άκουγα. Είπε ότι όσο μεγαλώνει η ζαφυρά του, γλυκαίνει η φωνή της.
1: Α, καλά.
0: Έτσι είπε.
1: Δεν έχει δίκιο.
0: Γιατί είχα. Στην αρχή είχα πολύ. Προσπαθούσα να επιβληθώ, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα γλύκανε η φωνή. Δεν έχετε έρθει λοιπόν με την κανονική μου φωνή να μου πείτε α, τι ωραία φωνή ρε Ζαφυράτου.
1: Μα είναι πιο ωραία τώρα.
0: Τώρα που μιλάω σαν τον Πασχάλη Τσαρούχα. Τι ωραία φωνή.
1: Θα σαγκαλιάσει με το πουλί και θα σου κάνει αφιέρωμα.
0: Δηλαδή, ποια πραγματικά λυσάξατε σήμερα. Γιατί ρε, δεν έχω κανονικά ωραία φωνή.
1: Ρέα.
0: Τώρα έχω ωραία φωνή.
1: Τώρα για τον Best, με την Παπηδάκη.
0: Τώρα νόμιζα ότι είπες, είσαι για τον.
1: Είδες, για να σε τρομάξει. Πάμε διάλειμμα.
0: Εν τω μεταξύ, με τσίψε και από το άλλο χέρι.
1: Γιατί, για να σου στο κάνει σετάκι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
5: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
8: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Θέλω να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Γιάνγκο.
1: Εγώ θα κάτσω εδώ να μην με πάρουν, να μην με πάρει κανένα σημάδι σήμερα. Εγώ κάθομαι σου λέω σε μια γωνιά και όχι, απλά έχω τα χέρια μου στο πρόσωπο. Τα υπόλοιπα μπορώ να τα διαχειριστώ. Κάτι που δεν θέλω να ζήσω, όχι. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνετε πριν χαιρετήσει τον Γιάνγκο Δράκο τι
0: μα
1: γίνεται.
0: Όλοι εδώ.
1: Εκτός ότι ο Άλεκ Μπάλντουιν είναι ο προπονητής του Ηρακλείου, ο Ματζάρη, συνέχισε και στις άλλες εκπομπές. Πες τα δελτία, σε ερωτεύτηκα σήμερα. Πήρα να σας πω για να σας βρίσω. Μπορείς να συνεχίσεις και στην επόμενη εκπομπή.
0: Αχ, Βασίλη, από Χαλάνδρη, μ' αρέσει να του λέει: μίλα μου αν δεν είσαι παντρεμένη. Γιατί αυτό είναι που μας χωρίζει, Βασίλη.
1: Ναι, ένας γάμος. Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία,
0: πραγματικά,
1: βέβαια.
0: Αυτό είναι που μας κρατάει μακριά, Βασίλη.
1: Η κυρά δίπλα μας έχει πεθάνει με το γρέζι. Ο Μπουρνάς είναι.
0: Η κυρία δίπλα μας έχει πεθάνει. Μας έχει πεθάνει, έχει πεθάνει.
1: Πάει.
0: Πρόσεξε πώς βάζεις.
1: Και όταν πεθαίνεις, ναι, βγάζεις γρέζι. Καλημέρα από τον Αστέρα Εξαθλίων.
0: Αχ.
1: Ποια είναι αυτή η φωνή, τι σχόλιο έκανες για τον αγώνα, να μπεις να ακούσεις on demand. Δεν είμαστε jukebox, φίλε μου.
0: Ήδη να τα ξαναπεί.
1: Δεν θα τα ξαναπώ. Βραχνή φωνή, κοντό μαλλί, κόκκινη γόβα. Μπούμ! Λέει κάποιος. Του σκασε.
0: Δεν ήρθαμε τις γόβες σήμερα.
1: Ναι, τώρα γιατί βγάζεις το ένα παπούτσι τώρα εδώ μέσα.
0: Για να δει. Α βγάλουμε βιντεάκι με πατσουάκια.
1: Τι θες ρε Μαρία πρωί-πρωί. Να μας γλυκάνεις.
0: Ναι ρε, θέλω να σε...
1: Να μας βγάλεις από την πίκρα της ήττας.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Ολυμπιακοί ξύπνησαν έτσι όμως.
0: Και συνεχίζουν.
1: Αλλά είναι και αγγίδες αυτοί. Εμείς πάνε εκεί, είμαστε μελάτη. Όπως ήμασταν στο Καραϊσκάκι. Το Καραϊσκάκι, στέση ήμασταν. Χάλια! Με πονάει το γόνατο. Όταν πονά το γόνατο.
0: Αύριο είναι Δευτέρα. Τέτοια πράγματα. Έτσι.
1: Έτσι λέγαμε χτες.
0: Ναι. Χτύπησε το ξυπνητήρι σήμερα. 6 παρατέταρτο.
1: Και είπε Μαρία, πολύ ωραία φωνή.
0: Ναι, ναι. Όχι, και είπα εγώ. Παιδιά, χτύπησε το ξυπνητήρι. 6 παρατέταρτο. Και λέω, αχ, τι ωραία που είναι Κυριακή σήμερα. Και μετά λέω, αν ήταν Κυριακή σήμερα, δεν θα χτύπαγε το ξυπνητήρι. Ηλίθεια, σήκω.
1: Είδες, εγώ το βάζω καμιά φορά και Σαββατοκύριακο, το ξεχνάω.
0: Όχι, ρε. Ναι. Όχι, εγώ το έχω φροντίσει. Καλημέρα στη Μαντό. Mm-hmm. Λοιπόν, σας ακούω από το τρένο ενώ πάω φιλοσοφική σχολή ζωγράφου από Διόνυσο. Χριστός και άλλα. Ναι. Κάποια στιγμή θα φτάσω. Άκουρε τώρα τι ρωτάει Μαντό. Άκου τι ρωτάει Μαντό. Τι σκέφτεσαι όταν σου λέω Μαντό? Ποιο είναι το πρώτο?
1: Το φόρεμα, το Eurovision.
0: Αυτό, ναι.
1: Αλλά και... η Μαντό είναι και φωνάρα, έτσι και αστέρι μεγάλο.
0: Φωνάρα. Τρελή φωνή. Τώρα λέει που ξεκίνησε και ο ραπ πρωινό ραδιόφωνο. Ποιο θα πρωτακούμε? Τι λέει ρε Μαντό?
1: Δεν τρέπεσε. Εννοείται το ραπ. Βοηθήστε το παιδί. Φυσικά. Τώρα ξεκίνησε.
0: Τώρα βάλε.
1: Όχι ρε. Never in the right turn. Καλημέρα Αλέξανδρε. Εκπομπή με στανίσει. Ο άλλος λέει δεν με ενδιαφέρει η βέρα σου. Μάλιστα. Εσένα σε πειράζει. Τι βέρα θα παίξει. Όλο παίζει. Χαρτιά παίζει.
0: Ο ταμπάκι μου πώς βρέθηκε λέει εκεί. Μόλις ξύπνησα.
1: Ναι,
0: καλά, εντάξει. Καλά, ναι. Και άλλοι έχουν ξυπνήσει κάνοντα σεξ. Ναι, μην το συζητάς. Και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να στείλεις εκπομπή σε εμάς, Sport FM. Εννοείται. Σχετικά με τον Ντέρμπιλι, προπονούνται να πέφτουν με το παραμικρό και με τόσο θέαμα. Έλεος πια. Κουράσανε χθες. Επίσης, ο Ολυμπιακός να βάλει αμυντικούς στην επίθεση. Εντάξει, η μόνη φωνή που μου αρέσει είναι αυτή του τσόχου. Ηρεμήστε. Έρχεται σε μία ώρα.
1: Αμαρεθίζεσαι με τσόχο, εντάξει.
0: Ηρεμήστε.
1: Με κόκκινη γόβα όμως κι αυτός.
0: Ναι.
1: Για να κάνει αντίθεση. Μάλιστα.
0: Με αυτή τη φωνή, λέει, μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά.
1: Ο Vin Diesel στο Sport FM. Είπαμε, εντάξει.
0: Τελειώσανε, παιδιά, τα 090 αυτά.
1: Έχουν
0: τελειώσει.
1: Μπαίνεις στο κινητό και πατάς. Κουνούπι με ποντίκι.
0: Εν τω μεταξύ, είχες δει ποτέ κάτι ρεπορτάζ με αυτές τις κοπέλες?
1: Άστο.
0: Τι κάνανε την ώρα που βγάζανε. Καθαρίζανε
1: φασολάκια. Φασολάκια
0: καθαρίζανε. Ρούχα.
1: Όχι, πέραν και το φασολάκι. Όταν είχε βγει το μηχάνημα για φασολάκια, μα τον είναι ενθουσιασμένοι. Θυμάστε, κάναμε όλοι. Χρακ. Μα άρεζε να
0: καθαρίζει.
1: Μα άρεζε.
0: Ντόλμα το τυλιχτή. Πώ ήταν, ντόλμα το τυλιχτή. Με αυτό είχαν ενθουσιασμένοι.
1: Η βραχνή τη συμφωνία έχει του χρόνου το παλιό. Ακριβό μετά ξυπάρει.
0: Ω καλά, λέγαμε νιώτη. Η φωνή δείχνει το βάθος της ψυχής.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Η ψυχή σας περνάει δύσκολα. Όχι, μια χαρά ήταν, παιδιά. Στην αρχή, στο πρώτο ημίχρονο, πέρασα λίγο δύσκολα, αλλά μετά εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Καλημέρα. Σας ακούω από τη δουλειά μου. Κάνετε παρέα Κώστα, Σάμι και Βαλονιάκας. Καλημέρα, Κώστα. Τι άλλο, ποιον ξέχασα. Καλημέρα στο Σάκη. Η φωνή σου εξαιρετική, λέει ο Σάκης. Ειδικά στο Spill the Tea, μιλάς σαν πριγκίπισσα. Παιδιά, αλήθεια. Φαίνεται ότι δεν με παρακολουθείτε. Αν μου λέτε ότι μιλάω σε πριγκίπισσα, δεν με παρακολουθείτε. Να τα κορδονάκια τη Μαντού, σταματήστε.
1: Αυτό είναι Μαρή και προσπαθούσα να θυμηθώ τι είναι. Από Ελένη Δήμου το 88 στον ομώνυμο δίσκο της. Είναι ποιο? Το προσωπικά. Ο πλήρης στίχος είναι η βροχνή της, η φωνή έχει του χρόνου το παλιό, το σοφό, το σκοτεινό. Ναι. Και έλεγα τι μου θυμίζει αυτό.
0: Δεν είναι στο προσωπικά, στο τραγούδι.
1: Εκείνος είναι ο δίσκος.
0: Α.
1: Εκείνος είναι ο δίσκος.
0: Προσωπικά από τα καλύτερα τραγούδια.
1: Προσωπικά. Ναι. Δεν έχω τίποτα μαζί σου.
0: Και το έχει πει και πάρα πολύ ωραία και ο Ρέμος, έχω να πω. Πάρα πολύ ωραία σε ένα.
1: Φίλος ο Ρέμος, αλλά προτιμώ την Ελένη Δήμου σε
0: καλά,
1: αυτό.
0: Καλά, ναι,
1: δεν
0: το συζητάμε.
1: Αλλά το έχει πει, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί κάποιες φορές, οι δεύτερες φορές. Λες, άστρο, παιδάκι μου, είναι γι' αυτό.
1: Συνήθως οι δεύτερες φορές δεν έχουν την ένταση τη πρώτη, αλλά έχουν παραπάνω διάρκεια.
0: Ήθελα να.
1: Ό,τι θυμάμαι δηλαδή.

0: Μαρία, περαστικά, να και ένα κανονικό.
1: Ναι, μια χαρά είναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, Outlander ξεκινάει εντυπωσιακά, αλλά μετά γίνεται βαρετό. Ο Καρδαμίλη Βανίλη.
1: Είμαι ακόμα.
0: Τι ωραία στην
1: Καρδαμίλη. Στη δεύτερη σεζόν, μίλη μου.
0: Στην τρίτη λέει βαριέσαι.
1: Στην τρίτη. Εγώ ξέρω ότι από την τρίτη και μετά μόνο του Κουντούκου πέφτει. Γιατί γενικά πέφτει
0: πολύ. Του Κουντούκου πέφτει.
1: Πέφτει πολύ του Κουντούκου.
0: Σου φυσικάσε λίγο σήμερα να ακούμε τη Μαρία. Μην είσαι μαάκα.
1: Θα μα κάνει ανάλυση αφιλιά του.
0: Τη χαλάω εγώ.
1: Βουλέτε, είμαι ακόμα στο δεύτερο κύκλο. Γιατί
0: στο
1: όλα
0: δεύτερο είναι και αυτός.
1: Τα επεισόδια είναι μία ώρα. Και δεν μπορώ να δω πολλά επεισόδια back to back.
0: Η φωνή σου είναι για να παίξει τον Batman. I'm Batman.
1: Αλήθεια, I'm back.
0: I'm Batman. Έλεγε πάντα.
1: I'm back. Λοιπόν, θυμάσαι που σου έλεγα για ένα διαγωνισμό.
0: Ή δούλευε στον Batman νύχτα.
1: Σίγουρα.
0: Τον πάγο το έχει στον Batman. Μπαίνει μέσα και παίζει. Νικάρι την καρδιά σου. Μόνο ήμουνα. Νικάρι για να νικιώ φτηνό.
1: Θυμάσαι που σου είχα πει για ένα διαγωνισμό ύπνου στην Ιαπωνία.
0: Μπράβο, τι ωραίο διαγωνισμό.
1: Πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Θα τον είχε κερδίσει. Αυτόν τον διαγωνισμό, όσο και αν σα φαίνεται περίεργο, ένα πράγμα κάνω καλά. Ένα, το παρκάρισμα.
0: Παρκάρει καλά την έχω
1: είμαι
0: δει.
1: Πάρα
0: σε πλατεία
1: πολύ καλή
0: ειδικά.
1: Στο παρκάρισμα. Όχι, είμαι
0: ναι,
1: πάρα πολύ καλή.
0: Το έχω δει, το
1: έχω την αίσθηση του αυτοκινήτου, του χώρου κτλ. Στη Φιλαδέλφια, όχι στη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι στα Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Στη Φιλαδέλφια έγινε ο πρώτος διαγωνισμός στάθμευσης με 15 οδηγούς από περίπου 900 υποψηφιότητες. Βρήκαμε τους 15 καλύτερους. Ο Μάριο Οζούκα.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, έχει ονοματεπώνυμο για αμάξι. Πρώτον, είναι αμάξι. Ο Ζούκα 1800. Η hybrid.
1: Ο Μάριο Ζούκα κέρδισε τον τίτλο επικρατώντας σε τρεις απαιτητικές δοκιμασίες χωρίς κάμερες οπισθοπορίας ή συστήματα υποβοήθη.
0: Όχι τέτοια.
1: Όχι.
0: Ένας κυβάλλει ένα παπί να κάνει.
1: Ούτε τον άλλο σου λέει. Έλα. Έλα.
0: Εμένα κοίτα.
1: Κάτις τι έκανες.
0: Εμένα κοίτα. Ναι.
1: Η διοργάνωση προσέλκυσε λέει πλήθος θεατών και ανέδειξε την παράληψη στάθμευση σε απρόσμενο αγωνιστικό θέμα. Και κάθονται αδερφέ και κοιτάνε τους ανθρώπους που παρκάρουν.
0: Πες,
1: αλλά
0: ρε,
1: παρκάρουν στο τόσο που λες: είμαι στο τόσο να σε πλακώσω στο ξύλο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Α,
1: παρκάρουν
0: πες
1: στο τόσο.
0: Και για ξύλο τώρα. Δεν φτάνει η φωνή. Πες τους και για ξύλο. Τέλος πάντων, έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Έρχεται.
0: Για αθλητική ενημέρωση.
1: Ωραίο, Τζινάτ, ντένιμ.
0: Σήμερα είναι ντένιμ Κεφαλάς.
1: Είναι denim,
0: ναι, ναι, ναι. Είναι διαφήμιση παλιού Τζιν, μην κάνω διαφήμιση.
1: Ναι. Τι έκανε ο Μπρατ Πιτ, θυμάσαι.
0: Θα φας μια καλή σαλάτα σήμερα.
1: Θα
0: φας. Έτσι είναι και επιθετική σήμερα, βέβαια, αφού είναι πρώτη. Δροσερό φρουτάκι. Φρούτα και λαχανικά από Λίντλ με φουλ εγγύηση. Εγγυώνται ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιο ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Και να πω και κάτι άλλο.
1: Πες και κάτι,
0: το φοιτητικό σπίτι.
1: Μπράβο.
0: Το σχεδιάζει. Βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Φτιάχνει τη νέα φάση. Το WhatsApp Under 30 είναι εδώ. Σου κάνει εύκολο το ξεκίνημα με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Και να πω και κάτι άλλο γιατί είσαι το λαιμό και σε βοηθάω.
1: Μισό. Ναι. Πριν πει το διαφημιστικό ναι. Μήνυμα, στέλνει κάποιο. Εκπομπή με πάζει σήμερα.
0: Του καθρεφτή τα κομμάτια.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Ένα-ένα στα δώσα. Ναι, εβδομάδα ξεκινάμε. Την Big Win να είναι στην παρέα μας. Την Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League και μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά από τους πρωτοπόρους πράσινους, ανεβαίνοντας στην 3η θέση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Τουτουντήλης Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος Έλαμπετ 3-2. Ικανοποιημένος ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δίκαιη νίκη, αφού αποβλήθηκε ο Σάλιακας, έπρεπε να έχει αποβληθεί και ο Αντίνοφ, τόνισε ο Βάσκος. Δείξαμε με μεγάλη διαφορά ότι θέλαμε τη νίκη πιο πολύ. Τα λόγια του Ρέτσου που μετέφερε τα συγχαρητήρια του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη στους συμπαίκτες του μέσω επικοινωνίας με βιντεοκλήση. Ως μια μεγάλη απογοήτευση χαρακτήρισε την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ήταν μια ηλίθια ήττα. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά σε τροχιά. Εν ώψη της Πέμπτης υπογράμμισε ο Δανός. Χάσαμε πολλές μονομαχίες. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι. Τα λόγια του Φαντρόγγελεν. Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή θα έχει σήμερα στις 6 ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα. Παρουσία Γιώργου Σαββίδη, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ξανά ο Ντεσπόντοφ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα έχουν Μπάμπα και Ντιαγέ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάνζα. Το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League στρέφονται άπαντες στην ΑΕΚ μετά την νίκη επί του Όφη. Αγώνα δρόμου θα κάνει για να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς ο Βάργκα που θα έχει περισσότερες πιθανότητες για τον αγώνα με τη City. Εκτός μάχη ίσως 300. Μόνοι μας βάλαμε σε διαδικασία άγχους τους εαυτούς μας το σχόλιο του προπονητή του Άρη Μιχάλη Γρηγορίου μετά την επικράτηση επί του Βόλου Έλαμπετ. Έξτρα πρίμα από τον ισχυρό άνδρα του Ηρακλή Παναγιώτη Μονεμβασιώτη μετά την νίκη του Γυραιού απέναντι στον Λεβαδιακό. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 99-83 του Κολοσσού Ρόδου στην κεκλεισμένο των θυρών σαν Ελ Αρένα στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της τύχημα GBL. Η Βαλένθια ιτήθηκε 89-86 από την Μπαρσελόνα εκτός έδρας για το Ισπανικό Πρωτάθλημα 48 ώρες πριν την έναρξη την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η Μαρκόν νίκησε 1-0 την ΑΕΛ Νόβιμπετ στο πρώτο φετινό μάτς στη φυσική της έδρα και διατήρησε το απόλυτο ξεφεύγοντας το συν 7 από την αντίπαλό της στο πιο σημαντικό μάτς της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Ακτορ Β 1-1, Ελλάς Σύρου νίκη Βόλου 0-1 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Η Manchester City επιβλήθηκε 3-0 της Liverpool στο Anfield στο σημαντικότερο μάτς της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Crystal Palace, Nottingham Forest 3-1 και Hull Everton 2-2 στα άλλα χθεσινά μάτς. Η Λάτσιο νίκησε 3-1 τη Μόντσα για την 6η αγωνιστική της Serie A και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 βαθμούς. Κόμο Ρώμα 0-0 και Καλιάρι Γιουβέντους 1-1 στα άλλα παιχνίδια που ξεχώρισαν. Για την 8η στροφή της Λα Λίγα, Σοσιεδάδ Λα Κορούνια 3-2, Μπέτις Οσασούνα 5-2 και Σανταντέρ Βαλένθια 2-2. Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1 στην αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Bundesliga. Η προσεχής αντίπαλος του Όφη, η Ρεν, συνέτριψε 4-1 την Οσέρ, ενώ εκείνη του Ολυμπιακού Μαρσέη επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Τρουά για την έκτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
6: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Το άλλο με τον Τωτό. Λοιπόν, 8 μετά τις 9, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Μπουρνάς, από εδώ τους από εκεί. Έχει γίνει ένας χαμούλης ξανά, Μαρία, με αφορμή την αναβίση και τα απαγορευμένα. Λένε, βγήκε πάλι εκείνο το βίντεο που είμαι 24 και είμαι στην εκπομπή με τον Ζουγανέλη και νομίζω ότι έχω πάει σε talent show.
1: Α, ναι, ναι.
0: Το παίξανε και στην τηλεόραση. Δείτε τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα σε talent show. Παιδιά, δεν είναι talent show. Είναι εκπομπή που κάνει λίγο. Τότε ήταν το dream show, ήταν όλα αυτά.
1: Εμένα μου αρέσει που αυτά τα βίντεο τα ανακαλύπτει ο κόσμος σιγά-σιγά.
0: Με βρίζουν από κάτω.
1: Όχι, πέρα από αυτό. Εντάξει, βρίζουν ούτως ή
0: άλλως. Καλά, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Που σου τα στέλνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου τα στέλνουν και εμένα. Τον έχεις δει τον Τζουβέλλα. Αχ, Θεέ μου, λέω 10 χρόνια. Παναγία μου, τα ίδια και τα ίδια δεν μπορώ.
0: Μα είναι.
1: Μην μου τα στέλνετε.
0: Μα αυτό έχει παίξει πριν 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ήμουν καλύτερο σε τραγούδι από ότι ήταν χτες ο Παναθηναϊκός. Να σου πω, στο Καρεσκάκι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια.
1: Είδα τώρα και το βίντεο που μου έδειξες. Που τραγούδησες ένα τραγούδι το οποίο δεν είχες,
0: δεν
1: για το οποίο δεν
0: είχες
1: προπονηθεί.
0: Το άδειο πακέτο. Ναι. Δεν το είχα στο ρεπερτόριο. Ναι. Αλλά μου έφερε το μικρόφωνο την ώρα που έφευγα. Γιατί πήγαμε εκεί για φαγητό μετά το πρώτο επεισόδιο που είδαμε. Και δεν άντεξα. Στην ανακοίνωση που μου δώσαν το μικρόφωνο με τον κόσμο από κάτω για να κάνω κάποια σχόλια για την εκπομπή. Είμαστε λέω Sky και είμαστε στο μαγαζί πλυντήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό που το σκέφτηκε. Αλλά δεν γέλασαν όλοι πάρα πολύ. Αλλά αυτό είμαι απρόβλεπτο. Μην το πήραν το μικρόφωνο. Θα δείτε τι θα γίνει το βράδυ στο All In. Θα μου κάνουν νόημα. Δεν θα με ξαναφέρετε ζωντανά. Ήρθε η ώρα να φάω κλωτσιές. Μαρία, η φωνή σου είναι ένα ψήθυρο βραχνό σε εντόνι που τσαλάκωσε τη νύχτα ο καημό. Πες ξεκάθαρα τι είπες. Fortnite από παλιά. Αυτό ακούω. Mm-hmm. Κάνε τα μπάκι, είναι το ισχυρό σου χαρτί.
1: Χορεύω, τραγουδάω, είμαι καλύτερη.
0: Μην τις ξενερώνεις τώρα, ρε Μαρία. Έχουμε ακρόαση μεγάλη. Καλημέρα στο Βαγγέλη της καρδιάς μας. Τον μεγάλο χορευτή Βαγγέλη. Να πούμε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα. Μας λείπεις, Βαγγέλη, μας λείπεις.
0: Τι λες, μωρέ, πήρατε προτάσεις, τίποτα δεν σου λείπει, ψέματα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, όχι, δεν έχει να κάνει. Αυτό είναι πέρα από τα οπαδικά, σε αυτό δεν χωράνε οπαδικά. Βαγγέλης λείπει, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας μηνύματα. Δεν λέει κάποιος να γράφει, τσούβι και γράφει τακούνι.
0: Εμείς καταλαβαίνουμε. Αυτό.
1: Εμείς καταλαβαίνουμε. Γυρίζει αύριο η Μαρία ή θα είναι πάλι ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης θα είναι πάλι, παιδιά. Μπορεί η Ζαφυράτου να πάρει τη θέση του μπουκωμένου Τσούτσικα στην επόμενη. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
0: Γιατί
1: είναι μια χαρά στην υγεία το Τσούτσικα, το ξεπέρασε το μπουκωμά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όλοι αυτές τις μέρες,
0: ναι,
1: αφού δεν έχει καταλάβει ο καιρός τι θέλει να κάνει.
0: Παιδιά, και όσοι έχετε παιδιά από τα σχολεία, έχετε ιώσεις παραπάνω. Ενώ εμείς, εγώ και Εύα, είμαστε κρυστάλλινοι.
1: Έτσι ακριβώς. Έχετε το νου σας, την Τετάρτη χαλάει ο καιρός, θα βρέχει. Είδατε μεταξύ στο Πήλιο έριξε ένα χαλάζι. Όχι χαλάζι. Αδιανόητη χαλαζόπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ χαλάζι. Κοτρόνια.
1: Αυτό. Ναι.
0: Έριξε κοτρόνια.
1: Το νου σας.
0: Παιδιά, Παρασκευή, Σάββατο, μην αγχώνεστε για τον καιρό. Παίζουμε στο Power Sports Arena, την παράσταση είναι στο κλειστό. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι. Παρασκευή sold out, Σάββατο το μισό έχει φύγει, 55% έχουμε. Λέω, είμαστε κι εμείς οι συνεφίλοι που μάθαμε τον Τσουβέλλα παποράκι στη σειρά έρωτας. Αλήθεια είναι αυτή. Το 2006 έπαιζα ένα ρολάκι με Κοραλία Καράντι και Βαγγινό.
1: Εντάξει, μετά τα ανακαλύψετε.
0: Ο έρωτας απόψε στην καρδιά. Εμένα ήταν η μεγάλη μου στιγμή αυτή, υποκριτικής.
1: Τι θυμάσαι τα λόγια που έλεγες?
0: Είχαμε κάνει απαγωγή το παιδί του Βασιλόπουλου. Όχι αυτό που δεν ήθελε να κάνετε το γήπεδο, θα τα πω όλα σήμερα. μάλιστα.
1: Είδες ότι ο ράπτης λέει δεν έχει μέσα.
0: Και είναι ύπουλος.
1: Δεν
0: τον χωνεύει κανένα συνεργάτη του. Πήγε απέναντί σου 7-10.
1: Με την Κατερίνα Ζαρίφη.
0: Ναι.
1: Άντε, καλή επιτυχία στα παιδιά. Αλλά, εντάξει. Ελεγχόμενη καλή επιτυχία.
0: Παιδιά,
1: περάσουν, δηλαδή,
0: για λίγο.
1: Για λίγο, δηλαδή. Όχι πάνω από εμάς. Εντάξει, αυτό.
0: Να είμαστε σωστοί.
1: Η μάχη λέει, πείτε ρε παιδιά, λέει για τα αίσθηση των Ολυμπιακών στο γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ. Φιλιά πολλά μάχη. Είναι κάτι που το καταδίκασε. Και το καταδίκασαν οι οργανωμένοι στη ΡΑΣΕΠΤΑ και έβγαλαν και ανακοίνωση.
0: Okay.
1: Εννοείται, ρε παιδιά, παντού υπάρχουν λύθοι. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό. Ούτε μας έκανε εντύπωση.
0: Καλά, εγώ το περίμενα.
1: Όλοι το περιμέναμε. Και επίσης δεν μου κάνει εντύπωση ότι έβγαλε καταδικαστική ανακοίνωση η ΡΑΣΕΠΤΑ. Γιατί οι περισσότεροι.
0: Δεν τα έχω δει. Τι καταδικαστική ανακοίνωση?
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάνανε ζημιές στο γήπεδο.
0: Τι κάνανε? Δεν είδα καθόλου. Κάνανε
1: γράφητι. Γράφητι, αυτό. Εντάξει. Okay. Δεν είναι η πλειοψηφία αυτή, το καταλαβαίνουμε. Αλλά οι ηλίθιοι έχουν μεγαλύτερη, πιο δυνατή φωνή, πάντα, και έχουν και πιο καταστροφικά χέρια. Ελπίζουμε να μην κάνουν τέτοια πράγματα. Τι να πω. Αυτό.

0: Καλημέρα και στην Ειρήνη. Α, με έλειπε η Ειρήνη, δεν είχε ενημερωθεί.
1: Τι έγινε, Ειρηνάκη?
0: Ειρηνάκη ήταν στη Θεσσαλονίκη, Ειρηνάκη, κατάλαβες. Λέω, τι έγινε, λάθος σταθμός? Ποια είναι αυτή η ερωτική φωνή, εσένα λέει.
2: Τι κάνεις, Ειρήνη? Καλώς, καλώς.
0: Έχω από την Πέμπτη, λέει, να ακούσω γιατί έλειπα και εγώ έλειπα. Από την Πέμπτη, εγώ.
1: Από την Πέμπτη έχει να έρθει.
0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο.
3: Με πήρε Παρασκευή πρωί και μου κάνει πλακούς.
1: Ναι, Μαρία, μπαίνει σε τούνελ.
3: Πλακούς, παραπλήσω.
1: Και λέω, εντάξει, μην όπως είσαι, Μαρία, σε αγαπάμε.
0: Κάτι. Θα σου έστελνα μήνυμα. Ναι, θα... Αλλά το να σου στείλω μήνυμα, να σου πω, είναι κλειστή φωνή.
1: Μπορεί
0: να
1: δεν θα σε πείστε μετά από 10 χρόνια.
0: Μπορεί να σκεφτώ, εντάξει, ξέρω
1: εγώ.
0: Αλλά όχι, θα του πάρω τηλέφωνο μαζί.
1: Όχι, ρε Μαρία, δεν υπήρχε περίπτωση να μην.
0: Το ωραίο είναι. Είναι
1: δυνατόν.
0: 8 και κάτι.
1: Μπορεί να μου λέγεις, είμαι κουρασμένη. Πάλι,
0: ναι, ναι,
1: μεταξύ μας.
0: Μεταξύ μας έχει δει.
1: Και αυτό είμαστε 10 χρόνια εδώ.
0: Αφήνω τα παιδιά σχολείο, χωρίς φωνή, και λέω πάω στον Εδώ ΕΑΠ. Θα είναι εκεί, 8 η ώρα.
1: Κάποιος θα είναι.
0: Κάποιος θα είναι στον Εδώ ΕΑΠ. Και πριν, λέω, παιδιά, πρέπει να δω τον Οριλά. Την Οριλά, ήξερα ότι είχε 8 η ώρα.
1: Γιατί δεν λες οτορινολαρυγολόγος?
0: Την οτορινολαρυγολόγο.
1: Έφτιαξες.
0: Τι έγινε?
1: Φλάπα φλάπα. Είχαμε φλάπα φλάπα.
0: Και μου λέει η κοπέλα στην είσοδο να σου κάνουμε πρώτα ένα τεστ, να δούμε ότι δεν έχεις COVID.
1: Σε αγαπάει όπως.
0: Κάνουμε τεστ. Δεν έχω COVID. Και λέει να σε δει πρώτα ο γιατρός που είναι στη βάρδια. Mm-hmm. Με βλέπει λοιπόν ο γιατρός. Μου λέει, ναι, έχεις το λαιμό σου. Σόπα. Ναι, λέω, έχω το λαιμό μου. Μου λέει, κοίτα, πάρε κανένα ζεστό, όχι πολύ ζεστό, κάνα χαμομήλι, βάλε και λίγο Vicks. Λέω, να δεις, να με ξεματιάσει.
1: Και άκου. Περίμενε, ήταν, μην όπως είσαι.
0: Πήγαινα και στη μάνα μου, λέω, άμα ήταν να μου κάνει τέτοια διάγνωση. Και τι μου λέει ότι...
1: Σε φάγα, σε φάγα.
0: Και τι μου λέει, άμα δεν φτιάξει, έλα να σε δει Οριλά. Και λέω, γι' αυτό ήρθα from the first place. Λέω, να με δει τώρα που ήρθα. Να με δει τώρα που ήρθα. Και με κοιτάει, λες, και του είπα, ξέρεις κάτι πολύ... Κάτσε να δω. Να σε δει Οριλά καλύτερα. Λέω, μπράβο, ρε.
1: Ωραίος.
0: Για αυτό τα πτυχία. Άντε, γεια σου.
1: Άντε, γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
0: Πάμε, γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα.
2: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη ThermoVent.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα σε πάμε.
1: Μισό να καλέσω την οδική.
2: Εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχει αυτός με την οδική, δεν χαμογελάει. Ε, τι, εντάξει, θα το δούμε. Για πάμε.
1: Τίποτα, πολλά νεύρα. Θα σε πω στην Ισπανία. Σου θυμίζω ότι ένα από τα κύρια προβλήματα που απασχολεί τον κόσμο πάρα πολύ και την επικαιρότητα αυτόν τον καιρό είναι το στεγαστικό.
2: Καλά, ναι. Όχι μόνο έχει... αυτόν τον καιρό.
1: Ναι.
2: Απλά το έχει
1: φουντώσει πάρα πολύ.
2: Έχει την τιμητική του.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Που έχει να κάνει και με την οικονομική κρίση, έχει να κάνει και με τα Airbnb και με τη, έχει να κάνει και με το
2: τα
1: τουριστικό
2: ενίκια.
1: Κλπ. Βρέθηκε στο στόχαστρο αυτές τις μέρες ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο επιθετικός της Θέλτα.
2: Τι έκανε?
1: Έτσι, είναι και διεθνής παίκτης, έτσι, με την Εθνική Ισπανία, παγκόσμιος πρωταθλητής, μπουρουμπούρου κτλ. Λοιπόν, αυτός ο παίκτης διαθέτει την εταιρεία Μπόρχα Patrimonial SL. Αυτή η εταιρεία διαχειρίζεται τα έσοδα από την επαγγελματική του δραστηριότητα.
2: Ωραία,
1: έτσι.
2: Ωραία. Για πάμε να δω που θα πάει αυτό.
1: Κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι επιδίδεται σε κερδοσκοπία μέσω αυτής.
2: Ναι.
1: Σύμφωνα με το εμπορικό μητρό, στις δραστηριότητες εταιρείας περιλαμβάνονται η πώληση και η εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η ανάπτυξη ακινήτων. Ο ίδιος τι λέει?
2: Τι λέει?
1: Ένα διαμέρισμα έχω, κύριε Ανίτα μου. Και
2: μάλιστα,
1: αυτό το έχω 50-50 με τη Μαρία.
2: Για να δούμε.
1: Έτσι
2: τι λέει η κυρία Μαρία. Ναι.
1: Το έχει 50-50 με τη γυναίκα του, με τη Μαρία. Γιατί λέει στη Μαδρίτη δεν μπορείς να πάρεις διαμέρισμα.
2: Είναι δύσκολο στη Μαδρίτη.
1: Ναι, είναι δύσκολο στη Μαδρίτη. Και αυτό το επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Ντιέγκο Σιμεώνε έχει 180 διαμερίσματα. Στη Μαδρίτη ο Ντιέγκο Σιμεώνε έχει
2: Μαρία παίρνει
1: 180
2: και
1: διαμερίσματα.
2: Καλά κάνει και επενδύει εκεί.
1: Τι, αυτό δεν είναι επένδυση, αδερφέ. Αυτό είπαμε να παίξουμε μονόπολη. Άμα
2: είναι
1: να παίζεις μόνος σου.
2: Μα είναι τι να τα κάνεις.
1: Τι επένδυση, αδερφέ, 180 διαμερίσματα.
2: 180 και με άλλα 20 θα τα κάνει 200.
1: Χέρεις. Σόπα.
2: Με 180 διαμερίσματα, μα παίρνει ο Σιμεώνη, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ever στον κόσμο.
1: Προπονητής. Ever, ναι, το ξέρω αυτό.
2: Παίρνει
1: εδώ και πολλά χρόνια.
2: 13 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Παίρνει κάπου τα περισσότερα από όλους εδώ και πολλά χρόνια.
2: Ναι. Και δικαίως, αν με ρωτάς. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εντάξει, τα λεφτά στην μπάλα έχουν πάει αλλού.
1: Ναι.
2: Okay. Αυτός τώρα επένδυσε σε 180 διαμερίσματα. Είναι όλα λεφτά αυτά. Τα πουλάει αύριο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Σκέψου πόσα έχει βγάλει όταν τα πήρε,
1: ναι,
2: τα 180, έτσι που έχουν πάει τα σπίτια τώρα.
1: Τώρα
2: δηλαδή. Έχει διπλασιάσει το κέρδος του.
1: Αν υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα στη Μαδρίτη, ο Ντιέγκο Σιμεώνε το έχει προκαλέσει.
2: Ναι.
1: 180 διαμερίσματα. Καταρχάς, σιγά μην τα θυμάται όλα.
2: Έχει ανθρώπους που τα θυμούνται.
1: 180 διαμερίσματα.
2: Και 180 παίχτες έχουν περάσει από τα χέρια του και βάλε.
1: Και βάλε, ναι, ναι, ναι.
2: 180 και να φοράει μαύρα και να πηγαίνει έτσι. Είναι όλα μαύρα.
1: Για να μην έχει να σκέφτεται τι θα βάλει σήμερα, κατάλαβε.
2: Σε ποιο σπίτι να μείνω σήμερα. 180 σπίτια τα πήρε και τώρα έτσι όπως έχουν πάει τα σπίτια έχει βγάλει πολλά λεφτά.
1: Έχει βγάλει αμύθιτα λεφτά.
2: Έχει έξοδα βέβαια ένα
1: σπίτι. Στη Μαδρίτη μόνο, ναι, ναι, ναι. Δεν σου λέω και στην υπόλοιπη, ναι, Ισπανία. Μόνο στη Μαδρίτη έχει 180 διαμερίσματα.
2: Κοχώνες estate.
1: Ποιος να του πει τι?
2: Κάποιος που έχει 500. Α, 10 άτομα ρε Μαρία σε όλο τον πλανήτη το λύνει το πρόβλημα, αλλά okay, δεν βολεύει. Όποιος διαφωνεί ότι είναι 100 φορές πιο σεξι Μαρία στην εγχωμένη, ας το πει στον άντρα της. Εγώ τι εκπληκτικό μήνυμα. Πήγε να φτύσει τον καφέ σήμερα. Καλά κάνω Σιμεώνε. Τι λες ρε, καλή ο άλλος. Ρε φίλε, δικά του είναι. Τι λέω, ρε φίλε.
1: Παιδιά, ναι, δεν τα έχει κλέψει.
2: Δικά του είναι.
1: Δικά του είναι τα λεφτά.
2: Μα τι είναι αυτή, ρε.
1: Ό,τι θέλει τα κάνει. Τα βάζει κάτω και τα πατάει.
2: Τι είναι αυτό.
1: Τους βάζει φωτιά και τα καίει.
2: Τι είναι αυτό, ρε. Καλά κάνει. Αφού δικά του είναι τα λεφτά και,
1: ναι,
2: τα αγόρασε.
1: Ναι, τι βρίζετε, ρε.
2: Τι βρίζει. Εμένα, εγώ τα πήρα. Τι κάνει. Έχει λεφτά και κάνει επένδυση. Μπορεί να βοηθάει και 100 οικογένειες. Το ξέρει εσύ αυτό. Βοήθα τον εαυτό σου, εσύ που θα μου πει εμένα τίποτα έτσι. Πήγα να έχω κι εγώ παρουσία σήμερα. Κάθομαι και σε απολαμβάνω. Δεν πειράζει που χθες έχασε ο Παναθηναϊκός μας. Και ήταν στο παιχνίδι, είναι. Ναι, τελευταία 16 χρόνια. Είμαι χαρούμενος γιατί η κόρη μου πέρασε στο Voice.
1: Αλήθεια. Ναι. Ποιος. Το Voice δεν είναι που την παίρνει ένας δάσκαλος και τη. Που είναι η Παπαρίζου. Αυτό,
2: ναι, που γυρίζει καρέκλα.
1: Που γυρίζει καρέκλα.
2: Του Τσόχου.
1: Ναι, που διαλέγεις όμως. Ποιος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ποιον διάλεξε η κόρη σου.
1: Ποιο μέντορα. Ποιον διάλεξε.
2: Δεν ξέρω.
1: Ντιέγκο Σπιτεώνε.
2: Είναι τέλειο το Σπιτεώνε. Τον σκέφτηκα με το μουστάκι της Μονόπολη.
1: Ναι.
2: Το λευκό.
1: Ναι. Να μαζεύει κοινόχρηστα. Φανταστείτε, λέει, τι ένφια πληρώνει. Μπορεί να έχει ένφια στην Ισπανία. Δεν ξέρω αν έχει ένφια στην Ισπανία. Αυτό είναι δικό μας.
2: Κάτι θα έχει. Ένα φόρο θα τον
1: φόρο,
2: έχει.
1: Εντάξει. Τον έχει,
2: ναι. Φαντάζομαι να. Με 13 εκατομμύρια το χρόνο θα είχα σπίτια σε όλο τον πλανήτη.
1: Παιδιά, εγώ σας είπα για τα σπίτια που έχει μόνο στην Ισπανία. Δεν έχει μόνο στην Ισπανία.
2: Έχει και στην Αργεντινή, το ξέρουμε, 10 σπίτια. Έχει γύρω, εγώ ξέρω ότι έχει γύρω στα 250 σπίτια σημείωνε. Νομίζω έχει 250 σπίτια.
1: Θα το βάλω τώρα. Πόσα σπίτια έχει ο Diego
2: Σημεώνε.
1: Σημεώνε. Πάμε.
2: Να βρω το Excel του Σημεώνε με τα σπίτια, απλά να του σβήσω μια γραμμή, σιγά μην το καταλάβει, λέει κάποιο.
1: Λοιπόν, ο Diego Σημεώνε και η σύζυγός του Κάρλα Περέιρα διαθέτουν μια τεράστια.
2: Δεν θα την έλεγα έτσι με τόσα σπίτια. Κάρλα Περέιρα. Ναι.
1: Τεράστια περιουσία στη Μαδρίτη, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 180 διαμερίσματα, 7 μεζονέτες παύλα κτίρια.
2: Ναι, ξέρω ότι έχει επενδύσει πολύ.
1: Μία πολυτελή επαυλή όπου κατοικεί η οικογένεια, προφανώς.
2: Κάπου θα μείνει, δεν μπορεί. Πού θα βολευτεί.
1: Φοιτητικές εστίες και άλλα επενδυτικά ακίνητα σε προνομιακές περιοχές της Ισπανικής πρωτεύουσας.
2: Έχει κάποιες από 500.
1: Όπως η Σαλαμάνκα.
2: Σαλαμίνα.
1: Η συνολική αξία της αυτοκρατορίας του σε real estate υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Αποκλείεται, πρέπει να είναι πολλά περισσότερα.
2: Κοίταξε, εντάξει, γιατί πρέπει να είναι πολλά περισσότερα. Άμα έχει 300 σπίτια, ρε Μαρία, που κάνουν μια συγκεκριμένη
1: με πολλά
2: τιμή.
1: Περισσότερα. Τις 40 εκατομμύρια με 180 σπίτια, μωρέ, Πασκαλά, στη Μαδρίτη.
2: Μπορεί να είναι μικρούλικα.
1: Πόσο μικρούλικα να είναι.
2: Να είναι γκαρσονιέρες.
1: Μια γκαρσονιέρα εδώ πέρα στα κάτω πατήσια.
2: 80 χιλιάρικα.
1: Ναι. Δεν με πλάκα μου κάνεις.
2: Δεν είναι τίποτα. Με τα πρώτα νίκια θα φτιαχτεί η τουαλέτα. Δεν είναι τίποτα που καλατσομπώνει. Θα μπουν τα πλακάκια.
1: Θα φύγουν κάποια στιγμή τα ποντίκια.
2: Και θα μπει και η σκάλα. Γιατί τώρα σας ανεβάζουμε λες και το Άγιο Όρος.
1: Θα σας βάλω.
2: Σας βάλουμε το διχτάκι σαν απέστροφες.
1: Θα σας βάλουμε και δεν είναι τίποτα. Και σιγά πόσο θα βρέξει. Σιγά.
2: Λοιπόν, θες σπίτια, ναι. Σημείωνε. Λοιπόν, σημείωνε.
1: Σημείωνε.
2: Διέγκο απατεώνε, μάλιστα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Και τι είναι απατεώνε. Δεν τα κλέψε. Λοιπόν, να, παιδιά, φοιτητές και φοιτητρίες, αν ψάχνετε σπίτι, στη Μαδρίτη. Απευθυνθείτε στο Σημεώνε. Σίγουρα θα γεωθεί Σημεώνε. Είπαμε, έχει φοιτητικές εστίες. Σας αφορά όμως και κάτι άλλο. Το WhatsApp Under 30. Γιατί εκεί μπορείτε να κάνετε το ξεκίνημά σας πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε? Το τερμάντσε το WhatsApp και ο Diego Σημεώνε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στην πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο. Κλειστές και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγκυηχθείο στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεκτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί οι αρμόδιοι υπουργοί. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
9: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.
11: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Win

0: Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του ΑΕΤ του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Με αυτή τη φωνή κλείνει στα σπίτια του Σιμεώνε. Λοιπόν, 37 μετά τις 9, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και πάμε μέχρι τις 10, στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Γιατί κουνάς το κεφάλι σαν μάνα που πήρες κακούς βαθμούς από τα παιδιά.
1: Ο Θοδωρής λέει: Μαρία, περαστικά σε ακούω λίγο άρρωστη. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει, Θοδωρή. Μπράβο, είσαι παρατηρητικός.
0: Γενικά είναι άρρωστη με την τριάρα.
1: Ναι, άρρωστη.
0: Άσερε μπουρνά που θα βάλεις και Rainbow 9.30 το πρωί.
1: Τι έγινε. Γιατί άνοιξε την τηλεόραση. Α, έχουμε
0: ATP Masters.
1: Τσιπάς με fridge.
0: Άστο, δεν χρειάζεται να μας αποσυντονίζεις. Το κάνω εγώ άμεσα.
1: Μπράβο, μας αποσυντονίζω.
0: Τα κάνω εγώ άμεσα, δεν χρειάζεται. Εκτός αν θέλει να το βλέπει ο ταμπάκαρος.
1: Α, θέμα δεν μπορεί να που θα βάλεις και Rainbow 9.30 ώρα το πρωί.
0: Ναι, ναι. Καλά. Λοιπόν, Τσιτσιπάς Taylor Fritz 1-2 αυτή τη στιγμή στο πρώτο σετ.
1: Αχ, είναι τέταρτο
0: και είμαι πιο μπροστά. Κλείστο. Κουρνάς, κλείστο.
1: Μας κάνει spoiler ο Τσούβι.
0: Είμαι εγώ πιο μπροστά.
1: Καλημέρα στην Ατάσα από τον Brighton. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου, για τα περαστικά. Περαστικά να είναι σε όλους μας, παιδιά. Καλημέρα στη Σοφία. Μαράκι, περαστικά σου δανείζω κίτρινες πρωταθληματικές γόβες 39. Τις πήρα άνοιξη για το πρωτάθλημα. Σώσε το λαό σου. Ευχαριστώ. Κοίταξε, στο τέλος της σεζόν
0: μπορεί
1: και να τις χρειαστώ.
0: Μπορεί
1: και να τις χρειαστώ.
0: Πόσο άβολο είναι να βρεις, Σιμεώνε, το σπιτάκι σου, ρε.
1: Τα σπιτάκια σου.
0: Πόσα.
1: Όχι.
0: Εξαυτόν.
1: Την καλημέρα μας και στην Αντωνία, τη φίλη μου μας ακούει. Καλά πέρασε.
0: Λίβερπουλ είχε μια δουλειά να κερδίσει τους κλέφτες. Manchester City.
1: Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει που την Παρασκευή. Εγώ είμαι αυτή, συγγνώμη.
0: Τι θες να κάνω.
1: Είπατε με το Σωτηρακόπουλο.
0: Over.
1: Γκολ, νομίζω.
0: Over. Δώσαμε και
1: over.
0: Το έστειλα και μου. Τουλάχιστον το πιάσαμε.
1: Αλλά εμείς οι φίλοι της Λίβερπουλ λέγαμε ναι, ρε, εσύ τώρα και δεν είναι και σε καλή ψυχολογία και είναι η ευκαιρία μας και το πάρε τρία να έχει και πήγαινε σπιτάκι.
0: Και είναι και πρώτη εσύ.
1: Ναι. Λοιπόν, η.
0: Τραγούδησε και ο Σλούκα το voice, αλλά τον κόψαν, ήταν ο κλόνο του. Είναι όλοι κλόνοι. Κλόνιν.
1: Παίζει πάρα πολύ αυτό, θέλω να σου πω, με τους κλόνους.
0: Βέβαια,
1: πάρα,
0: ο Πηγουνίσιος.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Τον πήραν το Βινίσιος, τον Πηγουνίσιος.
1: Λοιπόν, ο ακροατής μου που μας είπε για την κόρη του που πήγε στο Voice.
0: Ποια είναι η κόρη του?
1: Η Παπαρίζου.
0: Η κόρη του είναι η Παπαρίζου.
1: Η Παπαρίζου, διάλεξε μωρέ για μένα τώρα, συγκεντρώσου. Μπαφωνάζω κιόλας. Καλημέρα και από Αντίπαρο, βεβαίως. Περαστικά, ευχαριστώ.
0: Τσούβι, τον ύψε χθε, διάβασε το, σε παρακαλώ. Ναι, αλλά η Μαρία δεν έχει πιει το σιρόπι τη, λέει κάποιο άλλο. Ναι.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι. Δεν κάνουν τίποτα τα σιρόπια. Τίποτα δεν κάνουν τα σιρόπια.
0: Μερικά απαγορεύονται. Και το πασά το νότι. Είναι δυνατόν, κυρία Μαρία. Γιατί φωνή, το νι δεν οξυγονώνεται. Το βλέπω. Ναι, το νι δεν οξυγονώνεται.
1: Εντάξει, μου έδωσε κορτιζόρι, να πω την αλήθεια.
0: Να τα μεντρολάκια. Όλες οι τραγουδίστρες παίρνουν μεντρόλ.
1: Δεν πήρα, γιατί αυτό ακριβώς λέω. Δεν τραγουδάω. Ένα Σαββατοκύριακο είναι, θα το βουλώσω. Δεν μίλησα πολύ. Δεν μίλησα και στο γήπεδο πολύ. Είδατε και αυτό.
0: Τι να μιλήσεις.
1: Λίγο
0: το διαιτητή έβρισες και δεν.
1: Εντάξει, λίγο. Λίγο.
0: Αυτό.
1: Ναι, είσαι αρρώστια κυριολεκτικά με αυτή τη φωνή, όντως. Για την προοδευτική μας και τον ντέρμπι.
0: Είπαμε.
1: Ξύπνησες τώρα εσύ 10 παρά και περιμένεις να τα πούμε όλα. Λοιπόν, περαστικά σε όλους. Και σε μένα και στη Λίβερπουλ και στον Παναθηναϊκό και σε όλους.
0: Και είχαμε και κεφάτο οικονόμου εκεί στο Sky που έρχεται σε αντιπαράθεση. Μισό και πέτσινο μπορεί να είναι, έτσι είπε, τον τρόλαρε τον Πιταρά για τις αναμετρήσεις. Μάλιστα. Μπορεί να είναι μισό και πέτσινο. Το μπήκαρε, δεν χρειάζεται πολλά για την νίκη, ένα γκολ φτάνει. Μισό μπορεί να είναι, μισό και πέτσινο μπορεί να είναι, να το πω σαν Ολυμπιακός.
1: Ως Ολυμπιακός.
0: Έχει χάρη, δεν είδε το καμαρκάρισμα στον Τετή που ήταν για κόκκινη υπό Πιταράς. Και ο οικονόμου γέλαγε. Α, σας θέλει ο διαιτητής. Γενικά, μισό και πέτσινο, μάλιστα. Για να μην λέτε.
1: Μας πάρουν τη δουλειά, ρε φίλε. Μας πάρουν τη δουλειά.
0: Είδες.
1: Καλημέρα στον Γιώργο, τον φωτογράφο, τον Αρβιλάκια. Είμαστε αμάξι με τη δικιά μου. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γι' αυτό φεύγουνε, φίλε. Μόνο που το σκέφτεσαι έτσι, γι' αυτό φεύγουνε.
1: Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά σου.
0: Αυτό Γιώργο. Το έχω πει, σε
1: ναι,
0: παρακαλώ.
1: Ναι. Και το έχω υιοθετήσει γιατί είναι μεγάλη σοφία. Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά σου.
0: Για πάμε, ναι.
1: Και μου είπε τι φωνάρα έχει παίξει σήμερα η Μαρία. Όλες θα σας τις πάρω. Όλες και όλες.
0: Όλες θα σας τις πάρω. Συνεχίζει. Okay.
1: Γαργάρες. Γαργάρα κάναμε εδώ.
0: Έκανα εγώ την Κυριακή.
1: Το ντέρμπι.
0: 2-2 Τσιτσιπάς. Έτσι.
1: Ρακόμενο μεγάρι, βάλω και ξύλο κανέλα.
0: Βάλε και ένα μακαρόνι και κοιμά να τσιγαρίσεις και είσαι
1: έτοιμο. Να βάλω και λίγο ποντίκι. Μοσχάρι εννοώ. Αχ, σήμερα πάρε λίγο απαντήσω ένα ποντίκι.
0: Πού ρε Μαρία?
1: Εδώ στο οικόπεδο. Εντάξει. Δεν θα ήταν το χειρότερο που έχει πάθει.
0: Γιατί ούτε ήταν το χειρότερο που σου έχει τύχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ήδη ψόφιο. Αυτό. Καλημέρα.
0: Α, πήγες να πατήσεις ένα ψόφιο ποντίκι.
1: Ναι. Ιου.
0: Έχει πολύ πράγμα εδώ πέρα. Η πλατεία εδώ πέρα έχει πολύ πράγμα. Κάτω από τη γέφυρα.
1: Εσύ είδες τι έγινε στο ζωολογικό κήπο στο νησί στην Αγγλία.
0: Πήγε ένα μέσα πιωμένο και τον έφαγε η τίγρη.
1: Μέρεση.
0: Ωραία, δεν θα θανατωθεί η τίγρη.
1: Αυτό,
0: όχι, συνήθως τη θανατώνουν.
1: Βεβαίωσε, επειδή... λέει ο ζωολογικός κήπος, ότι δεν θα. Γιατί να θανατωθεί η τίγρη.
0: Συνήθως επειδή μαθαίνουν να τρώνε ανθρώπους ενώ δεν το είχαν στο ρεπερτόριο.
1: Στο αίσθητό τους, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια, θα την αφήσουν έτσι την τίγρη.
1: Πω, πω, μπράβο, τι μεγαλοψυχία.
0: Είναι η πρώτη τίγρης που δεν θανατώνεται μετά από τέτοια επίθεση.
1: Έριξα τόσα καντιλάκια χθες. Όταν είδα ότι.
0: Αυτός μπορεί να είπε σε ένα πείραμα στο Facebook. Μπες μέσα και μην φοβάσαι.
1: Δεν ήταν στα καλά του. Το καταλάβαμε ότι ο άνθρωπος δεν ήταν στα καλά
0: κρίμα,
1: του. Γιατί μπήκε μέσα και περίμενε απλά να
0: το.
1: Και μετά έλεγε στην τίγρη, σταμάτα! Και λέω, εγώ έτσι κάνω στο Λουίτζι και δεν σταματάει.
0: Κρίμα, κρίμα, κρίμα για το παλικάρι. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερη ασθένεια από αυτή τη.
1: Δεν ξέρω. Δεν ήταν. Δεν ξέρω, κρίμα, μπορεί να ήταν. Ναι, αυτό που λες πιωμένο. Ή...
0: Εντάξει τώρα. Έχουμε κάνει πιωμένη. Πράγματα, αλλά.
1: Είδες τι έγινε στη Θεσσαλονίκη.
0: Τίγρη στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι. Αν και. Όχι, σταμάτα. Ένας τύπος πιωμένος.
0: Οκ. Okay.
1: Εισέβαλε σε ταβέρνα, στραβοτιμόνιασε.
0: Με το επίτηδες.
1: Κατά λάθος επίτηδες, δεν ξέρω. Αλλά ήταν μεθυσμένος ο άνθρωπος και μπήκε μέσα σε ταβέρνα. Ευτυχώς δεν είχαμε ψιλοτραυματισμούς. Αλλά υπήρχε κάμερα που εκεί που καθόντουσαν οι άνθρωποι. Ρε εσύ, τελείωσε το καραφάκι. Μας φαίνεται άλλο ένα τσίπουρο. Μπουκάρει μέσα το αυτοκίνητο. Τρομακτικό. Και τι κάνει ο τύπος.
0: Τι έκανε.
1: Όπισθεν. Έκανε όπισθεν. Και καλά. Ω, sorry, πήγα να φύγω. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και τον σταμάτησαν και ήταν μεθυσμένος.
0: Ήσουν και εσύ μεθυσμένος, μου λέει ο Μάξιμος. Είχε δώσει βαζέλη ξερό διπλό της Πανάθας. Ναι, ρε φίλε,
1: δεν
0: και το χάσα.
1: Ούτε κανένα χ, τίποτα.
0: Δεν είχα λες διπλές. Αφού ξέρεις που
1: βάζω. Τι είχε δώσει μωρέ τις διπλές.
0: Τις έχασα και τις διπλές. Έπιασα τον Αστέρα. Χάνεται ο Πανετολικός και η Φυσιά Χ2. Με άγχωσε ο Σωτηρακόπουλος. Λέω, είναι ο μάστορας εδώ πέρα. Τι κάνω εγώ εδώ.
1: Τσουβί.
0: Ναι.
1: Ναι, έδωσε τον Αστέρα.
0: Ναι.
1: Έδωσε και στην Κηφισιά και την έχασε.
0: Και την έχασα τη δική.
1: Μπράβο, Τσουβί. Έδωσε Χ2. Μάλιστα. Ωραία. Παιδιά, βρήκα νυχτερίδα στην είσοδο της πολυκατοικίας χθες, λέει ο Φίλιππος. Της άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Κύριος ο Μπάτμαν, έφυγε. Μπράβο, καλά. Τι να την έκανες. Σούπα. Νυχτεριδόζουμο. Τι.
0: Τι. Για κινέζικο τρώγεται.
1: Ναι.
0: Είδες τι έφερε.
1: Είδες.
0: Αλλά όχι, ο ιός, ο ψευτοϊός τον έφτιαξαν άλλοι. Παμ διάλειμμα.
1: Παμ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Με το μήνυμα, οι πραγματικοί παίχτες δεν κάνουν ποτέ κασά στο στοίχημα. Το αφήνουμε μέχρι τέλους. Τι παναπεί ζητούμενα, μου λέγε κάποιος. Μπορείς καρφί να τα πιάσεις. Είσαι άντρας. Μαρία Βραχνάδα, ψωμί και στραπατσάδα.
1: Τέλειο. Τέλειο και ωραία ιδέα. Δεν θα ωραία το πεις, λέει, για να κάνεις κεφάλι, να σφυλάκι και με... Όχι, παιδιά, ρακόμελο, όχι, όχι, εγώ να πιω 30 χρόνια ρακόμελο, δεν είναι για μένα.
0: Έχω απλά δοκιμάσει ρακόμελο.
1: Κερακί γενικά δεν πίνω.
0: Ρακί αναγκαστικά στο Ρέθυμνο με το Μιχάλη το Χάς,
1: ναι.
0: Μπλέκω, δεν πάω να μπλέξω, αλλά μπλέκω. Πάω γυρεύοντας,
1: ναι.
0: Αλλά κάνω να, τώρα,
1: αλλά
0: ήταν ανάγκη.
1: Ναι, λες, ναι, τον εαυτό σου, δεν πάω να μπλέξω.
0: Έχεις εγώ δίκιο. Θα πάω και θα πιω ένα, λέω. Εντάξει.
1: Sweet home αλαμάνα.
0: Αλαμάνα, έτσι ακριβώς. Δίνεις content με αισθησιακή φωνή, μας δίνεις content.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και περιμένετε γιατί ο Τσόχος θα το συνεχίσει αυτό.
0: Mm-hmm. Σύλλογος Ποδολάγνων, η κίτρινη πατούσα, μόνο ΑΕΚ. Ωραία.
1: Κίτρινη πατούσα ήταν το παγωτό.
0: Κίτρινο μαύρο.
1: Είχε από πάνω λίγη σοκολάτα στα δάχτυλα.
0: Και όχι μόνο στα δάχτυλα, και στο πέλμα.
1: Α, ναι, μωρέ, γιατί. Ναι, αλλά ήταν κατά βάση κίτρινη.
0: Σάρωσε αυτό, άλλο σα προξεγλύψε. Ανάλογα, Μαρία.
1: Καλά, κάποιοι τρώγανε το κοκτέιλ.
0: Εγώ.
1: Κι εγώ.
0: Πώς θα πάρουμε είσοδο για άχαστους, παιδιά, θα ενημερωθείτε αύριο σχετικά, θα βγαίνουν οι εισιτηριάκια.
1: Στείλτε μήνυμα τώρα στο Μαλιάτσι.
0: Τώρα για ποιο λόγο, ρε.
1: Κοιμάται, μπορείτε. Στείλτε σεισμός και ονοματεπώνυμο.
0: Σεισμός και ονοματεπώνυμο Μαλιάτσι, είπε ο Τσούβι. Α, ροζ ήταν, το τόγκο ήταν κίτρινο. Ρε, παιδιά, τα ξεχνάω. Όλα αυτά που μου φέραν το
1: μπανάνα ήταν ροζ.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν, παιδιά, η μπανάνα, λέω, η πατούσα ήταν ροζ. Δεν υπήρχε και κίτρινη πατούσα.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Γιατί
0: δεν το
1: ήταν γεύση μπανάνα και εγώ.
0: Δεν το θυμάμαι. Τι έφαγε μπανάνα που σου φέρε, γιατί εγώ έφαγα χτες.
1: Τι έχω βάλει στο ψυγείο, γιατί
0: μπράβο.
1: Αρχίσει. Μα ήταν 800 μπανάνες. Να το, ρε. Να το, υπήρχε και το κίτρινο.
0: Υπήρχε, το θυμάμαι.
1: Μας τρελάνετε
0: τώρα.
1: Και γιατί λες ότι λέω.
0: Μα δεν έχω προσωπικότητα. Αυτές τις έκλεβα στο πολύγωνο εγώ.
1: Παγωτό μπανάνα πατούσα.
0: Αυτά τα έκλεβα στο πολύγωνο, με βάζαμε στο ψυγείο.
1: Που δεν έβλεπε το ψυγείο, δεν είχε τζάμια και τέτοια.
0: Το ψυγείο παγωτών τότε ήταν το πρώτο γυαλουρανικό, Μαρία. Άνοιγε. Το κουταλάκι ήταν για κουτάλι σπιτιού. Δεν έσπαγε ποτέ το κουταλάκι παγωτού, Μαρία. Έσπαγε το παγωτό, όχι το κουτάλι. Το κουτάλι τότε το χρησιμοποιούσαν να κάνουν έργα σιλιοσίων. Δεν καταλαβαίνει.
1: Το τόγκο, λέει, ήταν εκεί την ανέκη. Αφήστε μας ήσυχους. Εντάξει, καταλάβω.
0: Εντάξει.
1: Όχου. Αμάν. Τρόικα, λέει, το καλύτερο παγωτό ever.
0: Ναι, ρε Βασίλη, αλλά μας έφερε και Capital. Μη μας τα θυμίζεις. Δεν είσαι εσύ Παναθηναϊκός για να είσαι τόσο χαρούμενος, κρυφό γαβρε. Ρε, παιδιά, τι να κάνω τώρα.
1: Όχου, ναι. Παιδιά, έχει καλύψει τους καθρέφτες του σπιτιού τώρα. Δεν ξέρετε. Άμα δεν ξέρετε, μην μιλάτε. Σάββατο την ώρα του αγώνα με το σκυλί Βόλτα ήρθε ενημέρωση για γκολ. Αλλά συνηθισμένος από προϊστορία, μπήκα να δω γιατί το ακύρωσαν. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι ΑΕΚΙΤΖΙΣ. Μπράβο, είσαι δικός μας άνθρωπος.
0: Φυκό μας, παιδάκι, δεν φοβάσαι καν φαντάρο.
1: Λοιπόν, να πω κάτι λίγο σοβαρό, έτσι λίγο σοβαρό.
0: Τώρα είναι ανάγκη.
1: Θέλω να ρωτήσω τους φίλους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη κτλ. Θεωρητικά τους φίλους των ομάδων που γεμίζουν περισσότερο τα γήπεδα,
0: ναι.
1: Αν έχει εξισορροπηθεί λίγο το ποσοστό μεταξύ ανδρών και γυναικών που πηγαίνουν στο γήπεδο. Γιατί είδα το
0: Σάββατο. Πολλές γυναίκες στο γήπεδο.
1: Ναι, είδα στην ΑΕΚ πάνε πάρα πολλές γυναίκες.
0: Η ΑΕΚ έχει πολλά κορίτσια.
1: Έχει πολλά κορίτσια. Θέλω να ρωτήσω, σοβαρά ρε παιδιά, δεν κάνουμε πλάκα, δεν είναι ειρωνευόλυτο.
0: Και ο Ολυμπιακός
1: έχει. Αυξηθεί αυτό, ναι, και στους Ολυμπιακούς και στους Παναθηναϊκούς.
0: Στο ΑΚΑ δεν φαίνεται ο κόσμος, τόσο μακριά που είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν σου λέω να κάνει κοντινά. Στον κόσμο που πηγαίνει, βλέπει περισσότερες γυναίκες.
0: Περισσότερες γυναίκες, ειδικά στους επίσημους και γύρω-γύρω, έχει. Στο Καραϊσκάκης, πολύ
1: στο
0: κόσμο.
1: Στους Παναθηναϊκούς έχει.
0: Παναθηναϊκός έχει στο μπάσκετ. Το μπάσκετ,
1: ναι,
0: του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Βγαίνεις για ποτό. Στο, ναι, μπάσκετ του Παναθηναϊκού βγαίνεις να ζευγαρωθείς.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται, δεν πας για να φωνάξεις. Σ' αγαπώ πολύ, καλή.
1: Και μετά ξεχνείς.
0: Μια ζωή μαζί.
1: Ποιος
0: μια χαρά είναι η ομάδα φέτος.
1: Ο Μπράντοβιτς, πότε ήρθε ο Μπράντοβιτς.
0: Έλα, Παναγία. Παρά παπέρο, πέρο. Έχει συνηθίσει 16 χρόνια παγωτό τσουβί. Telecom Center και Χουάντσο μόνο για γυναίκες. Όταν βγαίνει ο Χουάντσο.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά, εντάξει. Εντάξει. Οκ.
0: Εντάξει, γίνεται ένα χαμό στο γήπεδο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Χουάντσο και Καλαϊτζάκη. Βάζει και τον Καλαϊτζάκη επίτηδε. Όχι, δεν γίνεται για τον Καλαϊτζάκη.
1: Γιατί όχι.
0: Έτσι, θέλω να τον
1: δεν
0: ανεβάσω.
1: Παίρνει λίγο απόνερα κάτι.
0: Παίρνει πάντω χρόνο συμμετοχή φέτο. Πώ σα φάνηκε. Mm-hmm.

0: Πες για σοκολάτα στα δάχτυλα της πατούσας με τέτοια φωνή. Να έχει συνεχιστεί η ανομαλία μας. Να λες μετά τι φταίει ο κόσμος.
1: Καλά, εντάξει. Σας ξέρω. Πώς λέγεται αυτός που του αρέσει η Δευτέρα?
0: Ανώμαλος.
1: Σωδηματίας.
0: Αλήθεια. Σημεώνε.
1: Σημεώνης. Σημεών. Συγγνώμη.
0: Να, σου δείχνω τον κλόνο του Λούκα στο Voice.
1: Για να δω.
0: Μισό λεπτό να κάνει
1: πολύ
0: πλάνο. Ο κλόνος του Λούκα στο Voice που κόπηκε. Μοιάζει πάρα πολύ.
1: Γιατί τον κόψαν, δεν είχε φωνή?
0: Όχι, ήταν τραυματίας.
1: Και από την απόσταση.
0: Ο Γιάννης από Κατακόκκινο Αμπελόκηπο μας λυπάται. Όχι.
1: Γιατί.
0: Λυπάμαι με πάσα ειλικρίνεια. Λυπάμαι λίγο για τις πράσινες οπαδούς. Όχι.
1: Ρε.
0: Δεν θέλουμε λύπηση. Θα επανέλθουμε. Η αρμάδα του Νίστρου που θα. Πέστασή.
1: Εγώ λέει με τη γυναίκα μου. Πηγαίνω άκα ποδόσφαιρο και έχει αρκετές. Κάτι που δεν περίμενε η γυναίκα μου.
0: Είδες. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας ή από εδώ. Τους από εκεί. Ευχαριστούμε τον Ταμπάκο, τον Γίγαντα. Να σας ενημερώσω για να κάνω αυτό που πρέπει. Ότι σίγουρα θα τα έχει φορτώσει. Ω, Τσιτσιπάς Φρίτς 3-3. Έτσι. Είμαστε στο πρώτο σετ. Είναι η φάση των 32 για το ATP 1000. Στη Σανγκάη, παρακαλώ. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας με Μιχάλη Τσόχο. Με πολύ κέφι Δευτέρας. Μετά και τα αποτελέσματα. Πριν όμως από αυτό, φαντάσου ένα παιχνιδάκι που όσο παίζεις ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό κάνει το Box Booster. Παραγγέλνεις και η έκπτωση παίρνει boost. Με 2 ευρώ, με 3 ευρώ, με 4 ευρώ φτάνεις στα 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες. Μπαίνεις και σε διαγωνισμό για 5 iPhone 17 Pro. Βάλε booster στην παραγγελία, Box το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρ προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
2: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τα λέμε πάλι αύριο. Ναι, θα κλείσω και εγώ τη δική μου φωνή αύριο.
1: Μπράβο, κλείσει και εσύ τη δική σου φωνή. Θα κρατηθεί αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, δεν θέλω να
0: όλη
1: πέσει
0: η εβδομάδα
1: ορεξίστας.
0: Θα είναι έτσι.
1: Ναι,
0: κάπως.
1: Ναι, γιατί έρχεται τσόχος, έτσι. Σας θέλω με την ίδια όρεξη. Έρχεται τσόχος τώρα
0: έτσι,
1: με αυτή
0: πάνω.
1: Τη φωνή. Ναι, ναι, ναι. Και το βράδυ, όλοι σκάει, έτσι.
0: Ναι, όλοι σκάει. Τότε και τώρα και όλοι.
1: Έχουμε πρεμιέρες.
0: Έχουμε πρεμιέρες.
1: Άντε, έλα, γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
0: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League και μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά από τους πρωτοπόρους πράσινους, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Τούτου Ντίλης Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος Έλαμπετ 3-2. Πανηγυρικό το κλίμα στον Ολυμπιακό για την νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέη για το Europa League. Μετά τον Δανό Χαφ Χόιμπιερκ, νοκάουτ για τους Μασαλούς θα είναι και ο Καναδός στόπερ Κορνέλιους. Επιχείρηση ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό την επομένη τη σύνταξη στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά σε τροχιά εν ώψη της Πέμπτης. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ με τους πράσινους να επικεντρώνονται στο μάτς με την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Στο μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League στρέφονται άπαντες στην ΑΕΚ. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς θα κάνει ο Βάργα που έχει περισσότερες πιθανότητες για τον αγώνα με τη Manchester City. Εκτός των πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς ο 300. Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή θα έχει σήμερα στις 6 ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα. Παρουσία του Γιώργου Σαββίδη ολοκληρώθηκε η προετοιμασία με τον Ντεσπόντοφ να βγάζει ξανά μέρος του προγράμματος. Αλλαγές ετοιμάζει ο Αλέσιο Λύση με τον Μπάνζα πιθανότατα να κάνει τον ντεμπούτο του. Ικανοποίηση στον Άρη για την νίκη επί του Βόλου Έλαμπετ, αλλά προβληματισμός από τον Μιχάλη Γρηγορίου για την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Τουλάχιστον έναν μήνα εκτός δράσης θα μείνει ο Τιάμ, καθώς ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-83 του Κολοσσού Ρόδου στην κεκλεισμένων των θυρών σαν Ελαρένα στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη στοίχημα GBL. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τον Αμερικανό Τέιλορ Φρίτς στον δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερς. Στις 10.30 η Μαρία Σάκαρη κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά της Γουχάν, όπου κοντράρεται με την Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία. Τηλεοπτικά από Nova Sports 6. Η Manchester City επιβλήθηκε 3-0 της Liverpool στο Anfield, στο σημαντικότερο μάτς της έκτης αγωνιστικής της Premier League. Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 και Halleverton 2-2 στα άλλα χθεσινά μάτς. Η Lazio νίκησε 3-1 τη Μόντσα για την έκτη αγωνιστική της Serie A και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 βαθμούς. Como Roma 0-0 και Cagliari Juventus 1-1 στα άλλα παιχνίδια που ξεχώρισαν. Για την 8η στροφή της La Liga, Sociedad La Coruña 3-2, Betis Osasuna 5-2 και Santander Valencia 2-2. Colonia Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1 στην αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Πλήγμα στη Real Madrid με τον Gabriel Deck, καθώς ο Αργεντινός forward αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον νόμο και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που εκτιμάται ότι θα τον αφήσει εκτός δράσης έως και 5 μήνες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος.
11: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Bwin Sport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε εδώ στο bwinsport FM, στους 96,6 και είστε συντονισμένοι στο πρεσάρισμα. Λίγο μετά τις 10, Πάνος Μπουρνάς, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Τρεις Ταμπάκος στην διεύθυνση παραγωγής τούτης εδώ της εκπομπής. Σε ένα πρωινό Δευτέρας που έχει τους Ολυμπιακούς ανεβασμένους, τους Παναθηναϊκούς κατεβασμένους. Σε μια εβδομάδα που είναι φωτιά γιατί επαναρχίζουν και τα ευρωπαϊκά μάτς. Έχει και full Ευρωλίγκα, έχει full Champions League, Europa Conference. Άρα εσείς είστε κολλημένοι εδώ στον bwinsport FM στους 94,6. Ωραία Κυριακή χθες, ρε, χαιρόμαστε ρε. 3 η Liverpool. Άσο με ρε της Ολυμπιακός. Ωραία πέρασαμε, ρε, ωραία. Καταλαβαίνετε το μεγάλο ντέρμπι θα είναι αυτό που θα μονοπολίσει φυσικά το ενδιαφέρον απόψε και το πώς ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγάλει τελείως από το παιχνίδι τον Παναθηναϊκό και να επικρατήσει σε ένα παιχνίδι γεμάτο δυναμισμό, γεμάτο ένταση, γεμάτο πάθος, με τρομερές παραστάσεις άποψή μου, όχι μόνο από το Ρέτσο, κυρίως από το Ρέτσο όμως που ήταν ο MVP του παιχνιδιού, αλλά και από άλλους παίκτες του Ολυμπιακού που από νωρίς έκαναν τη δουλειά τους και χάλασαν τον παιχνίδι του αντιπάλου. Για ένα πρωτάθλημα πλέον που έχει καινούργιες βαθμολογικές συνθήκες, με τον Παναθηναϊκό να είναι μεν πρώτος, αλλά μπορεί το απόγευμα να μην είναι μόνος πρώτος, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα και αν κερδίσει είναι και αυτός μαζί του. Με την ΑΕΚ να είναι στον πόντο και τον Ολυμπιακό στο δίποντο. Δηλαδή θα γίνει της

Και τώρα για τους χθεσινούς έτσι μονομάχους, δύο πράγματα. Μένει να διαπιστώσουμε τις επόμενες εβδομάδες, μέρες και εβδομάδες, έτσι. Καταρχάς, αυτός ο αέρας που μπήκε στα πνευμόνια του Ολυμπιακού, πώς θα αξιοποιηθεί. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πριν τη διακοπή ήταν σε ένα πολύ μεγάλο έτσι γκρίζο σύννεφο, λόγω των αποτυχημένων αποτελεσμάτων, των όχι, ξέρω εγώ, του όχι καλού ποδοσφαίρου που παρήγαγε εντός αγωνιστικού χώρου, κατάφερε και πήρε μια νίκη σε ένα μάτς που ήταν γι' αυτό ένα πρόωρος τελικός. Κακά τα ψέματα, το να βρεθείς νωρίς μέσα στη χρονιά με 8 βαθμούς πίσω από τον αντίπαλό σου σε ενδεχόμενο ήττας θα ήταν πάρα πολύ βαρύ. Το έβλεπε λοιπόν ο Ολυμπιακός σαν τελικό, το έπαιξε σαν τελικό. Κατάφερε και κέρδισε τόνους αυτοπεποίθησης, νικώντας τον αιώνιο αντίπαλό του. Τώρα πλέπει αυτό το πράγμα να το κάνει κινητήρια δύναμη για να τον βοηθήσει να παίξει και ένα τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο. Διότι εχθές χάλασε το παιχνίδι του αντιπάλου του και πήρε το ματς. Αυτό που είναι το δύσκολο είναι αυτό που ακολουθεί. Δηλαδή να μπορεί να φτιάχνει αυτός παιχνίδι, να μπορεί να είναι πολύ δημιουργικός και να έχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα επιθετική που θα του δώσει μια συνέπεια στη συλλογή καλών αποτελεσμάτων στο σύνολο του πρωταθλήματος. Είναι πάντως μια όθηση ψυχολογική, πνευματική που θα βοηθήσει πάρα πολύ και τον Ιμμανουέλ Γουαϊαθέλ να δουλέψει ακόμα με περισσότερη άνεση το project ανανέωσης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Για τον Παναθηναϊκό, αυτό που μένει να δούμε τώρα και αυτό που χρήσιμο και πολύτιμο είναι, γιατί θα έρθουν τα στραβά μέσα στη χρονιά. Ποδόσφαιρο είναι, δεν είναι football manager που πατάγαμε το save και όταν χάναμε το match γυρίζαμε πίσω και ξαναπέζαμε. Είναι η διαχείριση από πλευράς κλαμπ, από πλευράς προπονητή, από πλευράς επιτελείου γενικότερα, το πώς θα διαχειριστούν αυτή την ήττα, αυτό το αποτέλεσμα. Και από την άλλη, αντίδραση είναι η μαγική λέξη που όλοι περιμένουν να δουν να βγάζει ο Παναθηναϊκός στα προσεχή παιχνίδια. Και το λέω αυτό γιατί επειδή καμία ομάδα δεν μπορεί να το πάρει με μόνο νίκες το πρωτάθλημα, καμία ομάδα δεν μπορεί να έχει μόνο θετικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια μιας αγωνιστικής περίοδου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό να μπορούν γρήγορα να σηκώνονται στα πόδια τους και να δείχνουν ότι έχουν πνευματικές αντοχές για να καταφέρουν να πετύχουν μετά από μια κακή βραδιά για αυτούς.

0: Μην βιάζεσαι. Μου θυμίζει τον Καμαρά. Μπαίνει μέσα, σιγά σιγά, αφήσει τα πράγματά του, αυτό και το άλλο. Έρχεται το πουέρτα, ρε! Έρχεται το πουέρτα! Θα φτιάξει τώρα τον ήχο. Ήρθε και ο Φρόιλερ.
1: Εσύ ο πουέρτα.
0: Ο Μπουρνάς.
1: Α.
0: Ναι. Για Φρόιλερ μπορεί να μου πεις. Θα κάτσεις.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας, τι κάνατε.
0: Πώς είσαι, φίλε?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο, ρε. Χαίρομαι για σένα. Έχεις κάτι να μας πεις ή να το κλείσουμε, ας πούμε, να πάμε διαφημίσεις?
1: Φυσικό κίνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί πήγε μπανιό.
0: Ναι, ναι, πήγε μπανιό. Για πες. Για πες.
1: Τι θες να σου πω?
0: Ξέρω, κάτι, ας πούμε, κάτι που σε... Παίζουμε για το Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου, ας πούμε.
1: Ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου, ματσάρα.
0: Ματσάρα, ναι.
1: Ματσάρα.
0: Για το Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου.
1: Και πολύ καλός ο Κολοσσός. Πολύ καλός.
0: Καλός είναι ο Κολοσσός. Ναι. Εντάξει, άμα δεν είχε τα διπλά μάτσα Ολυμπιακός, θα παίζετε διαφορετικά.
1: Εντάξει, οκ, ναι, οκ.
0: Πες μου για το
1: Περιστέρι Ηρακλής.
0: Για το Arsenal Leeds, ας πούμε.
1: Περιστέρι Ηρακλής, δεν βλεπόμασταν.
0: Δεν βλεπόμασταν, ναι. Δεν το κάνατε την ανατροπή όμως.
1: Ναι, την κάναμε, αλλά δεν βλεπόμασταν. Τι άλλο θες να σου πω?
0: Ξέρω εγώ, άστο, να πάμε διαφήμιση. Κάτσε να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην BU είναι η κερκίδα είναι full. Ζει στη μαγεία των κορυφαίων διοργανώσεων με άπεχτο online στοίχημα, αμέτρητα ειδικά παιχτών και αναμετρήσεων με 0% κανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: για να θα πάρει μπρος τώρα με τη δεύτερη. Ο Τσόχος. Έλα ρε, έλα ρε. Μην ξεφυσάς ρε.
1: Να σου πω εσύ,
0: ναι.
1: Τι θες να σου πω, υποκρίθηκε το ντέρμπι. Κρίθηκε στο ότι ο Ολυμπιακός μπόρεσε και πήρε την ψυχολογία και το momentum ότι είναι ανώτερος με αυτό το high press ψηλά στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Για αρκετή ώρα το έκανε. Αλλά εκεί πήρε την ψυχολογία. Όταν ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν πάρα πολύ
0: πάρα
1: με το
0: πολύ.
1: High press. Έκανε 3-4 λάθη στα πρώτα 10 λεπτά. Εύκολα πουλήματα μπάλας. Και αυτό είναι που δημιούργησε το momentum στο μάτι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε ψυχολογία. Ο Παναθηναϊκός ψυχολογικά κατάλαβε ότι εδώ θα είναι μια δύσκολη βραδιά.
0: Ναι.
1: Η κερκίδα πήρε φωτιά και δημιουργήθηκε το σκηνικό γύρω από το οποίο κύλησε όλο το παιχνίδι. Αυτό ήταν το πιο βασικό κομμάτι. Μπορεί να μην έκρινε εν τέλει τίποτα, αλλά μέσα σε ένα μάτι ψυχολογία χτίζει λεπτό με το λεπτό. Φάση με την φάση. Αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο, όπου ο Παναθηναϊκός φάνηκε να είναι σε μια κατάσταση ψιλοθάλασσας και ο Ολυμπιακός φάνηκε να είναι σε μια κατάσταση θα σας κοιμήξω και θα πάρω το μάτς, δημιούργησε όλο το σκηνικό γύρω από το οποίο χτίστηκε το μάτς και το οποίο άλλαξε μόνο από στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, όταν αποβλήθηκε στο τελευταίο ημίωρο, όχι κομμάτι, όταν αποβλήθηκε ο Σάλιακας. Εκεί ήταν άλλα τα πλεονεκτήματα του Ολυμπιακού και άλλα τα μειονεκτήματα του Παναθηναϊκού. Εκεί τα πλεονεκτήματα του Ολυμπιακού ήταν ότι συνέχισε να είναι συγκεντρωμένος, δεν έχασε το μυαλό του, έψαξε να βρει τρόπους όχι μόνο να κάτσει πίσω, αλλά να
0: μεταφέρει το μήνυμα ότι θα χτυπήσω και μπροστά.
1: Σωστά, και το έκανε δύο φορές, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να ανέβει όσα μέτρα θα θέλει να ανέβει, παρά το γεγονός ότι ούρλιαζε ο Νίστρουπ. Ακόμα και τα δύο του μπακ, τα ακραία που έπαιζαν εκείνη τη στιγμή, να παίζουν μονίμως πάνω από τη σέντρα. Mm-hmm. Όταν βλέπεις ότι οι μακρινές μεταβάσεις βρίσκουν τον Ζέλσον ανεξάρτητα από τις καταλήξεις των φάσεων και είσαι παίχτης, λες δεν μπορώ να το αφήσω να συμβεί.
0: Εννοείται.
1: Σε κρατάει σε
0: λίγο. Λίγο γυρνάς προς τα πίσω. Ναι.
1: Να, σε κρατάει λίγο πιο πίσω. Και ο Παναθηναϊκός εκεί, όσον αφορά το δημιουργικό του κομμάτι, δεν ήταν απλώς φλίαρος. Ήταν να δώσουμε την μπάλα σε κάποιον που θα κάνει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έμοιαζε εκεί το σχέδιο πώς θα ανοίξουμε αυτή την άμυνα να μην υπάρχει.
0: Κοίταξε, εμφανίστηκε λίγο καλομαθημένος ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αυτό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Το παιχνίδι του περνάει όλο από τον Καμαρά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, αν είχε διαβάσει έναν ποδοσφαιριστή πολύ καλά, ο Ιμανουέλ Κουβαθίλ, αυτός ήταν ο Ετιέν Καμαρά. Με το που προσπαθούσε να πάρει την μπάλα, αυτομάτως έπεφταν δύο ποδοσφαιριστές πάνω του. Δηλαδή αυτό γίνεται, εξηγείται και πάρα πολύ εύκολα. Και ο Πουέρτα, για μένα και ο Φρόιλερ, αυτοί οι δύο παίχτες του Ολυμπιακού ήταν οι πρώτοι MVP του μάτς. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι όρισαν την εικόνα του παιχνιδιού νωρίς με τα τρεξίματά τους και την πίεσή τους και την ουσιαστικά απενεργοποίηση του Καμαρά. Το να απενεργοποιήσει τον Καμαρά για τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη φάση χρονιάς που βρισκόμαστε σημαίνει ότι τον αναγκάζει να βρει και έναν άλλο τρόπο ανάπτυξη του παιχνιδιού. Αυτό μάλλον δεν το είχε καλά δουλεμένο ή τέλος πάντων δεν του βγήκε χθες στο γήπεδο. Διότι από τη στιγμή που απενεργοποιεί το Καμαρά από το ματς, βγαίνει και ο Ουνάη, διότι δεν μπορεί να έχει επαφή με τους μεσαίους. Η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού δεν δουλεύει καθόλου δημιουργικά και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί είτε με κάποιες ενέργειες του Κυριακόπουλου που ήταν σε κακό βράδυ χθες, είτε με κάποιες ενέργειες του Καλάμπρια που και αυτός δεν ήταν σε πολύ καλό βράδυ χθες, να παίξει την μπάλα μακριά, μεγάλες που λέμε, για να βρει τον Τετέι, προκειμένου αυτός στο ένας με ένας να βγει και να απασχολήσει τους στόπερ του Ολυμπιακού. Είναι όμως ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός μπορεί περιστασιακά να το αξιοποιήσει, δεν μπορεί να στηθεί πάνω του.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κουμπίσει πράγματα πάνω του και να περιμένει.
1: Σωστά, αυτά που λες ισχύουν. Τι συνέβη εδώ? Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ το είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά αυτό. Έστεινε λοιπόν συνεχώς παγίδες. Δεν έστεινε, νομίζω ότι όποιος κι αν ήταν, ας πούμε ότι δεν είχε ξεκινήσει ο Καμάρα και είχε ξεκινήσει ο Λουζά με τον Γκάγκουα. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι είχε ξεκινήσει ο Τσιριβέγια. Όποιος και να ήταν, το ίδιο θα έκανε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είχε καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι των τελευταίων 3-4 παιχνιδιών που ήταν κυρίαρχος, έκανε ένα καλό build-up στο οποίο τον βοηθούσε πάρα πολύ αυτό που λένε οι Άγγλοι deep line playmaker που 9-10 φορές είναι ο Καμάρα στον Παναθηναϊκό, αλλά θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Έστεινε παγίδες λοιπόν, ασκούσε την πίεση εκεί για να μην μπορεί να βγει αυτή η πρώτη πάσα και να μπορέσει να λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ νομίζω ότι ο Νίστροπ αυτό το σχέδιο είχε. Ότι θα παίξουμε όπως παίζουμε. Μετά τα 10-15 λεπτά, όταν είδε ότι η ομάδα έχανε πολύ εύκολα την μπάλα εκεί και κινδύνευε, το άλλαξε. Αλλά δεν το άρεσε που το άλλαξε. Και γι' αυτό ακριβώς κάνει αλλαγή στο ημίχρονο. Βγάζοντας τον Καμαρά και βάζοντας τον Γκάγκουα. Για να επιστρέψει στον τρόπο παιχνιδιού του.
0: Με τον Λουζά όμως.
1: Ναι, με τον Λουζά και τον Γκάγκουα.
0: Τελικά είναι Λουζά.
1: Ναι,
0: όχι, στο λέω γιατί.
1: Να αποφασίσει αυτό το παιδί. Να αποφασίσει πως το λένε, να μην μπερδευόμαστε κι εμείς. Το λέγαμε τόσο καιρό. Λούζα λέει, μας είπε να το λέμε Λουζά. Λουζά είναι ο άνθρωπος. Τον είπαμε Λουζά, λέει τώρα πάλι Λουζά.
0: Λουζά, Λουζά.
1: Ο Λουζά λοιπόν.
0: Κατέβηκε αυτό στο 6. Ναι. Αυτό έπαιρνε την πρώτη μπάλα. Πάλι το ίδιο πράγμα.
1: Κατέβηκε αυτό στο 6. Αυτό δεν άλλαξε ο Ολυμπιακός.
0: Όχι. Πάλι παρά το γεγονός ότι την πίεση του Ολυμπιακού χαλάρωσε από ένα σημείο και μετά.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορούσε να είναι λογικό. Όλο το 90 λεπτό.
1: Λογικό.
0: Έτσι,
1: λογικό. Άρα δεν νομίζω ότι το είχε σχεδιάσει ο Νίστροπ αυτό. Απλώς λειτουργήσε μέσα στο μάτσι. Είπε: εδώ θα πάθουμε μεγάλη ζημιά. Στα πρώτα 10-15 λεπτά. Πρέπει να το αλλάξω. Δεν βγαίνει αυτό. Ας το αλλάξω για λίγο. Να φύγουμε από αυτή την πίεση και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Πώς θα επανέλθουμε. Αποφάσισε ότι για να επανέλθει πρέπει να κάνει αλλαγή. Εκεί εμφανίστηκαν άλλα προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή από το 60 και μετά ο Παναθηναϊκός την έβγαζε πολύ εύκολα την μπάλα από την άμυνα, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιζε με παίχτη λιγότερο, δεν πίεζε ψηλά. Μπλα μπλα μπλα.
0: Καλά, μετά άλλαξαν τα μέτρα του στις ομάδων.
1: Του ήταν πολύ εύκολο.
0: Έκανε διπλή ζωνιά.
1: Δεν είναι ότι το διόρθωσε, άλλαξαν τις συνθήκες του μάτι.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν πολύ εύκολο.
0: Εκεί πιο αριστερά ο Ναή για να γίνει λίγο πιο απειλητικός.
1: Ναι, εκεί ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βάλει στο παιχνίδι καθόλου συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Όλες οι φάσεις που πήγε να δημιουργήσει. Το συνδυαστικό ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε και μια φορά στο μάτι, ο Δακουνάκη του ΤΕΙ. Από την πάρα πολύ καλή κάθετη του Ταμπόρδα στον Καλάμπρια, στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Μετά ο Παναθηναϊκός.
0: Πρέπει να είναι η μόνη καλά οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού από το μήνυμα αυτή.
1: Ναι, ναι. Μετά ο Παναθηναϊκός είπε: θα ακουμπήσουμε την μπάλα σε αυτούς που μπορούν να κάνουν κάτι special, κυρίως τον ΝΑΗ. Και γι' αυτό από το 60 και μετά ο ΝΑΗ εμφανίζεται στο μάτι μέχρι το 60. Είναι σαν να μην παίζει, δεν καταλαβαίνει ότι παίζει. Εμφανίζεται πολύ στο μάτς, αλλά δεν είναι σε καθόλου καλή βραδιά ο ΝΑΗ.
0: Και εκεί όμως ψηλά στο γήπεδο, δηλαδή στην περιοχή του Ολυμπιακού απ' έξω, πάντα πέφτανε δύο τουλάχιστον ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πάνω στο ΝΑΗ.
1: Ναι. Και αυτό ακριβώς έχει πάρει και το λάθος μήνυμα. Το ότι η μπάλα πηγαίνει πολύ σε αυτόν και παίζει πολύ αυτός, δεν σημαίνει ότι αυτός πρέπει να τα κάνει όλα. Έχει πάρει το λάθος μήνυμα ότι και δεν μοιράζει την μπάλα. Ενώ, όπως λες, στον Ολυμπιακό κλείνουν συνεχώς απάνω του. Γιατί φοβούνται ότι από αυτόν θα πάθουν ζημιά.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν βάζει στην εξίσωση τους υπόλοιπους, στις περισσότερες των περιπτώσεων, να προσπαθεί να κάνει κάτι υπερβολικά, special μόνος.
0: Και εδώ έχει παίξει ρόλο μάλλον και το γεγονός ότι πιέζει ο χρόνος και νιώθει ο Ουναή το βάρος της ευθύνης και προσπαθεί να κάνει κάτι το οποίο είναι λάθος. Δηλαδή να τελειώσει τις φάσεις μόνος του ή τέλος πάντων να τις φτάσει μέχρι στο απροχώρητο της φάσης και δεν εκμεταλλεύεται. Επίσης υπάρχει ένα λάθος ακόμα. Λάθος. Τέλος πάντων, έχει την μπάλα μέσα στην περιοχή κάποια στιγμή στον Σαλαχεντίν. Είναι δύο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που είναι τουλάχιστον στο πέναλτι και αυτός σουτάρει από διαγώνια θέση για να βάλει το απίστευτο γκολ. Ενώ εκεί κάνεις μια παράλληλη σέντρα, πιθανότητα κάποιος να ακουμπήσει την μπάλα, είτε αμυντικός να βγει κόρνερ, είτε επιθετικός με τη στήλη γκολ. Ξέρεις ποια φάση, θυμάσαι ποια φάση. Τον Σαλαχεντίν πήγε πολύ out.
1: Ναι.
0: Γενικά δεν υπήρχε αυτό που λέμε η όρημη σκέψη στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και αυτό γιατί συνέβη. Συνέβη γιατί όλο τον 90 λεπτό ο Ολυμπιακός χαλούσε στο Παναθηναϊκό αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός να κάνει.
1: Ναι. Έχει παίξει με το μυαλό του πολύ έξυπνα με το μυαλό του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού Αλγουαθίλ από το πρώτο λεπτό. Και αυτό έχει βγάλει τους παίκτες του Παναθηναϊκού από την συγκέντρωσή τους. Δηλαδή εδώ. Είναι το μοναδικό πράγμα γιατί διαβάζω διάφορα για τον Ίστρουπ, τα οποία θεωρώ εξόχως υπερβολικά.
0: Έχει αηδία στη Μούρη τώρα.
1: Ναι. Το μόνο πόντο που δίνω στην όποια κριτική στον Ίστρουπ είναι. Εγώ αφήνω στην άκρη και την εντεκάδα. Αν έχει ο Κάγκουα ίωση, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, έχει χάσει δύο προπονήσεις.
1: Είχε ο Κάγκουα ίωση.
0: Φάνηκε κιόλας ότι παρά το γεγονός ότι συμμαζεύτηκε λίγο το κέντρο του Παναθηναϊκού με τον Κάγκουα, δεν είχε ρε παιδί μου τον μπαμ.
1: Όχι, δεν ήταν ο Κάγκουα που έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι,
1: δεν είχε την φοβερή ενέργεια, προφανώς ήταν λόγω της ίωσης. Τώρα, γιατί έπαιξε ο Καμαρά, γιατί ο Καμαρά παίζει μονίμως.
0: Ο μόνος που δεν αλλάζει είναι μαζί με τα στόπερ και τον μαφυλάκα.
1: Δηλαδή, ξαφνικά στο Καραϊσκάκι να πήγαινε και θα έλεγε τώρα δεν θα βάλω τον Καμαρά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για παλαβομάδες. Στο μόνο που δίνω ένα πόντο στην κριτική είναι ότι αυτό θα έπρεπε να το φανταστεί. δεν είναι κάποια έκπληξη από την πλευρά του Ολυμπιακού. Mm. Είναι μοτίβο παιχνιδιού Ολυμπιακού και θα έπρεπε να έχει δει πώς θα το αντιμετωπίσει ή ποιο θα είναι το plan B, αν τυχόν και η ομάδα δεν μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το pressing. Γιατί ξέρεις, όταν η ομάδα το περιμένει να συμβεί και έχει τρόπους αντιμετώπισης, παιδιά, ο πρώτος τρόπος είναι αυτός. Αν δεν τα καταφέρουμε αυτόν, θα πάμε σε αυτόν. Νιώθει μια μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Σωστό.
1: Ότι, α, παιδιά, το ξέραμε ότι θα μας συμβεί, δεν μπορέσαμε να το αποφύγουμε.
0: Πάμε αυτό.
1: Ναι, πάμε αυτό. Πάμε εκείνο πάνω το άλλο. Αυτό δεν φάνηκε να
0: υπάρχει. Δεν είναι λίγο νωρίς όμως να περιμένεις να έχει τόσο αποτελεσματικά πλάνα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, όπως και ο Ολυμπιακός δηλαδή, είναι σε αυτή τη πιο πρώιμο στάδιο. Προσπαθεί να φτιάξει μια ταυτότητα ποδοσφαιρική.
1: Να.
0: Παίζει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού.
1: Να.
0: Το έχουμε δει. Σε αυτό είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Καμαρά.
1: Να.
0: Δεν είναι πολύ, πολύ δύσκολο να έχεις μετά από 5 εβδομάδες πρωταθλήματος, 6, να έχεις και ένα εξίσου επιδραστικό δεύτερο πλάνο.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ δεν λέω ότι το δεύτερο πλάνο θα λειτουργούσε ή το τρίτο, δεν ξέρω ποιο. Λέω ότι εδώ φάνηκε ο Παναθηναϊκός να ευνηδιάζεται για κάτι που έκανε ο Ολυμπιακός, στο οποίο δεν θα έπρεπε να ευνηδιάζεται.
0: Ναι, έπρεπε να το περιμένει.
1: Ναι, ήταν πολύ πιθανό να το κάνει ο Ολυμπιακός. Εξαιρετικά πιθανό να το κάνει.
0: Σωστό, λέτε, θυμάσαι αυτή τη φάση λες και έκανε ο Παναθηναϊκός 15 ευκαιρίες. Έχεις δίκιο. Γενικά το μάτς αυτό δεν είχε πολλές ευκαιρίες.
1: Όχι.
0: Ήταν ένα μάτς που κρίθηκε στο όριο. 0-84 τα 6 γκολ του Ολυμπιακού, 0-50 κάτι του Παναθηναϊκού. Γενικά ποιοτικά το μάτς δεν είχε τίποτα να σου δείξει. Είχε όμως αυτό. Είχε δηλαδή την δήλωση του Ολυμπιακού ότι κοίταξε να δεις, μπορεί ακόμα να μην είμαι εντάξει. Μπορεί ακόμα να μην μπορώ να παίξω το ποδόσφαιρο που θέλω. Μπορεί να μην παράξω το προϊόν που τέλος πάντων έχει συνηθίσει ο κόσμος να συνδέει με τον Ολυμπιακό. Αλλά είμαι εδώ να βγάλω αυταπάρνηση και πείσμα για να μην σε αφήσω να κάνεις τη δουλειά σου εσύ. Αυτό το πείσμα και αυταπάρνηση είναι στοιχεία τα οποία δεν μετριούνται προφανώς. Δεν μπαίνουν σε κάποια τακτική ανάλυση. Ο Ολυμπιακός όμως το έβγαλε χθες. Τα τρεξίματα των παιχνών του Ολυμπιακού για μένα ήταν εντυπωσιακά χθες. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα που ήρθε από την Κολομβία και ο Φρόιλερ που είχε παίξει 4-90 λεπτά με την εθνική του ομάδα, μάλλον έπαιξε ρόλο και αυτό που λες εσύ. Ότι δηλαδή ναι, μεν ήταν κουρασμένοι αλλά είχαν και ρυθμό. Σε αντίθεση με παίκτες του Παναθηναϊκού στην ίδια θέση.
1: Mm.
0: Έτσι. Οπότε λοιπόν είχαμε αυτό που είδαμε εχθές. Συνεχίζουμε να το συζητάμε. Μην αγχώνεστε. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε για τον ντέρμπι. Έχουμε και άλλα σημαντικά την Κυριακή που πέρασε και το Σαββατοκύριακο. Αλλά νομίζω πάμε break τώρα. Δελτίο, το προλάβαμε. Το προλάβαμε. Πάμε. Δελτίο, το προλάβαμε. Το προλάβαμε. Πάμε.

0: Επιμελητήριο Ελλάδος να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό, αναφέρει ο Δήμος. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγυηχθείο στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν είχε ακόμα κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί οι αρμόδιοι υπουργοί. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: είσαι έτοιμος για all-in?
1: Έτοιμος εμένα.
0: Η φάτσα αυτή δεν με... Πώς το λένε? Οπ, ήρθαν. Τι πληρώσεις εσύ, ε? Αδερφέ μου, θα τα βρούμε έξω. Λοιπόν... Δεν με προδιαθέτει ότι είσαι έτοιμος. Δεν το πεις με... Πώς το λένε, με... Με ξυνήλα
1: στο πόδι. Ανέβω στο τραπέζι.
0: Ναι, κανονικά αυτό πρέπει να κάνεις. Ανέβεις στο τραπέζι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ είναι, το βράδυ, 10 και 4.
1: 11 και 4.
0: 11 και 4. Ναι, ο Κατσουράνης σου περάσει να γκρίνιες.
1: Μετά το. Τότε και τώρα.
0: Λοιπόν, έχουμε δηλαδή σήμερα. Έχουμε δελτίο ειδήσεων.

0: Sky, ρε. Έχουμε τρίτη edition. Έχουμε Λένα Φλιτζάνη. Σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά. Έχουμε τα Γεωργίου. Έχουμε Γεωργίου.
1: Ναι.
0: Έχουμε πρεμιέρα μετά τότε και τώρα.
1: Τότε και τώρα, ναι.
0: Έχουμε. Και μετά έχουμε πρεμιέρα Ολίν.
1: Έχουμε.
0: Ε?
1: Έχουμε.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, με Τσόχο, με Λιανό, με Παπαδοπούλου, με Κατσουράνη, με Τσουβέλα.
1: Με Ράπτη.
0: Με Ράπτη.
1: Πόσο το έχει βάλει, over?
0: Συν 16 το έχω
1: βάλει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα ήταν κακή ιδέα και το συν 18.
0: Λες, ε.
1: Και το συν 18 τώρα.
0: Κάτσε να προλάβουμε.
1: Λιανός, Τσουβέλας, Ράπτης. Μη σου πω και συν 21.
0: Κόκκινο χ, θυμάσαι παλιά που είχε. Ε?
1: Ναι.
0: Που είχε κόκκινο χ.
1: Ναι. Έτσι, να βαράει, μόλις ξεκινάει εκπομπή,
0: ναι.
1: Να βαράει αυτή η ειδοποίηση, ρε. Θα το πω να το κάνουμε. Αυτή που σου έρχεται όταν λέει φωτιά από μπακρελτή.
0: Ναι, 112.
1: Μπράβο, 112.
0: 112.
1: Να βαράει ένα 112.
0: Τηλεοπτικό.
1: Ναι, και να λέει από μακρύτερα τα παιδιά από τι οθόνε σα και τα λοιπά.
0: Εγώ ένα.
1: Βάλτε το για ύπνο.
0: Η Έλενα δεν φταίει. Εγώ αυτό σκεφτόμαι, δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Η Έλενα δεν φταίει. Δηλαδή, εντάξει, η κοπέλα τέλο πάντων θα υποφέρει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, κάτσε να αρχίσουμε το ρεπορτάζ. 11 και 4 το σήμερα, ο Λίν. Όλοι να είστε συντονισμένοι να δείτε τον Τζόχο να προσπαθεί να κουμαντάρει τους άλλους. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Ήταν ο Καμαρά του στούντιο. Λοιπόν.
1: Δεν ήταν καλή παρόμοιο. Δεν ήταν καλή παρόμοιο.
0: Ναι. Το λέω για τη δυσκολία του πράγματος. Λοιπόν, σε κανένα γήπεδο δεν βρίσκει εύκολου αντιπάλου. Ο ήλιο, το κρύο, η βροχή παίζουν σκληρή μπάλα και μάλιστα εντός έδρας. Γι' αυτό χρειάζεσαι Nova Roof Acrylic και Nova Roof PU Hybrid από την Novamix. Ακριλικά και υβριδικά, στεγανοτικά ταρατσών και δωμάτων που κρατούν γερή άμυνα απέναντι στο νερό, τις ρογμές και τα τριχοειδή. Ανακαλούστε τα προϊόντα της Novamix από κόλλες, αρμόστοκους και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις σηματοκονίες σε επιλεγμένα χρωματοπολία, καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr. Λοιπόν, ξεκινάμε με κύριο Νίκο Σταματέλο, ο οποίος όλα αυτά που είπαμε εμείς τα είδε καλύτερα και ήταν στο γήπεδο. Έτσι. Και περιγράψει το μάτς για τον Μπιούνι Σπορ FM. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Να παρομοιάζεις τον Μιχάλη,
0: ναι,
2: με Καμαρά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: μετά το χθεσινό,
0: ναι, ναι, ναι,
2: όχι χτύπημα κατά από τη μέση. Δηλαδή, το επόμενο που μπορούσες να πεις είναι να σου πει ο Μιχάλης πάνω να βάλω γκολ και να του πεις ότι είσαι ο Κουρτ Μπέλτς. Τι να πω.
1: Πες τα Νίκο μου.
2: Πραγματικά τώρα εντάξει δεν το περίμενα αυτό. Τον έκανε αλλαγή ο Νίστρουπ τον Καμαρά στο ημίχρονο. Εσύ αυτό βρήκες σαν συγκρίσεις.
0: Θέλω να ανεβάσω λίγο την ένταση, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, το άγχος του, ναι. Βέβαια, κοίταξε να δεις, η δουλειά που έχει σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη, Νικόλα μου, δεν είναι εύκολη. Όπως όσο δύσκολη ήταν για τον Καμαρά χθες, άσχετα αν ο Καμαρά πέρασε κάπου από τη βάση, ο Τσόχος, γι' αυτό είναι ο Τσόχος, θα πέρασε από πάνω, καταλαβαίνεις.
1: Τσόχος και να περάσει από πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί δεν παίρνεις το Φρόιλερ, για παράδειγμα, να συγκρίνεις.
0: Σωστό.
1: Που είμαστε και πιο κοντά ηλικιακά.
2: Είχαμε ένα ντέρμπι χθες που είχε δύναμη, ξέρεις, μαρκαρίσματα, τοκορομαχίες, τσαμπουκάδες, είχε, θέαμα δεν είχε.
0: Όχι.
2: Και νομίζω ότι το κρατούν σίγουρα στον Ολυμπιακό, γιατί δεν είναι μόνο η νίκη. Είναι και το γεγονός ότι 90 λεπτά, 95 γρήγορα όπως ήταν με τις καθυστερήσεις, δεν επέτρεψαν στον Παναθηναϊκό να τους απειλήσει ούτε το διάστημα που έμεινε μετά καπέκτος ο Ολυμπιακός. Ήταν κανένα μισάωρο από την ώρα που...
0: 35 λεπτά. 35 λεπτά. 30 λεπτά, ναι.
2: 30 λεπτά, ναι, με τις καθυστερήσεις. Ναι. 30 λεπτά. Ο Ολυμπιακός, πέρα από το γεγονός ότι είχε στις τάξεις του χθες ένα συγκλονιστικό Ρέτσο, νομίζω ότι ο Ρέτσος... δεν πρέπει να υπάρχει κάτι που δεν έκανε χθες μας στο γήπεδο. Και ήταν ο άνθρωπος που λες ότι το κατάθεση ψυχής ήταν η παρουσία του Ρέτσου χθες μέσα στο γήπεδο. Φάνηκε απόλυτα διαβασμένος. Έβγαλε τον Καμαρά εκτός παιχνιδιού, εντελώς εκτός παιχνιδιού, που από τα δικά του πόδια ξεκινούσε η οργάνωση του Παναθηναϊκού. Τα πέντε πρώτα μάτια που είχαμε δει στο πρωτάθλημα, δηλαδή το πόσο σημαντική είναι η παρουσία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Και έβγαλε και τον Ουναΐ εκτός παιχνιδιού. Mm. Ο Ουναΐ χρειάστηκε να μείνει Ολυμπιακός με 10 παίχτες για να μπορέσει να κάνει κάποιες κινήσεις. Ένα σουτ, βέβαια, θυμάμαι προς την αστεία του Ορτέγκα, που δεν χρειάστηκε να επέμβει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Και γενικότερα οι Ερυθρόλευκοι ήταν πάρα μα πάρα πολύ διαβασμένοι. Συγκεντρωμένοι, αποφασισμένοι, διαβασμένοι και νομίζω ότι στη μάχη των πάγκων ο Αλγουαθίλ τον κέρδισε τον Ιστρούπ. Από τον τρόπο που παρέταξε τον Ολυμπιακό, από τον τρόπο που έκοψε στα δύο τον Παναθηναϊκό, που δεν του επέτρεψε να λειτουργήσει όπως είχε μάθει, όπως θα ήθελε, και έφτασε σε μια δίκαιη νίκη που του δίνει τους τρεις βαθμούς, ηρεμία, απόλυτη ηρεμία, χαμόγελα, ψυχολογία για τη συνέχεια, γιατί άλλη κουβέντα θα κάναμε. Ακόμα και αν με αυτή την εικόνα...
0: Δεν το συζητάμε.
2: Αν ο Ολυμπιακός δεν είχε κερδίσει και με καλύτερη εικόνα, δεν θα κάναμε τώρα αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, ναι. Πήρε την ανάσα ο Ολυμπιακός και για μένα αυτό έπαιξε, αυτό έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Δηλαδή κατάφερε και χάλασε τελείως το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τελείως. Όμως.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα σουτ με τον Σαλάχ Εντίν στο δεύτερο ημίχρονο, που χρειάστηκε να επέμβει στη δεξιά του γωνία ο Ορτέγκα. Και στο πρώτο ημίχρονο είναι η φάση με την ωραία μπαλιά του Ταμπόρντα στον Καλάμπρια δεξιά και το ταφουνάκι της Τετέη που δεν έχει δύναμη.
0: Συμφωνώ.
2: Και μπλοκάρει ο Ορτέγκα.
0: Συμφωνώ. Αν κοιτάξουμε τώρα όμως το ποδοσφαιρικό προφίλ του Ολυμπιακού, όπως διαμορφώθηκε χθες, θα μου πεις είναι άλλο το παιχνίδι, άλλο το ντέρμπι, άλλο τα επόμενα μάτς. Είμαστε στο πρώτο βήμα, έτσι. Δηλαδή...
2: Εννοείται, καλά. Δεν λέω ότι γιατρεύτηκαν όλα στον Ολυμπιακό και γύρισε σελίδα και άλλοι.
0: Απλά πήρε την απαραίτητη ενέργεια και ψυχολογία ο Ολυμπιακός και ο Αλγουαθίλ για να δουλέψει με πολύ μεγάλη ηρεμία αυτά που πρέπει να διορθώσει.
1: Ναι. Και ίσα ίσα που νομίζω υπήρξε μια ρεαλιστική προσέγγιση από τον Αλγουαθίλ ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή λύση στο πρόβλημα δημιουργίας και σκοραρίσματος του Ολυμπιακού, mm-hmm. που δεν υπήρξε. Mm-hmm. Εδώ πώς μπορούμε να κερδίσουμε το μάτς, κάνοντας αγωνιστικό bullying στον Παναθηναϊκό και παίρνοντας το μάτς όπως παίρνεις αρκετές φορές τέτοιου είδους μάτς, με το πάθος, τη συγκέντρωση, την έλλειψη λαθών, την ενέργεια, την ένταση. Με όλα αυτά τα πράγματα μπορείς να πάρεις ένα ντέρμπι χωρίς να είσαι σε κατάσταση ακόμα να παίξεις καλό ποδόσφαιρο ή το ποδόσφαιρο τέλος πάντων που θέλει ο προπονητής.
2: Ακριβώς. Αλλά είδαμε αυτό με το ποδοσφαιρικό bullying που λες, Μιχάλη, είναι κάτι που δούλεψε σε αυτό το διάστημα ο Αλγουαθίλ με τους παίχτες που είχε.
1: Και προφανώς είναι και η ταυτότητα του παιχνιδιού του. Δεν είναι.
2: Καλά, σίγουρα και η ταυτότητα του παιχνιδιού. Και το πρόβλημα για τον Βάσκο είναι ότι πρέπει να συνεχίσει να το δουλεύει εν μέσω επίσημων υποχρεώσεων. Mm. Γιατί έχει η Μαρσέγ, έχει Πανετολικό, συνεχίζονται οι υποχρεώσεις στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, δηλαδή είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Και μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια, τη δουλειά, για να δώσει την ταυτότητα που θέλει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ναι. Είναι διαφορετικό να το κάνεις αυτό στην προετοιμασία, εννοείται, το ξέρουμε όλοι αυτό, αλλά μέσα από τα επίσημα παιχνίδια και δύσκολα παιχνίδια, γιατί στη Μαρσέγ δεν είναι εύκολο παιχνίδι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εύκολο.
2: Ναι. Δεν λες ότι έχει κάτι εύκολο μπροστά του ο Αλγουαθίλ για να μπορέσει να δουλέψει, να κάνει και δύο πειράματα που λέει ο λόγος, δεν έχει ένα κύπελο με μια ομάδα β' εθνικής που λες ok, πρέπει να κάνω και δύο πειραματισμούς. Τώρα έχεις Μασέ, Πανετολικό, πάλι Ευρώπη, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο κόλλησε στο μυαλό μου, μετά έρχεται η Καλαμάτα, είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Μπαίνει και το κύπελο με τη Μαρκό, συνεχίζεται το πρωτάθλημα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Αλλά κατάφερε σε αυτό το διάστημα, ακόμα και αν είχε τους μισούς παίχτες από αυτούς που θα ήθελε, να δώσει μια ταυτότητα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Μια αγωνιστική ταυτότητα. Γιατί αυτό το περσάρισμα που είδαμε, που δύο φορές κατάφερε ο Ολυμπιακός να κλέψει μπάλα από τον Παναθηναϊκό, να απειλήσει, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει, αλλά αυτό είναι κάτι που θέλει να το βλέπει συνέχεια ο Αλγουαθίλ. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το κάνει.
1: Αγωνιστικά έχουμε ένα μεγάλο ερώτημα για τον Αλγουαθίλ. Συνεχίζει να επιλέγει να παίζει χωρίς καθαρό αίμα εξτρέμ.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν αυτό είναι. Γιατί θεωρεί, ας πούμε, ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος ο Μπέιλι, γιατί θεωρεί ότι ο Ρόκα θέλει λίγο παραπάνω δουλειά. Yeah. Αλλά υπάρχει και ο Ζέλσον, που όταν τον χρησιμοποιεί του δίνει πράγματα. Και πάλι χθες δεν τον ξεκίνησε. Βεβαίως χθες με το σχέδιο που είχε να πιέσει στον άξονα, τον βόλευε πολύ.
0: Ναι, γιατί είχε πάντα υπεραριθμία.
1: Ναι.
0: Έχονταν και ο Φορτούνης, έχονταν και ο Ζώτα.
1: Ναι. Και αυτό ήταν κάτι που δεν το διάβασε ο Παναθηναϊκός. Ή δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί τέλος πάντων με Καλάμπρια και Κυριακόπλο ή Σαλάχ Εντίν να ανεβάσει δηλαδή του ακραίου μπακ.
0: Αυτή η επιλογή, Μιχάλη, με τα εξτρέμ που παίζουν μέσα, θα φανεί σαν ζήτημα σε μάτς τα οποία ο Ολυμπιακός θα έχει την υποχρέωση να παράξει ποδόσφαιρο. Όταν θα κλειστεί ο αντίπαλος. Γιατί δεν πλατείνει το γήπεδο εύκολα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά okay, εκεί μπορεί να δημιουργήσει υπεραριθμίες, να παίξει ενδιαστικό ποδόσφαιρο. Να. Αλλά πάντως δεν ξέρω αν είναι τυχαίο που σε ένα ακόμη μάτς δεν επιλέγει καθαρό ήμου εξτρέμ στην εντεκάδα του ο Αλγουαθίλ. Δηλαδή, τυχαίο εννοώ να θεωρεί ότι δεν είναι έτοιμα τα εξτρέμ του. Και όταν θα είναι έτοιμα, θα παίζει με εξτρέμ ή τουλάχιστον με ένα που θα δίνει πολύ πλάτο στο γήπεδο.
0: Επίσης, μια εξήγηση για το χθεσινό, για τη χρησιμοποίηση του Φορτούνη, ας πούμε, και όχι ας πούμε, του Ζέλσον, μπορεί να είναι, Νίκο, δεν ξέρω, και η δουλειά στις στατικές φάσεις. Που τις είχε δουλέψει με το Φορτούνη, προφανώς, έτσι.
1: Ναι.
2: Προφανώς τις είχε δουλέψει με το Φορτούνη. Και φάνηκε και χθες. Γιατί και το γκολ και η κεφαλιά του Φρόλντερ στο δεύτερο ημίχρονο από στατικές φάσεις του Φορτούνη έρχονται. Δηλαδή, φαίνεται ότι ήταν δουλεμένες. Δηλαδή, πολύ περισσότερο το κόνερ από την κεφαλιά του Φρόλε, θα μπάλα στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Είναι φάσεις που δουλεύει πολύ ο Αλγουαθίλης. Οι στατικές της δουλεύει αρκετά. Και ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει φέτος να πάρει πράγματα που τα προηγούμενα χρόνια, πέρσι για παράδειγμα, πόσος καιρός γίνονταν συζήτηση ότι κερδίζει φάουλ, κερδίζει κόνερ και δεν έχει πάρει κάτι.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
2: Τώρα προσπαθεί με τον κυρίως με εκτελεστή τον Φορτούνη, γιατί αυτό είναι συνέχεια στο γήπεδο, να πάρει πράγματα ο Αλγουαθίλ. Αλλά επειδή συμφωνώ με την τοποθέτηση του Μιχαλή, ναι, παίζει χωρίς εξτρέμ, δεν θα πάρουμε απάντηση ούτε όταν θα είναι έτοιμος ο Μπέιλι. Γιατί θα πρέπει να περιμένουμε και τον αντίπαλο. Αυτό που βάει ως. Αν κλειστεί ο αντίπαλος πίσω, Καλαμάτα για παράδειγμα, με όλο το σεβασμό στην Καλαμάτα, απλά επειδή είναι ένα από τα παιχνίδια που έρχονται, αν κλειστεί πίσω, εκεί θέλει να δώσει πλάτος στην επίθεση. Να έχεις παίχτες που θα πατήσουν γραμμή, θα απειλήσουν στο ένας εναντίον ενός, για να μπορέσουν να προσπαθήσουν να ανοίξουν την άμυνα, την αντίπαλη άμυνα.
0: Σύμφωνοι με το Λεβαδιακό όμως δεν το έκανε αυτό. Έπαιξε πάλι έτσι.
1: Σωστά. Εγώ γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
2: Ναι. Με το Λεβαδιακό ήταν ποιο, το τρίτο του παιχνίδι.
0: Ναι. Όχι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιεί η εξτρέμ. Δεν είναι της λογικής ότι θα παίξω από τα άκρα, θα δώσω πλάτο στο γήπεδο κτλ. Ξαναλέω, μπορεί να είναι τυχαίο. Πρέπει να δούμε όταν θα έρθουν σε καλή κατάσταση οι εξτρέμ του Ολυμπιακού.
2: Είναι
1: εκεί
2: και
1: αλλάξει,
2: το δείγμα γραφής,
1: είναι
2: και το δεδομένο ότι ας πούμε ο Μπέιλ δεν είναι έτοιμος, ο Ρόκα προφανώς δεν του δίνει αυτά που έχει ανάγκη ο Αλγουαθίλ. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Αυτά νομίζω πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα και να έχουμε στο μυαλό μας όχι μόνο τη χρησιμοποίηση των εξτρέμ, να δούμε και τον αντίπαλο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά κύριε.
1: Okay.
0: Ευχαριστούμε κύριε μου.
2: Καλημέρα σας.
0: Πάμε break, κύριε Πρόεδρε. Πάμε break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Απόψε είμαστε όλοι στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός All In θα είναι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Κύριος Νίκος Αθανασίου μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μια χαρά εσύ.
2: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Λοιπόν, να καλό μου επιτρέπετε έτσι να πω το σχόλιο γρήγορα για το παιχνίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα από αυτά τα ντέρμπι, όπως συνηθίζω να τα λέω εγώ, τα τυπικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος, δηλαδή παιχνίδια τα οποία πηγαίνουν στην ένταση, στη δύναμη, με πολλές μονομαχίες, με ελάχιστη ποδοσφαιρική ποιότητα, από αυτά τα μάτς που δύσκολα κάθεσαι να τα δεις και να τα ευχαριστηθείς, αλλά βλέπεις ότι είναι ένα ντέρμπι, έτσι. Και από τα παιχνίδια αυτά τα οποία κρίνονται στις λεπτομέρειες και κρίνονται στη μία στιγμή, την οποία την είχε ο Ολυμπιακός με τον Ρέτσο και στο τέλος σημάδισε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο. Το ντέρμπι το πήρε εκείνος ο οποίος έδειξε, έτσι, γιατί και οι δύο το θέλουν, το θέμα είναι ποιος μπορεί να το δείξει στον αγωνιστικό χώρο, έδειξε να το παίρνει εκείνος που το ήθελε περισσότερο. Όσον αφορά τώρα την εικόνα του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι είναι η χειρότερη του εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα, από την αρχή μέχρι και το τέλος. Είναι πάρα πολύ απλό να καταλάβεις το τι συνέβη στον Παναθηναϊκό εχθές, μεταξύ άλλων πραγμάτων που θα τα συζητήσουμε, όταν από τους 16 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν δεν διακρίθηκε κανένας, μα ούτε ένας πραγματικά, δεν κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω, να ξεφύγει από την μετριότητα και να δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό, μια ομάδα η οποία, okay, μπορεί να χάσει ένα ντέρμπι, αυτό το οποίο στα δικά μου τα μάτια απαγορεύεται είναι να το χάνεις μη έχοντας σωστή πνευματική προετοιμασία και να γυαλίζει το μάτι σου. Δεν μπορώ να πω χθες ότι ήταν ένα Παναθηναϊκό που σε καμία περίπτωση γυάλιζε το μάτι του, και σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο είδαμε μια ομάδα που στο 11 εναντίον 11 δεν είχε τρόπο να διασπάσει το μεγάλο ομαδικό όπλο που είχε χθες ο Ολυμπιακός, γιατί είχε και ένα πολύ μεγάλο ατομικό όπλο και αυτό ονομάζεται Παναγιώτης Ρέτσος. Ένα φανταστικό παιχνίδι, πέρα από τον γκολ που βάζει, είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας και εκείνος που οδηγεί τους συμπαίκτες τους στο να υποφέρουν με αποτελεσματικότητα στα τελευταία 30 λεπτά του παιχνιδιού που ο Ολυμπιακός έβγαζε με παίκτη λιγότερο. Το μεγάλο λοιπόν ομαδικό όπλο του Ολυμπιακού ήταν η πίεση ψηλά, πολύ στοχευμένη, πολύ καλά εκτελεσμένη, με πάρα πολλά κλεψίματα σε επικίνδυνες περιοχές. Έχω μετρήσει 3 επανακτήσεις της μπάλας έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού στο πρώτο τέταρτο. Εκεί ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε λύσεις, και όταν αυτή η πίεση υποχώρησε, και γιατί ο Ολυμπιακός άρχισε να ξεμένει από θέματα ενέργειας και γιατί έπαιζε με παίκτη λιγότερο, ο Παναθηναϊκός στο 11 εναντίον 10 δεν είχε ούτε συνεργασίες, ούτε ατομικές ενέργειες, ούτε τον τρόπο τέλος πάντων να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Έχει ένα σούτ του Σαλάχ εντύπωση έξω από την περιοχή και ακόμα ένα σούτ του
0: Ουναΐ.
1: Και για να το κλείσω, θεωρώ ότι ο Ερνάντεθ αλλίωσε τις συνθήκες διεξαγωγής ποδοσφαιρικές του ντέρμπι. Στο 20 λεπτό είναι μια πεντακάθαρη αποβολή πάνω στον Πιρόλα, και από τη στιγμή που δεν έχει υποδείξει offside, ο επόπτης θα έπρεπε να το έχει δει. Δεν έχει δει ούτε καν το φάουλ, δεν έχει δώσει πραγματικά τίποτα. Στα δικά μου τα μάτια μπήκε για να προστατεύσει τον γηπεδούχο, το έκανε, και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το γεγονός ότι λύγει το παιχνίδι 13 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθούν τα 5 λεπτά του έξτρα χρόνου. Και επειδή εδώ μπορεί να έρθουν μηνύματα και να ρωτάει κάποιος, μα καλά, 95 λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάση, θα έκανε σε αυτά τα 13 δευτερόλεπτα? Συγγνώμη παιδιά, δεν μπορώ να το ξέρω. Άστα, θα το δούμε. Έχουμε δει στο ποδόσφαιρο να γίνονται πράγματα και θαύματα. Δεν ξέρω, ελπίζω ο άνθρωπος να πρόλαβε την πτήση του για την Ισπανία, γιατί φαίνεται ήταν βιαστικός. Δεν έχω ξαναδεί από διαιτητή ελίτ να σφυρίζει τη λήξη 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος με την μπάλα έξω από την περιοχή της μιας ομάδας. Γιατί η μπάλα είναι, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, αριστά και χέρι σε ένα πλάγιο. Έξω, στα πέριξη περιοχή του Ολυμπιακού. Γιατί το σφυρίζει εκεί, ψυχούλα μου? Ας να δούμε τι θα γίνει. Λογικά δεν θα γίνει τίποτα, okay, δεν μπορώ να το ξέρω όμως. Δεν το έχω ξαναδεί.
0: Αλλά λες κόκκινη για τον Πιρόλα, ε?
1: Και βέβαια κόκκινη, ναι. Καταρχήν δεν βρίσκει την μπάλα ποτέ ο Πιρόλα, γιατί ακούω τρομερά πράγματα. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο replay. Όποιος το βάλει και το παγώσει, βλέπει ότι ο Τετέι πηγαίνει πρώτο στην μπάλα, παίρνει ένα κοντρόλ προς τα έξω και μετά και τον γκρεμίζει ο Πιρόλα. Και ενώ ο Τετέι, αν προλάβει την μπάλα, γιατί ξέρεις τι κάνουμε, νομίζω το κάνουμε και άλλες φορές.
2: Μισό. Όταν δεν βρίσκει την μπάλα, και πώς πάει η μπάλα πλάγια? Τη στέλνει ο Τετέι τόσο πλάγια?
1: Θα σου πω, έχει πάρει κοντρόλ ο Τετέι. Θα σου στείλω να δεις, έχει ένα συγκεκριμένο.
2: Έχει κάνει κοντρόλ ο Τετέι, δεν αμφιβάλλω. Καμία αντίρρηση.
1: Slow motion, μπράβο.
2: Γιατί το κοντρόλ του Τετέι του φεύγει τόσο πλάγια χωρίς να την βρει ο Ρέτσος?
1: Ναι. Ναι, θα σου δεις, θα σου στείλω να το δεις. Και να σου πω και κάτι ακόμα, Μιχάλη. Αν εκεί δεν τον γκρεμίσει, ακόμα και εκεί που πηγαίνει η μπάλα, γιατί κάπου διάβασα χθες κάποια σχόλια το βράδυ, φεύγει η μπάλα στο πλάγιο. Η μπάλα δεν φεύγει σε κανένα πλάγιο. Η μπάλα είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Αν εκεί ο Τετέι δεν γκρεμιστεί από τον Πιρόλα, γιατί όλοι κρίνουμε ότι πώς θα προλάβει την μπάλα. Ναι, το κρίνουμε πώς θα προλάβει την μπάλα, γιατί είναι κάτω. Τον έχει
2: όχι, δεν κρίνουμε αν θα προλάβει την μπάλα. Κρίνουμε αν είναι σε προφανή θέση για γκολ. Γιατί εγώ άκουσα όλους τους ανθρώπους, ναι, τηλεδιαιτητές. Όλοι είπαν ότι είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα, δεν είναι κόκκινη, γιατί η μπάλα, ανεξάρτητα αν την έχει βγει ο Ρέτσος ή όχι, ο Πιρόλα ή όχι, η μπάλα φεύγει στο πλάι, άρα δεν είναι σε προφανή θέση για γκολ για να βγει η κόκκινη κάρτα.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε μια κατάσταση ερμηνείας εδώ. Είναι πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Okay, εγώ
2: καλά, η προφανή θέση για γκολ πάντα ερμηνεία είναι. Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου, ναι.
1: Εγώ να σου πω πώς το ερμηνεύω, αφού πιάσαμε την ερμηνεία. Βλέποντας τον πιο γρήγορο παίκτη του πρωταθλήματος, ένα από τους πιο γρήγορους παίκτες του πρωταθλήματος, εάν εκεί τον περάσει τον Πιρόλα και πάρει την μπάλα στη γωνία της μεγάλης περιοχής, και ο επόμενος παίκτης του Ολυμπιακού είναι 10-15 μέτρα μακριά, το πιο πιθανό, εγώ λέω, είναι ότι θα μπει μέσα και θα εκτελέσει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι προφανής θέση για γκολ ή όχι, αλλά ξαναλέω, είναι θέμα ερμηνείας. Το πρόβλημά μου σε αυτή τη φάση, πολύ περισσότερο από αυτό, είναι ότι δεν δίνεται καν το φάουλ. Και αφήνω εδώ μια παρένθεση και λέω για τον ΒΑΡ, γιατί ο Ερνάντες ήταν απαράδεκτος, ξαναλέω στα δικά μου τα μάτια, για την γενικότερη όμως φάση λέω το εξής, ότι αν είναι offside, okay, μια χαρά, ο ΒΑΡ δεν μπορούσε να παρέμβει. Δεν έχουμε δει κανένα replay. Από εκεί πέρα, άμα πιάσει ο καθένας τώρα και το παγώνει και ανάλογα με το τι το συμφέρει στην κουβέντα και αρχίζει και βάζει δικές του γραμμές, θα χάσουμε την μπάλα. Το πιο σημαντικό όμως, γιατί όπως είδατε ξεκίνησα με τα αγωνιστικά και άφησα τελευταίο το θέμα της διαιτησίας, γιατί θέλω όσο μπορούμε περισσότερο να μιλάμε για ποδόσφαιρο, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού εχθές, ξαναλέω έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, ήταν αγωνιστικό. Δεν μπορείς να έχεις αυτή την εικόνα, δεν μπορείς να έχεις αυτή την εικόνα, ειδικά όταν έχεις και ένα διάστημα διακοπής όπου είχες τους περισσότερους από τους βασικούς σου εδώ, αλλά μια μεγάλη γραμμή τραβάω και λέω το εξής. Σε μια διαδικασία πρωταθλητισμού, τέτοια βράδια είναι αναμενόμενα. Θα υπάρξουν και παιχνίδια που δεν θα είσαι καθόλου.
0: Είναι σημαντικό τώρα το πώς θα είναι το επόμενο βράδυ του Παναθηναϊκού.
1: Μπράβο. Οι μεγάλες ομάδες, οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, και αποδείχθηκε, μην αρχίσω και λέω πολλά παραδείγματα, από την περσινή ΑΕΚ, οι μεγάλες ομάδες και αυτές που είναι και έχουν το μέταλλο να κάνουν πρωταθλητισμό, φαίνονται από το πώς αντιδρούν στις δύσκολες στιγμές. Έτσι. Στο πώς διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις. Ο Παναθηναϊκός μπροστά του τώρα έχει παιχνίδια στα οποία είναι υποχρεωμένος να κάνει ένα σερί. Γιατί πώς δείχνεις την αντίδρασή σου. Με σερί, με συνεχόμενα νικηφόρα αποτελέσματα. Ήταν ένα κακό βράδυ για όλους και για τους παίκτες και για τον προπονητή. Μπορεί να συμβεί, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Για μένα, τι κάνεις, βλέπεις τα λάθη σου, τα διορθώνεις και πας παρακάτω. Δεν μπορείς να μείνεις περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα ντέρμπι, ενώ τώρα μιλώντα για τον Παναθηναϊκό έτσι, εξαγωνιστικής. Στο τέλος της ημέρας, ο πίνακας συνεχίζει να δείχνει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση και ένα Παναθηναϊκό που έχει τώρα στο πρωτάθλημα έτσι, την Τρίπολη μέσα. Και τον Βόλο έξω. Πας και παίρνεις αυτά τα δύο παιχνίδια, κάνεις αυτό που πρέπει, αντιδράς ως ομάδα που θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα και μετά περιμένεις την ΑΕΚ στο γήπεδό σου για να μας δείξεις ότι τουλάχιστον σε πνευματικό επίπεδο και δευτερευόντως σε αγωνιστικό πήρες το μάθημά σου από αυτά που έγιναν.
0: Είσαι πλέον πιο έτοιμος. Έτσι.
1: Πρέπει να μας το δείξεις. Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Εντάξει, και αυτό που τώρα θυμόμαστε και την ΑΕΚ πέρσι τον Οκτώβριο, τη δυσκολή πέρα και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό.
1: Δύο σερί είτε σε ντέρμπι δεν έκανε, νομίζω. Ναι.
2: Μέσα με ΠΑΟΚ, έξω με Ολυμπιακό.
1: Και μετά δεν ξανάχασα από κανέναν εδώ και ένα χρόνο.
2: Σωστά, από τότε έχει να χάσει.
1: Μπράβο, δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει τέλειο. Μακάρι για τον Παναθηναϊκό. Αλλά πάνω πήγα να πω τώρα να μιλήσουμε και για του ποδοσφαιριστές. Πραγματικά δεν ξέρω αν εσύ είδατε κάποιον που να πει να αυτό λίγο κάτι έκανε. Δεν μπορώ να το πω για κανέναν εχθέ.
0: Εντάξει, τα στόπερ,
2: τα δύο στόπερ.
0: Με την πίεση που δεχτήκανε, εντάξει.
1: Okay. Το ακούω, να σου πω την αλήθεια. Απλά το εστιάζω περισσότερο στο ότι κυνηγάς γκολ, κυνηγάς ενέργειες δημιουργικά και όλοι, και οι επιθετικοί και οι πίσω από αυτούς και οι κεντρικοί χάφοι ήταν πραγματικά σε πάρα πολύ κακό βράδυ με χειρότερο όλων τον Ουνάη. Και γιατί εκεί περιμένεις και έχεις πολλές απαιτήσεις, έτσι, από έναν ποδοσφαιριστή αυτής της ποιότητας, αυτής της αξίας και αυτού του συμβολέου και όταν μπήκε μπροστά και μπράβο του σε αυτό το κομμάτι γιατί γύρισε μέτρα πίσω, πήρε μπάλες, προσπάθησε με ατομικές ενέργειες να διασπάσει την άμυνα του Ολυμπιακού, όλες του αποφάσεις ήταν πάρα πολύ κακές. Αλλά ξαναλέω παιδιά, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και οι κακές βράδυες. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Break και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι άλλα ή. Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρικό το κλίμα στον Ολυμπιακό για την νίκη στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέη για το Europa League. Μετά τον Δανό Χαφ Χόιμπιεργκ, νοκάουτ για τους Μασαλούς θα είναι και ο Καναδός στόπερ Κορνέλιους. Επιχείρησε ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό την επομένη της ήττα στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά σε τροχιά εν ώψη της Πέμπτης. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ με τους πράσινους να επικεντρώνονται στο μας με την Μπόρατ στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Στο μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League στρέφονται άπαντες στην ΑΕΚ. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς θα κάνει ο Βάργκα που έχει περισσότερες πιθανότητες για τον αγώνα με τη Manchester City. Εκτός των πλάνων του Μαρκο Νίκολιτς ο Στρακώσα. Δίλημα Κώστα Χατζηδιάκος από τον Αλέσιο Λύση για τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Δεδομένα ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια με τον Μπάμπα φαβορή για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Εντιαγέ για την κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάντζα. Ικανοποίηση στον Άρη για την νίκη επί του Βόλου Έλαμπετ, αλλά προβληματισμός από τον Μιχάλη Γρηγορίου για την εικόνα της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο. Τουλάχιστον έναν μήνα εκτός δράσης αναμένεται να μείνει ο Τιάμ, καθώς ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Σε εξέλιξη η αναμέτρηση του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Αμερικανό Τέιλορ Φρίτς στον δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερς. Ένα-ένα σετ ισοφάρισε ο Έλληνας τενίστας. Στο πρώτο σετ βρίσκεται και ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με την Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γούχαν. Αντίθετο, στο ενδεχόμενο να αφήσει τη Σαχτάρ για να αναλάβει τον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας είναι ο Αρντά Τουράν, σύμφωνα με τον τύπο της χώρας. Ο σύλλογός μου δεν θέλει να φύγω, αλλά και εγώ δεν θα τον εγκαταλείψω στη μέση της διαδρομής ενώ υπάρχει πόλεμος, φέρεται να είπε στους ανθρώπους της Ομοσπονδίας ο 39χρονος τεχνικός. Λίγμα στη Real Madrid με τον Gabriel Deck, καθώς ο Αργεντινός forward αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον νόμο και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που εκτιμάται ότι θα τον αφήσει εκτός δράσης έως και 5 μήνες. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, φίλε, πώς αρχίζει η εβδομάδα για την ΑΕΚ, που έχει μπροστά της τη μεγάλη πρόκληση. Έχει ευρωπαϊκό μάτς, έχει Champions League, έχει κοιτάει τους τρεις βαθμούς της, την κορυφή της βαθμολογίας και σκέφτεται πώς θα μείνει εκεί, στο Champions League εννοώ. Κώστα και Τζόκλινε μαζί μας. Καλημέρα, σκύριε, τι κάνετε?
1: Και στη χειρότερη, μήπως ανέβουμε και στην κορυφή στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Αν δεν καταφέρουμε να μείνουμε στο Champions.
0: Ναι. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εσάς, κύριε Κώστα μας. Έτσι, δεν εξαρτάται μόνο από εσάς.
1: Σωστό, ενώ τώρα εξαρτάται από εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Το προσεγγίζεις πολύ ποδοσφαιρικά.
0: Βέβαια. Μόνο ποδοσφαιρικά, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα καταρχάς.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να πω ότι από όλα στο τέρμι στο πλοίο, όλο το μάτς.
0: Ωραίος.
1: Συγχαρητήρια στη Μινόαν, γιατί που είχε πολύ καλό σήμα, εικόνα κτλ. Μεικτή εξέδρα, Ολυμπιακή Παναθηναϊκή, σε πολύ καλό κλίμα. Σε πολύ καλό κλίμα, ναι.
0: Παρά τις εντάσεις, και τους, τα μπάχαρα που γίνανε.
1: Δεν ξέρω, πάντως εκεί στο πλοίο δηλαδή, μια χαρά ήταν ένας φίλος του Ολυμπιακού 2. Ο ένας πανηγύρισε, ξέρω εγώ, δεν έγινε τίποτα. Οι άλλοι ήταν φίλοι του Παναθηναϊκού, εκεί κάνανε άντε, πάμε τώρα, ξέρω εγώ κτλ. Μια χαρά, πολύ ωραία. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα.
2: Επειδή δεν τον άκουσα καλά, με πλοίο πάει στο Λονδίνο.
0: Γύρισε από Κρήτη.
2: Κρήτη, πάλι Κρήτη.
1: Για κηδεία είχα πάει, κύριε.
2: Α, μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτή η μικρή διαφορά.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
2: Καλά σε πάει τώρα τελευταία.
1: Ναι, αύριο φεύγει 10 το πρωί. Ο Ταμπάκος το φοβήθηκα πολύ, γιατί πολύ επέμενε, μου λέει μήπως αργήσει, μην πάρει κανένα τηλέφωνο και ξέρεις, για προειδοποίηση και καθυστερήσουμε και μπλέξει, ας πούμε. Γιατί τον είδα πολύ αγχωμένο. 10 η ώρα πετάει λοιπόν αύριο η ΑΕΚ για Αγγλία.
0: Έλα, Κρις Κάβανο είναι ο διαιτητής. Να το βρήκε τώρα από το στήλο Ρομπόλης.
1: Αυτό μου θυμίζει Άγγλος Center for Championship.
0: Λοιπόν,
2: αλήθεια είναι.
0: Άγγλος. Εχθές ήταν λέει στο Liverpool City 0-3.
1: Άρα
2: διπλάκιας.
1: Για να μην πω κάτι άλλο, να πω ότι είναι διπλάκιας. Για να μην ξύσω και πληγές. Είναι διπλάκιας. Μακάρι ο άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το ντέρμπι, αν θέλετε τη γνώμη μου, εντάξει, νομίζω νίκησε δίκαιο Ολυμπιακός. Χωρίς να δείξει τρομερή ποδοσφαιρική βελτίωση, αλλά και σε δύο μάτς που ήταν must win για τον Ολυμπιακό, και με την Κακελόνια και με τον Παναθηναϊκό χθες, έδειξε, ρε παιδί μου, ψυχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και είχε και σίγουρα πιο πολλούς διακριθέντες από τον Παναθηναϊκό παίχτες. Δηλαδή, από τον Παναθηναϊκό τώρα θα πρέπει να ψάξω να σκεφτώ πολύ ώρα για να πω κάποιον που μου άρεσε. Από τον Ολυμπιακό είναι εύκολο. Δηλαδή, είναι ο Ρέτσος, είναι ο Μάριους, το center forum μου άρεσε πολύ, πιστεύω ότι έκανε σημαντική δουλειά, και το κέντρο του Ολυμπιακού, οι δύο, κατάπιαν το κέντρο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Αυτά, δηλαδή, στα γρήγορα. Τώρα, εντάξει, όλες οι ομάδες είναι κοντά, σίγουρα αν είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός, για τον Ολυμπιακό θα ήταν τεράστιο πρόβλημα, η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη και σύνολα τα άλλα τώρα μην τα λέμε. Τώρα είναι όλοι μαζί, περιμένουμε και αν νικήσει και ο ΠΑΟΚ σήμερα να ανέβει και αυτό στην κορφή και θα είναι όλοι σε μια απόσταση μεταξύ τους από δύο ως καθόλου,
0: ναι.
1: Και τέσσερις.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα για την ΑΕΚ, για το Σάββατο εντάξει θα έχουμε πει, απλά στα γρήγορα να πω ότι η ΑΕΚ και στο ότι έχει ευρωπαϊκό μάτς μετά και στο ότι ερχόταν από 20 μέρες διακοπή με 16 απόντες, ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έπαιζε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, για μένα καλύτερη αυτή τη στιγμή κάτω από το Big Four. Δεν απειλήθηκε καθόλου, δεν υπάρχει σούτ στην εστία, υπάρχει μια υποψία ευκαιρίας του Όφη και κανένα δύο που καθάρισε τελευταία στιγμή, ας πούμε ο Ρέλβας και ο Μουκουντή. Και από εκεί πέρα η ΑΕΚ είχε, εκτός από τα τρία γκολ που βάλε από τα τρία κόρναρ, είχε και μεγάλες ευκαιρίες και ένα γκολ που έπρεπε να μετρήσει, του Κουτέσα, το πρώτο γκολ του παιχνιδιού δηλαδή, έπρεπε να είναι αυτό κατά την άποψή μου. Δεν δικαιολογείται με τίποτα η αποβολή και φαίνεται ακόμη και από όλα, και από τις εντυπώσεις των παιχνιδιών του Όφη, στη φάση του ίδιου του Κοστούλα.
2: Όχι αποβολή, για ακύρωση.
0: Για ακύρωση.
1: Και όλα. Αποβολή είπα.
0: Ναι.
1: Για ακύρωση, συγγνώμη.
2: Εντάξει. Το καταλάβαμε όλοι.
1: Ναι, συγγνώμη.
2: Αυτά είναι, ευτυχώς που δεν κάνουμε μεγάλη κουβέντα αυτή τη φάση, γιατί θα είχαμε κάνει αν η ΑΕΚ δεν είχε κερδίσει και είχε κερδίσει αυτόν τον γκολ. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα με τους Έλληνες διαιτητές.
1: Αυτό πήγα να σου πω, ρε Μιχάλη, ειλικρινά τώρα, ειλικρινά, αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, ένας ξένος διαιτητής και μέτριος ξένος διαιτητής δεν θα τα κύρωνε ποτέ αυτό το κόσμο.
2: Ποτέ, ποτέ.
1: Ποτέ. Ούτε καν δηλαδή θα μπαίνει στη διαδικασία, γιατί λέω και τα παιδιά του όφη δεν πήγαν. Αν δείτε.
2: Όχι, ο ίδιος ο παίχτης. Ο ίδιος ο παίχτης συνεχίζει, δεν πέφτει. Δεν.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι.
2: Και από αυτό να πει ότι ξεγελάστηκε, ρε παιδί μου.
1: Είναι στεναχωρημένος ότι την πάτησα, α πούμε. Αν δει το πρόσωπό του Κοστούλα. Τέλος πάντων, τι να πω. Δεν το λέω σε μια γενικότερη θεωρία συνωμοσίας ή κάτι. Απλά είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που να ακυρώνονται αυτά τα γκολ. Και όπως είπες και εσύ Μιχάλη, θα μπορούσαμε να έχουμε μπλέξει, γιατί όφη είναι καλή ομάδα, ίσως η ΑΚ δεν έβρισκε τρόπο μετά και να συζητάγαμε μόνο αυτό κάθε μέρα τώρα. Τέλος πάντων. Τώρα λοιπόν είπαμε φεύγει η ΑΕΚ αύριο, ο Στρακώσας δεν θα είναι στην αποστολή. Το είπε ο Νίκολης το Σάββατο, είχαμε πει ότι θα κάνει μια εξέταση, από εκεί θα κρυθεί. Προφανώς αυτή η εξέταση έδειξε ότι θέλει λίγο ακόμη αποθεραπεία. Θα την κάνει και θα είναι έτοιμος, εκτιμώ, για το μάτς με τον Πανετολικό. Και από εκεί και πέρα, τέλος πάντων, σε Ελλάδα και Ευρώπη, η ΑΕΚ έχει πάρα πολλά παιχνίδια και θα χρειαστούν όλοι οι παίχτες. Τρανή απόδειξη ο Κουτέσα, για αυτό που είπα. Μας ευνηδίασε όλους. Γιατί δεν είχαμε εικόνα από τις προπονήσεις και από τα δύο φιλικά παιχνίδια που έδωσε η ΑΕΚ. Είναι προφανές ότι ο παίχτης κέρδισε πάρα πολλούς πόντους αυτό το διάστημα. Και τον αντάμειψε ο προπονητής, βάζοντας τον βασικό κατευθείαν σε αυτό το μάτσο. Είχε δείξει ότι τον υπολογίζει όταν γύρισε από τη Σερβέτ με όλο αυτό που έγινε και σε κακή ψυχολογία, γιατί αθέτησε τελευταία στιγμή η Σερβέτ τη συμφωνία που είχε κάνει και ουσιαστικά κύρωσε τη μεταγραφή. Γύρισε εδώ, του έδειξε δύο φορές, τον έβαλε αλλαγή, έστω στα τελευταία 2-3 λεπτά δεν έχει σημασία. Του έδειξε όμως ότι τον θεωρεί παίχτη της ΑΕΚ ενεργό και μετά το 20ήμερο αυτό τον αντάμυψε και νομίζω και ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά και ο Κουτέσα, και είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να έχει μια έξτρα λύση έστω στην Ελλάδα, γιατί στη λίστα δεν είναι, στην Ευρωπαϊκή εννοείται. Όταν δόθηκε η λίστα ο Κουτέσα ήταν στην Ελβετία για να πάει στη Σερβέτ, τη μέρα εκείνη που έλεγε δηλαδή η λίστα, ήταν στην Ελβετία για να περάσει τρικά. Οπότε δεν θα μπορούσε να είναι στη λίστα, αλλά στα ελληνικά παιχνίδια, όπως έδειξε και προχθές, μπορεί να κάνει ακόμη και τη διαφορά, και αν είχε μετρήσει και τον γκολ που έβαλε, θα ήταν ακόμη καλύτερα για αυτόν.
0: Και είναι σημαντικό για πολλούς λόγους αυτό που συζητάμε τώρα, γιατί από τη μία έχουμε τον Νίκολης να λέει εμπράκτος, ότι παιδιά, τώρα που αρχίζει η φορά, εγώ κοιτάω και παρακάτω στο ρόστερ μου.
1: Αλφα.
0: Και β', είναι επίσης σημαντικό να τον τραβήξει τον Κουτέσα στα αποδυτήρια ο Νίκολιτς, να τον βάλει στο κέντρο της αίθουσας.
1: Για να το δείξει στους άλλους.
0: Και να πει, όποιος προσπαθεί.
1: Έτσι.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ήταν πολύ σημαντικό και το μήνυμα που δόθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, δόθηκε ένα μήνυμα σαφές προς όλους. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς. Όχι, το είπα και το πρώτο κομμάτι, γιατί θυμάσαι τη συζήτηση που γινόταν τις προηγούμενες αγωνιστικές, ότι κλείνει το rotation επικίνδυνα ο Νίκολιτς, ότι δεν φτάνουν οι ποδοσφαιριστές για να ανταπεξέλθουν στους αγώνες αυτούς, ό,τι. Και ήρθαμε στην επανέναξη του πρωταθλήματος, αυτή την κουβέντα να την αλλάξει ο Νίκολιτς. Έτσι.
1: Και ήρθε με έναν παίχτη που, κακά τα ψέματα, ήταν ίσως και ο τελευταίος που περίμεναν.
0: Πολύ. Πω κάτι, δεν είναι μόνο ένας παίκτης για μένα. Είναι σημαντικό ότι, βέβαια, προφανώς που στεκόμαστε στον Κουτέσα, αλλά και ο Κάιρινεν σαν βασικός.
1: Μπράβο,
0: για μένα και αυτός αλλάζει την κουβέντα.
1: Έτσι. Και αυτό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Απλά του Κουτέσα είναι. Εντάξει, γιατί ο Κάιρινεν ήταν. Okay, ήταν ένα βήμα έξω από την δεκάδα. Ο Κουτέσα ήταν πολύ έξω.
0: Ναι, ήταν μια εβδομάδα πίσω.
1: Ήταν πολύ έξω, ακριβώς. Και έδειξε ο Νίκολιτς. Και ο Κουτέσα με την ανταπόκριση που είχε, ότι όλοι μπορεί να παίξουν. Δηλαδή, αν ο Κουτέσα ήταν στη λίστα, εγώ πιστεύω θα παίζει και σε ένα από τα δύο μας σίγουρα.
0: Ναι.
1: Από αυτά που έρχονται. Αυτά για το 300 είπαμε. Εντάξει, ο Ρώτα τον είδαμε να κουτσένει λίγο. Ξεκαθάρισε ο Νίκολης αμέσως ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Όταν θα είναι διαθέσιμος κι αυτός.
0: Σήκω και πάτα εδώ.
1: Μπράβο, ναι. Είναι ο κλασικός σηκώ και πάτα το παίκτη του Τσικαλιός ο Ρώτα. Οπότε ο Βάργκα είναι ο τελευταίος, ας πούμε, από τους τρεις που περίμενε η ΑΕΚ μέσα στη διακοπή. Πιθανότατα θα γίνει ακριβώς όπως θα έχει πει η ΑΕΚ, δηλαδή να είναι στην αποστολή στον αγώνα με τη Σαχτάρη. Θα ταξιδέψει και μπορεί να είναι και διαθέσιμος, δηλαδή ακόμη και να μπει κάποια στιγμή, αν κρίνει ο προπονητής ότι πρέπει να τον βάλει.
0: Okay. Ευχαριστούμε,
1: πάσα,
0: κύριε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN. Είσαι μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμωρους προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του Mates B1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Να δω.

0: ηχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
2: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Το θυμάστε τον Τζόρμπα που μας έλεγε πριν από λίγες μέρες ότι μέχρι τη δεύτερη διακοπή ο ΠΑΟΚ θα είναι μόνος πρώτος. Το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, του βγαίνουν τα μαθηματικά.
1: Πώς δεν του βγαίνουν.
0: Τώρα του βγαίνουν, ναι.
1: Με αυτό το αποτέλεσμα ήθελε και να του βγαίνουν τα μαθηματικά.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Τι κάνετε. Ήθελε είτε άσο είτε έστω χ στο ντέρμπι.
0: Τι κάνετε κύριε Δημήτρη μας, πώς είστε.
2: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να μην τα παίξουμε δηλαδή τα παιχνίδια. Με τα μαθηματικά και τις θεωρίες θα τα πάρουμε.
0: Εσύ τα έλεγες, φίλε μου. Εσύ τα έλεγες.
1: Λέμε ότι αυτό το αποτέλεσμα ήθελε ο ΠΑΟΚ να μπορεί να είναι πρώτος. Δεν τον βόλευε διπλό στο Καραϊσκάκι. Αυτό λέμε.
2: Ναι.
1: Μας έχασε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν μας ακούει.
0: Δημήτρη.
1: Ένα-δύο.
2: Τώρα.
1: Τώρα μας ακούει.
0: Συνδέθηκε.
1: Λέγαμε ότι αυτό το αποτέλεσμα ήθελε στο Καραϊσκάκι για να μπορεί να είναι πρώτος. Να μην κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Ακολουθούν και άλλα παιχνίδια και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι.
1: Σωστά.
2: Θα πάει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός και θα κερδίσει.
1: Όχι.
2: Ή θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο. Έχει πολύ πράγμα. Απλά λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι έτσι όπως τα έθεταν στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν μπορεί να μας βοηθήσει σήμερα η τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται. Και είναι αρχή εβδομάδα τώρα. Καταλάβες, και έχουμε ευρωπαϊκά μάτς. Σωτήρι μου, κάνε κάτι, πάρ' το τηλέφωνο. Γιατί το μηχάνημα δεν. Επειδή το βλέπω λίγο επικριτικό απέναντι σε αυτό που είπαμε στο Τζορμπά, αυτός μας τα είχε πει ρε Τσοχό. Τώρα γιατί μας βγαίνει από το κόρνερ και κάνει η αντεπίθεση.
1: Ναι, έλατε.
0: Αυτός μας τα είχε πει.
1: Ναι, μας είχε πει ότι έτσι θα υπολόγιζαν στον ΠΑΟΚ, θα πει
0: ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι, και με ύφος όμως, με ύφος το λέγε.
1: Ναι, και του λέμε εμείς ότι τα υπολόγιζαν στον ΠΑΟΚ έτσι με δεδομένο ότι δεν θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι. Με ύφος.
1: Θα ήταν δύσκολο να κέρδιζε ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι να είναι μόνος πρώτος ο ΠΑΟΚ στην επόμενη διακοπή.
0: Ωραίο είναι. Μίτσο, μας ακούς.
2: Και μας λείπει και ένα πέναλτι του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Θα τα λέμε γι' αυτό.
0: Να τα. Έτσι, ναι, λέω, τώρα είσαι ο Τζόρμπα που ξέρουμε, ρε φίλε. Τώρα είσαι.
2: Έτσι είπε ο Τσόχο στη μετάδοση.
0: Τώρα είσαι ο Τζόρμπα που ξέρουμε.
2: Ναι, έτσι είπε ο Τσόχο στη μετάδοση.
0: Δεν λες πάλι καλά που κάνουν και οι Τσόχοι μετάδοση, ρε φίλε.
2: Γεγονός. Αλήθεια. 100% μαζί σου. Το βασικό για τον ΠΑΟΚ είναι να δούμε τι ομάδα θα μας παρουσιάσει τώρα. Όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρουμε. Ποιος μπορεί να είναι σίγουρος. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να έχει την εικόνα της τελευταίας εβδομάδας. Ναι. Εκείνης με Άρη, Ατρόμητο και Πανετολικό. Μακάρι. Αλλά είμαστε σίγουροι. Είναι κάτι πολύ καινούργιο. Προπονητής καινούργιος. Έχτες πριν Σεπτέμβριο ήρθαν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Μπήκαν καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα ήρθε ο μήνας της κρίσης. Ας το πούμε έτσι. Ξεκινάμε από σήμερα με έναν αγώνα απέναντι σε ομάδα που παίρνει. Είπαμε και την περασμένη εβδομάδα αυτό έχει και υπέρ και κατά. Μπορεί και να κινδυνεύσει άμα δεν είσαι σοβαρός, αλλά μπορεί να βρεις και αρκετούς χώρους και γήπεδο για να κάνεις πάσεις. Δεν έχει προβλήματα. Δεν ανακοινώθηκε αποστολή, δεν ξέρω τον λόγο, πάντως από το ρεπορτάζ όλο δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, άρα μπορεί να κάνει και επιλογές στην ενδεκάδα. Νομίζω ότι το πιο βασικό που έχει να διαλέξει είναι τον δεξιό στόπερ σε σχέση με δύο από αυτούς που επέστρεψαν, γιατί είχαν προβλήματα όλοι οι στόπερ που παίρνουν στα δεξιά. Αν θα βάλει δηλαδή τον Χατζηδιάκο ή αν θα βάλει τον Ντιέγκο Κώστα, παρτενέρ του Μιχαηλίδη. Κατά τα άλλα, και εφόσον είναι όλοι καλά, που νομίζω ότι είναι, Σιχτής, Κένι πάνω στο δεξιά, αριστερά ο Μπάμπα, αυτή τη στιγμή ο Γιαννούλης επέστρεψε και αργότερα θα πάρει θέση, Μιχαηλίδης είπαμε με έναν δεξιό στόπερ, ο Ζαφίρης με τον Γιάκιτς, που γρήγορα κέρδισε θέση βασικού εκεί στα χαπ και δικαιολογημένα, στο 10 ο Πέλτας γιατί είναι η πιο σίγουρη λύση. Τα άκρα κανονικά ο Ζίβκοβιτς με τον Τάισον. Έχει κάποια θέματα που πάω στα άκρα.
0: Ο Ζίβκοβιτς είχε ένα θεματάκι, είναι εντάξει τώρα.
2: Είχε την περασμένη εβδομάδα, είναι ok. Όχι νοικό, σωματικό, πιο πολύ παθολογικό. Και στην κορυφή ο Ντιαγέ που ήταν ο πολυτιμότερος του ΠΑΟΚ μέσα στον Σεπτέμβριο. Από πίσω έτοιμος και ο Μπάντζα, που θα έπαιζε και στο Αγρίνιο τότε, αλλά δεν τέλειξε το παιχνίδι, δεν τέλειξαν οι αλλαγές. Πανέτοιμος είναι και ο Μπάντζα, δεν είναι έτοιμος ο Δεσπότοφ, φυσικά. Ο Ούγκρεσιτς βεβαίως είναι μια χαρά. Και όλοι οι υπόλοιποι, πάμε και ο Γιαννούλης και όλοι οι υπόλοιποι με τις επιστροφές. Χθες παρόν στην προπόνηση ο Γιώργος Αβίδης, με τον ίδιο πάντα σκοπό, με τον ίδιο στόχο, την τόνωση όλης της ομάδας και της κουβέντας για τον στόχο και το πόσο καλά πρέπει να επιστρέψει στους αγώνες πρωταθλήματος. Τώρα το ότι ο ΠΑΟΚ ξέρει τα άλλα αποτελέσματα δεν νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Είτε έτσι, είτε αλλιώς θα έπρεπε να μπει για να
0: πείσει. Να πάρει το μάτς, βέβαια. Τι,
2: και για να κερδίσει. Δεν νομίζω ότι κάνεις και ενθουσίαση και δεν μπορείς και να ενθουσιάσεις τώρα μετά από τόση διακοπή ή να κάνεις καταπληκτική πολύ γεμάτη εμφάνιση για 90 λεπτά. Νομίζω ότι άμα δούμε έναν ΠΑΟΚ σοβαρό που θα κυριαρχήσει και δεν θα κινδυνεύσει και φυσικά θα κερδίσει, θα είναι όλοι πολύ ικανοποιημένοι, έτσι ώστε κάθε μέρα, σε κάθε παιχνίδι να το πιστεύουν και πιο πολύ. Mm-hmm. Και να φτιάχνουν ομάδα και να φτιάχνουν και το μυαλό τους στον στόχο που υπάρχει.
0: Είναι αυτό που λες Δημήτρη, όσο περνάει ο καιρός ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περάσει από το στάδιο της απογοήτευσης που σιγά σιγά φεύγει στο στάδιο της πίστης.
2: Βεβαίως. Αυτό ήθελα να πω, ότι τέτοιο στόχο πριν 1,5 μήνα ούτε στη θεωρία, ούτε στα χαρτιά. Έγιναν όμως κινήσεις. Βλέπουν τον προπονητή πώς προσαρμόζεται και καταλαβαίνει. Είδαν και την ομάδα με τις μεταγραφές. Okay. Και σιγά σιγά θα πρέπει να το πιστέψουν φυσικά με κύριες αφορμές της εμφανίσεις της ομάδας. Το οποίο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, okay, είναι φυσιολογικό. 2 εντός έδρας μάτς, Καλαμάτα Ηρακλής, μετά όφης του Ηράκλειο, ο Αστέρας Θεσσαλονίκη και στο τέλος ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε. Καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Έχει δίκιο πάντως. Για να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ που διεκδικεί ισότιμα το πρωτάθλημα, πρέπει να δούμε τώρα 2-3 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Για να, πώς να το πω, το ΠΑΟ Καλαμάτα σήμερα, το ΠΑΟ Κυρακλής την άλλη Κυριακή, το ΦΠΑΟΚ, εκεί θα μπορέσουμε καλύτερα να καταλάβουμε πόσο προδασμό κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Συμφωνώ. Πρέπει να περάσει, είπαμε, αυτό το στάδιο, από το στάδιο του γκρίζου σύννεφου στο στάδιο της πίστης. Προλάβαμε, όχι. Πάμε.
3: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον
0: Σκοπό. Όχι. Πάμε.
3: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του.

0: Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτή την ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγγυηχθεί ως τηρεί το Κρεμλίνο, καθώς η Μόσχα ακόμη δεν έχει κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας σύμφωνα με το Άξιος. Το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του αίτη του Παναθηναϊκού Άκτων με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Με σπάνια πενιά από την Πέρκου ξεκίνησε ο Μπουρνάς το τελευταίο ημίωρο. Might just take your life. Σπάνια το ακούτε. Λοιπόν, είχαμε και άλλα σημαντικά, φίλε, στο...

0: Αγωνιστική που πέρασε. Καταρχάς είχαμε τη νίκη του Ηρακλή απέναντι στο Λεβαδιακό. Ο Ηρακλής, ο οποίος μέσα στα τσακωμό του Μονεβασιώτη με το Ματσάρι.
1: Αλλά τι ωραία ιστορία.
0: Με ανθοδέσμη λέει πήγε.
1: Ναι, πήγε με ανθοδέσμη, ναι, για να τον αφήσει να μπει στα αποδυτήρια να μιλήσει στους παίκτες και να το σπρίμει. Γιατί του είπε, του είχε πει ο Ματσάρι, δεν θα μπει στα αποδυτήρια. Και πήγε μετά τον Μπάζο με μια τεράστια ανθοδέσμη για να του ζητήσει την άδεια να μπει στα αποδυτήρια να δώσει πριν.
0: Ωραίο, ωραίο. 2-0 καθαρή νίκη του Ηρακλή απέναντι στο Λεβαδιακό. Και πλέον, φίλε, ο Ηρακλής έχει 9. Και οι ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι στις τελευταίες θέσεις είναι Ατρόμητος με 2, ο Λεβαδιακός με 1 και ο Βόλος μείον 1. Ο Βόλος έχει την τιμωρία. Έτσι, του έχει πληθεί τιμωρία πρωτόδικα.
1: Και να μην ισχύσει 2 θα έχει.
0: Και να μην ισχύσει είναι 2 θα έχει. Πολύ σημαντική νίκη και τη Κηφισιά κόντρα στον Πανετολικό. Και αυτή έφτασε στους 8 βαθμούς. Γενικά είχαν πραγματάκια. Συνεχίζει.
1: Και το Αστέρα.
0: Και το Αστέρα, πολύ σημαντική.
1: Πρώτη νίκη σεζόν.
0: Μπράβο, ναι. Απέναντι στον Ατρόμητο. Πολύ κακός Ατρόμητος. Και με Ντάνι Γκαρθία. Προβλήματα για τον Κέρκες στο Περιστέρι. Γενικά πολύ κακή εκκίνηση για τον Ατρόμητο και για το Λεβαδιακό. Είναι οι δύο ομάδες που τις περιμένουμε πολύ διαφορετικές στο ξεκίνημα.
1: Σωστά. Και ο Ατρόμητος δεν παίζει να μπει αγωνιστική. Ήταν να παίξει εντός με την ΑΕΚ, το μάτς που αναβλήθηκε. Και μετά πάει στην 8η αγωνιστική στο Βικελίδης.
0: Ναι. Ναι.
1: Την επόμενη αγωνιστική έχει Λεβαδιακός Βόλος. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δεν το συζητάμε. Ο Λεβαδιακός έχει βάλει γκολ ακόμα.
1: Ναι, δύο ομάδες χωρίς νίκη.
0: Ναι, χωρίς νίκη.
1: Στο πρωτάθλημα. Ο Λεβαδιακός και ο Βόλος. Δεν είναι και πολλές αυτές που δεν έχουν νίκη. Για την ακρίβεια, αυτές οι δύο είναι και ο Ατρόμητος.
0: Ναι.
1: Όλες οι άλλες έστω μια νίκη έχουν.
0: Ναι. Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε για τον Βόλο, να μιλήσουμε για τον Άρη. Mm. Που χθες είχε δύο εικόνες, φίλε, στο παιχνίδι του. Το πρώτο ημίχρονο που ήταν σαρωτικός, 3-0 με χαμένο πέναλτι. Και το δεύτερο ημίχρονο που, okay, επέτρεψε στο Βόλο να το πιστέψει. Εγώ λέω, άσχετα αν από συγκυρία πέτυχε τα δύο γκολ, το δεύτερο κυρίως, αλλά το επέτρεψε να το κάνει ο Άρης. Πάμε να το συζητήσουμε με τον Αλέξη Αβόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς είστε.
2: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ναι, είναι έτσι όπως το είπες, δηλαδή το πρώτο ημίχρονο είναι να τον πει στο ποτήρι, πραγματικά χάρμα οφθαλμών, με ωραίο ποδόσφαιρο, με την τετράδα μπροστά, Γκαρέ, Μπρούμα και Καντεβέρε, Κουαμέ, δίδυμο στην επίθεση να δημιουργεί πολλά προβλήματα στην άμυνα του Βόλου. Έλαμπε δηλαδή και ειδικά στην πλάτη, είχε πολλά ζητήματα η τετράδα πίσω. Με ωραίο συνδυασμό, συνδυαστικό παιχνίδι δηλαδή, βρίσκονταν καλά οι τέσσερις. Έδωσε και πλάτος και ο Μπρούμα, γιατί το έχει αυτό, ξεσπάει στο ένας εναντίον ενός, ανοίγει το γήπεδο και παρότι είχε να παίξει καιρό, σε αυτά τα 67 λεπτά νομίζω ήταν θετικό το πρόσημο για τον Πορτογάλο.
0: Συμφωνώ. Έχει βάλει γκολάρα ακούαμε, το πρώτο γκολ είναι γκολάρα, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, άστο, είναι ο Βίδα η κεφαλιά που στέλνει, πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ κακό, είναι χαμένο πέναλτι, εντάξει. Και βέβαια και μια...
1: Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία?
0: Εντάξει, το πέναλτι που βαράει τώρα. Το πέναλτι που βαράει τώρα ο Καντεβέρε.
1: Για πρόστιμο.
0: Είναι για αλλαγή. Εκείνη την ώρα. Δηλαδή, έλα, αγόρι μου, έλα έξω. Μαζί μου βλέπεις.
2: Τίποτα. Ο γιος μου νομίζω καλύτερα ο 10χρονος θα το
0: κάνει. Λάγα κάνεις. 100%.
2: Από τον Καντεβέρε. Ο οποίος μάλιστα τη ζητούσε επίμονα την μπάλα για να το εκτελέσει. Προφανώς γιατί ήθελε να σκοράρει και αυτός, να ανοίξει λογαριασμό, να πάρει ψυχολογία, γιατί δεν έχει σκοράρει ακόμη. Αλλά ήταν πεδαριώδες το χτυπημά, ήταν πολύ κακό ρε παιδί μου.
1: Να σας αφήσουμε το Ράτσι την εκτελή να πέναζε λίγο.
0: Ναι.
2: Και ο Ράτσι έχασε ένα.
1: Ναι,
0: ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά την πετάξει out, ξέρω εγώ. Εντάξει.
2: Εγώ θα πω κάτι άλλο, παιδιά. Ναι. Γιατί δεν τα εκτελεί ο Φαμπιάνο που τα εκτελούσε?
0: Γιατί πρέπει να βάλει και κανένας άλλος γκολ, φίλε μου, καταλαβες.
2: Ας βάλει, αφού τα βάζει, γιατί δεν
1: πειράζει. Ας βγάλουμε πρώτο σκόρ τον Φαμπιάνο, δεν πειράζει.
2: Ναι, γιατί όχι. Εντάξει. Νομίζω ότι.
0: Να τώρα αυτό το γκολ, α πούμε. Συγγνώμη, Αλέξη, αλλά αυτό το γκολ τώρα του Φαμπιάνο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή προς την αγαπητή άμυνα του Βόλου Έλαμπετ. Μία δοκάρι. Δεύτερη στο γάμα, χωρίς να υπάρχει άνθρωπος να τον ενοχλήσει, κάτι πάει λάθος εκεί.
2: Τίποτα, γαλματάκια όπως είπα.
0: Ναι.
2: Δεν κουνήθηκαν καν και στις δύο σέντρες. Το Σφαβιάνο, ο οποίος μάλιστα είναι και ένας παίκτης που τον ξέρουν όλοι ότι έχει καλές τοποθετήσεις στις τακτικές φάσεις. Δηλαδή πρέπει να τον προσέξει το Φαμπιάνο όταν ανεβαίνει στις θυμμένες μπάλες. Και θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι στο πρώτο ημίχρονο, στο 2-0, κάνει ο Βέλιο και μια εντυπωσιακή επέμβαση στο σου του Γκονζάλες. Γιατί εκεί κυρίω να γίνει 2-1 και να ξαναμπεί στο μάτσο ο Βόλος. Και ενώ γενικά στο πρώτο ημίχρονο βλέπουμε έναν πάρα πολύ καλό Άρη, όπως θέλει να το βλέπει και ο προπονητής του μετά τη διακοπή, στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά για τα πρώτα 25 λεπτά, ο Άρης τώρα χαλάρωσε, παναπαύστηκε. Εντάξει, και ένα 3-0, ίσως λειτουργήσε στο μυαλό των ποδοσφαιριστών κάπως διαφορετικά. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Βόλος.
1: Πάντως το μάτς δεν λέει πουθενά ότι θα γίνει θρίλερ, έτσι. Δεν είναι ότι το βλέπεις να έρχεται.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θρίλερ δεν λέει ότι θα γίνει. Επειδή όμως το παιχνίδι το βλέπαμε ηρεμία, γιατί στο άλλο τρώγαμε 3 γκολ και δεν ασχολούμουν. Εννοώ στο Λίβερπουλ.
1: Ναι, καταλάβαμε όλοι.
0: Λοιπόν, είχε ο Βόλος την μπάλα έξω την περιοχή. Κάποιες φορές. Ναι. Κάποια, ένα δεκάλεπτο, ρε παιδί μου, 15 λεπτά. Ναι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν η Ιωτρέγια Χριστιανή.
1: Αλλά δεν έχει ίχνος φάση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γίνεται το 3-1 οριακά, το λες και κόντρα στη ροή του μάτς, και μετά δεν γίνεται τίποτα.
2: Ναι, ουσιαστικά από δύο στημένες μπάλες, από δύο κακές αντιδράσεις του Άρη στην άμυνα, στις στατικές φάσεις μπήκε στο παιχνίδι, αλλά του το επέτρεψε και ο Άρης να μπει, γιατί ήταν λίγο πιο χαλαρός και κυρίως ήταν χαλαρός και στην τελική του απόφαση. Δηλαδή βρήκε πάλι ευκαιρίες, δεν είναι ότι δεν είχε και ευκαιρίες στο δεύτερο
0: ημίχρονο. Μετά το 3-1 έκανε δύο-τρία πράγματα και έκανε και μια εντυπωσιακή ο Σκιαμπάνης.
2: Ναι, στην κεφαλιά του Ράτσι, το 83, για να τελειώσει εκεί το μάτς, να γίνει το 4-1, να τελειώνει το μάτς. Εντάξει, έχει γενικά, έχει δύο θεματάκια τα οποία έχουν εντοπιστεί, το είπε και ο προπονητής του. Είναι αυτή λίγο η διαφορετική εικόνα του Άρη στα δεύτερα ημίχρονα, άμα δείτε και με τον Όφη, μετά το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, κάθισε λίγο στο δεύτερο. Με τον Μπάουκ είχε καλό πρώτο ημίχρονο, καλά 35 λεπτά στην ουσία. Στο δεύτερο δεν ήταν καλός. Με την ΑΕΚ εξαφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπήρχε στο γήπεδο και γνώρισε μια βαριά ήττα. Με τον Ηρακλή έκανε ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, παρότι δεν έβαλε τις ευκαιρίες γκολ. Και στο δεύτερο και πάλι προβλημάτισε. Δηλαδή είχε ένα θεματάκι εκεί, βλέπω, στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλει μια διάρκεια δηλαδή στην απόδοσή του. Και ένα δεύτερο είναι ότι, παιδιά, όπως το είπε και ο προπονητής του, σε ερώτηση σχετική, δεν παίρνει τίποτα από τις αλλαγές. Οι παίκτες που έρχονται δεν βοηθούν στο να κρατήσει λίγο το ρυθμό, να δώσει ανάσες σε αυτούς που κουράζονται και βγαίνουν. Όπως θες, για παράδειγμα, βγήκε ο Χόγκλαμπ και ο Γένσεν, δεν βοήθησε. Ο Μιρ στη θέση του Καντεβέρε τίποτα. Ο Μπουσαΐ τίποτα. Και είναι ένα θέμα αυτό, διότι ο Άρης δεν παίζει με τους ίδιους και να τελειώνει τα μάτια με 11 ποδοσφαιριστές. Πρέπει να παίρνει βοήθειες και από τον Πάο. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει προφανώς ο Γρηγορίου, αφού το εντόπισε και το σχολίασε χθες. Είναι σημαντικό, όπως επίσης είναι σημαντικό αυτό που είπε και για τον Ματάρ Τιάμ. Ο Άρης μένει πάλι με δύο στόπερ, γιατί ο Ματάρ έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, σαν να έχει μια επιδημία.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, τρίτος.
2: Επιδημία, τρίτος, ναι. Και πολύ κρίμα τώρα, είναι 18 χρονών, 18,5 πόσο είναι. Μόλις άρχισε να παίζει ένα παιδί project για τον Άρη. Σε αυτή την ηλικία τώρα να το χτυπάει το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Θα τον πάνε συντηρητικά για το επόμενο διάστημα. Τώρα δεν θα μπει μυστέρι κατευθείαν. Αλλά θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί για τον Πιτζερκάψη. Με αυτά και με αυτά ορισμένοι πάλι με Φαμπιάνο και Σούταλο, κεντρικούς αμυντικούς, και τα κάθεταν από τη φωτιά φυσικά αν χρειαστεί. Τα βγάλει πάλι ο Γένσεν, όπως έγινε και στο ξεκίνημα της σεζόν. Μάλιστα. Ο Άρης, ο οποίος έχει μπροστά του και Φυσιά.
0: Ναι.
2: Η οποία έχει 2-2 στα τελευταία παιχνίδια. Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Εδώ θα φανεί ο Άρης πόσο άλλαξε, πόσο βελτιώθηκε μετά τη διακοπή. Πολύ χρήσιμο βέβαια το διάστημα για τον Άρη, γιατί δεν είχε και διεθνής, δούλεψε πάρα πολύ και κάλυψαν λίγο το χαμένο έδαφος τα παιδιά που ήρθαν από τα μέσα Αυγούστου και έπειτα, αλλά την αλλαγή του θα την επιβεβαιώσει κάνοντας ένα διπλό. Ο Άρης, ο οποίος έχει αυτό το σερί, το σετάκι των 6 αγώνων με τις ομάδες από τη μέση και κάτω της βαθμολογίας, που πρέπει να το εκμεταλλευτεί, είναι κοντά, είναι πλέον στους 10 βαθμούς, στην 5η θέση, για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός.
0: Ναι, βέβαια. Ωραία. Αλέξη, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα που είπε και φυσικά ο Αλέξης. Και αυτή περνάει πάνω από τον πύχη που είχε βάλει στην αρχή της χρονιάς.
1: Εγώ...
0: Σχετικά, αλλά περνάει. Περνάει.
1: Να σου πω την αλήθεια, θα ήταν έκπληξη για μένα. Θα είναι έκπληξη, γιατί είμαστε πολύ νωρίς, να κινδυνεύει σοβαρά και φυσικά. Δεν πιστεύω ότι θα κινδυνεύσει.
0: Α, έτσι λες, ε.
1: Να. Αλλά δεν το λέγατε βαθμολογία. Δεν το λέω για τα βαθμολογία. Δεν είμαι βέβαιος, ας πούμε, δηλαδή, ότι δεν θα κινδυνεύσει ο Ηρακλής και ο Πανατολικός που έχουν 9 και πιο πάνω από την Κηφισιά. Για την Κηφισιά είμαι πιο βέβαιος.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break, φίλε, τι λες?
1: Βεβαίως.
0: Για πηγαίνε μας.
1: Αλλά πρώτα να σας πω
0: ναι.
1: ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα Στην Big Win παίζεις μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και μοναδικά δώρα, στοίχημα και live καζίνο στο app της Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
10: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.
4: Big Wins for FM 94,6.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να βάλουμε και τα όσα έγιναν στο διεθνές στερεώμα κάτω. Χρήστος Τεράκοπλος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε. Πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε, πώς είστε?
0: Καλά.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλά.
1: Όλα εντάξει.
0: Όλα εντάξει. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω την απληψία του Ιραόλα που έβγαλε τον Αραούχο και βάλε τον. Πώς το λένε, τον.
2: Φρίμπονγκ.
0: Το Φρίμπονγκ για να λύσει το πρόβλημα στη δεξιά πλευρά της άμυνας.
1: Δηλαδή,
0: μιλάμε για απληψία.
1: Το πρόβλημα είχε ήδη δημιουργηθεί. Το θέμα είναι πραγματικά τρελαίνες. Επίσης, χθες, πέραν του προφανούς ότι με το που έμεινε με 10 η Λίβερπουλ έμοιαζε ότι το παιχνίδι θα το πάρει City, απλώς δεν ξέρει μετά πώς θα εξελιχθεί. Αυτό που εξελίχθηκε ήταν το φυσιολογικό για μια ομάδα που έχει τόσους παίκτες και μια ομάδα που κοιτά στο πάγκο. Εδώ θυμήθηκε τι να κάνει ο άνθρωπος μέσα στην απόγνωσή του τον Κέζα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Ο οποίος έχει παχύνει και λιγάκι.
0: Ναι, αφού δεν παίζει.
1: Πρέπει να έχει βρει κάποιο καλό μαγαζί στο Λίβερπουλ και δεν έχει. Αν τον δεις.
0: Έχει καλή κουζίνα στο Λίβερπουλ.
1: Δεν έχει καλά μαγαζιά. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν δεν παίζει τώρα καθόλου και δεν υπολογίζεται και φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται, τώρα ξαφνικά τον θυμάσαι να τον βάλεις έστω και η αλλαγή, μην τον βάλεις καθόλου για 10 λεπτά.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή μείνε με αυτούς που έχεις. Εκεί που φάνηκε χθες η απόγνωσή του είναι ότι όταν χρειάζεται πια να κάνει μια αλλαγή μετά την αποβολή, βγάζει ένα ποδοσφαιριστή των 100 και εκατομμυρίων που δεν υπάρχει στο γήπεδο και είναι αόρατος, ο Βίρτς, και βάζει ένα πιτσιρικά τον Ιόνι. Εκεί καταλαβαίνεις. Αν θυμάστε μια πολύ παλιά ιστορία κάποτε που ο Σιμ για να κάνει μια αλλαγή μέσα στο Τωρίνο, Ιουβέντους Παναθηναϊκός, τον Παναθηναϊκό να κυνηγάει ένα γκολ, να ανατρέψει την ήττα της Αθήνας, έβαλε έναν παίχτη που λεγόταν Καφές. Μην μπερδεύεται κάποιος με το πατέρα.
0: Ναι. Με δύο φύ ήταν αυτός.
1: Ναι, ο οποίος τον έβαλε όταν πλέον κοίταξε το πάγκο του με απόγνωση και ήταν και ένα μήνυμα προς τη διοίκηση ότι κοιτάξτε τώρα πώς με έχετε αφήσει. Είχε γίνει μια τεράστια συζήτηση για την εποχή. Ένα παρόμοιο πράγμα το χθεσινό. Και γι' αυτό είπα κάποια στιγμή και στη μετάδοση ότι αν το βλέπει το μάτσο κύριο Χιούζ από τη Σαουδική Αραβία που πήγε με εξαπλό συμβόλαιο από αυτό που είχε στη Λίβερπουλ, 6 φορές πάνω ήταν τα λεφτά του που του πρότεινα, γιατί έκανε πολύ σπουδαία δουλειά ο άνθρωπος στη Λίβερπουλ, κατάφερε να πάρει μια ομάδα που ήταν πρωταθλήτρια, να της κάνει πόσα εκατομμύρια μεταγραφές και να μην έχει πάγκο αυτή τη στιγμή καν να βάλει σε έναν παίχτη. Τέλος πάντων, καθαρά αγωνιστικά από την ώρα που. Όσο ήταν 11 εναντίον 11, λοιπόν, που ήταν άκρως ανταγωνιστική.
0: Εγώ σου λέω ήταν και καλύτερη.
1: Ήταν στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου καλύτερη. Ναι. Στο κλείσιμο του ημιχρόνου ήταν η City.
0: Στο πρώτο ημιχρόνο ήταν πολύ καλύτερη.
1: Τώρα η συζήτηση γίνεται για τις δύο κίτρινες. Η δεύτερη κίτρινη νομίζω ότι δεν μπορεί να μην τη βγάλει. Πιθανώς έβγαλε με πολύ εύκολη διαδικασία την πρώτη από τις δύο κίτρινες. Αλλά με το γράμμα του κανονισμού και οι δύο κίτρινες είναι κίτρινες. Η συζήτηση που μπαίνει γιατί τον κριτήκαραν πάρα πολύ τον Κάβανα. Και ο Κιν και ο Σταμ και ο Σμάιχελ, όσους άκουσα που ήταν σε διάφορα κανάλια, μερικοί ήταν στα αγγλικά κανάλια, μερικοί ήταν στη Viasat, το σκανδιναβικό που καλύπτει Νορβηγία, Σουηδία, Δανία κτλ. Όλοι είπαν ότι ήταν πολύ εύκολες οι κάρτες για ένα τέτοιο παιχνίδι. Απ' την άλλη, τέλος πάντων, εγώ θα σου ξαναγυρίσω.
0: Καλά, ο Σταμ τι θα έλεγε τώρα, εντάξει. Σταμ. Άμα δεν βγάλει αίμα.
1: Αλλά τέλος πάντων θα σου πω ότι δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε ότι η City αυτή τη στιγμή, πες ότι δεν υπήρχε τίποτα από όλα τα υπόλοιπα να συζητήσουμε, ακόμα και χωρίς το Ρόδρι μπορεί και να ήταν μπροστά και από την Arsenal σαν πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Το δεδομένο είναι ότι βλέπουμε ένα πράγμα που κυλάει και εγώ το θεωρώ παραπάνω από δεδομένο ότι δεν έχει καμία σημασία ότι βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι η χρονιά η φετινή έχει τέτοια μείωση βαθμών ή άμεσο υποβιβασμό που, σημαίνει ότι δεν έχει καμία σημασία τι κάνει εσύ. Είναι σαν πώς υπάρχουν σε κάποιες στοιχηματικές πρωταθλητής χωρίς και βάζει ας πούμε στη Γερμανία πίσω από την Bayern ποιος μπορεί να βγει πρωταθλητής. Μπράβο. Without τάδε. Το ίδιο πράγμα παίζεται αυτή τη στιγμή που σημαίνει ότι η Arsenal που πίσω, δηλαδή αν είχε μια κόντρα η Arsenal θα την είχε από τη City. Αυτό μέσα στη χρονιά είναι δεδομένο ότι θα βγει αυτή η απόφαση. Εγώ δεν μπορώ να δω καμία περίπτωση της έφεσης να αλλάζει την αρχική απόφαση, καμία όμως. Συνεπώς ό,τι βλέπουμε είναι σαν να μην το βλέπουμε. Απ' την άλλη, καθαρά αγωνιστικά, δεν μπορεί να μην. Πες ότι δεν είχε γίνει τίποτα ρε παιδί μου από όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι εύκολο το να αναλάβεις μετά τον Πεπ, για τον Μαρέσκα λέω. Δεν είναι εύκολο να σου φύγει ο Ρόδρι. και να παρουσιάζεις μέσα στο γήπεδο και μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε αυτές τις δύο εβδομάδες, συμβαίνει πολλές φορές το λίγο Μουρίνιο πολύ στην Τσέλσι τότε. Τους βάζω λέμε στα ποδητήρια και τους λέω ότι είμαστε σε ένα καταφύγιο και όλοι μας βομβαρδίζουν. Βγαίνει στον ποδοσφαιριστή πολλές φορές αυτό, όσο νιώθει.
0: Η αντίδραση λες. Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να δούμε όταν θα γίνει η απόφαση ποια θα είναι η αντίδραση πολλών ποδοσφαιριστών μέσω των ατζέντιδων. Στην Ιουβέντους ήταν μέσα στο καλοκαίρι και ήταν ξεκάθαρο τότε ότι κάποιοι, παραδείγματος χάρη Ιμπραήμοβιτς, ήταν ο πρώτος που πήρε το ατζέντι του και του είπε πάρε με από εδώ. Ο Ντελ Πιέρο είπε εγώ θα μείνω.
2: Πάντως για τη Λίβερπουλ, okay, με τις δεδομένες απουσίες που είναι πολύ σημαντικές που έχει στο δοσίνο μάτς, είναι πρόβλημα το ότι η City, η παίκτη City ήταν εμφανώς επηρεασμένη ψυχολογικά. Δηλαδή η City έχει την ποιότητα να κυριαρχήσει όταν αισθανθεί καλά, αλλά μπαίνει να παίξει το μάτς. Και με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, ενώ.
1: Το πρώτο 20 λεπτό, η Λίβερπουλ είναι καλύτερη, μέσα με όλη και την.
2: Αυτό. Δεν μπόρεσε εκεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.
1: Εκεί όμως η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή, χωρίς τον Ίσακ, χωρίς τον Χάκπο, ειδικά τον Χάκπο, και χωρίς τελικά και τον Σομποσλάι, τι τύχη μπορεί να είχε. Ακόμα και στο long run του παιχνιδιού, δηλαδή, και να προηγεί του κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, ένιωθε. Με τον Γκράφενμπεργκ μακράν τον καλύτερο του γηπέδου, που πιθανώς.
2: Εγώ λέω ότι αν είχε προηγηθεί με την ψυχολογία που είχε η City, η παίκτες City, και με όλο αυτό το.
1: Δεν το ξέρω.
2: Τσιτ.
1: Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω ότι.
2: Σε επηρεάζει. Αισθάνεσαι ότι παίζει στους συμπεριφέροντες σαν να είσαι κλέφτης, παιδί μου, και σε επηρεάζει αυτό.
1: Εντάξει, σε επηρεάζει, αλλά από κάποια στιγμή.
2: Όταν πια ξεχαστεί και παίξει ποδόσφαιρο, δεν σε επηρεάζει.
1: Κάποια στιγμή γίνεται ποδόσφαιρο με ποδόσφαιρο και αυτή τη στιγμή η City είναι πιο υπερπλήρης. Ένα άλλο δεύτερο πράγμα που έβλεπες χθες στη City, στην ενδεκάδα της City και ξαναέλεγες πού να είναι ο Hughes τώρα με το whisky και το πουρο του και βλέπει το παιχνίδι από μακριά που αν τον είχε ο κόσμος της Liverpool θα τον λίντσαρε, είναι να βλέπεις τον Γκέχη στην άμυνα της Liverpool, της City και τον Σεμένιο στα δύο άκρα και να ξέρεις ότι είναι δύο παίχτες πάρα πολύ απλά πέρσι που με τον έναν 5 εκατομμύρια παραπάνω να δίνει μέσα στο καλοκαίρι Λίβερπουλ τον είχε και τον άλλο με 56 εκατομμύρια, δηλαδή 65 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, γιατί είχε γίνει η συμφωνία, άλλωστε ο επί Hughes είχε πάει στην Bournemouth ο Σεμένιο. Αυτοί οι δύο παίκτες δηλαδή, εκεί που ξοδεύεις ατελείωτα χρήματα σε παίκτες που δεν ξέρεις αν θα σου βγουν και τελικά δεν σου βγαίνουν, είχες δύο δεδομένες λύσεις για μια ομάδα που περισσότερο από τη City τους χρειαζόταν αυτούς τους δύο. Και εκεί καταλαβαίνεις πόσο λάθος έχει πάει. Ακόμα και τον Μπαρκολά για μένα είναι λάθος η μεταγραφή στη Λίβερπουλ, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση τέλος πάντων αυτή τη στιγμή που δεν τη συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα υπόλοιπα να πούμε ότι ο Σολάνκι αναγεννιέται κάθε φορά που βρίσκει την United απέναντί του. Είναι φοβερό ότι είχε ένα σκοράρι 1,5 χρόνο.
0: Ήταν πολύ καλύτερη
1: από την United. Απέναντι στη United έχει 6 γκολ σε 7 παιχνίδια.
0: Πολύ καλύτερη από την United ήταν. Πάρα πολύ
1: ήταν καλύτερη σε όλο το παιχνίδι και παρά τους 10 παίχτες. Η United, η αλήθεια είναι ότι δείχνει κάποια στιγμή στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου πια σκασμένη. Σημαίνει ότι, ξέρεις, πέρσι υπόθηκε κάτι τον πρώτο μήνα του Κάρικ που πέρασε λίγο στα χαμηλά, αλλά πολλές φορές τα βλέπεις μερικά πράγματα εκ των υστέρων και λες, είχε υποθεί ότι τώρα στις προπονήσεις περνάμε καλύτερα γιατί δεν είναι τόσο πιεστικές. Για κάποιο λόγο είναι πιεστικές οι προπονήσεις. Προφανώς. Στους φεριστές, πώς να θέλω να τους χαλάσω την όμορφη ιστορία. Ωραία περνάμε να είμαστε μια παρέα, αλλά κάποια στιγμή χρειάζεται να είναι και πιεστικές. Όχι σου ότι θα κάνουμε τον Αμορίν, αν είχε μείνει ο Αμορίν, μπορεί να μην είχε βγει καν στο Champions League, έτσι. Αλλά τελείωσε η χρονιά, ευχαριστείς τον Κάρικ, τον αγκαλιάζεις, του λες πάντα δικός μας θα είσαι και προχωράς σε έναν κανονικό προπονητή. Η United έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα από το 86-87. Τότε δηλαδή που Οκτώβριο μήνα απομάκρυνε τελικά τον Ρον Άτκινσον και στη θέση του αρχές Νοεμβρίου ήρθε ο μετέπειτα Σερ, ακόμα τότε, απλώς Άλεξ Φέργκισον. Θέλω να σου πω επίσης ότι η Arsenal, το ότι βρέθηκε πίσω, το ότι το γύρισε και αυτό ήταν ένα δείγμα μετά τη διακοπή του πλούσιου πάγκου. Και φανταστείτε τώρα ότι να λείπει ο Χάβερτς, να λείπει ο Τζόλης και ο Έζε να μην παίρνει λεπτό σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αν είσαι ο Έζε ανησυχείς. Από την άλλη αυτό είναι και ένα δείγμα πόσους έχει στο πάγκο του. Τον Κιμαράες τον πάγκο τον έφερε. Νομίζω και ο Θουμπιμέντι δεν έπαιξε λεπτό, έτσι δεν είναι.
0: Δεν το ξέρω. Δεν
1: και αυτό δεν έπαιξε λεπτό.
2: Ναι. Ναι.
1: Που μην ξεχνάμε πως ήταν βασικός
0: παίκτης
1: σχεδόν όλη τη χρονιά. Αυτό δείχνει το πάγκο και το πόσους παίκτες έχει. και τι ποιότητα πήρε με τον Κιμαράες. Ο Κιμαράες είναι μια μεταγραφή δεδομένα που θα τη βοήθαγε.
0: Μάνο, το μόνο πρόβλημα της Άρσεναλ τα προηγούμενα χρόνια ήταν αυτό, η έλλειψη λύσεων. Τώρα τις έχει απλόχερα.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εγώ λέω ότι στη Manchester United θα τεθεί θέμα, μπορεί να τεθεί, είναι εξαιρετικά πιθανό να τεθεί θέμα Κάρικ στην επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων πιστεύω ότι θα έχουμε γενικώς κάποιες ανακατοσούρες.
0: Θα βλέπεις και η Ραόλα, Χρήστο.
1: Είναι φοβερό
2: ότι η πρώτη.
1: Τι?
0: Βλέπεις και η Ραόλα, λέω.
2: Όχι.
1: Η Ραόλα, η Λίβερπουλ δεν υπάρχει περίπτωση καμία μετά το ότι διώχνουν ένα προπονητή στον ένα χρόνο που πήρε το πρωτάθλημα, το οποίο ήταν ανήκουστο για τη Λίβερπουλ. Εδώ πέρα η Λίβερπουλ δεν έδιωχνε προπονητές κάποτε που δεν παίρναν τίποτα. Ο Ιραόλα θα στηριχθεί μέχρι δακρύων αναγκαστικά. Θες είναι και ένα στοίχημα της ίδιας της διοίκησης. Γιατί έκανε την αλλαγή. Η πρώτη τετράδα πάντως συμπληρώνεται με Brighton και Brentford. Και εδώ πριν κλείσουμε να πω μπράβο σε αυτό το παλικάρι που λέγεται Jordan Henderson, που πήγε στην Chelsea έτσι για να βελτιώσει λίγο τα αποδυτήρια και ένας έμπειρος. Και όχι μόνο τα βελτιώνει με την έννοια της παρουσίας του, αλλά πετυχαίνει και δύο γκολάρες προχθές. Δύο μαζεμένα γκολ, όταν είχε δύο γκολ στα προηγούμενα 193 μάτς, κάτι τέτοιο. Είναι φοβερό. Ότι είναι μια φυσιογνωμία είναι, ότι είναι ένας παίκτης που γι' αυτό ακριβώς και τον θέλουν οι προπονητές. Τον ήθελε και το καλοκαίρι του είχε στο παγκόσμιο κύπελο, χωρίς ουσιαστικά να ξέρεις ότι θα παίξει. Δίνει εμπειρία, δίνει ηρεμία και να προχθές που δίνει και ποιότητα με τη Chelsea να διαλύει την Bournemouth, γιατί η Chelsea ένα βασικό πράγμα που χρειαζόταν ήταν παίχτες με μεγαλύτερη εμπειρία από το αγοράζω μέχρι 25 χρονών και μέχρι εκεί θέλω να λειτουργήσω που ήταν η προηγούμενη εποχή της, και ο Welbeck που έχει έρθει της προσφέρει τέτοιο πράγμα, και γενικώς η Chelsea, ο Αλόνσο έχει ένα καλό υλικό στα χέρια του για να προχωρήσει και να πορευτεί. Θα έχει στραπάτσα όπως ήταν εκείνο με τη Χαλ, θα έχει τις ζημιές όπως ήταν εκείνο με την Μπρέντφορντ, θα έχει όμως και τέτοιες μέρες όπως ήταν η προθεσμία. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πάμε να φύγουμε τσόχο.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε να φύγουμε, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά Αντώνης Καρπετόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Χαίρετε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας,
7: Μας τώρα, βοήθεια.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
8: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
9: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
8: Κέβε εγγύηση, Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρικό το κλίμα στον Ολυμπιακό για την νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέη για το Europa League. Μετά τον Δανό Χαφ Χοϊμπιέρκ, νοκάουτ για τους Μασαλούς θα είναι και ο Καναδός στόπερ Κορνέλιους. Επιχείρηση ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό την επομένη τη σύνταξη στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά σε τροχιά εν ώψη της Πέμπτης. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ με τους πράσινους να επικεντρώνονται στο μάτς με την Μπόρατ στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Χωρίς τον Στρακόσα, αναχωρεί αύριο η ΑΕΚ για το Λονδίνο εν ώψη του μάτς με τη Σακτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς κάνει ο Βάργκα που έχει περισσότερες πιθανότητες για το παιχνίδι με τη City. Ο Άγγλος διαιτητής Chris Cavana θα διευθύνει την αναμέτρηση. Δίλημα Κώστα Χατζηδιάκος από τον Αλέσιο Λύση για τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Δεδομένα ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια με τον Μπάμπα φαβορή για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Ενδιαγέ για την κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάνζα. Για τη Βαλένθια αναχωρεί το μεσημέρι η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με την Ισπανική ομάδα για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Όλοι οι παίκτες πλην του τραυματία Πλώτα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Χωρίς Ναν και Σλούκα στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός άκτορ για το παιχνίδι με την Παρτίζαν. Ικανοποίηση στον Άρη για την νίκη επί του Βόλου Έλαμπετ, αλλά προβληματισμός από τον Μιχάλη Γρηγορίου για την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Τουλάχιστον έναν μήνα εκτός αναμένεται να μείνει ο Τιάμ, καθώς ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Ο Πανιώνιος υποδέχεται στις 3 παρατέταρτο τον ΠΑΟΚ Β με τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport, ενώ 15 λεπτά αργότερα παίζουν αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Ενημέρωση των δύο αγώνων από τον Bwin Sport FM. Ελληνικός εμφύλιος στο Champions League Πόλο Γυναικών, καθώς στον τρίτο όμιλο κληρώθηκαν Ολυμπιακός και Εθνικός μαζί με τη Στεράσα και Οριζόντε. Στον δεύτερο θα συμμετέχει η Βουλιαγμένη που θα είναι με τη Σαν Ανδρέου, Καταλούνια και Τριέστε. Στο EuroCup των Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης θα είναι στο τρίτο γκρουπ με Μπαρσελόνα, Τεράσα και Apollo Management. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-1 σετ του Αμερικανού Taylor Fritz και προκρίθηκε στους 16 του Shanghai Masters, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Medvedev Svertsina. Αντίθετο, το ενδεχόμενο να αφήσει την Σαχτάρ για να αναλάβει τον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας είναι ο Αρντά Τουράν, σύμφωνα με τον τύπο της χώρας. Ο σύλλογός μου δεν θέλει να φύγω, αλλά και εγώ δεν θα τον εγκαταλείψω στη μέση της διαδρομής ενώ υπάρχει πόλεμος, φέρεται να είπε στους ανθρώπους της Ομοσπονδίας ο 39χρονος τεχνικός. Πλήγμα στη Ριάλ Μαδρίτης με τον Γκάμπριελ Ντεκ, καθώς ο Αργεντινός Φόρουαρντ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον ώμο και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που εκτιμάται ότι θα τον αφήσει εκτός δράσης έως και 5 μήνες. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
15: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
18: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά, άρχισαμε λίγο. 14 λεπτά μετά τις 12 είμαστε εδώ στο Big Wings Sport FM, στο 94,6. Θα είμαστε παρεούλα με στις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, γιατί ο Χάρης Χριστόγλου είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Γιατί στην παραγωγή υπάρχει στιβαρή παρουσία του Σωτήρη Ταμπάκου, που διευθύνει τον δημοσιογραφικό στρατό, που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Όλος ο καλός κόσμος εδώ στα κεντρικά του Sport FM, πλην του κ. Πανούτση, που τον οποίο τον περιμένουμε, δίνει τη μάχη του, πάει καλύτερα. Θα σας πω λεπτομέρειες περισσότερες προσεχώς όταν μάθω κι εγώ κάτι παραπάνω. Δεν θέλω να λέμε πράγματα έτσι για μου, απλά για να τα λέμε. Στο μικρόφωνο Αντώνης Καρπετόπουλος, μαζί μας είναι η σταθερά, η Bet365. Πάντα και η Νόβα. Η Νόβα σας θυμίζει αυτόν τον καιρό ότι αυτό που λέμε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο έχει αλλάξει και έχει μεταβληθεί στη Νόβα σε μια premium εμπειρία χάρη στο Nova More. Δεν χρειάζεται να σκέφτεστε πόση ώρα θα περάσετε, πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας ξεπηδεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδέεται μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν πάλι θέλετε να μην καλέσετε εσείς και να σας βρούνε χάρη στην υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, με ένα πάτημα του κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις θα βρεις στο nova.gr. Λοιπόν, ερχόμαστε από... Να πάρουμε να πούμε και τα δικά μας. Ας πω και τις δυνατότητες επικοινωνίας και μετά σολάρουμε. Λοιπόν, δυνατότητες επικοινωνίας στο τηλεφωνικό μας κέντρο πρώτα απ' όλα, 210-95-79-283-84-85, στην διάθεσή σας, Αφροδίτη. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Κατά τα άλλα, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας. Δηλαδή, με μια συσκευή σας που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, όλοι έχουμε μια τέτοια, περνάτε από το sportfm.gr, βλέπετε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ όταν έρχομαι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live που είναι πάνω δεξιά. Ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και μέσω αυτής μας στέλνετε και μηνύματα που εδώ πέρα τα χρησιμοποιώ τώρα λίγο περισσότερο, διότι την εκπομπή την κάνουμε μαζί στην πραγματικότητα. Έχουμε break. Ας το κάνουμε τώρα, μωρέ.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες για τα του Σαββατοκύριακο, ξεκινώντας από το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου μετά την αναμενόμενη νίκη του ΠΑΟΚ σήμερα, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ, μετά μάλιστα το αποτέλεσμα στο ντέρμπι, να μην κερδίσει το παιχνίδι με την Καλαμάτα, έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, μια καινούργια βαθμολογία, ενδιαφέρουσα βαθμολογία, βαθμολογία έκτης αγωνιστικής θέλω να πω, δηλαδή που όλοι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν το πρωτάθλημα είναι πολύ κοντά. Ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα τον πιάνει στους 15 βαθμούς, η ΑΕΚ έχει 14, ο Ολυμπιακός 13 και είναι πέμπτος ο Άρης μαζί με τον Όφη. Και αυτό όλο νομίζω ότι είναι η βαθμολογία εκ της αγωνιστικής Super League. Θέλω να πω δηλαδή ότι έτσι περίπου την περιμέναμε, έτσι περίπου συμβαίνει. Πολύ σπάνια έχει φύγει κάποιος με πολλούς βαθμούς διαφορά τόσο νωρίς. Η ήττα του Παναθηναϊκού χθες μας ξανάδωσε μια βαθμολογία, κατά κάποιο τρόπο το ξαναλέω, αναμενόμενη. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της έκτης αγωνιστικής είναι ότι κέρδισαν όλοι οι γηπεδούχοι. Αν κερδίσει και ο ΠΑΟΚ σήμερα, θα έχουν 7 στα 7 των γηπεδούχων. Δεν νομίζω ότι ξαναγίνει πρόσφατα. Έφτασε πολύ κοντά στο να συμβεί αυτό την πρώτη αγωνιστική, όπου είχαμε 6 νίκες των γηπεδούχων με μόνο μία νίκη φιλοξενούμενης, που ήταν ο Άρης εν προκειμένου, που είχε κερδίσει την Καλαμάτα στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης. Αλλά προσοχή, εκεί υπήρχε ένας αστερίσκος, ούτε ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίξει τότε, έπαιξε πολλές αγωνιστικές αργότερα με την Κηφισιά, και απλώς καταγράφεται αυτό το στατιστικό, το οποίο ισχύει και δεν ισχύει, θέλω να πω. Δηλαδή, στα παιχνίδια της πρεμιέρας είχαμε τελικά 6 νίκες γηπεδούχων σε 7 μάτς, αλλά δεν είχαμε 6 νίκες εκείνη την αγωνιστική, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε. Τώρα παίζουν όλοι κανονικά και το ξαναλέω, αν δεν γίνει σούπερ έκπληξη στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε αυτό το 7 στα 7. Ξεχωρίζει βέβαια σε αυτές τις 7 νίκες γηπεδούχων η νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι, η οποία μας έδωσε και αυτή την βαθμολογία. Τώρα, γιατί έχουμε αυτές τις 7 νίκες, νομίζω ένας λόγος είναι ότι ισχύει και αυτή, σε αυτή εδώ την αγωνιστική, περίπου ό,τι έγινε και στην πρεμιέρα. Δηλαδή, πολλοί από τους φιλοξενούμενους τα πάλεψαν τα παιχνίδια, ναι, είναι αλήθεια, αλλά δεν είχαν και κανένα πρόβλημα να τα χάσουν. Στη λογική ότι εντάξει, μωρέ, έχουμε ένα σωρό παιχνίδια ακόμα. Ήταν σαν δεύτερη πρεμιέρα αυτό. Δεν ισχύει βέβαια αυτό που λέω για τον ντέρμπι, ισχύει όμως για άλλα μάτς στα οποία είδαμε πράγματα τα οποία είχαν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μονοδιάστατο ενδιαφέρον, δηλαδή μεγάλη θέληση από την πλευρά των γηπεδούχων, λίγη ανεμελιά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Μου έρχονται στο μυαλό αμέσως η εμφάνιση του Βόλου στο πρώτο ημίχρονο με τον Άρη, η εμφάνιση του Ατρόμητου στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Αστέρα Τρίπολης, η εμφάνιση του Πανετολικού γενικότερα. Έτσι, μπορεί το δεύτερο γκολ ο Πανετολικός να το δέχτηκε στις καθυστερήσεις, αλλά δεν μου φάνηκε ομάδα που έπαιζε με το μαχαίρι στα δόντια. Δεν μπορώ να το πω για την εμφάνιση του Όφη, που αν δεν είχε μείνει με 10 παίκτες μπορεί να τις δημιουργούσε πονοκεφάλους της ΑΕΚ. 1-0 ήταν το μάτς μέχρι την αποβολή του Αϊτόρ. Και δεν μπορώ να το πω και για το παιχνίδι του Ηρακλή με το Λιβαδιακό. Μόλον ότι η νίκη του Ηρακλή φαίνεται εύκολη. Όποιος έχει δει το μάτς ξέρει ότι ναι, μεν η νίκη ήταν καθαρή. Πλην όμως ήταν και λίγο μαγική εικόνα, γιατί ο Λιβαδιακός μια χαρά είχε παίξει και μάλιστα αυτός είχε και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του παιχνιδιού μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η συζήτηση για τον ντέρμπι δεν έχει να κάνει πολύ με αυτά τα παιχνίδια, γιατί το ντέρμπι είναι πάντα ένα κεφάλαιο του πρωταθλήματός μας μόνο του, και μάλιστα αυτό το ντέρμπι, το οποίο θα μπορούσε να είναι και καθοριστικό για την εξέλιξη του πρωταθλήματος, αν ο Παναθηναϊκός το κέρδιζε. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είχε ξεφύγει 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και θα τον έριχνε σε μια κρίση μουρμούρας, εσωστρέφειας, πείτε το όπως θέλετε, όπως σας φαίνεται πιο μοντέρνο, η οποία θα ήταν φοβερή και τρομερή. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έπαιζε πραγματικά κατά κάποιο τρόπο τα ρέστα του. Αν τα βάλουμε κάτω με όρους βαθμολογικούς, μάλλον ότι είμαστε στην έκτη αγωνιστική, ούτε το Χ δεν το φτάνε. Δηλαδή και το Χ θα τον κρατούσε αρκετά πίσω από τον Παναθηναϊκό, που θα είχε βγάλει μάλιστα στα 6 πρώτα μάτς και 2 ντέρμπι. Δηλαδή ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο το κέρδισε στο ΆΚΑ, και ένα μάτς στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, ότι το ήθελε δηλαδή πιο πολύ ο Ολυμπιακός ήταν δεδομένο, το λέγαμε και πριν το παιχνίδι. Αλλά άλλο το τι θέλω και άλλο το τι κάνω. Άμα έφτανε, ας πούμε, η θέληση, θα ξέραμε πώς θα λήγανε τα παιχνίδια πριν γίνουν. Και όλα αυτά τα το θέλαμε πιο πολύ και τα λοιπά, εγώ τα ακούω λίγο βερεσέ. Είναι κουβέντες οι οποίες λέγονται μετά τα παιχνίδια. Μπορεί να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις και σωστά συμπεράσματα, αλλά αυτά δεν έχουν να κάνουν με το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, παρά μόνο με την ανάγνωση του εκ των υστέρων. Το παιχνίδι είναι κάτι άλλο. Το παιχνίδι είναι η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και η τακτική των ομάδων, η στρατηγική των ομάδων. Και η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού ήταν ανώτερη από αυτή του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχει αμφιβολία. Ο πρώτος που το δέχτηκε ήταν ο Νίστρουπ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που μίλησε και για άγχος. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είδα και πάρα πολύ το δικό του. Ο Νίστρουπ νομίζω ότι το έκανε το παιχνίδι του Ολυμπιακού απλό, θέλω να πω. Δηλαδή παρουσίασε ένα Παναθηναϊκό που δεν είχε λύσεις απέναντι στο pressing που ο Ολυμπιακός προσπάθησε από την αρχή, παίζοντας μάλιστα με αυτά τα 5 half, δηλαδή παίζοντας χωρίς extreme, αλλά με τον Ζώτα και τον Φορτούνη πολύ μέσα στο γήπεδο. Sorry. Λοιπόν, η έλλειψη των extreme έγινε αβαντάζ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή οι παίχτες αυτοί συμμετείχαν πάρα πολύ στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να χαλάσει οποιαδήποτε πάσα του Παναθηναϊκού από τις δεύτερες γραμμές. Όλοι αυτοί μπλέξανε πάρα πολύ τον Καμαρά, λιγότερο τον Λούζα, ίσως πολύ και του στόπερ του Παναθηναϊκού όταν αυτοί προσπαθούσαν να κάνουν παιχνίδι. Αλλά γενικά ο Παναθηναϊκός μου φάνηκε χωρίς ιδέες. Δηλαδή, η μοναδική ιδέα που υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο ήταν να σημαδεύουν τον Τετέι. Το κάνανε 2-3 φορές πολύ καλά, είναι αλήθεια. Ο Τετέι έτρεξε στα στόπερ του Ολυμπιακού σε 1-2 περιπτώσεις, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ απλοϊκό. Το έχουμε βαφτίσει άμεσο ποδόσφαιρο, συγχαρητήρια. Στην πραγματικότητα είναι μια απλοϊκή λύση σε καταστάσεις που έχεις αποφασίσει να περιμένεις. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αυτό το περιμένω δεν του βγήκε σε καλό, διότι πρώτα απ' όλα έδωσε στον Ολυμπιακό την πιθανότητα να κερδίσει το παιχνίδι με το μοναδικό σκορ νίκης που έχει στο πρωτάθλημα, δηλαδή αυτά τα 1-0. Ο Ολυμπιακός δεν βάζει δεύτερο γκολ για την ώρα, έχει θέμα σε αυτό μεγάλο, παίρνει γκολ από τα στόπερ του πιο συχνά από ότι από τους κυνηγούς του, από τα στόπερ και τους αμυντικούς του γενικότερα, γιατί στη Λιβαδιά σκόραρε ο Σάλιακας. Αλλά αν το φέρει στο παιχνίδι στα μέτρα του, είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να κερδίζει και το έδειξε και χθες. Αφενός με το pressing του πρώτου ημιχρόνου, ξεκίνησε πανικοβάλλοντας σε 2-3 περιπτώσεις την άμυνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο 15 λεπτό, και αφετέρου με την πολύ καλή άμυνα που παίζει μετά την αποβολή του Σάλιακα, που όμως και αυτή έχει να κάνει πάρα πολύ με την απόλυτη έλλειψη ιδεών που είχε στην επίθεση ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο μάτς. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Νίστρουπ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν να βάλει ό,τι κυνηγούς είχε, ό,τι δημιουργικούς παίχτες είχε, ελπίζοντας ότι κάποιος από αυτούς θα βρει μια ενέργεια για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Αν στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε αυτή η απλοποίηση που αποκαλούμε άμεσο ποδόσφαιρο, στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε ποδόσφαιρο ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που το κομμάτι του το έκανε πάρα πολύ καλά, με μεγάλη πίστη και μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή, πρέσαρε όσο έπαιζε με 11 παίχτες, αμύνθηκε όταν έπαιζε με παίχτη λιγότερο και τα δύο τα έκανε σωστά. Στα υπόλοιπα είχαμε την νίκη της ΑΕΚ, όχι τόσο εύκολη όσο δείχνει το τελικό 3-0. Η αποβολή του Αϊτόρ μέτρησε πάρα πολύ, όπως βέβαια και η ικανότητα της ΑΕΚ στις στιγμένες φάσεις, η αεροπορία της, τα στόπερ της τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα και σκοράρουν. Το έκανε και ο Ρέλβας, το έκανε και ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή προκαλεί και τον γκολ του Γκατσίνοβιτς στις καθυστερήσεις. Οι άλλοι κέρδισαν, θα έλεγα, γιατί στις λεπτομέρειες, ας πούμε, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ήταν καλύτεροι. Ο Άρης και ο Αστέρας Τρίπολης μπήκαν πολύ καλά. Ο Άρης προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο και έχασε και πέναλτι ο Καντεβέρε. Νομίζω ότι είχε χρόνια ο Άρης, νομίζω 3 χρόνια, να βάλει 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Γι' αυτό και στο δεύτερο ημίχρονο σταμάτησε και κοιταζόταν στον καθρέφτη. Εκπληκτική η δήλωση του Μπράτσου, ίσως η δήλωση της αγωνιστικής. Είπε ότι επειδή εγώ το πράγμα θέλω να το βλέπω αισιόδοξο, στο πρώτο ημίχρονο λέει ναι, χάναμε 3-0, στο δεύτερο ημίχρονο κερδίσαμε 2-0. Ένα ημίχρονο καθένας. Οι λεπτομέρειες τώρα ότι ο Άρης πήρε 3 βαθμούς είναι για τη βαθμολογία. Ο Βόλος είναι στο μείον 1, γιατί έχει και μια αφαίρεση βαθμών από την παλιά και είναι η ιστορία του Σούγκρεν. Θα τις πάρει πίσω που εκτιμώ τους βαθμούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι πολύ καλά. Καλά είναι σε αυτό το πρωτάθλημα όποιος κερδίζει. Γιατί στις ομάδες που είναι από την έκτη θέση και κάτω η νίκη είναι δύσκολη υπόθεση. Αν κερδίζεις φαίνεται ότι κάνεις άλματα. Η Κηφισιά δηλαδή με την νίκη αυτή που κάνει χάρη στη μεγάλη εμφάνιση του Πόμπο, ενός από τους καλύτερους παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου στο ξεκίνημα της χρονιάς του καλύτερου χαφ που παίζει στην Ελλάδα, και ας έχουν πάρει άλλοι εκατομμύρια για να έρθουν εδώ, ο Πόμπο κάνει τη διαφορά. Όπως στον Αστέρα Τρίπολης δεν χωράει αμφιβολία για μένα ότι τη διαφορά την κάνει ο Μπαρτόλο, αγέραστος, ηγέτης, αληθινός, βάζει και γκολ και βελτιώνει μια ομάδα η οποία σιγά σιγά βρίσκει βηματισμό. Πάμε να κάνουμε ένα break, έχουν γίνει και διάφορα μακριά στα ξένα, θα τα πούμε μετά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην αντλία, αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρινιστή. Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζουν αυτήν την ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί. Στη Γαλλία, δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σήμερα το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασσαλία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Στη Σαουδική Αραβία, περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκυριακό. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγύηχθη ως Χούθη το Σαββατοκυριακό. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

0: γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Απόψε είμαστε όλοι στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός All In θα είναι.
5: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του αίτη του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα το συζητήσουμε το ντέρμπι και με τους αρμόδιους αργότερα, δηλαδή με τον κύριο Δεσίλα και τον κύριο Νικολακόπουλο. Θέλω να πω κάτι και για όσα έγιναν μακριά στα ξένα, γιατί έχουν πάντα την πλάκα τους. Να πω αρχικά ότι αυτή ήταν ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο δεν υπήρχαν εντυπωσιακά πράγματα από τους Έλληνες του εξωτερικού, όπως λέμε. Δηλαδή δεν είδα αυτή τη φορά παίκτες μας να διακρίνονται και να κάνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Ο Παυλίδης είχε μια assist στο παιχνίδι της Μπενφίκα με την

Γκυμαράης κέρδισε εύκολα η Μπενφίκα. Ο Τζο Λάκης έκανε στην αρχή μια-δυο επεμβάσεις, αλλά μας έχει συνηθίσει σε καλύτερα. Ο Μανδάς, ας πούμε, στη Λάτσιο ήταν αυτή τη φορά, είχε λιγότερη δουλειά βέβαια στο μάτς με τη Μόντσα που έμεινε και με 10 παίκτες, αλλά στην αρχή ήταν πάρα πολύ καλός, πολύ σταθερός. Λοιπόν, δεν έχει όμως και αυτός, δεν μπορεί να πει ότι κέρδισε η Λάτσιο χάρη στον Έλληνα τερματοφύλακα. Ο Τζόλης είναι έτσι κι αλλιώς έξω, θα μείνει 2-3 εβδομάδες. Ο Καρέτσας δεν μου προκύπτει ότι έκανε κάτι φοβερό στο παιχνίδι με την της Ντόρτμουντ. Έπαιξε ρόλο σίγουρα, το καταλαβαίνω δηλαδή, το πέρασμα από την εθνική για όλους αυτούς τους παίκτες οι οποίοι δώσανε πάρα πολλά στην εθνική ομάδα. Εντάξει, ήταν μια εβδομάδα που ήταν σαν να μην έχουμε εκπρόσωπους στο εξωτερικό, θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Αν κάποιος έχει προσέξει κάτι που διέφυγε της προσοχής μου, να μου το στείλει, εδώ είμαστε. Το άλλο βέβαια, αυτό το κεντρικό ας πούμε γεγονός μακριά στα ξένα, ήταν το παιχνίδι της Liverpool με τη Manchester City. Για πάρα πολλούς λόγους ήταν ένα μάτς το οποίο νομίζω το περίμενε πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο στην Αγγλία αλλά γενικότερα στην Ευρώπη, με περιέργεια που είχε να κάνει με το ποια θα ήταν η συμπεριφορά της City μετά την καταδίκη της στο γνωστό αθλητικό δικαστήριο για 114 από συνολικά 115 κατηγορίες. Ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι οι παίκτες της ζητάνε εξηγήσεις από τη διοίκηση για το τι θα κάνουν, ποια μπορεί να είναι η ποινή, ότι υπήρχε γενικώς μια αναστάτωση. Είχε ασχοληθεί μέχρι και ο Άγγλος Πρωθυπουργός με την ιστορία αυτή, μην το ξεχνάμε. Και θέλαμε να δούμε ποια θα είναι, τουλάχιστον εγώ ήθελα να δω ποια θα είναι αυτή η επίπτωση, ας πούμε, με πόση ανασφάλεια θα πάει η City σε αυτό το παιχνίδι. Όποιος είδε το μάτς, μάλλον πρέπει να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν δεν ήξερε τι έχει συμβεί, θα πίστευε ότι τις ανασφάλειες αυτές τις είχε η Λίβερπουλ, η οποία ήταν κατώτερη του αναμενομένου. Δεν είχε καν αυτή την αναμενόμενη, ας πούμε, οργή που περίμεναν πολλοί, γιατί η Λίβερπουλ είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που έχει δικαίωμα να οδηγήσει την City στα δικαστήρια και να της πάρει και λεφτά. Είναι δηλαδή κάθετη η ρήξη, δεν είναι απλά ένα πρόβλημα η μεταξύ του σχέση. Όταν η Λίβερπουλ έμεινε με παίχτη λιγότερο, υπήρξε μια πλήρης κατάρρευση. Για να δείτε και πόσο δύσκολο είναι το να παίζεις με παίχτη λιγότερο, το λέγαμε και για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να αμυνθεί. Ο Χάλαντ την τιμώρησε την πρώτη φορά που καταλάβαμε ότι παίζει στο παιχνίδι στην πραγματικότητα. Μετά ήρθε ένα ωραίο γκολ του Ντοκού και ένα ακόμα πιο όμορφο του Τσερκί, που ήταν αυτός ο οποίος ομόρφινε και το παιχνίδι στο τέλος. Ένας παίχτης που εγώ δυσκολεύομαι να τον καταλάβω, είναι ικανός να σε πείσει ότι είναι ένας από τους καλύτερους τεχνίτες που κυκλοφορούν στα ευρωπαϊκά γήπεδα και την ίδια στιγμή και ένας από τους πιο άχρηστους παίχτες που υπάρχουν πάντα σε συνάρτηση με τα χρήματα που παίρνει. Έτσι. Δηλαδή εμφανίζεται και εξαφανίζεται τελείως θεαματικά, αλλά όταν εμφανίζεται ο Μπαγάσας είναι φοβερός. Δηλαδή ομορφαίνει ένα παιχνίδι με τον τρόπο του, όπως κάνουν οι πολύ μεγάλοι αρτίστες. Αν μπορούσε να βρει σταθερότητα, δηλαδή να κάνει αυτά τα πράγματα που έκανε χτες σε ένα σκάρτο 20 λεπτό, να τα κάνει σχεδόν κάθε φορά, θα μιλάμε για έναν από τους καλύτερους που κυκλοφορούν. Αλλά δεν είναι τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, ένας τύπος ο οποίος νομίζεις ότι πάει στο γήπεδο και αποφασίζει κάποια στιγμή να παίζει, μπορεί και να μην το κάνει. Είχαμε επίσης στα θεαματικά της αγωνιστικής την αποβολή του Βινίσιους. Δεν ξέρω πώς το είδατε, αλλά η τρέλα του να πάει να τραβήξει τα μαλλιά ενός αντιπάλου, έτσι τελείως αψυχολόγητα, στέρισε από τη Ρεάλ ένα γκολ. Της έκανε δύσκολο το παιχνίδι με την Villarreal και κυρίως τον οδήγησε στο να πάρει μια κόκκινη κάρτα που θα του στερήσει την παρουσία του στο κλασικό με την Μπαρτσελώνα. Αυτό το παιδί δεν ξέρω τι έχει γενικώς στο μυαλό του. Για μένα φοβερός ποδοσφαιριστής, δηλαδή από τους πιο θεαματικούς παίκτες που υπάρχουν στην Ευρώπη, αλλά και συγχρόνως ικανός για την μεγαλύτερη χαζομάρα που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος.
Η διακοπή έπαιξε το ρόλο της. Το καταλάβαινες από μια σειρά από αποτελέσματα τα οποία είδαμε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και κυρίως από εμφανίσεις. Δηλαδή, η εμφάνιση του Νόιερ ήταν πραγματικά, εμείς σε διακοπές και δεν κατάλαβα ότι επιστρέψαμε. Στέρισε από την Bayern 2 βαθμούς. Η ισοπαλία της Augsburg έχει πάρα πολύ από την εμφάνιση του τερματοφύλακα. Έχει μεγάλες ευθύνες ο Νόιερ, όχι μόνο για το πρώτο γκολ, το οποίο είναι μια πασιφανέστατη κουταμάρα που βοήθησε την Augsburg να πετύχει το πιο γρήγορο γκολ στην Bundesliga, ίσως και στην ιστορία της Bundesliga. Σε 6-7 δευτερόλεπτα σκοράρανε. Αλλά και στη φάση του δεύτερου γκολ ο Νόιερ κάνει κάτι το οποίο για την κλάση του είναι εκτός λογικής. Δηλαδή, σε ένα καλό σου, την αλήθεια, στρώνει την μπάλα στον επερχόμενο επιθετικό της Augsburg. Ενώ όλοι οι τερματοφύλακες ξέρουν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πετάξει την μπάλα τουλάχιστον στο πλάι, ρε παιδί μου, να το κάνεις δύσκολο. Εντάξει, είχαμε και αυτούς οι οποίοι στην διακοπή τουλάχιστον καθάρισαν το μυαλό τους. Η Paris Saint-Germain δηλαδή επέστρεψε στις νίκες σχετικά εύκολα. Η Ίντερ κέρδισε την Πάρμα με 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς αυτή τη φορά να δεχτεί γκολ και να πρέπει να κάνει ανατροπές και όλα αυτά που μας είχε συνηθίσει προηγουμένως. Εγώ έλεγα για την Bayern, αλλά στη Γερμανία το θέμα το μεγάλο ήταν η στάση των οπαδών της Λειψίας στο παιχνίδι που έδινε η ομάδα τους με την Άιντραχτ, αν δεν θυμάμαι καλά. Δεν είχε να κάνει με το παιχνίδι, είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι άνθρωποι διαμαρτύρονται για την ποιότητα των υπηρεσιών των μπαρ που υπάρχουν στο γήπεδο, για τα λουκάνικα δηλαδή, για να το πω απλά, και για οτιδήποτε άλλο εκεί φαγώσιμο υπάρχει, διότι άλλαξε το catering και αυτό έγινε τεράστιο θέμα. Δηλαδή, μαζεύουν υπογραφές στη Λειψία για να γυρίσουν οι παλιοί, διαμαρτύρονται στη διοίκηση της ομάδας γιατί, όχι τόσο για τις τιμές, όσο κυρίως για την ποιότητα των προϊόντων. Γενικά, οι Γερμανοί πάνε στο γήπεδο για να πιούν καμιά μπύρα παραπάνω και να φάνε κανένα λουκάνικο. Και από ό,τι φαίνεται στην ιστορία αυτή, η Λειψία δεν τα μέτρησε καλά τα πράγματα. Δηλαδή, προτίμησε να κάνει μια συμφέρουσα συμφωνία με ένα νέο catering, παρά να σκεφτεί ότι οι οπαδοί της με το παλιό περνάγανε μια χαρά. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά είναι προβλήματα. Δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, εντάξει, μια μπάλα θα τη δεις αν πας στο γήπεδο. Στη Γερμανία είναι δεδομένο, θα δεις και πολλά γκολ, γιατί όλοι παίζουν για να βάλουν γκολ. Αλλά αν δεν φας το καλό, το λουκάνικο, το αυτό ας πούμε, το οποίο γυρνά σπίτι και λες, ρε μάγκα, να πούμε τι κάναμε σήμερα, δεν υπάρχει λόγος να τραβιέσαι. Δηλαδή, αν η μπύρα δεν έχει προκοπής και τα λουκάνικα είναι χάλια, μένουμε σπίτι. Σε λίγο με τον κύριο Δεσίλα θα συζητήσουμε για τα του Παναθηναϊκού, διότι ναι μεν έχουμε όλοι καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε τη χειρότερη του εμφάνιση φέτος στο πρωτάθλημα, πλην όμως πρέπει να δούμε γιατί. Από μόνη της η διαπίστωση δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Πάμε, έχουμε χάρη, έχουμε, δεν έχουμε... Μπρέκα, δεν έχουμε, ωραία. Οπότε να βρούμε τον Διονύση να μιλήσουμε. Να έχουμε και χρόνο σήμερα. Και να του κάνουμε και τις ερωτήσεις που θα μου στείλετε και ό,τι άλλο θέλετε. Αν και ο Διονύσης θα είναι στη διάθεσή σας και μετά τις 2 για τα περαιτέρω.

0: Καλημέρα, κάτσε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Θα βγάλουμε γραμμές.
1: Έτοιμοι είμαστε.
0: Λοιπόν.
1: Τι γίνεται.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει, καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα να πούμε και στον κόσμο.
0: Αχα.
1: Καταρχάς, ένα ντέρμπι το χθεσινό το οποίο ήταν κακό σε ένα πιο γενικό πλαίσιο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όταν βλέπεις, έβλεπα τα στατιστικά μετά mm-hmm. που τελείωσε λίγο του αγώνα. Όταν βλέπεις ότι και οι δύο ομάδες έχουν 6 goals κάτω από ένα, mm-hmm. νομίζω 0,8 Ολυμπιακός, 0,5 Παναθηναϊκός, κάτι τέτοιο.
0: Να σου το απλοποιήσω.
1: Καταλαβαίνεις ότι.
0: Όταν βλέπεις ότι οι τερματοφύλακες έχουν κάνει ο Πένια πιθανότατα καμία επέμβαση.
1: Μία στο πρώτο, ένα σου του Τσικίνιο.
0: Ένα σου του Τσικίνιο, τη βρήκε εκεί. Αν νωρίς. Το πρώτο σου του αγώνα από μακριά.
1: Ναι.
0: Γιατί το καλό σου του Τσικίνιο είναι στο δεύτερο που φεύγει λέει out.
1: Και ένα μπλοκάρισμα του Τετέι ο Ορτέγκα. Στο τακουνάκι του
0: Τετέι. Του Ορτέγκα και ένα σουτ του Σαλάχ Εντίν που το βγάζει ο Ορτέγκα.
1: Όχι, του, ναι,
0: στο δεύτερο μήχρονο. Αυτά
1: ναι.
0: είναι όλα όσα κάνει η τερματοφύλακα.
1: Και τον γκολ.
0: Απ' την άλλη όμως ο Ολυμπιακός είχε μια ζωντάνια.
1: Αυτό.
0: Επίεσε, είχε ένα σχέδιο, ενώ ο Παναθηναϊκός.
1: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός θες για μένα πραγματοποιεί το χειρότερο του μάτς φέτος. Mm-hmm. Με βάση και. Εντάξει, είναι και ντέρμπι και τα λοιπά. Είδαμε δύο ομάδες οι οποίες δεν έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο, αλλά ο Ολυμπιακός είχε πάθος που πολλές mm-hmm. φορές στα παιχνίδια, ειδικά στα ντέρμπι, αυτό μπορεί να μετρήσει. Το έχουμε δει άπειρες φορές.
0: Και είχε και με ένα σχέδιο να παίξει επίθεση και ένα σχέδιο να παίξει άμυνα Ολυμπιακός. Δηλαδή ενδεχομένως δεν ήταν θεαματικός, αλλά
1: ναι.
0: για μένα πίεσε τα ντέρμπι έτσι κερδίζονται.
1: Στην αρχή ναι. πίεσε, μετά εντάξει, δεν μπορούσε να πιέσει τόσο πολύ. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε. Έβγαινε δεύτερο στις μπάλες. Δεν είχε την. Πώς να το πω. Αποφασιστικότητα και διάθεση στις μονομαχίες. Που αυτό έπαιξε τον τελικό ρόλο
0: mm-hmm.
1: και γενικώς δεν έβγαλε και συνδυασμούς που όπως βγάζει σε άλλα παιχνίδια. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το πρώτο μάτς φέτος δεν σκοράρει.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Συμπεριλαμβανομένο και τον Ευρωπαϊκό, ναι.
1: Σωστά.
0: Όλοι.
1: Υπήρχε παιχνίδι που να μην έχει βάλει γκολ.
0: Ναι.
1: Είχε σε κακή μέρα του Σκάφτου.
0: Ναι.
1: Ειδικά από τον Ουναή που περιμένει πολλά, δεν ήταν καλό ο Ουναή χθες. Αν πει ποιο ήταν καλό, είχε σε κακή μέρα του ακραίου του.
0: Εγώ θα έλεγα ειδικά αρχικά από τον Καμαρά.
1: Τον Καμαρά
0: είναι πηγή κινδύνων στην αρχή. Δηλαδή, ένα πρόβλημα του Παναθηναϊκού για μένα είναι ότι ξεκινάει πάρα πολύ χάλια το μάτς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στα πρώτα 10 λεπτά υπάρχει ένα γενικό πανικό στα μετώπιση.
1: Και κάνει λάθη εύκολα. Βέβαια. Νομίζω ότι παίζει ρόλο στον Καμαρά και ο Κάγκουα δίπλα του που χθες δεν ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν γενικά ο Παναθηναϊκός. Ο Κάγκο δεν μπορούσε να ξεκινήσει γιατί είχε ταλαιπωρηθεί από ένα πυρετό τις προηγούμενες ημέρες. Είχε χάσει προπονήσεις, οπότε δεν ήταν για 90 λεπτό.
0: Για να πούμε και την αλήθεια, και στο δεύτερο που έπαιξε δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο δεν τον είδε κανείς τον Κάγκο.
1: Δεν ήταν και έτοιμος.
0: Δηλαδή, ναι, δεν ήταν αυτό λέω.
1: Και ότι είχε επηρεαστεί
0: ναι.
1: από κάποιες προπονήσεις τις οποίες έχασε. Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός, το είπε και ο προπονητής. Δεν άξιζε να πάρει κάτι. Δηλαδή, όπως είπε, ήταν η δεύτερη χειρότερη ομάδα στο παιχνίδι. Θέλοντας να δείξει ότι δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είχε καλή εμφάνιση ο Παναθηναϊκός. Άρα, λοιπόν, στο αγωνιστικό κομμάτι δεν πήρε καλό βαθμό και ήρθε αυτή η ήττα.
0: Και τώρα, δεν είχε και διακριθέντες.
1: Όχι, δεν είχε. Ούτε
0: δηλαδή, καμιά φορά χάνει
1: λίγο
0: τα
1: μπόρδα που κάτι προσπάθησε να δείξει.
0: Δεν συμφωνώ. Το μόνο πράγμα που έδειξε είναι η βουτιά που κάνει στη φάση με το Φορτούνι που είναι ένα γελάς. Δηλαδή, είπαμε να κάνουμε θέατρο, αλλά όχι έτσι.
1: Λάθος.
0: Αυτά είναι. Δηλαδή,
1: δεν χρειάζονται αυτά.
0: Δεν χρειάζονται.
1: Οκ, okay, το καταλαβαίνω μέσα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι. Απλά ρε φίλο, όχι έτσι να πούμε. Δηλαδή,
1: πρόσεξε ο Ταμπόρδα.
0: Ο Αντίνο για μένα είχε μεγαλύτερη προσφορά. Τουλάχιστον πήρε την κόκκινη του Σάλιακα.
1: Η μοναδική φάση που πάει να βγάλει, που βγάζει ο Παναθηναϊκός τον Τετέι, ένα συνδυασμό που έγινε στο παιχνίδι, είναι από μια μπαλιά του Ταμπόρδα στον Αντίνο. Στον Καλάμπρια.
0: Στον Καλάμπρια.
1: Και ο Καλάμπρια τη βγάζει στο ΔΤΕ.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί δεν είχε. Δηλαδή τώρα ψάχνεις να βρεις. Δεν ήταν μια καλή εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, το ζητούμενο για μένα είναι το από εδώ και, στο, και πέρα. Τι θέλω να πω. Όλο αυτό το διάστημα λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει στραβή. Okay.
0: Ναι.
1: Παιχνίδι είναι, παίζει και ο αντίπαλος. Έτσι δεν είναι. Για όνομα του Θεού δεν έγινε ξαφνικά ο Παναθηναϊκός υπερομάδα που θα τα διαλύει όλα σε mm-hmm. κάθε παιχνίδι και θα παίρνει μόνο νίκες. Το ζητούμενο είναι η διαχείριση. Δηλαδή. Από εδώ και στο εξής, τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Αυτοκριτική,
0: ναι.
1: ανάλυση, τι δεν πήγε καλά, γιατί στο ντέρμπι παρουσιάστηκε ο Παναθηναϊκός έτσι, γιατί ξέρω εγώ έχασε κτλ. Ψυχραιμία και mm-hmm. δουλειά για τη συνέχεια. Δηλαδή δεν χρειάζονται υπερβολές. Όπως δεν χρειάζονται υπερβολές στα συνικηφόρα σερί, δεν χρειάζονται και υπερβολές σε μία ήττα. Τώρα θα φανεί ο οργανισμός για μένα, το έλεγα και πριν τις ήττες, πώς θα. Διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση γιατί υπάρχει ένα στόχος. Ο στόχος είναι φυσικά το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ο στόχος δεν είναι να πάει στο ντέρμπι, είναι να πάει στο πρωτάθλημα. Αυτό έχεις δίκιο.
1: Καλό είναι τα ντέρμπι πάντα είναι ιδιαίτερα. Όποιος χάνει την άλλη μέρα έχει γκρινιά. Έτσι, έχει μια κατάσταση. Δεν χρειάζονται όμως υπερβολές. Αυτό λέω εγώ. Ότι όπως δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός κάτι με το 5 στα 5, κέρδισε τα παιχνίδια, δεν κέρδισε κάποιο τίτλο. Έτσι και τώρα έχασε ένα ντέρμπι. Ναι, πονάει πάντα ήττα σε ένα ντέρμπι των ντερμπιονίων. Όποιος χάνει, τον πληγώνει. Πρέπει να δει τι δεν κάναμε καλά, κύριε, τι πρέπει να βελτιώσουμε, πώς πρέπει να πορευτούμε. Υπάρχουν παιχνίδια από εδώ και στο εξής κι άλλα. Και να βγάλει αντίδραση στην πορεία.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ευρωπαϊκά και
0: μπορούμε να μιλήσουμε και για την τακτική του και για διάφορα πράγματα. Αυτό που έχει μεγαλύτερη για μένα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι και αυτό πρέπει να τον προβληματίσει και τον Ίστρουπ, αλλά όπως και τον οργανισμό γενικότερα, είναι ότι δεν φάνηκε καθόλου στο γήπεδο ότι είναι μια ομάδα στην οποία έχουν πέσει τόσα πολλά λεφτά. Δηλαδή, δεν τόνισα ποτέ εγώ αυτό το πράγμα χτες. Ούτε καν μετά τις αλλαγές, οι οποίοι μπήκαν παίχτες που περίμενε.
1: Δεν ήταν καλά ο Παναθηναϊκός καθόλου.
0: Ναι, δεν φάνηκε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ξέρεις,
1: εγώ λέω ότι αυτά μπορούν να συμβούν σε ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θα προβληματιστείς
0: ναι.
1: όταν συμβαίνει σε σειρά αγώνων. Σε ένα μάτι μπορεί να συμβούν. Όμως πρέπει να προβληματιστείς στο μέτρο το σωστό, ας πούμε, για το τι έγινε σε αυτό το μάτς και να διορθώσεις τα κακό κείμενα τα οποία είδες σε ένα ντέρμπι.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις, δεν μπορούμε να έχουμε καμία απόδειξη, θα το δείξει στο μέλλον, αλλά τι πιστεύεις. Πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα θα σταθεί αιτία για να κάνει αλλαγές ο Νίστρουπ σε αυτό το πράγμα που φαίνεται ότι είναι η αρχική του εντεκάδα και να επανεκτιμήσει και κάποια πράγματα γενικότερα, ή ότι αυτό το πράγμα θα περάσει ως ένα επεισόδιο, ένα κακό παιχνίδι, μια παρένθεση και πάμε παρακάτω. Το λέω γιατί πρόσεξε. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του δύο παιχνίδια, τα οποία στα χαρτιά είναι σχετικά εύκολα. Μοιάζουν εύκολα. Δηλαδή και η Μπάνια Λούκα δεν είναι κανένα
1: αστέριο. Μια διαχείριση τώρα σε αυτά.
0: Και ο Αστέρας Τρίπολης που έρχεται δεν είναι προφανώς κανένα διαχείριση. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό και σε ρωτάω, αν ήταν τα μάτς πιο δύσκολα,
1: ναι.
0: θα σου έλεγα ότι θα υπήρχε και μεγαλύτερος προβληματισμός και πιθανότατα βλέπαμε και διαφορετικά πράγματα. Τώρα ο πειρασμός να μείνει όπως είναι ο Παναθηναϊκός, δηλαδή με τη γνωστή αυτή εντεκάδα, με την ξέρετε διαχείριση. Είναι μεγάλος.
1: Εγώ πιστεύω θα γίνει διαχείριση. Ας περιμένουμε σήμερα, υπάρχει προπόνηση τώρα το μεσημέρι. Γιατί είναι δύο παιχνίδια, σίγουρα θα θέλει να βάλει και κάποιους άλλους παίκτες. Όχι κάτι φοβερό, δηλαδή δεν περιμένω να σου είμαι ειλικρινής σαρωτικές αλλαγές στο βασικό σχήμα, αλλά θεωρώ σε αυτά τα δύο παιχνίδια μια διαχείριση θα την κάνει ο Παναθηναϊκός. Τώρα, αυτά σου έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Τώρα, διαιτητικά που γίνεται κουβέντα.
0: Ναι.
1: Για μένα γενικά η διαιτησία δεν ήταν καλή του Ισπανού.
0: Εγώ λέω ότι η διαιτησία εν τέλει δεν έκρινε τίποτα.
1: Δεν
0: αλλά
1: έκρινε κάτι.
0: Μου κάνει εντύπωση ρεσί ότι αυτό υποτίθεται ότι είναι ο καλύτερο Ισπανό διαιτητή και την άλλη εβδομάδα θα παίξει το.
1: Ναι, δεν
0: τον Μπαρσελόνα Ρεάλ.
1: Δεν ρεσί έκρινε κάτι. Αλλά έχαν, τα είχαν. Δηλαδή, για μένα η μεγαλύτερη κουβέντα ξέρει που μπορεί να γίνει. Στο φάουλ του Τετέι.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Που είναι φάουλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό βλέπει από το replay. Και στο τέλο. Το λίγη νωρίτερα το παιχνίδι. Θα μου πει το λίγη 20 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Δεν λέω ότι θα γίνει. Δεν ξέρει τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Με μπάλα Ολυμπιακό εκεί.
1: Είναι διεκδικούμενοι με τον Τετέι.
0: Είναι
1: αριστερά. Αλλά.
0: Στα πλάγια.
1: Τώρα πρέπει να περάσουν 20 δευτερόλεπτα να το λήξει.
0: Ναι, γενικά, απ' την άλλη.
1: Τα χάσε.
0: Έχει και άλλα. Μπορεί να συζητήσουμε για διάφορα πράγματα. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση εσύ. Στον.
1: Για του Τετέι δεν πάμε να το δώσει.
0: Στο Λοθέρο Γκράντε. Μπορεί να τον φανταστεί. Που λέγανε Ισπανό, όχι πώ το λένε για έναν οτιδήποτε. Δεν σου λέω για τον Τουρπέν που τον αγριοκοίταξε ο Τωροσίδης και τον απέβαλε την άλλη. Την να παίζουν από μια στιγμή. Μπορεί να φανταστεί τότε τον Γκράντε που είχε έρθει και έχει παίξει ελληνικά ντέρμπι. Ότι θα τον πηγαίνει καροτσάκι παίχτε από το 10ο λεπτό του παιχνιδιού μέχρι το 90. Ότι γινόταν έτσι παλαβή. Δηλαδή
1: το
0: προσωπικότητα ελάχιστη.
1: Ναι.
0: Ελάχιστη. Μηδέν. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είχε φάσεις.
1: Είχε ένταση, ρε
0: παιδί. Περίεργες, είχε ένταση.
1: Εντάξει. Γι' αυτό είσαι elite.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό είσαι elite. Δηλαδή, ναι. ξέρεις, είναι αυτό που δεν είσαι κάποιος τυχαίος. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι. Τώρα, η π.χ. εκεί που έγινε η ιστορία με τον Νταμπόρδα και τον Ορτέγκα. Είναι κίτρινη στον Ορτέγκα εκεί. Κατά τη γνώμη μου, η φάση αυτή για τον Παναθηναϊκό, μιλάω τώρα, είναι η φάση του Τετέι που είναι φάουλ έξω από την περιοχή. Και από εκεί και πέρα.
0: Είναι δύσκολο, κοίταξε. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι καταλαβαίνω, προτίμησε να μην σηκώσει τους τόνους γενικότερα.
1: Όχι.
0: Και γιατί όταν παίζει 35 λεπτά με παίχτη παραπάνω. Εντάξει. Δηλαδή, κάνε κάτι, φίλε μου.
1: Και
0: δηλαδή,
1: στα 35 λεπτά με παίχτη παραπάνω που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, δεν έχει φάση.
0: Αυτό λέω.
1: Έχει κάνε ένα σουτ του Ναΐ. Επίσης, διάκρινα και. Το είπε και ο προπονητής αυτό, ένα άγχος. Ξέρεις που φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά το άγχος. Που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπήρχε. Τον παίκτον του Παναθηναϊκού, αν υπήρχε, το είπε και ο προπονητής. Υπάρχει μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο που βγάζει μια. Στο τέλος, βγάζει. Στο τέλος. Στο δεύτερο ημίχρονο βγάζει μια σέντρα ο Παναθηναϊκός. Πάει η μπάλα αριστερά στο Αλάχ, αντί μέσα στην περιοχή. Και αντί να ζυγίσει τις επιλογές, σαν γεμάτη περιοχή του Ολυμπιακού, για να τη γυρίσει ο Αλάχ, αντί είτε με γέμισμα, είτε με σιρτή πάσα, πάει να κάνει σουτ μονοκόμματο από αριστερά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Η μπάλα ψηλά, πάει στις κερκίδες. αυτό δείχνει λίγο και μια έλλειψη καθαρού μυαλού. Σίγουρα πνευματικά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλά χθες. Από ό,τι φάνηκε, ναι, εκ του αποτελέσματος κρίνουμε.
0: Εκ του αποτελέσματος και της εμφάνισης η διακοπή του έχει κάνει κακό.
1: Ναι, εκ του αποτελέσματος. Ναι. Φάνηκε ότι ήταν. Κάτι δεν λειτουργήσε χθες. Mm. Μάλλον πολλά δεν λειτουργήσαν χθες με αποτέλεσμα να έχει αυτή την κακή εμφάνιση. Προσοχή τώρα. Μπορεί το ντέρμπι να έρχονταν 0-0. Έτσι όπως ήταν.
0: Ναι.
1: Okay, αλλά ακόμη και στη φάση του γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός έχουν γίνει όλα λάθος.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει όλα λάθος. Έγινε αχρίαστο φάουλ.
0: Δεν σε ρωτήσω κάτι. Δεν το έχω καταλάβει. Πώς μαρκάρει στις σημερινές φάσεις ο Παναθηναϊκός? Παίζουν man to man, παίζουν η ζώνη, παίζουν κάτι μεικτό. Κάτι, γιατί...
1: Πολλές φορές γίνεται μεικτό. Απλά εκεί χάθηκαν τα πάντα.
0: Τα πάντα. Mm. Ο Ρέτσος είναι μόνο του. Και δεν είναι μόνο σε αυτή τη φάση που έχουν χαθεί τα πάντα. Και στη φάση τη κεφαλιά του Φρόιλερ που είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Επίσης χάνονται τα πάντα. Βέβαια εκεί φταίει ο Αντίνο. Δηλαδή ο Αντίνο τον χάνει τον Φρόιλερ.
1: Και στο Ρέτσο νομίζω έχει αρχίσει να πάει ο Τετέι πάνω του, ο οποίος Τετέι έχει διώξει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Πάει μπάλα στο Φρόιλερ, τη βγάζει και είναι σαν σε προπόνηση μπαίνει τον γκολ εκεί.
0: Ναι, δηλαδή, στημένος σουτάρει ενστάσια, ας πούμε.
1: Να σουτάρει μόνο στο από το ύψος του πέναλτι. Ναι. Ήταν λάθος. Έγιναν αρκετά λάθη χθες. Εμένα μου άρεσε που ο Νίστρουπ στις δηλώσεις του δεν κρύφτηκε. Δηλαδή, ξέρεις, έχουμε δει στο παρελθόν προπονητές, όχι στον Παναθηναϊκό, γενικά το λέω, να βγαίνουν και να λένε άλλα από αυτά που είδες. Δηλαδή δεν κρύφτηκε, είπε ότι δεν αξίζαμε, δεν ήμασταν καλοί.
0: Θα ήταν και λάθος του να κάνει το αντίθετο.
1: Ναι, δηλαδή, δηλαδή είπε αυτό το οποίο
0: συνέβη. Να σου πει, μπράβο, ας πούμε,
1: αυτό εμένα είναι καλό για τη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν στάθηκε σε δικαιολογίες κτλ. Οπότε τώρα θα πρέπει να γίνει μια σωστή διαχείριση της ΣΥΤΑΣ, επαναλαμβάνω, με ψυχραιμία, ποδοσφαιρικές απαντήσεις πρέπει να δοθούν.
0: Απ' την άλλη, κοίταξε
1: να δεις.
0: Όταν έχεις 15-16 χρόνια να πάρεις το πρωτάθλημα, για να πάρεις το πρωτάθλημα πρέπει να ξεπεράσεις τέτοιου τύπου αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις το πρωτάθλημα ήττος. Χωρίς τίποτα, χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή, πρέπει να το ξεπεράσεις. Αν βρεις έναν τρόπο να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, αν πνιγείς.
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Ποδοσφαιρικά.
1: Να αφήσουμε, ξέρεις, τι... ντέρμπι, χάθηκε ένα ντέρμπι. Όχι,
0: ρε παιδί μου. Να ξαναδούμε διάφορα πράγματα.
1: Δεν λέω να πει, πρόσχε, ούτε να μπει στη λογική ο Παναθηναϊκός δεν πάθαμε και τίποτα. Έχασε ένα ντέρμπι. Ούτε στη λογική καταστραφήκαμε. Δεν καταστραφήκε. Είμαστε ακόμη εκδιαγωνιστικοί. Είναι πρώτος. Είχε μια κακή βραδιά. Να γίνει ανάλυση προπονητή παικτών όλων στον Παναθηναϊκό και να δει την πορεία.
0: Θα τα πείτε με τον κύριο Δεσίλα μετά τις 2. Εμείς τον ευχαριστούμε για το πέρασμα από εδώ και πάμε για δελτίο και τα υπόλοιπα. Just got paid. But the man needs to give me a raise.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
8: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρικό το κλίμα στον Ολυμπιακό για την νίκη στον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέη για το Europa League. Τις 350 συμμετοχές με τη φανέλα των Πειραιωτών συμπλήρωσε ο Φορτούνης στο μάτς με το Τριφύλι. Επιχείρηση ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό την επομένη της ήττα στον τέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καρεσκάκης, με τους Πράσινους να αρχίζουν την προετοιμασία τους για το μάτς με την Μπόρατ στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Χωρίς τον Στρακόσα αναχωρεί αύριο η ΑΕΚ για το Λονδίνο εν ώψη του μάτς με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς κάνει ο Βάργκα, που έχει περισσότερες πιθανότητες για το παιχνίδι με τη City. Ο Άγγλος διαιτητής Chris Kavanagh θα διευθύνει την αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Tichman Super League. Σέντρα στις 6 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα Κώστα Χατζηδιάκος από τον Αλέσιο Λύση για τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Δεδομένα ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια, με τον Μπάμπα φαβορή για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Εντίαγε για την κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάνζα. Για τη Βαλένθια αναχωρεί το μεσημέρι η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με την Ισπανική ομάδα για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Όλοι οι παίκτες πλην του τραυματία Πλώτα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Χωρίς να είναι και Σλούκα στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός άκτορ για το παιχνίδι με την Παρτίζαν. Παροξισμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Όφη για το μάτς με τη Λιβερκούζεν στο Παγκρίτιο στις 22 Οκτωβρίου στο Europa League, καθώς έχουν φύγει ήδη 10.000 εισιτήρια με αρκετές θύρες να είναι ήδη sold out. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Ο Πανιώνιος υποδέχεται στις 3 παρατέταρτο τον ΠΑΟΚ Β με τηλεοπτική κάλυψη από RTO Sport, ενώ 15 λεπτά αργότερα παίζουν Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Ενημέρωση και των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM. Ελληνικός εμφύλιος στο Champions League πόλο γυναικών, καθώς στον τρίτο όμιλο κληρώθηκαν Ολυμπιακός και Εθνικός μαζί με τη Στεράσα και Οριζόντε. Στον δεύτερο θα συμμετέχει η Βουλιαγμένη, που θα είναι με τη Σαν Ανδρέου, Καταλούνια και Τριέστε. Στο Eurocup των Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης είναι στο τρίτο γκρουπ με Μπαρσελόνα Τεράσα και A Polo Management. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-1 σετ του Αμερικανού Taylor Fritz και προκρίθηκε στους 16 του Shanghai Masters, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Medvedev Vercina. Με το δεξί στο τουρνουά της Γουχάν η Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε 2-0 σετ της Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία, και στον επόμενο γύρο θα κοντραριστεί με την Ουκρανή Μάρτα Κόστσιουκ. Αντίθετο, το ενδεχόμενο να αφήσει τη Σαχτάρ για να αναλάβει τον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας είναι ο Αρντά Τουράν, σύμφωνα με τον τύπο της χώρας. Ο σύλλογός μου δεν θέλει να φύγω, αλλά και εγώ δεν θα τον εγκαταλείψω στη μέση της διαδρομής ενώ υπάρχει πόλεμος, φέρεται να είπε στους ανθρώπους της Ομοσπονδίας ο 39χρονος τεχνικός. Στο πρωτάθλημα της Κίνας επιστρέφει ο Δημήτρης Αγραβάνης, καθώς ο 31χρονος forward συμφώνησε με την Γκάνγσα Γιονγκσένγκ μετά το σύντομο περασμά του από την Νίκμπο Ρόκετς, όπου είχε προπονητή τον Χάρη Μαρκόπουλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
13: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Θα ακούσουμε και την άποψη του Κώστα Νικολακόπουλου σε λίγο. Εγώ βλέπω και λίγο τώρα τις ειδήσεις, ας πούμε, της ημέρας. Θυμίζω ότι είναι μια εβδομάδα που όρεξη να έχετε, έχετε να δείτε και να ακούσετε πολλά. Δηλαδή, έχουμε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη, Champions League, Πέμπτη, τα υπόλοιπα. Με μεγάλη ελληνική συμμετοχή. Ξεκινάμε με την ΑΕΚ που Τετάρτη παίζει με τη Σαχτάρ. Συνεχίζουμε με τον Ολυμπιακό και τον Όφη. Έχει δηλαδή και τον Παναθηναϊκό στο Conference, τον Ολυμπιακό τον Όφη στο Europa League και τον Παναθηναϊκό στο Conference. Έχει πράγμα πολύ μπροστά μας. Και έχουμε και διπλή αγωνιστική στο μπάσκετ. Με αυτό το διαβόλο εβδομάδα εδώ μου κάθεται να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει καθόλου. Διπλή αγωνιστική στο μπάσκετ. Είμαστε και λίγο τυχεροί γιατί τυχαίνει βάσει προγράμματος. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα παίζουν Τρίτη, δηλαδή να μην πέσουν στο μάτς της ΑΕΚ. Και Παρασκευή, δηλαδή να μην πέσουν στα μάτς της Πέμπτης που εμπλέκονται οι αιώνιοι και στα ποδοσφαιρικά. Σήμερα το πρωί είχαμε και την νίκη με ανατροπή του Τσιτσιπά Τσαγκάη. Πέταξε έξω έναν καλό παίχτη που είναι ο Φρίντζ. Αν θυμάμαι καλά, ο Φρίντζ πρέπει να είναι στο δεκάδα ακόμα του κόσμου. Δεκάδα όχι, αλλά το δεκάδα πρέπει να είναι. Και θα παίξει τώρα με το Μετβέντεφ, που έχει πλάκα να δούμε αυτό το Τσιτσιπάς Μετβέντεφ μετά από χρόνια. Φέρτε μας τον ψυχίατρο παιχνίδι λίγο. Ο Τσιτσιπάς από την ώρα που αποφάσισε να γυρίσει στον Μουράτογλου είναι άλλος παίκτης. Χάνει, κερδίζει, ναι. Μπορεί ακόμα να μην έχει φτάσει να κερδίσει ένα τρόπαιο που θα του κάνει καλό αν συμβεί. Αλλά δεν υπάρχει παιχνίδι στο οποίο να το έχει παρατήσει το πράγμα. Και το σημερινό παιχνίδι είναι και πολύ ενδεικτικό. Δηλαδή έχασε το πρώτο σετ, πήρε πολύ δύσκολα το δεύτερο. Εκεί το άφησα φεύγοντας από το σπίτι, να σας πω την αλήθεια. Το πήρε 7-5 και μετά με την κεκτημένη ταχύτητα που απέκτησε πήρε και το επόμενο σετ. Και μας θυμίζει αυτό που ξέρουμε, ότι είναι ο καλύτερος και ενδεχομένως ο μοναδικός Έλληνας τενίστας σε αυτού του επίπεδου. Σήμερα θυμίζω έχει ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Έχω κάποια περιέργεια για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που μπορεί να σε εξητάρει για το τι ακριβώς έχει συμβεί στη διακοπή και πόσο καλύτερος μπορεί να εμφανιστεί, γιατί δεν είχε 16 απόντες όπως ο Ολυμπιακός, γιατί έχει παίκτες που αποκτήθηκαν το Σεπτέμβρη, έτσι, ορισμένοι από αυτούς και που πρέπει να προσαρμοστούν και που σίγουρα στη διακοπή δούλεψαν λίγο περισσότερο με τον Λύση και μέλει να δούμε πόσο θα είναι έτοιμοι πια να βοηθήσουν. Είναι καλοί παίχτες. Ο ΠΑΟΚ για μένα έχει δυναμώσει σημαντικά με την βέβαια τον αστερίσκο ότι πρέπει αυτοί οι παίχτες που ήρθαν το Σεπτέμβριο να του δώσουν πράγματα. Δεν έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δεν είναι καλό, διότι είναι μια ομάδα η οποία έχει συνήθιση να παίζει ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αν το πράγμα στραβώνει, στραβώνει άσχημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Το να παίζεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι την εβδομάδα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι καλό, σε άλλες όμως περιπτώσεις είναι πρόβλημα μεγάλο γιατί κουβαλάς το στραβό αποτέλεσμα μια εβδομάδα και σε τρώει μουρμούρα. Για τον Παναθηναϊκό, παραδείγματος χάρη, το ότι παίζει αμέσως με την Μπάνια Λούκα είναι καλό. Δεν θα μείνει πάρα πολύ στο παιχνίδι που έχασε, στο ντέρμπι που έχασε, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, όπως έλεγε και ο Διονύσης, ότι πρέπει να το περάσει τον Τούκο. Αν κρίνω τα μηνύματα, δεν είναι και εύκολο να το περάσει τον Τούκο, διότι στα μηνύματα που διαβάζω εδώ πέρα υπάρχει μια κατηγορία εσχάτης προδοσίας από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στην ομάδα η οποία ήταν κατώτερη του αναμενωμένου. Αυτά μεταφέρονται κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και θα πρέπει να τα ξεπεράσουν, θα πρέπει να τα διαχειριστούν, έτσι. Ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα, αφού κάνεις ανασκόπηση Σαββατοκύριακο, πες και έναν καλό λόγο για το γυναικείο βόλι του Πανιωνίου, το οποίο κέρδισε το Super Cup. Μα ο Πανιωνίου στο γυναικείο βόλι είναι υπερδύναμη. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το συζητάμε ότι κέρδισε το Super Cup. Έκανε τη δουλειά του κερδίζοντας το Super Cup, θέλω να πω. Είναι μια ωραία ιστορία αυτή του γυναικείου βόλι του Πανιωνίου. Βρέθηκε κάποιος να βάλει τα ωραία του χρήματα και γιατί βρίσκεται εκεί η κόρη του. Εγώ το λέω και το ξαναλέω ότι αυτό το οποίο, στο οποίο βασίζεται ο ελληνικός αθλητισμός από την κρίση και μετά είναι βασικά οικογένειες. Δηλαδή είναι ένας οικογενειακός πρωταθλητισμός αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και ειδικά σε αυτά τα λιγότερο αποβεβλημένα σπορ, δηλαδή το πόλο, παραδείγματος χάρη, και, το, και, και στους άντρες και στις γυναίκες, είναι κάτι σαν οικογενειακή παράδοση και δουλεύει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε πράγματα αυτή την εβδομάδα, έχουμε να δούμε πολλά, πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους. Καλά θα περάσουμε, είναι δεδομένο. Ένας φίλος μου λέει, αυτά τα λέτε και θα έρθει Καλαμάτα και θα κάνει ένα διπλό και καλά αντίστοιχα, δηλαδή δεν το διαβάζω ακριβώς. Φίλε, τι να κάνουμε, αν κάνει Καλαμάτα ένα διπλό, μπράβο στην Καλαμάτα, θα έχει κάνει τη νίκη της χρονιάς, θα έχει βρει τον ΠΑΟΚ να θέλει μια νίκη για να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση, να πιάσει τον Παναθηναϊκό και θα έχει καταφέρει να τον κερδίσει. Θα είναι σχεδόν μυθιστόρημα. Είπα τη μαγική λέξη μυθιστόρημα. Έχω να σας φέρω μερικά που μου τα στείλανε. Να το θυμηθώ. Ελπίζω αύριο να το θυμηθώ. Να σας δώσω κάνα βιβλιαράκι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break και τα λέμε εντός ολίγου με τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στο Sky.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Έχουμε πάλι το Διονύση, γιατί έχουμε μια θέση του Παναθηναϊκού για, ναι, μια ανάρτηση. Γιατί ακριβώς?
14: Για ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος έχει ανεβάσει από το χθεσινό κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού με τον Άτζα τον Κυριάκο και από κάτω το πανό με το υβριστικό περιεχόμενο και υπάρχει θέση από τον Παναθηναϊκό, όπου λέει «Δύο κόσμοι δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιώ διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στο σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία αν μη τι άλλο αποτυπώνει το ποιόν, την νοοτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων. Η αλαζονία, η ασέβεια και το παδιλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του χωρίς να φοβάται κανέναν και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν. Δύο κόσμοι πράγματι και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική, είναι η θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την ανάρτηση αυτή.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, έχουμε Νικολακό. Καλώς το να...
15: Είναι η Γιωφέλα, τι κάνεις...
0: Μια χαρά.
15: Αντώνη μου, καλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
15: Τι είχε πριν, δεν άκουγα και κάτι άκουγα.
0: Ανέβασε μια φωτογραφία ο Ιμάνουελ, ο Ιμανόλ, από το κορεό που ο Ολυμπιακός εμφάνισε χτες, μέρος το οποίο ήταν και η γνωστή φωτογραφία του Άτζα στη Λεωφόρο.
15: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός λέει ότι αυτό δεν είναι, πώς το λένε, δεν θα έπρεπε να γίνεται, γιατί είναι παρότρινση, ας πούμε, σε βία κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια κακή στιγμή του προπονητή του Ολυμπιακού. Ουρά του ντέρμπι τώρα, εντάξει.
15: Ναι, οκ. Okay. Δεν το έχω δει κιόλας. Μήπως είναι τίποτα, πώς το λένε... Τέλος πάντων, μπορεί να το έχει ανεβάσει, δεν ξέρω.
0: Όχι, τον έχει ανεβάσει, το έχει ανεβάσει. Αλλά έχουν πάρει τη φωτογραφία από την ανάρτηση και έχουν βγάλει ανακοίνωση.
15: Ναι, αμφιβάλλω αν ξέρει ο άνθρωπος το συγκεκριμένο σκηνικό, ας πούμε, ναι, τι συμβολίζει και λοιπά εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, για τον Ολυμπιακό ήταν, ναι, μια τεράστια νίκη χθεσινή. Αυτό θα μπορούμε να το καταλάβουμε πιο εύκολα αν σκεφτούμε πώς θα ήταν σήμερα η κατάσταση, ακόμα και ισόπαλο να έλεγε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα ήταν 5 βαθμούς πίσω και από τον Παναθηναϊκό και πιθανότατα και από τον ΠΑΟΚ απόψε, ξέρω εγώ, και 3-4 από την ΑΕΚ. Πόσο δε μάλλον αν έχανε, η διαφορά ήταν 8 βαθμούς από δύο ομάδες, 6-7 από την τρίτη ομάδα. Έτσι καταλαβαίνεις τη σημασία.
0: Εντάξει, αν έχανε δεν θα ήταν το πρόβλημα η διαφορά. Θα ήταν άλλα τα προβλήματα.
15: Που
0: σου πω, η διαφορά θα ήταν το μικρότερο πρόβλημα.
15: Που θα προέρχονταν όμως ακριβώς αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί στο ποδόσφαιρο τα αποτελέσματα είναι. Ό,τι και να λέμε. Βλέπεις τώρα ότι υπάρχουν τρία παιχνίδια. Τα τρία τελευταία με την αλλαγή του προπονητή. Που βλέπεις έναν Ολυμπιακό να χάνει να χάνει ευρωπαϊκό παιχνίδι 0-1 και να το γυρίζει. Κάτι το οποίο είχε να το κάνει αμνημονεύτων μηνών.
0: Ναι.
15: Βλέπεις τον Ολυμπιακό να κερδίζει το πρωτάθλημα στο 92ο λεπτό. Στη Λιβαδιά εννοώ, και το προηγούμενο στη Γιαγκελόνια, που είχε να συμβεί επίσης προαμνημονεύτων μηνών. Βλέπεις τώρα τον Ολυμπιακό να κερδίζει παίζοντας 30 λεπτά ακριβώς από το 65 ως το 95 10 παίχτες απέναντι σε μια ομάδα που ήταν αίτητη φέτος και στα 14 παιχνίδια που είχε παίξει σε πρωτάθλημα κύπελλο Ευρώπης.
0: Mm-hmm.
15: Αυτό σημαίνει, αυτό λέει τουλάχιστον η λογική, ότι βλέπεις μια ομάδα η οποία ξαναβρίσκει το χαρακτήρα τον οποίο είχε χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πραγματικά πάρα πολύ καιρό, αρχές του χρόνου. Τότε με τη Λεβερκούζεν, με τον Άγιαξ, ξέρω εγώ και λοιπά, είχαμε να δούμε Ολυμπιακό κανονικό.
0: Βέβαια, για να σε προσγειώσω λίγο, πέρσι τον Παναθηναϊκό στα πλέι-οφ τον κέρδισε 2 φορές. Δηλαδή δεν είναι τόσο ο Παναθηναϊκός το πρόβλημα, είναι άλλα τα προβλήματα.
15: Ήταν μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός, τώρα 40 βαθμούς πίσω.
0: Ναι, αλλά αυτή η ομάδα που ήταν 40 βαθμούς πίσω με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, γύρισε ένα μάτσο το οποίο είχαν 2-0 και σου έδωσε στήριο για Champions League. Δεν ήταν τόσο του πεταματού. Δεν είναι ότι είχε χάσει από κανέναν άλλο 2 παιχνίδια.
15: Του πεταματού δεν μπορεί να είναι καμία μεγάλη ομάδα.
0: Ναι,
15: αλλά βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός κάνει μια σειρά παιχνιδιών.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
15: Τα οποία, καταθέτει ψυχή, ας πούμε, και βγάζει ένα μέταλλο το οποίο έδειχνε να το είχε χάσει. Το ιδανικό ήταν, θα είναι, να το πάει σε μια ευθεία γραμμή αυτό το πράγμα, να το κρατήσει. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
0: Ναι.
15: Είναι οριακές οι νίκες, είναι νίκες ψυχής, νίκες στις λεπτομέρειες, όλες.
0: Και στρατηγικής όμως, και απόδοσης, δηλαδή, και τρόπων. Δηλαδή μου λες, άντεξε με τον Παναθηναϊκό 35 λεπτά, με παίχτη λιγότερο. Θυμήσου πόσο είχε δεινοπαθήσει ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν, με παίχτη λιγότερο, και πόσο έπαιξε χτες. Κάτι συμβαίνει, δεν είναι, πώς το λένε, γιατί μην μου πεις ότι με την Αϊμέγγεν δεν είχε θέληση, δεν ήθελε να...
15: Είχε.
0: Δεν είναι δηλαδή μόνο ζήτημα θέλησης, έτσι.
15: Και το είχε παλέψει, και δεν μπορώ να πω, το είχε παλέψει. Νομίζω ότι άξιζε την νίκη, όπως το είπε και ο προπονητής του Πανεκού, που παραδέχτηκε ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να ήταν καλύτερος. Αυτό το ηλεκτροσόκ που έγινε με την αλλαγή προπονητή από το Μαρινάκι φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Βγάζει μια αντίδραση η ομάδα, σημαντική αντίδραση. Το θέμα είναι να καταφέρει να τη διατηρήσει, προσθέτοντα και περισσότερα ακόμα στοιχεία καθαρού παιχνιδιού και ποιοτικού εννοώ παιχνιδιού. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κερδίζει με τη θέλησή του, με το να μπαίνει αποφασιστικά, να είναι, να έχει, πώς το λένε, να είναι σκυλιά του πολέμου οι παίκτες του. Πρέπει να μπουν σιγά σιγά, ήδη έχουν μπει με την παρουσία μεταγραφών όπως ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα, ο Μάριους, ήδη έχουν μπει, ας πούμε, ποιοτικά στοιχεία. Αυτές οι τρεις τελευταίες, ας πούμε, μεταγραφές λέω, πρέπει να μπουν κι άλλα ώστε να μην είναι όλα τα μάτς στο όριο και όλα να κρίνονται σε μια λεπτομέρεια. Okay, δεν μας χαλάει, αλλά δεν μπορείς να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια 1-0. Είναι οι πιο γλυκές νίκες βέβαια, ειδικά αυτές με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπορείς να τα κερδίσεις όλα τα παιχνίδια 1-0, όπως κάνει
0: αυτό,
15: ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα που, πέρασε το ντέρμπι, πέρασαν 24 ώρες δηλαδή, 24, λιγότερες, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το αφήσαμε λίγο πίσω. Ο Ολυμπιακός πήρε ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Ο προπονητής του μοιάζει να καταλαβαίνει πού βρίσκεται, που είναι πολύ σημαντικό. Και μοιάζει να καταλαβαίνει και την ειδική δυσκολία της δουλειάς του, που είναι ακόμα πιο σημαντικό. Αλλά το βήμα μπροστά του Ολυμπιακού θα γίνει αν αρχίσει να κερδίζει τον οποιοδήποτε. Έτσι, 2-0, 3-0, 3-1.
15: Κατάλαβες.
0: Όταν παίρνει γκολ από τα center forward του, εκεί θα γίνει το βηματάκι. Γιατί τώρα αυτά είναι καταθέσεις ψυχής, ωραία, ναι, μπράβο. Απέχει ακόμα από το να πεις ότι τελείωσε ο μεσαίωνας και ήρθε η αναγέννηση, ας πούμε.
15: Ναι, να μπει και ο Μπέιλι και άλλη μεταγραφή, δηλαδή από τις τελευταίες. Κάποια πράγματα ήδη βλέπουμε πάντως. Βλέπουμε πιο κάθετο ποδόσφαιρο, προσπάθεια για πιο κάθετο ποδόσφαιρο, βλέπουμε κάποια πράγματα, αλλά θέλει ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό, μην το ξεχάσω, ότι ο Ολυμπιακός μαζί με το χαρακτήρα του ξαναβρίσκει το Καραϊσκάκι του.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
15: Ξαναβρίσκει τη δύναμη της έδρας.
0: Χτες το Καραϊσκάκι είναι πολύ καθοριστικό και στο πρώτο ημίχρονο που τον γκαζώνει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ και στο τέλος
15: βέβαια,
0: που τον βοηθάει να κρατήσει, ας πούμε. Αυτό είναι...
15: Και τα δύο τελευταία του παιχνίδια στο Καραϊσκάκι που ήταν πάρα πολύ δύσκολα και κρίσιμα βαθμολογικά με τη Γιαγκελόνια και με το τέτοιο, μίλησε το Καραϊσκάκι. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε έτσι.
0: Όχι μόνο.
15: Το Ολυμπιακό.
0: Είχαμε δει το Καραϊσκάκι να φωνάζει με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ήταν σε μια κατάσταση κανονικότητας του Καραϊσκάκι και ξαφνικά έδωσε παραπάνω.
15: Όχι.
0: Γύρισε το
15: δεν
0: κουμπί
15: ήτανε.
0: Εκεί τελείωσε, ας πούμε. Αυτό είναι...
15: Δεν ήταν και...
0: Ναι.
15: Γι' αυτό το λέω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Τώρα για τη διετσία δεν έχω να πω τίποτα ιδιαίτερο. Νομίζω ότι δεν υπήρχε τίποτα για συζήτηση, σοβαρή εννοώ, σε διαμόρφωση αποτελέσματος κλπ. Γι' αυτό και δεν μπαίνω σε φάσεις και τέτοια. Νομίζω ότι το ό,τι γίνεται, γίνεται στα πλαίσια ενός ντέρμπι που το χάσαμε και πρέπει να βρούμε, ας πούμε, κάποια πράγματα να πούμε. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τίποτα, ήταν μια διευθυνσία η οποία τα όποια λάθη έκανε ήταν ένθεν και ένθεν, και ο Ολυμπιακός μπορεί να πει για την αποβολή του Αντίνου, ξέρω εγώ, και λοιπά, με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι να πούμε πραγματικά ενδιαφέρον και σοβαρό για τη διαιτησία.
0: Εμένα να σου πω, ήταν λίγο απογοήτευση ο συγκεκριμένος, όχι από τις αποφάσεις, όπως ήταν και δύσκολες, και άλλωστε το παιχνίδι, ξέρεις, φαινόταν ότι θα μείνει μια από τις δύο ομάδες με παίχτη λιγότερο.
15: Φώναζε
0: το μάτς
15: και πολύ ξύλο.
0: Ναι, και πιθανότατα και οι δύο φαινόταν ότι θα μείνουν με παίχτη λιγότερο. Θα πω, είχε πολύ ένταση. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είχε ο τύπος, ας πούμε, προσωπικότητα διαιτητή που την άλλη εβδομάδα παίξει Ρεάλ Μπαρτσελόνα.
15: Ναι, δηλαδή τα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι Ολυμπιακός Παθηναϊκός, μην την ψάχνω.
0: Από το Ρεάλ Μπαρτσελόνα, ε.
15: Ναι, εδώ πέρα γίνεται σφαγή κυρίου, δεν είναι ότι γινόταν από το πρώτο λεπτό, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια αυτά. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα φαντάζεσαι Έλληνα διαιτητή σε αυτό το μάτι.
0: Δεν τελειώνει το παιχνίδι.
15: Είναι λοιπόν.
0: Δηλαδή, τι να πεις, είναι και μια αγωνιστική που οι Έλληνες διαιτητές έχουν κάνει φοβερά πράγματα. Δηλαδή, οι διαιτησίες σε ορισμένα παιχνίδια, στο παιχνίδι της ΑΕΚ, στο παιχνίδι του Ηρακλή με το Λιβαδιακό, και δεν αγελάς, ας πούμε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνεις αν υπάρχει βάρ στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω.
15: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
15: Έγινε.
0: Τα λέμε.
15: Άντε, να σε καλά.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Καλώς τη!
18: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
17: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
18: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
19: Γεια σας.
18: Ποιος είναι ο κύριος?
17: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
18: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
17: Κυρία Μαρία, μπράβο.
18: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
17: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
18: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
20: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

Μάλιστα, επικοινωνία τώρα, να δούμε τι ρωτάτε. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για το διαιτητή, δεν έχεις δίκιο. Τον Ερνάντεθ τον παρακολουθώ χρόνια, σφύριξε με την τακτική που σφύριζε πάντα. Πρέπει να έχεις δει τον νέο Ερνάντεθ, γιατί είναι Ερνάντεθ, ειδικότερα τον άλλο.

Λοιπόν, Θάνο μου, όταν έχω νεότερα θα τα μάθεις όπως θα τα μάθουν όλοι. Το Betis Real είχε ο συγκεκριμένος διαιτητής, λέει ένας άλλος, 9 κίτρινες και μια κόκκινη. Αν άλλαζε την τακτική του, το παιχνίδι χθες δεν θα τελείωνε. Μα εγώ δεν είπα άλλαξε την τακτική του. Εγώ είπα να δείξει λίγο περισσότερο προσωπικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήρθε ο Γάλλος, ο Τουρπέν, και έπαιξε το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα. Γινόταν και εκεί στην αρχή λίγο πανηγύρι, γιατί έτσι γίνεται συνήθως στα εντός έδρας, θέλω να πω, σε τέτοια μάτς. Που ο γηπεδούχος έχει και ένα κίνητρο παραπάνω για το αποτέλεσμα κτλ. Βγάζει μια κόκκινη στο Βασίλη Ντοροσίδη και αμέσως ησυχάζουν οι πάγκοι. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή, σου δείχνει ο άνθρωπος, σου λέει: κοίταξε, είμαι ο Τουρπέν. Δεν ήρθα εδώ πέρα να γίνει πανηγύρι. Με μένα θα παίξετε, πώς το λένε, ποδόσφαιρο.

Λοιπόν, να δω τι άλλο ρωτάτε. Πιστεύεις πραγματικά ότι το Μπαρτσέλονα Ρεάλ είναι πιο εύκολο από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Κοίταξε, αυτό που λέει ο Κώστας είναι ότι η ένταση που υπάρχει στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός προφανώς δεν υπάρχει στο άλλο παιχνίδι, το οποίο είναι και λίγο παράσταση, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέει. Τώρα, μπα συμφωνείς, μπα μην συμφωνείς. Αλλά αυτό λέει. Λέει ότι το ένα παιχνίδι είναι μια ιστορία δική μας, που είναι ένα ζω πεθαίνω πράγμα, και το άλλο ένα παγκόσμιο θέαμα.

Γιατί δεν ρώτησε τον Νικολακόπουλο που είναι ο Μπέιλι. Ήταν στον πάγκο, ήταν ο Μπέιλι. Δεν είχα καμιά απορία στην προκειμένη περίπτωση. Ο Μπέιλι θέλει χρόνο, νομίζω. Δεν είναι μια διακοπή και αυτά και μια συμμετοχή, ξέρω εγώ, δύο εβδομάδες συμμετοχής προπονήσεις. Δεν είναι. Θέλει δουλειά και θέλει, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να τον πιστέψουν πολύ, να επενδύσουν πάνω του, να κάνουν ό,τι κάνανε με τον Ζέλσον.

σε γενικές γραμμές, που θυμόσαστε όταν είχε έρθει ο Ζέλσον, δεν έπαιζε συνέχεια. Αναρωτιόμασταν τι είναι αυτός και πού είναι ο παίχτης που είχαμε δει κάποτε στο Καραϊσκάκι σε ένα Ολυμπιακό Sporting που είχε κάνει όργια. Αλλά σιγά σιγά έγινε μια δουλειά.

0: Τι είναι αυτά τα καραγκιοζηλίκια που γίνανε με το μεταφραστή του Παναθηναϊκού. Εντάξει, το καραγκιοζηλίκια μου ακούγεται λίγο βάρη, πρέπει να πω. Ίσως το παιδί δεν άκουσε καλά, μετέφρασε όντως άλλα από αυτά που είπε ο Νίστρο. Πάντως είναι από τους καλούς μεταφραστές, νομίζω, ο συγκεκριμένος, έτσι έχω καταλάβει. Εγώ πρέπει να πω ότι αυτή η ιστορία με πήγε πολλά χρόνια πίσω. Δεν γέλασα, το θυμήθηκα και γελούσα. Θυμήθηκα τον καιρό που ήταν ο Κουζέλα, ο Φιλανδός προπονητής στον Πανιόνιο, είχε τον Πανιόνιο ακόμα, ήταν στον Πανιόνιο ακόμα Αχιλλέας Μπέος. Μιλούσε ο Κουζέλα και έλεγε πράγματα που είχαν να κάνουν με το μάτς. Έλεγε, ξέρω εγώ, παίξαμε πολύ καλά, αλλά δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και θα είμαστε καλύτεροι την επόμενη φορά. Και ο μεταφραστής, πρέπει να είσαι φοβερός τύπος, μια cult μορφή, αυτές τις φοβερές μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μετέφραζε. Είχε τότε κόντρα ο Μπέος με τους Μητροπουλαίους και μετέφραζε ο μεταφραστής. Η παράγκα να αφήσει ήσυχο τον Πανιόνιο, ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, θα μας βρείτε μπροστά σας. Εντάξει, δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αλλά είμαστε λίγο στο άλλα είπε, άλλα άκουσα, άλλα είπα κτλ. Κτλ. Στην Ελλάδα Μελβούρνης, λέει ένας φίλος, διακρίθηκαν οι Έλληνες στις εξέδρες. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά για να το λες. Όταν ο Ιμανόλ έμεινε με 10 παίκτες, έπρεπε να βάλει το Μυρμίγκι, εννοεί το Μεξικάνο νομίζω. Τέριαζε πολύ περισσότερο στο παιχνίδι από τον Γιάρντσουκ, όπως εξελίχθηκε. Συμφωνείς? Όχι, δεν συμφωνώ, γιατί ο Μυρμίγκις, ή πώς αλλιώς λέγεται ο άνθρωπος, για την ώρα είναι ένας τύπος ο οποίος στρατοπεδεύει στην αντίπαλη περιοχή. Έχει δείχνει μια ικανότητα στον γκολ, έχει καλές τοποθετήσεις εντός περιοχής, αλλά δεν νομίζω ότι έχει καμιά συμμετοχή στο pressing γενικά, στην άμυνα και σε οτιδήποτε άλλο. Θα μου πεις, έχει ο Γιάρντσουκ, μεγαλύτερη. Και εν πάση περιπτώσει είναι και πιο έμπειρος παίκτης, μην το ξεχνάμε. Τι άλλο, κάτσα, γιατί λέτε, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε είναι η χαρά του παιδιού, στέλνετε και διάφορα, τα οποία τα διαβάζαμε, μας κλείνανε το ράδιο. Το άσχετο μήνυμα της ημέρας είναι Guilfoyle, ζούμε μπουζούκια να σε δούμε. Ωραίο. Αυτό πάντως που έγινε με την Guilfoyle είναι μια καταπληκτική διαφήμιση της American Express, για όποιον έχει παρακολουθήσει την ιστορία. Που λέει 100 χιλιάρικα, πόσο, κάπου τόσο, 20, κάπου τόσο, πρέπει να μου βάλεις και αυτό. Ωραία. Για σινεμά, αυτά, σειρές και τα λοιπά, τα πούμε άλλη μέρα. Έχουμε τώρα αθλητικά, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Μου στέλνετε πάντως διάφορα που είδατε και σας άρεσαν και διάφορα που είδατε και δεν σας άρεσαν. Εγώ για αυτούς που με ρωτάγανε έγραψα το κομμάτι για την Οδύσσεια που χρωστούσα όλο το καλοκαίρι, γιατί πέρασε το 1 εκατομμύριο εισιτήρια και είχα πει ότι αν πέρασε το 1 εκατομμύριο εισιτήρια κάτι θα γράψω, διότι διαφορετικά δεν μπορούσα να γράψω χωρίς spoiler και θα ήταν χαζό, ας πούμε, να καταστρέψω την ταινία σε αυτούς που δεν την είχαν δει, γράφοντας τα δικά μου. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Στη Γάμα Εθνική έχασε ο Απόλλωνος Σμύρνης μονότερμα και έφαγε ένα στημένο φάουλ για το 1-0. Το Γάλλιο και το Ξαβέρο να κέρδισαν. Η προοδευτική Ιωνικός 2-0. Γράφει ένας φίλος και προσθέτει κλάψ. Γιατί κλάψ, κέρδισε το ποδόσφαιρο, φίλε. Λοιπόν. Τι άλλο τώρα. Αυτά για την τακτική του προπονητή δεν τα είπα εγώ, ρε φίλε. Την τακτική του διαιτή. Ένας φίλος τα έστειλε. Με βρει εμένα. Και με βρει και τον άνθρωπο γενικώς. Είναι συγκινητικό, λέει ένας φίλος, ότι στα πλαίσια του χάσαμε ένα ντέρμπι και οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε να πούμε κάτι. Το χάσα. Λοιπόν, και οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε κάτι, απαντάμε με μια ανακοίνωση. Καλά, εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ανάρτηση έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε θέμα. Κάποιο θέμα υπήρχε στην προκειμένη περίπτωση. Ο Τετέιλ έχει κινηθεί νομικά εναντίον δημοσιογράφου. Πώς το σχολιάζει, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν έχω ιδέα. Αλλά για να έχει κινηθεί νομικά, κάποια αφορμή έδωσε και ο συνάδελφος. Δεν είμαστε υπεράνω. Και δεν είμαστε και υπεράνω κριτικής και δεν είμαστε και υπεράνω, ξέρεις, δεν μπορούμε να λέμε και ότι κουστάρουμε. Σε αυτά, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν είμαι αλληλέγγυος σε οποιαδήποτε αγωγή γίνεται. Και γιατί όταν έχω φάει εγώ διάφορες αγωγές, δεν θυμάμαι και κανένα να είναι αλληλέγγυος σε μένα. Σε κάθε περίπτωση το ότι η ΑΕΚ πληρώνει μεγάλο συμβόλαιο για το δεύτερο δεματοφύλακα δικαιώθηκε. Ναι, το λέμε καιρό τώρα. Απλώς οι ελληνικές ομάδες παίρνουν μέρος στην Ευρώπη, για μένα πρέπει να έχουν στους δύο τερματοφύλακες έναν Έλληνα. Στους πρώτους. Γιατί διαφορετικά χάνουν μια θέση στην ευρωπαϊκή λίστα και αυτό είναι βαρύ. Ο νυν μεταφραστής ήταν, λέει ένας φίλος, πρώην εκπρόσωπος του γραφείου τύπου της Κηφισιάς. Προφανώς μπερδεύτηκε στα αγγλικά. Είναι καλό παιδί, λέει ο Νίκος. Δεν διαφωνώ. Πάμε να κάνουμε ένα break, Χάρη. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
7: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινού με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: θα έχουμε σε λίγο και τον Γιώργο Τσακίρη. Η ΑΕΚ φεύγει για την Αγγλία, κάνει ολόκληρη εκστρατεία στην Αγγλία. Θα μείνει καιρό, αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Για να παίξει τα δύο παιχνίδια τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν είναι και καλή ιδέα αυτό το ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Βέβαια ήταν δύο ταξίδια και τα ταξίδια είναι πάντοτε πρόβλημα. Αλλά το να βρει τον Ατρόμητο σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, δύσκολο το βλέπω. Καλώς το Γιώργαρο, καλημέρα.
1: Μέρα, καλημέρα, τι κάνεις. Καλή εβδομάδα κιόλας. Εντάξει, εμείς θα προετοιμαζόμαστε, θα φύγουμε για Αγγλία, όπως αντιλαμβάνεσαι, η ομάδα που πηγαίνουμε έχοντας ανταποκριθεί στα πρέπει, σε αυτά που λέγαμε την Παρασκευή δηλαδή. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πάρα πολύ σημαντικό για μένα η εικόνα που είχε η ομάδα σε επίπεδο ρυθμού και διάθεσης και αγωνιστικής ανταπόκρισης. Δεν το περίμενα να έχει τόσο καλή εικόνα. Δεν περίμενα να έχει τέτοια καλή τακτική ανταπόκριση μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής και χωρίς να έχει τη δυνατότητα ακόμη να δουλεύει πολύ με την ομάδα. Να περιορίσει τον αντίπαλο που είναι ένας πάρα πολύ ανταγωνιστικός αντίπαλος και να τον αφήσει το 0,2 expected goals. Δηλαδή επί της ουσίας με ένα αυτού του Ντίκμαν. Και αυτό είναι υπέροχο, πολύ ωραίο, αλλά είναι και λίγο ξεσεξιτημένο για να πει, ρε παιδί μου. Ναι. Πρέπει να γίνουν όλα τέλεια. Να πρέπει να πάει,
0: είναι, γίνανε όλα τέλεια. Αστεία δεν βρήκε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Όλα τέλεια. Το σούτ είναι τέλειο.
1: Είναι όλα ιδανικά, εκτός από το σούτ που δεν μπορούσε να γίνει και καλύτερο για να μας
0: πει. Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ο Ντίκμαν είναι, δεν είναι ο Νους, για παράδειγμα, που είναι, για να μην νομίζω ότι λέω για παιχτσάκι, για μεγάλων ομάδων. Και ο Νους εκεί μπορεί το τελείωμα το καλύτερο. Πέρα από εκεί, ο Όφη δεν κατάφερε να κάνει υποψία φάσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Για μια ομάδα που εκτός ένας μας έχει συνηθίσει να τρώει φάσεις. Στη Φιλαδέλφια όμως δεν αφήνει κανέναν. Γι' αυτό και έχει 26-1 τέρματα μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Και το πιο χαμηλό δείκτη στα expected goals από τους αντιπάλους της από όλες τις ομάδες στο πρωτάθλημα. Αξιοποιεί και το περσινό της όπλο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ είχε 18 γκολ πέρυσι από στατικές φάσεις. Φέτος έχει ήδη 10.
0: Ναι, ναι. Είναι συνδυασμός καλών εκτελεστών και ψηλών παιδιών.
1: Και ψηλών παιδιών, βέβαια. Και δουλειάς. Γιατί φαίνεται εκεί που πάει
0: δηλαδή,
1: χτες, πάλι.
0: Χτες στο Ρέλβας, στον γκολ του Ρέλβας, βγαίνει αρχικά με τον Ανδρούτσο. Φεύγουν δύο παίκτες του Όφη, δηλαδή και ο Μπουχαλάκης και ο στόπερ ο άλλος. Τους βάζει στα δίχτυα ο Ρέλβας. Στην πραγματικότητα και τους τρεις.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Κανονικά.
0: Δηλαδή, ενώ το έχουν δει, δηλαδή το έχουν δει οι παίκτες του Όφη ότι πάει να γίνει ζημιά. Έτσι όπως είναι η τοποθέτηση.
1: Πολλές φορές το βλέπεις, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Βέβαια από την άλλη, πρέπει να πω ότι η ΑΕΚ δεν ήταν η συνηθισμένη ΑΕΚ που παίζει για το Center Fortis πολύ μεθοδικά. Και το μάτσο ήταν ανοιχτό, Γιώργο μου, μέχρι την αποβολή του Αϊτόρ. Δηλαδή.
1: Σου έλεγα ότι ήταν, ξέρεις,
0: έπαιζε.
1: Ναι, δεν έπαιζε η αλήθεια είναι όμως. Στην τρίτη πάσα λάθος. Πολύ κακή ομάδα του Κόντι. Εμένα με απογοήτευσε. Περίμενα να δω κάτι καλύτερο.
0: Δεν ξέρω, έχουμε δηλαδή, τον πήγε πολύ ψηλά. Δηλαδή.
1: Είχε όλα τη στατού, ήταν ξεκούραστη. Ήταν η μοναδική ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό που είχε όλο τον χρόνο να δουλέψει και χωρίς διεθνείς. Μόνο τον Ανδρούτσο είχε και το Θεοδωσουλάκι με τον Αποστολάκι που τον παίζανε χθες. Δεν εννοείται τέτοια εικόνα. Δηλαδή στην τέταρτη πάσα να μην.
0: Δεν ξέρω, πιθανότατα έχεις μεγάλες απαιτήσεις. Εγώ δεν τον είδα τόσο κακό τον Όφη.
1: Μα είναι η τέταρτη καλύτερη ομάδα, κυπελούχος, Ευρώπη, κερδίζει. Έχουμε ανεβάσει τα στάνταρ για τον Όφη. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή δεν μπορεί να μην στήσεις μια καλή επίθεση. Δεν σου λέω να βγάλεις 5 τετατέτ. Μια καλή επίθεση δεν γίνεται να μην μπορεί να στήσεις. Δεν γίνεται να μείνεις με 10. Δεν σου λέω από το 10 και μετά. Μία, να παίξεις 2-3 πάσες καλές. Να βγάλεις μια καλή τη σέντρα, να γίνει μια αναμπουμπούλα αν θέλεις, όχι άμεσα, ξέρεις την επίθεση. Δεν έκανε. Παιδιά, στην τρίτη πάσα ήταν λάθος. Και το γράφει η στατιστική δηλαδή. Είναι πάρα πολύ κακή η εικόνα του. Και μένει και με 10, γίνεται ένα 0 και μέχρι το 83 να φάει το δεύτερο, παίζει πάλι με πεντάδες στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Μη φάω 3 δηλαδή. Ή θα τα φάω, αδερφέ μου. Άμα δεν ρισκάς, γιατί να μην ρισκάς, ένα 0 χάνεις. Τι έχεις να χάσεις, θα χάσεις 2-0 ή 3-0 την άκρη.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω στους προπονητές και στους δικούς μας δεν τα καταλαβαίνω τι θα κάνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Τι απροστατεύσεις ένα 0 γιατί, ότι.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι το προστάτευσε. Δηλαδή στο τέλος μετά τον Αϊτόρ δεν υπάρχει παιχνίδι. Δηλαδή,
1: και με τον Αϊτόρ δεν υπάρχει παιχνίδι. Επίσης ένα λάθος. Ας πούμε, με Αϊτόρ δεν υπάρχει καν σε ολόκληρο φέτος. Δεν του δίνει πράγματα. Πώς το ξεκινάς, μπορεί να έχει δει κάτι στη διακοπή ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, έχει κάνει και καλά παιχνίδια τώρα, δεν συμφωνώ. Έχει κάνει καλά παιχνίδια με την Χόφενχάιμ, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Με την Χόφενχάιμ, οκ, okay, στο... που ήταν συγκότερα και αυτά. Εγώ στην Ελλάδα δεν έχω δει να πάει καλά. Anyway, αυτά είναι δικά του προβλήματα. Δεν με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί που η ΑΕΚ δεν του επέτρεψε να κάνουν καθόλου παιχνίδια. Ακόμα και στο δεύτερο μήχο, όταν άρχισε και του έδωσε την μπάλα, τη περιόρισε εντελώς. Θα έπρεπε η ΑΕΚ να είναι λίγο πιο καλή αποτελεσματική, να το πω έτσι, στην τελική πάσα. Είναι 6 φορές εκεί με τον Γκοϊτά, η μία που στάει τέλος πάντων μάγερ, είπα τελειώσει πιο νωρίς. Μία ρότα που μπαίνει μέσα και δεν τη πάει σωστά. Μία ο Πίγιος που επίσης δεν τη πάει σωστά. Ο Γιώβιτς. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αποτελεσματική, αλλά το περίμενα ότι δεν θα έχει τον ίδιο ρυθμό που είχε πριν τη διακοπή. Και με τέτοιο αντίπαλο, γιατί δεν έπαιζε με πολύ βατό, να το πω έτσι. Με τον Ατρόμητο που σε αυτή την περίοδο είναι πολύ κακός, για παράδειγμα.
0: Ναι, καλά, εγώ το έλεγα και πριν βγεις ότι
1: ναι, το
0: ανέβαλε το παιχνίδι, δεν ήταν καλύτερα να το παίζει, θέλω να πω. Δηλαδή,
1: ίσως ήταν τα καλύτερα, δεν μπορεί να το ξέρεις και την ώρα τα ταξίδια.
0: Προφανώς ήταν ταξίδια, μωρέ, και τα ταξίδια.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που πήγαινε Ελλάδα ήταν 4 ώρες να πας, 4 ώρες να έρθεις, ναι.
1: Εντελώς τα ταξίδια ήταν, γιατί φάνηκε και τώρα που το ανέβαλε το παιχνίδι δεν γυρνάει. Θα μπορούσε να γυρίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γυρίσει,
0: νομίζω το ανέβαλε.
1: Την Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ανέβαλε για να μείνει εκεί. Γι' αυτό δεν
1: ναι, ναι, ναι, ναι, 100%.
0: Ναι.
1: 100%.
0: Και ο Νίκολιτς
1: πολύ σημαντικό ότι βγάζει και άλλους πρωταγωνιστές εκτός των σκόρερ και των δημιουργών. Δηλαδή, η σκόρερ είναι διαφορετική από το φόρ που μας έχει συνηθίσει η Άκη φέτος.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει φέρει και τον Κουτέσα που τον ξανακερδίζει. Και είναι σημαντικό γιατί έχουμε πει πόσο υποχρεωτικό είναι να ανοίξει το rotation ο coach.
0: Mm-hmm.
1: Ο συγκεκριμένος έρχεται να δώσει μια πολύ ουσιαστική λύση στο εγχώριο. Ζήτημα, θα δώσει πάρα πολλές ανάσες στην ενδεκάδα τσάκ εντός συνόρων και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο, γιατί θυμίζω δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα και γι' αυτό μας κάνει και λίγο εντύπωση αν θες να δούμε ότι τον ξεκίνησε. Γιατί λέγαμε
0: πάντως εμένα μου άρεσε η εξήγηση, είναι λίγο διδακτική, ναι. Δηλαδή λέει ρε παιδιά, όλο το καλοκαίρι συζητάγαμε ότι θα φύγει.
1: Ναι,
0: δεν το είπε έτσι ακριβώς, το λέω εγώ το, δηλαδή,
1: ναι, έτσι, πάει, έτσι.
0: Θυμίζω ότι πήγε στη Σερβέτ. Να υπογράψει. Πήγε στη Σερβέ το.
1: Ναι, μωρέ, και αυτή ήθελα να γλιτώσει.
0: Και αυτή, μπράβο, δεν δίναν τα χρήματα, πήγαν συμφωνήσει και. Και λέει ο Νίκολιτς, τώρα που τελείωσε αυτό το φεύγω μένω.
1: Και καθάρισε το μυαλό του.
0: Και καθάρισε το μυαλό του.
1: Είναι εδώ.
0: Και το λέω γιατί είναι διδακτικό. Γιατί πολλές φορές δίνουμε διάφορες ερμηνείες λέγοντας πολύπλοκα πράγματα. Δεν θέλει.
1: Είναι πολύ πιο απλά.
0: Στην προκειμένη περίπτωση είναι η απόλυτη απόδειξη ότι υπάρχουν πολύ απλά πράγματα που εξηγούν.
1: Φαινόταν το μυαλό του, δεν ήταν εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Και έψαχνε το άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε και καλή πρόταση πενταετίας διάρκειας.
0: Ναι, εντάξει, και έχει καλό όνομα στην Ελβετία. Πολύ καλό.
1: Έχει πολύ καλό όνομα. Okay. Είναι ναι, σημαντικό ότι τον κερδίζει αυτόν. Είναι σημαντικό ότι όταν τον κάνει και τον κέρδισε και αυτόν, να έχει έναν ακόμα για τα χαφ. Επαναλαμβάνω. Δεν απασχολεί με έναν ο κότσο, πιστεύει για βασικό στα πιο σημαντικά μάτια, αν τον θέλει. Γιατί έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να μην περιορίσει το προτεσιόν της και να είναι ανενεργός ένας βέβαια που έχει κοστίσει και 4,5 εκατομμύρια ευρώ και παίρνει και αρκετά στοιχείες. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει από την εξουσία σε τους παίχτες, ακόμα και αν είναι για το βαθύ ρωτήσεων στο πρωτάθλημα. Δεν με νοιάζει εμένα αυτό το εκμεταλλευτεί αυτό το Champions League ή στα Derby. Μας κρίνει ο προπονητής, ξέρει και κρίνει καλύτερα και γι' αυτό είναι κοινά και στο μείον ένα και στο League Fest του Champions League και πρωταθλήτρια.
0: Και ένα χρόνο ATP στην Ελλάδα, έτσι.
1: Και ένα χρόνο ATP στην Ελλάδα, ακριβώς. Και στο νυν πρωτάθλημα τη μοναδική ATP μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό. Οπότε εννοείται ότι αυτός ξέρει τα πάντα καλύτερα. Όμως το ότι έπρεπε να υπάρχει συνεξίσωση. Για παράδειγμα, χθες διαπιστώσαμε που ήταν πιο απαιτητικός αντίπαλος και ο Κάριν, αν ήταν στην Τρίπολη, θα είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας.
0: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα από τη Αριάγκα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα η ομή.
0: Είναι όμως και αυτό,
1: και έλεγα,
0: είναι όμως και αυτό ένα δικαιολογημένο ψάξιμο.
1: Βέβαια,
0: δεν έχεις, ας πούμε, 100%. Ο ένας δεν είναι, ξέρω εγώ, ο Νικολό Καντέ και ο άλλος είναι ο
1: Φούρτος. Όχι, για όνομα του Θεού, εννοείται.
0: Σαν παίκτες είναι κοντά, ας πούμε. Δηλαδή,
1: είναι,
0: κοντά,
1: είναι κοντά, απλά ο ένας είναι πιο δημιουργικό χάπρο.
0: Έτσι μοιάζει.
1: Ναι. Πιο ικανό με την μπάλα στα πόδια, την πάει πιο μπροστά την μπάλα, την πάει πιο
0: μπροστά.
1: Μπορεί
0: να έχει προσαρμοστεί και λίγο πιο εύκολα, διάφορα πράγματα σημαίνουν. Αλλά πρέπει να τους δει, δηλαδή. Τι να κάνεις τώρα, και αυτό έχει ένα κόστος. Πρέπει να τους δει. Και ο Νίκολιτς δεν είναι και από αυτούς που παρουσιάζουν εντεκάδες με πολλούς καινούριους και αυτά είναι πολύ...
1: Όχι, όχι.
0: Στη δοσολογία είναι πολύ προσεκτικός.
1: Και καλά το κάνει. Ναι. Και καλά, πολύ καλά το κάνει αυτό, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό που φαίνεται ότι είναι της διάθεσης και εκείνος να ανοίξει ο ρωτές. Το είχαμε πει άλλωστε ότι μέχρι πρώτη νόση δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό. Γιατί δεν ήταν τόσο πολλά τα μάτια σε ρί. Δηλαδή ένα διπλωμάτι είχε παίξει ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ και μετά πήγε στην Τρίπολη. Και εκεί έκανε τρεις αλλαγές, θυμίζω. Στην 11 είχε βάλει Ζήμη, στην αρχική δεκάδα Ριάγκα και Γκατσίνοβιτς.
0: Ναι.
1: Οπότε είχε κάνει ένα mini rotation που ξαναλέω δεν είχε ότι είχε παίξει Τετάρτη Κυριακή και άρα είναι εκ των πραγμάτων είπα κάνει πολύ μεγάλο rotation. Τώρα που θα απαιτηθεί θα το δούμε μέχρι την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου και ειδικά μετά το match με την Σαχτάρ και τη City. Γιατί πολύ απλά το καπάκια παιχνίδι είναι μέσα στην Φιλαδέλφια με τον Πανετολικό. παρένθεση, εκεί ήταν ο ίδιος 300 νομίζω να επιστρέφει. Εφόσον ο κότς θέλει δηλαδή να τον επιστρέψει, εκεί θα τον χρησιμοποιήσει σε ένα πιο βατό μάτς, να βρει και ρυθμό, το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω. Δεν θα είναι στην Αγγλία, θα δουλέψει στην Αθήνα για την επιστροφή του. Με Μπρινιόλη θα πάει όπως μας το εξήγησε ο κότς και θα περιμένουμε να δούμε μέχρι τελευταία στιγμή και για τον Βάργα, όχι μόνο αν θα μπει στην αποστολή για Σεχτάρ, γιατί αυτό εύκολο είναι όπως αντιλαμβάνεις, Κάρπετ μου. Το θέμα είναι αν θα μπορεί να έχει 15-20 λεπτά ποιοτικά.
0: Ναι, ώστε και
1: αυτά
0: το
1: να
0: θέμα
1: γίνουν
0: είναι
1: 50 με τη City για παράδειγμα.
0: Και το θέμα είναι αν θα κερδίσει περισσότερο μένοντας πίσω. Δηλαδή θα δουλέψει λίγο καλύτερα. Αυτό ναι, νομίζω τον απασχολεί.
1: Ναι, θα τον πάρει Αγγλία. Θα τον πάρει Αγγλία να δουλέψει εκεί. Θα τον πάρει εκεί να δουλέψει εκεί 8 μέρες. Έχει χρόνο να δουλέψει εκεί. Και σου ξαναλέω, μπορεί να βρει 15-20 λεπτά με τη Σαχτάρ, γιατί είπε ο κότς ότι δίνει πολύ μεγάλη μάχη. Που σημαίνει ότι το παλεύουμε, μήπως την Τετάρτη είναι αποστολή και παίξει κανένα δεκάλεπτο και μετά ας πούμε έχει μισά ώρα, 50 λεπτά να ανταποκριθεί. Θα το κρίνει και ίδιες. Είναι και διαφορετικά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν έχεις αυτά τα παιχνίδια που τα πήγαινε με δύο επιθετικούς. Ούτως ή άλλως.
0: Α, δηλαδή, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω με δύο επιθετικούς παίζεις δηλαδή.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Απλά δεν ξέρω αν θα έπαιζε ακριβώς αυτό ρε παιδί μου. Μπορεί να βάζει ας πούμε το Βάργα με το Ζήνη δεύτερο. Να έχει ένα πιο τρεχαντήρι. Να μην έχει τόσο στατικό παίχτη που είναι ο Γιώβιτς, που εντάξει τον εμπιστεύει, τον λατρεύει, αλλά με το Ζήνη δεν κάνουν καλό δίδυμο. Αυτά δεν τα ξέραμε κιόλας και ούτε θα τα μάθουμε, θα τα δούμε στην πορεία που συναλαβαίνουμε όλοι έτσι. Με αρχή την αναμέτρηση με Τσαχτάρ και έπειτα το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Για τον κόκκινο δεν χρειάζεται για τη συζήτηση, εγώ δεν είδα κάποιον διαιτητή για να είμαι ειλικρινής που δεν έχει επιθυμία διαμόρφωση αποτελέσματος και αυτό.
0: Εντάξει, επιθυμία μπορεί να μην έχει, αλλά κάτι αποφάσει που πρέπει να τρελαίνεσαι. Δηλαδή τον γκολ αυτό, πιστεύω ότι οι παίκτες του Όφη, αν είπαιζαν χωρίς διαιτητή, δεν ήταν. Ο Κοστούλας δεν πέφτει καν, ρε παιδί μου.
1: Για μένα δεν υπάρχει, είναι φάουλ, δεν υπάρχει φάουλ, οκ. Αλλά επιμένω ότι με ενδιαφέρει το πόσο σκέφτεται, άμα να της κάνω ζημιά. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτή η πρόθεση.
0: Όχι, εντάξει, πρόθεση μπορεί να μην
1: είχε. Αυτό λέω.
0: Αλλά μια χένια.
1: Τώρα λάθος μπορεί να γίνει και υπάρχει το VAR. Παπαδόπουλος είναι πολύ έμπειρος, σε πρωτοβουλία του δεν υπάρχει φάουλ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να σε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, το βράδυ πρώτα απ' όλα να πω ότι έχει στο Sky All In με Μιχάλη Τσόχο, Γιώργο Λιανό, Έλληνα Παπαδοπούλου, Κώστα Κατσουράνη. Ένα μοναδικό show από ό,τι διαβάζω μπροστά μου. Θα έχει και Αλέξανδρο Τσουβέλα για τους fans. Λοιπόν, να κλείσω και με τα δικά μας. Δηλαδή, είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger, όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερ σε μυθικές στιγμές. Αυτή την έκπτωση μπορεί να την έχεις σε κάθε παραγγελία σου, κατεβάζοντας το παντού, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Και όσες φορές θέλεις, το ξαναλέω, μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Αφού υπενθυμίσω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής ήταν η Bet365, σας αφήνω στα στιβαρά χέρια του κυρίου Χονδροθύμιου, του κυρίου Δεσίλα και του κυρίου Αντίπα. Τρεις ιεράρχες εδώ βομβαρδίσει τους με ερωτήσεις. Μετά το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί, καλή ακρόαση, τα λέμε.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μία ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία στον Αντένα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ενόχλησή του για το ποστάρισμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στα social media με το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερο ντέρμπι Ιωνίων, εξέφρασε μεσοθέσεις ο Παναθηναϊκός. Απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας, ανέφερε μεταξύ άλλων για τον τεχνικό των Ερυθρόλευκων. Με την αρρωγή της ΠΑΕ, ο ΤΕΤΕΙ θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου για όσα αναλυθεί, υποστήριξε δημοσίως που αφορούσαν στο Διεθνή Φόρο. Επιχείρηση ανασύνταξης στον Παναθηναϊκό την επομένη της ήττα στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να αρχίζουν την προετοιμασία τους για το ματς με την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ στο Europa League κάνει από σήμερα ο Ολυμπιακός μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Στις 350 συμμετοχές με τη φανέλα των Πειραιωτών συμπλήρωσε ο Φορτούνης απέναντι στο Τριφύλι. Χωρίς τον Στρακόσα, αναχωρεί αύριο η ΑΕΚ για το Λονδίνο εν ώψη του μάτς με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς κάνει ο Βάργα που έχει περισσότερες πιθανότητες για το παιχνίδι με τη Manchester City. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Tichman Super League. Σέντρα στις 6, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα Κώστα Χατζηδιάκος από τον Αλέσιο Λύση για τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Δεδομένα ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια με τον Μπάμπα φαβορή για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Εντιαγέ για την κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάνζα. Για την Ισπανία αναχωρεί το μεσημέρι η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού ματς με τη Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Όλοι οι παίκτες πλην του τραυματία Πλώτα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Χωρίς Ναν και Σλούκα στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός άκτορ για το παιχνίδι με την Παρτίζαν. Παροξισμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Όφη για το ματς με τη Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο στις 22 Οκτωβρίου για το Europa League, καθώς έχουν φύγει ήδη 10.000 εισιτήρια με αρκετές θύρες να είναι sold out. Με 2 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Ο Πανιώνιος υποδέχεται στις 3 παρατέταρτο τον ΠΑΟΚ με τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport, ενώ 15 λεπτά αργότερα παίζουν αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Ενημέρωση και των 2 από Big Win Sport FM. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-1 σετ του Αμερικανού Taylor Fritz και προκρίθηκε στους 16 του Shanghai Masters, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Medvedev Verzina. Με το δεξί στο τουρνουά της Γουχάνη Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε 2-0 σετ της Ντοναβέκιτς από την Κροατία και στον επόμενο γύρο θα κοντραριστεί με την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ. Έτοιμη να αφήσει το Βελιγράδι για να μετακομίσει στην Κύπρο για τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα είναι η Μακάμπη, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, το πρώτο μάτς της ομάδας του Τελαβίβ στη Μεγαλόνισο θα είναι το ντέρμπι απέναντι στη συμπολίτησα Χάπουελ στις 12 Νοεμβρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
12: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Χάρη Χριστόγλου, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρη Ταμπάκο, Κωνσταντίνα πάνω στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσίλας, Σταύρος Χονδροθύμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4.

0: σε μια εβδομάδα, μάλλον σε μια μέρα που έχει τα πόνερα του ντέρμπι.
1: Βέβαια, η επόμενη μέρα.
0: Και έχει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που γίνεται χαμούλης.
1: Έτσι. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, έχει διαβολοδομάδα Ευρωλίγκα. Έχει πολύ πράγμα.
2: Νεράκι θα περάσει.
1: Τώρα από εδώ και πέρα εντάξει, μπαίνουμε σε
0: νεράκι δύο θα περάσει, λέει ο άνθρωπος που αύριο μας χαιρετάει.
1: Χαιρετάει.
2: Ωραία, νεράκι θα περάσει.
1: Χαιρετάει. Κοίτα, έχει, από εδώ και πέρα έχει πολύ πράγμα.
2: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι δεν θα δω Βαλένθια Ολυμπιακό το βράδυ?
0: Καλά, εννοείται.
1: Θα είσαι, ρε φίλε.
0: Είναι άλλο να είσαι εδώ και να το δουλεύεις και άλλο να είσαι στη Γαλλία και να τα βλέπεις.
1: Ναι,
0: έχει μια διαφορά νομίζω.
1: Θα είναι, ξέρεις, μια γαλλική τέτοια. Εσάντ, ό,τι θα το βλέπει. Λοιπόν.
0: Με κουρασάν, με μπακέτς και τέτοια.
1: Ναι.
2: Απαραίτητα, μα βλακωθώ σαν κουρασάν. Βλέπω ότι κάνετε από το στούντιο την μετάδοση. Θα πάει το ζάχαρο στο Θεό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάρε κριτσίνια, είσαι και παξιμάδια.
2: Ούτε αυτά κάνουν.
0: Μην είναι νηστικό.
1: Πάρε ριζογκοφρέτη.
0: Πραγματικά. Συγγνώμη κιόλα. Πάει γάλα με βρώμη.
1: Ούτε γάλα κάνει.
2: Τι?
1: Γάλα πίνει. Κάνει.
2: Γάλα πίνω.
1: Κάνει.
2: Ούτε μωρό να ήμουν.
1: Α, ναι.
0: Τέλο πάντων.
2: Ένα μπουκάλι την ημέρα για πλάκα.
1: Έλα, ρε. Ωραίος.
0: Λοιπόν,
1: γι' αυτό ψήλωσε. 2-10-95-79-2-83-4-5. Παίρνετε τηλέφωνο και συζητάμε και για το ντέρμπι και για ό,τι θελήσετε εσείς. Τα πράγματα τα ξέρετε. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0 στο χθεσινό ντέρμπι. Άρα έχουμε πλέον, επειδή και η ΑΕΚ νίκησε τον Όφι 3-0, σήμερα υπάρχει παιχνίδι. Να πούμε στις 6. Πάω Καλαμάτα, ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Μια αγωνιστική που είχε μόνο άσους.
0: Κάποιος το έχει προβλέψει αυτό, έτσι.
1: Ποιος? Εσύ?
0: Έχω χάσει μόνο τον ντέρμπι.
1: Α.
2: Και εγώ, τι σας είπα, όλοι έχει διπλό.
0: Και να σου πω κάτι. Όχι να ευλογήσω τα γένια που έχω έτσι κοντά.
1: Ναι.
0: Αλλά είχα διαβάσει το μάτς. Είχα πει δύο φάσεις ο καθένας.
1: Το είχε πει,
0: αλήθεια. Στο χ το βλέπα 0-0, το βλέπα.
1: Το είχε πει. Εντάξει, δεν ήθελε. Δεν ήταν.
0: Αλλά το μάτς, η εικόνα που έβλεπα ότι θα έχουμε στο παιχνίδι, αυτή ήταν.
1: Κοίτα, ήταν ένα ντέρμπι το οποίο δεν ήταν ποιοτικό ντέρμπι. Δεν είχαμε δηλαδή να πει ότι θα το θυμόμαστε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα λέμε σε 10 χρόνια, πες 3 ντέρμπι που θυμάσαι ή 5, δεν θα θυμόμαστε αυτό προφανώς. Αλλά ένα ντέρμπι το οποίο το παίρνει, πάει πιο πολύ στο πάθος.
0: Και εκεί το έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Χθες, ναι. Πρώτος στις φάσεις, κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες. Δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να παίξει μπάλα.
1: Βγήκε πιο πιεστικά.
2: Βγήκε πιεστικά. Υπήρχαν στοχευμένα μαρκαρίσματα όσον αφορά δηλαδή ο Τσικίνο πήγαινε συνέχεια με τα πνευμόνια που έχει πάνω στον Καμαρά να του δυσκολέψει και τον έβαλε εκτός παιχνιδιού. Και ουσιαστικά αυτό ήταν ο λόγος που ο Νίστρουπ τον αντικατέστησε στο ημίχρονο. Ο Καμαρά ήταν τραγικό στα πρώτα 45 λεπτά, αλλά αυτό οφείλεται στο πολύ μεγάλο πρεσάρισμα και στην πίεση του Τσικίνιο. Υπήρχε και άλλο εντός αγωγικών man to man, όπου Έρτα είχε το μυαλό του πολύ στον Ουνάη. Ο Ουνάη.
1: Κακός πολύ.
2: Ο πιο ποιοτικός και ο Παθηνικού.
0: Ο Ουνάη ήταν άφαντος.
2: Στο 65 τον πήρε χαμπάρι.
1: Ναι,
2: όταν έμεινε ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες και είχε μια κυκλοφορία ο Παναθηναϊκός, αλλά και μέχρι εκεί πήρε κάποιες μπάλες, αλλά δεν έκανε νομίζω.
0: Και εκεί ήταν κακός πλέον.
2: Ναι,
0: μέχρι το 60 ήταν άφαντος και από το 60 και μετά δεν ήταν καλός τέλος πάντων.
1: Κοίταξε να δεις. Από τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένας διακριθέντας.
0: Ισχύει.
1: Δεν μπορεί να βρει κάποιον.
2: Όχι.
1: Ο Ολυμπιακός κορυφαίος ήταν ο Ρέτσος. Δεν είναι μόνο ότι βάζει γκολ, γενικά είχε μια
2: αρχική
1: εμφάνιση.
2: Μυθική εμφάνιση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το γκολ που πέτυχε, είναι και αμυντικά, δηλαδή και έφερε σε αέριες μονομαχίες. Έκανε κλεψίματα, έκανε ανακτήσεις μπάλας, έκανε πάρα πολλά πράγματα.
1: Γενικώς είναι ένα ντέρμπι, ξαναλέω, το οποίο πήγε πολύ στο πάθος, το οποίο το είχε ο Ολυμπιακός. Μπαίνει ένα γκολ το οποίο είναι μια στημένη φάση για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είχε πολύ κακή αντίδραση εκεί. Και έχουμε. Πόσες φορές οι τερματοφύλακες έκαναν επέμβαση? Ο Πένια έχει κάνει μία σε ένα σουτ Τσικίνιο.
2: Στο πρώτο μήκο που δεν ήταν καλό το σουτ.
1: Έχει άλλη μία φάση ο Ολυμπιακός με τον.
2: Έχει του Τσικίνιο 67.
1: Φρόιλερ.
0: Νομίζω έχουν αποδεί επεμβάσει.
2: Είναι η κεφαλιά του Φρόιλερ η οποία.
0: Νομίζω έχουν αποδεί επεμβάσει ω κάθε τερματοφύλακα.
1: Ο του Ολυμπιακού είχε τα κουνάκι.
0: Και το σουτ νομίζω
1: το του Σαλαχεντίν.
0: Ναι.
1: Τέλος.
2: Ο Ολυμπιακός είχε σε φάσεις που θα μπορούσε να έχει πετύχει γκολ.
1: Φρόιλερ και Τσικίνιο.
2: Φρόιλερ που είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί είναι μόνος του, πάλι εξωστατική, παίρνει την κεφαλιά και τη στέλνει, και τη στέλνει out. Σημάδεψε κιόλας.
0: Ναι, είναι άλλο ευκαιρία βέβαια, άλλο αυτό που λέω Διονύση για τις επεμβάσεις. Αλλά είναι όντως η νομίζω πιο σημαντική ευκαιρία του Ολυμπιακού αυτή είναι.
2: Και του μάτς είναι αυτή, άμα το βάλεις κάτω πιο μεγάλη.
1: Μου λέει ένας φίλος, Διονύση, συμφωνείς με την τακτική των μηνύσεων σε δημοσιογράφους? Θες να κάνω το ίδιο και σε ένα Μάκη Ηράκλειο. Μάκη μου, άκου. Ο δημοσιογράφος είναι πολίτης της χώρας. Είναι κάτι στο διάστημα. Οπότε μήνυση μπορεί να φάει εντός αγωγικών οποιοδήποτε. Όταν σηκωφαντής, παίζεις Με τη φλόγα που λένε.
2: Ή πρέπει να αποδείξει τα λεγόμενά σου.
1: Ναι. Ξέρεις, έχουμε, ξέρετε τι γίνεται. Το έχω ξαναπεί. Έχουμε μπερδέψει λίγο σε αυτή τη χώρα το τι είναι χαβαλές και τι είναι πέρα από τα όρια.
0: Και τι είναι ελεύθερη άποψη.
1: Ναι, αλεύθερη άποψη να έχουμε όλοι. Αλλά αν εγώ συκοφαντήσω τον αντίπα ή το χονδροθύμιο, μπορεί ο άλλος να μαθαίνει να μου κάνει μήνυση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν πάω, και εγώ, και, αν πάω εγώ και πω ότι στο ξενοδοχείο ο αντίπας έφερε ό,τι έφερε, αν μου κάνει μια μήνυση ο αντίπας, θα μου πει Ελλάδα, ρε φίλε. Κατάλαβες, όχι αντίπας. Έλα να το αποδείξεις. Δεν είναι τώρα να. Δηλαδή, κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα όριο.
2: Ξέρεις τι θα του κάνω.
1: Να υπάρχει και ένα όριο. Έτσι. Τέλος πάντων.
2: Όταν πας, ας πούμε, να κάνεις και καλά αποκάλυψη και θα δέχεσαι μήνυση, θα πρέπει να αποδείξεις αυτά που έχεις πει για την αποκάλυψη. Αποκάλυψη εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, και ναι. Τέλος πάντων, έχουμε λίγο ξεφύγει. Όχι λίγο, πολύ. Πολύ. Λίγο... Ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να φάει μήνυση, όπως ο κάθε πολίτης. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα με τον κόσμο. Έχουμε ένα διάλειμμα.
0: Έχουμε ένα διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα, να πω ότι σήμερα είναι ένα ωραίο βράδυ.
1: Πρεμιέρα.
0: Διότι έχουμε πρεμιέρα εδώ οι φίλοι μας στο All In. Το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου κάνει λοιπόν πρεμιέρα στο Sky απόψε στις 11 και 4. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Γιαννός, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως guest star ο Αλέξανδρος Σουβέλας, ο οποίος εγγυάται ότι δεν θα φύγει κανείς ατσαλάκωτος από το στούδιο. Σήμερα λοιπόν η πρεμιέρα στη συχνότητα του Sky στις 11 και 4.
1: Συντονιζόμαστε όλοι.
0: Ε, ναι. Και νωρίτερα, αν θέλετε, συντονιστείτε γιατί έχει πριν και μετά Τσουβέλας. Πρεμιέρα κι αυτός, επεισόδιο.
1: Πρώτο
0: επεισόδιο.
1: Άρα θα συντονίσουμε από νωρίς.
0: Οπότε ναι. Όλοι οι δρόμοι. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
7: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
12: Απόψε είμαστε όλοι στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός All In θα είναι.
3: Η Winsport FM 94,6. All I can ever be to you is the darkness that we
2: know and this regret I got accustomed to. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε κανονικά 95, 89, 83, 4 και 5. Να πω εδώ επίσης σε ένα φίλο που με στολίζει όσον αφορά το τζικίνιο. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή για ποιο λόγο δεν μπορείς να δεις ένα παιχνίδι χωρίς να είσαι προκατελημένος με κάποιους παίχτες. Δηλαδή ο Τσικίνιο όντως ήταν πάρα πολύ καλός. Και μπορώ να πω ότι δεν έπρεπε να βγει κιόλας. Το πάω και ένα στο πάω και παρακάτω. Είχε κάνει πολύ βρώμικη δουλειά μέσα στο γήπεδο. Και όσο για τον άλλο, και έναν άλλο φίλο που λέει, καλά, λέτε για το Ρέτσο. Λέτε, τι να πούμε για το Ρέτσο. Που είναι ένα παιδί που ξέρει τα ντέρμπι, τα έχει φάει με το κουτάλι, που είναι από τις ακαδημίες στον Ολυμπιακό και περιμένεται μάλλον να κάνει ένα λάθος για να αρχίσει το σταύρωμα.
1: Ναι.
2: Αυτό γίνεται.
1: Μου λέει ένας φίλος και πριν πάμε στον κόσμο, δεν μας πείραξε. Ήταν, μας ενόχλησε απαράδεκτη εμφάνιση και διαφορία απέναντι σε ένα κακή στο Ολυμπιακό και του μας συνέωσαν πάλι που αρχίσαμε να πιστεύουμε. Κοίταξε να δεις. Ήταν πολύ κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ήταν soft ο Παναθηναϊκός, το είπα και χθες και το πρωί. Πρέπει, για μένα, εγώ το είχα πει και πριν έρθει η πρώτη στραβή για τον Παναθηναϊκό, πρέπει η διαχείριση της ήττας να είναι στον Παναθηναϊκό ψύχρεμη. Δηλαδή, όχι δεν πάθαμε και τίποτα. Να ενοχληθεί, να κάνει ανάλυση ποδοσφαιρική, τι δεν πήγε καλά, να τα βάλει όλα κάτω, γιατί είναι μαραθώνιος. Ούτε όμως και να πάμε στο άλλο άκρο. Α, έχασε ο Παναθηναϊκός, δεν πάμε πουθενά. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι, καταλαβαίνω εγώ πάντα τον ντέρμπι, όποιος χάνει, έχει την επόμενη μέρα δυσκολίες. Έτσι είναι. Ειδικά στον ντέρμπι Ονίων. Όλα όμως για μένα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία. Και στα καλά και στα άσχημα. Έτσι πιστεύω εγώ και δεν το λέω τώρα. Το έλεγα και πριν. Πριν από έρθει η πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι που έλεγα εγώ θα δω τον οργανισμό πώς θα αντιδράσει
2: στη στραβή.
1: Τώρα πρέπει να αντιδράσει σωστά.
2: Αυτό που λες εσύ ξέρεις ότι είναι λογικό και όντως.
1: Έτσι γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Η αντίδραση θα βγάλει ο Παναθηναϊκός από την ήττα στο Ολυμπιακό. Δεν του έκανε. Και κλείνω με αυτό για πάνω στο σύλλογο. Στον Ολυμπιακό δεν του έκανε ούτε ισοπαλία.
1: Προφανώς.
2: Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να πει ότι δεν είχε κρυθεί τίποτα. Ακόμα και στο μείον 8 δεν θα είχε κρυθεί.
1: Και είχες πίεση. Δεν με νοιάζει η εμφάνιση, με νοιάζει νίκη.
2: Ναι, σε αυτό ήθελε.
1: Ναι.
2: Μα αυτό το παιχνίδι ήταν το 1/3 τη σεζόν για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να με θεωρήσει υπερβολικό.
1: Αν έχανε. Θα ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα και θα ήταν στο πλήρω.
2: Αν ο Ολυμπιακός είχε ιτηθεί, δεν ήταν τόσο οι 8 βαθμοί που θα έμενε πίσω. Γιατί θα έλεγε ότι είμαστε ακόμα στην έκτη αγωνιστική, υπάρχουν τόσα ντέρπι. Να βρει η ομάδα το καλό της πρόσωπο και να κάνει σερί. Θα ήταν όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα υπήρχαν στον οργανισμό με μια τέτοια ήττα. Δεν είναι έτσι. Δεν ήταν απλό παιχνίδι.
1: Ένας μου λέει copy-paste, θα πω λέει στον Καρπετόπουλο και εδώ. Και τι να πω δηλαδή, να πω άλλα μία ώρα πριν και άλλα μία ώρα μετά.
0: Α πούμε τι γυρίζει την πιφτέκα.
1: Τι να πω, αφού αυτά πιστεύω. Πάμε, ναι.
0: Πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε.
13: Εγώ είμαι.
2: Ναι,
1: ναι.
13: Ω, τα κατάφερα. Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Ο Άλκης με τι κάνετε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
13: Ηρακλή, ναι. Είσαι στις χαρές σου σήμερα, έτσι.
2: Ναι, τα κοίτα, εγώ δεν το έκλειψα. Δηλαδή το είχα χάσει αυτό το μάτς γιατί ήταν πολύ κρίσιμο για τους λόγους που μου.
13: Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω πάρει για άλλο θέμα και θέλω όμως πρώτα να πω στα γρήγορα κάποια πραγματάκια. Καταρχάς, το έχω ξαναπεί και δημόσια ότι αυτό το σύστημα που προσπαθεί ώρες να παίξει ο Νίστρουπ, θα έχουμε πρόβλημα όταν οι ομάδες και με την Καλαμάτα δεν έγινε καλή εμφάνιση, όταν άλλες ομάδες παίζουν στα χαφ με 4 και 5 κεντρικά χαφ. Εχθές τι έγινε, ο Ολυμπιακός δεν ήταν τραγικά καλύτερος σε ποιότητα κτλ. Είδε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει πάλι με 4-2-4, γιατί στην ουσία αυτό είναι, δύο κεντρικά χαφ και οι άλλοι πάνε γύρω-γύρω, και έβαλε 5 χαφ Στην ουσία αυτό έκανε. Με αποτέλεσμα, τι να βλέπουμε, κάθε φορά που έπαιρνε ένας παίκτης την μπάλα στα πόδια του, τον ντουμπλάρανε ένας και δύο και ερχόταν και τρίτος. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε οδήγησε σε λάθη. Δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός από την.
2: Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός έπαιξε τρία χαφ με τον Τζικίνιο, συν δύο το Φορτούνι και το Ζώτα, ο οποίος Ζώτα ήταν καλό.
13: Άρα πόσο κάνει αυτό, πέντε δεν κάνει. Ήταν,
2: έχουν και άλλους.
13: Που κινιόντουσαν είναι το θέμα.
2: Έχουν άλλη δουλειά να.
13: Που κινιόντουσαν. Λοιπόν.
2: Βέβαια, αληξοσύγχρονο ποδοσφαιρικό.
13: Δεύτερο. Μπλόκαρε λοιπόν την πρώτη πάσα, είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ καλά. Αντιθέτως, ο άλλος νόμιζε ότι εγώ είμαι ανώτερος και επειδή είμαι ανώτερος αυτή την εποχή ειδικά, θα πάρω το μάτς χωρίς άγχος. Έτσι λοιπόν έγινε. Μετά όλα τα λάθη οδήγησαν και στο να μην υπάρχει πάθος και στο να γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία τα βλέπαμε δεξιά και αριστερά. Τελευταίο λοιπόν πριν πω αυτό που θέλω, είναι το γεγονός ότι για μένα, έτσι, και αν θυμηθείτε λίγο, δείτε τη σκηνή, η φάση που ο Ορτέγα του κοπανάει την μπάλα στο κεφάλι του Τέτε, για μένα είναι η ίδια φάση με τη φάση που πήρε ο Ντραγκόφσκι, κόκκινη κάρτα, ο Διονύσης μπορεί να το θυμάται και ο Σταύρος καλύτερα, έτσι, δείτε το αυτό το πράγμα.
1: Κάρτα έπρεπε να πάρει εκεί ο Ορτέγα.
13: Τίποτα δεν πήρε, για μένα ήταν κόκκινη, χτύπημα δεν είναι. Τι σημασία έχει αν το χτύπησε με την μπάλα ή αν το χτύπησε με το χέρι.
2: Υπάρχουν δύο διαφορές όσον αφορά τη φάση. Η μία διαφορά είναι ότι εδώ έχει σφυρίξει φάουλ το επιθετικό που κάνει πρώτα ο Τετέ και το έπανε και εσύ.
13: Και μετά πάει και τον χτυπάει. Το ίδιο έκανε και ο Ντραγκόφσκι.
2: Δεν είχε σφυριχτεί φάουλ στον Ντραγκόφσκι.
0: Εκεί και γι' αυτό δόθηκε πέναλτι.
1: Ναι. Καλά, δεν έπαιρνε πέναλτι.
0: Όχι, άλλο λέω.
13: Όχι, δεν έπαιρνε πέναλτι.
0: Κάτσε να σου εξηγήσουμε. Στον Ντραγκόφσκι, αν είχε δοθεί στην αρχή πέναλτι, μετά το χτύπημα του Ντραγκόφσκι, θα πάω να πω τι κουτουλιά ήταν, τι ήταν.
2: Κουτουλιά ήταν.
0: Ναι, δόθηκε πέναλτι, διότι θεωρητικά.
1: Διότι πρόξιμο με το κεφάλι.
0: Ναι, διότι θεωρητικά το παιχνίδι.
13: Συμφωνούμε όλοι.
0: Ήταν ζωντανό. Δεν είχε
13: κάρτα.
0: Διακοπή. Ενώ εδώ είχε σφυριχτεί το φάλο από πριν.
13: Μίνιμουμ κίτρινη, μάξιμουμ κόκκινη. Σε χτυπάω στο κεφάλι. Λοιπόν, πάω τώρα να πω ένα
1: πράγμα. Ναι, κίτρινη και τώρα κίτρινη.
13: Λοιπόν, πάω τώρα σε αυτό για το οποίο πήρα, κάτι το οποίο το έχω μοιραστεί κατηδίαν με τον Διονύση Δεσίλα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι καιρός να το πω και δημόσια μετά από ένα μήνα. Και το λέω καλοπροαίρετα, δεν κάνω κακή κριτική, δεν επιτίθομαι στον Ίστρουπ, έτσι μην βγούνε μετά άλλοι και πούνε άλλα. Λοιπόν, όταν οριστικοποιήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει τον Ίστρουπ, έχω ένα φίλο ο οποίος μένει στην Κοπενχάγη. Έχει κάνει ένα-δυο γάμους, έχει κάνει 5-6 παιδιά, ένα-δύο διαζύγια.
0: Καλά,
13: και μάλιστα παραλίγο
0: το παιδί. Δεν θα γίνει
2: βιογραφικό του.
13: Και παραλίγο το παιδί να γίνει και εθνικός ήρωας, διότι δούλευε στη συνοριοφυλακή και καταδιώκανε κάποιους δουλέμπορους, τους ρίξανε σφαίρες.
0: Η μονάδα από τη λεκάδα και πέφτει γραμμή.
13: Ναι, λοιπόν. Και έφαγε σφαίρες το παιδί. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τι σημαίνει, για πες μου, του λέω τι σημαίνει Jacob Nistrup. Μου λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι τα δύο πρώτα χρόνια έκανε παπά. Πήρε το πρωτάθλημα για πλάκα το double, έκανε αξιοπρεπέστατη ως υπερβολικά καλή πορεία στο Champions League και την τρίτη χρονιά υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι αυτή που λέει κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποιοι από τη διοίκηση ότι τον διάβασαν τον τρόπο που έπαιζε, αυτός δεν είχε σενάριο έτοιμο Β και Γ, με αποτέλεσμα την τρίτη χρονιά να τον μπλοκάρουν και να έρθουν τα άσχημα αποτελέσματα. Αυτός είπε ότι εγώ είχα ζητήσει κάποιους παίκτες καλύτερους για να μπορέσω να υποστηρίξω αυτό που παίζω, με αποτέλεσμα εφόσον η διοίκηση είχε κερδίσει λεφτά από Champions League κτλ.
1: Μου
13: είχε
1: πει ναι,
0: είμαστε εμείς στα 7 λεπτά.
13: Okay. Το θέμα ποιο είναι. Στον Παναθηναϊκό πρέπει να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα θα του γίνουν και δεύτερη και τρίτη φορά. Τον μελετάνε. Έχουμε τις μικρές ομάδες που παίζουν με 4 χαφ, με 5 χαφ. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δει.
1: Okay. Έγινε, για να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά, Άκη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
8: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
9: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του αίτη του Παναθηναϊκού Άκτων με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6.

0: τις 10 παρατέταρτο, δεν νομίζω. Να το τσεκάρω λίγο αυτό.
1: Τι να τσεκάρεις?
0: Γιατί νομίζω ότι έπαιξε την Παρασκευή.
1: Εντάξει.
0: Μήπως κάτι έχω μπερδέψει εγώ.
1: Λοιπόν, εντάξει.
2: Να απαντήσω εδώ στον Αντώνη που του έχει στείλει και τρεις φορές το περίπτωτο μήνυμα. Πόσα εστήρια φύγε μας. Έχω στείλει κιόλας μήνυμα και περιμένω απάντηση. Okay. Και δεν το είχα ρωτήσει. Τώρα το ρώτησα που το έστειλε εσύ. Αν στην εκπομπή που έχουν απαντήσει, φυσικά και θα σου πω, Αντώνη μου.
0: Επίσης, είπα ότι δεν χάνω στο Old Trafford. Βέβαια, με 10 παίχτες έστω, αλλά στο 98 ισοφάρισα. Μιλάμε για μάθημα τώρα.
1: Τι έγινε εκεί?
0: Έπαιξα μόνος μου και δεν κέρδισα. Στο πρώτο ημίχρονο, 1-7 οι τελικές. Πολύ καλύτερο και δεν. Κλασική τότε να.
2: Ναι, δεν μου είπατε και την τέτοια. Την ομάδα σου, Γιούνιο.
1: Πω, φίλε, 0-3.
0: Η Λίβερπουλ, ε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εγώ πίστευα ότι η Λίβερπουλ θα. Θυμάστε που σε τώρα.
1: Εγώ το πίστευα.
0: Και ξεκίνησε λίγο καλά και σαν πρώτο, τέταρτο, 20 λεπτό.
1: Ναι.
0: Μετά τι καθίζει ήταν αυτή.
2: Μήπως πέσανε και άλλοι λίγο.
1: Φίλε.
0: Πέσανε, όχι λίγο.
1: Για να βάλουν τρία.
0: Στο Ρελανδί κιόλα, δηλαδή μετά και λίγα ήταν. Τέλος πάντων. Πάμε σε γραμμούλες.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Ναι, με ακούτε?
2: Βεβαίως, ναι.
3: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς?
3: Μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Γεια σας, παιδιά.
2: Το όνομά σου, φίλε?
3: Αντώνης.
2: Γεια σας, Αντώνη.
3: Αντώνης Παναθηναϊκός, έχω ξαναπάρει μερικές φορές. Να σταθώ τώρα στο ντέρμπι, γι' αυτό πήρα και για τον κύριο λόγο. Δεν ήταν καθόλου καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Με προβλημάτισε και με παραξένεψε που δεν ξεκίνησε τον Κάγκουα.
1: Δεν μπορούσε να ξεκινήσει ο Κάγκουα γιατί είχε ταλαιπωρηθεί από ένα πυρετό τις προηγούμενες ημέρες και δεν ήταν για να βγάλει 90 λεπτό.
3: Εντάξει, το δέχομαι. Αυτό δεν το γνώριζα. Γιατί νόμιζα ότι ήταν θέμα επιλογής που ξεκίνησε το Λούζα.
1: Όχι.
3: Ίσως θα έπρεπε να πήγαινε με τρία χαφ πιο συντηρητικά, ίσως τώρα μετά Χριστόν Προφήτες. Mm-hmm. Καλύτερος. Απλά είχε περισσότερο πάθος ο Ολυμπιακός, δεν ήταν ποιοτικά καλύτερος με μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
3: Ωστόσο θα σταθώ για το αποτέλεσμα. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο, γνωρίζετε καλύτερα και από μένα, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
1: Καλά, δεν ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι, εγώ το λέω γενικότερα χωρίς αυτό. Ναι, γιατί μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει 25-30 ευκαιρίες να έχει σπάσει τα δοκάρια και ο άλλος να έχει ευκαιρία να πάει να πάρει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα του αγώνα χθες.
3: Ναι, η εικόνα, αν το πάμε βάσει εικόνας, τη γνώμη μου λέω πάντα, θα έπρεπε το παιχνίδι να έρθει ισοπαλία. Και για να καταλήξω, βάσει εικόνας. Και για να καταλήξω, μου είπανε, δεν είδα τη φάση. Έχει γίνει αυτό το ίδιο φάουλ που έγινε με τον Ντετέι, έγινε και στο Liverpool City, λέει. Είναι αλήθεια ότι έγινε το ίδιο πράγμα και εκεί πήγε απευθείας κοκκινή?
1: Δεν το έχω δει.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει μου είπανε, δεν γνωρίζω, αλλά και να μην έγινε η ίδια φάση. Λοιπόν, εκεί στο 20, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ποιος παίχτης μαρκάρει τον Ντετέι. Λοιπόν, δεν βρίσκει καμία μπάλα. Και ένα άλλο φάουλ με τον Ταμπόρδα στην αρχή, στο 14, στο 15, δεν θυμάμαι ακριβώς το λεπτό. Εκεί τα άπνιξε λίγο ο Ισπανός. Και για να καταλήξω, εν πάση περιπτώσει, ότι ξέρετε τι με πειράζει και με ενοχλεί. Δεν με είδα αυτό, ούτε περίμενα. Όχι, δεν άκουσε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Ούτε από θεματής και τέτοια. Έχω μάθει που σαν Παναθηναϊκός να κερδίζει, δηλαδή στα ίσα και με το παραπάνω και με την αξία του και με καλή εμφάνιση.
2: Απλά σας αφήνω να ολοκληρώσω για να σας απαντήσω μετά.
3: Ναι, ωραία, να ολοκληρώσω. Και θέλω να σταθώ στο πέναλτι του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ.
3: Που δεν δόθηκε, το οποίο αυτό, εγώ καταρχήν αυτό θα δυσκολευόμουν αν ήμουν διαιτητής τώρα, δηλαδή χωρίς θα δυσκολευόμουν να το δώσω και στον Παναθηναϊκό που υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω, γιατί το πόδι του Φαντρόγγελεν, αν θυμάστε τη φάση,
1: πέναλτι.
3: Είναι ήδη ξαπλωμένο κάτω.
1: Όχι,
3: και μετά το ξανατεντώνει, μισό λεπτό. Ίσως να θεωρεί ο διαιτητής, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι. Εγώ θα πω ότι είναι, δεν είμαι ειδικό.
1: Αλλά αυτό τώρα είναι αρχές αγωνιστικής, αρχές περίοδου. Πέναλτι.
3: Δεν έχει τη φάση.
1: Κακός δεν και το έχουμε πει. Πέναλτι.
3: Ωραία. Που αυτό κατά πόσο για μένα είναι υπερβολικό και μπορεί να θεώρησε ο διαιτητής, και αυτό είναι θέμα του βαρίστα να τον ξαναφώναζε, γι' αυτό υπάρχει και το ΒΑΡ πλέον τόσα χρόνια, ότι θεώρησε ότι το δεύτερο τέντομα που κάνει ο Φαντρόγγελον, ότι δεν ήταν αρκετή αυτή η επαφή να τον αναφέρει.
1: Δεν ξέρω τι θεώρησε, το έχουμε ξαναζητήσει, είναι και μακρινή τέτοια, αλλά ήταν απέναντι.
3: Βγήκαν όμως όλοι και είπα η μία ή άλλη μήνα, όλοι οι δημοσιογράφοι στα social media, άλλοι που το παίζουν οι δήμονες, φίλοι, γνωστοί, συνταξιούχοι, και με στήσανε στα 9 μέτρα.
1: Εσάς.
3: Με στήσανε στα 9 μέτρα. Και βγήκε και νομίζω βγήκε και η Παόλη Ολυμπιακός και είχε κάνει και ανακοίνωση κιόλας. Αν θυμάμαι καλά, διορθώστε να κάνω λάθος.
2: Έχετε πάει πολύ για να πάμε στα φρέσκα κουλούρια για να μην
3: χάσετε. Ναι, έχουμε πάει πολύ, ναι, αλλά για τώρα όμως.

0: Αυτό που έγινε χθες με τον Ολυμπιακό δεν άκουσα από κανέναν τίποτα.
1: Έχουμε πει τις απόψεις μας.
0: Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ακόμη μια φορά έπεσε το δάγκωμα της αρκούδας. Ακόμη μια φορά.
2: Λοιπόν, για να σας απαντήσω.
0: Γιατί ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Δεν έχει σημασία αυτό.
2: Να σας απαντήσω ένα λεπτάκι για το δάγκωμα της αρκούδας.
0: Ναι, το ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός δεν πάει να πει να δικούμε την κάθε ομάδα.
2: Ναι, δεν έχει αδικηθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι
0: καθόλου. Όχι, δεν έχει αδικηθεί. Θα έπρεπε να παίζει με το.
2: Τι να κάνουμε, μισό λεπτό.
0: Δεν έπρεπε να αποβληθεί στο 20 να.
2: Ψήφισε κόσμο που σ' άφησα να μιλήσει, να πει
0: ότι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχει δίκιο.
2: Δηλαδή, γιατί δεν θα βγάζα μάκρυ κάθε δύο λεπτά. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη φάση την οποία ανέφερε, που είναι το του Πιρόλα με τον Τετέι. Ο Πιρόλα, όπω φέρεται και στο τριπλέ, έχει βρει την μπάλα και μαζεύει.
1: Εγώ, φίλε, δεν είμαι σίγουρο. Το είπα και το πρωί.
2: Μου το
1: ότι βρίσκει την μπάλα.
2: Μαζεύει
1: για μένα είναι φάουλ.
2: Μαζεύει τα πόδια του και μπορεί να θεπαρόλο το γεγονός ότι μαζεύει τα πόδια του και δεν πηγαίνει με τάπες, γιατί με τάπες μιλάμε για άλλη ιστορία και εκεί είναι κόκκινη. Θεωρείται και άκουσα όλους τους τρεις που μίλησα τηλεκριτικούς ότι επειδή η μπάλα πηγαίνει στο πλάι δεν υπάρχει, ξέρεις, η κόκκινη κάρτα, ότι θα μπορούσε να του έχει δώσει κίτρινο για επικίνδυνο, η κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παιχνίδι. Οπότε δεν είναι το δάγκωμα της αρκούδας. Τώρα όσον αφορά. Τι άλλο μου είπες στο παιχνίδι, το οποίο το θεώρησες εσύ ότι ήταν το δάγκωμα της αρκούδας. Για τον Ταμπόρ δεν θυμάμαι καν αυτή τη φάση. Έχει αφήσει μαρκαρίσματα ο Ισπανός. Όπως επίσης και κάλλιστα γιατί
0: με ρωτήσατε.
2: Ένα λεπτό αυτό λοιπόν. Όπως λέει και ο Νίκος εδώ που με ρώτησε από την Άξο και θα απαντήσει και ο Διονύσης γιατί ούτε σε άλλες αυτό πάντα συμβαίνει όταν μιλάμε για διαιτητικά. Ότι για μένα είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο. Πριν.
1: Εγώ είπα το πρωί, να το ξαναπώ.
0: Είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο, ναι. Είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο, βεβαίως, ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Έχει δώσει τώρα τα κουμπάκια 1-1. Και να μην υπάρχει το επιθετικό φάουλ στον Αντίνο που έφευγε μόνο του με την μπάλα.
1: Κοίτα, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Φίλε, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Να τα βάλουμε σε μια τάξη για να εκφράσει ο καθένας την άποψή του. Λοιπόν, είπε ο Ηράκλης την άποψή του για το Πιρόλα. Για μένα είναι φάουλ. Τώρα, αν κρίνει ο διαιτητής εκεί ότι πάει, φεύγει η πλάγη, αν την πάρει ο Τετέι, είναι και
0: τέτοιο. Εγώ δεν είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ δεν είδα να βρίσκει μπάλα.
1: Α, την μπάλα που πάει.
0: Εγώ δεν είδα να βρίσκει μπάλα.
1: Πάει. Και εγώ δεν ξέρω αν βρίσκει μπάλα. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Τώρα, για τον Αντίνο, εγώ το είπα και στην αρχή, θα μπορούσε να του δείξει, θεωρώ ότι δεν του δείχνει γιατί τραβεί το για δύο. Δεν ξέρω γιατί έχει πάρει ο Αντίνο πρώτη κίτρινη, δεν το έχουμε δει.
3: Δεν το έχουμε δει όμω.
1: Έχει πέσει εκεί σε μια κατάσταση. Δεν ξέρω τι έγινε.
3: Πρέπει να είναι για διαμαρτυρία. Η πρώτη κίτρινη του Αντίνο.
1: Είναι για διαμαρτυρία.
3: Δεν την έχουμε δει στην τηλεόραση. Μα την δείχνει να φεύγει από τη φάση και ότι έχει πάρει κίτρινη.
2: Κάτι του είπε.
3: Ναι, προφανώς κάτι.
2: Είναι μια φάση στην οποία έχει πέσει.
1: Εγώ, άμα δεν έχω δει κάτι, την
3: αποκαλώ. Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω υποθέτω για διαμαρτυρία.
2: Είναι μια φάση που είναι ακριβώς στη γραμμή της περιοχής.
1: Ναι, παιδιά, αλλά δεν το έχουμε δει, σου λέω.
2: Και κάτι του την έδωσε.
1: Τώρα, γενικά η διαιτησία δεν ήταν καλή. Δεν τα, το χάσε ο Ισπανός.
0: Μπράβο, δεν λέω ότι έχει πρόθεση. Δεν λέω εγώ. Αλλά όταν βγαίνουν και στείλουν το Παναθηναϊκό που έχει ευνοηθεί.
3: Άμα δεν είχε πρόθεση, πώς το στήσανε.
1: Άλλο λέει, μωρέ, ότι και καλά για το ότι
0: δεν είναι απαραίτητο. Τώρα αυτό είναι πένα και δεν άνοιξε το ρουκούλι.
1: Έγινε να προχωρήσουμε, φίλε.
0: Να είστε καλά.
3: Πάμε σε έναν ακόμα πριν το διαφημιστικό. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
3: Καλώς τον.
4: Τι κάνετε.
3: Καλά είμαστε.
2: Έλα ρε Μάγκη.
1: Έλα ρε Μάγκη. Εγώ στην αρχή δεν σε κατάλαβα.
4: Νικολακόπουλος. Λοιπόν, κάτσε να παρκάρω, γιατί πήγα στη Λαϊκή για σταφύλια και αντί για σταφύλια πήρα...
3: Μήλα.
2: Σταφίδες.
4: Όχι, μπρόκολο, αν είναι δυνατό.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε Μάκη.
3: Να μην πας καλοκαιρινό φρούτο, να πας χειμερινό, το καταλαβαίνω. Να πας για φρούτο και να πάρεις σαλατικό.
4: Άκου, έσπαγα το κεφάλι μου τώρα που έφυγα, γιατί πέρασα από μια Λαϊκή και λέω τι ξέχασα, μωρέ. Έγινα
1: διαλύσεις. Α, το ξέχασα.
3: Α, πέρασες, δεν πήρες το ένα για το άλλο. Απλά δεν πήρες το που ήθελες.
1: Δεν τον μπέρδεψες, το ξέχασες.
4: Το ξέχασα. Και το θυμήθηκα στο δρόμο.
3: Να κάνεις παρά με τον Διονύση.
4: Πάμε. Ηρακλή.
3: Έλα.
4: Α, έχει μπαταρία το μικροφωνό σου, με τι δουλεύει.
1: Τι να έχει μπαταρία.
2: Τι μπαταρία, όχι.
4: Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα.
3: Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα. Ο ένας είναι σε λόγκα, έχει κάνει την καρέκλα και αλλάζει πίσω. Έχει μια απόσταση από το μικρόφωνο, το φοβάται.
2: Όχι,
3: να το πλησιάσει.
2: Κοντά δεν είμαι.
4: Τώρα καταλαβαίνω. Λοιπόν, Ηρακλή, δεν πήραμε 3 βαθμούς, πήραμε 6.
2: Ποια διαφωνώ.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχασε 6 βαθμούς από εμάς. Λοιπόν. Θα πάμε όμως και στα επιμέρους ζητηματάκια που έχει η ομάδα.
2: Έλα.
4: Καταρχάς να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στο Ρέτσο. Το παιχνίδι που κάνει η Ηρακλή είναι απ' άλλο πλανήτη.
2: Λοιπόν, συγκλονιστικό παιχνίδι.
4: Δεν υπάρχει.
2: Λέω, συμφωνώ μαζί σου.
4: έπαιζε μόνο στο Παναθηναϊκό κατά κάποιο τρόπο.
2: Μα δεν είναι μόνο στο αμυντικό κομμάτι, γιατί δεν στέκομαι και κάνει και ούτε και στο
4: κομμάτι. Παντού παιδί, παντού, ήταν, παντού, τυραμόλα ήταν. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στα αρνητικά. Λοιπόν, εσένα σου δημιουργεί προσδοκίες, αναφέρομαι στο επιθετικό κομμάτι, ότι η ομάδα μπορεί στο μέλλον με τους συγκεκριμένους παίχτες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Σου δημιουργεί προσδοκίες ότι θα δούμε έναν Ολυμπιακό που θα φυσάει.
2: Πρώτα απ' όλα θέλω να δω όλους τους παίχτες. Δηλαδή, γιατί έχουν έρθει και ερωτήματα γιατί δεν έπαιξε ο Μπέιλι, γιατί δεν έπαιξε ο Σά.
4: Τον μόνο που δεν έχουμε δει βασικά.
2: Και το Σά. Τον έχεις δει λίγο, δεν τον έχεις
4: τον
2: δει.
4: Τον είδαμε στη Ηρακλή, έκανε
2: ένα-ένα.
1: Μέσα στο παιχνίδι.
2: Έχω πει άπειρες φορές και γίνει και κουραστικό.
4: Μην μου πεις υπομονή.
2: Όχι, λέω ότι. Μα δεν γίνεται διαφορετικά, Μακή. Είναι εντελώς καινούργια ομάδα με νέο προπονητή. Αυτά που έχουμε δει τώρα στα τέσσερα παιχνίδια του Ιμανώλη είναι ότι έχει μια πεντάδα παικτών του οποίου. Οι οποίοι ξεκινάνε σε όλα τα μάτς βασικοί. Ωραία.
4: Και επίσης
2: δεν χρησιμοποιεί το κλασικό εξτρέμ στο ξεκίνημα των αγώνων.
4: Εγώ σου είπα με αυτούς που βλέπουν Ηρακλή. Mm. Πρόσεχε. Γιατί είπες μια βασική πεντάδα. Από αυτή τη βασική πεντάδα εσύ περιμένεις ότι ο Ολυμπιακός θα πετάει. Αυτό.
2: Πού να πετάει. Εγώ θα περιμένω να δω τον Ολυμπιακό και να εκφέρω και άποψη για την εικόνα του Ολυμπιακού, αφού πέρασε ακόμα κανένα δίμηνο τουλάχιστον.
4: Μα ήδη έχει περάσει κανένα δίμηνο.
2: Μακή. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν από την αρχή της χρονιάς ο συγκεκριμένος προπονητής. Ένα. Προσπαθεί να περάσει τις δικές του ιδέες. Δεύτερον, είναι πολλοί παίχτες. Είναι παίχτες που δεν τους έχουμε δει ακόμα. Είδαμε για πρώτη φορά είδαμε το σεντερφόρ, το Μάριο.
4: Εγώ αναφέρομαι. Ναι. Και αυτούς που βλέπουμε, δηλαδή ο Ζώτα, παράδειγμα λέω, τι παραπάνω θα κάνει από αυτό που έχουμε δει. Άσε που ήταν πηγή κινδύνων χθες.
2: Ο Ζώτα.
4: Ναι, και πέναλτι πήγε να κάνει, αν δεν το έκανε.
2: Ο Ζώτα έχει γυρίσει πίσω πάρα πολλές φορές και έχει...
4: Φάουλ έχει δώσει ένα σωρό φάουλ.
2: Αν μαρκάρεις θα κάνεις και φάουλ.
4: Ηρακλή, έχει πάρει την μπάλα κάποιες φορές να φύγει μπροστά. Και τον έχουν καβαλήσει αντίπαλοι, τον προλαβαίνουν στο αμέσως, σε επόμενο δευτερόλεπτο. Δεν έχει σπριντάρισματα καθόλου.
2: Όσο τα είναι
4: μαγνήλα
2: μέσα στην περιοχή και όπως τον είδα, γιατί είναι ένας παίκτης που ήταν στην προετοιμασία. Είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί στο ρόλο που να μπαίνει μέσα στην περιοχή και να δίνει βοήθεια στον επιθετικό, αυτό πρέπει να το κάνει πάρα πολύ καλά. Χθες ο Ολυμπιακός είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Το οποίο το υπηρέτησαν πολύ σωστά οι παίχτες.
4: Ηρακλή μου.
2: Και γι' αυτό βγήκαν παίχτες κλειδιά του Παναθηναϊκού εκτός του αγώνα. Είναι άλλο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν περιμένει σε αυτό το μάτς. Δηλαδή το ιδανικό σενάριο είναι να κερδίζει και να έχει παίξει και εκπληκτική
4: μπάλα.
2: Ο Ολυμπιακός στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, στο μείον 5 Μάκη, έπρεπε να πάρει αυτό το παιχνίδι.
4: Σε αυτό συμφωνώ.
2: Δεν γινόταν διαφορετικά.
4: Πήραμε 6 βαθμούς και μπράβο μας. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά δεν μου δίνει ο Ολυμπιακός την εντύπωση ότι ξέρεις τι, αυτοί οι παίχτες και αυτούς που έχω δει, σαν τον Μπέιλι δεν τον βάζω μέσα, όπως και τον Μάριος δεν βάζω μέσα, έτσι. Αλλά όλους τους άλλους που έχω δει δεν μου βγάζουν αυτό που μου βγάζει παραδείγματος χάρη ο Κουντέσα, πώς τον λένε της ΑΕΚ.
3: Κουντέσα. Ο Κουντέσα έχει διαφορά. Ο Κοϊδά ή ο Κουτέσα.
1: Μπορεί να λέει και τους δύο.
4: Και τους δύο. Mm-hmm. Δεν έχω εγώ παίχτες με ταχύτητα να φύγουν μπροστά με την μπάλα. Είναι ο μόνος που είναι ο Ζέλσον. Ρε Ζέλσον, και κλείνω με αυτή τη φράση. Κάνεις μια ωραία ενέργεια.
2: Όπως κατέβασε την μπάλα με το τακουνάκι.
4: Κάνε το σωστό.
2: Έπρεπε να δώσει πόσα νωρίτερα.
4: Λοιπόν, χαιρετάω.
3: Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα και στον Πάνω από τη Βάρη που μας ακούει και από την κάβα του. Μια χαρά, ωραίος τύπος, χαλαρός.
1: Να είναι καλά.
3: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Olimet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Τελευταίο δεκάλεπτο της πρώτης ώρας.
1: Έχει αργήσει το μεταξύ του παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β στο 5 λεπτό, είναι χωρίς θέματα, στο 0-0.
0: Ωραίες ώρες είναι αυτές, ξέρετε, για αυτά τα μάτια.
1: Κυριακή, ναι, πηγαίνω εγώ τακτικά. Και τώρα ήταν να πάμε Πανιόνιο, Εγάλο. Σου λέω, παίρνω Μαραθιανό και πηγαίνω. Ήταν να πάμε τώρα στο Προοδευτική Ιωνικός 4, τελικά δεν βόλεψε. Πάμε, πάμε. Σε γράμμουλες, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Σας έχω πάρει τηλέφωνο από την παραλία, σας έχω πάρει τηλέφωνο από το βουνό, τώρα σας παίρνω και από γήπεδο.
3: Να πω λίγο και κάτι, να πω λίγο και από κάτι, επειδή βλέπω και διαφορά.
2: Είμαι στη Νέα Σμύρνη, στο Πανιόνιο ΠΑΟΚ.
3: Ένα λεπτό ρε, ένα λεπτό. Να πούμε ότι είναι 0-0 το παιχνίδι, άρα να μας κάνεις μετάδοση. Να πω μόνο και κάτι, επειδή μου στέλνετε αρκετά μηνύματα κτλ. Το είπαμε και το πρωί, έγινε ένα λάθος χθες, όταν όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Έτσι, στη μετάφραση των δηλώσεων του Νίστρουπ, δεν έγινε κάτι. Εσκεμένα έγινε λάθος. Και αμέσως ο Παναθηναϊκός πήγε να το διορθώσει σε δύο φράσεις του Νίστρουπ. Μην κρεμάμε ανθρώπους έτσι. Είναι κρίμα πραγματικά. Δηλαδή, μην περιμένουμε άνθρωποι οι οποίοι είναι και αξιόλογοι και στο χώρο και καλά παιδιά, πέρα από αυτό και αξιόλογοι στη δουλειά τους, ένα λάθος να γίνει για να τους κρεμάσουμε. Δεν είναι. Δηλαδή, όλοι κάνουμε λάθη. Έγινε ένα λάθος, αμέσως το διόρθωσε ο Παναθηναϊκός, προχωράμε. Αμέσως, δηλαδή, διορθώθηκαν. Μπορεί να. Οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να κάνει λάθος. Λάθη κάνουν μόνο όσοι δεν δουλεύουν ή όσοι είναι εν τόπο χλωερό. Ναι, ρε. Δηλαδή, εντάξει τώρα, μη σταυρώνουμε ανθρώπους έτσι. Είναι, πραγματικά είναι κρίμα. Έλα.
0: Έλα, Ηλία μου.
2: Μπορώ να μιλήσω τώρα, ε.
3: Έλα, Ηλία, δες.
2: Λοιπόν, επειδή είναι από τις σπάνιες φορές που αυτό το διάστημα ημερών δεν μπορώ να δω καθόλου τις πρωινές εκπομπές, δεν έχω. Έβαλε γκολ ο Πανιόνιος.
1: Κάνε μια μετάδοση, φίλε.
3: Κάνε μια μετάδοση live από ακροατή, είναι ξαναγίνει αυτό. Τα λίγη ο αντίπας.
1: Ω γκολάρα.
3: Τα λίγη ο αντίπας, έτσι θα γίνονται οι εκπομπές του μέλλοντος.
2: Όχι, εντάξει, είναι.
3: Κάτσε τώρα να σε δούμε. Κάνε μετάδοση.
1: Να δει πόσο εύκολο είναι η δουλειά.
3: Πε το λοιπόν, πώ μπήκε το γκολ.
1: Ποιος το έχει βάλει πρώτα απ' όλα, Ισπάνη χαμπάρι. Το βασικό. Δεν βλέπει.
2: Όχι, δεν έχω δει ποιο.
3: Αλεξανδράκη.
1: Είναι ο Γιάννης Αλεξανδράκης. Να τα πούμε εμείς, θα τα πεις εσύ.
0: Εντάξει, τον άνθρωπο τώρα τον.
1: Μήπως μπορεί να θέλει. Ευκαιρία ζωής να πει, περιέγραψα γκολ της ομάδας στο ραδιόφωνο.
3: Θες και εσύ να περιγράψεις μια φάση.
1: Να μπορείς. Πολύ ωραία, Μπένι.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Περίμενε πριν τώρα, να πούμε. Συγγνώμη γιατί έχουμε χαθεί. Ο Πανιόνιος έκανε το 1-0. Αλεξανδράκης με ωραίο σουτ στην δεξιά γωνιά. 1-0 Πανιόνιος ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, α πούμε, αμαρτία μου πέρα από το Μάναλι και κάνα πιο άλλα παιδιά δεν ξέρω κάποιους άλλους παίχτες. Έτσι οπότε.
1: Ωραία, τέλος πάντων. Θα πάω και τον Αλεξανδράκη. Πάμε παρακάτω.
2: Σας το είπα live. Το κόλπι και live την ώρα που μιλάγαμε. Οπότε εντάξει.
3: Δεν σου ήξερα τύχει αυτό.
2: Έκανε ένα πρόλογο. Δεν έχω ακούσει καθόλου την πρωινή εκπομπή. Οπότε και εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω το Διονύση. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις για τις φάσεις.
3: Την έχω πει μου. Την είπα. Για μένα είναι φάουλ στον ΤΤΕ. Αυτή είναι η κυρία φάση. Του Πυρόλα. Είναι φάουλ.
0: Πλάτη κίτρινη.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω κάτι αν μου επιτρέπετε, παιδιά.
0: Έλα.
2: Γενικά όπως έχετε δει όλο αυτό το γερό που μιλάμε και ο Ηρακλής ξέρει πόσο άρρωστος είμαι, ναι. Δεν βγάζω την αρρώστια του γηπέδου στο τηλέφωνο ότι προσπαθώ να είμαι μετριοπαθής.
3: Είσαι.
2: Ο Ηρακλής που με έχει δει από κοντά στο γήπεδο ξέρει. Έτσι, δεν βγάζω σε καμία περίπτωση και δεν μου αρέσει να μιλάω και για διαιτησίες και τέτοια. Αλλά θέλω να πω κάτι. Είναι δυνατόν να συγκρίνεται η φάση του Ντραγκόφσκι στις Σέρες. Στις Σέρες δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, με το χθεσινό.
3: Φίλε,
2: και τότε
3: κίτρινη έπρεπε να δώσει τον Ντραγκόφσκι. Και τώρα κίτρινη έπρεπε να δώσει τον Ορτέγκα.
2: Διονύση μου, μισό λεπτό.
3: Ναι.
2: Εγώ εδώ στο τηλέφωνο προσπαθώ να μην φοράω κόκκινα γυαλιά. Τα κόκκινα γυαλιά τα έχω όταν πηγαίνω στον Ολυμπιακό. Θέλω να είμαι μετριοπαθής. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Στα δικά μου τα μάτια, γιατί μετά είδα τις φάσεις γιατί ήμουν στο γήπεδο, δεν μπορώ να έχω εικόνα από το γήπεδο. Λοιπόν, είδα τον Τετέι, ο οποίος πήγαινε και κόλλα και πάνω στον Ορτέγκα.
3: Ναι.
2: Ο Ορτέγκα δεν έκανε κατά την άποψή μου κάποια κίνηση επιθετική να τον.
3: Έκανε μετά με την μπάλα. Κίτρινη κάρτα είναι αυτό.
0: Είχε σφυρίξει φάουλ στο Τετέι. Εκεί και το έχει δώσει και φάουλ κιόλα. Άμα δείτε συνεχίζει
2: να φάει. Δεν έπρεπε να φάει το Τετέι κίτρινη κάρτα εκεί πέρα σε αυτή τη φάση. Γιατί παρεμπόδισε τον τερματοφύλακα.
1: Κάθε φάουλ δεν είναι κίτρινη.
3: Ναι, όχι δεν είναι. Αυτό έπρεπε να του βγάλει κίτρινη. Αυτό είναι Ηλία μου.
2: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εγώ σέβομαι και την άλλη άποψη, εγώ αυτό είδαν τα μάτια μου, θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Επειδή έχω δει να ακούνται και να γράφονται πολλά, όχι από εσάς, έτσι, υπάρχει μάλιστα κάποιο γνωστό αντιολυμπιακό site, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να λέω, το ξέρετε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, όπου ας πούμε λέει ότι έφαγε το πέναλτι στον Τέσσερς. Είναι δυνατόν να είναι πέναλτι και να κρίνουν ως πέναλτι ορισμένοι άνθρωποι και με μια ιστορία στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ? Δεν λέω ονόματα.
3: Ο καθένας έχει την άποψή του, Ρελία.
0: Τράβημα. Ναι. Υπάρχει ένα τράβημα στο Σορτσάκι, αλλά είναι εκτός περιοχής.
3: Ο καθένας έχει την άποψή του, φίλε.
1: Ακριβώς. Και καλά κάνει και την εκφέρει.
3: Ναι, τι έκαμε τώρα.
1: Δηλαδή, πρέπει να συμφωνήσεις εσύ με
3: όπως
1: την
3: εσύ
1: απόψη
3: μια άποψη και ο
1: όλων
3: καθένα.
1: Ή οι άλλοι με τη δική σου.
3: Ναι.
1: Τι θα πει, γιατί γράφει ο ένας ή ο άλλος αυτό
3: ναι,
1: που πιστεύει.
3: Ναι, τι αστυνομία, τι που θα κάνουμε. Έγινε, Ηλία, καλό μάτς.
2: Σε καμία περίπτωση δεν έχω τέτοια διάθεση.
0: Ναι, χωρίς να μου.
1: Να είσαι καλά, πάμε να προλάβουμε έναν ακόμα στα γρήγορα από το δελτίο. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης, εγώ μιλάω.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Λοιπόν, είστε καλά.
0: Καλά λέμε, ρε Παναγιώτη.
4: Αυτό είναι το κυριότερο. Πίσω στον Κηφισό και είπα να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Ω, μη, τώρα με πέθανε. Είσαι στην κάθοδο ή στην άλλη.
1: Ναι, έχει προσωπικό ενδιαφέρον.
0: Η κάθοδο τέτοια ώρα είναι άστο, πρέπει να έχεις τα περάκι μαζί.
4: Από λικόβριση και έχω ξεκινήσει από την λικόβριση 2 παρατέταρτο και τώρα είμαι στο Περιστέρι.
0: Πέφτει.
1: Ω, καλά. Με τα πόδια είπαμε.
0: Τόσο πολύ.
4: Μια
0: ώρα και ένα τέταρτο από λικόβριση.
4: Ναι. Ειδικά για να βγω στη γέφυρα των λιμάτων που είναι στη μεταμόρφωση, έκανα πόση ώρα να βγω από τη γέφυρα.
1: Έχασε το χρώμα του ο φίλος μας ο Ηράκλης, να ξέρεις.
0: Όχι, την ξέρω, η κάθοδος τέτοια ώρα είναι πραγματικά δηλαδή...
3: Κόλαση,
0: Όχι, τι κόλαση. Χίλιες φορές να κάτσεις να πιεις καφέ και να μην φύγει...
1: Δεν ήθελες βραδάκι που ερχόσασες ένα τέταρτο από την Ερυθρέα. Τα έχεις τελικό, το αμαστάμε τώρα.
4: Λοιπόν, να πω κάτι που θέλω, που άκουσα και το άκουσα και μου φάνηκε λίγο παράξενο. Λέτε για τον Ορτέγκα, παραδείγματος χάρη, για το ότι έχει σφυρίξει. Δεν έχει σφυρίξει πριν το χτύπημα στον ΤΕΤΕΙ. Δεν μέσα να το δείτε. Σφυρίζει την ώρα που ο ΤΕΤΕΙ πέφτει κάτω. Επειδή έχω χρόνο τώρα και μπήκα μέσα και το άκουσα.
1: Ίσως, παιδί μου, να άφηνε και πλεονέκτημα και αφού είδε ότι έγινε έτσι φάση, τη γύρισε πίσω και έδωσε το φάουλ. Δεν είναι. Δεν θυμάμαι τώρα το σημείο που σφύριξε.
0: Ακριβώς. Το θυμάμαι γιατί έτσι συνέχισε και το μάτς.
4: Ναι, συνεχίστηκε κανονικά και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή σφύριξε την ώρα που χτύπησε ο Ορτέγκα τον... Πώς τον ακούμπησε με την μπάλα, ότι τίποτα έκανε. Απλώς αυτό το ότι δεν έχει σφύριξει νωρίτερα. Σφυρίζει την ώρα που έφτασε τέτοια κάτω. Που σημαίνει ότι δεν είχε δώσει φάουλ πριν. Που σημαίνει ότι αναιρούνται όλα τα άλλα τόπια.
0: Προφανώς είναι γι' αυτό που είπε και ο Σταύρος, ότι μπορεί να θέλει επειδή είχε την μπάλα ο τερματοφύλακας πριν να αφήσει πλεονέκτημα. Και μετά να την γύρισε πίσω τη φάση. Αν είναι έτσι όπως
4: Ναι, κάπως έτσι όμως έγινε και στις αίρες, άφησε πλεονέκτημα για τον Τραγκόφσκι.
0: Δεν
4: και
0: μετά του
4: έκανε κάρτα και πέναλτι.
1: Μα εκεί, να σου πω κάτι. Εκεί και πλεονέκτημα να έχει αφήσει. Εάν έκρινε ότι υπάρχει φάουλ, ακόμα και δίνοντας πέναλτι, γυρίζει την φάση πίσω και βλέπει αν έχει προηγηθεί φάουλ. Δηλαδή σε οποιοδήποτε πέναλτι, αν σφυρίξει ένα πέναλτι, πας στη φάση πίσω. Αυτό ακριβώς.
4: Δεν είχε γίνει φάουλ τότε στον Τραγκόφσκι.
1: Πρέπει για μένα, ναι, αλλά το θέμα τι είναι να συγκρίνουμε τώρα, ούτε εγώ τώρα.
4: Θέλω να πω ότι δεν έχει γίνει φάουλ πριν, ότι αν δεν αφού, όχι δεν έχει γίνει φάουλ, συγγνώμη, έχει κάνει φάουλ ο ΤΕΤΕΙ. Αν δεν έχει σφυρίξει το φάουλ, πας στο επόμενο. Ή τουλάχιστον το φωνάζεις να το δεις. Ή δίνεις κάρτα, κάτι δίνεις για την απόδειξη.
1: Δεν μπορεί να φωνάξει να δεις για μη κίτρινη ή για φάουλ απλό.
4: Όταν είναι χτύπημα, ευκαιμένο χτύπημα.
1: Ναι, αν θεωρεί ότι είναι για κόκκινη μόνο.
3: Για κόκκινη, εσύ θα τον καλέσω για εκεί.
1: Δεν μπορεί να τον φωνάξει για κόκκινη.
4: Εγώ λέω κάτι. Οποιοδήποτε ευκαιμένο χτύπημα. Όπα, παιδιά, άνοιξε.
3: Τι έγινε.
1: Άνοιξε ο Κύφισος, έλα. Να είσαι καλά, οδήγα, μη σε γράψουν κιόλα τώρα. Έλα, πάμε στο δελτίο.
4: Λοιπόν, να είστε καλά που έγινε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Και τώρα το contouring.
7: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
10: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ενόχλησή του για το ποστάρισμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στα social media με το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργος Καραϊσκάκης που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερο ντέρμπι Ιωνίων, εξέφρασε μέσω θέσης ο Παναθηναϊκός απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας, ανέφερε μεταξύ άλλων για τον τεχνικό των Ερυθρόλευκων. Με την αρρωγή της ΠΑΕ, ο ΤΕΤΕΙ θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου για όσα είπε δημοσίως, τα οποία ο Διεθνής Φορ χαρακτηρίζει αναλυθή. Επιχείρησε ανασύνταξη τον Παναθηναϊκό την επομένη τη σύνταξη στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό με τους πράσινους να αρχίζουν την προετοιμασία τους για το ματς με την Μπόρα στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Δεδομένα θα προχωρήσει αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη στο Europa League κάνει από σήμερα ο Ολυμπιακός μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι του Γιώργος Καραϊσκάκης. Στις 350 συμμετοχές με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων συμπλήρωσε ο Φορτούνης στο ματς με το Τριφύλι. Χωρίς τον Στρακόσα αναχωρεί αύριο η ΑΕΚ για το Λονδίνο εν ώψη του ματς με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς κάνει ο Βάργα που έχει περισσότερες πιθανότητες για την αναμέτρηση με τη Manchester City. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Σέντρα στις 6 τηλεοπτικά από Nova Sport Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα Κώστα Χατζηδιάκος από τον Αλέσιο Λύση για τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Δεδομένα ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια με τον Μπάμπα φαβορή για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Ενδίαγε για την κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάντζα. Για την Ισπανία αναχωρεί σε λίγη ώρα η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού ματς με τη Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Όλοι οι παίκτες πλην του τραυματία Πλώτα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Χωρίς να είναι και Σλούκα στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός άκτορ για το παιχνίδι με την Παρτίζαν. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Σε εξέλιξη Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 2-0 περίπου στο 20 λεπτό και αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος 0-0 περίπου στο 10ο. Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αρχίσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για το Nations League που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-1 σετ του Αμερικανού Taylor Fritz και προκρίθηκε στους 16 του Shanghai Masters όπου θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μετβέντεφ. Με το δεξί στο τουρνουά της Γουχάνη Μαρία Σάκαρη 2-0 σετ την Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία και στον επόμενο γύρο θα κοντραριστεί με την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ. Κάτοικος Μαδρίτης θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Τιμπό Κουρτουά. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκάλυψε ότι ο 34χρονος Βέλγος τερματοφύλακας συμφώνησε με τη Ρεάλ για τη μονοετή επέκταση του συμβολέου του που λύγει το καλοκαίρι του 2027. Έτοιμη να αφήσει το Βελιγράδι και να μετακομίσει στην Κύπρο για τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα είναι η Μακάμπι, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, το πρώτο μάτς της ομάδας του Τελαβίβ στη Μεγαλόνισο θα είναι το ντέρμπι απέναντι στη συμπολίτη Αχάποελ στις 12 Νοεμβρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: bwin Sport FM 94,6.

0: Δεύτερο τέρμα για τον Πανιόνιο, 2-0 λοιπόν τον ΠΑΟΚ Β. Είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-3-4-5. Πόσο έδινε,
2: αλλά 2-2-24.
0: Ορίστε.
1: Θα είχαμε και πρόεδροι.
0: Ναι, έχουμε.
1: Α, έχεις παίξει. Πόσο έδινε, φίλε.
0: 1-50-1-55.
1: Μια χαρά. Γι' αυτό το πες με τέτοια.
0: Ενημέρωση πάνω απ' όλα, ρε φίλε.
1: Τι το πες, πέταγες.
0: Εντάξει, τώρα τι θα λέω. Από 2-0. Α, που 25 χρόνια να μην περιμένουμε.
1: Σωστό, γειτονιά.
0: Δεν γίνεται τώρα να μην έχει μια συμπάθεια.
1: Σωστό.
0: Και να μην έχει, δεν τη λέει γιατί έχει γύρω. Πρέπει να το πει ο Φιλοπανίωνη, αλλά όχι, μια χαρά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, καλά μπορεί, κανένα είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Έχουμε σε εξέλιξη επίση εδώ και λίγη ώρα και το άλλο παιχνίδι τη Άρθα. Τη Άρθα, λέω, τη Καρδίτσα. Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκη, εδώ είναι 0-0 στο 15ο λεπτό.
2: Αυτό δεν το εισαγγίξει.
0: Και αυτό τον Άσο, αλλά αυτό ο Άσο ήταν 90, φίλε, δεν ήταν 50. Ήταν...
1: Παίζει ό,τι υπάρχει.
0: Ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Εγώ παίζω ελληνικό πρωτάθλημα, Πανιόνιο παράδειγμα. Ο άλλο παίζει την Strong Coach 2. Άντε 19 μάλιστα. Δηλαδή. Και σε μένα τι λε.
2: Γιατί δεν είναι η Β' Νορβηγία, δεν μου έχει τα γκολ που είχε.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η πάλι συνθήκη μπορεί να μην το πέρα. Τώρα που δεν έχει τίποτα, έτσι, για να το δώσει να περάσει με περισσότερο ενδιαφέρον και τα λοιπά. Χαλάρα, όχι, μην φανταστεί ότι δίνουμε και το αίμα μα.
1: Καλά, προφανώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμούλε 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Δεν
2: λέω, ρε Μανώλη.
3: Μανώλης, Μαρούς, τι έγινε, τι κάνετε.
2: Καλά. Χαρούλα.
3: Πάτα καλά. Λοιπόν, καταρχάς να πω, δεν το είδα live το παιχνίδι, οπότε το είδα μετά χωρίς άγχος, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Ναι, που εντάξει είναι εντελώς διαφορετικό, ρε παιδί μου, βλέπεις καλύτερα.
0: Δεν μπορώ να δω μάτς που ξέρω το αποτέλεσμα.
2: Δεν έχω δει κι εγώ.
1: Εγώ έχω δει αρκετές φορές.
0: Για να καταλάβεις πώς είπες το όνομα, όχι,
1: Μπάμπη. Πρόσεχε, όχι Μανώλη. Να μην το έχω δει.
0: Μανώλη.
1: Όχι να μην το έχω δει. Ναι. Το έχω δει στο γήπεδο και μετά το βράδυ να το βάζω.
0: Μανώλη, για να καταλάβεις το σκάλωμά μου, το μάτς, τον τελικό του Euro, δεν τον έχω δει. Τον έχω δει από το γήπεδο, ό,τι είδα. Γιατί καταλάβες τώρα και γινόταν ένα χαμός. Και δεν έχω βάλει να το δω ολόκληρο, ρε παιδί μου, έτσι να.
1: Έλα.
3: Εντάξει, γιατί δεν σε ενδιαφέρει και τόσο να.
0: Όχι,
3: το αναλύσεις.
0: Εντάξει. Ναι, μόνο αν είναι για επαγγελματικούς λόγους του τύπου να δω τώρα κινήσεις τακτικές σχέσεις για να πρέπει να γράψω ένα κομμάτι για ανάλυση. Ναι, αλλά έτσι από ενδιαφέρον ή από κόλλημα να κάτσω να δω μάτς. Δεν. Ενώ που ξέρω ότι έχει γίνει.
3: Εντάξει, είναι ωραίο γιατί παρατηρεί. Επειδή δεν έχεις και το άγχος με το αποτελέσματο ή τέτοιο, το παρατηρείς λίγο καλύτερα το παιχνίδι.
2: Ένα
3: παιδί μου, βλέπεις κάποια πράγματα τέλος πάντων.
2: Μανώλη, εσύ θα με καταλάβεις. Ένα μάτσο έχω δει όλο από την αρχή ξανά. με την Τσεσεκά τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη.
3: Α, το μπάσκετ λες τώρα.
2: Ναι.
3: Τα μπάσκετ, εντάξει, άμα δεν τα δεις δεύτερη φορά και τρίτη, δεν καταλαβαίνεις καν τι έχει γίνει μέσα στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, ξεχυλώσαμε καλά
1: το τέντος.
3: Όχι, πραγματικά, στο μπάσκετ δεν γίνεται να καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή, γίνονται τόσο πολλά πράγματα σε τόσο μικρό χώρο και τόσο γρήγορα που ακόμα και επειδή είναι επαναλαμβανόμενο το μπάσκετ, ας πούμε, δηλαδή ένα σύστημα μπορεί να το πεις να σου τοποθετήσει 50 φορές το παιχνίδι, έτσι. Είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, με τον Παναθηναϊκό, είναι ότι κατέβασε ενδεκάδα με παίκτες μπροστά που δεν είναι παιγμένοι για αυτό το επίπεδο. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό που έβαλε παίκτες που έχουν παίξει αυτό το επίπεδο, τέλος πάντων. Δηλαδή του Παναθηναϊκού οι αμυντικοί είναι όλοι παιγμένοι στο επίπεδο. Είχε βάλει τον Κυριακόπουλο που έχει παίξει στην Ιταλία, έχει παραστάσεις, τον Καλάμπρια που έχει... Αυτός και αν έχει παραστάσεις, ας πούμε, De Frey το ίδιο, εντάξει, ο άλλος ο Ολλανδός λίγο λιγότερες. Από το κέντρο και μπροστά αν εξαιρέσει το Λούζα που έπαιζε, ας πούμε, στη Watford, έτσι, δηλαδή, οκ.
1: Εντάξει, ο Ουναΐ δεν έχει.
3: Έχει παίξει λίγο στη Μαρσέγ και εκεί, εντάξει, δεν είναι παιγμένος παίκτης, δηλαδή δεν έχει κάνει...
1: Ο Ταμπόρδα και ο Τετέι, ας πούμε, ήταν στην ομάδα, ή ο Αντίνο.
3: Ο Τετέι, επειδή είναι ειδική περίπτωση, ο Τετέι έχει τρομακτικό ταλέντο, τρομακτικά προσόντα όλα, αλλά τι γίνεται, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Δεν είναι προπονημένος για αυτό το επίπεδο, γιατί δεν έπεσε σε αυτό το επίπεδο, έπεσε πολύ χαμηλότερο.
0: Ρε Μανώλη, όμως να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εάν λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι δεν ξεκινήσει τον Ουναΐ, γιατί ακριβώς δεν είναι μπαρτοκαπισμένος σε ντέρμπι.
3: Εγώ δεν είπα να μην ξεκινήσει τον Ουναΐ, εγώ λέω πως έχει, έτσι είναι το ρόστερ.
0: Ναι, θέλω να σου πω.
3: Αυτούς πες, Ναι. Δεν είπα ότι έκανε λάθος τόσο πολύ, αλλά έτσι είναι και το ρόστερ. Δηλαδή το ότι
1: όχι,
3: έχουμε κάνει ας πούμε τον Ταμπό. Ο Ταμπό δεν είναι παιγμένος παίκτης. Θα αποκτήσει εμπειρίες μέσα από αυτούς τα παιχνίδια.
1: Επειδή είπες ότι σου έκανε εντύπωση.
3: Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, μπορούσε να είχε βάλει ας πούμε τον Τέσσερς. Είναι παιγμένος παίκτης. Έχει παίξει στη Rangers, έχει παίξει στην Κρεμονέζε, στην Αλφα Εθνική. Δηλαδή ο Τέσσερς ας πούμε τον πήρε στην Κρεμονέζε. Ο προπονητής που τώρα κάνει όρια στο καμπιονάτο με το Φροζινόνε.
0: Ενάλα, να σου πω κάτι.
3: Δηλαδή,
0: για την Ρέτζε, την παρουσία του το καταλαβαίνω. Αν μου λέει για την παρουσία του στην Κρεμονέζε. Γιατί παρουσία του.
3: Κρεμονέζε αλφα-εθνική έπεσε. Μπορεί να
0: έπεσε. Δεν μα είναι ολοκληρωμένο. Συμφωνώ. Και ο Ναή στη Χιρόνα έπεσε στην Ισπανία.
1: Δεν ήταν αυτό το θέμα.
0: Γιατί η Κρεμονέζε είναι καλύτερη από τη Χιρόνα.
3: Πρόσεξε. Μια χρονιά παίκτε όλοι αυτοί. Είναι σημαντικό αυτό που σου λέω.
1: Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, δεν θέλει χθε.
3: Είναι και πρόβλημα, οι παραστάσεις είναι πρόβλημα. Γιατί απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, όλοι του οι παίκτες μπροστά είναι παίκτες παιγμένοι. Δηλαδή, Φρόιλερ, παιγμένος παίκτης. Τσικίνιο, παιγμένος. Φορτούνης, παιγμένος. Ο Γιώτα Σίλβα, παιγμένος. Ακόμα και ο Μάριος έπεσε τρία χρόνια στη Σαψούντα. Έτσι, η Σαψούντα είναι.
1: Είναι συμπαίκτης με τον Φαντρόγγελ, ήταν.
3: Ναι, αυτό και ο Φαντρόγγελ, σου είπα, η άμυνα του Παναθηναϊκού όλοι ήταν παιγμένοι. Στόπα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι όλοι παιγμένοι. Μπορούσε να βάλει κάποιους παίκτες για μένα προσωπικά πιο παιγμένους σε αυτό το επίπεδο και τους άλλους να τους βάλει σταδιακά. Δηλαδή όλοι μπροστά φαίνεται λυγίσαν από την ατμόσφαιρα από λυγίσαν, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν πήραν ούτε το χ σε παιχνίδι τώρα με Ολυμπιακός έπαιζε από το 60 κάτι με 10 παίκτες. Και ούτε κάναν και φάση, δηλαδή δεν τον είχαν καμιά κυριαρχία. Και άμα παρατηρήσει και το παιχνίδι, δεν είναι τυχαίο αυτό που σου λέω και ο Λούζα είναι ο μόνος που στάθηκε κάπως, έτσι.
1: Για μένα κανένας δεν στάθηκε, ελάχιστα.
3: Εντάξει. Είχε μια κίνηση κάπως προσπάθησε να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Να πω τώρα και για το εξαγωνιστικό ότι εντάξει τώρα αυτό με το πανό ήταν τραγικό που το είχαν αφήσει εκεί πέρα κακά τα ψέματα και επειδή εγώ πλέον επειδή εγώ ήταν ας πούμε ποιος και ο Ηρακλής έχουμε μεγάλες ας πούμε στην Κερκίδα του Ολυμπιακού έτσι δηλαδή έχουμε παραστάσεις. Ποτέ δεν πήγαμε στην Κερκίδα στη θύρα 7 ας πούμε και είχαμε πρότυπο ας πούμε ή αν έλεγε κάποιος κάτσε κάτω ή σηκώ πάνω θα το κάναμε έτσι. Είχαμε τη δικαιοσύνη. Ο καθένας πήγε να δει την ομάδα του, μας εξέφρασε τότε αυτή η θύρα, ας πούμε, επειδή ήταν η πιο φανατική φωνάζαμε, κάναμε τα εξάνιση 20 χρονών, ας πούμε. Δεν ξέρω να πήγες να συμμετέχεις.
2: Αλλιώς θα πράγματα στα 20, αλλιώς στα 30, αλλιώς στα 50.
3: Εντάξει, αλλά ακόμα και μετά, αυτό τώρα που κρατήσαν το πανό εκεί πέρα να φαίνεται, δηλαδή να έχει αυτό το, ας πούμε, γκέι, ας πούμε, είμαστε το 2026. Καταλαβες. Δηλαδή εγώ βλέπω ας πούμε στην Ιταλία, να πούμε να σου πω ένα παράδειγμα στην Ιταλία.
0: Και να κλείσουμε με αυτό όμως.
3: Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Έχουν βάλει μέσα όλους τους οργανωμένους για τις δολοφονίες και τέτοια. Στην πρώτη εβδομάδα όλοι αυτοί οι σκληροί, όχι γκέι και τέτοια, όλοι συνεργαστήκαν με την αστυνομία. Ούτε μια εβδομάδα δεν πέρασε. Ούτε μια εβδομάδα. Καταλαβες. Τα λόγια είναι όλοι σκληροί. Αλλά εντάξει, είναι τραγικό από τη δίκη του Ολυμπιακού που το επέτρεψε αυτό το πράγμα.
2: Για
3: τιμή και δόξα στο μεγάλο Παναγιώτη Ρέτσο.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μα τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ. Ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
15: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
16: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
15: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Να πούμε επίσης ότι ο Χατζηστραβός είναι αυτός που έχει πετύχει το δεύτερο τέρμα του Πανιωνίου, ο οποίος έχει ξεκινήσει από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μετά στην πορεία πήγε Πανσεραϊκό, ΑΕΛ και τώρα Πανιώνιο. Πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι Δημοτάκης, έχω ξαναπάρει. Έχω ξαναμιλήσει με όλους σας. Είμαι Ολυμπιακός. Ξεκίνησα φορτωμένος και να περιμένω στην αναμονή και έχω ξεφορτώσει όλο το δρομολόγιο.
0: Είδες, σου κάνε παρά στο ξεφόρτωμα.
1: Ναι, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ήρεμα πολύ, δεν είναι ούτε έρχομαι σε αντιπαράθεση ούτε τίποτα. Βλέπω από χθες μια λογική ότι όλα τα αμφισβητούμενα σφυρίγματα χθες ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού και κανένα υπέρ του Ολυμπιακού. Στο πρώτο, σε αυτό που λέμε του Τετέι, που λέει ο Παναθηναϊκός του Τετέι, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, έτσι. Ο Πιρόλα βρίσκει την μπάλα, γι' αυτό και η μπάλα φεύγει και πάει στο κόρνερ.
2: Αλλιώς αν δεν είχε πει ο Τετέι, ήταν πάντως πήγε πολύ πλάι και φέρεται στο σενάριο πλάι. Και εγώ αυτό έχω πει για τη συγκεκριμένη φάση. Και μάλιστα μαζεύει και τα πόδια. Όταν κάνει το τάγκλι, άμα δεις, έχει μαζέψει και τα πόδια για να μην τον βρει. Ξέρεις, ούτε μετάπιση οτιδήποτε, τα έχει μαζέψει όλα. Και τον βρίσκει.
1: Το βλέπω, τον βρίσκει μετά έτσι, αλλά είναι στο τάκι που του έχει πάρει την μπάλα.
2: Ναι, απλά τον μπορεί να το θεωρήσουν επικίνδυνο.
3: Εγώ δεν είμαι σίγουρος, το ξαναλέω, ότι του βρίσκει την μπάλα. Όσο φορές και να το δω.
1: Διονύση.
3: Δεν είμαι σίγουρος. Πάει, με πολύ δύναμη πάει.
1: Διονύση.
3: Για μένα είναι φάουλ.
1: Διονύση. Εγώ συμφωνώ, εγώ δεν θέλω. Η μπάλα πώς έρχεται και πάει στο
3: κόμμα. Πρόσεχε, μισό λεπτάκι. Εγώ το είπα και το πρωί, δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από αυτό. Λέω για τη φάση συγκεκριμένη, για μένα είναι φάουλ.
1: Αλλά πως φεύγει η μπάλα και πάει στο κόρνερ. Αν την είχε τσιμπήσει ο Τετέι, θα ήταν μπάλα μπροστά του ένα μέτρο.
3: Ο Τετέι δεν την έχει τσιμπήσει. Ο Τετέι έχει το πάνω να πάρει τον έλεγχο. Δεν την έχει τσιμπήσει.
2: Μα τη στιγμή.
1: Και πώς πάει η μπάλα στο κόρνερ, από ποιον να πάει.
2: Επειδή λοιπόν τη στιγμή που τον βρίσκει ο Πιρόλα, η μπάλα έχει εξαφανιστεί από το πλάνο.
1: Α, μπράβο, η μπάλα είναι στο κόρνερ.
2: Δεν υπάρχει μπάλα εκεί τη στιγμή του φάουλ. Δείτε ξανά τη φάση.
3: Ναι, έστω και έτσι, για μένα είναι φάουλ πάντως.
1: Εγώ άκουσα, συγγνώμη κιόλας, άκουσα το βράδυ τους όλους τους διαιτητές ότι από τη στιγμή που βρίσκει πρώτα μπάλα μετά δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι, δεν είπαν αυτό.
1: Που το λένε όπως και τον τερματοφύλακα.
2: Εντάξει, επειδή εγώ είδα το Κουτσιάφτη, είδα το Βαρούχα, ξέρεις, το πρωί τα είδα κιόλας, δηλαδή ξύπνησα γιατί ενώπισε λόγω της πρωινής εκπομπής. Ο Κουτσιάφτης είπε ότι μπορεί να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα, να το θεωρήσουμε λέει, ότι είναι επικίνδυνο. Δεν υπάρχει καθόλου κόκκινη, γιατί για ένα από τα κριτήρια που υπάρχει για να δώσεις κόκκινη κάρτα, να το θεωρήσεις πολύ.
3: Εγώ για το φάουλ. Είπαν ότι είναι φάουλ.
2: Ότι μπορούσε να του δώσει κίτρινη. Αυτό έχουν πει όλοι. Ο Βαρούχας είναι αυτό που είπε ο φίλος.
0: Νομίζω ο Κουτσιάφτης είπε ότι και να βρει την μπάλα δεν σημαίνει ότι δεν ακολουθεί. Αν
3: πας με επικίνδυνα.
0: Αλλά ακριβώς επειδή ο Κουτσιάφτης νομίζω είπε, επειδή η μπάλα φεύγει, δεν την έχει προστάτη για προφανή ευκαιρία για γκολ. Είναι το ένα από τα τέσσερα κριτήρια που δεν
3: πληρεί. Δεν μπερδευόμαστε, εγώ τι λέω. Τι πιστεύω.
1: Εγώ δεν βγάζω
3: άκρη. Ένα λεπτό, φίλε μου.
2: Ο Βαρούχας είπε αυτό που λες εσύ, φίλε.
3: Εγώ δεν βγάζω άκρη αν βρίσκει πρώτη μπάλα ή όχι. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Για μένα είναι όπως και να έχει είναι φάουλ. Γιατί πάει επικίνδυνα.
1: Διονύση, αφού φεύγει η μπάλα.
0: Αυτό το φεύγει η μπάλα δεν έχει σημασία. Αν φεύγει η μπάλα και παράδειγμα, που ακραίο παράδειγμα, και ρίξει ένα μπουκέτο άλλο, δεν σημαίνει ότι είναι φάουλ.
2: Δεν υπάρχει κόκκινη στιγμή.
0: Ακριβώς γιατί.
3: Εγώ σου άλλο πράγμα λέω εγώ.
0: Ακριβώς
3: για φάουλ.
2: Κοίτα, επειδή εγώ τον βλέπω που μαζεύει όλα τα πόδια, τον μαζεύει και τα δύο πόδια ο Πιρόλα όπως φεύγει, τα έχει μαζέψει. Δηλαδή τον βρίσκει με το καλάμι.
3: Έχει πάει επικίνδυνο.
2: Ναι, αυτό αν το, το θεωρήσει ότι είναι επικίνδυνο, και γι' αυτό δεν υπήρχε και η παρέμβαση του ΒΑΡ. Αν το θεωρήσει ότι είναι επικίνδυνο.
3: Α, το ΒΑΡ. Εγώ κάτι άλλο λέω. Έχουμε μπερδευτεί. Ναι. Εγώ λέω ότι κακώς δεν έχει δώσει φάουλ. Αυτό πιστεύω.
1: Ωραία.
3: Ότι είναι φάουλ.
0: Για όλο το ίδιο πράγμα λέμε. Για φάουλ και για κίτρινη κάρτα. Δεν λέει για κόκκινη κάρτα, φαντάζομαι.
1: Οπότε μιλάμε για φάουλ και για κίτρινη. Όχι για κόκκινη και από πολύ που λέει ο Παναθηναϊκός.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει τίποτα.
1: Ο Παναθηναϊκός λέει για. Γύρω-γύρω. Τέλος πάντων.
3: Λέει όποιος πιστεύει ότι πιστεύει.
0: Ο καθένας λέει τη δική του άποψη.
2: Πάμε γιατί έχουμε
0: και μάκι δυο.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Αντίνο το διπλό φάουλ που κάνει εκεί το τριπλό είναι ή δεν είναι δεύτερη κίτρινη.
2: Για μένα είναι το. Και εδώ.
1: Δηλαδή τα βλέπουμε όλα κάπως, τα βλέπουμε από τη μία μεριά από την άλλη. Εγώ το δέχομαι ότι όπως το λέει ο Διονύσης μπορεί στο πρώτο να πήρε μπάλα να είναι φάουλ κίτρινη. Ωραία, το δέχομαι.
3: Εγώ όπως είπα για τη φάση τη συγκεκριμένη. Έχω πει την άποψή μου. Θεωρώ ότι δεν του τη δίνει. Γιατί τραβιούνται αρχικά και δύο. Ότι πάει ο Αντίνο μετά και του κάνει τάκλιν, προβολή, του κάνει. Mm-hmm. Τι πιστεύω, Διονύση, δεν μπορεί να στο μυαλό του.
1: Δεν τραβάει ο άλλο. Και ο άλλο κάνει επανειλημμένο φάουλο.
3: Μπορεί και να
1: του
3: δώσει.
1: Μπορεί
2: και να του δώσει. Και αυτό που δεν έχει δείξει ακόμα σε αυτή τη φάση είναι ότι ξεκίνησε από το offside. Αυτό το έχουμε δει.
0: Δεν το έχει. Πρέπει να πάμε με Ασμίδη. Να είστε καλά, πάμε Μάκη Διώγο να μα πει τι έχει παρακολουθήσει αυτό το πρώτο 40 λεπτό. Έλα Μάκη,
4: καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα από το γήπεδο της Νέας Μήνης. 42 λεπτά αγώνα και ο Πανιώνιος προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ Β με 2 γκολ που πέτυχε στα πρώτα 15 λεπτά. Το 1-0 έγινε στο 7 με τον Αλεξανδράκη να κάνει μια ωραία τοπική ενέργεια να μπαίνουμε στην περιοχή και να ανοίγει το σκορ για τους Κιανέρδους. Και 8 λεπτά αργότερα στο 15 μετά από κόρνερ ο Χατζησαραβός βρέθηκε στην γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά όπως αποτίθεται ο Πανιώνιος και με ωραίο ψιλοκρεμαστό σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα λίγο κάτω από την συμβολή των δοκών και της εστίας του ΠΑΟΚ και έκανε το 2-0. Το θέαμα δεν είναι, ο Πανιώνιος μπήκε δυνατά και γι' αυτό βρέθηκε να προηγείται με 2-0, όμως δεν συνέχισε σε αυτό το ρυθμό. Είναι, έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα. Όμως,
0: 2-0,
4: το
0: 2-0,
4: ναι, το 2-0 είναι ένα σκόρ.
0: Είναι μια εξήγηση τέλο πάντων για αυτήν.
4: Ναι, ναι, δίνει μια ασφάλεια στην ομάδα του Πανιωνίου, η οποία θυμίζω προέρχεται από εκτός έδρας ήταν από τον πύργο στην Πάτρα. Να πούμε ότι είχε και μια άτυχη στιγμή ο Πανιώνιος, καθώς στο 25 ο Ραφαήλ Πέτας αποχώρησε τραυματίας. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό για τον ποδοσφαιριστή των Κιανέρδων, τη θέση του πήρε ο Στούπης. Ενώ και τώρα έχουμε άλλο έναν τραυματισμό, είναι ο Μόρσελ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, διότι δεν τον έχει δει, δεν διακόπτει το παιχνίδι, δεν βγάζουν την μπάλα παίχτες του Πανιωνίου. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι περιμένουμε.
0: Λοιπόν,
4: 43 λεπτά αγώνα στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ 2-0.
0: Να είσαι καλά, Μάκη μου, αργότερα θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Πάμε, πολιτική ενημέρωση.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μάρφιν μετά από αίτημα της ανακριτρίας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Αύριο οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα αγνώστων στοιχείων από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής
8: χτυπητέιλ.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά.

0: ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του αίτη του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Win 94,6. Επιστρέψαμε για λίγο ακόμα στην συντροφιά σας. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Οι γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Έχουμε ημίχρονο στην Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 2-0. Στο 41ο λεπτό αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος χωρίς θέματα, 0-0 αυτό το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα στην Τούμπα στις 6 ώρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα.
1: Τι βλέπεις εκεί?
0: Νομίζω θα κερδίσω ΠΑΟΚ.
1: Εύκολο, άσο βλέπω εγώ.
0: Και εγώ.
1: Αν και η Καλαμάτα είναι δύσκολο κατάβλητη, δηλαδή.
0: Μα, και εντάξει, το εύκολο είναι λίγο Να σου πω τι εννοώ. Ναι. Δεν θεωρώ ότι θα ζοριστεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο σαν τύπου 4-0. Κατάλαβα, θεωρώ να βάλει ένα γκολ νωρίς, θα το κάνει 2-0 και θα σβήσει έτσι το μάτς. Αυτό. Όχι δηλαδή να πάρει μεγάλη έκθεση. Αλλά δεν θα απειληθεί και ιδιαίτερα για να πεις ότι ξέρεις, το πήρε με ζόρι, με υδρότα.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο ακόμα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Χαίρετε.
2: Γιονίση, εσύ είσαι?
1: Ναι, όλοι μας εδώ.
2: Μπράβο.
0: Ήρθες να παίρνεις σε ένα σπίτι και δεν ξέρω ποιος σας σήκωσε.
2: Τέλειος από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Διονύση?
1: Γεια σου, Τέλειο. Από Άλπεις.
2: Ναι, ρε, από το Βερκόρ. Τα έχουμε ψήσει πολλές φορές.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, παλικάρι μου.
0: Έχει χιονεκεί ή όχι ακόμα?
2: Πέσανε την περασμένη Πέμπτη, αλλά ψηλά στα 2.000-1.900. Okay. Εδώ πέρα κάτω είστε μόνο όσο έτσι, πώς το λένε,
0: λίγες νυφάλες.
2: Χαλάζει, όχι, ούτε χαλάζει, χιονόνερο τέλος πάντων.
0: Χιονόνερο, εντάξει, χαλάζει αυτά τα παγάκια που πέφτουν, στον κοιλά, το χιονόνερο είναι οκ.
2: Πονάνε αυτά, πονάνε.
0: Το χαλάζει, και κάνει και ζημίες.
1: Ναι.
0: Σε αυτοκίνητα, σε Σπαρτά, στα πάντα.
2: Μπράβο σας. Τι, ο δικός μου είναι εκεί, ο Ηρακλής.
0: Εδώ είναι ο Ηρακλής.
2: Ηρακλή μου.
1: Τώρα θα μπει.
2: Α.
1: Πού είναι?
2: Τίποτα, μωρέ, πήρα να του πω ότι θα είμαι και εγώ μέσα στο

0: μάτς να κατέβω.
1: Μασαλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Πότε, πήρα άδεια δύο μερούλες.
1: Πότε πας?
0: Πέμπτη πάω, 12 η ώρα εκεί, μία θα έχω φτάσει.
2: Α, αυθημερών.
0: Αυθημερών, ναι. Είναι, δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά.
1: Πόση ώρα είσαι?
0: Οπότε, από εδώ με το τρένο είναι δύο ώρες.
1: Α, τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα,
0: ναι.
1: Τίποτα.
0: Δεν είναι πολύ μακριά. Την Γκρενόμπλη με τη Μασαλία.
2: Είναι ο δικός, αλλά εάν θα πας αυθημερών από τις Άλπες τώρα στη Μασαλία, πού να τον πετύχεις?
1: Ποιος είναι?
0: Να σου πει. Θα φύγω 17. Θα κάτσω, γιατί εγώ έμενα εκεί πέρα, έχω κάνει 7 χρόνια.
1: Από το Σαμονή που είσαι?
0: Όχι, από το Σαμονή.
1: Όχι, Σαμονή. Κοντά.
0: Από το Βερκόρ.
1: Από το Βερκόρ. Αλλά με Παγκράτη Κολιάτσου.
3: Που είχε πει ο Γρηγόρης και είχε γίνει και.
0: Κοντά είναι το Σαμονή, τα έχουμε πει. Κοντά είναι, δεν είμαστε. Ηρακλή, έμαθα ότι είστε κάτω στη Μασαλία. Να τα πούμε λίγο γρήγορα για να μην είναι και άλλοι γρήγορα. Άνθρωποι.
3: Πάω αύριο. Πάω για νίκη.
0: Νίκαια θα πιάσει.
3: Νίκαια θα προσγειωθώ. Πρώτο Θεό.
2: Θα πιάσει, λε και είσαι καπετάνιο και δεν έχει να δικό. Θα πιάσουμε το λιμάνι και θα.
0: Ωραία είναι. Ωραία είναι. Μετά θα πάρεις, μετά θα πα με τρένο, δεν ξέρω.
3: Αυτοκίνητο.
0: Αυτοκίνητο, ωραία, δεν είναι μακριά. Τι ήθελα να σου πω. Πώς θα γίνει να βρεθούμε, δεν ξέρω τώρα τον τρόπο, πώς εσύ τα ξέρεις αυτά τα κόλπα.
1: Κάτα ένα γαρίφαλο, δώσε ένα ραντεβού στην πλατεία.
2: Θα κατάει μια εφημερίδα στο Λεμόν.
3: Ή την μπάλα που είχαν βάλει τότε ο Μιχάλη με τη Βουγγιουκλέκη.
2: Το τόπι.
3: Το τόπι, μπράβο.
2: Επιδαθεί.
3: Ναι, λοιπόν, έχει social.
0: Λες έχω social. Λες και
2: ασχολείται ο...
3: εντάξει, στο Instagram έχεις.
1: Instagram...
0: Όχι, δεν
2: σαν πέσιμα ακούγεται αυτά εδώ.
3: Ωραία, κάνε με... τώρα θα δω γιατί θα μπαίνω λίγο. Στο Χέρκουλες
0: Αντίπας...
3: Άκουμε, αδερφέ. Χέρκουλες Αντίπας Β.
0: Χέρκουλες Αντίπας Β.
1: Όχι στο Α.
3: Ναι, το Β, ναι, γιατί το Α έχει γεμίσει.
2: Ο άγνωστος χει σε δύο γραμματάκια.
3: Και στείλε μου εκεί, στείλε μου μήνυμα και θα σας αποδεχτώ. Όχι, εντάξει.
0: Να σου πω, θα μείνεις εσύ στη Μασαλία το βράδυ?
3: Σάββατο θα
1: γυρίσω. Εδώ φεύγει, εδώ έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης.
0: Άρα θα μείνει. Ξέρεις που
2: πεντάει με κάνει.
3: Ναι, και Παρασκευή σχολεία.
0: Εντάξει, εγώ θα μείνω, εγώ θα είμαι και εγώ θα είμαι στο κέντρο, έκλεισα.
3: Ναι. Και εγώ κέντρο, εκεί στο λιμάνι.
2: Το λέτε, λες και πάντα τώρα στη Στυλίδα, στο κέντρο, κατεβούμε στην πλατεία, θα βρεθούμε.
3: Το αντίπαστο γράφεις με NT ή με D. Έλα.
0: Το αντίπαστο γράφεις με NT ή με D.
2: NTY.
3: Έτσι νομίζω είναι.
0: NTY, οκ.
3: Κάτσε να το δω,
1: περίμενε.
0: Αδελφέ, θέλω πολύ έτσι να πάμε να γουστάρουμε, να σε κεράσω και μια μπουλιαμπέσα έτσι να φάμε εκεί πέρα, να γουστάρουμε κάτω στο παλιό λιμάνι και στο Βανιέ.
2: Δεν τρώει μπουλιαμπέσες.
0: Δεν τρώει ψάρι.
3: Με τι, δεν το έχω NT. Με τι το έχω.
1: Παγώ.
0: Με NT το έχει.
3: Όχι, με τι, με τι. ABCD.
2: Χωρίς νι πριν.
3: Χωρίς τίποτα.
1: Αντίπας.
2: Τζάμπα η καθηγήτρια για την προφορά μου φαίνεται.
3: Όχι, το είχα βάλει έτσι πιο εύκολο.
0: Και γουάι, έτσι, Ηρακλή.
3: Όχι, με γιώτα. Άι, αντίπας.
0: Με γιώτα. Ρε, έχω τροστεί μια ότι είπες, λάθος
2: ήτανε. Μα είναι, εσύ τι πίστευες τώρα ότι θα είναι?
3: Το χέρι μας είναι σωστό, μην αγώνεις.
2: Δηλαδή, πραγματικά, σου λέει κάποιος, γράψε το αντίπας.
0: Οκ.
2: Εσύ αποκλείεται, δεν το έχεις σωστά.
0: Θα σου στείλω ένα μήνυμα, εγώ θα με καταλάβεις.
3: Μα γράψε, Βερκόρ.
0: Ναι, θα σου γράψω, Στέλιος Βερκόρ και αυτά, και είμαστε κομπλέ.
3: Έγινε ωραία.
2: Θέλουμε και φωτογραφίες από τη συνάντηση μετά, έτσι.
3: Μην αγχώνεσαι.
0: Αμέσως, τι όχι. Αυτά θα τα κανονίσει ο Ηρακλής.
2: Αυτό φοβόμαστε. Αυτό φοβόμαστε εδώ. Λοιπόν,
1: άντε, να είσαι καλά.
2: Έχεις πακέτο. Δεν κάνουμε την κομπή.
3: Μεγάλη αλήθεια. Φτάσαμε στο σημείο να ρωτάει ο τύπος κάποιον αν έχει social.
2: Ναι.
3: Έχει δίκιο, φίλε.
2: Δηλαδή, ο οποίος δεν ξέρει πώς έχει γραμμένο το όνομά του στα social.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Σιγάρο.
1: Οι μεγάλοι στάρ τα έχουν αυτά. Η Σάσα Μπάστα που
2: έχει. Το διαχειρίζεται άλλος.
1: Τα θυμάται απ' έξω. Δεν τα θυμάται.
2: Τώρα από όλο το Star System, εσύ στη Σάσα Μπάστα πήγες.
1: Επειδή έχει 5-6 προφίλ αυτό το τώρα.
2: Α, ναι.
1: Φαντάζομαι.
2: Α, δεν ξέρει, φαντάζεται.
3: Για να το λέει κάτι θα ξέρει.
1: Λοιπόν, διάλειμμα. Διάλειμμα και ερχόμαστε με προγνωστικά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
10: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία για το κλείσιμο με την αγαπημένη ενότητα, το αγαπημένο δεκάλεπτο του Ηρακλήνα, αυτό νομίζω.
1: Βεβαίως.
2: Όχι.
1: Τι έχουμε σήμερα,
2: έχει πραγματικά.
0: Έχει, λοιπόν, θα πάμε εγώ, θα σας πω εγώ λίγο στα σοβαρά και μετά θα πει κάτι μάλλον με κάτι τέτοιο ο Ηρακλής, είμαι σίγουρος. Έχει στις 10 η ώρα Coventry Newcastle.
2: Ένα διπλό Newcastle.
0: Το βλέπω το διπλό.
1: Διπλό.
0: Στο 2-10 εκεί μια χαρά είναι.
1: Διπλό, βεβαίως.
2: 2-20.
0: Εντάξει, ανάλογο τώρα που.
1: Ακολουθούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο ματσάκια για την. Στην Ιταλία για το καμπιονάτο, όπως λέγαμε παλιά.
2: Δεν έχω δει καθόλου καμπιονάτο φέτος. Καθόλου.
0: Λοιπόν, έχουμε νωρίς τώρα στις 7.30 ένα Αταλάντα Βενέτσια. Είναι χαμηλά ο άσος, αλλά η Βενέτσια είναι τελευταία.
2: Ναι.
0: Με ένα άσο και over, είμαστε πάνω από το 2 και. Με ένα άσο over 1,5.
1: Over 1,5
0: μια χαρά πας, ρε παιδί μου. Δηλαδή πάει γύρω στα 60-70, δεν ξέρω πόσο θα πάει. Και έχει και πολύ ωραίο ματσάκι στις 10 παρατέταρτο. Ντερμπάκι όμως εκεί, είναι αμφίρογο πολύ. Είναι το Τωρίνο Ουντινέζε. Εγώ θα πάω στον Άσο λόγω έδρας. Αλλά οι ομάδες είναι στο ίδιο καζάνι. 15η, 14η.
1: Γκολ-γκολ.
0: Μπορεί να είναι ανεβασμένη η απόδοση, γιατί νομίζω ότι.
2: Δεν έχει πάρα πολλά.
0: 1,90 είναι το γκολ-γκολ.
1: Γιατί όχι.
0: Εγώ θα πάρω τον Άσο στο 2,40. Ερακλή μου. Το Τωρίνο.
2: Δεν έχω εικόνα.
0: Ουντινέζε. Και εγώ, εντάξει, θεωρώ ότι είναι. Άσχημες οι. Μάλλον δεν είναι πολύ καλή κατάσταση ούτε η Τωρίνο ούτε η Ουντινέζε. Γιατί να μην πάω στην έδρα στο 2,40. Λέω. Αυτό είναι το σκεπτικό. Το εντελώς ισορροπημένο είναι το Λεβάντε Σεβίλη στις 10. Yeah. 2,70 ο Άσος, 2,70 το διπλό. Η Σεβίλη, η οποία έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Είναι 5η. Η Λεβάντε είναι 18η. Εγώ πήρα το διπλό στο 2,70. Εσείς ασχοληθείτε ή μπα.
2: Ναι.
1: Εγώ με αυτό όχι, φιλέ. Δεν βλέπω κάτι. Μη σου πω ψέματα.
2: Έχει και δανεικά.
1: Ισπανίες τώρα.
0: Παιδί, όχι, τι είδε. Κανονικά. Άφα Ισπανία. Είναι η Λεβάντε η οποία στην έδρα της έχει μία νίκη και μία ήττα. Αλλά είναι γενικότερα στην 17η θέση. Και είναι η Σεβίλη που είναι 5η γενικός. Mm-hmm. Και εκτός έδρας έχει δύο νίκες και μία ισοπάλεια. Διπλό στο 2,70. Εγώ θα το αγγίξω και ας το χάσω.
1: Δεν μου γεμίζει το μάτι εμένα.
0: Κοίτα, και εγώ ρίσκω. Δεν λέω μπετό και τέτοιο. Ναι. Δηλαδή είναι άλλο, όπως λέγαμε, το save του 1,50 του Πανιωνίου. Ναι. Και άλλο τώρα το 2,70 του Δεσπότη Σεβίλη.
2: Τα save δεν τα ξέρω. Τα save δεν τα πιστεύω ποτέ. Ναι.
0: Παιδί μου, εννοεί. Το φαβόρι, ξεκάθαρο φαβόρι. Τώρα ναι. Είναι ρίσκο. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι ρίσκο. Ναι. Λοιπόν, έχει και κάτι Σουηδίες, κάτι Δανίες, κάτι τέτοια που θέλει ο
2: Φίλιππ. 12 απόδοση ακριβώ.
0: Μπαμπαμ.
2: Λοιπόν, Άρχους Οντέριτσκε. Όπως θέλει και ένας φίλος πάντα στις εκπομπές. Από το Άρχους που έρχεται πάντα over.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα το κάνουμε over 3,5 στο 2,25.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Ότι δίνει over 3,5.
1: Ήμουν σίγουρος για το over 3,5.
2: Λοιπόν, και θα πάρουμε δύο σουηδικά. Το ένα είναι από μικρές κατηγορίες. Δεν νομίζω ότι δεν θα την πρέπει να έχετε ξανακούσει
0: ζωή. Η Λάγχολμς με τη Βάκερς.
2: Βεβαίως. Δίνει ένα 57 ο.
0: Βέβαια, το λέει και με στόμφο.
2: Τι κατάλαβα, τι έχει η Λάγχολμς σε σχέση με τη Σεβίλη. Λοιπόν.
0: Διότι είναι τη Βάκερς, έχω ένα ζήτημα. Όχι για την...
2: Δεν μα απασχολεί.
0: Για τη Λάγχολμς, μια χαρά.
2: Η Λάγχολμς, λοιπόν, με τη Βάκερς.
0: Έχει δύο αλφα. Τη Βάκερς.
2: Δίνει ένα 57 το over. Θα το ανεβάσουμε, το πάμε στο 2,27 με ένα over 3,5. Το θέμα είναι να μπει γκολ στο πρώτο μήχρο. Άμα μπει, είμαστε σε καλό δρόμο. Και το ίδιο θα κάνω και στο Έλσπρομ Χάλμπστατ, γιατί είναι μικρό το over. Ναι. Και πάει 2,35. 3 over 3,5, 12 απόδοση.
1: Okay.
2: Μια χαρούλα.
1: Okay.
2: Εντάξει, τι περιμένεις. 12 γκολ.
0: Καλά, σου είπα εγώ.
2: Υπάρχει και άλλο ωραίο σε αυτή τη. Αλλά δεν μου αρέσει το 1,93 σαν απόδοση.
0: Δηλαδή, αν ήταν 1,90-1,95 θα σου άρεσε.
2: Ναι, το 1,93 έχω κόλλημα.
0: Έπρεπε να δείτε το βλέμμα του Διονύση.
1: Γιατί τι κόλλημα έχει με το 1,93.
2: Δεν το έχω πιάσει.
1: Πόσα δηλαδή
0: έχω
1: πιάσει.
0: Εγώ έχω αγαπημένη απόδοση τώρα που λες έτσι.
2: Έτσι
0: έχω αγαπημένη όμως.
2: Ναι.
0: Συνήθως είναι στο 2,37.
2: Ωραία είναι.
0: Αυτό.
2: Ναι,
0: αυτό σου λέω.
2: Είναι ωραία.
0: Ενώ δεν υπάρχει 2-17, 2-27 κλπ. Όλα είναι ή 0 ή 5.
2: Το 2-37 και εμένα μου αρέσει.
0: Για κάποιο λόγο μου κάνει. Και είναι το μοναδικό.
2: Το 1-93.
0: Δεν το ξαναδέχω αυτό.
2: Όχι, υπάρχει. Και σε over έρχεται και το έχει και σε δυόμιση και σε
1: υπάρχει, αλλά τι πει
2: δεν το ξέρω.
0: Εγώ, εντάξει, είναι για λόγο με ποια εταιρεία κάποιο. Εγώ σου λέω, εκτός από να είναι 2,50, 2,55, 2,60, δηλαδή δεν έχω δει έτσι να μην είναι ακριβώς, μόνο το 2,37 μου έρχεται στο μυαλό και 1,53. Αλλά μετά στα γκολ όμως πάει και στα τέτοια.
2: Ναι, το 2,37
0: μου αρέσει. Ναι, και εμένα.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί εντάξει, θα την έβαζα και τη Λούμπεκ.
1: Ναι, αλλά δεν σ' αρέσει το.
2: Το 1,93 δεν μ' άρεσε. Βέβαια, μου αρέσει το 1,93, πα 23 από
0: εδώ. Να σου πω κάτι, μπορεί σε λίγη ώρα να πάει 1,90-1,95. Περίμενε λίγο.
2: Μπα, δεν μπορεί να αλλάξει. Θα μαρμαρώσει το 1,93.
0: Τι να πω, εγώ σου είπα ότι υπάρχει πιθανότητα τώρα από εκεί και πέρα. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός.
2: Αλλά τα. Να ξέρει, είναι οι μικρές αυτές κατηγορίες. Χαζεύω κιόλας.
1: Κάτσε και τα βλέπεις, ε.
2: Ναι, ωραία, έχει παιδάκια στη.
1: Περιποιημένα.
2: Περιποιημένα. Περνάνε τα αυτοκίνητα απ' έξω.
0: Αυτό μου θυμίζει η παιχνίδια προετοιμασίας.
2: Είδα Δέλτα Τσεχίας το Σάββατο, ένα μισάωρο.
1: Εντάξει τώρα, ρε Ρακλή, και στη Δέλτα Τσεχίας.
2: Φίλε, ήταν σαν να βλέπεις τώρα επαρχιακό μάτς. Πώς έβαζα παλιά τα ραδιοαρφίλα και τις μεταδόσεις.
1: Ναι.
2: Με τα αυτοκίνητα πίσω από το τέρμα.
1: Ε, τι θα ήταν.
2: Μονοκάμερο, δεν υπήρχε δηλαδή.
1: Τι θες και παραγωγή εσύ.
0: Μα πραγματικά τώρα.
2: Έχει κάτι φοβερά, κάτι καρβίνες, κάτι τέτοια, πώς τις λένε αυτές.
1: Καρβίνες.
2: Ναι, καρβίνα.
0: Τι είναι η καρβίνα.
2: Ομάδα, τι είναι άλλο. Αλλά υπάρχει και το θέμα ότι όλες έχουν ομάδες Β και στις μικρές κατηγορίες.
0: Ναι. Έτσι αναπτύσσεται το ποδόσφαιρο, αδερφέ μου.
2: Ναι, φίλε, και έχω δει τέτοια.
1: Ναι, η Τσεχία έχει φοβερό πρωτάθλημα που έχει αναπτυχθεί. Ρε, με δουλεύετε. Ρε.
2: Τι έχουν.
1: Επειδή έχουν ομάδες Β στην Τσεχία και έχει αναπτυχθεί το τσεχικό πρωτάθλημα.
0: Η Τσέχη κάθε φορά στις μεγάλες οργανώσεις παρόντες.
1: Δεν μιλάω για την εθνική. Μιλάω για το πρωτάθλημα.
0: Εγώ αυτό λέω ότι οι παίκτες βγαίνουν.
1: Γεια σου, από την Καρβίνα. Μπορεί.
2: Παίρνει ένα παιχνίδι, λέω και όλο Όσλο Βαλερέγκα, λέει 2-2. Τι έχει Νορβηγού σήμερα.
0: Έχει ένα Νορβηγία, ναι.
2: Ποιο. KVM Όσλο Βαλερέγκα. Ποιο είναι.
0: Έχει το Κφούμ Βαλερέγκα.
2: Ποιο. Ποιο?
0: Κφούμ.
1: Κουφού.
0: Κφούμ.
2: Και η FUM.
1: Θα πάμε να παίξουμε παιχνίδι.
0: Εντάξει, θα θέλω να πω τώρα.
2: Κφούμ.
1: Κφούμ.
0: Παίξε Βαλερέγκα.
2: Κοίτα, το... μ' αρέσει το 2-2 του φίλου, αλλά το. Η Όσλο αυτή είναι μια ομάδα που έρχει. Το έχει το κολυγόλ, αλλά είναι περίπου έρχεται στο 1-1. Όσο τα δει, θυμάμαι. Όχι, δεν έχει και Βαλερέγκα. Α, θα πήγε η Βαλερέγκα.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
2: Δεν μπορεί να δείτε με τέτοιο. Β' Νορβηγία, θα δει, είναι φοβερά παιχνίδια.
0: Τα βλέπω και σε πανάπτυο. Εγώ δεν μπορώ να δω.
1: Θα βάζει το βράδυ για
0: να ξέρω το αποτέλεσμα.
2: Άρα δεν έχετε δει Σάββατο μεσημέρι, Κυριακή. Όχι, Κυριακή.
0: Δηλαδή κάνει Σάββατο μεσημέρι, φίλε, έχει Αγγλίε, έχει τέτοια δω.
2: Και Τέταρτο. Το πρωί σου λέω.
1: Όχι, ρε. Δεν κάνουμε και τίποτα να πάρουμε ένα καφέ. Κάθομαι να βλέπω τώρα Νορβηγίε στο σπίτι.
2: Όχι, Νορβηγίε δεν έχει, έχει Τσεχία.
1: Τσεχίε, για όνομα.
0: Δεν θέλει Τσεχία το παιδί, το πε.
2: Γιατί εμείς θέλει.
0: Τώρα δεν ακούγεις που έλεγε ότι.
1: Δεν θέλω, δεν κάτσω τώρα πρωί Σάββατο 11 το πρωί να κάτσω να δω Τσεχία. Θα κάτσω να πάω να πιω ένα καφέ, ξέρω κάτι θα κάνω.
2: Κοίτα, τα χειρότερα γήπεδα που έχω δει σε κάποιες, ας πούμε, μιλάμε για τραγικές κατηγορίες.
1: Ναι.
2: Το οποίο είναι μέσα σε ένα πάρκο, δηλαδή βγαίνουν τα σκυλιά, βγάζουν τα σκυλιά και τα σκυλιά τους βόλτα, τα παιδάκια παίζουν.
0: Ναι, ναι, πάμε γιατί θα κάνουμε over με τις ιστορίες.
2: Και έχει και παιχνίδι. Ξέρετε πού είναι.
1: Πού είναι.
2: Μυθικά, δηλαδή μέσα στο πάρκο. Αυστραλίες. Αλλά Αυστραλίες, Δέλτα Εθνική και τέτοια.
0: Γιατί Δέλτα Εθνική εδώ πού παίζουμε, δηλαδή. Γιατί
2: δεν θα παίζουν σε πάρκο.
1: Παίζουν στα χωραφιά.
2: Άλλο χωραφιά. Εδώ μιλάμε σε πάρκο.
1: Λοιπόν, κύριε.
2: Και έχω δει και γραμμή η οποία είναι μεθυσμένο την έχει τράβηξει. Γιατί με η μεσαία γραμμή.
0: Πήγαινε εδώ να δει την Δέλτα Εθνική, να δει τι γίνεται εδώ, γιατί ξαφνικά ανακάλυψε τον κόσμο.
1: Ηρακλή Αντίπα, θα του φωτοθεί μια
2: δυνατή
1: Χριστόγλου.
2: Για την κατάκτηση Κυπέλου.
1: Στην Αυστραλία, τα πούμε
2: αύριο. Χαμό.
1: Χάρη Χριστόγλου στον ήχο, Σωτήρη Σταμπάκο, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγή. Έρχονται Νικολογιάννη
0: και Τσεντζόγλου
1: Τσανάκα για το επόμενο δύο ώρο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Από αυτό να θυμίσουμε απόψε τη μεγάλη πρεμιέρα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: 11 και 4 all in. Μιχάλη Τσόχο, Γιώργο Λιανιό, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστα Κατσουράνη, Γκέσταρ, ο Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Και όχι μόνο, μείνετε εδώ συντονισμένοι για να του απολαύσετε 11 και 4 all in. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Politicians
3: had themselves away. Η Winsport FM 94,6. Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τον Ισοζέλικο Μπράντοβιτς, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτρων με την Παρτίζαν για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, χωρίς Ναν και Σλούκα στο Βελιγράδι ή Πράσινη. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει σε υψηλή ταχύτητα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολευκών, με 16 παίκτες στην Ισπανία Πειραιώτες, εκτός Πλώτας και Μπρουνελές. Την ενόχλησή του για το ποστάρισμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στα social media με το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερο ντέρμπι αιωνίων, εξέφρασε μέσω θέσης ο Παναθηναϊκός. Απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας, ανέφερε μεταξύ άλλων για τον τεχνικό των Ερυθρόλευκων, ο οποίος λίγο αργότερα διέγραψε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Με την αρρωγή της ΠΑΕ, ο Τετέι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου για όσα είπε δημοσίως, τα οποία ο Διεθνής Φορ χαρακτηρίζει αναλυθή. Επιχείρηση ανασύνταξης στον Παναθηναϊκό την επομένη της ήττα στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να αρχίζουν την προετοιμασία τους για το μάτς με την Μπόρατ στο ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και της Μπεσίκτας φέρεται να βρίσκεται ο διεθνής κεντρικός αμυντικός Δίνος Μαυροπάνος, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της 5ης με τη Μαρσέη στο Europa League κάνουν από σήμερα οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς 300 αλλά με Βάργκα θα αναχωρήσει αύριο η αποστολή της ΑΕΚ για το Λονδίνο εν ώψη του ΜΑΣ με τη Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς κάνει ο Ούγγρος επιθετικός, που έχει περισσότερες πιθανότητες για την αναμέτρηση με τη Manchester City. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σέντρα στις 6 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα Κώστα Χατζηδιάκος από τον Αλέσιο Λύση για τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Δεδομένα ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια, με τον Μπάμπα φαβορή για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Εντιαγέ για την κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάντζα. Με 2 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Σε εξέλιξη Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 περίπου στο 58 λεπτό, ενώ στο 50 αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος 1-0. Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αρχίσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για το Nations League, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στις 6 στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Handball Premier με κάλυψη από Mega Play. Μία ώρα νωρίτερα παίζουν Αθηναϊκός Χάνθ με μετάδοση από R2 Sport. Κάτοικος Μαδρίτης θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Τιμπό Κουρτουά. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκάλυψε ότι ο 34χρονος Βέλγος τερματοφύλακας συμφώνησε με τη Ριάλ για τη μονοετή επέκταση του συμβολαίου του, που λύγει το καλοκαίρι του 2027. Έτοιμη να αφήσει το Βελιγράδι και να μετακομίσει στην Κύπρο για τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα είναι η Μακάμπη, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, το πρώτο μάτς της ομάδας του Τελαβίβ στη Μεγαλόνισο θα είναι το ντέρμπι απέναντι στη συμπολίτη Αχάπουελ στις 12 Νοεμβρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
5: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ, με Κώστα και Τζόγλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Μονάδας, στον Big Sport FM. Χάρης Χριστόγλου, στη ρύθμιση στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι γίνεται, κύριε?
1: Τι κάνετε, παιδιά? Δεν θέλατε εθνικές, τρεις εβδομάδες.
0: Εγώ τα έλεγα, δεν με ακούγατε, εγώ τα έλεγα. Καλά ήμασταν τις εβδομάδες διακοπή. Θέλατε να ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, δεν ήταν.
0: Ο Κέτσο είναι χαρούμενο γιατί σου λέει.
1: Ο Κέτσο βλέπει, χαρούμενο. Δεν ήταν.
0: Κέρδισα 3-0 τον Όφη. Με βόλεψε και το αποτέλεσμα του ντέρμπι με ένα βαθμό
2: πίσω. Όλα τα αποτελέσματα καλά θα ήταν. Εντάξει, βέβαια, αν ήταν ο Παναθηναϊκό θα ήταν.
1: Το είχε πει ο Κέτσο, το είχε πει ο Τσάκ. Το είχε πει ότι δεν θέλει να κερδίσει ο
0: Παναθηναϊκό. Λογικό είναι, βέβαια. Λογικό είναι, βέβαια. Αυτό που είναι πρώτο κυνηγά. Να χάσει βαθμό.
1: Και αν κερδίσει και ο Πάουκ σήμερα έχει συγκάτοικο δηλαδή.
0: Και θα είναι όλοι μαζί.
1: Γίνεται τώρα το τρενάκι του τρόμου.
0: Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Εκταγωνιστικοί
0: είμαστε. Κάτσε να φτάσουμε 26η.
2: Πάντως μετά από 6 αγωνιστικές, με τα πάνω, με τα κάτω, επανήλθαμε σε μουτ καντονικού ελληνικού πρωταθλήματος, κορυφαίου στην Ευρώπη. Με αν νικήσει και ο ΠΑΟΚ σήμερα, θα είναι δηλαδή από 0-2 μέχρι 2 πόντους, 4 ομάδες.
0: Ναι.
1: Ναι, θα είναι 15-15, 14-13.
2: Τρομερό.
1: Και παιδιά, όλοι έχουν κάνει. Εντάξει, αλλά άμα το δούμε λίγο συνολικά.
2: Κοίτα, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν κάνει γκέλες.
1: Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν κάνει γκέλες. Παναθηναϊκός έχασε έναν τέρμα από τον Ολυμπιακό. Okay.
2: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός.
1: Το Παναθηναϊκό δεν είναι κάτι παράλογο. Και απ' την άλλη, επίσης, αν δούμε, ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει δύο ντέρμπι. Η ΑΕΚ δεν έχει παίξει ντέρμπι ακόμα.
2: Όχι,
1: η ΑΕΚ δεν έχει παίξει ντέρμπι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν από ένα. Είναι όλα τώρα μέσα στην κουβέντα. Μέσα στην κουβέντα. Βέβαια, πολύ νωρίς, παιδιά, τώρα. Έχει αγωνιστική, τι να συζητάμε, 25 αγωνιστικές ακόμα, πόσες έχει.
0: Λοιπόν,
1: 26.
0: Να πούμε καταρχάς ότι μετά από μία αγωνιστική, την προηγούμενη, όπου δεν είχαμε ούτε έναν άσο, χθες είχαμε μόνο άσους. Χθες και προχθές.
1: 6-6.
0: Ναι.
1: Και πάει να γίνει σήμερα, άμα γυρίσω πάω, 7-7.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Τι κάνουμε, έχουμε διάλειμμα, κύριε Χάρη?
3: Έχουμε
0: σε δύο λεπτάκια.
1: Λοιπόν, να κάνω εγώ την αναφορά μου και να πάμε για να ξεκινήσουμε την κουβεντούλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκινά στο The Lincoln Sports Park στις 24 Οκτωβρίου. Το The Lincoln Sports Park μετατρέπεται στο απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3-on-3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσαρτσαρή, οι οποίοι θα δώσουν συμβουλές σε ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό και θα πραγματοποιήσουν τις απονομές των νικητών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους φίλους του μπάσκετ να μπουν στο γήπεδο, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να ζήσουν τη συγκίνηση της συμμετοχής σε ένα πραγματικό τουρνουά, δηλώνοντας συμμετοχή μέσω της σχετικής φόρμας στο website του The Ελληνικών. Πάμε break, το μάνι, και ξεκινάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
10: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
11: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε Γιώργο, ξεκίνα εσύ, νικητής είσαι.
1: Ναι.
0: Το Ολυμπιακό.
1: Ναι, λοιπόν ήταν ένα το πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα εννοείται για τον Ολυμπιακό το χθεσινό, γιατί είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι τα ντέρμπι πρέπει να τα κερδίσεις, να βρεις τον τρόπο να τα κερδίσεις. Πρώτα κερδίζεις, μετά τα παίζεις. Μπορεί μου και η εικόνα να μην ήταν ότι έθελξε ο Ολυμπιακός, αλλά βρήκε τον τρόπο να πάει το παιχνίδι εκεί που ήθελε, να το ελέγξει απόλυτα στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Φάνηκε ότι το είχε προετοιμάσει καλά και το είχε σχεδιάσει καλά ο Εμμανουέλ αυτές τις 20 μέρες της διακοπής. Του διάβασε καλά το παιχνίδι. Με την τριάδα που επέλεξε στον άξονα και κυρίως με την επιλογή του Πόρτα δικαιώθηκε στο 100%. Για μένα ο Πουέρτα είναι ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου χθες. Αυτός, νούμερο 1 κατά την άποψή μου, νούμερο 2 ο Ρέτσος και μετά ο Φρόιλερ και ο Πιρόλα. Γιατί ειδικά με το δίδυμο του Φρόιλερ με τον Πουέρτα έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα Ολυμπιακός, έχει ένα πολύ καλό και στοχευμένο pressing, δίνει για αφήσει τα χαφ του Παναθηναϊκού να πάρουν ανάσα, ειδικά τον Καμαρά που είναι και ο παίκτης που παίρνει την πρώτη μπάλα. Έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός, τον έχει βγάλει εκτός παιχνιδιού, έχει κάνει 3-4 βία στα λάθη στο πρώτο ημίχρονο που με κόλλησε, κέτσε τώρα.
0: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, το κέτσε.

0: Λοιπόν, πάμε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πάμε.
1: Να γελάμε και λίγο, έτσι πρέπει. Λοιπόν. Επιστρέφει ο κύριος Κέτσε. Λοιπόν. Με τον μπορείτε να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ενδεικτικό του pressing του Ολυμπιακού. Νομίζω εκεί θορύβησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και τον έκανε να βγει τελείως από το παιχνίδι και στο μυαλό πνευματικά. Μόλις στο τέταρτο, το πέμπτο λεπτό που έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός, αλλά κάνει κάκι στο τελείωμα που δεν βρίσκει καν τέρμα. Πάει πλάγιο, νομίζω, ο Φορτούνης μέσα στην περιοχή. Και γενικότερα το χτίζει ο Ολυμπιακός καλά το παιχνίδι. Αμήνεται σωστά στη μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν αφήνει τον Παναθηναϊκό να φτιάξει ευκαιρίες. Έχει τελειώσει ο Παναθηναϊκός χωρίς κλασική φάση το παιχνίδι. Και παίρνει ο Ολυμπιακός, έχει πάρει πάρα πολλές μονομαχίες, παίζει πολύ δυνατά, πολύ τσαμπουκά, είναι λίγο ένα, πήρε τον ντέρμπι νταϊλίκι κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Εμένα στο μυαλό μου λίγο το χθεσινό παιχνίδι μου θύμισε λίγο με τη Λίμπαρ έως αρκετά στο θέμα του pressing των μονομαχιών, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο στη κυκλοφορία και στην προσπάθεια δημιουργίας, δηλαδή με κάτω την μπάλα, με υπομονή, με αρκετό build-up. Έκανε τον Παναθηναϊκό να μην έχει build-up, που είναι ένα από τα καλά του στοιχεία. Ο Παναθηναϊκός είχε σκοράρει, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα παιχνίδια του τώρα με σεζόν. Και καταφέρει ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει στο 0, να πάρει αυτό το τρίποντο και να μπει για τα καλά στη διεκδίκηση του προαθήματος, γιατί με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, ακόμη και με την ισοπαλία, θα έμενε στο μείον 5, με ήττα θα έμενε στο μείον 8 και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και ο Ζώτα Σίλβα, ένα παιδί που πραγματικά παίζει με πάρα πολύ πάθος, είναι εξαιρετικός τακτικά. Έπαιξε με δύο extreme, αλλά που είναι, να το πω έτσι, inside forward. Οι δύο extreme του έπαιζαν πολύ κλειστά, τον Φορτούνη και τον Ζώτα, γιατί θέλει να δημιουργεί υπεραριθμίες στον άξονα ο προπονητής. Και ακόμα και μετά την αποβολή του Σάγιακα στο 66, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο Ολυμπιακός έχει αφήσει αρκετά την μπάλα στον Παναθηναϊκό, λογικό, αλλά δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα, δεν έχει δεχτεί ευκαιρίες, έχει δεχτεί μια πίεση την οποία την απορροφά με χαρακτηριστική ευκολία και παίρνει αυτό το ντέρμπι με αυτό το 1-0. Δεν σκοράρει αρκετά ο Ολυμπιακός, δεν είχε και πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά με τον έλεγχο του αγώνα που είχε και με τις προϋποθέσεις που είχε δημιουργήσει, ακόμα και με 10 παίχτες, με το Ζέλσο να μπαίνει αλλά να είναι εκτός κλίμα του αγώνα, να έχει 2-3 πολύ κακές επιλογές, ίσως να μπορούσε να βρει και κάτι περισσότερο. Αυτά αγωνιστικά. Τώρα, επειδή θα συζητήσουμε για το κομμάτι της διαιτησίας, να πω και εγώ τη γνώμη μου για τα όσα ακούγονται, για τα όσα έγινε. Γενικότερα ήταν ένας κακός διαιτητής, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί στην αρχή προσπάθησε να αφήσει το παιχνίδι να παιχτεί και του ξέφυγε. Μετά υπήρχαν δυνατά μαρκαρίσματα και μετά από το ένα άκρο πήγε στο άλλο, μετά σφύριζε πάρα πολύ. Δεν ήταν γενικότερα καλή η διαιτησία του. Τη γνώμη μου, εγώ λέω, στη φάση του Πιρόλα με τον Ντετέι, ασφαλώς και είναι φάουλ. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Και αν διαφωνούσα τώρα, εντάξει, δεν θα ήμουν τρελός ότι υπάρχει φάουλ του Πιρόλα στον Ντετέι. Βρίσκει πρώτα την μπάλα, φαίνεται και από την πορεία που παίρνει η μπάλα και τη δύναμη που παίρνει. Μαζεύεται μετά, αλλά τον βρίσκει. Συνεχίζει το μαρκάρισμα, τον βρίσκει. Είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα και φεύγει και η μπάλα και στο πλάι. Δεν φεύγει, δηλαδή δεν υπάρχει προφανής ευκαιρία για γκολ. Δεν είναι σε ξεκάθαρη θέση για γκολ Ντετέι. Από αυτό το μαρκάρισμα του Πιρόλα. Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν νομίζω ότι υπάρχει πεναλιστική περίπτωση για τον Ντέσσερ. Του τραβάει το σορτσάκι, φάουλ εκτός περιοχής, οκ, να υπάρξει. Αλλά το ότι υπάρχει μια επαφή μετά, δεν νομίζω ότι κάθε επαφή είναι πέναλτι σε καμία περίπτωση. Σωστή η αποβολή του Σάλιακα. Θα μπορούσε νωρίτερα να έχει αποβληθεί και ο Αντίνο με την κλωτσιά που έχει ρίξει στον Πουέρτα. Ο Αντίνο έχει κερδίσει και τις δύο κάρτες μετά από τον Σάλιακα. Σωστές και οι δύο κάρτες, 100%. Δεν θα πω ασφαλώς το αντίθετο. Το έχει χάσει γενικότερα σε κάρτες και από εδώ και από εκεί ο διαιτητής. Αυτά. Νομίζω και όλα τα άλλα θα τα κάνουμε και κουβέντα και με τα μηνύματα.
2: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ και να ξεκινήσω από κάτι μη αγωνιστικό, το οποίο είναι τραγικό και δεν επιτρέπεται να γίνεται από επίσημος και από προπονητή ομάδας. Ο κύριος Αλγκουαθίλ θα πρέπει να πάρει παράδειγμα από τον κύριο Βαλβέρδε και από άλλους κυρίους που έχουν καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού. διότι φαίνεται θέλει να κάνει κάτι άλλο. Η ανάρτησή του με το εμετικό κορέο που έχουν σηκώσει χθες για λίγα λεπτά, γιατί τους έγινε παρατήρηση και το κατέβασαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, είναι κάτι που δείχνει στο ξεκίνημά του ότι δυστυχώς δεν έχει τη συμπεριφορά αυτών των κυρίων που κάτσαν στον πάγκο του Ολυμπιακού, και αναφέρθηκε στο Βαλβέρδε, αναφέρομαι και στο Μεντιλίμπαρ, αλλά έχει ίσως το μυαλό του Βίτορ Περέιρα. Υπάρχει και μια σχετική θέση του Παναθηναϊκού πάνω σε αυτό, που λέει ότι δύο κόσμοι, δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιώ διαφορά στα αθλητική και κοινωνική παιδεία, στο σεβασμό και στους ειδικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία του ανθρώπου, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα πορεύεται σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία αν μη είτε άλλο αποτυπώνει το ποιόν, την νοοτροπία της αντιλήψης που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους του δύο συλλόγων. Η αλαζονία, σέβγε και το παδιλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά ούτε ένδειξαν οντυρότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός σημαντικού οπαδού. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του χωρίς να φοβάται κανένα, και κυρίως γνωρίζει το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που το εκπροσωπούν. Δύο κόσμοι πράγματι, και η απόσταση που τους χωρίζει είναι η χαοτική θέση του Παναθηναϊκού για το σοκαριστική ανάρτηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ με το εμετικό κορεό. Και πάμε στο θέμα το αγωνιστικό. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός θέση ήταν τραγικός, ήταν απαράδεκτη εικόνα του, και όλοι ευθύνονται, ο προπονητής, οι παίκτες όλοι, για την εικόνα του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Διότι όταν ετοιμάζεις μια ομάδα τρεις εβδομάδες, δεν μπορεί να παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ακόμα και οι απουσίες του Κάγκουα και του Λιβάη, ας πούμε, γιατί ήταν και οι δύο να μην παίξουν, ο Κάγκουα με ίωση για τρεις μέρες, σήκωσε υψηλό πυρετό. Ο Λιβά είχε τη θλάση, γύρισε νωρίτερα, αλλά δεν ήταν στο 100% έτοιμο. Ακόμα και αυτό όμως δεν νομίζω ότι ήταν η βασική αιτία είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε όπως έπρεπε να μπει στο παιχνίδι, με το μαχαίρι στα δόντια, με το αυτός είναι ο τελικός και αν δεν τον κερδίσω καταστρέφουμε, με την οτροπία που μπήκε ο Ολυμπιακός. Και αυτό είναι απαράδεκτο, διότι όταν παίζουν το Ολυμπιακό ειδικά δεν υπάρχει έχω περιθώριο 4-5 βαθμό κλπ. Πρέπει πάντα να δεις τον καλύτερο σε αυτό και να μπαίνεις στη μάχη και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να πάρεις αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός για επί 95 λεπτά έχει κάνει μόλις μία φάση, αυτή με τον Τετέι, με τα Κουνάκη. Ειδικά από το 65 και μετά που έμεινε με παίκτη παραπάνω δεν έχει κάνει καμία φάση. Και αυτό είναι απορίας άξου, και το γεγονός ότι δεν μπορούσε ούτε ένα αυτοματισμό να βγάλει και ουσιαστικά μπλοκαρίστηκαν τα τούτου. Ήταν πνευματικά ανέτοιμος αυτό το παιχνίδι και μου προκαλεί εντύπωση για το γεγονός ότι ήταν πνευματικά ανέτοιμος, γιατί όλοι γνωρίζουν το μέγιστο του ντέρμπι και το ήξεραν οι παίκτες και όλοι και ο προπονητής και όλοι. Απλά δεν τους βγήκε το παιχνίδι και γι' αυτό σήμερα κάνουμε την κριτική και λέμε ότι έχουν την απόλυτη ευθύνη για το γεγονός ότι η ομάδα παρουσιάστηκε έτσι και δεν πήρε αποτέλεσμα. Τώρα, να πάω λίγο στα διαιτητικά και να πω την άποψή μου ότι ο διαιτητής ήταν τραγικός. Απορώ πως ο συγκεκριμένος διαιτητής είναι elite. Εγώ για τη φάση του 18 λεπτού λέω ότι είναι κόκκινο στον Πυρόλα, πάνω στον Τετέ, είναι δολοφονικό το μαρκάρισμα. Και δεν είμαι και σίγουρος ότι ο Πυρόλα βρίσκει την μπάλα. Σε κάθε περίπτωση, ο Τετέ, αν φύγει από εκεί, έχει μπροστά του την αντίπαλη εστία. Είναι κόκκινη κάρτα, του τη χαρίζει. Για μια φάση που πριν δύο χρόνια όλοι έλεγαν ότι ο Ντραγκόφσκι έπρεπε να αποβληθεί, για την ίδια φάση ο Ορτέγκα δεν είδε τίποτα, ούτε κίτρινο ούτε τίποτα. Είναι κόκκινη κάρτα. Η φάση δεν λέω ότι είναι πέναλτι, γιατί έχει προηγηθεί φάουλ του Τετέ στον Ορτέγκα. Είναι όμως κόκκινη κάρτα, όπως και τότε δεν ήταν πέναλτι, γιατί είχε προηγηθεί του Μπετανκόρ το φάουλ στον Ντραγκόφσκι. Όμως ήταν κόκκινο ο Ντραγκόφσκι, τη τσίμπησε στην πρόκληση του Μπετανκόρ και το χτύπησε. Το ίδιο έχει κάνει και ο Ορτέγκα. Ούτε εκεί κόκκινη κάρτα. Και έχουμε φυσικά τη φάση στο 86 όπου ο Ντέσσες του τραβάει το σωτσάκι ο Ζώτα έξω την περιοχή, δεν πέφτει, συνεχίζει μέσα, ο Ζώτα το απλώνει το χέρι, το ρίχνει κάτω, φάση πέναλτι για μένα δεν δόθηκε, και φτάνουμε στο αποκορύφωμα ότι ο διαιτητής στα 5 λεπτά καθυστερήσεων δεν περιμένει να πάει 5 για να σφυρίξει το παιχνίδι. Το σφυρίζει 15 δευτερόλεπτα πριν, δείχνοντας ίσως ένα άγχος που είχε, δεν ξέρω. Πάντως θεωρώ ότι ναι, μεν ο Παναθηναϊκός έχει την απόλυτη ευθύνη για την εικόνα του και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, αλλά δεν μπορεί να μην πούμε ότι και ο διαιτητής εχθές έπαιξε τελείως κόντρα τον Παναθηναϊκό και τελειώνει και όλο αυτό το πράσινο το παραμύθι που ακούγαμε τόσο διάστημα από επίσημα χείλη για πράσινες παράγκες, για διάφορες άλλες αστιότητες. Νομίζω χθες φάνηκε τι γίνεται και το αν ένας διαιτητής είδε τα πράγματα όπως έπρεπε να τα δει σε ένα ντέρμπι. Και να κλείσω να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί νομικά και ο Ανδρέας Τετέι κάτω του Κωστή Ραπτόπουλου για τα όσα είπε για τον Τετέι, για τη μη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα, και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. Σήμερα έχει ομάδα προπόνηση. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στενοχώρια στους παίκτες και στον προπονητή για την εικόνα της ομάδας. Επίσης πρέπει να πω ότι πάει Παναθηναϊκός επίσημα δεν έχει πάρει την παραμικρή θέση του διαιτητή. Αυτές είναι απόψεις δικές μου, έτσι το βλέπω. Ένα-δύο παίκτες ήταν οργισμένοι με τον διαιτητή, αλλά πρώτα απ' όλα οι παίκτες και ο προπονητής του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι οργισμένοι με τον εαυτό τους για την εικόνα που παρουσίασαν και απογοήτευσαν πολύ κόσμο. 1500 πήγαν από αυτούς στο ξενοδοχείο για να τους ψυχώσουν και άλλους πολλούς που ειδικά αυτά τα παιχνίδια τα περιμένουν πώς και πώς για να πάρει η ομάδα ένα αποτέλεσμα και να προχωρήσει. Όμως θέλω να πω, κριτική να κάνουμε τη χειρότερη και την πιο σκληρή για το χθεσινό παιχνίδι. Να μην φτάσουμε στην ισοπαίδωση, γιατί βλέπω σήμερα ήδη μηνύματα ότι ο ένας είναι άχρηστος, ο άλλος είναι άχρηστος, ο Νίστο που θα βγάλει παρέλαση κλπ. Για πέντε παιχνίδια ήταν ο καλύτερος προπονητής, για ένα παιχνίδι που χάθηκε είναι ο χειρότερος. Okay, λίγη ψυχραιμία, ούτε υπερβολές από τη μία, ούτε υπερβολές από την άλλη. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζόμενων στη Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορούμενων στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης γυναίκα αγνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η ανακατασκευή 14 σειρμών είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις για τη στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
11: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid

0: Δείχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: 39 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γιζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας της διοικησιμότητας, στον πήγμα Super FM. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων, την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σκέτς, έλα.
1: Να πω κάτι λίγο πριν, γιατί και πριν πάμε και στο Γκέτσα, πάμε και στο
0: Μάκη.
1: Παναθηναϊκός
0: ΠΑΟΚ Β 3-0.
1: Πανιώνιος.
0: Τι πάρε. Καλά.
1: Επειδή μου έχουν στείλει και 3-4 μηνύματα και θα πάω τώρα. Παιδιά, ο Τάσος είπε τη γνώμη του και για το Πανό και όλα αυτά, όπως είπα και εγώ τη γνώμη μου πριν. Εγώ, πώς το λένε, ούτε θεωρώ πώς μου στέλνετε γιατί δεν απαντάς και όλα αυτά, ούτε εδώ νομίζετε ότι ήρθαμε για να τσακωθούμε, ούτε θεωρώ ότι είναι μετικό το ότι βγήκε ένα κορό με μια φάση που υπήρχε από παλιά, ούτε πώς το λένε, έχω ξαναπεί για οπαδούς, γιατί σε όλα τα γήπεδα από όλους τους οπαδούς έχουν βγει πόσα Πανό και χειρότερα και το ένα και το άλλο. Οπότε μη μου στέλνετε γιατί δεν απαντάσεις αυτόν, γιατί δεν απαντάσεις τον άλλον,
0: ναι,
1: θα πει και έτσι κάτι.
0: Απλά να τονίσω ότι δεν έχω δει ποτέ προπονητή του Παναθηναϊκού ή παίκτη του Παναθηναϊκού να ανεβάζουν τέτοιο αμυντικό Πανό.
1: Όχι, σου λέω επειδή μου είπανε γιατί δεν απαντάς τον Τάσο.
0: Εγώ έκανα κυρίως το σχόλιο γιατί δεν είναι δυνατόν προπονητής ομάδας να ανεβάζει αυτό το Πανό. Έτσι. Αυτό είπα. Και έχω δικαίωμα να έχω άποψη στο κάτω-κάτω. Και ο καθένας έχει την άποψή του. Και εσύ τη δική σου και εγώ τη δική μου.
1: Αυτό λέω. Επειδή θα στέλνουν όλη την ώρα απάντα.
0: Ας στέλνουν ό,τι θέλουν. Ας στέλνουν ό,τι θέλουν. Γιώργο, δε, μην ασχολείσαι.
1: Πάμε στο Μάκη. Πάμε, Νέα Σμύρνη. Έλα, Μάκη.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι εδώ στη Νέα Σμύρνη. Μια εύκολη νίκη του Πανιωνίου με 3-0. Στο 7 ο Αλεξανδράκης έκανε το 1-0. Στο 15 ο Χατζηστραβός 2-0. Και στο 55 ο Γκαντέλιο με το ωραιότερο γκολ. Μάλλον και του Χατζηστραβού είναι ωραίο, αλλά του Γκαντέλιο από δεξιά με το αριστερό φάουλ. Στο ύψος της περιοχής έκλεινε την μπάλα στην άλλη πλευρά και πέτυχε το τρίτο γκολ κάνοντας το 3-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Επιστρέφουν στις επιτυχίες της νίκες οι Κιανέριδροι και πλέον ετοιμάζονται για το πρώτο μεγάλο τέρμπι της χρονιάς, γιατί μέχρι τώρα ο Πανιώνιος έπαιζε με ας πούμε τις πιο ανίσχυρες

0: ομάδες της κατηγορίας. Αρχής γενομένη στην ερχόμενη Δευτέρα με την νίκη Βόλου και μετά Μαρκό μέσα, Πανσεραϊκός μέσα, τρία μάτια θα κρίνουν πάρα πολλά για τους φιανέρθρους στην φετινή σεζόν. Αυτά λοιπόν από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0.
1: Να σε καλά Μάκη, λοιπόν, συνεχίζω Κέτσε.
2: Ναι, Κέτσε.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ. Το σημαντικό ήταν να νικήσει το Σάββατο. Τα κατάφερε με καλή εμφάνιση, χωρίς να κινδυνεύσει καθόλου, από μια πάρα πολύ καλή ομάδα, τον Όφη. Την καλύτερη ομάδα διαμφισβήτητα μετά το Big Four και μια ομάδα που σε όλους δημιουργεί προβλήματα και θα δημιουργήσει και στο μέλλον. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να νικήσει με μεγαλύτερο σκορ, μάλλον να πετύχει γκολ και όχι μόνο από τα corner, αλλά και σε ανοιχτό παιχνίδι, είχε τις ευκαιρίες της. Είχε και ένα γκολ που έπρεπε να μετρήσει και δεν μέτρησε. Για ένα, τέλος πάντων, ένα φάουλ που δόθηκε από το διαιτητή σε μια φάση που δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Το γκολ το πέτυχε ο Κουτέσα, που ήταν και η πολύ μεγάλη έκπληξη του Νίκολιτς στην δεκάδα. Έκπληξη για μας βέβαια, γιατί προφανώς το 20ήμερο διακοπής ο Νίκολης εκτίμησε την παρουσία του Κουτέσα, την προσπάθειά του στις προπονήσεις, στα δύο φιλικά που έδωσε η ΑΕΚ, και γι' αυτό τον έβαλε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και τον δικαίωσε ο ποδοσφαιριστής. Ένα σημαντικό κέρδος για την ΑΕΚ, εκτός από το μάτς, είναι και η επιστροφή του Κουτέσα σε αυτό το επίπεδο. Θα τον χρειαστεί σίγουρα στα παιχνίδια του πρωταθλήματος μέχρι τον Ιανουάριο, που υπάρχει και η Ευρώπη, στην οποία δεν παίζει ο Κουτέσα, είναι εκτός λίστας. Και εντάξει, και μετά και το πρωτάθλημα της Κυριακής, η ΑΕΚ τώρα είναι ένα πόντο πίσω από τον Παναθηναϊκό. Το πρωτάθλημα είναι σχεδόν σαν την πρώτη αγωνιστική, ένα-δύο πόντι χωρίζουν τις ομάδες μεταξύ τους. Είναι σαν να μην έχει, δεν υπάρχει κάποια διαφορά, δεν υπάρχει κάτι. Τώρα για την ΑΕΚ ήρθε η ώρα της Ευρώπης, έχει δύο σερή παιχνίδια στο Champions League, έχει πάρει όπως γνωρίζουμε αναβολή για τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Πετάει αύριο το πρωί για Αγγλία, χωρίς το 300, όλοι οι άλλοι παίχτες είναι παρόντες, θα είναι και ο Βάρκα, τώρα εκεί θα το δούμε τι θα γίνει, αν θα είναι στον πάγκο. Είναι πολύ πιθανόν όμως να είναι όντως την Τετάρτη και να μπει και να βοηθήσει και αυτός αν χρειαστεί μέσα στο μάτς. Σημασία έχει ότι και ξεπέρασε αυτή τη θλάση που έπαθε στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό και επιστρέφει τώρα σε ένα σημείο. Και τέλος να πω για τον Κουτέσα πάλι ότι με την παρουσία του στη βασική δεκάδα το Σάββατο στέλνει και ένα μήνυμα και σε άλλους παίχτες που δεν είχαν και πολλές συμμετοχές ή που σίγουρα θα θέλουν περισσότερο χρόνο, ότι με την προσπάθεια θα μπορέσουν να παίξουν και αυτοί και να έχουν περισσότερη συμμετοχή και να κάνουν πράγματα με την ΑΕΚ, όπως και ο Κάιρινεν που από τον Αύγουστο είχε να παίξει βασικός και επέστρεψε βασική δεκάδα και είχε αυτές, κατά γνώμη μου, πολύ καλή απόδοση την Κυριακή. Αυτά.
1: Πάμε break, έχουμε χάρη.
3: Ναι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κύριε. Και έτσι ολοκληρώσες.
1: Ναι.
0: Γιώργο, ξεκινάς.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λέει δεν βλέπεται από τακτική αυτοματισμούς, λέει απλά πράγματα γίνονται. Σας κλείδωσαν χθες, λέει, ποτέ δεν παραδείγεστε τίποτα, λέει, ειδικά στις πίτες, Πέτρος Πέραμα, λέει. Τι εννοείς δεν βλέπετε ο Ολυμπιακός από, σε τακτική και αυτοματισμούς? Οκ. Okay. Παιδιά, περιμένετε να δείτε στα ντέρμπι, πόσα ντέρμπι είναι που έχουμε δει τα τελευταία 5 χρόνια, εγώ λέω, που έχουν παίξει μία από τις δύο ομάδες μπαλάρα. Για την Ελλάδα μιλάμε, έτσι. Δεν λέω ότι είναι Ραλ Μπαρτσελόνα, και εγώ το λέω Ραλ Μπαρτσελόνα, γουστάρω. Στην Ελλάδα, πόσα ντέρμπι είναι που έχουν παίξει μπαλάρα? Να είναι 5 ντέρμπι, 10 στα 70 που έχουν γίνει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι περιμένετε να δείτε στο χθεσινό παιχνίδι. Γιατί το χθεσινό μάτς ήταν καλά, πέρα για πέρα κομβικό για τον Ολυμπιακό. Ούτε ο Παναθηναϊκός προφανώς ήθελε να το χάσει, άσχετα που δεν ήταν καλός και δεν τον έκανε και δεν τον βοήθησε και ο Ολυμπιακός εισαγωγικά να είναι καλός. Αλλά περιμένετε εσείς να δείτε με ανοιχτό μάτς, πολλά γκολ, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, ο Πουέρτα έμοιαζε, λέει, με τον Πέδρη χθες. Πολύ γρήγορα αντίληψη χώρου και φοβερές πας ξηρά, παιδιά. Ο Πουέρτα ήταν, κατά την άποψή μου, ξαναλέω, ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου. Και ο Φρόιλερ έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο μάτς, ιδιαίτερα κάποια φάουλ που έχει κάνει πάρα πολύ έξυπνα για να μην βγει ο Παναθηναϊκός αντεπιθέσει, για να μην βρει ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Αλλά ο Πουέρτα έπαιξε και πολύ κοντά στον Ουναΐ. Και,
0: μα το μάζω ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι, τον ακολουθούσε πολύ μες στο γήπεδο, ναι, και τα πήγε εξαιρετικά πάνω του. Ο Ουναΐ, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, θεωρώ ότι είναι ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Απλά νομίζω ότι είναι ένα παιδί που όταν θα φάει λίγο μια κλωτσιά, ένα σπρόξιμο, λίγο ένα τζαρτζάρισμα, θα του πάνε δυνατά, τέλος πάντων, ότι μπορεί να μασίσει. Κατάλαβες το μασίσει, πώς να το λέω.
0: Δεν συμφωνώ σε αυτό. Νομίζω ότι χθες δεν.
2: Χθες, εγώ νομίζω καταρχάς δεν τον βοήθησε καθόλου.
0: Μπράβο, το Καμαρά. Διότι θα σου πω γιατί. Έχει φάει, έχω δει όλα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας τώρα διακοπή. Ξέρεις τι κλωτσιά έχει φάει.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν μάζεσαι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Είναι ότι. Ότι δεν το βοήθησαν κιόλας.
2: Αν
0: και. Ότι και ο ίδιος.
2: Δεν ήταν καλά.
0: Δεν ήταν πιο απλό στο παιχνίδι του. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις στο δεύτερο μήχρονο.
2: Ο μοναδικός
0: που κάνει την ενέργεια έξω και να μπορεί να τη σπάσει την μπάλα, προτιμά να σουτάρει.
2: Όταν τον έβγαλε έξω αριστερά.
0: Μπράβο.
2: Αν και νομίζω εγώ ότι ίσως ο μοναδικός που χθες μου φάνηκε ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο στο ύψος του ήταν ο Λούζα, κατά την άποψή μου εμένα. Ήταν ο μόνος που στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει και 2-3 φάουλ δυνατά. Τρέχει μόνος του στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο πάλι είναι αυτός που προσπαθεί να βγει λίγο μπροστά. Δηλαδή και ο Κάγκουα που μπήκε δεν βοήθησε ιδιαίτερα.
0: Λοιπόν, όχι.
2: Τσανάκα Κέτσε, λέει ο φίλος. Δεν βλέπω να λέτε και προεδρικά διατάγματα σήμερα. Γυρνάμε μπιφτέκα. Ναι, γιατί και εγώ και ο Κέτσε τις προηγούμενες ημέρες και τις προηγούμενες εβδομάδες μόνιμα για προεδρικά
0: διατάγματα. Δεν είπατε εσείς κάτι για προεδρικά διατάγματα?
2: Όχι, επειδή μας το λέει, μας το λέει ο φίλος και λέω. Ούτε σήμερα είχαμε εμείς κάποιο προεδρικό διάταγμα, ούτε τις προηγούμενες ημέρες είπαμε κάτι έτσι. Το να κάνουμε μια κουβέντα για τη διαιτησία, το να πω εγώ, ας πούμε, παράδειγμα ότι ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο μάτς, λέω εγώ τώρα, ο ΙΑΕΚ στο επόμενο, ο Ολυμπιακός αυτό και τα σχετικά, είναι διαφορετική κουβέντα.
3: Πάντως ούτε τέτοια κάναμε.
2: Ούτε τέτοια, αλλά κατάλαβες πώς το λέω. Πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα, λέει. Πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα το ότι έχετε γίνει, λέει, κλαδευτήρια και όποιον πάρει ο χάρος. Για μπάλα θα φανεί στη Μασαλία. Άντε γεια. Εντάξει, φίλε μου, άντε γεια. Τι να σου πω. Αυτό βλέπεις. Οπότε δεν πειράζει. Άμα σε πείραξε χθες, δεν έγινε κάτι. Ντέρμπι είναι. Θα μπορούσε να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός, μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός το επόμενο, μπορεί ο Ολυμπιακός το επόμενο. Έτσι είναι τα μάτς. Να χαίρεσαι, λέει, τον Ζέλσον. Χάλασε τρεις επιθέσεις, σίγουρο γκολ. Τον έχει ψυγιαστεί ο Εμμανουέλ και δεν τον ξεκινάει ποτέ βασικό. Οκ, φίλε μου, τον έχει ψυγιαστεί και ο Εμμανουέλ. Αλλά ξαναείπα, απλά δεν θέλω να το καταλάβετε, γιατί μάλλον αυτό που βλέπετε δεν το καταλαβαίνετε. Παίζει με δύο εξτρέμ που δεν είναι εξτρέμ. Χθες, ο Ζώτα Σίλβα και το Φορτούνι, γιατί είναι δύο παίκτες που κλείνουν μπροστά μέσα και δημιουργούσε υπεραριθμίες. Δεν τον νοιάζει τον Εμμανουέλ να δώσει πλάτο στο γήπεδο όπως τον νοιάζει το Μεντιλίμπαρ. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή δεν θέλω να το καταλάβετε αυτό. τον νοιάζει να πηγαίνει αρκετά το παιχνίδι στον άξονα, να μπαίνει μέσα με τον Φρόλερ και τον Μπουέρτα να φέρουν αυτή την μπάλα ακόμη πιο μέσα στα μεσοδιαστήματα, πίσω από την πλάτη του Καμαρά και του Λούζα. Προσπαθούσε χθες να περάσουν την μπάλα με σκαλοπάτι πολλές φορές τον Μάριους, ο οποίος Μάριους μπορεί να μην συμμετείχε τόσο πολύ στις τελικές προσπάθειες. Είχε μία-δύο που δεν ήταν εύκολες να τελειώσει, αλλά ήταν επικές οι μονομαχίες του με τον Ντεφράγκ και τον Φαντρόγγελεν. Γιατί και το παιδί είναι πάρα πολύ δυνατός. Εντάξει, με τον Φαντρόγγελεν, εγώ το είπα και χθες το βράδυ στην εκπομπή και γέλαγα. Με τον Φαντρόγγελεν ήταν και συμπαίκτης μέχρι πριν από δύο μήνες. Δηλαδή, χθες το γήπεδο έβραζε. Ας πούμε, σε μια φάση μετά την αποβολή του Σάλιακα γινόταν χαμός. Οι δύο πάγκοι ήταν όρθιοι, ξύλο μέσα στο ματς. Και οι δυο τους κάνανε χαβαλέ. Γιατί είναι φίλοι. Παίζανε μαζί μέχρι πριν δύο μήνες. Σιγά την ομάδα που έχετε Τσανάκα, λέει, σε ζωντάνε ψωπανακός, για κλάματα είστε και θα το δεις. Για τη διαιτησία Μούγκα, λέει ο φίλος του πάνω στο καμωτερό. Μια χαρά δε για τη διαιτησία. Πει δεν σε αρέσει αυτό που ακούς. Okay. Και εγώ, αυτή είναι η δικιά σου γνώμη, αυτή είναι και η δικιά μου γνώμη. Τι να κάνουμε τώρα. Έχασες, άμα θεωρείς ότι έχασες τη διαιτησία, δικαίωμά σου. Το σιγά την ομάδα που έχετε, θα το δούμε φίλοι συνέχεια. Έχει ξεχάσει ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που κάνει 20 μεταγραφές. Άλλαξε προπονητή πριν από ένα μήνα. Τα έχει ξεχάσει όλα αυτά. Κανένα πρόβλημα. Θα το δούμε στην πορεία. Εγώ ούτε μείωσα κάποια στιγμή τον Παναθηναϊκό, ούτε με σεζόν ούτε τώρα. Και σε ίσα συνεχίζω να λέω ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα, άσχετα ότι δεν ήταν καθόλου καλός θες. Αλλά οκ, όπως το βλέπεις εσύ, φίλε μου. Μπορεί να είσαι και από τους φίλους που έστειλε μηνύματα μέσα στην εβδομάδα. Μην αναστήσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί στην πέμπτη αγωνιστική ανασταίνει έναν αντίπαλο. Έτσι είναι. Μεγάλη νίκη ψυχολογίας, Γιώργο. Δεν διορθώσαμε τα θέματα μας, λέει, σε δημιουργία και επίδεση, αλλά δείξαμε μέταλλο και ότι είμαστε εδώ. Ο διαιτής κακός, λέει ο Κώστας Μπύρας. Συμφωνώ σε όλα, 100%. Λειτουργήσε νομίζω και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης για τον Ολυμπιακό χθες. Δεν μου αρέσει να λέω την ατσάκα ότι έδειξε ότι ήθελε πιο πολύ, γιατί και οι δύο το θέλουν να το πάρουν. Απλά ήταν πνευματικά πιο έτοιμος ο Ολυμπιακός, ήταν ξεκάθαρο. Νομίζω διάβασε καλύτερα το παιχνίδι ο Ιμανόλ σε σχέση με τον Ίστρουπ. Αυτό που εγώ που είδα από το γήπεδο, εντάξει, εκτός από την ένταση, την πίεση, την ψυχή και τα σχετικά και την καλύτερη δημιουργία, όχι δημιουργία ακριβώς, την καλύτερη κυκλοφορία από τον Ολυμπιακό ήταν αυτό, αλλά από την πλευρά του Παναθηναϊκού μου φάνηκε, δεν ξέρω κατά τι γνώμη έχει, αλλά σαν να μην είχε εναλλακτικό πλάνο. Εγκλωβίστηκε μετά το pressing και δεν είχε εναλλακτικό πλάνο. Και όταν έπαιξε με μεγάλες μπάλες στον Ντετέι,
0: είχε εναλλακτικό πλάνο.
2: Δεν είχε κοντά παίχτες.
0: Είχε εναλλακτικό πλάνο. Απλά ο Ντετέι, ο Αντίνο και ο Ταμπόρτα δεν μπορούσαν να το κάνουν πραγματικότητα. Δηλαδή,
2: ξέρεις τι, εκεί, όταν έπαιρνε την μπάλα ο Ντετέι, δεν είχε κανέναν παίχτη κοντά του.
0: Αυτό σου λέω. Ότι είχε εναλλακτικό πλάνο. Το εναλλακτικό πλάνο ήταν μεγάλο του Πένια. Αλλά δυστυχώς ο Ταμπόρτα σε χώρο δεν μπορεί να το. Αυτό να το υποστηρίξει. Ο Τετέι, εντάξει, πέρα ότι για μένα έχει δεχτεί και κάποια μαρκαρίσματα σκληρά, okay, δεν ήταν και αυτό που έπρεπε να είναι. Και ο Αντίνο, με ξέρει τις κάρτες που κέρδισε, και αυτός δεν ήταν σε καλή. Δηλαδή, όταν τα μεσοπαιδεία. Και ο Ναΐ, που ήταν κοντά στον Τετέι, όσες φορές πήρε την μπάλα, δεν δημιούργησε καταστάσεις, καταλαβες.
2: Ναι.
0: Ήταν θέμα αυτό μεγάλο.
2: Και όταν το έκανε αυτό, είχε αποστάσεις.
0: Ναι.
2: Τσανάκα, και έτσι λέει, βάλτε μας ηχητικό σε επανάληψη. Τι λέγατε, λέει, για την ίδια φάση του Ντραγκόφσκι, λέει, σας προκαλώ. Δεν νομίζω ότι είχαμε πει, εδώ είναι και ο Τάσος, εμείς, δεν νομίζω ότι να είχαμε πει ότι είναι πέναλτι η εν λόγω φάση του Ντραγκόφσκι. Επίσης, εγώ δεν τη θεωρώ και δεν είναι κατά την άποψή μου ίδια φάση καμία περίπτωση, γιατί τότε ήταν κουτουλιά. Δεν ήταν του Ορτέγκα κουτουλιά. Άσχετα με όλα αυτά, και τότε είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι δεν είναι πέναλτι, είχε προηγηθεί φάουλ. Λοιπόν, μεγάλη διαφορά του Ιμανόλ με το Μεντιλίμπερ είναι ότι γεμίζει τη μικρή περιοχή του αντιπάλου, όχι τη μικρή, την περιοχή γενικότερα, με παίχτες και κυρίως με μέσους που επιμένει η περιοχή ήταν άδεια. 100% σε αυτόν συμφωνούμε. Και παιδιά, είναι και ο τρόπος παιχνιδιού που θέλει να υπηρετήσει ο κάθε προπονητής. Ο Μεντιλίμπερ, σας είπα, το παιχνίδι χθες έμοιαζε αρκετά με τα στοιχεία του Μεντιλίμπερ και με αυτό βλέπαμε Μεντιλίμπερ. Αλλά στον τρόπο δημιουργίας και κυκλοφορίας, ο Ολυμπιακός ήταν τελείως διαφορετικό. Ο Μεντιλίμπερ ήθελε το άμεσο. Ήθελε τη μεγάλη μπάλα, ήθελε να πάει η μπάλα στις πλευρές και να βγει μια καλή σέντρα να γεμίσει μέσα στην περιοχή. Ο Ιμανόλ δεν δίνει πλάτος. Ο Ιμανόλ θέλει αρκετά κυκλοφορία, υπομονή, θέλει παιχνίδι από τον άξονα. Θέλει τέτοια πράγματα. Αυτά. Αυτά.
0: Ωραία. Τι αυτά, πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ. Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη της αυρινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Χωρίς Ναν και Σλούκα στο Βελιγράδι, πράσινη. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει σε ψηλή ταχύτητα. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων. Με 16 παίκτες στην Ισπανία, οι Πειραιώτες εκτός Πλώτας και Μπουρνελές. Την ενόχλησή του για το ποστάρισμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ με το κορό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργος Καραϊσκάκης, που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερο ντέρμπι Ιωνίων, εξέφρασε μέσω θέσης ο Παναθηναϊκός. Απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας ανέφερε για το Βάσκο τεχνικό, ο οποίος λίγο αργότερα διέγραψε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σέντρα στις 6 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Επιχείρησε να σύνταξει τον Παναθηναϊκό την επομένη της ήττας από τον Ολυμπιακό, με την προσοχή να στρέφεται στο μάτς του Conference League με την Μπόρατς. Δεδομένες οι αλλαγές στην δεκάδα από τον Jacob Nistrup. Με την αρρωγή της ΠΑΕ, το ΤΕΙ θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου για όσο είπε δημοσίως, τα οποία ο παίκτης χαρακτηρίζει να λυθεί. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και της Μπεσίκτας φέρεται να βρίσκεται ο διεθνής κεντρικός αμυντικός Ντίνος Μαυροπάνος, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της 5ης με τη Μαρσέιγ στο Europa League κάνουν από σήμερα οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς Τρακόσο αλλά με Βάργα θα αναχωρήσει αύριο αποστολή της ΑΕΚ για το Λονδίνο, εν ώψη του μάτς με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς κάνει ο Όγκρος επιθετικός που έχει περισσότερες πιθανότητες για την αναμέτρηση με τη Manchester City. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας, με την Πατρινή ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους. Πρόταση στον Γιούρις Ντόβιτς έχουν καταθέσει οι Αχαίοι. Επιστροφή στις νίκες για τον Πανιόνιο που επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β' στην Νέα Σμύρνη για την 6η αγωνιστική της Superbet League 2. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας αναγέννησε η Καρδίτσα Ζάκυνθος 3-0. Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αρχίσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για το Nations League που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στις 6 στον τέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Handball Premier με κάλυψη από Mega Play. Μία ώρα νωρίτερα παίζουν Αθηναϊκός Hand με μετάδοση από R2 Sport. Κάτοικος Μαδρίτης θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Τιμπό Κουρτουά. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκάλυψε ότι ο 34χρονος Βέλγος συμφώνησε με τη Ρεάλ για μονοετή επέκταση του συμβολέου του που λήγει το καλοκαίρι του 2027. Έτοιμη να αφήσει το Βελιγράδι και να μετακομίσει στην Κύπρο για τους εντός έδρας αγώνες στην Ευρωλίγκα είναι η Μακάμπη, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, το πρώτο μάτς της ομάδας του Τελαβίβ στη Μεγαλόνισο θα είναι το ντέρμπι απέναντι στη συμπολίτησα Χάποελ στις 12 Νοεμβρίου. Όλες οι συναλλητικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters. Κώστας Κυριτζόγλου, Γιώργος Τσανάκης, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής κοινότητας του Big Wings Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην ρύθμιση των ήχων του υπολογισμού μουσικής. Βαλεντίνα Νοκολοκοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Δημήτρη Τζομπατζόγλου με την εντεκάδα του ΠΑΟΚ κοντά στην Καλαμάτα. Έλα Δημήτρη.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σας. Χαίρετε έξω από την Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στο αρχικό του σχήμα τον Ζίφκοβιτς. Είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα με κάποια στομαχικά ζητήματα. Έχασε έδαφος και τον αφήνει εκτός ενδεκάδας. Βάζει τον Χατσίδη ως δεξιό εξτρέμ. Κατά τα άλλα, ο Τσιφτσής είναι στο τέρμα. Ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Ντιέγκο Κώστα στα στόπερ. Δεξί μπακ ο Κένι, αριστερό μπακ ο Μπάμπα. Ο Ζαφίρης μαζί με τον Γιάκιτς δίδυμο στα χαφ. Ο Πέλκας στο 10. Αριστερά ο Τάισον που είναι και αρχηγός, δεξιά ο Χατσίδης και στην κορυφή ο Εντιαγέ. Στον Πάγκο ΠΑΟΚ έχει Μοναστηρλή, Ελουστόντο, Χατζηδιάκο, Γιανούλη, Τέιλορ, Σανταμαρία, Καμαρά, Ούγκρεσιτ, Σορετήρε, Ζίφκοβιτ, Πάντζα και τον Ανέστη Μύθου.
1: Ωραία.
2: Τα λέμε σε λίγο και εντός γηπέδου.
0: Έγινε. Μπάντζα είπε. Μπάντζα.
1: Ο Μπάντζα στον Πάγκο. Ο Εντιαγέ παίζει.
0: Ο Εντιαγέ παίζει, μάλιστα.
1: Λογικά θα τον βάλει συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε με μηνύματα, σειρά μου,
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πάμε με μηνύματα, να δούμε εδώ. Μήπως η πορεία του Νίστρουπ στην Κοπεχάγη είχε την ίδια πορεία τέλος με αυτή του Μαρτίνς. Στη δύο χρονιά του είχαν διαβάσει και τον μπλόκα Ρανιατή πάλι. Δεν ξέρω ποια είναι η... Δεν ξέρω τι αναφέρεις, φίλε μου. Δεν νομίζω να ήταν τρίτη χρονιά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μόλις τρεις μήνες ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι στην τρίτη χρονιά. Ο Γιώργος από το Μαϊάμι. Τάσο, κακή διαιτησία. Προετοίμαστε η ομάδα. Οι άλλοι το ήθελαν πολύ περισσότερο και αυτό με τρελαίνουν. Έχουν δίκιο. Μα να μην είναι καλά σε ένα μάτς, αλλά όχι σε αυτό. Συμφωνώ, Γιώργο μου. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Όλοι οι τραγικοί μας ήταν χθες. Δεν πειράζει, θα έχουμε και άσχημες νύχτες. Αλλά Κυριακόπουλος και Καμαρά χθες δεν βλέπονταν. Και δεν το λέω με κακία προς τους δύο. Όχι, κριτική κάνεις και καλά κάνεις. Έτσι ισχύει και για τους δύο. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Τα συγχαρητήρια στον υπεύθυνο στη μέλλον φάση μας για τον κόλπο που φάγαμε. Ας πάρει μαθήματα το συνάδελφο του στην ΑΕΚ, ρώτησα 13. Φίλε μου, ρώτησα 13, ξέρεις ότι δεν κρίνεις τον υπεύθυνο στη μέλλον φάση από ένα παιχνίδι. Τον κρίνεις από το σύνολο των αγώνων. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει νίκες και προκρίσεις φέτος από στιμένες φάσεις. Να σου θυμίσω τον κόλπο που έχει πάρει με τη χάρη της Κράλοβε ο Ντέσες μέσα στην Τσεχία. Να σου θυμίσω τον κόλπο που έχει βάλει από κτήματα τα μπόρδα αυτά. Ο Ντέσες στη Λιβαδιά. Εκεί ήταν καλός και χθες δεν ήτανε. Συνολικά τους κρίνουμε, όχι από ένα παιχνίδι. Αγαπητέ Τέσο Ναΐ, πού ακριβώς βρισκόταν χθες ο ηγέτης της ομάδας, δεν θα έπρεπε να ξεχωρίζει και να οδηγεί πρώτος στην ομάδα στη μάχη. Εντάξει, χθες ήταν σε πολύ κακή βραδιά ο Ναΐ, παιδιά. Και εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου η εικόνα του. Και εγώ έχω πολύ μεγάλες απαιτήσεις από τον Ναΐ, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό. Και τον Ναΐ το χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια. Στα ντέρμπι, στα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έτσι. Τάσο άτολμη ομάδα, λέγει για ελληνικό ντέρμπι. Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Ο ψυχρός Δανός δεν έχει προετοιμάσει πνευματικά την ομάδα, φέρει ευθύνες. Μιγγέλ. Όλοι έχουν ευθύνη χθες. Και ο Δανός και οι παίκτες. Λοιπόν. Τάσο διαιτητής ήταν κατώτερος των περιστάσεων, αρκετά κομβικά λάθη. Πολλές και την στην ομάδα μας. Επέτρεψε το σκληρό παιχνίδι να μην επιλεχθεί ξανά στο ελληνικό ντέρμπι. Γέλασα με κάρτα ντεφράι. Μάλιστα. Τάσο, οι άλλοι τρεις δεν έχουν παίξει μεταξύ τους, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μόνο την ΑΕΚ. Άρα μπορεί να μεγαλώσει το χρυσό προβάδισμα που έχει μάξει η Ρακλουμάκη μου. Εξαρτάται και πώς το αποσυστεί ο Παναθηναϊκός συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει αντίδραση. Και όπως έκανε σε ελληνικών πριν, να κάνει και τώρα σε ελληνικών. Τάσο, φίλε Τάσο, το χρυσό αποτέλεσμα 100% ευθύνη του προπονητή με την ομάδα που κατέβησε, ειδικά στον χώρο του κέντρου. Δεν γίνεται όλοι οι παίκτες να είναι σε κακή μέρα. Τα παθήματα, μαθήματα. Διαφωνώ για τη χώρα του κέντρου. Ποιον θα μπορούσε να επιλέξει. Ο Κάγκο δεν μπορούσε να παίξει. Είχε ίωση. Με πυρετό. Και έκανε μια μισή προπόνηση. Ποιο να βάλει. Αντί για τον Λούζα και τον Καμαρά δηλαδή. Και τον Ναΐ. Ποιο να βάζε. Λοιπόν. Βλέπω ότι ο χωρίς τον Κάγκο δίπλα του Καμάρα είναι μονίμως τραγικός. Όπως ήταν και πριν την ανάφιξη του Κάγκουα. Συμφωνείς. Εγώ τον έχω δει τον Καμαρά να κάνει καλά παιχνίδια και με τον Λούζα δίπλα του. Όχι μόνο με τον Κάγκουα, αλλά χθες ήταν κακός και με τον Λούζα δίπλα του. Και υπάρχουν παιχνίδια που έχει παίξει με τον Λούζα και είναι πολύ καλός ο Καμαρά. Λοιπόν, Τάσο, τραγική εμφάνιση χθες από όλους και μεγάλο ξενέρωμα συνήθως. Από εδώ και πέρα έχει πλέον νομίζω βεβαιωθεί ότι ο Καμαρά δεν είναι για αυτό το επίπεδο και είναι ρίσκο να χρησιμοποιείται με ομάδες που κάνουν πρέσβη. Πρέσβη έχουν κάνει και άλλες ομάδες, φίλε μου, και ο Καμαρά ανταποκρίθηκε. Έτσι. Στα πέντε πρώτα παιχνίδια ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας και όλοι λέγατε ότι πλέον τώρα έχει βρει τα πατήματά του. Δηλαδή αν είναι για το χθεσινό παιχνίδι το πρόβλημά μας είναι ο Καμαρά, ενώ έχει 11, όχι 11 γιατί δύο δανείς στα στόπερ ήταν μια χαρά, και ο Πένια δεν σου φταίει σε κάτι, 8 παίκτες ας πούμε που δεν κάνουν τίποτα στο γήπεδο, οκ. Okay. Ο Καμαρά έχει κάνει δύο πάρα πολύ μεγάλα λάθη, συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτός ο απόλυτος υπεύθυνος για χθες. Εγώ η μεγαλύτερη ευθύνη θεωρώ έχουν αυτοί χθες από τους οποίους περίμενα πράγματα και δεν είδα τίποτα. Λένε δεν έκανε ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός ποιος έκανε. Δεν έχει σημασία αυτό, φίλε μου. Εγώ τον Παναθηναϊκό κοιτάω. Εγώ τον Παναθηναϊκό θεωρώ απαράδεκτο στο χθεσινό παιχνίδι να κάνει μια ευκαιρία. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Και δεν έκανε ευκαιρία ούτε όταν έπαιξε με παίκτη παραπάνω. Αυτό λέω. Το τι έκανε ο Ολυμπιακός είναι δικό του θέμα. Και δεν έκανε ούτε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κέρδισε όμως. Τάσο, μετά το μάτσο στην Καλαμάτα, ρωτήθηκε σε μήνυμα: πιστεύει ότι ο Νίστρο σε περίπτωση που πιστεί η ομάδα θα έχει εναλλακτικό πλάνο. Συνεχίζει να λες όπως τότε πως έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη. Ναι. Δεν είμαι από αυτούς που στην πρώτη ήττα θα κράξω τον προπονητή και θα πω δεν κάνει. Και έχω πει στις 5 νίκες του Παναθηναϊκού, κάτω η μπάλα, κάθε μέρα τα έλεγα εδώ, κάτω η μπάλα, χαμηλά την μπάλα. Θα έρθουν και στραβές και στραβές θα χρειαστεί να στηριχθεί ο προπονητής και όλα αυτά. Όταν λοιπόν τα λέω τόσο καιρό, τώρα που έχετε στραβεί, θα πω ναι, το έχω εμπιστοσύνη και στήριξη στον προπονητή. Όλοι κάνουν λάθη. Το θέμα είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα στη διάρκεια. Όχι σε ένα παιχνίδι. Θα περιμένουμε στη διάρκεια να δούμε τι θα γίνει. Τάσο, η ομάδα βγάζει σοφτήλα και δεν έχει αυτοματισμού, αυτό προβληματίζει. Όπως και ο τρόπος του παιχνιδιού του κόσμου που στα ντέρμπι αυτού του είδους παιχνίδι δεν είναι ποτέ αποδοτικό. Με τον Μπάουκ ντέρμπι δεν ήταν, ρε φίλε. Τι πάει επειδή είναι αποδοτικό. Μπήκε ο Παναθηναϊκός με το μαχαίρι στα δόντια με τον Μπάουκ. Από τα πρώτα λεπτά τον πίεσε πάρα πολύ. Κέρδισε με το επιθετικό παιχνίδι την κόκκινη κάρτα και μετά ήταν απολαυστικό ο Παναθηναϊκός. Εκεί δεν ήταν ντέρμπι αυτό δηλαδή. Εκεί δεν έβγαλε σοφτήλα η ομάδα. Πώς αυτοματισμό δεν έχει ο Παναθηναϊκός στις πρώτες αγωνιστικές, τι είχε δηλαδή. Πώς θα πήρε τα μάτς. Άλλο να πεις εχθές δεν είχε, και άλλο γενικά. Εσύ μου λες γενικά. Γενικά δεν υπάρχει αυτό που λες. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει αυτοματισμούς. Και λέμε εχθές είναι το χειρότερο του παιχνίδι γιατί αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Γιατί δεν έβαλε τους αυτοματισμούς που έβαλε σε προηγούμενα παιχνίδια. Το Γάλλο λέει: πολίτη θλίψεω γεννά παραφροσύνη. Δε και άκου τι δηλώσει του Νίστρου που και όσο για αυτά που λες είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Κωστής Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ ωραίο μήνυμά σου, με σεβασμό. Εγώ δεν είπα τέτοια κουβέντα για σένα. Ο Νίστρουπ πολύ καλά έκανε και είπε για την ομάδα: δεν θα ασχοληθεί ποτέ με τη διαιτησία ο Νίστρουπ. Και είπε ότι αυτό που λέω και εγώ. Ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός και ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Αυτό είπε ο Νίστρουπ. Έλα, πάμε στο διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι. Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
4: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
8: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
7: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
8: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
7: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
9: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
10: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έλα, κέτσε.
1: Ναι. Λοιπόν, στο ίδιο έργο θεατές, λέει ένας φίλος, Μάγερ και Ρότα συμπλήρωσαν κάρτας. Είμαστε έκτη αγωνιστική. Καθαρό γκολ το ακύρωσαν. Στο γυριστό του Γιώβιτς, ο παίκτης του Δόφη το πιάνει και κεφαλοκλείδωμα. Καταρχάς και οι δύο κάρτες ήταν σωστές. Και η κατεμέ ήταν λάθος των παιχτών. Στο 3-0, τώρα ο Μάγερ να έχασε την μπάλα και μετά έκανε φάουλ για κάρτα. Αν όχι 3-2, νομίζω 2-0 ήταν. Δεν είδα δηλαδή κάποια άδικη κάρτα το Σάββατο. Για τον γκολ το είπαμε από το Σάββατο. Και τώρα αυτό που λες με τον Γιώβιτς, okay, το είδα και σε κανονική ροή, γιατί η φωτογραφία δεν μου λέει κάτι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα δίνονταν ποτέ αυτό το πέναλτι. Αυτή η φάση πέναλτι, τέλος πάντων. Με αυτό που είδα χθες, λέει ένας άλλος φίλος, μόνο τον ΠΑΟΚ βλέπω πολύ χάλια και οι δύο. Τώρα θα με πούνε λαζόνα, αλλά ήταν και οι δύο πολύ χάλια. Τώρα χάλια ξεχάλια, φίλε μου, εγώ βλέπω το αντίθετο όπως είναι. Εγώ βλέπω ότι αυτοί οι δύο θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Ελπίζω και οι ΑΕΚ μαζί τους. Για τον ΠΑΟΚ δεν βλέπω ότι θα πάει μέχρι τέλος. Πότε θα σταλούν τα εισιτήρια για το Manchester City ΑΕΚ? Κάποιες μέρες πριν τον αγώνα. Μην έχεις άγχος αυτό. Αν έχεις κάνει ό,τι πρέπει, θα τα πάρεις τα εισιτήρια. Ο Αλγκουαθίλ, λέει, ένας άλλος φίλος πάει να μιμηθεί. Ρωτάει αν πάει να μιμηθεί το σύστημα Νίκολιτς. Εντάξει, δεν νομίζω. Καταρχάς δεν υπάρχει σύστημα Νίκολιτς και το ποδόσφαιρο έχει ανακαλυφθεί, φίλε μου. Ο καθένας κάνει ό,τι ταιριάζει στο υλικό του, στους παίχτες που έχει, στη φιλοσοφία του. Αλλά νομίζω ότι δεν μοιάζει. Σε κάποια πράγματα πιο πολύ μοιάζει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού παρά με το Ολυμπιακό, νομίζω. Ένας άλλος λέει θα μπορούσε να έχει αντικατασταθεί ο στρατικός στη λίστα βάσει κανονισμού με τον τραυματισμό και να είχαμε έναν έξτρα παίχτη. Σοβαρά. Δηλαδή θα πήγαινε η ΑΕΚ. Καταρχάς δεν γίνεται να αντικαταστήσει πάνω από έναν παίχτη. Και τι θα έκανε, δηλαδή θα πήγαινε η ΑΕΚ χωρίς το 300. Και δεν γίνεται κιόλα γιατί πρέπει να είναι τρεις μήνες ο τραυματισμός. Με αυτό που είχε ο 300 αποκλίνει να παίρναγε η αλλαγή. Θα πρέπει να είναι σοβαρός τραυματισμός. Σαν του Ελκαμπή, ας πούμε. Χτυπά ξύλο. Αλλά και πάλι τώρα δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό. Πώς γίνεται να φωνάζουν για πέναλτι στον Όφη? Δεν φωνάζουν, δεν είδα πουθενά κανέναν από τον Όφη να λέει για πέναλτι. Και να βγάζουν φάουλ στο κόλ του Κουτέσα. Εκεί δεν ξέρω αν μίλησε κάποιος από τον Όφη. Τι είπε για το φάουλ εκεί. Για το κεφαλοκλείδωμα που λέει στο Γιώπιτς, είπα τη γνώμη μου πριν. Αυτά.
2: Συνεχίζω εγώ.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, ένας φίλος λέει για το θέατρο, λέει του Ταμπόρδα δεν είπε τίποτα χθες. Εντάξει παιδιά, θα πιάσω μία τη φάση. Έκανε και έπεσε κάτω, έκανε θέατρο. Τα έχουμε δει αυτά σε αγώνες, να γίνουν χίλιες φορές. Ναι, θέατρο ήταν. Τι να κάνουμε τώρα. Έπιασε το πρόσωπό του. Πολλοί ποδοσφαιριστές το κάνουν για να εκμεύσουν εκείνοι που πάρουν την κόκκινη κάρτα. Υπάρχει το VAR πλέον, δεν δίνονται. Ναι. Ήτανε θέατρο. Δηλαδή,
3: και όταν μπορεί, δηλαδή.
2: Ναι, θα πιάσουμε.
3: Γι' αυτό πήρε την κίτρινη κάρτα. Τι άλλο ήθελε ο φίλος?
2: Αλλά όχι, μου λέει γιατί δεν το είπες. Λέω ότι θα πιάσουμε μία-μία τις φάσεις. Γιατί δεν έδωσε κάρτα στο 3 και στο 7 και στο 12. Άμα το πιάσουμε έτσι στα μάτς, παιδιά, θα βρίσουμε. Δεν θα υπάρχει ούτε ένας αγώνας που θα λέμε ότι έγινε καλή διαιτησία. Άμα πιάσουμε μία-μία τις φάσεις. Όχι ότι χθες ήταν καλή. Καταλαβαίνω πώς το λέω. Λοιπόν. Πάλι ένας φίλος λέει. Πολύ θέατρο λέει στους Παναθηναϊκούς, λέει. Αυτή είναι η ανάγνωση του ντέρμπι. Παιδιά,
3: ναι,
2: okay.
3: Ειδικά στη φάση, φίλε μου, του Πυρόλα με τον Τιτέ υπάρχει πολύ μεγάλο θέατρο.
2: Δεν θα.
3: Δεν θα κάτσω
2: εγώ, παιδιά, να ασχολούμαι. Σας είπα, με μία-μία τη φάση ή όπως λέτε με το θέατρο και αυτά. Σας είπα, μία φάση που είναι χαρακτηριστική, okay, το είπαμε, του Ταμπόρδα. Τι θέλετε, δηλαδή, να πιάσουμε μία-μία τη φάση, πραγματικά. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό, αυτή την αιμονή να σχολιάζουμε μία-μία τις φάσεις. Γιώργο, μην απαντάς, λέει, μας βολεύει να νομίζουν ότι έχουν, λέει, την καλύτερη ομάδα. Εδώ, λέει, με το πέναλτι του Καμπελά πέρυσι και μας έλεγαν ότι αδικήθηκαν. Okay, εντάξει, φίλε. Καθένας θα λέει τη γνώμη του, εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Εσύ μπορείς να ακούσεις εμένα, τον Τάσο, τον Γκέτσε, τον οποιονδήποτε δημοσιογράφο θες και να συμφωνείς ή να διαφωνείς. Δικαίωμα του καθενός είναι να λέει αυτό που πιστεύει. Οι Μεξικανοί έχουν αρχίσει και μας πρίζουν, λέει. Χθες κάτω το πόδι της ενδεκάδας, λέει, είχε 200 άτομα, άλλοι να γκρινιάζουν, άλλοι να κράζουν επειδή δεν έπαιζε ο Μέρμιγκας. Εντάξει, ρε παιδιά, σιγά τώρα. Δηλαδή, μας πρίζουν τώρα επειδή δεν έπαιξε χθες ο Γκοντζάλες που ερχόταν από ταξίδι, που ήταν καταπονημένος και που, παιδιά, είναι ολόκληρη σεζόν μπροστά. Δηλαδή, την. Πώς το λένε, την Πέμπτη στη Μασσαλία, το πιθανότερο είναι να παίξει ο Γκοντζάλες βασικός. Ο Μάριος, που δεν είχε κακή απόδοση χθες. Εμένα
3: καλώς
2: ήταν ο Μάριος.
3: Καλώς ήταν, καλώς
2: ήταν. Είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Μάριος, γιατί ήρθε αργά πολύ. Μετά τον τερματισμό του Λικαμπή. Οπότε ο Γκοντζάλες μπορεί να παίξει. Δηλαδή, ας σκεφτούμε επίσης ότι παίζει ο Ρέτσο με τον Πυρόλα στα στόπερ στον Ολυμπιακό, που είναι ένα εξαιρετικό δίδυμο. Και από πίσω ο Ολυμπιακός έχει τον Σμαϊλόβιτς με τον Κάρμο, που είναι καταπληκτική στόπερ και οι δύο. Και δεν παίζουν μέχρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να παίξουν κι αυτοί. Ο Ολυμπιακός έχει την Πέμπτη Μασσαλία, την Κυριακή Αγρίνιο. Μετά πάλι την επόμενη Πέμπτη έχει τη Σπάρτα Πράγας μέσα. Μετά έχει την Καλαμάτα μέσα, έξω τη Μαρκό, έξω την Κηφισιά και κλείνει με τον ΠΑΟΚ μέσα και πάμε για νέα διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Από τα συνεχόμενα παιχνίδια θα χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Και ο Σιπιόνι ήταν εκτός αποστολής. Εγώ θεωρώ ότι ο Σιπιόνι γενικότερα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που είναι στον Ολυμπιακό ότι αδικείται που δεν έχει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Αλλά και αυτό είναι θεωρητικό. Αλλά θα παίξει και ο Σιπιόνι. Ο Έσε, που ήταν βασικός και αντικατάστατος, μπήκε χθες στο 85. Τελευταία αλλαγή του Ολυμπιακού ήταν ο ΕΣΕ χθες. Λοιπόν, θα μας βγάλει τρελούς, λέει ένας φίλος. Έπαιξε μπιλντά πλέον ο Ολυμπιακός χθες. Το πρώτο μήχρονο είχε 48% κατοχή. Κάει διεσέ, δεν θα πω τίποτα, λέει. Μάθε μπαλίτσα, λέει. Okay. Τι σημαίνει το 48% κατοχή, δηλαδή? Ότι η κατοχή ορίζει το πώς αναπτύσσεται μια ομάδα, αναπτύσσεται με μπιλντά, αν έχει υπομονή στο παιχνίδι, αν έχει καλή κυκλοφορία ή όχι. Δηλαδή, αντίστοιχα στο πρώτο μήχρονο, ο Παναθηναϊκός που έπαιξε με αρκετές μεγάλες μπάλες στο ΔΕΤΕΙ, φαίνεται από το 52% κατοχής που λες ότι είχε. Δεν σημαίνει ότι επειδή διαβάζεται ένα νούμερο 48% κατοχή Ολυμπιακός, 52% Παναθηναϊκός, ότι δείχνει το πώς έπαιξε κάθε ομάδα. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά. Θες στάσω για δύο λεπτά τώρα μέχρι να πάμε break.
3: Ναι, ναι. Τάσο, καλησπέρα. Τελικά έχει απόλυτο δίκιο διοίκηση στην ανακοίνωση. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους, σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα, λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, τι άλλο, μισό λεπτό μέχρι να πάμε στο πολιτικό. Ο Νέι πρέπει να παίζει όλα τα μάτς, αυτό μπορεί και όχι όποτε έχει όρεξη. Υπάρχουν απαιτήσεις από αυτό να κάνω λεφτά, έχουν δοθεί. Συμφωνώ, αν αυτό συμβαίνει σε μια σειρά αγώνων. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δεν έχει καθόλου καλή απόδοση. Έτσι. Που δεν έχει κάνει τίποτα στο παιχνίδι, αυτό εννοώ. Καλησπέρα, Τάσο. Η διαιτησία ήταν κατώτερη των περιστάσεων και τον οδοφύλακα στο Ολυμπιακό πρέπει να πάρει κόκκινη στη φάση με το ΤΕΙ. Ο Ντραγκός είχε πάρει κόκκινη γιατί το πράγμα σέρες. Ναι, το ξέρω, αλλά κάποιοι το ξεχνάνε, φίλε μου. Άλλα έλεγαν τότε και άλλα έλεγαν τώρα. Και μιλάω για αντιπάλους. Λοιπόν. Θα πείτε ότι την κατέβασε την ανάρτηση. Όχι, θα το πούμε, δεν την κατέβασε την ανάρτηση, φίλε μου. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι πάνω. Τάσο, ήμασταν πολύ κακοί χθες, αλλά αυτό δεν συνανερεί ότι με τον τρόπο που σφύριζε ο διαιτητής ήθελε να παίξει έδρα. Καραυγαλαία στιγμή ήταν που το έλειξε 15 δευτερόλεπτα νωρίτερα, ακόμα σημείο. Συμφωνώ, Κώστα μου. Εκεί νομίζω ότι δείχνει, εμένα μου δείχνει ένα αγχωμένο διαιτητή. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό, δεν το έχω ξαναδεί. Παραπάνω το κρατήσει ένα διαιτητή, το έχω δει. Πιο πριν να το σφυρίζει, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τάσο, κακή χθες προχωράμε, χρειαζόμαστε και τέτοια μας για να μάθει ομάδα και αν χτίσει χαρακτήρα. Σωστό, απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, χωρίς Κάγκουα και Λιβάη, ο Δανός ανακάτεψε την ομάδα χίλιες φορές να ξεκινήσει με αυτούς μέσα γιατί θα ήταν καλός και ο Καμαρά. Με Λούζα, ο Καμαρά ήταν ανύπαρκτος. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει με αυτούς, φίλε μου. Δεν γινόταν να έρθει. Ξεκινήσει γιατί στο 30 δεν έκανε αλλαγή. Δεν ήταν να παίξουν πάνω από 30-45 λεπτά. Και το είδες και όταν μπήκαν δεν ήταν τόσο καλή. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στη Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καλεί τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης γυναίκα γνωστών στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το δρομολόγιο από το Θησιό στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η ανακατασκευή 14 σειρμών είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις για τη στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα. Να δω.

0: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του αίτη του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: like Gabby. She's just a girl and she's on fire.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, κύριοι, το match της ημέρας από την Novibet, Coventry Newcastle στις 10 η ώρα.
3: Διπλό βλέπω εγώ, κύριε Τσανάκα.
2: Και εγώ διπλό θα πω. Και πολύ ψηλά το διπλό. Μπράβο.
4: Κύριε, και εγώ διπλό, παιδιά.
3: Κατάλαβα. Φάει Newcastle.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για...
1: 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία.

0: επιτευχθούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρώτα.
8: Big Wins for FM 94,6.
9: Το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου, κάνει πρεμιέρα στο Sky απόψε, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 11:15. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Ζηλιανός, η Έλληνα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα Special Guest, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Και πάμε τελική ευθεία. Θα κλείσουμε λίγο πιο νωρίς γιατί παίζει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Πάμε στον Γκέτσε.
10: Εντάξει, εγώ έχω λίγα πράγματα. Δηλαδή, ένα φίλο εδώ Παναθηναϊκό με μου λέει πώς βλέπεις γενικά το Παναθηναϊκό. Η δική μας είναι όλα δικαιολογίες. Βασίλης από Βέρονα. Εντάξει, φίλε, τι είναι δικαιολογίες.
9: Ποιος είπε για δικαιολογίες,
10: βέβαια. Όχι, εντάξει. Χθες έχασε δίκαια όπως το είδα το παιχνίδι.
9: Δεν είπε για τον Παναθηναϊκό, είπε ότι είναι όλη δικαιολογία.
10: Ναι.
9: Ποιος είπε δικαιολογία. Είπαμε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, αυτό είπαμε.
10: Είχα πει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ότι πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Επίσης είμαι σίγουρος ότι μέσα στην τριετία αυτή θα πάρει σίγουρα πρωτάθλημα. Έχει φτιάξει μια καλή ομάδα, έχει πάρει καλούς παίχτες. Okay. Νομίζω ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, χθες δεν ήταν έτοιμος, φάνηκε στο παιχνίδι. Υστέρησαν και αρκετοί ποδοσφαιριστές, και ατομικά δηλαδή. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Ένας άλλος φίλος, ο Πάρης, λέει: πέρυσι έχασε η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό και πήρε το πρωτάθλημα. Φίλοι Παναθηναϊκοί, μην τα ισοπεδώνουν όλα. Πάρης Γερμανία, ΑΕΚ. Τι γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, τι μηνύματα έχω τώρα, έτσι. Δηλαδή, ένας ΑΕΚτζής που δικαιολογεί τον Παναθηναϊκό και ένας Παναθηναϊκός που κράζει τον Παναθηναϊκό. Τι κόβεται, Νιούκας, λέει: άλλος ούτε στη φυλακή δεν το βλέπουν. Εντάξει, φίλε. Ματσάρα είναι.
11: Εντάξει, Premier League τώρα ούτε στη φυλακή.
10: Ναι. Ένας φίλος με ρωτάει διάταξη και δεκάδα για μεθαύριο. Μόνο με Γιώβιτς κορυφή. Ευχαριστώ και για τα συλληπιτήρια. Μάκη, από το Ηράκλειο. Νομίζω ότι η δεκάδα θα μοιάζει πολύ με αυτή που έπαιξε στο παιχνίδι του Σαββάτου. Εντάξει, ο Κουτέσα δεν παίζει, εννοείται. Γιατί είναι εκτός λίστας. Να δούμε αν διατηρήσει τον Κάιρινεν. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω, δεν βλέπω πολλές αλλαγές. Δηλαδή, μήπως μπει μέσα ο Γκατσίνοβιτς, ξέρω εγώ, ή παίξει στο κέντρο Βιτάλης. Αυτό δεν βλέπω ιδιαίτερες πολλές αλλαγές, να σου πω την αλήθεια. Αυτά δεν βλέπω κάτι άλλο, παιδιά.
11: Συνεχίζω εγώ, δηλαδή. Εκτός και αν θες και έτσι να σε ρωτάμε εμείς τίποτα, μα δεν έχεις μηνύματα.

0: Μπράζουν λέει στην Κρήτη. Ρε παιδιά, τι πέναλτι, αφού δεν υπάρχει πέναλτι. Και εγώ ένα δημοσιογράφο που διάβασα κριτικό που είναι από του πιο τέτοιου, δεν έγραψε πουθενά για πέναλτι. Αντίθετα, έγραψε ότι δεν υπάρχει πέναλτι στη φάση. Τι πέναλτι, αφού καταρχάς ο Πίλιος είναι μπροστά από τον παίχτη του Όφη. Πώς γίνεται τα ταξιδιωτικά γραφεία να έχουν εισιτήρια για να κάνουν εκδρομές και εμείς από τα σάιτς πέναν μπορούμε να βρούμε εισιτήρια για εκτός έδρας. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Και δεν ξέρω και ποια πρακτορία κάνουν εκδρομές. Γιατί δεν υπολογίζει τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Για όλα αυτά που σημαίνουν στον ΠΑΟΚ που έχουν συμβεί και θεωρώ ότι είναι και μια πολύ μεγάλη αλλαγή και αυτή που έγινε με τον προπονητή. Έτσι πιστεύω. Τώρα από εκεί πέρα θα δείξει. Αυτά.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ έτσι, γιατί έκανα και μια βλακία και έχω σβήσει μερικά μηνύματα. Θα τα βρω τώρα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Βαγγέλης Καρτίσα, Γιώργο, εγώ στο δεύτερο σου είδα χθες το παιχνίδι με έπιασε πονοκέφαλος. Καλά, παιδιά, δεν είπε κανείς ότι ήταν το πιο ποιοτικό παιχνίδι που έχει γίνει σεζόν. Δεν είπε κανείς ότι ήταν κανένα φοβερό και τρομερό μάτς με εκπληκτικό ρυθμό, φάσεις, γκολ και τα λοιπά. Αλλά πάρα πολλά ντέρμπι, τα περισσότερα ντέρμπι, ανάμεσα στο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ αν βάλουμε μέσα και τον ΠΑΟΚ πολλές φορές. Έτσι είναι. Είναι κλειστά, έχουν δύναμη, έχουν ένταση, έχουν μονομαχία. Πάρα πολλά μάτς είναι έτσι. Δηλαδή δεν έχετε δει λίγα μάτς που να τελειώνει ντέρμπι και πάνω από Ολυμπιακός 1-0 ή 2-1, ξέρω εγώ το αντίθετο. Λίγα είναι τα ντέρμπι που ανοίγουν. Λοιπόν, πάλι ο διαιτής λέει πως και στο Βόλο λέει μας αδίκησε. Στο Βόλο την ασίστη βγάζει παίξη πρέπει να φάει κόκκινη. Χθες κερδίζει την κόκκινη από το Σάλιχα. Ο παίξης πρέπει να έχει υποβληθεί. Ναι, το ξέρω αυτό, είπα φίλε μου και εγώ. Αλλά το ίδιο λέμε. Πάει να περάσει, λέει στρεβλότητα Γιώργο, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε με παίχτη λιγότερο από 30 λεπτά και νίκησε. Μπορούμε να το πούμε, απαγορεύεται. Γιατί να μην μπορείς να το πεις. Προφανώς και αυτό έγινε. Ο Ολυμπιακός από το 66 έπαιζε με παίχτη λιγότερο και δεν έφαγε φάση. Γιατί αμύνθηκε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ compact. Οι γραμμές ήταν πάρα πολύ κοντά. Ήταν συνεπέστατοι στο ανασταλτικό κομμάτι από τους ποδοσφαιριστές του. Για 4-5 λεπτά μέχρι να γίνει. Και η αλλαγή να μπει ο Πέντερσεν, έπαιζε δεξί μπάκο Ζώτα Σίλβα. Πραγματικά αυτό το παιδί έχει γεννηθεί στα καμίνια. Είναι. Παίζει με πολύ πάθος, πολύ τσαγανό, πολύ τσαμπουκά και είναι από τα χαρακτηριστικά του και είναι πολύ καλός. Κάποια στιγμή έπαιξε και με 9 γιατί έγινε ένα θέμα εκεί στην αλλαγή του Τικνιζιάν με τον Μπρούνο και με τον Μπρούνο 1,5 λεπτό έξω. Και έπαιξε με 9 ποδοσφαιριστές. Επειδή είχε και άλλη μια φορά ο Τικνιζιάν, βέβαια λόγω τραυματισμού και έμεινε πάλι ένα λεπτό 1,5. Και τις δύο φορές πήγε κάλυψε ο Πουέρτα σε ρόλο αριστερού μπακ. Ο Πουέρτα έχει κάνει καταπληκτική δουλειά χθες. Καταπληκτική και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Μακάρι, πραγματικά. Ο Ιμανό λέει σε όλα τα κοντινά πλάνα δείχνει πάρα πολύ αγχωμένος. Είναι διεκτικό της πίεσης. Λάθος λέει να κάνει διαπόδοση για να κερδίσει χρόνο και συμπάθεια. Μπαίνει τα κέρδη αλλιώ. Okay. Γνώμη σου, φίλε μου. Το να είναι αγχωμένος ή είναι αγχωμένος γιατί θέλει να πετύχει. Αυτό πιστεύω. Και επειδή ήρθε σε μια ομάδα που έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές και έχει συνεχόμενα καλά παιχνίδια, δύσκολα παιχνίδια, όπως αυτόν τον Παναθηναϊκό χθες, που υπήρχε πολύ μεγάλη απέτηση νίκης, όπως υπήρχε πολύ μεγάλη απέτηση με τη Γιαγκελόνια, στη Λιβαδιά επίσης. Είναι λογικό να αισθάνεται πίεση. Αλλά ξέρει που ήρθε, τι να κάνουμε. Ήρθε στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό υπάρχει πίεση για όλους. Δεν υπάρχει κάποιος για τον οποίο δεν υπάρχει πίεση ή κάποιον που δεν γίνεται κριτική. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Για να δεις, λέει, τύχη που έχουμε, λέει, στον Ολυμπιακό, η ομάδα, λέει, που αδικήθηκε η διακοπή ήταν η ομάδα που είχε καλό ρυθμό και ήταν ο Παναθηναϊκός. Και τι, παιδιά, και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, επειδή είχε διακοπή και έκοψε το ρυθμό του Παναθηναϊκού, έπαιζαν εθνικές ομάδες. Τι να κάνουμε. Και εγώ έλεγα από πριν ότι δεν ήθελα να έχει διακοπή. Δεν μου αρέσουν οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες. Λοιπόν. Άγρο Γιώργο, λέει, γινόντουσαν ανάποδα αυτά μέχρι λέει. Θα είχαμε έκτακτες εκπομπές. Εντάξει, φίλε μου, θα είχαμε έκτακτες εκπομπές. Οκ. Γιατί φοβάσαι, λέει, να πεις ότι δύο παρενεχλείς του ΤΕΤΕ προς τον τερματοφύλακα είναι από μια κίτρινη κάθε φορά και ότι θα έπρεπε να αποβληθεί. Γιατί δεν θεωρώ ότι αν εμποδίσει τον τερματοφύλακα ο ΤΕΤΕ, που τον εμπόδισε δύο φορές, ότι είναι κίτρινη κάρτα. Είναι πολύ απλό. Δεν φοβάμαι να πω κάτι που λες. Όπως είπα, ότι δεν θεωρώ ότι είναι κόκκινη του Ορτέγκα, όπως ότι δεν είναι κόκκινη του Πιρόλα, όπως είπα ότι δεν είναι πέναλτι του Ντέσσερ, όπως είπα ότι είναι αποβολή του Αντίνο. Ποιος φόβος, δηλαδή ποιος μου απαγόρευσε να πω κάτι, για πες μου. Αυτά.
2: Συνεχίζω.
1: Για να κλείσουμε, ναι.
2: Και κλείνουμε, ναι. Τάζ δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, αλλά δεν είχαμε το σωστό χαρακτήρα για αυτό το παιχνίδι. Επίσης δεν φάνηκα καθόλου τα πολλά λεφτά που έχουμε ρίξει αυτό το ρόστο τον τελευταίο χρόνο, Αντίνο. Τίποτα δεν πήγε καλά, φίλε μου. Τίποτα δεν πήγε καλά. Πώς θα φάνουν τα πολλά λεφτά, αφού όλοι ήταν. Δεν έκαναν κάτι για να απειλήσουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Τίποτα δεν πήγε καλά. Ο Παναθηναϊκός είναι τελικό που έχει πρέπει σε κάθε παιχνίδι να έχει βάλει ένα δύο γκολ στο πρώτο ημισάωρο. Γιάννη Ζαφίνα. Αυτό είναι υπερβολικό μήνυμα, φίλε μου. Δεν είναι έτσι. Σίγουρα όμως θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι να παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα. Ο Πελίστε θα έπρεπε να παίξει θέση στα δεξιά. Παίζουν μονό παταχώ πλάτο στην άνοδο και σε ένα εξτρεμικό στο Μενίδη. Κόστα από το Μενίδη αυτό δεν είχε. Αυτή η απορία δεν υπήρχε στα πέντε πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ο Ταμπόρ δεν ήταν απόλυτα πρωταγωνιστή στα παιχνίδια. Με γκολ κρίσιμα και με τον Μπάουκ και με άλλε ομάδε και με τον Πανετολικό. Στο τελευταίο παιχνίδι με την Καλαμάτα λόγω τραυματισμού δεν έπαιξε. Οπότε όταν έχει κάνει αυτή την. Έχει βρει αυτόν τον τρόπο και σου βγαίνει, δεν έχει κανένα λόγο να το αλλάξει. Έτσι. Τάσο Παναθηναϊκός κάνει την καλύτερη ήττα που θα μπορούσε να κάνει. Έχασε το πιο δύσκολο αγώνα τη χρονιά, δείχνοντα τι αδυναμίε του για να τι διορθώσει. Χωρίς όμως βαριά ήττα. Δεν συμφωνώ, δεν υπάρχει καλύτερη ήττα. Και ειδικά όταν είναι αυτή από τον Ολυμπιακό. Το σκεπτικό σου το καταλαβαίνω, αλλά δεν συμφωνώ με το χαρακτηρισμό. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό χθες και έχανε σαν καλύτερος, δεν θα έψαχνε τις αδυναμίες του. Αυτό ναι, αν ήταν πολύ καλύτερος και έχανε, μπορεί, οκ. Για τα ευρυστικά στην αρχή του μάτς στον ΤΕΤΕ και τη μάνα του, υπήρξε κάποιος λόγος, υπάρχει τιμωρία για τα ευρυστικά? Νομίζω δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για τα ευρυστικά. Δυστυχώς. Όπως και για το πανό στη Σέντα. Για το πανό ξέρω ότι ανέβηκε για δύο λεπτά και κατέβηκε. Μετά από παρατηρήσεις που έγιναν, απέτυχε ο Παναθηναϊκός και έγιναν παρατηρήσεις και κατέβηκε. Δηλαδή η κεφαλιά του Ραγκόσκι είναι ίδια με τη χθεσινή φάση που προσπαθεί να παίξει την μπάλα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Εσύ δηλαδή, φίλε μου, είδες θες τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να προσπαθεί να παίξει την μπάλα? Αυτό είδες, δεν είδες? Δηλαδή με την μπάλα να χτυπάει στο κεφάλι του ΤΕΤΕΙ? Γιατί αν δεν έχεις δει αυτό, μάλλον δεν βλέπεις καλά. Αυτό λέω εγώ. Τάσο το μάτι του Καρισκάκη είναι θεωρητικά το δυσκολότερο του πρωταθλήματος. Όσοι φαίνονται καταστροφή, σκέφτονται με την καρδιά, όχι με το νου. Αντώνη μου γλυκέ, που διαβάζεις με φανατισμό τα άρθρα μου, από χθες το βράδυ έχω. Από σήμερα το πρωί υπάρχει άρθρο που μπορεί να το διαβάσεις. Σε ευχαριστώ που με διαβάζεις τακτικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάσο, πόσο ακόμα ανοχή, ακόμα προς όλα. Νιώθω πως παίζουμε τα νεύρα μας, ομάδα διοίκησης, προπονητής, παίκτης, διαιτητής 16 χρόνια, δεν αντέχει τα άλλα αυτή η ιστορία. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, η ομάδα έχει κάνει 13 παιχνίδια από την αρχή της σεζόν. Έχει πάρει 3 προκρίσεις, έχει κάνει το 5-5 στο πρωτάθλημα. Και ανοχή, λες εσύ, επειδή έκανε την πρώτη ήττα μετά από 14 παιχνίδια. Ενώ έχει δείξει στη διάρκεια της σεζόν ότι βελτιώνεται. Δηλαδή, τι περίμενες, να πάει μια ομάδα τρένο από την αρχή μέχρι το τέλος? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά, κάποιοι από εσάς που σκέφτεστε. Είχαμε πει ότι η ομάδα πήγαινε καλά, θα έρθουν στραβές και στις στραβές θέλει στήριξη. Η ΑΕΚ πέσει στη διεποχή, είχε χάσει καπάκι από τον ΠΑΟΚ μέσα και από τον Ολυμπιακό έξω. Και δεν άνοιξε μύτη, δεν έγινε το παραμικρό. Υπήρχε αμφισβήτηση προς το όνομα του προπονητή, αλλά από εκεί πέρα ο οργανισμός τον στήριξε και είδαμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έκανε μια αίτια η ομάδα και λέμε πόση ανοχή ακόμα για φέτος. Για τα προηγούμενα χρόνια το δέχομαι 100%. Για φέτος. Τότε εντάξει, να τα διαλύσουμε όλα. Να διώχνουμε τους προπονητές κάθε τρεις μήνες, να αλλάζουμε παίκτες κάθε τρεις μήνες, να μην δούμε ποτέ ας μέρα. Ποτέ όμως. Αν είναι αυτός ο λόγος, έτσι. Οι παίκτες μας είναι τεχνίτες και κάπως soft. Πρέπει να μάθουν ότι για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να παίξεις και δυνατά. Ας πάρω το σωστό μήνυμα. Soft με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν. Έπαιξαν δυνατά και αυτό επιβλήθηκαν του ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο όταν έπαιζαν με παίκτη παραπάνω, που είδατε, Επειδή λέμε με παίκτη παραπάνω με τον ΠΑΟΚ, τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Με παίκτη παραπάνω παίξε με τον Ολυμπιακό χθες και δεν έκανε τίποτα. Γιατί τότε δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο αν παίζει με παίκτη παραπάνω, αλλά και εσύ να πρέπει να είσαι καλός. Με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός. Και το εξοπλίσε. Χθες δεν ήταν καλός, αν και παίζει με παίκτη παραπάνω. Τη φωτογραφία την έχει κατεβάσει ο Αλγκουαθίλ, ξαναδέστο, όχι, το έχω ξαναδεί, δεν την έχει κατεβάσει, την κατέβασε και την ανέβασε πάλι, φίλε. Λοιπόν, αυτά φτάσαμε στο τέλος, κύριε.
1: Αν είχε ο Κέτσα να πει κανένα δύο μηνύματα.
0: Μπα. Δεν λέω. Τίποτα, όχι. Σήμερα είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Έχετε από αγωνιστική να πείτε.
2: Φίλε, επειδή ρωτάς να κάνω τζις, να σχολιάζω τα έσχη ενός τύπου που δεν θέλω να το όνομά του, δεν ασχολούμαι με μικροπρεπείς ανθρώπους. Αυτό σου λέω. Και όσο ασχολείσαι με μικροπρεπείς ανθρώπους, τους δίνεις αξία. Και έχω αποφασίσει με ψεύτες και με μικροπρεπείς να μην ασχολούμαι. Επειδή λες να κάνει τζις. Θα πεις εσύ σε μένα να κάνει τζις. Που έχω πει τα μύρια όσα για διάφορους. Έτσι. Τι είπες, Γιώργο μου.
1: Αν σας έμεινε τίποτα άλλο από την αγωνιστική, να πούμε. Τίποτα άλλο.
2: Πολύ καλός ο Ηράκλης.
1: Δεν έχω δει Ηράκλη.
2: Πάρα πολύ καλός.
1: Ματσάρι,
2: Και η Κυψιά ήταν καλή. Ναι, ματσάρι μου κάνει εντύπωση. Ο Λεβαδιακός δεν έχει βάλει γκολ ακόμα.
1: Πόπο, ναι, δεν έχει βάλει γκολ. Εκεί είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Ο Ατρόμητος και αυτός, παιδιά, δεν. Βέβαια, ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο εκεί. Φοβήθηκα ότι δεν θα πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Γιατί ακολούθησε μετά το ντέρμπι. Γιατί ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, έβαλε γκολ ο Ντάνι Γκαρθία στην πρώτη εμφάνιση με τον Ατρόμητο.
2: Ναι.
1: Και λέω, δεν θα πάει καλά το.
2: Τον Ατρόμητο δεν τον βλέπω καλά.
1: Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο Ατρόμητος.
2: Η Κηφισιά, το γνωστό μελέτο.
1: Η Κηφισιά.
2: Τι θες, κύριε. Προκαλεί ο Μαρθιανός.
3: Τι να κάνει.
2: Του πέσε πάλι το παιχνίδι, ρε. Μας δουλεύει.
3: Μα τον βάλα 6 ώρα και αυτή, ρε. Δεν τρέπονται.
2: Ένα λοιπόν, μάτσο
1: και όλη μέρα. Και έτσι, συνέντευξη τύπου Νίκολης. Τι ώρα.
3: 7.30.
1: Α. Βασικά τι λέω, αφού πάνω θα είναι ο Μαρθιανός. Τι λέω.
2: Φεύγει ο τουρίστας αύριο κανονικά. Τουρίστα θα φεύγεις, ε. Πας ταξιδάκι, ε. Αλλά εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, ήταν οι ρεπόρτερς για τις προηγούμενες δύο ώρες. Κώσκες Ζόγλου, Γιώργος Τσανάκης, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούς, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί το παιχνίδι Πάω Καλαμάτα με συντονιστή του Υπουργού Τουρισμού Γιώργο Μαρθιανό.
4: Big Sport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
14: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
13: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
13: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλές εισαγωγές. Ήδη οι προηγούμενες σας έχουν προειδεάσει ότι σήμερα δεν θα είναι μια εκπομπή κανονική, όπως τουλάχιστον την έχετε συνηθίσει. Βασικά δεν θα είναι καθόλου. Έχουμε τη μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, ο οποίος θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα στην Τούμπα. Χωρίς να πω περισσότερα, κάνουμε απευθεία σύνδεση με τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου, ο οποίος θα μας περιγράψει την αναμέτρηση. Καλησπέρα και από μένα, φίλε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα εδώ από την Τούμπα. Ξεκινάει σε λίγο το τελευταίο παιχνίδι αυτής της έκτης αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα. Μετά από 25 χρόνια οι δύο ομάδες και πάλι αντιμέτωπες εδώ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δεν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Δεν ξέρω αν είναι 8-9 χιλιάδες αυτή την στιγμή. Πριν από λίγο τελείωσε η όλη παρουσία των ομάδων στο μνημείο για τα θύματα, για τους νεκρούς του ΠΑΟΚ από το δυστύχημα στα Τέμπη το 1999, και έχουμε δράση ΠΑΟΚ Καλαμάτα με μια προσπάθεια του Μιχαηλίδη να κάνει ένα γέμισμα. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι, ο Μπάμπα θέλει να διορθώσει και θα πάρει το πλάγιο. ΠΑΟΚ Καλαμάτα λοιπόν με τον δικέφαλο να έχει στο τέρμα τον Τσιφτσί, δεξιμπάκο και είναι αριστερό ο Μπάμπα. Μιχαηλίδης με Κώστα στα στόπερ. Ο Γιάκιτς με τον Ζαφίρι στα χαφ, στο 10 ο Πέλκας. Ο Τάισον αριστερά αρχηγός, δεξιά είναι ο Χατσίδης και στην κορυφή ο Εντιαγέ. Έμεινε στον πάγκο ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, μια και την περασμένη εβδομάδα έχασε προπονήσεις από ένα ζήτημα που τον ταλαιπωρούσε. Για την Καλαμάτα, ο Βασίλιεβιτς στο τέρμα. Από εκεί επέρα ο Ροντρίγκες με τον Στρούγκη στα στόπερ. Δεξιμπάκο Καλουτσικίδης, ένας από τους πολλούς ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Σούπερ Λίγκα, ο οποίος ξεκίνησε ή ανδρώθηκε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα αριστερό μπακ είναι ο Αλόνσο. Στο κέντρο Πινέιρο, Χάμζα και Διαρά. Στην επίθεση ο Κουρμινόφσκι, ο Μορέιρα και ο Βάργκας. Διαιτής είναι ο Κατσικογιάννης. Βοηθή Μινούδη Τσολακίδης, Τέρτος ο Τσιμεντερίδης, στο ΒΑΡ είναι ο Κουμπαράκης. Επανέναρξη βεβαίως για όλους, για τον ΠΑΟΚ που έχει αυτή τη στιγμή με τους 12 πόντους είναι στην τέταρτη θέση με 4 νίκες και μία ήττα. Η Καλαμάτα ενδέκατη, μία νίκη, μία ισοπαλία και 3 ήττες. Με το Κοντομάνικο Λύση, με το σακάκι του ο Χριστοφιλέας εδώ στη συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη με 22 βαθμούς θερμοκρασία. Μιχαηλίδης χαμηλά, δεν περνάει πάσα. Ζαφίρης θα σηκώσει για τον Μπάμπα. Δυναμικά ο Γιάκιτς διεκδικεί, θέλει να τριπλάρει, προωθεί το Κροάτης, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες έπαιζε κόντρα στην Ισπανία, στην πρωταθλήτρια κόσμου, με την εθνική του της Κροατίας. Η Καλαμάτα σε μια παλιά εκεί όπου ο Κένι απομακρύνει. Πολύ ψηλά ο Ντιαρά, πολύ γεροδεμένος, κέρδισε το άλμα πίσω και πάλι για τον Τσιφτσί. Λέγαμε για την προϊστορία των αναμετρήσεων. 14 παιχνίδια συνολικά, 7 νίκες ο ΠΑΟΚ και 7 ισοπαλίες. Εδώ στην Τούμπα σε 7 μάτς, 6 νίκες μετράει ο δικέφαλος, μία ισοπαλία στα προηγούμενα χρόνια των αναμετρήσεων. Ζαφίρης με τον Diego Costa, επιστρέφει και ο Βραζιλιάνος. Σχετικά ψηλά η Καλαμάτα πιέζει στο build-up του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης δεν έχουν περάσει οι πρώτες πάσες του, τώρα θα σηκώσει για τον Εντιαγέ, θέλει να φύγει, βγαίνει και ο γκολκίπερ ο Βασίλιεβιτς απομακρύνει. Κένι επαναφέρει, Χατσίδη στη δεύτερη, κερδίζουν οι Καλαματιανοί με τον Πινέιρο. Ο ΠΑΟΚ τα καταφέρνει. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ με ασπρόμαυρη ριγέ φανέλα, η Καλαμάτα με γαλάζια στολή. Μια και μιλάμε για ασπρόμαυρους. Έχει στο γήπεδο και περίπου 50 οπαδούς της μαύρης θύελα στη θύρα 8. Θέλει η Καλαμάτα να ανέβει με τον Ντιαρά, με τον Κουρμινόφσκι. Δεξιά στον Καλουτσικίδη που ανέβηκε, ελέγχει γιατί και ο ΠΑΟΚ επέστρεψε. Καλουτσικίδης τριμπλάρει τον Τάισον, προσεγγίζει την περιοχή. Η μπάλα στον Βάργκα, στον Κωνσταρικανό, στο ύψος περιοχής κερδίζει ο Γιάκητς, παίρνει ο Μπάμπα. Τάισον ζυγίζει τις επιλογές του, παίζει για τον Εντιαγέ, κρατάει ο υψηλός όμως φόρ του ΠΑΟΚ, γυρίζει προς τα πίσω και ελευθερώνει για τον Κένι. Ο Εντιαγέ με πολύ καλή παρουσία και μακριά από την περιοχή. Ένας φορ που από τα τέλη Αυγούστου έχει δώσει μια άλλη οντότητα στη θέση για τον ΠΑΟΚ. Πέμπτο λεπτό, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να προσεγγίσει την περιοχή της Καλαμάτας. Ίσα ίσα αρκετά κλεψίματα οι φιλοξενούμενοι τώρα. Ζαφίρης, Πέλκα, Ζαφίρης συνεργάζονται. Οι Έλληνες διεθνείς, χάνει ο Ζαφίρης, παίρνει ο Χάμζα με πολύ καλή τεχνική ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, αριστερά στον Μορέιρα, η σέντρα του χαμηλά, ο Τσιφτσής θα μπλοκάρει. Τσιφτσής θέλει να παίξει γρήγορα για τον Εντιαγέ, κοντρά στον Στρούγκη, άψογο κοντρόλ του Εντιαγέ, με τη μία κατεβάζει και παίρνει το πλάγιο. Στρούγκης πλέον αρχηγός στα 29 του χρόνια στην ομάδα της Καλαμάτας. Μπάμπα για τον Τάισον, τόσα χρόνια το δίδυμο του ΠΑΟΚ στην αριστερή πλευρά. Εντιαγέ πουλάει την μπάλα, Χαμζά και πάλι ελέγχει, παίζει πίσω για τον στόπερ του τον Ροντρίγκες. Ελευθερώνει αριστερά στον Αλόνσο, τον περιμένει ο Κένι. Σε ένα παιχνίδι λαθών μέχρι τώρα, αλλά πολλά λάθη. Με την επανέναρξη σαφώς οι ομάδες ψάχνονται, όπως είδαμε και τα έξι ζευγάρια το Σαββατοκύριακο, χωρίς πολύ πολύ ποιότητα σε γενικές γραμμές. Ελέγχει και πάλι Καλαμάτα στο κέντρο με τον Πινέιρο για τον Στρούγκη. Μπροστά από το Στρούγκη σχεδόν όλοι οι συμπαίχτες του, μπροστά από την μπάλα δηλαδή, όλοι οι συμπαίχτες του Καλαμάτα που διακρίνεται για τις δημιουργικές της διαθέσεις. Κάτι που βεβαίως δεν είναι σύνηθες για μια ομάδα νεοφώτιστη. Κρατάει και πάλι την μπάλα η Καλαμάτα στο χώρο του κέντρου με τον Χαμζά αριστερά, στον Μορέρα σέντρα χαμηλά, κόβει ο Ντιέγκο Κώστα. Θα λέγαμε ότι στα πρώτα 6-7 λεπτά ή της Καλαμάτας κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που τελείωσε καλά το διάστημα πριν τη διακοπή. Ένα πλάγιο τους φιλοξενούμενους προς την περιοχή. Η μπάλα προς τα πίσω, Μιχαηλίδης κόβει. Μια προσποίηση του Χαμζά, το σούτ μέσα στην περιοχή, δεύτερο σούτ. Και διώχνει ο Τσιφτσής σε κόρνερ. Σημαντική ευκαιρία για την Καλαμάτα από τον Ντιαρά. Βρέθηκε ξεχασμένος 2 μέτρα από τη μικρή περιοχή, πλάγια αριστερά. Σούταρε χαμηλά ο Τσιφτσής με το πόδι, απομάκρυνε σε κόρνερ. Και πάλι εδώ το replay με το δεξί και ο Τσιφτσής απλώνει το πόδι στην κλειστή γωνία. Σημαντική φάση για την Καλαμάτα. Κόρνερ και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Χαμηλά η μπάλα, ο Μπάμπα κόβει πίσω για τον Χαμζά, νέα σέντρα με το αριστερό, κεφαλιά προς τα πίσω, Πέλκας απομακρύνει, Τάισον δεν μπορεί και ο Τσιφτσής θα μπλοκάρει. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, κινδύνευσε πάρα πολύ στην φάση με τον Ντιαρά, ο Τσιφτσής τον έσωσε στην πρώτη αυτή φάση. Μιχαηλίδης με τον Χατσίδη, Πέλκας από τα δεξιά έχει πολύ χώρο, ο Κένι ανεβαίνει με μία προς την περιοχή, Πέλκας πατάει, χάνει, απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Ντιέγκο Κώστα επαναφέρει, λάθη επιλαθών, πολλές κεφαλιές, πάλι ο Ντιέγκο Κώστα, κατεβάζει ο Τάισον, για τον Ζαφίρη με μία στον Κένι. Κένι για τον Πέλκα στον άξονα. Πέλκα ανεβαίνει. Πέλκα πλησιάζει, ψάχνει το δεξί του. Τάισον, σουτάρει ο Τάισον, out! Από καλή θέση από τα 16-17 μέτρα, έστω και στατικός, ο Βραζιλιάνος επιχείρησε να σημαδέψει τη γωνία του Βασίλεβιτς, out στο 9, η πρώτη σημαντική φάση για τον ΠΑΟΚ, που επιτέθηκε εδώ 4-4. Ο Πέλκα σταμάτησε, πάσαρε, ο Τάισον σημάδεψε τη γωνία, η μπάλα πέρασε λίγο έξω. Πλάγιο από τα αριστερά για την Καλαμάτα με τον Αλόνσο. Παίρνει πλάτη ο Ντιαρά, κακή τοποθέτηση, κερδίζει το πλάγιο ο ΠΑΟΚ. Λέγαμε για το τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων εδώ στη Θεσσαλονίκη το 2001. Ήταν η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της Καλαμάτας, εκείνο το 7-1 για την ομάδα του Μπάγεβιτς τότε. Μιχαηλίδης για τον Τάισον, που έκλεισε προς τον άξονα για να ανοίξει διάδρομο στον Μπάμπα. Μιχαηλίδης ελέγχει και πάλι για τον Τάισον. Πιέζει Καλαμάτα, τον Τάισον τον ακολουθεί ο Καλουτσικίδης όπου πάει. Τσιφτσής γεμίζει, παίρνει πλάτη ο Μπάντζα με τον Πέλκα. Ανεβαίνει ο Έλληνας άσος για τον Γιάκητς που πάει στα αριστερά. Πάλι Πέλκας προσεγγίζει την περιοχή. Πέλκας πατάει. Σε ποιον? Πασάρι. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Τάισον, δεύτερη μπάλα. Κατεβάζει ο Λιγορή. Την χάνει. Κλέβει ο Χαμζά. Προωθεί. Ζαφίρης γυρίζει. Επιστρέφει. Κερδίζει την μπάλα. Και καταχειροκροτείται από το κοινό για αυτή την προσπάθεια. Μιχαηλίδης για τον Diego Costa, από ο ΠΑΟΚ δύο φορές προσέγγισε καλά την αντίπαλη περιοχή, με τον Πέλκα πρωταγωνιστή και στις δύο. Απλά η δεύτερη δεν τελείωσε. Τσιφτσής. Πάντα ψηλά η Καλαμάτα. Μπρος τον Χατσίδη, δεν κάνει κοντρόλ, γυρίζει ο Ροντρίγκες πίσω για τον Βασίλεβιτς, τον 30χρονο Σέρβο. Ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟΚ μπαίνει ο Πινέιρο και πάλι προς τον goalkeeper. Θα σκάψει για τον Ροντρίγκες. Έχει χώρο υψηλός όμως Βραζιλιάνος, αριστεροπόδαρος στόπερ. Πάσα για τον Ντιαρά, κακή η επαφή του. Πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Με τον Λύση να δηλώνει χθες ότι τον ικανοποίησε η διακοπή, με το πώς δούλεψε η ομάδα του, με το ότι επέστρεψαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από τραυματισμό. Ένας από αυτούς, ο Diego Costa, παίζει και βασικός. Στον πάγκο είναι ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος. Λείπει ακόμα ο Μεϊτέ, με τον Ντεσπότο βεβαίως. Τάισον για τον Μπάμπα, δεν έχουν χώρο πολύ. Ο Μπάμπα κλείνεται, μπερδεύεται πίσω για τον Ζαφίρη, τελευταίος παίχτης, με τον Τσιφτσί. Τσιφτσής σηκώνει με τη μία για τον Χατσίδη. Κατεβάζει ο Ροντρίγκες, θέλει να του κλέψει ο Χατσίδης. Ο Βραζιλιάνος δυνατός κερδίζει, παίζει για τον Βασίλεβιτς. Διεκδικεί ο Κένι με τον Αλόνσο το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Diego Costa, ο Βραζιλιάνος που ως δεξιό στόπερ σε σχέση με τους άλλους παίχτες του ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη απόδοση. Δεν έχει παίξει πολύ ο Diego Costa. Εντιαγέ. Είναι τρεις μεταγραφές στον άξονα για τον ΠΑΟΚ από 15 Αυγούστου και μετά, που σίγουρα του άλλαξαν την εικόνα. Ο Diego Costa, ο Γιάκητς και ο Εντιαγέ. Μιχαηλίδη και τον Πέλκα, που φροντίζει ανάμεσα στις γραμμές να παίρνει μπάλες. Τώρα για τον Μπάμπα με τον Τάισον. Είναι κοντά οι δύο. Ένα φάουλ φράγμα από τον Βάργκας επάνω στον Τάισον, σε μια συνεργασία του διδύμου της αριστερής πλευράς του ΠΑΟΚ. Πέλκας για τον Γιάκητς και πάλι Πέλκας, οργανωμένη πίσω η Καλαμάτα. Ζαφίρης από τα δεξιά, βλέπει τον Κένι. Ζαφίρης τριπλάρει, αργή, φάουλ του Ζαφίρη. Ζητάνε κάρτα ή της Καλαμάτας. Από μακριά εκτελεί ο Ντιαρά για να σκοράρει από τα 60 μέτρα. Η μπάλα φεύγει out. Ο Χριστοφιλέας σηκώνει τα χέρια και λέει τι έκανε αυτός. Γυρίζει και στον πάγκο. Πίστεψε ο Ντιαρά ότι μπορεί να σκοράρει από τα 60 μέτρα. Κένι με μία στο Χατσίδη. Δεν θα προλάβει με τίποτα ο νεαρός Έλληνας της Ελπίδων, που έχει τα μεγάλα μάτς με την Ισλανδία τον επόμενο μήνα, με σκοπό να προκριθεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Build up για την Καλαμάτα με τον Στρούγκη. Καλουτσικίδης κοντά του ο Τάισον. Μια προβολή του Βραζιλιάνου πλάγιο για τους φιλοξενούμενους που έχουν την καλή ευκαιρία με τον Ντιαρά, και ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Περίπου 10.000 πλέον στο γήπεδο. Καλουτσικίδης εκτελεί προς τον Βάργκας. Ωραία ανεβαίνει εκεί ο Αλόνσο. Τον κυνηγάει ο Χατσίδης. Θα πασάρει στον Βάργκας. Βάργκας από τα αριστερά κοντά του ο Γιάκιτς. Βάργκας κάνει τον πάσιμο, πλησιάζει, πατάει γραμμή, πλασάρει παράλληλα, out. Τον παρακολουθούσαν οι του ΠΑΟΚ, ειδικά ο Γιάκιτς που τον έχασε. Ο Βάργκας σχεδόν πάτησε στη μικρή περιοχή, πλάσαρε παράλληλα, η μπάλα έφυγε, out. Καλή η στιγμή και πάλι για την Καλαμάτα, που δείχνει τις αρετές της. Να λοιπόν η Καλαμάτα αρκετά επικίνδυνη και σε αυτή την φάση, όπου ο Βάργκας έκανε ό,τι ήθελε και μπήκε από τα αριστερά. Κένι ανεβαίνει, κάνει το κοντρόλ πίσω για τον Ζαφίρη. Μιχαηλίδης με τον Γιάκιτς στο 16ο λεπτό. 0-0 ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Με πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο για τους φιλοξενούμενους. Μιχαηλίδης στο χώρο του κέντρου. Στατικός, παίζει για τον Ντιέγκο Κώστα. Δεν είδε κίνηση από τους συμπαίχτες του. Ζαφίρη στον άξονα. Με Ντιέγκο Κώστα ανεβαίνει από τα δεξιά. Μια προσποίηση για τον Κένι στον Ζαφίρη, πολλές πάσες. Η Καλαμάτα έχει οπισθοχωρήσει, περιμένει τον ΠΑΟΚ στο μισό γήπεδο. Μπάμπα. Πολύ επιπόλαιες οι επαφές των παιχτών του ΠΑΟΚ. Χάνουν την μπάλα εύκολα. Οι της Καλαμάτας την δίνουν στον Ντιέγκο Κώστα. Τάισον περιμένει τον Καλουτσικίδη. Πίσω για τον Μπάμπα. 17 λεπτά παιχνιδιού, 0-0. Δύο καλές στιγμές για τους φιλοξενούμενους και η ευκαιρία του Τάισον. Μιχαηλίδης με πολύ τεχνική και χωρίς να σηκωθεί μπάλα από τον αγωνιστικό χώρο, θέλει να βρει τον Κένι απέναντι. Λάθος. Ψάχνεται ο ΠΑΟΚ. Το να μην περίμενε αυτή την πίεση που θέλουν να ασκήσουν ψηλά οι Καλαματιανοί δεν είναι λογικό, μια και η Καλαμάτα έτσι αγωνίζεται. Μια σέντρα, έθερο δοκάριο, Βάργκας γυρίζει κεφαλιά. Κόβει ο Μιχαηλίδης, διώχνει ο Ζαφίρης όπως. Πάλι Καλαμάτα απείλησε. Εντεαγέ πιέζει τον Ροντρίγκες. Δεν θέλει να κάνει φάουλ, κρατάει ο Ροντρίγκες. Κλέβουν οι του ΠΑΟΚ. Εντεαγέ σε ποιον, στον Γιάκιτς. Εκτός περιοχής. Με τον Χατσίδη που πήγε να δημιουργήσει αποκλέψιμο. Ντιέγκο Κώστα. Και πάλι για τον Χατσίδη. Ντιέγκο Κώστα για τον Πέλκα που γυρίζει για να συμμετέχει από πιο χαμηλά. Και πάλι Ζαφίρης. Είπαμε του ΠΑΟΚ ψάχνονται 19 λεπτά. Είχα ένα τρίλεπτο με τον Πέλκα να δημιουργεί. Βρήκαν την Καλαμάτα να οργάνωτη. Τίποτα παραπάνω. Μιχαηλίδης ανεβαίνει από την θέση του. Ψάχνει τον Πέλκα, τον κατάλαβαν. Τάισον και πάλι Μπάμπα Γιάκιτς για τον Μιχαηλίδη. Παραλαμβάνουμε πολύ καλή εικόνα της Καλαμάτας μέχρι στιγμής και με την μπάλα στα πόδια αλλά και χωρίς αυτήν. Τάισον πίσω για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Όπως ακούτε από την περιγραφή, πολλές επαφές του Έλληνα αριστεροπόδαρου στόπερ. Diego Costa, Ζαφίρης και πάλι στον Βραζιλιάνο. Ακροβολισμένος ο Κένι. Όχι, δεν έχουν τον τρόπο, έχουν την υπομονή να κυκλοφορήσουν την μπάλα στο κέντρο και πάλι με τα στόπερ Μιχαηλίδη και Κώστα στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Κώστα στον Εντιαγέ για τον Πέλκα, ανεβαίνει ο Γιάκιτς, αργεί ο Πέλκας. Τώρα και πάλι μπάλα στα πόδια του για τον Ράχμαν Μπάμπα. Τάισον, Πέλκας, κλειστά η καλάματα. Πέλκας για τον Μπάμπα μέσα στην περιοχή. Πέφτει μόνος του, χάνεται η μπάλα. Θέλουν να κλέψουν οι του ΠΑΟΚ με τον Γιάκιτς, θα καταφέρνει. Πέλκας από τα αριστερά τον Πάσιμο. Φέρει στο δεξί να σουτάρει. Κόντρα η μπάλα και εύκολα ο Βασίλιεβιτς. Γρήγορα θέλει να παίξει καλαμάτα με τον Αλόνσο. Ο Χατσίδης τον καθυστερεί. Θα πάρει ο Πινέιρο. Και σε αυτή την φάση ο Πέλκας πήγε να πρωταγωνιστήσει. Στο σουτ κάπου κόντρα η μπάλα και έσβησε στα χέρια του Βασίλιεβιτς. Σε φάση build-up τώρα οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε το Στρούγκι. Ανεβαίνει την άμυνα, τον κυνηγάει ο Ντιαγέ. Στρούγκις. Ο Ζαφίρης πιέζει τον Ντιαρά. Καλουτσικίδης πίσω. Ήρεμα και ψύχραμα της καλαμάτας στον Βασίλιεβιτς και στον Ροντρίγκες. 21ο λεπτό 0-0. Το τελευταίο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής. Στρούγκης από την δεξιά πλευρά για τον Χαμζά. Μιχαηλίδης βγαίνει δυναμικά, παίρνει ο Γιάκιτς. Πού την πάσαρε, στο πουθενά, σε αντίπαλο. Ο Γιάκιτς αρκετά υποτονικός στο ξεκίνημα. Από τα αριστερά ο Μορέιρα αποφασισμένος, μπαίνει, τριπλάρει, κόβει εκεί ο Diego Costa. Πέλκας με τον Ροντρίγκες. Τι έχει δώσει? Φάουλ μάλλον υπέρ του ΠΑΟΚ. Στο χώρο του κέντρου είναι το φάουλ. Ο Γιάκιτς πράγματι σε αυτό το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου πολύ υποτονικός. Diego Costa σχεδόν σε man to man σε στα τρία μέτρα, λάθος πάσα στον Κένι. Ο Λύση προσπαθεί να τους ανεβάσει. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιητική η εικόνα της ομάδας του. Καλουτσικίδης έχει κλείσει πάρα πολύ, ανεβαίνει ο Στρούγκης, πίσω ο ΠΑΟΚ. Στρούγκης, έξυπνη πάσα ήταν για τον Χαμζά, δεν την κατάλαβε ο νεαρός που έχει δύο γκολ και χάθηκε η μπάλα. Diego Costa, ψηλά η καλαμάτα, ειδικά στο κέντρο υπάρχει man to man σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Diego Costa ανεβαίνει από τα δεξιά, μεγάλη για τον Ντιαγέ. Πάει εκεί από τα δεξιά. Όχι, μπάλα φεύγει πλάγιο out του ΠΑΟΚ. Όταν βλέπουν ότι στο κέντρο δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μπάλα, προσπαθούν με κάποιες μεγάλες, δεν έχουν πετύχει πολλά πολλά. Και ο Μιχαηλίδης και ο Diego Costa. Όλα αυτά εδώ στην Τούμπα. Το 0-0. Πέλκας, Χατσίδης, το Μπάσιμο από τα δεξιά, πλάγιο. Κοντά στην τελική γραμμή και στο σημεάκι, πηγαίνει ο Κένι. Και να δούμε από το πλάγιο τι θα επιχειρήσουν, κοντά ο Χατσίδης. Πλησιάζει ο Τάισον. Θα σκύψει Πέλκας με το δεξί. Χάθηκε η μπάλα και μάλλον έχει δώσει και ένα επιθετικό φάουλ ο διαιτητής στο 24. Φανερό ότι δεν υπάρχει καλός ρυθμός. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μέτριος, χωρίς συνεργασίες. Η Καλαμάτα μπήκε πολύ συγκεντρωμένη και ήταν πολύ επικίνδυνη. Από το ξεκίνημα νομίζω ότι έχει δείξει στον ΠΑΟΚ τη δυναμική της ως ομάδα και τη φιλοσοφία της. Μπάμπα, πτώση φάουλ από τον Βάργκας. Ο Κωσταρικανός από τα δεξιά. Αριστερά ο Μορέιρα. Και στην κορυφή ο Πολωνός ο Κουρνινόφσκι. Μιχαηλίδης για τον Ζαφίρη στο 25. Δεν έχει εύκολη πάσα και πάλι Μιχαηλίδης. Πάλι θέλει να κάνει μια ποιοτική πάσα προς τον Μπάμπα. Κακή και άστοχη και αυτή. Το κοινό δυσανασχετεί. Ο Χατζίδης τώρα τρέχει να πιέσει ψηλά. Τον ξεπερνάει ο Αλόνσο. Κυνηγάει ο Χατζίδης. Αλόνσο μένει όρθιος. Τελευταία στιγμή πασάρε πέντε για τον Βάργκας. Θέλει να πατήσει την περιοχή. Ο Χαμζά γυρίζει την μπάλα κόρνερ από τον Κένι. Πολύ γρήγορα η Καλαμάτα πήγε να πατήσει περιοχή. Κόρνερ μπροστά από τον Μορέιρα ο Κένι. Πάρα πολύ γρήγορη, πολύ καλή επίθεση για την Καλαμάτα. Έχει κόρνερ, νομίζω είναι το δεύτερο, από την αριστερή πλευρά στο 26ο λεπτό. Με τον Χαμζά και το αριστερό του πόδι εκτελεί ψηλά ο Ντιόγκο Κώστα, πιο ψηλά ο Χατζίδης. Η μπάλα προς τον Χαμζά, τον εκτελεστή που πήγε προς τα πίσω, θα σεντράρει εκ νέου προς τον Γιάκιτς. Περνάει η μπάλα τον Γιάκιτς. Πάντα σε θέση άμυνας ο ΠΑΟΚ. Ένα τακουνάκι εξαιρετικό. Μια πτώση πέναλτι. Πέναλτι για την Καλαμάτα κάνει ο Ντιαγέ στον Βάργκα. Ένα φοβερό τακουνάκι εκεί. Το θέλετε, το θέλετε. Του βγήκε πάντως ο Βάργκα. Έβαλε το σώμα του μπροστά από τον Ντιαγέ. Ο φορ του ΠΑΟΚ χρεώνεται με ανατροπή. Εδώ ο Μορέιρα ένα τακουνάκι προφανώς το ήθελε και ο Βάργκας βάζει το σώμα του. Ο Ντιαγέ τον ανατρέπει. Πέναλτι για την Καλαμάτα στο 27. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Χριστοφιλέας δείχνει με τα δάχτυλα ποιος θα το εκτελέσει. Το 7, τα 7 έδειξε Βάργκας. Ο Λύση μαζεύει παίχτες δίπλα του. Μια και η ομάδα του έχει ένα κακό ημίωρο και είναι μια ανάσα από το να βρεθεί πίσω στο σκορ με το πέναλτι που έχει κερδίσει η Καλαμάτα. Ο Βάργκας με τον Τσιφτσί. Η Καλαμάτα πιο επικίνδυνη στο πρώτο ημίωρο και με αυτή την φοβερή έμπνευση του Μορέιρα στο τακουνάκι έβγαλε τον Βάργκας σε θέση όπου τον ανέτρεψε ο Ντιαγέ, ο φορ του ΠΑΟΚ, που έπεσε άτσαλα στον αντίπαλό του. Βάργκας με Τσιφτσί. Με δεξί πόδι ο Κωσταρικανός ετοιμάζεται να εκτελέσει από δοκιμασία το κοινό στο 28 λεπτό. Βάργκας εκτελεί γκολ. Η μπάλα στην αριστερή πλευρά, έξαλλοι πανηγυρισμοί για τους Καλαματιανούς. Ο Τσιφτσής έπεσε δεξιά. ΠΑΟ Καλαμάτα 0-1. Είναι πάρα πολύ καλή η Καλαμάτα και σε φάση άμυνας και στην επιθετική της δημιουργία, ίσως και καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Καταφέρνει να προηγηθεί με το πέναλτι που καταλόγησε ο Κατσικογιάννης στην ανατροπή του Βάργκας από τον Ντιαγέ. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι, να δούμε πόσο ΠΑΟΚ θα αντιδράσει. Πλέον έχει καταλάβει για τα καλά ότι δεν μιλάμε για καθόλου εύκολο παιχνίδι. Στη σέντρα ο Πέλκας για τον Μιχαηλίδη. Ντιέγκο Κώστα θα σκάψει προς τον Ντιαγέ, η μπάλα προς τα πίσω στον Βασίλεβιτς. Ο ΠΑΟΚ μόνο με τον Πέλκα έχει μια καλή δημιουργία, όχι όμως ασφιχτική πίεση σε καμία περίπτωση. Διέγκο Κώστα, τρέχει ο Τάισον, Καλουτσικίδης, Βάργκας με τον Μπάμπα πλάγιο υπέρ της Καλαμάτας. Όχι, τη γύρισε την απόφαση υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Λύση το ζει πολύ πιο έντονα από τους ποδοσφαιριστές του. Εντιαγέ, λάθος, κερδίζει ο Ζαφίρης. Παράλληλα παίζει για τον Κένι. Διέγκο Κώστα, 0-1 από το 28 με Βάργκας η Καλαμάτα. Γιάκιτς στο Χατσίδη. Και πάλι Γιάκιτς ανεβαίνει. Κερδίζουν τις Καλαμάτας. Πρεσάρει ο ΠΑΟΚ. Κουρμινόφσκι βγάζει τον Καλουτσικίδη. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Πρόλαβε, αλλά πήγε η μπάλα σε πόδια ασπρόμαυρων και του Πέλκα. Πέλκας έχει χαμηλώσει αρκετά. Μιχαηλίδης για τον Ντιέγκο Κώστα. Η Καλαμάτα και ο Χριστοφιλέας έχει σηκώσει και παίξει για προθέρμανση, προφανώς τυπικά. Ο προπονητής των ασπρόμαυρων της Καλαμάτας σίγουρα είναι πολύ ικανοποιημένος, όπως και αρκετοί από τους ημίγυμνους φίλους Καλαμάτας. Νέο λάθος του Μιχαηλίδη σε εύκολη πάσα για τον Μπάμπα. Το κοινό αποδοκιμάζει, γιατί πλέον η χαλαρότητα του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ έχει ξεπεράσει τα όρια. Πολλά αβίαστα λάθη. Ο ΠΑΟΚ είναι σαν να παίζει φιλικό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που μέχρι στιγμής προηγείται δίκαια. Διέγκο Κώστα ξεκινάει από την άμυνά του. Μιχαηλίδης, Διέγκο Κώστα, οργανωμένη Καλαμάτα, κοντά οι γραμμές. Και πάλι το κοινό δυσανασχετεί. Γιάκιτς στον Μιχαηλίδη που είναι σχετικά ο πιο ελεύθερος, αλλά μέχρι στιγμής έχει κάνει αρκετά λάθη. Τάισον με Καλουτσικίδη. Γυρίζει ο Βραζιλιάνος. Πολύ καλό άνοιγμα για τον Κένι. Από τα δεξιά ο Κένι προωθείται, γεμίζει περιοχή. Σεντράρει ο Κένι, διώχνει ο Βασίλεβιτς. Ζαφίρης με τον Μπάμπα. Και πάλι Ζαφίρης τον Τάισον. Πασάρει στον Μπάμπα από τα αριστερά. Κυνηγάει ο Καλουτσικίδης και παραχωρεί το πλάγιο. Πρόλαβε τον αντίπαλό του και πρόλαβε, κατάφερε να μην παραχωρήσει κόρνερ. Πλάγιο out δίπλα στο σημαίακι. Ο Εντιαγέ βγαίνει από την περιοχή με την μπάλα. Παίζει για τον Τάισον. Με Ντιέγκο Κώστα. Για τον Κένι έχει κλείσει Καλαμάτα. Χατσίδης θέλει να τριπλάρει από τα δεξιά. Με το δεξί σεντράρι κόβουν. Κένι τη δεύτερη μπάλα. Πασάρει για τον Χατσίδη με στην περιοχή. Γυρίζει και πάλι απομακρύνουν. Γιάκιτς μαζεύει για τον Ζαφίρη. Εκτός περιοχή σουτάρει ο Ζαφίρης. Out. Καλό σουτ. Λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Βασίλεβιτς. Η τελική προσπάθεια για τον Έλληνα διεθνή σου 33. Ο ΠΑΟΚ εδώ πίεσε. Έβαλε παίκτη στην περιοχή. Μάζεψε δεύτερη μπάλα. Ο Ζαφίρης εκτέλεσε. Αλλά out. Χαμηλά ο Αλόνσο. Για τον Μορέιρα πιέζει ο Κένι. Διέγκο Κώστα ψηλά την μπάλα. Ο Βραζιάνος στόπερ της Καλαμάτας απομακρύνει. Μιχαλίδης και πάλι με την κατοχή στο 33. Πάω Καλαμάτα 0-1 με τον Βάργκας από το 28 με εκτέλεση πέναλτι. Διέγκο Κώστα στον Πέλκα πάλι ανάμεσα στις γραμμές. Για τον Εντιαγέ που είναι πίσω. Γιάκιτς. Μπάμπα, Τάισον, Μπάμπα συνεργάζονται. Πολύ δυναμικά ο Στρούγκης κάνει ένα τάκλιν και στέλνει την μπάλα 30 μέτρα μακριά. Μιχαλίτς για τον Ντιέγκο Κώστα και πάλι ανεβαίνει ο Βραζιλιάνος δεξιό στόπερ. Πάσα για τον Γκένι. Κοντά ο Χατσίδης. Θέλουν να συνεργαστούν και είναι τα δεξιά, το μπάσιμο, Τάκλιν του Ντιαρά στην μπάλα, το πανηγυρίζει. Πλάγιο out εκεί που φάνηκε το Κέιν θα φύγει και θα μπει προς την περιοχή. Ο Σενεγαλέζος κάνει το τάκλιν, δικαιώνεται, βρίσκει μπάλα. Πλάγιο out στο 34. Κένι εκτελεί προς τον Ντιαγέ. Η κεφαλιά Χατσίδης, πέλκασε Ντιαγέ, διώχνει ο Ντιαρά, offside ήταν κάποια στιγμή εκεί στις κόντρες ο Χατσίδης. Μετά τον γκολ της Καλαμάτας ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να αντιδράσει, μερικές συνεργασίες, ένα σουτ του Ζαφίρη. Το offside τώρα για την Καλαμάτα. Ο διαιτής λέει να περιμένουν, κάτι ελέγχεται, παίζεται. Ο Ροντρίγκες σημαδεύει τον σκόρερ, τον Βάργκας, κατεβάζει άψογα την μπάλα. Ο Μπάμπα παραχωρεί το πλάγιο. Η Καλαμάτα αλλάζει τους παίχτες που θερμαίνονται για να είναι όλοι ενεργοί. Καλουτσικίδης το πλάγιο στον χώρο που ελέγχει. Μπάμπα, Γιάκιτς, νέο πλάγιο. Πολύ κακός ο Γιάκιτς. Μέχρι στιγμής ότι όχι ότι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του διακρίνονται ιδιαίτερα. 36 λεπτά παιχνιδιού, ο Τάισον προς τα πίσω, Μιχαηλίδης για τον Ντιέγκο Κώστα, σηκώνει προς τον Ντιαγέ, δεύτερη μπάλα από τον Μορέιρα. Ποιος, πλάγιο υπέρ, δεν ξέρει ούτε ο βοηθός ούτε ο διαιτής, δίνουν Καλαμάτα. Δίνουν Καλαμάτα και ο Μορέρα διαμαρτύρεται. Φοβερό και αυτό. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους κανονικά. Στο 36-0-1 η Καλαμάτα με το πέναλτι του Βάργκας. Γιάκιτς, Ντιέγκο Κώστα. Κατεβάζει ο Πινέιρο και πάλι για τον Βάργκας. Έχει ταλαιπωρήσει τον Μπάμπα. Βάργκας και πάλι ξεφεύγει. Σε φάση άμυνας ο ΠΑΟΚ χαμηλά στο γήπεδο με τον Αλόνσο, σέντρα χαμηλά, κεφαλιά από τον Κουρμινόφσκι με κακή τοποθέτηση σώματος, η μπάλα φεύγει out. Πάντως η Καλαμάτα δεν πτωείται, κάνει το παιχνίδι της, έχει εξαιρετική παρουσία στα πρώτα 37 λεπτά εδώ στην Τούμπα, προηγείται κιόλας δίκαια με το πέναλτι του Βάργκας. Διέγκο Κώστα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, άλλη μια μεγάλη για τον Πέλκα με το Στρούγκη. Πέλκα, Στρούγκης, κόρνερ. Ο Στρούγκης έβλεπε τον Βασίλιεβιτς τι κάνει, θα βγει, δεν θα βγει. Τελικά, τελευταία στιγμή, διώχνει σε κόρνερ με τον φόβο της παρέμβασης του Δημήτρη Πέλκα. Στο 37. Από τα αριστερά, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Με δεξί πόδι ο Πέλκας, ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Με δεξί πόδι ο Πέλκας, ο ΠΑΟΚ βάζει στην περιοχή 6.

και πετάει την μπάλα άλλη μια φορά εκτός γηπέδου. Έχουν τα στόπερ του ΠΑΟΚ την μπάλα και όλοι οι υπόλοιποι είναι εν στάση. Όρθιοι και οι συνεργάτες του Λύση. Μεγάλη ανησυχία στον πάγκο του ΠΑΟΚ για την εικόνα της ομάδας από τα πρώτα λεπτά. Πολύ υποτονική η ασπρόμαυρη του Λύση. Καλουτσικίδης εκτελεί, Γιάκιτς την πρώτη κεφαλιά, Ντιαγέ μαζεύει τη δεύτερη, Χατσίδης ξεχύνεται ένας με τρεις, Χατσίδης κόντρα, το Χατσίδη ακολούθησε μόνο ο Πέλκας και άρα όταν χάθηκε η μπάλα τώρα κερδίζει ο Ζαφύρης, στα δεξιά Ζαφύρης προωθείται, αφήνει για τον Πέλκα, σεντράρι, κόρνερ, όπου τον βρήκε άσχημα τον Πέλκα εκεί ο Αλόνσο. Ζητάει συγγνώμη, χωρίς πρόθεση βεβαίως. Μετά το τάκλιν τον βρήκε. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 39 από το κλέψιμο του Ζαφύρη. Ανεβαίνει ο Μιχαηλίδης. Όλοι καλάματα τώρα πίσω. Στο 40 βρισκόμαστε, 0-1. Πάλι Πέλκα στο κόρνερ. Ο Ζαφύρης πλησιάζει, εκτελεί χαμηλά ο Πέλκας, διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κάτι πήγαν να ψάξουν εκεί στο πρώτο δοκάρι του ΠΑΟΚ, δεν τους βγήκε. Χωρίς την πολύ μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, στο πρώτο ημίχρονο το σούτ του Τάισον στο ξεκίνημα αποτελεί την σημαντικότερη ευκαιρία. Μετά τον γκολ της Καλαμάτας δεν έχει ο ΠΑΟΚ μεγάλη φάση και αυτή η επιτυχία για την ομάδα του Χριστοφιλέα, η οποία διαχειρίζεται πολύ καλά το προβάδισμά της. Μορέιρα μετά από ένα ακόμη λάθος πίσω στον Βασίλεβιτς με τον Ντιαγέ κοντά του. Βασίλεβιτς απομακρύνει την μπάλα, Μιχαηλίδης πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη και πάλι σε Καλαματιανούς, παραπατάει εκεί ο Χάμζα, παίρνει ο Χατσίδης από τα δεξιά, δεν έχει πολλές λύσεις. Ανοίγει την μπάλα, ωραίος διασκελισμός. Πατάει προς την περιοχή Χατσίδης, τη φέρνει στα αριστερό του. Η τελευταία τρίπλα δεν του βγαίνει επάνω στον Αλόνσο. Σε πολύ ατομική ενέργεια πήγε ο Χατσίδης, δεν είχε πολλά στηρίγματα. Αλόνσο διαβάζει το παιχνίδι, δεν βιάζεται. Το Ντιαγέ γυρίζει να πιέσει. Εύκολα ο Μορέιρα, κόβει ο Μιχαηλίδης, παίρνει ο Γιάκιτς, φεύγει ο ΠΑΟΚ. Δεν σηκώνει κεφάλι ο Γιάκιτς να βρει συμπαίχτη, παίζει για τον Μπάμπα, παίζει πίσω. Το κοινό δεν κρύβει την απογοήτευσή του σε αρκετά λάθη παιχτών του ΠΑΟΚ. Ο Γιάκιτς με φοβερή επιπολαιότητα πουλάει την μπάλα και από απόσταση πάλι θέλουν να κρεμάσουν τον τζιφτσί ο Κουρμινόφσκι. Ο Γιάκιτς είναι σε άλλο γήπεδο εντελώς. Ούτε σε προπόνηση θα πήγαινε να περάσει σχεδόν ως τελευταίος παίχτης δύο αντιπάλους. Αυτό επιχείρησε με φοβερή χαλαρότητα. Μιχαηλίδης ανεβαίνει για τον Μπάμπα. Και πάλι Μιχαηλίδης. Τελευταίος ο Ντιέγκο Κώστα. Η Καλαμάτα έχει οπισθοχωρήσει λίγο. Ζαφύρης ανάμεσα στα στόπερ του ΠΑΟΚ. Πολλές πάσες εύκολες των γηπεδούχων εκεί στο κέντρο. Δεν προωθεί το παιχνίδι. Την πουλάει την μπάλα ο Ντιέγκο Κώστα. Πάλι από δοκιμασίες. Φεύγει Καλαμάτα. Με τον Καλουτσικίδη. Ανοιχτό κοντρόλ. Δεξιά προλαβαίνει. Περιμένει ο Μιχαηλίδης. Βάργας ένα πίβοτ. Κερδίζει ο Τάισον. Φεύγει ο Τάισον. Πέρα. Φράγμα. Μάλλον για κίτρινη στον Πινέιρο. Ο Βάργας διαμαρτύρεται για κάποιον λόγο. Έκανε ένα φάουλ με πρόθεση ο Πινέρο να σταματήσει τον Τάισον. Και εδώ ο ΠΑΟΚ βέβαια δεν είχε τον Τάισον, δεν τον ακολουθούσαν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Πήρε το φάουλ και την κάρτα. 2,5 λεπτά πριν το 45 λεπτό με τον ΠΑΟΚ πραγματικά κακό.
Η Καλαμάτα στάθηκε καλύτερη στο πρώτο ημίωρο όταν και προηγήθηκε.

0: και το κρατάει εύκολα. Το 0-1 του Βάργκας με το πέναλτι. Χατσίδη στο Μιχαηλίδη. Μπάμπα έχει κλείσει. Παίζει για τον Εντιαγέ. Τάισον. Γρήγορα να πείσει το πάω. Χατσίδη, ανοιχτό κοντρόλ. Φέρνει στο αριστερό. Θέλει να σουτάρει. Πίσω για τον Τάισον. Έχει κλειστεί η Καλαμάτα. Τάισον, Πέλκας. Κατεβάζει. Θέλει να γυρίσει κατά μέτωπο. Πέλκας. Τα κουνάκι δεν περνάει. Από τον Καλουτσικίδη. Πιέζει ο Πέλκας. Θέλει να κλέψει την μπάλα. Καταφέρνει. Παίζει το ελεδιετής. Πέλκας γυρίζει. Τάισον. Εντιαγέ σουτάρει. Γκολ. 1-1. Λάθη επιλαθών. Ο Εντιαγέ σκοράρει 1-1 για τον ΠΑΟΚ στο 44. Οι της Καλαμάτα ζητάνε φάουλ στο ξεκίνημα από τον Πέλκα. Θα ελεγχθεί. Η κατοχή δεν ξέρω αν άλλαξε, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Για την κατοχή της μπάλας, γιατί μια-δυο φορές οι της Καλαμάτας πήγαν να διώξουν και δεν τα κατάφεραν. Ο Εντιαγέ από κοντά σούτερ δυνατά και σκόραρε. Το ΒΑΡ θα ελέγξει τη φάση στο ξεκίνημα με τον Πέλκα και τον Καλουτσικίδη. Εδώ η προσπάθεια με τον Καλουτσικίδη έπεσε. Τώρα από τον Πέλκα ή όχι. Λάθος έκανε εκεί μέσα στην περιοχή ο Αλόνσο. Εδώ και πάλι από πολύ κοντά η φάση Πέλκα με Καλουτσικίδη. Ο Καλουτσικίδης την έχασε, βούτυξε σαφώς, τον κρατάει ο Πέλκας. Θα δούμε. Γκολ. Μετράει κανονικά. 1-1. Σε αυτή την προσπάθεια Πέλκα με Καλουτσικίδη. Ο Καλουτσικίδης δεν διαμαρτύρεται. Κατάλαβε πως έκανε ένα σημαντικό λάθος. Όταν έχασε την μπάλα έπεσε εύκολα, είναι η αλήθεια. 1-1 με το γκολ του Εντιαγέ από ένα σοβαρό λάθος το οποίο κάνει ο Αλόνσο. Ο ΠΑΟΚ από την επιμονή του Πέλκα που είναι ο κορυφαίος του στο πρώτο ημίχρονο κράτησε τη φάση ζωντανή και ο Εντιαγέ από κοντά κατάφερε να σκοράρει 1-1 ενώ μπαίνουμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μια μεγάλη παλιά Βάργκας με τον Μπάμπα. Βάργκας από τα δεξιά θέλει να τριπλάρει. Μιχαλίδης αφήνει την μπάλα να βγει εκτός γηπέδου. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Διέγκο Κώστα για τον Ζαφίρη. Ο ΠΑΟΚ χωρίς να κάνει μεγάλη φάση μετά τον γκολ που δέχτηκε καταφέρνει να ισοφαρίσει, επαναλαμβάνουμε, από την επιμονή του Πέλκα που είναι εκείνος που αντιμετωπίζει πιο σοβαρά από όλους αυτόν τον αγώνα. Ζαφίρης για τον Τάισον. Από τα αριστερά έχει χώρο να ανέβει. Τάισον πάει με τον Καλουτσικίδη στο ένας με ένα. Τάισον πάει στον Πέλκα και είναι μέσα στην περιοχή. Δεν διώχνουν τις Καλαμάτας σε πρώτο χρόνο, διώχνουν σε δεύτερο. Μια στραβοκλωτσιά. Χατσίδης. Πλάγιο. Ο Κένι βρέθηκε μόνος του. Δεν έκανε καλό κοντρόλ για να εκτελέσει από την ενέργεια του Τάισον. Έχασε την ευκαιρία ο Άγγλος να βρεθεί στα 8-10 μέτρα. Κένι, Γιάκιτς, πάλι χαλαρά. Πάλι κλέβουν οι της Καλαμάτας. Με τον Χαμζά, δεξιά στον Βάργκας. Πατάει περιοχή Βάργκας. Θέλει να γυρίσει, κόβει ο Μπάμπα. Ζαφίρης. Κατοχή δική του. Τι δίνει? Φάουλ δίνει ενώ ο Ζαφίρης είναι μπροστά. Πω πω ό,τι να είναι. Έχει φύγει ο Ζαφίρης και δεν το αφήνει το πλεονέκτημα από τον Βάργκας που τον κρατούσε. Ο Βάργκας είναι και πεσμένος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1. Ανώτερη Καλαμάτα για 30 λεπτά με πέναλτι που κέρδισε ο Βάργκας και εκτέλεσε. Προηγήθηκε. Ο ΠΑΟΚ είναι κακός, υποτονικός. Ο Πέλκας καταφέρνει και δημιουργεί καταστάσεις από εκείνον και από κλέψιμό του. Ο Εντιαγέ σούταρε από κοντά, ισοφάρισε στο 45. 1-1 ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου για την περιγραφή του πρώτου ημιχρόνου από το παιχνίδι της Τούμπας. 1-1 στο πρώτο 45 λεπτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στα τελευταία λεπτά με αυτό το γκολ του Ενδιαγέ, που σίγουρα θα προκληθεί συζήτηση για το πώς ξεκίνησε η φάση και για το αν έγινε φάουλ από τον Πέλκα ή όχι. Η Μαυριθίαλα, η οποία είχε προηγηθεί νωρίτερα με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βάργα. Εμείς θα κάνουμε ένα πολύ μικρό πρώτο διάλειμμα. Πριν από αυτό, να σας πω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν επιστρέψει. Εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
7: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
10: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
11: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Δεν τρέπομαι τόσο που είναι μια ακόμα φορά που δεν χρειάζεται να δουλέψουμε, γιατί έχει ποδόσφαιρα πάνω σε αυτήν εδώ την ώρα. Αυτά συμβαίνουν. Έχω ξαναπεί ότι πρέπει να ρίξετε το ανάθεμα στις διοργανώτριες αρχές που επιλέγουν την εκπομπή Prime Time για να βάζουν απάνω τα ποδόσφαιρα. Αλλά ντρέπομαι περισσότερο για τις μουσικές τύπου lounge που ακούγονται τώρα σε αυτό εδώ το 2ωρο. Όχι ότι φταίει ο Κυριάκος ο Σταθερόπουλος, ο οποίος είναι σήμερα στα DEX, αλλά ο άνθρωπος σου λέει πρέπει να βάλουμε κάτι που να είναι κατάλληλο με την αγωνιστική δραστηριότητα και όχι με τη δραστηριότητα που είναι συνηθισμένος ο κόσμος να ακούει και να κάνει ίσως αυτήν εδώ την ώρα. Τυπικά λοιπόν πρόκειται για την εκπομπή, την αντικειμενικά καλύτερη του Big Wings Sport FM 94,6, την εκπομπή 2 λέρες μόνο, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια μικρή τσόντα, και όταν λέω τσόντα εννοώ ανάμεσα στην μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Ο συνάδελφος ο οποίος ποτέ δεν αφήνει ανεκμετάλλευτες τέτοιες ευκαιρίες την έχει κοπανίσει. Γι' αυτό και εγώ θα του εξηγηθώ μια ωραία τριήμερη απουσία τώρα, λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, έτσι, και όχι για κανένα άλλο λόγο, μην ανοίγουμε το στόμα και στους Νικολογιάννηδες. Θυμίζω πάντως ότι στη λήξη του πρώτου 45 λεπτού, το οποίο ήταν πιο δραματικό από ό,τι ίσως περιμέναμε στην Τούμπα, ΠΑΟΚ και Καλαμάτα είναι στο 1-1. Οι φιλοξενούμενοι που προηγήθηκαν με την εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας, έτσι, άλλος ο Βάργκας της Καλαμάτας. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ισοφάρισε στο 44 με τον Ενδιαγέ σε μια φάση που υπήρξαν παράπονα των παικτών της Καλαμάτας ότι ξεκίνησε από επιθετικό φάουλ του Πέλκα.

0: Σημερίζομαι απόλυτα μηνύματα όπως αυτό που λέει Πάου Καλαμάτα, λέει χαμηλού ενδιαφέροντος σε αντίθεση με λέρες που μαθαίνουμε πράγματα και ανεβαίνουμε σε υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Η μόρφωση από αύριο πάλι, παιδιά. Προς το παρόν να σας υπενθυμίσω ξανά ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα που σας είπα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συνδεθούμε ξανά με την Τούμπα για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε και πάλι. Εσείς είστε συντονισμένοι με τη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6. Αλλά και τη συχνότητα που σήμερα είναι συντονισμένη, εννοείται, με την εξέλιξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα συνδεθούμε ξανά με την Τούμπα και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο οποίος θα μας περιγράψει και το δεύτερο ημίχρονο μετά από το 1-1 στο πρώτο 45 λεπτό. Μέχρι τότε να σας υπενθυμίσω ότι αυτόν τον Οκτώβριο η Σουζούκη σε βάζει στην πρίζα. Από τις 19 στις 24 Οκτώβριο έρχονται οι Vitara Electric Days σε όλες τις εκθέσεις Σουζούκη στην Αθήνα, με test drive εμπειρίες, δώρα, εκπλήξεις και ένα μεγάλο διαγωνισμό που περιμένει να ανακαλύψουν όσοι πραγματοποιήσουν test drive με το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Suzuki e-Vitara. Έλα λοιπόν να το οδηγήσεις και να μάθεις, και μπορείτε όλοι να μάθετε περισσότερα στο suzuki.gr. Να στείλω την αγάπη μου στον αδερφό μας τον Τζόρτζι, που ακόμα και σήμερα, που επί της ουσίας δεν υπάρχει εκπομπή, αυτός είναι εδώ για να μας υποστηρίξει με τα ωραία άσχημα λόγια του. Έπρεπε, λέει, να πληρωνόσαστε με την ώρα, ρε Λινάτσες. Τι νομίζεις, γιατί πώς νομίζεις ότι πληρωνόμαστε? Με ροκάματο.

0: Δεν χρειάζεται όμως να λέω περισσότερα εγώ. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί που είναι ο Δημήτρης Τσορπατζόγλου, έτοιμος να μας περιγράψει το δεύτερο ημίχρονο. Δημήτρη, φαντάζομαι ότι ο Λύση, παρόλο που η ομάδα του σοφάρισε λίγο πριν την ανάπαυλα, δεν θα ήταν πολύ ευχαριστημένος με την εικόνα, έτσι δεν είναι?
1: Έχω την αίσθηση ότι ο Λύση στον πάγκο από το άγχος και από τα νεύρα του μπορεί να έχει τρέξει λίγο περισσότερο από κάποιους παίκτες του πάγκου.
0: Καταρχάς, το βλέπαμε εδώ στην τηλεόραση. Έχει φάει τα νύχια του μέχρι τον αγώνα, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Είναι κάκιστη η εικόνα, η νοοτροπία της ομάδας του, πολλών παικτών. Μένω στο Γιάκης γιατί μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση πόσο νοχελικά παίζει ο Κροάτης. Δεν είναι όμως ο μόνος. Είναι το χειρότερο παράδειγμα και ο Μιχαηλίδης είναι πολύ υποτονικός.
0: Δημήτρη, Πάπα, δεν ξέρω εγώ που το βλέπω και από μακριά, σαν να μου δίνεις ότι λίγο το υποτιμήσανε το μάτσο, ότι περίμεναν πιο εύκολα να το πάρουν, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο.
1: Προφανώς, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση δικαιολογία. Έχουν έναν στόχο, διαβασμένοι πρέπει να είναι για τον αντίπαλο που είναι μια χαρά ομάδα σε νοοτροπία, το πώς παίζει και προσπαθεί και δημιουργεί, δεν είναι ομάδα που κλείνεται και αμήνεται. Και αν δεν το κατάλαβαν στο ξεκίνημα, είχαν πάνω από 10, 15, 20 λεπτά να το διαβάσουν, χαμπάρι δεν πήραν, βρέθηκαν πίσω στο σκορ και πάλι χωρίς πολύ πολύ δημιουργία. Εντάξει, έχουμε αλλαγές για τον ΠΑΟΚ και ένα είναι ο Ελουστόντο, τον Μιχαηλίδη βγάζει και τον Χατσίδη. Ναι, ο Μιχαηλίδης ήταν κακός. Αρκετά επιρρεπής, χαλαρός. Τον βγάζει το Μιχαηλίδη και βγάζει και τον Χατσίδη για να μπει ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Αυτό, okay, είναι λίγο πιο φυσιολογικό. Σπάνιο στον ΠΑΟΚ, είναι πολύ σπάνιο να γίνονται έτσι αλλαγές στο ημίχρονο, χωρίς προφανώς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αν και δεν μπορούμε να είμαστε και απόλυτα βέβαιοι. Αλλά οι δύο που την πληρώνουν, ας το πούμε έτσι, είναι ο στόπερ Μιχαηλίδης και ο δεξιός half extreme ο Χατσίδης. Η Καλαμάτα δεν έχει λόγο να αλλάξει κάτι. Είχε εξαιρετική παρουσία για 30 λεπτά και με την μπάλα στα πόδια και χωρίς αυτήν. Αμήνθηκε καλούτσικα μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου, εκεί όπου ο Πέλκας έκλεψε την μπάλα από τον Καλουτσικίδη και ο Εντιαγέ εκμεταλλεύτηκε ένα μεγάλο λάθος του Αλόνσο για να σκοράρει, σε φάση όπου η Καλαμάτα αρχικά στο κλέψιμο του Πέλκα ζήτησε φάουλ. Έχουμε δράση. Ο ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί έχει το τέρμα μπροστά τη θύρα 4 και ο Βασίλεβιτς είναι στις σειρές 7 και 8. Στη θύρα 8 είναι, εκεί είπαμε, και 50 η οπαδή της Καλαμάτας. 1-1 με τον Βάργκας το 27 με πέναλτι και τον Εντιαγέ 45. Ελουστόντο δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ ο Διέγκο Κώστα. Φυσικά η δεξιά πλευρά έχει πλέον Κένι Ζίφκοβιτς, η αριστερή Μπάμπα Τάισον. Διέγκο Κώστα για τον Ελουστόντο. Ανεβαίνει ο Βάσκος για τον Ζαφίρη που πάντα είναι χαμηλά. Πολύ καλή πάσα πάνω στη γραμμή η μπάλα. Ο Κένι δεν το πίστευε μάλλον ότι μπορεί να περάσει τέτοια πάσα ο Ζαφίρης πάνω στη γραμμή 20-30 μέτρων. Ο Λύση μάλλον ίδρωσε τα χιλιόμετρα που έκανε στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε και μια φόρμα από πάνω. Η Καλαμάτα με τον Μορέιρα, κοντά του ο Κένι, κλέβει ο Άγγλος Γιάκιτς. Πίσω για τον Ελουστόντο. Θα αλλάξει προς τον Μπάμπα με τον Ντιέγκο Κώστα. Θυμίζω ΠΑΟΚ με Τσιφτσί, Ελουστόντο, Ντιέγκο Κώστα, Κένι, Μπάμπα, Ζαφίρη, Γιάκιτς, Πέλκα, Ζίφκοβιτς, Τάισον, Εντιαγέ. Και η Καλαμάτα, πολύ ωραία επαφή της μπάλας του Ζίφκοβιτς, Εντιαγέ, θέλει να τριπλάρει. Γυρίζει, πάει κατά μέτωπο, βλέπει το Ζαφίρη, πασάρει στο Ζίφκοβιτς. Ζαφίρης με στην περιοχή, δεν μπορεί να κοντρολάρει. Η Καλαμάτα με Βασίλεβιτς, Ροντρίγκες, Τρούγκη, Αλόνσο, Καλουτσικίδη, Πινέιρο, Χαμζα, Ντιαρά, Βάργκας, Κουρμινόφσκι και Μορέιρα. Τάισον πασάρει στον Μπέλκα, τα αριστερά ο Μπέλκας μπαίνει στην περιοχή, χειρίζει κόρνερ. Ό,τι καλό πάει να δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ, είπαμε, είναι από τα πόδια του Μπέλκα. Είναι με πολύ μεγάλη διαφορά ο πιο σοβαρός του ΠΑΟΚ και θετικός σε αυτή την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Στο 48 από τα αριστερά ο Μπέλκας, τρίτο κόρνερ ο ΠΑΟΚ, δύο έχει Καλαμάτα. Με δεξί εκτελεί, πρωτοδοκάρει, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Μπάμπα, διώχνει πάνω στη γραμμή ο Βάργκας. Πίσω η Ντιαγέ, θέλει να σουτάρει, κόπηκε. Πολύ πονηρή κεφαλιά του Μπάμπα. Διέγκο Κώστα κλέβει την μπάλα σχετικά ψηλά. Πάει προς τα πίσω, κερδίζει το πλάγιο. Μια μπάλα πήγαινε μέσα του, κεφαλιά του Μπάμπα. Με πολύ τεχνική βρήκε την μπάλα. Δεν έχουμε ακόμα replay. Εδώ η εκτέλεση δεν πήγαινε μέσα, αλλά οκ. Okay. Έδιωξε ο Κουρμινόφσκι που είχε επιστρέψει. Διέγκο Κώστα για τον Μπάμπα. Τάισον. Μπαλιά για τον Ντιαγέ τα αριστερά. Θέλει να μπει προς την περιοχή. Ντιαγέ τη φέρνει στο δεξί. Ψάχνει πάσα. Ντιαγέ θα σκάψει. Κόβουν οι αντίπαλοι. Μορέιρα με τον Κένι, ο Κένι κερδίζει, παίζει για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, Πέλκας, κάρτα πόδια η πάσα, κόβουν τη Καλαμάτα. Γιάκιτς, κλέβει για τον Ζαφίρι. Ζαφίρις κλείνεται για τον Ζίφκοβιτς, από τα δεξιά συγκλίνει στον άξονα, κακή πάσα. Θέλει να κλέψει, τι κάνουν εκεί τη Καλαμάτα. Αφήνουν το χώρο στο Βασίλεβιτς να μπλοκάρει την μπάλα. Είναι πιο ενεργός ο ΠΑΟΚ χωρίς μεγάλη φάση στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά σίγουρα τα μηνύματα από τον προπονητή και από τις αλλαγές θα πρέπει να πέρασαν στους 11 που αγωνίζονται. Με τον Ροντρίγκες στον Μορέιρα. Χαμηλά ο Ντιαρά, πάει τώρα προς τα πίσω, γυρίζει και πάλι στον Ροντρίγκες. Μια Καλαμάτα που μπήκε από το ξεκίνημα και ήταν καλή δημιουργικά και επικίνδυνη. Όπου ο λάθος εκεί του Καλουτσικίδη, κλέβει ο ΠΑΟΚ Ντιαγέ, φεύγει ο Πέλκας, τέτ, Πέλκας από τα δεξιά πατάει η περιοχή, πλησιάζει ο Πέλκας, σουτάρει πάνω στον goalkeeper, ξανά γυρίζει ο Πέλκας, σε ποιον, Γιάκιτς. Θέλει να πασάρει, δεν τα καταφέρνει. Γιάκιτς σουτάρει επάνω στον Ζίφκοβιτς. Ο Πέλκας δεν αξιοποίησε την ευκαιρία. Τα κοντρόλ τον έφεραν αρκετά πλάγια δεξιά. Το τελείωμά του ήταν μάλλον εύκολο για τον Βασίλεβιτς. Βρίσκει ο ΠΑΟΚ πάντως χώρους με κάθε το παιχνίδι. Τάισον από τα αριστερά ανεβαίνει ο Μπάμπα. Τάισον πασάρει για τον Μπάμπα. Δεν είναι καλή η πάσα, τον σκότωσε. Πολύ εύκολη πάσα. Ο Τάισον αποδέχεται το λάθος του και ζητάει συγγνώμη και από τον Μπάμπα. Νωρίτερα ο Πέλκας είχε πολύ καλές προοπτικές. Το τελευταίο κοντρόλ τον έβγαλε πολύ πλάγια δεξιά από εξαιρετική πάσα του Ντιαγέ. Και το τελείωμά του δεν ήταν δύσκολο για τον Βασίλεβιτς. Καλουτσικίδης για Μορέιρα και τον Αλόνσο. Κλέβει ο Κένι. Παίρνει ο Ζίφκοβιτς, έχει ο ΠΑΟΚ πολύ χώρο τώρα. Ζίφκοβιτς, ανεβαίνει ο Κένι. Ζίφκοβιτς, Πέλκα, Ζίφκοβιτς, σουτάρει επάνω στον Βασίλεβιτς. Αρκετές στιγμές για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου με κλεψίματα, γρήγορες μεταβάσεις, όχι καλά τελειώματα όπως και εδώ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Πάντως ο ΠΑΟΚ βγάζει μια ένταση, κλέβει μπάλες. Έχει καλές προοπτικές στις γρήγορες επιθέσεις του. Βασίλεβιτς, Κένι ξανά, πρώτη μπάλα. Κατεβάζουν τις Καλαμάτας, απομακρύνουν και στο χώρο του κέντρου ο Χαμζάπ που να βγάλει μια με εξωτερικό φάλτσο ο Μπάμπα. Κατά λάθος ή όχι κερδίζει, φάουλ του Βάργκας επάνω στον Μπάμπα. με τον Diego Costa. Ελουστόντο, 54 λεπτό, ο ΠΑΟΚ έχει καλές επιθέσεις παραπάνω από ό,τι είχε σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Κένι θέλει να παίξει με τον Ζίφκοβιτς, του κλείνουν την γραμμή πάσας οι αντίπαλοι. Ελουστόντο, ο Κένι κάτι λέει στον προπονητή του, αν ο Κένι έχει πρόβλημα. Έσφιξε ο ΠΑΟΚ. Diego Costa, Ενδιαγέ πολύ χαμηλά. Diego Costa ως αριστερό στόπερ τώρα με τον Ελουστόντο. Ενδιαγέ ως εξάρι χαμηλά συμμετέχει στην ανάπτυξη. Τώρα γυρίζει σιγά σιγά στη θέση του. Ελουστόντο οδηγεί την μπάλα προς το κέντρο για τον Diego Costa. Πασάρι στον Μπάμπα. Μπάμπα Τάισον με εξωτερικό για τον Μπάμπα από τα αριστερά. Κοντά στη τελική γραμμή. Μπάμπα τένα τριπλάρι. Δεν σεντράρει ο Μπάμπα συχνά. Παίζει για τον Τάισον. Γιάκιτς. Και πάλι Τάισον. Αλλάζει για τον Ζίφκοβιτς. Το διάβασε ο Αλόνσο, κόβει σε πλάγιο. Πάω Καλαμάτα στο 54-1-1. Πέλκας. Και πάλι για τον Ζίφκοβιτς. Κάνει κίνηση παράλληλη που πολλά φάουλ δέχτηκε. Παίρνει ένα τελευταίο. Θα πάρει και κάρτα. Ή το σπρέι βγάζει διαιτής. Από τον Αλόνσο. Τον κρατούσε σε όλη τη διάρκεια της φάσης. Τον έριξε κιόλας. Το φάουλ είναι μακριά από την περιοχή. Πάνω από 10 μέτρα. Δεν νομίζω ότι από εκεί ο Ζίφκοβιτς μπορεί να απειλήσει άμεσα. Για να δούμε όμως. Βγάζει μια αποφασιστικότητα για να εκτελέσει. Απευθείας ο Σέρβος. Βάζει τρεις παίχτες στο τείχος ο γκολκίπερ της Καλαμάτας. Στο 55 ο ΠΑΟΚ που πιέζει. Ο Πέλκας εκτέλεσε απευθείας. Out. Λέγαμε ότι ο Ζίφκοβιτς από εκεί δύσκολα από θέση που βολεύει αριστεροπόδαρο, μια και ήταν δεξιά τον άξονα. Ο Πέκας πήγε να ξαφνιάσει και μπάλα πέρασε out. Κλέβει και πάλι ο ΠΑΟΚ με τον Γιάκιτς. Παίρνει ο Ζίφκοβιτς. Πασάρει για τον Κένι. Στα δεξιά ο Κένι. Θέλει να γυρίσει πλάγιο out. Αρκετά λάθη της Καλαμάτας. Κλέβουν οι του ΠΑΟΚ αρκετές μπάλες στο κέντρο. Βγαίνουν με προοπτικές. Στο 55 πλάγιο με τον Ζίφκοβιτς, εκτελεί προς την περιοχή, Ενδιαγέ θέλει να κατεβάσει την μπάλα, μπλοκάρει ο Βασίλεβιτς. Σηκώθηκαν και παίχτες του ΠΑΟΚ για προθέρμανση, έγιναν ήδη και οι πρώτες δύο αλλαγές. Τώρα η Καλαμάτα βγάζει την μπάλα με τον Ντιαρά, πιέζει ο Ζαφίρης, φάουλ επάνω στον Πινέιρο, τον Αργεντινό χαφ της Καλαμάτας, που δυσκολεύεται να επιτεθεί και κάνει και αρκετά λάθη στο κέντρο. Καλουτσικίδης ψηλά, ο Ζαφίρης εκεί πίσω από τους μεσοεπιθετικούς. Ξανακλέβει ο Τάισον, για να δούμε εκεί. Δεν ολοκληρώνει και φεύγει η Καλαμάρα τώρα με τον Βάργκας που παίζει στα αριστερά επάνω στον Κένι. Βάργκας πατάει στην περιοχή. Βάργκας θα σουτάρει χαμηλά, γκολ. 1-2. Ο Βάργκας στην ατομική ενέργεια επάνω στον Κένι σουτάρει στην απέναντι γωνία. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής Καλαμάτας σκοράρει. 1-2 στο 57. Η Καλαμάτα πέρασε το pressing του ΠΑΟΚ. Έβγαλε τον Βάργκας από τα αριστερά. Η πρώτη της επίθεση στο δεύτερο μήχρονο και καταφέρει να σκοράρει. Το πανηγυρίζει ο Χριστοφιλέας. Κάνει σπουδαία πράγματα ο Βάργκας. Δεύτερο γκολ. Τα έκανε όλα τέλεια. Και η Καλαμάτα σε ένα διάστημα που πιέζεται παίρνει και πάλι προβάδισμα στο σκορ. Πάω Καλαμάτα 1-2. Με τον Βάργκας να έχει αλλάξει πλευρά. Να είναι τώρα επάνω στον Κένι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν από την δεξιά πλευρά στον Μπάμπα. έχει κερδίσει το πέναλτι, έχει σκοράρει, βάζει και το δεύτερο γκολ. Εξαιρετικός ο Κωσταρικανός. 1-2. Σε διάστημα είπαμε που ο ΠΑΟΚ πίεζε, ήταν καλός. Του έφυγε ο Βάργκας που τα έκανε όλα τέλεια και φέρνει και πάλι μπροστά την Καλαμάτα. Στο 58 Ελουστόντο Εντιαγέ. Πάσα στο Γκένι. Γκένι με τον Τάισον. Εντιαγέ. Πολύ ανοιχτό κοντρόλ. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι. Ελουστόντο με τον Ντιέγκο Κώστα. Απομακρύνουν το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Νέες αλλαγές για τον Λύση. Ο Εντιαγέ βάζει σώμα, μπαίνει τα δεξιά, πλησιάζει προς την περιοχή, γυρίζει κόρνερ. Είπαμε ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός στο δεκάλεπτο. Με το πρέσινγκ που ασκούσε έκλεψε μπάλες. Όταν έφυγε ο Βάργκας όμως τον έχασαν. Θα μπει ο Μπάνζα σε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Πρώτη του εμφάνιση. Δύσκολο να βγει ο Εντιαγέ. Για να δούμε. Με τον Ζίφκοβιτς το 59 το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Σέρβος. Η κεφαλιά χάνει την μπάλα. Σουτ ο Εντιαγέ. Το σουτ του Πέλκα. Κόντραρε μπάλα. Φεύγει η Καλαμάτα με τον Μορέιρα. 4-3. Δεν δείχνει καλή πάσα. Βγαίνει ο Τσιφτσής. Ο Βάργκας περνάει. Ο Τσιφτσής τον ανατρέπει. Ο διαιτής λέει παίζεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Είναι εκτός περιοχής. Θα δούμε και πάλι στο 60. Είναι εκτός περιοχής σίγουρα. Ο Βάργκας έδειξε να τσιμπάει την μπάλα. Για να δούμε εδώ και πάλι. Ο Βάργκας τον βρήκε. Σίγουρα είναι ανατροπή. Εκτός περιοχής. Εδώ τον βρήκε, τον βρήκε. Αρχικά δεν δόθηκε κάτι. Εδώ δεν φάνηκε. Είναι από άλλη κάμερα. Ελέγχεται από το ΒΑΡ για περίπτωση κόκκινης κάρτας. 60 λεπτό. Ο Βάργκας που τα έχει κάνει όλα. Ο ΒΑΡ παρεμβαίνει βεβαίως και ο διαιτητής πηγαίνει να την ελέγξει για πιθανή κόκκινη κάρτα στον Τσιφτσή. 61 λεπτό, είναι εκτός περιοχής η ανατροπή, ένα μέτρο. Αν υπάρχει κόκκινη, ο ΠΑΟΚ μένει με λιγότερο, πρέπει να κάνει και αλλαγή. Προφανώς βλέπουμε από αρκετές πλευρές τι γίνεται.
0: Δημήτρη, η ανατροπή είναι δεδομένη, έτσι, δεν το συζητάμε. Τώρα αυτό που φαντάζομαι ότι προσπαθεί να κρίνει είναι αν είναι προφανής θέση για γκολ για να δώσει ο απευθείας κόκκινη. Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι.
0: Και δεν νομίζω ότι αμφισβητείται ούτε αυτό. Ναι.
1: Φάουλ είναι, πράγματι το δίνει. Και προφανώς θα τιμωρηθεί ο Τσιφτσής με κόκκινη. Πράγματι, κόκκινη κάρτα στον Τσιφτσή και φάουλ εκτός περιοχής. Νέα δεδομένη. Ο Βάργκας και τι δεν έχει κάνει σήμερα. Κέρδισε πέναλτι, κέρδισε κόκκινη και έχει βάλει και δύο γκολ. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα για το ποιος θα είναι ο πολυτιμότερος σε όλη την αγωνιστική. Ο Λύση πρέπει να ανασχεδιάσει. Θα πρέπει να βγει ένας παίχτης για να μπει ο Μοναστηρλής. Ο Τσιφτσής χτυπιέται στη φυσούνα, γιατί τώρα που έγινε πρώτος χάνει το παιχνίδι αυτό, θα χάσει και το επόμενο. Ο Μοναστηρλής πλέον πρώτος. Του Μπάνζα η αλλαγή αναβάλλεται. Το συζητάει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Πρέπει να βγάλει παίχτη τώρα για να μπει ο Μοναστηρλής στο 63ο λεπτό. Πάω Καλαμάτα 1-2 και ο ΠΑΟΚ με παίχτη λιγότερο. Ποιος θα βγει, ο Πέλκας θα βγει. Νομίζω θα τον έβγαζε για να μπει και ο Μπάνζα. Τον βγάζει για να μπει ο Μοναστηρλής. Όλα τα δεδομένα υπέρ της Καλαμάτας σε ένα διάστημα του παιχνιδιού που ο ΠΑΟΚ έπαιζε καλύτερα, αλλά τον Βάργκας δεν τον πιάνει κανείς. Και στις δύο περιπτώσεις. Και τώρα νομίζω ότι δεν είναι θέμα και ποιος θα εκτελέσει το φάουλ. Είναι αρκετά πλάγια δεξιά, 2-3 μέτρα έξω από την περιοχή. Ο Βάργκας με τρομακτική αυτοπεποίθηση θα εκτελέσει. Ο Κωνσταρικανός ακραίος που κάνει πράγματα και θαύματα στην Τούμπα. Βάργκας εκτελεί χαμηλά, ο Μοναστηρλής μπλοκάρει. Η μπάλα πέρασε από το τείχος. Ο Μοναστηρλής σε ετοιμότητα μπλοκάρει. Ο Μοναστηρλής ο οποίος έχει παιχνίδια με την Ελπίδων. 10 ο ΠΑΟΚ, 11 η Καλαμάτα, πολύ ψηλά η Καλαμάτα. Μοναστηρλής απομακρύνει. Στο 64 πίσω η μπάλα στον Βασίλεβιτς. Για να δούμε τώρα τη διαχείριση του παιχνιδιού την ώρα που ο Λύση ήθελε να βάλει τον Μπάντζα να παίξει με δύο παίχτες. Φεύγει τώρα ο Χαμζά, πατάει περιοχή από τα αριστερά, γυρίζει η μπάλα στο δοκάρι. Πήγε να κάνει πάσα, βγήκε μια σέντρα σουτ, δοκάρι οριζόντιο για την Καλαμάτα στο 65, που είναι μπροστά στο σκορ και πάρα πολύ επικίνδυνη σε γρήγορες μεταβάσεις. Μορέιρα, κλέβει ο Τάισον, φεύγει ο ΠΑΟΚ, πασάρει στον Εντιαγέ, κάνει ένα πολύ ωραίο κοντρόλ, παίζει για τον Ζαφίρη, έχουν γυρίσει τη Καλαμάτας. Ζαφίρης από τα αριστερά μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει στον Κένι. Κένι το ζυγίζει, παίζει για τον Ζίφκοβιτς στην περιοχή. Ζίφκοβιτς στο αριστερό, θα σκάψει, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, διώχνουν τη Καλαμάτας. Σπουδαίο παιχνίδι. Χαμζά, Διαρά, φεύγει Καλαμάτα. Μπαλιά για τον Πινέρο, βγαίνει το τετατέτ, πλασάρι, δίνει πάσα και 1-3 η Καλαμάτα με τον Κουρμανόφσκι. Εξαιρετική η Καλαμάτα, βγάζει τον Αλόνσο που πασάρει στον Κουρμινόφσκι στο 66, πάω Καλαμάτα 1-3. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους οπαδούς της Καλαμάτας για αυτό που βλέπουν από την ομάδα τους, που ανταποκρίθηκε στην πίεση την οποία άσκησε ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, και από τη στιγμή που προηγήθηκε και πάλι με 1-2 φεύγει ό,τι ώρα θέλει σε κόντρα επιθέσεις και έχει αφήσει τον ΠΑΟΚ με 10 ποδοσφαιριστές αλλά και 2 γκολ πίσω στο σκορ. Τα έκανε όλα τέλεια ο αριστερός μπακ, ο Αλόνσο, έδωσε έτοιμο γκολ στον Φόρ τον Κουμινόφσκι, που πλάσαρε από το πέναλτι σε κενό τέρμα. Πάω Καλαμάτα 1-3 στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Εκπληκτική Καλαμάτα με όλη την νοοτροπία της, όλη την αντίδρασή της. Μπορεί να υπέφερε στο ξεκίνημα της επανάληψης, κράτησε, άντεξε και τώρα είναι αρκετά λεπτά μακριά από μία νίκη, αλλά με όλες τις πιθανότητες υπέρ της. Διέγκο Κώστα για τον Μπάμπα. Ελουστόντο αποδοκιμάζεται όταν παίρνει την μπάλα. Ζίφκοβιτ, Ζαφίρης διώχνουν όπως όπως. Η μπάλα δεν βγαίνει εκτός. Ζίφκοβιτς για τον Ντιέγκο Κώστα. Μπάμπα, Τάισον για τον Γιάκιτς. Συνθέματα από δοκιμασίες για τους παίχτες του ΠΑΟΚ που πραγματικά τα έχασαν εντελώς στις μεταβάσεις της Καλαμάτας. Δέχτηκαν δύο γκολ και μία αποβολή. Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή, Τάισον, Εντιαγέ θέλει να περάσει για τον Μπάμπα, χάνει την μπάλα. Γυρίζει, κερδίζει ο Μπάμπα το τάκλιν από τον Ροντρίγκες. 69ο λεπτό. Εξαιρετική η Καλαμάτα από το πρώτο ημίχρονο. Κερδίζει τον ΠΑΟΚ δίκαια με 3-1 και έχει και παίχτη παραπάνω. Κένι, Ελουστόντο που αποδοκιμάζεται κάθε φορά που παίρνει την μπάλα. Τάισον. Μπάμπα από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, εύκολα ο Στρούγκης. Ο Χριστοφιλέας δεν έχει λόγο να αλλάξει κάτι, δεν βλέπει και κάποια κόπωση. Ζαφίρης θέλει να τριπλάρει, κόπηκε Γιάκιτς. Χαμζά, διώχνει ο Καλουτσικίδης. Ντιέγκο Κώστα απομακρύνει πάνω σε αντίπαλο. Με τρεις παίχτες, Μορέιρα ανεβαίνει, πέφτει ο Κένι. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ στο 69. Εξαιρετικά πράγματα από την Καλαμάτα. Κερδίζει με 1-3. Κάνει φοβερή εμφάνιση. Ακόμα και στο διάστημα που ο ΠΑΟΚ ανέβηκε, εκεί κατάφερε τελικά και τον εξέδεσε πιο πολύ στις μεταβάσεις με τον φοβερό Βάργκας που είναι μέσα σε όλα με 2 γκολ, ένα κερδισμένο πέναλτι και μία κερδισμένη αποβολή. Κένι για τον Λουστόντο. Ζαφίρης πολύ ωραία προς τον Κένι. Από τα δεξιά γυρίζει προς τα έξω. Δεν υπάρχει εκεί πλέον Πέλκας. Και η Καλαμάτα είναι ικανή. Ο Βάργκας όχι, σταματάει εδώ. Ο Ντιαρά δεν το κατάλαβε. Ο Βάργκας την πρώτη φορά που έδειξε, ίσως και να μην έχει πολλές δυνάμεις. Κάτω ο Ροντρίγκες, πεσμένος ο στόπερ της Καλαμάτας. 70ο λεπτό. Από το 57 μέχρι το 66 έγιναν όλα για την φιλοξενούμενη ομάδα με τα δύο γκολ και την αποβολή που κέρδισε. 1-3. Φάουλο Βάργκας επάνω στον Ζίφκοβιτς. Τώρα ετοιμάζεται ο Χριστοφιλέας για τις πρώτες αλλαγές. Με το νούμερο 19 ο Μπακαγιώκο, ο οποίος είναι στόπερ, μάλλον θα βγει ο Ροντρίγκες. Εντιαγέ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν μια σχετικά ικανοποιητική παρουσία. Αυτός και ο Πέλκας. Τάισον χάνει, πλάγιο, out. Λάθος κοντρόλ του Τάισον, ένα ακόμη αβίαστο λάθος. 72ο λεπτό. Οι του ΠΑΟ καταλαβαίνουν ότι αν ρισκάρουν πολύ, η Καλαμάτα είναι ικανή να βγάζει συνεχώς γρήγορες μεταβάσεις. Τώρα ο Μορέιρα είναι ανοιχτό κοντρόλ. Ο Μπάμπα γυρίζει πίσω για τον Μοναστηρλή. Ελουστόντο για τον Ζαφίρη. Στον Ζίφκοβιτς κακή πάσα. Ζαφίρης ξαναπέρνει. Για τον Κένι, νέο λάθος. Διαρά. Ο Γιάκιτς τώρα δείχνει να αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Θα κλέψει και πάλι την μπάλα. Ζαφίρης, Εντιαγέ, κακή πάσα. Πλέον οι αποστάσεις στις γραμμές του ΠΑΟΚ είναι πιο μεγάλες. Έχουν και παίχτη λιγότερο. Ο Μπάνζα θα μπει σε λίγο. Καλουτσικίδης από την δεξιά πλευρά για τον Χάμζα και πάλι Καλουτσικίδης για τον Αλόνσο. Σεντράρει επάνω στον Κένι. Άρα τώρα οι αλλαγές στο 73. Θα βγει ο Ροντρίγκες για να μπει ο Μπακαγιώκο και ο Μπάνζα μαζί με τον Ούγκρεσιτς. Τώρα ή στην επόμενη διακοπή. Τώρα ή μετά. Μάλλον στην επόμενη. Ναι. Πλάγιο για την Καλαμάτα με τον Αλόνσο. Από τα αριστερά σημαδεύει προς την περιοχή. Κόβει ο Ελουστόντο. Βάργκας παίρνει την μπάλα. Δεν μπορεί ο Ζίφκοβιτς. Αλόνσο κλέβει ο Ζίφκοβιτς. Παίρνει ο Κένι. Εντιαγέ. Κακή πάσα για τον Ζίφκοβιτς. Για να δούμε αν θα βγει ο Εντιαγέ ή τι μπορεί να κάνει. Έξω Τάισον για να μπει ο Μπάνζα στο 74. Και ο Ούγκρεσιτς αντί του Γιάκιτς. Ο Μπάνζα πάει στα αριστερά. Θυμίζω ότι ήταν έτοιμος να τον βάλει ο Λύσης στο 1-1 εκεί όπου ο Βάργκας έκανε το 1-2 και λίγο μετά πήρε και την αποβολή. Πλέον ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά τον Εντιαγέ, δεξιά τον Ζίφκοβιτς, αριστερά τον Μπάνζα και τον Ούγκρεσιτς από πίσω. 4-2-3. Η Καλαμάτα ελέγχει, έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Γνωρίζαμε ότι έχει εξαιρετικά στοιχεία ως ομάδα. Έβγαλε και πολύ καλή νοοτροπία απόψε στην Τούμπα από το ξεκίνημα και σε μερικές δύσκολες στιγμές. Και οι φίλοι της ξέρουν ότι μπορεί να πανηγυρίσουν ένα μεγάλο θρίαμβο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Καλαμάτα είναι κοντά στο να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο μέσα στην Τούμπα, αλλά γενικά. Στο 15ο παιχνίδι των δύο ομάδων η Καλαμάτα πλέον έχει τον πρώτο λόγο για να κερδίσει. Σε παθητικό ρόλο ο ΠΑΟΚ, Μπακαγιώκο, Βάργκας για τον Διαρά. Ανεβαίνει, τον κυνηγάει ο Ζαφίρης. Διαρά. Κένι. Ζαφίρης με Ζίφκοβιτς. Η μπάλα είναι για την Καλαμάτα. Μπήκε καλά ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε φάσεις, όχι μεγάλες ευκαιρίες για το 2-1. Όταν άρχισε να βγαίνει η Καλαμάτα σε κόντρα επιθέσεις, πραγματικά εξέθεσε τον ΠΑΟΚ. Χαμζά, κλέβει ο Μπάμπα. Λάθος πάσα για τον Μπάνζα. Στρούγκης σηκώνει για τον Βάργκας. Ο Ελουστόντο offside ήταν ο Βάργκας στην πρώτη πάσα. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το απόγευμα αυτό με σκοπό να ανέβει στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Θα το τελειώσει μάλλον με πολλά προβλήματα και πολλά ζόρια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν έχεις κακή νοοτροπία, δεν είσαι καλά διαβασμένος. Κένι η μπαλιά για τον Μπάνζα. Ο Στρούγκης το διαβάζει. Ο Μπάνζα μπαίνει μπροστά του. Στρούγκης ελέγχει και out. Ναι, αλλαγή το Χριστοφιλέα σε λίγο. Με το νούμερο 7 ο Κατάλντι αντί του Ντιαρά.
2: αλλαγή του πλήξεων.
1: Ο Χριστοφιλέας μπορεί να νιώθει ότι έχει κερδίσει τον αντίπαλο προπονητή, που ήταν πολύ πιο έτοιμος, πολύ πιο διαβασμένος. Είπαμε, μια ομάδα Καλαμάτα που με τον τρόπο που παίζει μπορεί να κερδίσει, μπορεί να πάρει πολλά τρίποντα χωρίς να κλέβει παιχνίδια. Βεβαίως, αν δεν της βγει ένα παιχνίδι, μπορεί και να δεχθεί αρκετά γκολ. Αλλά σήμερα η νοοτροπία της επιβραβεύεται στο 100% και κάπως έτσι οι οπαδοί της εδώ στη θύρα 8 του γηπέδου είναι εκείνοι που το απολαμβάνουν και σίγουρα οι οπαδοί της παντού. Ελουστόντο για τον Ζαφίρη, 78 λεπτό. Ζαφίρης για τον Ζίφκοβιτς. Βγαίνει ο γκολκίπερ και μπλοκάρει ο Βασίλεβιτς. Ο Λύση θέλει από τους παίκτες του να ανέβουν ψηλά. Στρούγκης. Ένα τακουνάκι, ο Ελουστόντο χάνει τον συμπαίχτη του, μάλλον offside είναι εδώ. Πράγματι ο Μοναστηλής διώχνει, αλλά ήταν offside ο Κουρμινόφσκι. Μετά και το 1-3, το παιχνίδι είναι σαφώς πιο υποτονικό. Η Καλαμάτα έχει κάνει τη δουλειά της, το διαχειρίζεται. Ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι δεν μπορεί να ρισκάρει με τίποτα, γιατί είναι πιο πιθανό να δεχθεί κι άλλα γκολ. Ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι δεν μπορεί να ρισκάρει με τίποτα, γιατί είναι πιο πιθανό να δεχθεί κι άλλα γκολ.

Ο ΠΑΟΚ κυκλοφορεί την μπάλα με άνεση. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την άμυνα. Στρούγκης με τον Πινέιρο. 80 λεπτό. 1-3 η Καλαμάτα που παίζει και με παίχτη παραπάνω, έχοντας κάνει φοβερή εμφάνιση, πετυχαίνοντας, είναι κοντά στο να πετύχει τη νίκη της αγωνιστικής και το μόνο διπλό, αφού όλα τα άλλα μάτς έληξαν με νίκες γηπεδούχων. Ο Μπάμπα κόβει μια πάση του Καλοτσικίδη, παίρνει ο Χαμζά, κλεβεί ο Ούγκρεσιτς, παίρνει ο Ζίφκοβιτς, πασάρει προς τον Μπάντζα που είναι αναγκασμένος να παίζει στα αριστερά. Τελευταίο δεκάλεπτο, πλήρως ελέγχει το παιχνίδι η Καλαμάτα. Ακόμα και αυτή η εικόνα είναι πολύ πολύ θετική για το μάτι του Χριστοφιλέα, το πόσο άνετα ελέγχει το μάτι στην Τούμπα πλέον. Μέσα στην περιοχή ο Χαμζά, γυρίζει ο Ζαφίρης, απομακρύνει. Από τα δεξιά Καλουτσικίδης σεντράρει, ο Ελουστού το απομακρύνει. Η δεύτερη από τον Διαρά παίρνει ο Μπάντζα. Εντιαγέ, Ζαφίρης με μία στον Ζίφκοβιτς. Φεύγει ο ΠΑΟΚ σε κόντρα επίθεση. 3-4-4. Ζίφκοβιτς πασάρει μες στην περιοχή. Κόβουνιτς Καλαμάτα σε κόρνερ με τον Αλόνσο που έκανε το λάθος στην ισοφάριση του ΠΑΟΚ. Αλλά κρατάει, είναι εξαιρετικός. Και όχι μόνο με την assist στο τρίτο γκολ, με πολλές θετικές επεμβάσεις. Υπάρχει πεσμένος παίκτης Καλαμάτας, κόρνερ ο ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Στο 82 είμαστε, Ζίφκοβιτς. Το κόρνερ. Πρώτο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους στον Βάργκας. Τον επιτηρείο Ζαφίρης. Διώχνουν τις Καλαμάτας εκεί που είναι ο Κένι. Ετοιμάζει άλλους δύο παίχτες ο Χριστοφιλέας. Κένι Ούγκρεσιτς θα χάσει την μπάλα και υπάρχει και φάουλ. Τρεις αλλαγές με το 8 ο Λιατσικούρας, με το 10 ο Σίγκουρτσον και με το 11 ο Μιράντα. Για να φρεσκάρει και την ομάδα του Χριστοφιλέας. Πήρε τα πάντα από όσους έπαιξαν. Σε μία επαναλαμβάνουμε ιστορική επικράτηση, όπως φαίνεται, για την Καλαμάτα, την πρώτη της στην ιστορία απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και μάλιστα με εκπληκτικό τρόπο, με καταπληκτική εμφάνιση. Αλλαγές τώρα, θα βγει ο Μορέιρα με πολλή ποιότητα για αυτό το παιχνίδι του. Στο 24ο λεπτό βγαίνει και ο Χαμζά για να μπει ο Σίγκουρτσον και θα βγει και ο Φορ ο Κουρμινόφσκι. Κένι στον Ελουστόντο. Διέγκο Κώστα. Ελουστόντο, Ζαφίρης. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ μετά το 1-2 και παρόταν με 10 ποδοσφαιριστές, ήθελε να ρισκάρει. Δέχθηκε τρίτο γκολ και από εκεί πέρα κατάλαβε ότι είναι πιο επικίνδυνο να δεχθεί και άλλα γκολ. Ζίφκοβιτς από τα αριστερά σουτάρει επάνω σε αντίπαλο, είχε πολλές πάσεις, η μπάλα φτάνει στον Μπάμπα. Ζίφκοβιτς και πάλι κόρνερ. Στο 85, ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο, ειδικά ένα πρώτο 20 λεπτό με όλα τα μεγάλα γεγονότα. Ζίφκοβιτς εκτελεί, κεφαλιά του Μπάμπα, διώχνουν εκεί με τον goalkeeper και πάλι Ζίφκοβιτς σεντράρει, κεφαλιά προς τα πίσω, κόρνερ.

0: γεμάτη περιοχή από ποδοσφαιριστές. Ο Ντίκο Κώστα πήρε την πρώτη κεφαλιά, βρήκε σε αντίπαλο. Νέο κόρνερ από τα δεξιά. Η κεφαλιά του Μπάνζα νωρίτερα που απομάκρυνε ο Βασίλιεβιτς. Ζίφκοβιτς και πάλι στο κόρνερ. Εκτελεί χαμηλά, εύκολα απομακρύνουν οι αμυνόμενοι και φάουλ επιθετικό. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ και από τις στημένες μπάλες να βρει κάποια φάση που να μειώσει. Η Καλαμάτα συνεχίζει να το ελέγχει, είπαμε ότι έχει το σκόρ υπέρ της και παίζει με παίχτη παραπάνω. Ελουστόντο με τον Σίγκουρτσον, ο Κένι για τον Μπάμπα. Έχουν γίνει οι αλλαγές. Παίζει και ο Μπάντζα σε αυτό το πολύ κακό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ζαφίρης θα σκάψει για τον Κένι και προς τον Μπάντζα. Απομακρύνει ο Αλόνσο. Οι οπαδοί της Καλάματας φυσικά δεν έχουν σταματήσει να πανηγυρίζουν, δικαιολογημένα, για έναν θρίαμβο εδώ μέσα στην Τούμπα, για ένα αποτέλεσμα που θα γράψει στη σεζόν ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα. Καλαμάτα από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού πάρα πολύ καλή, πολύ σοβαρή επιθετική. Διεκδικούσε το παιχνίδι. Στο μόνο διάστημα που πιέστηκε από το 45 μέχρι το 55 άντεξε, και από εκεί πέρα με τις κόντρα επιθέσεις κατάφερε να πάρει διαφορά στο σκορ και να κερδίσει και αποβολή. Ουγκρεσίτσα από τα αριστερά, πασάρει για τον Εντιαγέ. Μες στην περιοχή είναι ο Εντιαγέ, γυρίζει σε αντίπαλο. Ουγκρεσίτς μαζεύει δεύτερη μπάλα, θέλει να κερδίσει, δεν παίρνει φάουλ. Κόντρα επίθεση για την Καλαμάτα με τον Βάργας που πήγε πάλι στα δεξιά. Έχει τον Κώστα στον ασμέναν, είναι τέσσερις Καλαμάτας με τρεις του ΠΑΟΚ. Βάργας ψάχνει την μπάσα, λάθος. Ο Σίγκουρτσον, ο Κέν ήταν εκείνος που έκοψε, ο Σίγκουρτσον κρατάει, ανεβαίνουν τώρα και οι υπόλοιποι. Πίσω η μπάλα για τον Μπακαγιώκο. Στο 88 λεπτό. Ερώτα ένα τρία, είπαμε δεν έχουμε μεγάλη φάση για κάποια από τις ομάδες. Μιράντα κρατάνε οι φιλοξενούμενοι, ελέγχουν πλήρως σε ένα σπουδαίο μάτς από τον Χριστοφιλέα, αρχικά δουλεμένο και με πάρα πολύ καλή εκτέλεση από τους παίχτες μέσα στο γήπεδο. Φεύγει ο Σίγκουρτσον από τα αριστερά, 2-2 Σίγκουρτσον σουτάρει, ο goalkeeper του ΠΑΟΚ, ο Μοναστευλής, του λέει όχι σε ένα λάθος του Ελουστόντο που έκανε φάουλ σε αντίπαλο. Έφυγε ο Σίγκουρτσον, το σουτ δεν ήταν καλό, έδιωξε ο Μοναστευλής. Με τον Αλόνσο το πλάγιο. Άω την μπάλα από ένα κακό κοντρόλ. 89 λεπτά παιχνιδιού. Όλα μετρούν αντίστροφα για να πανηγυρίσει η Καλαμάτα έναν ιστορικό θρίαμβο εδώ στην Τούμπα. Την πρώτη της νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μπάντζα κατεβάζει στον άξονα, με δύο αντιπάλους χάνει την μπάλα. Δεν μπορεί να παίξει σε αυτή τη φάση τόσο μακριά από την περιοχή. Μπάνζα και πάλι προς τον Κένι. Ζίφκοβιτς Ζιφκοβιτς, τον Γκένι από τα δεξιά, πλαγιοκοπή σεντράρι, κεφαλιά του Ούγκρασιτς, πάσα έκανε ο Ούγκρασιτς, αντί να εκτελέσει δεν απειλεί. Ντιέγκο Κώστα πολύ ψηλά στο γήπεδο, 90 λεπτό. Δεν μπορεί να πασάρει σε συμπαίχτη κοντά, δίνει πίσω το Μοναστηρλή. Το 1-3 παραμένει, έχουμε καθυστερήσεις. Για να δούμε πόσα λεπτά. Αλλά 4, Λουστόντο θα σκάψει για τον Κένι. Δεν έχει άλλες δυνάμεις ο Κένι. Η μπάλα φεύγει εντελώς εκτός γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε πάρα πολύ, εντελώς απροετοίμαστος σε όλα τα πεδία για την επανέναρξη και έναν αγώνα απέναντι σε μια ομάδα με το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Και θα δούμε πώς θα αντιδράσει από εδώ και πέρα στην χρονιά. Η Καλαμάτα αντιθέτως θα πάρει τεράστια αυτοπεποίθηση μετά από μια τέτοια εμφάνιση και νίκη μέσα στην Τούμπα. Ζαφύρης, τον κυνηγούνε 4. Πασάρι στον Εντιαγέ που πέφτει, παίρνει φάουλ. Και πάλι Ζαφύρης μπρος τον Ζιφκοβιτς. Δυνατά ο Μπακαγιώκο τον κερδίζει. Ο Ζιφκοβιτς γυρίζει, του κάνει φάουλ. Όλοι περιμένουν το τελευταίο σφύριγμα, άλλα 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί αυτή τεράστια νίκη για την Καλαμάτα. Δίκαιη πέρα ως πέρα. Καταπληκτική εμφάνιση από το ξεκίνημα μέχρι το τελείωμα και με πάρα πολύ καλή νοοτροπία όταν χρειάστηκε να πιεστεί. Πολύ πολύ διαβασμένη, με έναν Βάργκας να κάνει πράγματα και θαύματα στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ εντελώς ασόβαρος στο πρώτο ημίχρονο και παρά το ότι είχε την τύχη να εσωφαρίσει στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και ξεκίνησε καλούτσικα στην επανάληψη, εκτέθηκε πάρα πολλές φορές σε μεταβάσεις της Καλαμάτας και βεβαίως χάνει με αυτόν τον τρόπο ένα παιχνίδι που ήθελε για να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Ελουστόντο για τον Ντιέγκο Κώστα. Είμαστε στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Ζιφκοβιτς, Κένι για Ελουστόντο και πάλι. Ντιέγκο Κώστα μπρος τον Μπάμπα. Η Καλαμάτα κλείνεται πίσω για να μην μπει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με κάποια φάση. Κένι από τα δεξιά. Εύκολα ο Σίγκρουτσον απομακρύνει εκεί που είναι ο Ζαφύρης. Ζαφύρης, Ζιφκοβιτς, Ούγκρεσιτς. Σεντράρει ο Ζιφκοβιτς στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Μπάνζα θα μπλοκάρει ο Βασίλεβιτς. Είναι η δεύτερη κεφαλιά που παίρνει ο Μπάνζα στο παιχνίδι. Αλλά δεν έχει πρόβλημα ο γκολκίπερ της Καλαμάτας για να μπλοκάρει. Τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων. Πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν φύγει από το γήπεδο. Ήταν λίγοι έτσι κι αλλιώς στις κερκίδες. Ελουστόντο. Πλάγιο μετά από λάθος του Βάσκου. Πάω Καλαμάτα 1-3 με τον Βάργκας πέναντι στο 28. Στο 45 ο Εντιαγέ ισοφάρισε. Ο Βάργκας στο 57 το 1-2 και ο Κουρμινόφσκης στο 66 το 1-3. Για αυτή την πολύ μεγάλη νίκη της Καλαμάτας τώρα τελειώνει. Πανηγυρίζουν δικαιολογημένα οι φιλοξενούμενοι και οι οπαδοί τους. Αποδοκιμασίες για τον ΠΑΟΚ. Θρίαμβος για την Καλαμάτα με σφιγμένες γροθιές ο Χριστοφιλέας δείχνει στους οπαδούς να πανηγυρίσουν. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3, η πολύ μεγάλη νίκη, δίκαια, πανάξια. για τους Καλαμαθιανούς. Η πρώτη τους, είπαμε, ιστορικά απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτά προς το παρόν από την Τούμπα. Τα λέμε και στην πορεία με το ρεπορτάζ της αναμέτρησης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου. Μεγάλη έκπληξη λοιπόν, με βάση το ότι περιμέναμε πριν το παιχνίδι, γιατί με βάση τα όσα είδαμε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας, μόνο έκπληξη δεν ήταν ότι η Καλαμάτα το πήρε αυτό το μάτς και μάλιστα με διαφορά. 3-1 η επικράτηση της Μαύρης Θύελλας επί ενός ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε πάρα πολύ κακή απόδοση και δεν ξέρω αν αυτό θα τροφοδοτήσει και επιπλέον εξελίξεις αυτό το αποτέλεσμα. Πριν την κοπανίσω, θα έχουμε ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι που είδαμε στην Τούμπα και γενικά για το πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα στην κορυφή του πρωταθλήματος μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε Παντελή Διαμαντόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το παιχνίδι. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες. Πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά είμαι.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό, δεν ξέρω αν άκουγες και πριν, δεν νομίζω ότι με βάση την εικόνα που είδαμε ήταν έκπληξη το αποτέλεσμα. Γιατί το λέω...
2: Μπράβο. Και ακόμη περισσότερο, δηλαδή μου το πήρες μέσα από το στόμα, δεν θα λέγα ακριβώς αυτό. Θα το έκανα λίγο, θα βάζα ακόμη περισσότερο αλάτι. Δεν θα το κάνω λύσα, αλλά θα πω την αλήθεια. Η Καλαμάτα είναι πολύ καλή ομάδα και το έχει αποδείξει μέχρι τώρα. Και για να μιλήσουμε έτσι όπως πρέπει, δηλαδή πρώτα για τον νικητή, είναι ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Πρώτα απ' όλα είναι ιστορικό αποτέλεσμα. Πρώτη φορά κερδίζει η Μαύρη Θύελλα τον ΠΑΟΚ. Το παίρνει μέσα στη Θεσσαλονίκη το αποτέλεσμα αυτό. Η Καλαμάτα, η οποία είναι άξια συγχαρητηρίων για δύο λόγους. Πρώτον, ο προπονητής της Οπισταφυλίας, που είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό σύνολο, μια ομάδα η οποία βάζει δύσκολα στους αντιπάλους της και έβαλε και σήμερα πάρα πολύ δύσκολα στον ΠΑΟΚ, όχι απλά δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ πάλευε να δει τι θα κάνει, όχι Καλαμάτα. Και ο δεύτερος λόγος, Γιώργο, και το νομίζω ότι οι ακροατές και οι ακροατές το έχουν καταλάβει, αφού ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, η Καλαμάτα είναι στη Νότια Ελλάδα και κάθε εβδομάδα παίζει εκτός έδρας. Μα κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Δεν είναι μια ομάδα του κέντρου που να έχει ένα θέμα με το γήπεδό της και να πεις ότι φεύγει, όπως η Κηφισιά, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Παίζει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Καλαμάτα
1: είναι για τα καλά εκτός έδρας. Για τα καλά εκτός έδρας.
2: Η Καλαμάτα έπαιξε ένα μάτσο στην Τρίπολη, γηπεδούχος, την πρώτη αγωνιστική, αν θυμάσαι. Και από τότε τα χιλιόμετρα τα καταπίνει και τώρα έχει κάνει έδρα στο γήπεδο της Νάπολης.
1: Πάντως, Παντελή, επειδή το είπες αφού ξεκινάμε από την Καλαμάτα, νομίζω ότι και στα προηγούμενα παιχνίδια, ακόμα και σε αυτά που δεν είχαν καλό αποτέλεσμα, είχε καλή εικόνα η Καλαμάτα.
2: Εξαιρετική εικόνα. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές και το κυριότερο είναι ότι ο Χριστοφυλέας πήρε μια ομάδα η οποία έζησε τη χαρά της επιστροφής στα μεγάλα σαλόνια και την έχει κάνει άξια να βρίσκεται στον καναπέ αυτή τη στιγμή και να κάθεται και να κοιτάζει τους υπόλοιπους στα μάτια ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Εξαιρετική η λειτουργία της αμυνάς της και από εκεί και πέρα πάρα πολύ, σε πολύ καλό βράδυ οι μισοί ποδοσφαιριστές, όχι ότι άλλοι στέρισαν, αλλά ήταν σε πάρα πολύ καλό βράδυ οι μισοί ποδοσφαιριστές και κυρίως αυτός ο Μπαγκάσας, ο Βάργκας, που βάλε και το πέναλτι.
1: Μόνο το πέναλτι τα πάντα έκανε και κέρδισε πέναλτι από βολές, έβαλε δύο γκολ.
2: Έτσι. Ο Βάργκας θα μπορούσε, ξέρεις τώρα, άμα δεν είχαμε χθες το ντέρμπι, που όταν υπάρχει το ντέρμπι αυτό εξοικειάζει τα πάντα, ο Βάργκας θα ήταν μακράν ο παίκτης αγωνιστικής. Απλά τώρα είναι ο Ρέτσος, γιατί ο Ρέτσος κέρδισε το Ολυμπιακό Παναθηναϊκός. Πάσα η τόση. Απ' την άλλη, τι να πω. Δεν έχω να πω πολλά. Προφανώς το όλο κλίμα θα πρέπει να το κοιτάξουν λίγο στην Τούμπα, πώς διαμορφώθηκε, με τι μυαλό κατέβηκε ο ΠΑΟΚ να παίξει, κατά πόσο ήταν τα μυαλά στα κεφάλια μετά το χθεσινό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι, γιατί ο ΠΑΟΚ αν κέρδιζε θα πάταγε κορυφή. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τους ενόχλησε ή δεν τους ενόχλησε.
1: Το λέγαμε και στο ημίχρονο εδώ με τον Δημήτρη, τον Τσορμπατζόγλου. Εμένα η εικόνα που με έδινε ο ΠΑΟΚ ήταν ότι σαν να το έχει υποτιμήσει το μάτς. Και το λέγαμε ενώ ήταν 1-1 το σκορ. Ότι σαν, με κάποιο τρόπο θα το πάρουμε για να πάμε πρώτοι.
2: Ναι. Και η πραγματικότητα είναι ότι όταν ήρθε το ταρακούνημα το χοντρό, ήταν αργά, γιατί η γνώμη μου είναι όπως τα έβλεπα, ότι το χοντρό ταρακούνημα δεν έγινε στο 1-2. Θεωρώ ότι και στο 1-2 πίστευαν στον Πάκο ότι θα μπορούσαν να το γυρίσουν το μάτσο. Όταν έγινε όμως ξεκάθαρη αυτή η αποβολή του Τσεξί, εκεί νομίζω ότι το κατάλαβαν καλά και εκεί βρήκε γήπεδο, βρήκε χώρους, βρήκε αεροδιαδρόμους η Καλαμάτα για να το κάνει ακόμη πιο εύκολο το παιχνίδι της. Είναι το πρώτο χοντρό χτύπημα που τρώει ο ΠΑΟΚ. Τώρα πρέπει να δούμε τις αντοχές του, τώρα πρέπει να δούμε τι αντέχει ο Λύση. Γιατί ο Λύση...
1: Αν αντέχει, έτσι.
2: Πάντα. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Ο Λύση πήρε την καρέκλα που καθόταν ένας προπονηταράς. Και άρχονταν για τον ΠΑΟΚ. Και προπονηταράς, αλλά και άρχονταν για τον ΠΑΟΚ. Ήταν όλος ο ΠΑΟΚ. Το 95% του ΠΑΟΚ ήταν ωραίος να δείξεις. Λοιπόν, τώρα λοιπόν είναι το πρώτο γερό χτύπημα και καλείται τώρα ο ίδιος ο οργανισμός να θωρακίσει τον προπονητή, εφόσον τον πιστεύει, και να δουν πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα.
1: Ναι. Είναι ένα ερώτημα το αν τον πιστεύει βέβαια, είναι, έτσι, είναι. Παντελή.
2: Αυτά τώρα ναι. Γιώργο μου... Πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε.
1: Mm-hmm. Ωραία, το πιο ανησυχητικό πάντως, νομίζω, ναι, για τον ΠΑΟΚ, ναι. Γιατί okay, σε μια βραδιά μπορεί να σου πάνε όλα στραβά και να έρθει ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα. Το πιο ανησυχητικό για τον ΠΑΟΚ είναι η εικόνα του όσο δεν το έχανε το μάτς. Που ήταν τραγική και σε εκείνο το σημείο.
2: Σωστό. Και εγώ απλά να προσθέσω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάλι μέσα παιχνίδι με τον Ηρακλή και στη συνέχεια πηγαίνει στην Κρήτη να παίξει με τον Όφη. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, μπορεί να είναι σήμερα μια κακή παρένθεση. Θα περιμένουμε, δεν χρειάζεται να είμαστε ούτε σκληροί δικαστές.
1: Όχι, εντάξει, βάσει αυτού που είδαμε σήμερα.
2: Αυτό που είδαμε όμως θέλει πάρα πολύ συζήτηση και όσο καλή ομάδα και να είναι η Καλάμάτα, φαβορεί ήταν ο ΠΑΟΚ και στην τελική ο ΠΑΟΚ έπαιζε με το Ιδούρι Ρόνος εδώ και το πείδημα. Δηλαδή πάρε το μάτς και πήγαινε στην κορυφή να έχει και όλη την ψυχολογία με το μέρος σου. Αυτά λίγο πολύ για το παιχνίδι. Αυτό μπορεί να φαίνεται σε κάποιον παράξενο που το λέω έτσι ξερά, αυτά λίγο πολύ, αλλά πραγματικά ήταν τόσο καλύτερη Καλαμάτα. Δεν
1: ναι, όσο και αν ακούγεται απίστευτο σε κάποιον που δεν έχει δει το μάτς, ήταν πολύ καλύτερη. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
2: Λοιπόν, αυτά.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Παντελή Διαμαντόπουλο, ο οποίος μας έκανε ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και την οδυνηρή ήταν με 3-1 από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και ρεπορτάζ για το παιχνίδι, το οποίο θα το μάθετε εννοείται από τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου, εφόσον υπάρξει στη συνέχεια. Εγώ χαιρετάω. Έρχεται Τάσος Νικολόπουλος, με τον οποίο θα πάτε για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα πούμε με κανονική ροή. Σαχλαμάρας τώρα πλέον. Όλοι μαζί από την Πέμπτη, αύριο με τον Μέτριο συνάδελφο, ο οποίος θα είναι εδώ για να σας κάνει παρέα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Δευτέρας 12 Οκτωβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Καλή εβδομάδα σε όλους, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

0: Με μια σούπερ έκπληξη ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά στο γήπεδο της Τούμπας η έκτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Ακούσαμε νωρίτερα το σχόλιο του Παντελή Διαμαντόπουλου στον Γιώργο Μαραθιανό. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη, στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο οποίος περιέγραψε την αναμέτρηση για λογαριασμό του Big Wins Sport FM. Να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο για το τι πήγε τόσο λάθος και η επιστροφή του ΠΑΟΚ από τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων συνοδεύτηκε από ένα τέτοιο αποτέλεσμα και με αποδοκιμασίες από τον κόσμο που ρέθηκε στις εξέδρες. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα η Καλαμάτα κέρδισε.
0: Εννοείται.
1: Κατανίκησε τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι. Απόλυτα δίκαια ο θρίαμβος της Καλαμάτας. Ανώτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα, παρότι το πρώτο ημίχρονο έληξε 1-1, από εκεί έβαλε τη βάση η Καλαμάτα. Απέναντι σε έναν εντελώς κινησμένο ΠΑΟΚ, εντελώς απροετοίμαστο πνευματικά, με πολύ πολύ χαλαρούς ποδοσφαιριστές, πλην του Πέλκα και του Ενδιαγέ. Και παρά το ότι ο ΠΑΟΚ είχε την τύχη να φύγει στο ημίχρονο με 1-1 για να ξεκινήσει ένα καλό δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, από την πρώτη φορά που η Καλαμάτα έφτασε το πρέσ του ΠΑΟΚ και έβγαλε αυτόν τον εκπληκτικό Βάργκας στη μετάβαση, κατάφερε να τον εξαίσει εντελώς στον αγωνιστικό χώρο. 1-2 αποβολή, πάλι σε μετάβαση, 1-3 πάλι σε μετάβαση. Μια εξαιρετική ομάδα με 12 τελικές προσπάθειες, με πολύ πολύ διάβασμα, με ψυχραιμία, με αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό ξεκινάω και λέω ότι υπάρχει νικήτρια πολύ πολύ άξια απέναντι σε μια ομάδα που μπήκε στο γήπεδο θεωρητικά για να ανέβει στην κορυφή και πίστεψε ότι αυτό θα γίνει χωρίς να τρέξει να προσπαθήσει ή χωρίς να διαβάσει τον αντίπαλο που έχει αρετές. Ο κόσμος τις ήξερε τις αρετές της Καλαμάτας, ο ΠΑΟΚ μάλλον δεν τις ήξερε.
0: Ναι, φάνηκε αδιάβαστος αυτό το κομμάτι.
1: Εντελώς αδιάβαστος σε όλο το παιχνίδι. Είναι διασυρμός όταν πας να ανέβεις στην κορυφή και παίζεις με μια ομάδα που έχει εντελώς άλλους στόχους και
0: νεοφώτιστη, έτσι.
1: Έτσι στο γήπεδο. Είναι τεράστια η σφαλιάρα, πάρα πολλές οι αποδοκιμασίες για όλους στο γήπεδο. Χαιρετίζω την Καλαμάτα, φυσικά, στο τέλος. Όχι μόνο από τους 50 παδούς που το απόλαυσαν, αλλά και από τους φίλους του ΠΑΟΚ κατά την αποχώρηση των φιλοξενούμενων από τον αγωνιστικό χώρο. Και ο ΠΑΟΚ εκεί επάνω που θα έκανε το ένα βήμα μπροστά πήγε 3 βήματα πίσω και θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ ο προπονητής του τι έπαθε σήμερα και εμφάνισε μια τέτοια ομάδα χωρίς να την πείσει για αυτό που την περιμένει. Τεράστια ζημιά και σαφώς όλοι κατάλαβαν ότι δεν μπορείς τα λόγια να λες ότι θα διεκδικήσεις το πρωτάθλημα. Πρώτα απ' όλα να κάνεις ομάδα, που ομάδα σημαίνει πολλά πράγματα και οργανωτικά και τακτικά και σε νοοτροπία και σε διάβασμα πάρα πολύ τομείς, για να φτάσεις να λες ότι μπορείς να κάνεις το κάτι παραπάνω. Οπότε προσδιορίζεται πολύ απότομα και θα δούμε πώς και πότε θα σημαίνει.
0: Σ' άκουγα έτυχε να σε ακούσω το πρωί που έλεγες ότι, το έχουμε πει βέβαια, το είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι okay, ναι, μεν ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι στην επόμενη διακοπή να είναι πρωτοδεύτερος, αλλά πρωτίστως να δείξει στο χορτάρι μετά από αυτό το πρώτο, ας το πούμε, διάστημα, αν όντως τι ομάδα έχει και κατά πόσο μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Σήμερα δεν φάνηκε κάτι τέτοιο.
1: Είναι βέβαια. Πρώτα κάνεις ομάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές αλλαγές. Έχει δείξει και διαφορετικά πρόσωπα και πριν τη διακοπή. Δεν ξέραμε τι θα εμφανίσει τώρα. Και αυτό που εμφάνισε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μπαίνοντας στο γήπεδο ήταν απογοητευτικό. Εντελώς λάθος νοοτροπία και πολύ πολύ αδιάβαστος για τις ανάγκες ενός παιχνιδιού με μια ομάδα που έχει αρωτές, θέλει να παίξει και πραγματικά τον εξέθεσε σε τόσες πολλές στιγμές στο παιχνίδι. Πρέπει να προσαρμόσει πάρα πολλά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ και ο προπονητής του μετά και από αυτό το τρομερό πάθημα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο από να μπουν βάσεις, να είναι έτοιμος αγωνιστικά για κάθε παιχνίδι που έχει και ένα μάτι την εβδομάδα. Και φυσικά τώρα έχει να δημιουργήσει και μια κρίση πολύ πολύ δύσκολη.
0: Ρεπορταζιακά, υπάρχει κάτι νεότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μιχαηλίδη που αποχώρησε στο ημίχρονο? Κάπου διάβασα για ενοχλήσεις στο δικέφαλο.
1: Προκύπτει... Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι.
0: Ναι, okay. Εντάξει, ωραία.
1: Θα το δούμε στην πορεία ρεπορταζιακά. Μπορεί και να ισχύει.
0: Ναι, αυτό λέω. Μήπως έδωσε κάτι από το ιατρικό team. Okay.
1: Θα φανεί στην πορεία. Πάντως για πολλές αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ. Και παρά το ότι ξεκίνησε καλά σε ένα δεκάλεπτο με τους πιο πολλούς να είναι έτσι ενεργοποιημένους, εκτέθηκαν αγωνιστικά, εκτέθηκαν τακτικά και μετά τους πήρε κάτω βόλτα και γεννάει αυτό το εύκολο 1-3 του Καλαμάτας που το διαχειρίστηκε τέλεια μέχρι το φινάλε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, ευχαριστούμε.
0: Για ό,τι νεότερο, αν υπάρξει από το ρεπορτάζ μέχρι να κλείσουμε την επόμενη 1 ώρα και 45 λεπτά, θα επικοινωνήσουμε ξανά με τον Δημήτρη. Λοιπόν, πρώτες δηλώσεις στην κάμερα της Νόβα από τον προπονητή της Καλαμάτας, τον κύριο Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Είπε τα εξής: ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε τη νίκη όπως σε κάθε παιχνίδι. Χωρίς σκληρή δουλειά δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα. Πριν λίγα χρόνια ήμουν προπονητής σε τοπικό επίπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη. Όλοι κάναμε υπερπροσπάθεια. Παίκτες σαν τον Βάργκας, ο οποίος ήταν ο MVP, πετυχαίνοντας 2 γκολ για την μεσσηνιακή ομάδα. Δεν έχουν όλες οι ομάδες. Μένουμε αφοσιωμένοι στο στόχο μας που είναι η παραμονή στην κατηγορία. Συγχαρητήρια στον κόσμο μας και στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που μας χειροκρότησαν. Πρέπει κάθε Κυριακή να δίνουμε εξετάσεις. Ήταν τα πρώτα λόγια του προπονητή της μεσσηνιακής ομάδας στο Flash Interview. Στην τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή δεν υπήρχε άσος. Στα 7 παιχνίδια ήταν 2 ισοπαλίες, 5 διπλά. Στην 6η αγωνιστική που ολοκληρώθηκε είχαμε 6 νίκες των γηπεδούχων. Πηγαίναμε για το απόλυτο, αλλά είπαμε, πηγαίναμε. Ήρθε η Καλαμάτα και έκανε την σούπερ έκπληξη. Έφτασε τους 9 βαθμούς με αυτή την, συγγνώμη, τους 7 βαθμούς με αυτή την νίκη. Δεύτερη στο φετινό πρωτάθλημα και πρώτη ιστορικά επί του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε μεγάλη ευκαιρία να πατήσει κορυφή, εκμεταλλευόμενος την χθεσινή πρώτη φετινή ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι στο Φάλιρο από τον Ολυμπιακό. Και έτσι η μοναδική αίτητη ομάδα μέχρι τώρα μετά από 6 αγωνιστικές είναι η ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
6: Σεσουάρια δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: σε σουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 20 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είπαμε, ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική με την σούπερ έκπληξη στην Τούμπα. Την Καλαμάτα να επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ. Μια αγωνιστική στην οποία προφανώς και δέσποζε το ντέρμπι των αιωνίων στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη επί του Παναθηναϊκού με 1-0. Μπορεί το σκορ να ήταν μόλις 1-0, αλλά νομίζω είναι από τις πιο εύκολες νίκες των Ερυθρόλευκων σε ντέρμπι με τους Πράσινους. Οι Ερυθρόλευκοι, κατά την ταπεινή μου άποψη, μπήκαν για να πάρουν το μάτς, όχι να το παίξουν. Ο Παναθηναϊκός μπήκε απροετοίμαστος, μπλοκαρίστηκε από το σχέδιο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί, ήταν το χειρότερο φετινό παιχνίδι των Πράσινων μέσω επιθετικά, και παρά το γεγονός ότι για μισή ώρα τουλάχιστον έπαιζαν με παίκτη παραπάνω, δεν δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, ούτε καν τις προϋποθέσεις, θα πω εγώ, πλην ενός σουτ του Σαλάχ Εντίν, για να διεκδικήσουν έστω και τον βαθμό της ισοπαλίας. Δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού, ο οποίος μένει έχει πλησιάσει στο μείον 2, πήρε τον τελικό και βλέπει με αισιοδοξία μεγαλύτερη την συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός τώρα να δούμε πώς θα διαχειριστεί, γιατί το είχε πει και ο Νίστρο, κάποια στιγμή θα έρθει το πρώτο χαστούκι, ήρθε, να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτή την πρώτη φετινή ήττα σε όλες τις διοργανώσεις.

0: Φουριόζα επέστρεψε η ΑΕΚ, η οποία νίκησε εύκολα τον Όφη με σκορ 3-0 και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το αποτέλεσμα του ντέρμπι. Από εκεί και πέρα, παρότι η ΑΕΚ, παρότι ο Γιώβιτς και ο Κοϊτά δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα, παρόλα αυτά εκμεταλλεύτηκε στον μέγιστο βαθμό το ισχυρό όπλο με τις στατικές φάσεις, πέτυχε 3 γκολ και έφτασε σε μια εύκολη νίκη το βράδυ του Σαββάτου. Από εκεί και πέρα ξεχωρίζουν και η νίκη του Ηρακλή επί του Λεβαδιακού, ο οποίος ακόμα ψάχνει να βρει το πρώτο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, και η νίκη της Κηφισιάς απέναντι στον Παλαιτωλικό, δεύτερη συνεχόμενη, αλλά και η πρώτη φετινή του Αστέρα απέναντι στον Ατρόμητο, ο οποίος είναι από τις απογοητεύσεις, να το πω έτσι, μέχρι τώρα στο φετινό ξεκίνημα της στοίχημα Super League. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Τσακίρης είναι ο πρώτος της παρέας. Για να κουβεντιάσουμε έστω και ένα 48 ώρο μετά τα της νίκης της ΑΕΚ επί του Όφη, και πλέον με την ένωση να έχει στρέψει ήδη την προσοχή της στο πολύ απαιτητικό παιχνίδι της Τετάρτης με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χαίρετε, κύριε μου. Καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά.
1: Πάντα καλά.
0: Όλα πρίμα σου πήγαν. Έχασε ο πρωτοπόρος.
1: Ναι, είναι μεγάλη κερδισμένη.
0: Γέλα και για τον ΠΑΟΚ.
1: Σίγουρα είναι μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής, γιατί έφτασε το μείον ένα μόνο. Mm. Εντάξει, είναι και συνδυαστικά τα έργα, δηλαδή...
0: Ναι, αυτό λέω. ΑΕΚ,
1: ναι, είναι και πολύ καλή ΑΕΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, η εικόνα της και πάλι μέσα στην Αυλαδέλφια έδειξε μια συνέχεια, συνέπεια. Μικρότερη αυτή τη φορά, αλλά λογικό λόγω της διακοπής αποτελεσματικότητα. Θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο μεγάλο το σκορ, αν ήταν λίγο πιο συνεπή στο τελείωμα των φάσεων ή και την Ομαύρη. Δεν ήταν. Αλλά αν ήταν, θα μπορούσε να είχαν κάνει πολύ μεγαλύτερο σκορ, ειδικά ο Κοϊτά, σε μια περίπτωση, ο Γιώβιτς, ο Ρώτα σε απόφαση, τελική απόφαση εννοώ, ο Ζήνη. Αλλά οκ, μην είμαστε και υπερβολικοί. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρεις να κερδίσεις μια ομάδα που είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα του ανταγωνισμού. Mm-hmm. Έχει κατακτήσει τον τίτλο του Super Cup και του κύπελο, και καταφέρνεις να δεχθείς μία στιγμή απειλής. Αυτό είναι από μόνο του πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τους κιτρινόμαυρους, και πολύ πολύ ευχάριστο νομίζω για τον Νίκολιτς, που το είπε κιόλας, πάρα πολύ ικανοποιημένος και δικαιολογημένος από τους ποδοσφαιριστές του. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που έπρεπε να κάνει έκτατα από χθες, πρέπει τις άγαμε πει μαζί την Παρασκευή,
0: ναι.
1: Το έκανε και με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, δηλαδή έχει ωφέλη και σε αυτό το επίπεδο, διότι μπορεί να υπολογίζει ξανά στον
0: Κουτέσα,
1: πάρα πάρα πολύ σημαντικό, να έχεις έναν ακόμη παίχτη για το πρωτάθλημα και για το κύπελο, διότι θυμίζω ότι δεν είναι δηλωμένος για την ευρωπαϊκή λίστα, αλλά ανοίγεις επιπλέον το rotation με έναν παίχτη όπως ο
0: Κουτέσα. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, όταν δήλωνε η ΑΕΚ την ευρωπαϊκή λίστα, ήταν σε φάση να φύγει, να επιστρέψει η Σερβέτ, έτσι δεν είναι? Εκείνη η περίοδο δεν ήταν?
1: Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μεταβατική περίοδο για την παρουσία του στην ΑΕΚ όμως.
0: Έτσι.
1: Ήταν τότε που το μυαλό του δεν ήταν εδώ, και εδώ δικαιολογούνται και πολλά πράγματα σχετικά με την δυνατότητα αξιοποίησης του από τον coach. Η αλήθεια είναι ότι το κεφάλι σου αλλού, είσαι με το ένα πόδι στο φευγιό, με τα δύο στο μυαλό σου ότι έχεις φύγει, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι. Έμοιαζε λίγο, δεν έμοιαζε λίγο, δεν θύμιζε Ελίασον?
1: Ναι, πολύ. Πολύ. Ναι. Το θέμα είναι να έχει περισσότερη διάρκεια, γιατί και πέρυσι πήρε πράγματα τον Ελίασον, αλλά μέχρι ενός σημείου. Βέβαια, ό,τι παίρνεις σε όποιο διάστημα ενός παραθωρίου το παίρνεις, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι απλό.
0: Ναι.
1: Μπορείς να πάρεις από τον Κουτέσα, μπορείς σε δύο μήνες να πάρεις από τον Ζουπκόφ, μπορείς σε άλλους δύο μήνες να πάρεις από τον Κάρνε, τον Βιτάλης και τον Ζαωμάριο. Είσαι απόλυτα κερδισμένος και στο τέλος της ημέρας το ταμείο θα είναι θετικό, όπως έγινε και πέρυσι για την ΑΕΚ, για παράδειγμα.
0: Ναι, Ερμα, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο να παίρνεις λίγα, σε εισαγωγικά, από πολλούς παρά μόνο από έναν. Γιατί κάποια στιγμή αυτός ο ένας μπορεί να μην βρεθεί σε καλή μέρα, όπως ας πούμε ο Γιώβιτς. Προχθές δεν ήταν στα καλύτερά του, άρα βρέθηκαν οι άλλοι και έγινε δουλειά.
1: Δεν το βρήκανε μόνο και μέσα στο κουτί.
0: Κοίταξε. Και ο Κοϊτά, ας πούμε.
1: Ο Γιώβιτς, για να ευνοηθεί,
0: ναι,
1: χωρίς το Βάρκα, πρέπει να αξιοποιήσουν πολλοί οι παίχτες, να κάνουν κινήσεις τέτοιες, δηλαδή να αξιοποιήσουν πολύ την κίνησή του χωρίς την μπάλα στον χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούν να το κάνουν εύκολα αυτό οι εξτρέμ, όπως είναι ο Κουτέσα, κατάλαβες που σου έλεγα πριν.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να εκμεταλλευτείς εσύ τον Κουτέσα.
0: Ναι.
1: με αποτέλεσμα να στέλνεις πραγματών ποιότητας από το πρώτο σου, από τον πρώτο σου σκόρερ και σεντερφόρ. Από εκεί πέρα βέβαια είναι σημαντικό να παίρνεις άλλα πράγματα από αυτούς, όπως το πόσο ταλαιπώρησε τα αντίπαλα στόπερ, πόσο μέσα στο μάτς ήταν στις ταμμένες μπάλες, προκειμένου να δώσει στην ΑΕΚ τη δυνατότητα να σκοράρει με άλλους παίχτες. Γιατί χρειάζονται όλοι να κάνουν σωστά τη δουλειά στο κουτί για να μπορέσει να βγει ελεύθερος, για παράδειγμα ο Ρέλβας, για παράδειγμα μου κουντί στις στατικές μπάλες σε μια ομάδα παίζει με τίρα στόπερ. Αλλά ναι, έχει σημασία να έχει άλλους πρωταγωνιστές, όπως το λέω, όταν μπορεί κάποιοι να μην βγαίνουν καλά, είτε λέγεται Γιώργης, είτε λέγεται Κοϊτά, όπως είπες, είτε λέγεται οπωσδήποτε, δεν έχει σημασία. Όπως επίσης σημασία έχει να πλένεις στην ίδια αγωνιστική φιλοσοφία σου, ακόμα και αν δεν σκοράζεις στην αρχή. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ συνήθως έβαζε πολλά γκολ στους αντιπάλους της, έχοντας προηγηθεί αρκετά νωρίς, στο πρώτο 20 λεπτό.
0: Σωστά.
1: Στα μάτια της Φιλαδέλφειας. Εδώ προηγήθηκε στους 45, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί από το 27, αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Και αν δούμε και το τι γίνεται σήμερα, ας πούμε, ποια γκολ δεν ακυρώνονται, ποια ακυρώνονται, ποια μετράνε, ποια... Εντάξει, και αυτό που έγινε με τον Κατσικογιάννη εννοώ. Αλλά νομίζω ότι η επαφή του κουτάς εκεί πρέπει να θεωρείται φάουλ. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητάμε καν για αυτή τη φάση. Αν σε αυτό το πρωτάθλημα η φάση του Πέλκα δίνεται επαφή, έτσι δεν είναι? Από εκεί πέρα λοιπόν η ΑΕΚ πρέπει να συνεχίσει όπως έμεινε για το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι θα είναι ξεκούραστη τώρα για τα παιχνίδια του Champions League όσο μπορεί. Εκεί προετοιμάζει τώρα και να επιστρέψει και έχει ένα βατό παιχνίδι για να μπορέσει να κάνει και σωστή διαχείριση, να το πω έτσι, ο coach στην ενδεκάδα του και στους παίχτες που είναι να γυρίσουν. Βλέπεις 300, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος στην Αγγλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, μπορεί ο coach να το εκμεταλλευτεί. Έρχεται ένα δύο μάτς που μπορεί να τα παίξει με τον Μπρινιόλι, πρέπει να τα παίξει με τον Μπρινιόλι, δεν το συζητάμε καν, έτσι. Αλλά θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να αξιοποιήσει, μάλλον δυνατότητα την εποχή, να χρησιμοποιήσει με τον Πανετολικό για παράδειγμα τους 300, προκειμένου να μπει σε ένα παιχνίδι που είναι πιο βατός ο αντίπαλος,
0: ναι,
1: που θα είναι εύκολο, για να πάρει χρόνο και ρυθμό. Γι' αυτό το λέω, μιας και θυμίζω ότι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει ούτε χρόνο ούτε ρυθμό, έτσι.
0: Σωστά.
1: Από εκεί πέρα θα δούμε τον Βάργα. Τα είχαμε πει και το τέλος της εβδομάδας ότι είναι και αυτός, όπως και ο Στρακώτης, μέσα στη διαδικασία μιας μάχης. Δίνει μεγάλη μάχη για να προλάβει να έχει κάποια ποιοτικά λεπτά με την Σαχτάρ και κάτι περισσότερο με τη Σίτη. Θα το δούμε και θα δούμε και να εξυπηρετεί το πλάνο του coach, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να το χρησιμοποιήσει σε αυτά τα παιχνίδια. Πολύς λαός στην Αγγλία, αλλά αυτά μπορούμε να τα πούμε και από αύριο. Να πω ότι εκμεταλλεύεται ένα όπλο της, όπως είπες πολύ σωστά, τα στατικές φάσεις. Θυμίζω ότι πέρυσι είχε σημειώσει 18 γκολ από τέτοιες.
0: Ναι. Και ήδη 10.
1: Ήδη στα 10.
0: Στα 10, ναι.
1: Φέτος είναι ήδη στα 10. Αυτό σύμπτωση που επαναλαμβάνουμε πάει να είναι σύμπτωση, το είχαμε πιστώσει από πέρυσι, έτσι.
0: Όχι, γίνεται προφανώς, είναι στοχευμένο, ρε φίλε. Ξέρω που είμαι καλός και το επιδιώκω.
1: Σωστά. Σωστά. Και καλά κάνω. Πολύ καλή δουλειά από τον coach. Πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Δεν μου λες, αν και okay, είπαμε, εκτός από τον Κουτέσα.
1: Ναι.
0: Ωραία, που λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, δεν θα είναι στην 11. Περιμένεις κάποια άλλη αλλαγή? Ή να τα κουβεντιάσουμε λες από αύριο?
1: Έχει, ναι. Νομίζω πως θα έχει μια διαλέγηση. Νομίζω. Ωραία. Δηλαδή και το Βιτάλης περιμένω.
0: Ναι.
1: Που είναι φρέσκος, που είναι ένα παιδί που θα χρειαστεί τα τρεξίματα του ΙΑΕΚ. Και ίσως μια ακόμα αλλαγή στην επίθεση, καλά σίγουρα, άλλη μια. Γιατί όπως είπες πολύ σωστά, δεν θα είναι ο Κουτέσα. Δεν θα πάρει τη θέση του Βιτάλης, φαντάζομαι, του Κουτέσα.
0: Ναι.
1: Θα την πάρει άλλος. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο.
1: Δηλαδή, αλλαγές θα έχει σίγουρα.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο. Εξωαγωνιστικό. Πιστεύω ότι μετά την μήνυ, ας το πούμε έτσι, τη συνέντευξη της κυρίας Κέτης, ωραία, θα γίνει κίνηση από την ΠΑΕ ΑΕΚ να γνωρίσει Μάρκο Νίκολιτς.
1: Σίγουρα. Πιστεύω και εγώ, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα επιδιωχθεί να γίνει αυτό σύντομα. Και ο ίδιος θα το θελήσει. Δεν πιστεύω ότι αν δεν ήταν η Αγγλία θα το είχε ήδη κάνει. Έτσι φαντάζομαι εγώ.
0: Ναι. Απλά ναι, τώρα είναι λίγο βαρύ το πρόγραμμα. Κάποια στιγμή να βρει την ευκαιρία να γνωρίσει αυτή την συμπαθέστατη κυρία. Εγώ μπήκα στη διαδικασία και το είδα το βιντεάκι.
1: Είναι, δηλαδή, πόσο είναι 5-6 λεπτά.
0: Ναι, είναι απόλαυση. Πραγματικά. Πολύ, πολύ συγκινητικό. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
1: Έχουμε και άλλα να πούμε πολλά.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Από εδώ και πέρα έχουμε να λέμε πολλά για τη διοργάνωση των αστερίων. Έχει αυτή τη σημασία και την αξία του.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. μετά την νίκη επί του Όφη και εν ώψη του αγώνα με την Σαχτάρ. Θυμίζω η ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική δεν έχει υποχρέωση στο πρωτάθλημα, έχει ζητήσει και έχει αναβληθεί το προγραμματισμένο για το επόμενο Σάββατο. Ήταν παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Άρα ένα παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο, το Λεβαδιακός Βόλος στις 5 και τα άλλα 5 την Κυριακή. Ξεχωρίζει, ας το πούμε έτσι, μετά από πολλά χρόνια, το ΠΑΟΚ Ηρακλής το βράδυ της Κυριακής στις 9 και από εκεί και πέρα στις 4 Καλαμάτα Όφη, στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός, 5:30 Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ και στις 8 Κηφισιάρης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9:30 με την αναμέτρηση του ΑΕΤ του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Radio

Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Διάβασα λίγο νωρίτερα τις δηλώσεις του προπονητή της Καλαμάτας, του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, στο Flash Interview. Βλέπω εδώ τώρα και δηλώσεις του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ. Για το παιχνίδι είπε ότι στο πρώτο ημίχρονο πήγαν όλα άσχημα. Το μόνο θετικό ήταν ότι ισοφαρίσαμε. Στο δεύτερο διορθωθήκαμε στο ξεκίνημα. Υπήρξαν δύο φάσεις κλειδιά που άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Ήταν ένα πολύ κακό βράδυ. Είμαι ο υπεύθυνος για αυτή την εικόνα. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια. Και σε ερώτηση για το πώς σκοπεύει να αλλάξει το κλίμα, είπε: μόνο δουλεύοντας και δείχνοντας το πρόσωπο που δείξαμε στα παιχνίδια πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ. Και επειδή έχω εδώ ανοιχτή Νόβα, είδα, έκανε κάποιες δηλώσεις ο Πέλκας. Ο τίτλος ήταν: ήμασταν απαράδεκτοι, δεν κάναμε τίποτε σωστά.

0: Λοιπόν, από τους κερδισμένους της αγωνιστικής ήταν η Κηφισιά, η οποία μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές που δεν είχε καταφέρει να πανηγυρίσει κάποιο τρίποντο, έκανε δύο μαζεμένες νίκες. Πρώτα απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι και χθες απέναντι στον Πανετολικό. Και να πούμε έτσι, ανάσανε βαθμολογικά. Τι άλλαξε, πάμε να το κουβεντιάσουμε με τον κύριο Χωριανόπουλο. Γεια σας κύριε Στέφανε.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε.
1: Καλά εσείς.
0: Καλά είμαστε κι εμείς.
1: Λοιπόν, επέστρεψε και φυσικά όπως το είπες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τη διακοπή, με την κρατότητα 2-0 του Πανετολικού.
0: Έκλεισε καλά, ξεκίνησε ακόμα καλύτερα.
1: Ακριβώς έτσι. Και το σημείο αναφοράς παραμένει ο Πόμπο. Και ενώ συμπαραγωγήθηκε ο Πόμπο και στα δύο μάτς. Όταν είναι καλά ο Πόμπο, βασικά αυτό είναι το ζητούμενο για την Κηφισιά. Είναι καλά και η ίδια και η ομάδα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής.
0: Βαρόμετρο.
1: Ο οποίος καθορίζει όλη την επιθετική λειτουργία της ομάδας. Και νομίζω ότι υπάρχουν αντίστοιχοι παίκτες και σε άλλες ομάδες αυτού του περιοδικού, της Κηφισιάς δηλαδή. Δηλαδή, πολύ γρήγορα μου στον Μπαρτόλο.
0: Ναι. Μυαλό.
1: Είναι ένας τέτοιος παίκτης. Οπότε όταν αυτοί οι παίκτες είναι καλά και σκοράλουν, είναι καλά και όλη η ομάδα. Δεύτερη λοιπόν συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα. Τρίτο σερί ματς ATP. Έφτασε τους 8 βαθμούς η Κηφισιά. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα της Βάχνη λέει το χθες δεν μπήκε στο παιχνίδι με την ένταση που μας έχει συνηθίσει. Δηλαδή μέσα στο 15ο λεπτό ήταν κάπως η Κηφισιά. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα της Βάχνη λέει το χθες δεν μπήκε στο παιχνίδι με την ένταση που μας έχει συνηθίσει. Δηλαδή μέσα στο 15ο λεπτό

0: ο τερματοφύλακας γιατί είναι στην κλειστή γωνία, αλλά πολύ ωραίο γκολ. Αυτό που μου κάνει την εντύπωση είναι ότι η Φυσιά είναι από τα λίγα μάτς που δεν ήταν καλή στις μονομαχίες. Θα ξεκινήσω από ένα αλμητικό. Παρ' όλα αυτά δεν τις...
1: κόστησε.
0: Δεν τις κόστησε καθόλου. Δηλαδή ξεκίνησε το πρώτο τέταρτο και ο Πανετολικός είχε την μπάλα μόνιμα στα πόδια του, γιατί κέρδισε όλες τις μονομαχίες. Από εκεί και πέρα, παρότι προσπάθησε λίγο να ισορροπήσει αυτό το τομέα και η Φυσιά, τα κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο, οριστικά κέρδισε πάρα πολλές δεύτερες μπάλες. Εκεί Φυσιά, και γιατί συνέβαινε αυτό, ο Πανετολικός είχε πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις στις γραμμές και κάπως έτσι η Φυσιά κατάφερε πολύ εύκολα να βάζει παίκτες εκεί στα μεσοδιαστήματα, να δημιουργεί φάσεις και κάπως έτσι έφτασε και στη νίκη που μπορούμε να πούμε ότι είχε και εύκολα στο τέλος, δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά ο Πανετολικός. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο Βαν Άιμα, ο στόπερ.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, εκτός από τον Πόμπο που είπες ότι είναι βαρόμετρο, ποιον άλλον ξεχώρισες από το χθεσινό παιχνίδι, ένα, και δεύτερον, τι διαφορετικό είδες σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια πριν τη διακοπή, τι δούλεψε δηλαδή ο Λέτο όλο αυτό το 20ήμερο που είδες διαφορετικό, μπορεί να μου πεις και τίποτα, αλλά...
0: Ναι, δεν δούλεψε κάτι διαφορετικό, να είμαι ειλικρινής.
1: Okay.
0: Δεν άλλαξε δηλαδή κάτι, ούτε τακτικά, δεν είναι ότι διαφορετικό σε κάτι. Αυτό το οποίο το έκανε λίγο πριν τη διακοπή και το διατήρησε ήταν να μετατοπίσει τον Σαγάλ από την κορυφή της επίθεσης στο δεξί άκρο της επίθεσης. Δηλαδή τον έκανε εξτρέμ να σε κλείνει και στην κορυφή έριξε τον Θεοδωρίδη. Το έκανε και με τον Ατρόμητο να τον βοηθήσει στην πίεση. Το έκανε και με τον Πανετολικό. Ο Βαν Άιμα μπήκε στην ενδεκάδα, ο οποίος ήταν τραυματίας. Έπαιξε την πρώτη αγωνιστική κόντρα στην ΑΕΚ, δέχτηκε την κόκκινη κάρτα, αλλά τραυματίστηκε σε μια προπόνηση και δεν έπαιξε τις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές. Μπήκε τώρα στην έκτη και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Βοήθησε πάρα πολύ και τα έβαλε και με τον Μπάτζη, τον επιθετικό του Πανετολικού, τον Φυριώδη. Θα το θυμάσαι νομίζω. Νομίζω και οι
1: ακροατές
0: του θυμούνται. Δηλαδή κάνει διαφορά. Κέρδισε πάρα πολλές μονομαχίες. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό το τομέα. Ο Βάνα είμαι στο πέρα από το Κουρασάο, ο οποίος ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο. Αποκτήθηκε από τη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Εντάξει, ακούγεται λίγο ξύμορο, καλό στόπερ, ειδικά από τη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας.
1: Όντως.
0: Δεν έχει και τη φήμη, το Ολλανδικό ποδόσφαιρο ότι παράγει τους καλύτερους αμυντικούς, αλλά ναι, μου έκανε
1: εντύπωση. Είναι η χαρά του παιχνιδιού.
0: Ναι,
1: σε γενικές γραμμές.
0: Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω λίρα 100, αλλά χθες μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Τα πρώτα βήματα είναι πολύ θετικά, καλές τοποθετήσεις, διαβάζει σωστά τις φάσεις, καλή αντίληψη και μιλάει και πάρα πολύ με τους συμπαίκτες του. Είναι πολύ θετικό αυτό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσθήκη για την Κυψία που τώρα θα αρχίσουμε να τη βλέπουμε γιατί ήταν τραυματίας. Ο Πόβο προφανώς παραμένει το βαρόμετρο όπως είπαμε και προηγουμένως. Και γενικότερα η Κυψία έχει μπει σε ένα καλό δρόμο. Δύο συνεχόμενες νίκες, τρία μάτς χωρίς ήττα. Τώρα την επόμενη αγωνιστική παίζει και με τον Άρη πάλι στη Λεωφόρο. Ίσως ο κόσμος θα είναι περισσότερος από πλευράς Κηφισιάς. Χθες δεν ήταν αρκετός. Ήταν αρκετός από πλευράς Πανετολικού. Ίσως πέραγαν και από τη μετάδοση αρκετές φορές τα συνθήματα και οι φωνές τους. Είχε 700 άτομα ο Πανετολικός. Και η αίσθηση μου είναι ότι αν συνεχίσει έτσι και η Φυσιά, νομίζω ότι πάλι θα καταφέρει να είναι σε ένα σημείο όπως πέρυσι. Ότι θα μπει στα play, να δούμε αυτά τα play-outs. Εντάξει. Μπορεί να διεκδικήσει τα play-off, αλλά είναι μια ομάδα...
1: Θα είναι ασφαλής μέχρι το τέλος, θα πω εγώ.
0: Συμφωνώ με αυτό που λες.
1: Ναι, ότι δεν θα μπλέξει σε περιπέτειες. Ναι. Άντε, να το πούμε λίγο διαφορετικά.
0: Απλά σου βγάζει... Έχεις την εντύπωση ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει σταθερότητα και όταν αρχίζει και χτίζει πάνω σε αυτήν και αποκτά και αυτοπεποίθηση, τότε δεν θα χρειαστεί να περιμένει τις τελευταίες αγωνιστικές να πετύχει το στόχο του, όπως λέγεις εσύ.
1: Ναι. Ωραία. Εν ώψη Άρη, έχουμε κάποια θέματα, κάποια απουσία, κάποια επιστροφή.
0: Όχι
1: για την ώρα.
0: Για την ώρα όχι, δεν έχουν προκύψει κάποια ζητήματα. Και τώρα έχουν κάνει και ένα δείπνο η ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ωραία.
0: Αλλά ναι, από αύριο τώρα έχουν υπέκτητες προπονήσεις. Αυτά.
1: Ωραία. Στέφανε μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό μάτς.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Στέφανο Χωριανόπουλο για την δεύτερη διαδοχική νίκη της Κηφισιάς, η οποία, είπαμε, την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει τον Άρη. Έναν Άρη ο οποίος από το καλύτερο, θα πω εγώ, αν όχι καλύτερο, από τα καλύτερα φετινά πρώτα ημίχρονα, στο χθεσινό μάτς με τον Βόλο, έλαμπετ, φτάσαμε στο άγχος και στο... σφύρα να τελειώνουμε να φύγουμε. Αλέξη Σαββόπουλο στην παρέα μας. Χαίρετε. Πώς το κατάφερε αυτό?
1: Γεια σου. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Έλατε. Δεν προμήνυασε τίποτα το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, επειδή έτυχε να το βλέπω κιόλας και ναι. Πραγματικά ήταν χάρμα η δέστη ο Άρης και με το χαμένο πέναλτι.
1: Ναι. Αχρίαστο εντελώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χωρίς λόγο πήγε να βγάλει τα μάτια του ο Άρης μόνος του και να χαλάσει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ποιοτική, με τρία γκολ, με χαμένο πέναλτι. Με ευκαιρίες, με ωραίο ποδόσφαιρο, με συνδυαστικό παιχνίδι μπροστά, με την τετράδα Γκαρέ, Μπρούμα, Κατεβέρε, που αμένα κάνει πραγματάκια. Με ωραία γκολ, εντάξει.
0: Ναι, ξέρετε, ειδικά το πρώτο.
1: Και η κεφαλιά η Οβίδα και η καταπληκτική πάσα του Ράτες με το εξωτερικό φάλσο στον γκολ του Κατεβέρε. Ναι. Γενικά ο Άρης ήταν χορταστικός στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε πολλά από τα πράγματα που ήθελε ο προπονητής του. Στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στο πρώτο 25 λεπτό, μέχρι το 70 δηλαδή. Χαμήλωσε, επαναπάστηκε, κατέβασε ταχύτητα, κάτι απ' όλα μας. Τόσο γιατί έχουμε την εξήγηση τους. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα τυχαίο. Βέβαια κανένα μάτι τελειώνει στο πρώτο 45 λεπτό. Αυτό είναι όμως το ποδόσφαιρο. Κάνει παραλίγο να το πληρώσει και σε να μην δείξει τέτοιες φάσεις. Μια δύο αδράνειες στην άμυνά του. Αξισορρόπησε λίγο ο Βόλος. Έλεγξε το χώρο της μεσαίας γραμμής, τον κουράστηκαν και ο Μπρούμα και ο Κόγκλας. Δεν βγήκαν εκεί αλλαγές για ένα ακόμα παιχνίδι του Γρηγορίου, της σχολείας της έντευξης τύπου. Είναι ένα ζήτημα αυτό, Τάσο, ότι δεν παίρνει τίποτα τις αλλαγές του Άρης γενικότερα. Και με τον Ηρακλή σου θυμίζω ότι όταν έγινε τις αλλαγές ο Άρης υποχώρησε, έχασε μέτρα στο γήπεδο και ο Ηρακλής τον απειλήσε. Γενικά ο Άρης είναι καλός στα πρώτα ημίχρονα και έχει θεματάκια στο δεύτερο 45 λεπτό. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να έχει μια ισορροπία μεταξύ πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου, να έχει μια μεγαλύτερη διάρκεια στην απόδοσή του, να μην χάνει το μυαλό του γενικότερα, για να μην φτάνει στο σημείο να αγχώνεται όπως αγχώθηκε χθες να αντιμετωπίζει προβλήματα. Γιατί και με τον Ηρακλή θυμίζω να έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Άσχετα αν δεν σκόραρε σε εκείνο το μάτι. Θυμίζω ότι είχε κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν μπήκε μπαλά μέσα απλά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο τα χρειάστηκε. Είναι σε ματάκια που πρέπει να τα δει ο προπονητής. Δεν το βοήθησαν καθόλου οι αλλαγές. Δηλαδή ούτε ο Σαΐδ, ούτε ο Μύρο, ο οποίος δεν μένει γενικότερα. Έχει αυτό το ψυχολογικό, είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν τον έχει επηρεάσει τόσο πολύ. Δεν βοήθησε. Ο Γένσε νομίζω στο 6 δεν μπορεί. Εκεί ίσως έπρεπε να μπει ο Γαλανόπουλος και να πάει ο Γένσε λίγο πιο μπροστά για να γίνει πιο πιεστικός και να έχει μια τριάδα στα χάφου. Άλλωστε πια μετά το 3-1 φάνηκε λίγο να παίρνει μέτρα ο Βόλος. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να πει κανείς ότι απειλήθηκε και τρελά ο Άρης, αγχώθηκε λίγο στο τέλος, πήρε μια νίκη πολύ σημαντική γιατί αυτό μετράει.
0: Ναι.
1: Τρεις βαθμοί. Είναι στην πέμπτη θέση, έφτασε τους 10 βαθμούς, είναι κοντά στον γκρουπ των πρωτοπόρων και έχει ξεκινήσει ένας ένταγόνα που έχω πει πολλές φορές ότι προσφέρεται να πάρει βαθμούς ο Άρης για βαθμοθυρία, για να καλύψει το χαμένο έδαφος και να δει τι μπορεί να κάνει και για το παραπάνω.
0: Από χθες, εκτός από το τρίποντο που λες, εγώ κρατάω το αισιόδοξο, ας το πω έτσι, ντεμπού τον Μπρούμα.
1: Ναι.
0: Την εμφάνιση του Γκαρέ μετά από καιρό
1: και ότι, ότι... Πέναλτι, ναι. Σίγουρα, ναι.
0: Και ότι ο Φαμπιάνο πάει για πρώτο σκόρερ.
1: Εντάξει, έχει πάντοτε πολύ σωστά και καλές τοποθετήσεις. Είναι γνωστό αυτό για τον Φαμπιάνο. Αυτό το πρώτο ξέρει και η άμυνα του Βόλου Έλαμπετ.
0: Στο πρώτο ρε παιδί μου πες και okay, τον έχασα. Στο δεύτερο δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται. Ούτε στην προπόνηση νομίζω τόσο εύκολο γκολ θα βάλει.
1: Ναι, νομίζω πολύ κακή αντίδραση. Εντάξει, ο Φαμπιάνο βοηθάει και στο σκοράρισμα, φτάνει στα 15 γκολ σε 172 συμμετοχές. Είναι φέτος πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής. Ανασπάσει και το ατομικό του ρεκόρ τα 5 γκολ τη σεζόν 22-23. Ο Γκαρέ κίνητρο μεγάλο αυτό το δίμηνο, μεσολαβεί μέχρι το Δεκέμβριο, ξεκάθαρα. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος και χθες πρόσθεσε ένα λιθαράκι. Υπάρχει θετική προδιάθεση για τον Γκαρέ. Δεν είναι ότι το κλαμπ έχει αποφασίσει να μην ενεργοποιήσει την οψιόν, απλά πρέπει να προσπαθήσει και αυτός και το καταλαβαίνει και χθες ήταν καλός, όπως για μένα καλός ήταν και ο Πετρής.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό μάτς από το δεξιό μπακ του Άρη, ο οποίος μπήκε στην ενδεκάδα εξαιτίας της αδυναμίας του Φατιγκά να ξεκινήσει και την ξεκινήσει και από τα μαλλιά. Όπως και για τυπούτο μετά από τόσο καιρό που είχε να πει τον Μπρούμα, προσμετράται στα θετικά, ναι, σίγουρα. Mm-hmm.
0: Απ' την άλλη, στα αρνητικά, το άλλο ένα χαμένο πέναλτι.
1: Ναι, 4 στα 5 τελευταία ο Άρης τα ξοδεύει.
0: Ναι, 2 στα 3 φέτος και άλλα 2 στο φινάλε.
1: Ναι, ναι, χάνει τον πόνους. Δηλαδή τώρα είναι κρίμα πραγματικά, γιατί είναι κατά τις ελεύθερες βολές,
0: ναι,
1: το πέναλτι. Mm-hmm. Στο ποδόσφαιρο, το Άρης έχει 4 στα 5. Πρέπει αυτό να το δούνε λίγο, να βρουν κανένα άλλο εκτελεστή. Δεν ξέρω. Εγώ το είπα και χθες, το λέω και σήμερα. Το είπα και στο Βάιο του πρωί, δεν ξέρω γιατί, και στο Μιχάλη, γιατί δεν χτυπάει ο Φαμπιάνο. Ναι. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει τώρα.
0: Ναι, ειδικά η χθεσινή εκτέλεση είναι πολύ κακή. Είναι πολύ κακή.
1: Νομίζω ότι μετά από αυτό θα το δούνε λίγο. Mm-hmm.
0: Ρεπό, αποφόρτιση σήμερα, ρεπό αύριο και ουσιαστικά από Τετάρτη η προετοιμασία, ναι, για
1: τετάρτη,
0: η Φυσιά.
1: Από mm-hmm. Τετάρτη, Μανού Γκαρσία σίγουρα όχι. Ο ναι. Γιαννιώτας θα το παλέψει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι ελαφριά η φλάση. Είναι ημάτωμα που πήγε να γίνει φλάση, το πρόλαβε. Και ναι. Έχει ελπίδες ο Γιαννιώτας. Μανού έξω σίγουρα.
0: Ρε φίλε, και ο μικρός Κυλιακού, ναι, ναι, προσαγωγό.
1: Ναι, ναι, ναι, κρίμα, κρίμα. Κρίμα, και θα μείνει κανένα μηνάκι έξω κι αυτός,
0: ναι,
1: για να πάει με συντηρητικό πρόγραμμα, για να αποφύγει τον Ιστέρι, βλέποντας και κάνοντας και με το Ματάρτι. Αν αυτά και αυτά πάλι με δύο στόπερ με λιωάρτη,
0: ναι.
1: Και αν χρειαστεί, ο καλός πιστός Φιλανδός στρατιώτης
0: Γιένσεν
1: θα κληθεί
0: να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Μάλιστα, ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββούπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη μετά την χθεσινή αγχωτική, έτσι όπως εξελίχθηκε, νίκη επί του Βόλου Έλαμπετ. Πρώτη νίκη για τον Άρη μετά από 3 αγωνιστικές και τα πρώτα γκολ μετά από αυτές τις 3 αγωνιστικές, γιατί είχε τις 2 ήττες από ΑΕΚ και Άρη και το 0-0 με τον Ηρακλή. Σκόραρε 3 φορές χθες η ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε αύριο, αν είναι, με τον Αλέξη, που έλεγε ναι μεν θέμα αποτελεσματικότητας αλλά και θέμα ανασταλτικής λειτουργίας, γιατί με τα 12 γκολ που έχει δεχθεί σε αυτές τις 6 αγωνιστικές έχει μαζί με το Βόλο το χειρότερο παθητικό στο φετινό πρωτάθλημα μετά τα 6 πρώτα παιχνίδια.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα και πλέον η αποστολή πρέπει να έχει φτάσει στο Βελιγράδι για την αυριανή αναμέτρηση με την Παρτίζαν. Έτοιμη βάλιτσα, κυρία μου. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Τάσο, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, εντάξει, ακόμα δεν έχω, δεν έχω τελειώσει. Είμαστε στις ετοιμασίες, γιατί είμαστε από μαύρο το πρωί.
0: η ομάδα θα σε πειράξω λίγο όπως το κάνω το πρωί. Διαλέγεις που κάμισο.
1: Διαλέγω που κάμισα, ναι. Τι να κάνουμε, εντάξει. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι έχει τελείως διαφορετικές καιρικές συνθήκες στο Βελιγράδι από εδώ. Εδώ είμαστε λίγο ακόμα καλοκαίρι. Ναι. Είναι λίγο πιο ψυχρός ο καιρός. Ναι. Πόσο ήρθε δηλαδή. Είναι καμιά δεκαριά διαφορά βαθμή πιο χαμηλά δηλαδή στο
0: Βελιγράδι. Κοίτα, από αύριο έτσι όπως από αυτά που έχουν πει και εδώ πέρα για, νομίζω Τρίτη για την Αθήνα νομίζω η μέγιστη τη δίνει 19. Κάπως έτσι.
1: Οκ.
0: Να δούμε.
1: Εντάξει, στο γήπεδο πάτης θα συναντήσει ο Παναθηναϊκός καυτή ατμόσφαιρα.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Έτσι το αυριανό ματς, 9:30 ώρα Ελλάδος. Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Ο Μπράντοβιτς επιστρέφει ως αντίπαλος κοντά στην Παρτίζαν. Να πούμε παρεπτόντως ότι έχει παίξει 14 φορές ως αντίπαλος του Παρτίζαν στην Ευρωλίγκα. Έχει 9 νίκες, 5 ήττες. Έτσι, με Παναθηναϊκό ως επιτοπλίστων και έχει δώσει και δύο μας με Φενέρ, ως ο κοντής της Φενέρ. Έτσι, για την ιστορία αυτά τα στατιστικά. Πέταξε λοιπόν η αποστολή χωρίς Σλούκα και Ναν. Είναι οι μοναδικοί δύο απόντες για τον Ζωτ. Το θετικό τουλάχιστον είναι ότι σιγά σιγά βρίσκει για ρυθμό και ο Φαλ. Έπαιξε αρκετά κόντρα στον Προμηθέα, πήρε χρόνο συμμετοχής εκεί.
0: Ναι, παράλληλα, το ουσιαστικό ντεμπού του εκεί ήταν. Το ουσιαστικό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, με Φενέρ έπαιξε 1,5 λεπτό σχεδόν, 2 λεπτά, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Να πω επίσης ότι πλέον έχει τη δυνατότητα ο Μπράντοβιτς και γενικά ο Παναθηναϊκός να προφυλάσει και να μην επιβαρύνει σημαντικά όπλα του.
0: Ναι.
1: Πήγε σε αυτή τη λογική και ο Μπράντοβιτς.
0: Από τη στιγμή που γυρίζουν τώρα πλέον όλοι, σιγά σιγά.
1: Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκε ο Μπόγκα καθόλου. Ο Λεσόρ με τον Γιαμπουσέλε δεν ταξίδευσαν καν την Πάτρα. Δεν ήταν καν στην αποστολή. Οπότε μάνι-μάνι τρεις παίκτες δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου από τον Μπράντοβιτς. Τρεις κομβικοί παίκτες για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Παράλληλα μοιράσε πάλι τον χρόνο συμμετοχής. Έπαιξαν οι υπόλοιποι 11 με τον χρόνο να μοιράζεται. Έτσι πήραν περίπου 20 λεπτά, 6-7 παίκτες ας πούμε. Όλα αυτά ας πούμε δίνουν τη δυνατότητα στον Ζότς και να κερδίζει παίκτες και να τους εμπιστεύεται περισσότερο και παράλληλα να φρισκάρει και τους υπόλοιπους. Έτσι. Εντάξει, έδειξε πολύ καλή εικόνα ο Παναθηναϊκός πάλι στο αμυντικό κομμάτι. Ήταν ώρες που ο Προμηθέας, όπως και οι άλλοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα στην αρχή της σεζόν στην Ευρωλίγκα, δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο να βρουν το δρόμο προς το καλάθι. Παίκτες του Προμηθέα. Ήρθαν παρόντα να μην έχουμε και την πρώτη απόλυση.
0: Ναι, με πρόλαβες, θα το έλεγα και εγώ.
1: Ναι. Έφυγε ο Γιώργος Δούβρας από την ομάδα του Πάτρας.
0: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό έλεγα και. Οκ, ξεκίνησε ο Προμηθέας με δύο ήττες. Ωραία. Στο γήπεδο του μεν.
1: Στη μεγάλη κατηγορία.
0: Ορίστε.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία του στη μεγάλη κατηγορία.
0: Ωραία, οκ. Είναι δύο στο γήπεδο του, οκ, αλλά είναι από τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Και από το Περιστέρι.
1: Από το Περιστέρι. Ναι.
0: Λοιπόν, και έχει ξεκινήσει νικηφόρα στην Ευρώπη, σωστά.
1: Ναι, ίσως περίμενα κάτι παραπάνω, ίσως περίμενα να μπει ομάδα στους ομίλους του BCL. Αυτό ίσως να ήθελα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Να, δηλαδή στα προκριματικά να πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να μπει στους ομίλους του BCL. Εντάξει. Ναι, έκανε την νίκη στο FIBA Europe Cup.
0: Okay, σου λέω, δεν το παρακολουθώ, αλλά το θεωρώ πολύ πρόημο.
1: Γιατί ίσως είναι πολύ πρόημο.
0: Πολύ πρόημο.
1: Κοίταξε, σε αυτές τις ομάδες το βασικό για μένα είναι να βρίσκουν καλούς ξένους. Γιατί κατά ψέματα στο κομμάτι των Ελλήνων δεν είναι και πολύ, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές.
0: Καλά, ναι.
1: Οπότε αν έχεις 3-4 καλούς ξένους που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, τότε είναι και μια διαφορετική, βλέπεις μια διαφορετική ομάδα. Επειδή τον είδα από κάτω τον Προμηθέα, ας πούμε, αρκετοί από τους ξένους δεν είναι ίσως λίγο κατώτερο των περιστάσεων ας πούμε, και των απαιτήσεων.
0: Okay.
1: Που υπάρχουν. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τώρα για τον Παναθηναϊκό είπαμε Σλούκας Ναν έξω. Για μένα στο αυριανό μάτς αυτό που θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός και το είπε κιόλας ο Γιαμπουσέλε και ο Μπράντοβιτς δηλαδή, γιατί στάθηκαν αρκετά στην ατμόσφαιρα που θα συναντήσει ο Παναθηναϊκός, είναι να μείνει συγκεντρωμένη ομάδα, να μην επηρεάσει από την ατμόσφαιρα, από την καυτή ατμόσφαιρα, και είναι και πραγματικά μια καλή δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό να δούμε πώς αντιδράσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Mm-hmm. Έτσι,
2: ναι, και το πρώτο εκτός έδρας για φέτος, έτσι, σωστά, στην Ευρωλίγα τουλάχιστον.
1: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, προφανώς όλα θα κρυθούν νομίζω από το γεγονός, από το αν μάλλον ο Παναθηναϊκός θα έχει την ίδια αμυντική προσήλωση που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Το λένε συνέχεια δηλώσεις του και προπονητής και η βοηθή του και οι παίκτες, όλοι δηλαδή το λένε. Αλλά είναι πραγματικότητα, γιατί ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα έχει στηριχθεί πάρα πολύ στην άμυνα του, έτσι. Είναι πολύ διαβάζεμένος αυτό το κομμάτι.
2: Δυνατά και αδύνατα σημεία Παρτίζαν.
1: Κοίταξε, το πιο δυνατό σημείο της Παρτίζαν έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Κάρλικ Τζόνς, mm-hmm. ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός, ο ευθύνων νους, τα πάντα όλα. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι των επιθεσιών της Παρτίζαν περνάει από τα χέρια του. Έχει σχεδόν 19 πόντους μέσω όρο, 6 assist, 3 rebound, παίζει περισσότερο από όλους. Είναι αυτός από τον οποίο, ας πούμε, μάλλον αυτός στον οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Προφανώς όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι σε καλό επίπεδο. Αλλά ειδικά στον Κάρλικ Τζόνς θα πρέπει λίγο να τον περιορίσει για να μην του δώσει και σκορ και δημιουργία. Φαντάζομαι ότι θα αναλάβουν πολλές ειδικές αποστολές πάνω στον Γκάρτης Παρτίζαν και ο Καλαϊτζάκης και ο Μπάντζης, τέλος πάντων, και όποιος άλλος θα χρησιμοποιήσει και ο Μπράντοβιτς. Mm-hmm. Ενώ επίσης είναι τρομερό να τάσω ότι συγκρούονται αύριο δύο ομάδες που έχουν τα περισσότερα κλεισίματα στην Ευρωλίγκα σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες. Παρτίζαν έχει 11 κλεισίματα μέσω όρο. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Mm-hmm. Έτσι.
2: Παρτίζαν, η οποία έχασε το αίτητο την προηγούμενη αγωνιστική, έτσι, στη Μαδρίτη από την Ρεάλ. Είχε ξεκινήσει με τρεις νίκες σε άριθμο παιχνίδια.
1: Δείχνει πολύ καλή εικόνα. Δείχνει πολύ mm-hmm. καλή εικόνα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν εκμεταλλευτεί το μεγαλύτερο βάθος σε σχέση με την Παρτίζαν, που, γιατί κακά τα ψήματα η Παρτίζαν, okay, έχει κάποιους ποιοτικούς παίκτες, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει τόσο πολύ το rotation ο Πενιαρόγια. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό. Και κυρίως και μέσα στη ρακέτα, αν το εκμεταλλευτεί, γιατί εκεί νομίζω ότι υπερέχει ξεκάθαρα των Σέρβων. Και καταφέρει να φύγει και τους ψηλούς των γηπεδούχων, τότε θα έχει πολλές πιθανότητες να φύγει με το διπλό.
2: Mm-hmm. Ωραία. Καλό ταξίδι αύριο. Καλό μάτς βασικά σήμερα.
1: Τα λέμε και αύριο από Σερβία. Ναι.
2: Καλό ταξίδι αύριο και θα τα πούμε για την περιγραφή του αγώνα. 9:30 το Τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Ευρωλίγας. Μισή ώρα αργότερα το Τζάμπολ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Βαλένθια. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
3: Big Wins for FM 94,6.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. bwin. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6, δεύτερη ώρα του newsroom, του πρώτου της εβδομάδας. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Δεύτερη ώρα, ξεκινάει με Γιώργο Τσανάκα. Ολυμπιακός, τα είπαμε, ήταν ο νικητής του ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε τον τελικό. Εγώ στο σχολείο μου στην αρχή, το σύντομο, είπα ότι ήταν από τις πιο. Μπορεί το σκορ να ήταν 1-0, μόλο, αλλά θεωρώ ότι ήταν από τις πιο εύκολες νίκες του Ολυμπιακού επί του αιωνίου αντιπάλου του, με βάση τα όσα είδαμε χθες στο χορτάρι του Γεώργιος Καραϊσκάκη. Χαίρετε, κυρία μου. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Τάσο μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, εντάξει, από τις πιο πιστικές είδες, έτσι
0: αναφέρω. Εύκολες, εύκολες.
1: Έκανε μια διακοπή. Α, συγγνώμη, εύκολες. Γιατί έκανε μια διακοπή και γι' αυτό έκανε αυτό.
0: Εύκολες, γιατί με βάση την εικόνα, ρε Γιώργο, νομίζω ότι μέχρι τώρα να παίζανε.
1: Η πιο εύκολη.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα σκόραρε.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Παρά το τελικό 1-0 Τάσο.
0: Δεν απειλήθηκε καθόλου ο Ολυμπιακός.
1: Κλασική ευκαιρία ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει.
0: Αν εξαιρέσεις το σουτ του Σαλάχ Εντίν, που και έβγαλε δύσκολα Ορτέγκα στη γωνία, δεν υπάρχει κάτι, μια συνδυασμένη προσπάθεια, ένα αχ από πλευράς πράσινων.
1: Άντε το δακουνάκι του Τετέ, που και αυτό ήταν αδύναμο, δηλαδή ξέρεις,
0: δεν. Για την αρχή μιλάς τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ σου λέω μετά, ειδικά μετά το 1-0, και παρότι έπαιξε με παίκτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός για μισή ώρα πλάς. Δεν δημιούργησε προϋποθέσεις. Καμαρά ήταν εκτός παιχνιδιού, βγήκε στο ημίχρονο, Ουναΐ ήταν κλειδωμένος. Νομίζω ότι η Πουέρτα, φωτογραφία του Ουναΐ, ας πούμε, κοιμήθηκε το βράδυ.
1: Η αλήθεια είναι, εντάξει, Τάσο, σε αυτό που λες, νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο ότι πόντερε πολλά ο προπονητής στο να δέσει πολύ τον άξονα του.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ με τον άξονα του, δεν εννοώ μόνο για τα χαφ. Γιατί κατά την άποψή μου, εντάξει, ο Ρέτσος το άξιζε, το παιδί, χαρήκαμε όλοι για τον κόλπο,
0: ναι.
1: Και για την εμφάνιση που δεν καταπληκτικά.
0: Για μένα
1: ο Πουέρτα είναι ο αθόρυβος MVP, όχι εδώ ο αθόρυβος,
0: ναι.
1: Αλλά ο MVP, γιατί αυτό που λες έχει βάλει σε επίδυο τον Ουναΐ. Γενικότερα μαζί με τον Φρόλο έχουν φτιάξει ένα δίδυμο που να μου επιτραπεί η έκφραση, έχει καταπιεί τον άξονα του πάμε, που δεν του επιτρέψει να κάνει το παιχνίδι του, με περσάρει σωστά, αλλά λέγοντας άξονα βάζω μέσα και τους δύο στόπερ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τα δύο στόπερ και τα δύο χαφ του Ολυμπιακού, και ο Τσικίνιος είναι μέσα στο γήπεδο, έχει κάνει καλή δουλειά στο τακτικό κομμάτι, αλλά αυτοί οι τέσσερις είναι που έχουν ξεχωρίσει το μάτς, είναι ξεκάθαρο, που δεν έχουν αφήσει τον Παναθηναϊκό να κάνει build-up, να παίξει κάθετα, να παίξει τα μεσοδιαστήματα. Μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός που στα 12-13 πρώτα του παιχνίδι σκοράει σε όλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός δεν το έχει επιτρέψει να κάνει κλασική ευκαιρία. Δεν έχει αγχωθεί, ακόμα και μετά την αποβολή ο Ολυμπιακός έχει παίξει πάρα πολύ έξυπνα, και σε βαθμό που αν οι παίκτες που ήταν από τον πάγκο ανταποκρινόντουσαν λίγο καλύτερα, ο Γιάρεμτσουκ και κυρίως ο Ζέλσον, ίσως να μπορούσε να βρει και κάτι ακόμα, γιατί οι προϋποθέσεις υπήρχαν, αλλά έχει αμυνθεί τόσο καλά ο Ολυμπιακός χθες, στο τελευταίο μισάωρο πάντα, έτσι, γιατί μιλάμε ότι χθες και με ποδοσφαιριστή λιγότερο, που δεν έχει επιτρέψει τον Παναθηναϊκό ούτε καν, δεν σου λέω για ευκαιρία, μια προϋπόθεση καλή. Mm-hmm. Μια προϋπόθεση. Γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι που διάβασε, όπως φάνηκε, ότι προετοίμασε πολύ καλά.
0: Ναι, ήταν άριστα διαβασμένο, θα πω εγώ.
1: Ναι, και τακτικά και κυρίως πνευματικά, εγώ λέω. Οι παίκτες μπήκαν στο κλίμα του αγώνα από το ξεκίνημα.
0: Εγώ είπα, μπήκαν για να το κερδίσουν και όχι να το παίξουν.
1: Βέβαια. Η σημασία αυτή τη στιγμή έχει αυτό. Να κερδίσει ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Mm.
1: Γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο πρέβημα από τον Ολυμπιακό, το οποίο θα μπορούσε να το λυγίσει, έτσι. Αυτό το άγχος, αυτή η πίεση που είχε.
0: Ναι, και είπαμε γι' αυτό ότι το ερωτηματικό που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά τη διακοπή. Ήταν μεγάλη διακοπή.
1: Βέβαια.
0: Και πρωτόγνωρη. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε όπως έπρεπε. Ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι επηρεάστηκε. Εντάξει, ξεκάθαρα.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Είναι αυτό που τάσω, αυτό που λες, αυτά τα μάτια τα κερδίζει, δεν τα παίζει. Και η πρόοδος, η εξέλιξη, η βελτίωση της ομάδας, αν θες καλύτερα, έρχεται προοδευτικά. Μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια, κυρίως μέσα από τα παιχνίδια και λιγότερο μέσα από τις προπονήσεις, γιατί καλώς ή κακώς οι προπονήσεις που γίνανε στον Ολυμπιακό ήταν τις δύο τελευταίες μέρες με όλους τους παίχτες. Σίγουρα βλέπουμε διαφοροποιήσεις. Είπα εγώ ότι ήταν, το έχω πει πολλές φορές, η χθεσινή εμφάνιση, όχι εμφάνιση, η ένταση, το pressing θύμιζαν τη Ρωμά του με τη Λίμπαρ. Ναι. Αλλά ο τρόπος επίθεσης, δημιουργίας, κυκλοφορίας της μπάλας ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Ένα συνδυαστικό στυλ ποδοσφαίρου. Τα στοιχεία συνδυάστηκαν, να το πούμε έτσι, για να βγάλει ο Ολυμπιακός ένα αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι έθελξε, ούτε ότι έβρισε φοβερή μπάλα, αλλά έχει όλα αυτά τα στοιχεία που έπρεπε για να πάρει ένα ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Να πλησιάσει την κορυφή, mm-hmm. να βρεθεί σε απόσταση βολής πλέον, στο μείον 2, και πλέον να γεμίσει τον ντεπόζιτο με ψυχολογία πάνω απ' όλα. Γιατί έρχονται ακόμη πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έχει να πάει ένα μάτσο Ολυμπιακός να παίξει τώρα πολύ δύσκολο στην Μασσαλία, όπου δεν θα έχει τον center for του στο χθεσινό ντέρμπι που τα πήγε αρκετά καλά κατά την άποψή μου. Έκανε πολλή δουλειά ο Μάριος στο χθεσινό μάτς. Έχει βέβαια δύο center for που θα είναι πολύ πιο φρέσκοι, και ο Γκονζάλες και ο Γιάρεμψου, ξεκινά το παιχνίδι. Mm-hmm. Θα γίνει στη συνέχεια ασφαλώς αυτή η διαχείριση, αλλά καταλαβαίνεις ότι τώρα με δύο εκτός έδρας σε Μασσαλία και Αγρίνιο, ο Ολυμπιακός μπορεί να αρχίσει να φτιάχνει πάρα πολύ τη σεζόν του. Να φτιάχνει την ψυχολογία του, να φτιάχνει γενικότερα, να φτιάχνεται. Mm-hmm. Να το πω και έτσι.
0: Σωστά, ναι,
1: πήρε
0: αυτό.
1: Πήρε πολύ δύναμη και τον κόσμο, ιδιαίτερα μετά την αποβολή, γιατί ήταν πάρα πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Mm-hmm. Αλλά νομίζω πως συνολικά ήταν μια νίκη που ήταν πάνω απ' όλα δίκαιη.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει ο Ολυμπιακός, έτσι όσο συνεχίζει, να συνεχίζει τη σεζόν, να συνεχίζει με νίκες.
0: Μπράβο.
1: Και να βελτιώνεται κι άλλο στο παιχνίδι του, κυρίως παραγωγικά.
0: Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Γιατί
1: με τον αγαπημένο του σκορ κέρδισε πάλι αυτό το
0: ντέρμπι. Έβλεπα αυτό, ρε παιδί μου, ότι 5 στα 6 παιχνίδια πρωταθλήματος έχουν ένα γκολ.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ακριβώς. Είναι οι 4 νίκες. Okay. Και η ήττα από τον Όφη. Και το, παραπάνω γκολ είναι στην ισοπαλία με τον Βόλο. Ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή Τάσο, ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον Ατρόμητο με 5 γκολ. Mm-hmm. Ο μοναδικός που είναι από κάτω, ο Λεβαδιακός, δεν έχει γκολ ακόμα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Βόλος και ο Ηρακλής έχουν 6.
0: Έξι,
1: η Κυψιά έχει 6. Ας πούμε, ο Αστέρας έχει 6.
0: Mm-hmm.
1: Okay, όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν, και το θέμα της παραγωγής των φάσεων, αλλά κυρίως αποτελεσματικότητα.
0: Ναι.
1: Είναι το σημαντικότερο, γιατί πρέπει αυτά τα παιχνίδια, καλό είναι να βρεις τον τρόπο να τα ξεκλειδώνεις, αλλά καλό είναι και να τα κλειδώνεις από νωρίς. Ή όσο το δυνατόν πιο νωρίς, για να μην βρεθείς προεκπλήξεως.
0: Mm-hmm. Σωστά. Okay, είναι νωρίς για Μασσαλία να κουβεντιάσουμε για αγωνιστικά και τα σχετικά. Είδα, βγήκε μια ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με την Σπάρτα.
1: Με τη Σπάρτα Πράγα. Mm-hmm. Είναι την επόμενη εβδομάδα.
0: Μπράβο, 22. Στο Καραϊσκάκι.
1: Ακριβώς, 22 είναι για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Βγαίνουν τα εισιτήρια την Τρίτη, αύριο δηλαδή, 13 του μήνα, και ώρα 5 το απόγευμα, μέχρι την εξάντλησή τους. Καταλαβαίνετε, φτάσω για ακόμα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν θα είναι πάρα πολλά τα εισιτήρια, με 24.000 διαρκείας, με χορηγικές συμβάσεις, υποχρεώσεις, με φιλοξενούμενους. Εντάξει, δεν είναι πολλά. Mm-hmm. Όποιος προλάβει, τον κύριο είδε.
0: Σωστά.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουν βγει τα εισιτήρια και για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι, που είναι της άλλης εβδομάδας, με την Καλαμάδα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είπαμε τώρα έχει τον Πανετολικό Ολυμπιακός έξω. Γενικότερα...
0: Γιώργο, μιας και λες για εισιτήρια στη Μασσαλία, πόσοι θα ταξιδέψουν?
1: Έχει πάρει 23.500. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν έχουν εξαντληθεί όλα. Νομίζω πως θα εξαλεθούνε. Καλά που μου το είπες για να το ρωτήσω κιόλας.
0: Ναι, πάντως θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή, έτσι, γιατί είναι πολύ ειδικών συνθήκων παιχνίδι, κατά πώς φαίνεται.
1: Βέβαια, 100% ειδικών συνθήκων παιχνίδι είναι και χρειάζεται προσοχή. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι εφόσον ο κόσμος ξεακολουθήσει τις οδηγίες όλες που έχουν δώσει οι αρχές, της Μασσαλίας και της Γαλλίας γενικότερα, mm-hmm. Και τις οδηγίες που έχει μεταφέρει και ο Ολυμπιακός στον κόσμο, θα υπάρχει ζήτημα. Φαντάζομαι πως θα είναι και πολύ αυστηρά τα μέτρα. Γενικότερα στην πόλη εκείνη την ημέρα, εκείνο το διήμερο, να το πω καλύτερα.
0: Mm-hmm. Άλιστα, ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσουμε για χθες, για μεθαύριο?
1: Όχι, κάτι άλλο δεν νομίζω πως έχουμε. Mm-hmm. Θα πρέπει να δούμε τώρα πώς θα τα διαχειριστεί τα συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με πρόσωπα, λες,
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με πρόσωπα, ναι. Γιατί mm-hmm. και το ρίσκο με τον Πουέρτα, μετά από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, του βγήκε σε 100%.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτός και ο Φρόιλερ έχουν πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια γεμάτα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εντάξει, υπάρχουν λύσεις και πάρα πολλές. Δηλαδή, ναι, και ο ΕΣΕ είδαμε ότι έπαιξε πολύ λίγο, και στα εκτρέμ έχει ο Ολυμπιακός.
0: Γιώργος, η Πιόνι που δεν ήταν αποστολή λόγω προβλήματος ή τακτική.
1: Όχι, δεν χώρεσε. Δεν χώραγε.
0: Okay.
1: Δηλαδή πήρε 24. Mm-hmm. Κόπηκε ένας τερματοφύλακας, okay, που το καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Δεν χώρεσε. Mm-hmm. Είναι για αυτό το ζήτημα. Η Πιόνι τώρα δεν είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να περιμένει μετά τον Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή έχει μιλήσει ο προπονητής με όλους τους ποδοσφαιριστές και με τον Σιπιόνι που είναι ένα παιδί που δεν είχε παίξει καθόλου τώρα μαζί του, θέλω να σκοτωθεί σαφές ότι όλοι θα χρειαστούν, γιατί είναι πολύ μεγάλη σεζόν και έχει εμπιστοσύνη σε όλο το ρόστερ του, γιατί βλέπουμε ότι ήδη το ανοίγει αρκετά.
0: Mm-hmm. Ναι. Ρέση Γιώργο, στέλνει ένας φίλος τώρα, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ή δεύτερος. Υπάρχει φόβος να μην. Μάλλον να απαγορεύσουν στους φίλους του Ολυμπιακού να πάνε στη Μασσαλία.
1: Από τη στιγμή που έχει πάρει εισιτήρια
0: και να και εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί
1: εισιτήρια τάσου είναι και σε τρεις ημέρες. Δεν είναι ότι είναι σε μια εβδομάδα και μπορεί να γίνει κάτι. Δεν γνωρίζω κάτι, να σου πω την αλήθεια αυτή τη στιγμή.
0: Και εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο.
1: Ναι,
0: θα μπορούσαν εξ αρχής, το ότι έχει ιδιαιτερότητες στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα μπορούσαν εξ αρχής να υπάρξει συνεννόηση να μην δοθούν εισιτήρια.
1: Ναι, αλλά σχεδόν ένα μήνα πριν έγινε
0: αυτό
1: η σύσκεψη
0: του
1: Ολυμπιακού, όχι μόνο με την παρουσία μας ανθρώπους του ΕΦΑ και με προσώπους των υπολείπων ομάδων, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε εισιτήρια για όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και μου φαντάζει πολύ δύσκολο τώρα τελευταία στιγμή να γίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν το έχω ακούσει, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, γιατί το βλέπω το μήνυμα είναι με μεγάλη αγωνία, κατά πώς φαίνεται, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Καλά, φαντάζομαι και την αγωνία, γιατί άμα έχει πληρώσει και τα εισιτήρια, όχι, το αγώνα είναι το λιγότερο, έτσι. Τα αεροπορικά, τα ξενοδοχεία, τα πάντα όλα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα νέα του Ολυμπιακού, την επομένη της πολύ σπουδαίας όσο και δίκαιης νίκης επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι Ιωνίων, στο ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής στην στοίχημα Super League. Και βλέπεις την βαθμολογία και το Big Four είναι σε απόσταση 3 βαθμών. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε την πρωτοπορία και τη μοναξιά, αφού είπαμε ο ΠΑΟΚ έχασε την μεγάλη ευκαιρία μετά την ήττα από την Καλαμάτα στην Τούμπα. Η ΑΕΚ στους 15 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ στο πλην 1, ο Ολυμπιακός στο πλην 2 και ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 12, στους 10 ο Άρης και Όφη. Στους 9 ο Ηρακλής και ο Πανετολικός, στους 8 η Κηφισιά, στους 7 η Καλαμάτα, στους 5 ο Αστέρας Άκτορ, στους 2 ο Ατρόμητος, στον 1 ο Λεβαδιακός και στο μείον 1 ο Βόλος, καθώς του έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. Να δούμε αν θα μείνει. Αν κερδίσει την έφεση η ομάδα της Θεσσαλίας, θα πάει στο συν 2. That was a good drum break.

Λοιπόν, σήμερα είχαμε και δύο παιχνίδια για την Handball Premier των ανδρών στο δεύτερο χρονικά που ήταν και το Derby. Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή ΑΕΚ 34-30 με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν το 6-6. Έχουν παιχνίδι παραπάνω, έχουν δώσει αυτό με την Χάνθ που ήταν στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής, της επόμενης. Αυτά ήταν παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική. 6-6 λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 12 βαθμούς. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για την Ένωση, η οποία έμεινε στους 8, 4 νίκες και μία ήττα για την Ένωση. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, που ήταν το ντέρμπι Ουραγών, ο Αθηναϊκός νίκησε 38-33 τη Χάνθ και πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη του μετά από 4 διαδοχικές ήττες. Η Χάνθ, η οποία γνώρισε την 6η ήττα της σε ισάριθμα παιχνίδια.

Λοιπόν, διάβασα νωρίτερα τις δηλώσεις των δύο προπονητών ΠΑΟΚ και Καλαμάτας μετά το, στο flash interview μετά τη λήξη του αγώνα στην Τούμπα. Είπα σε τίτλο τις δηλώσεις του Πέλκα. Έχουν ενδιαφέρον. Είπε είναι δύσκολο το βράδυ. Νιώθουμε όλοι ντροπή. Η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη. Είχαμε λάθος νοοτροπία στο γήπεδο και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Το ποδόσφαιρο σε χτυπάει σκληρά όταν δεν παίζεις καλά και δεν είσαι σοβαρός. Είναι ντροπή η εμφάνιση. Και όταν ρωτήθηκε για τις αποδοκιμασίες του κόσμου, γιατί ήταν έντονες και στη λήξη του αγώνα, είπε ότι ο κόσμος ήρθε να στηρίξει σε μια δύσκολη μέρα καθημερινή και έφυγε πικραμένος. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτό είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί νικάμε, όλοι μαζί χάνουμε. Μόνο με ενότητα και συσπήρωση θα πάμε μπροστά. Όλοι θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Δημήτρη Πέλκα μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με σκορ 3-1. Baby,

Λοιπόν, σήμερα είχαμε νωρίς το μεσημέρι και κλήρωση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών. Σε δύο εξ αυτών. Στο EuroCup των ανδρών που έχουμε την παρουσία του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος προκρίθηκε μετά το 4-4 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο, μπήκε στην φάση των ομίλων, τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων, και η κλήρωση τον φέρνει στον τρίτο με την Μπαρτσελώνα, η οποία ήταν πρώτη στον όμιλο της Νάπολη, μπροστά από την Ποζίλιπο και τη Βουλιαγμένη, η οποία θα συνεχίσει στο Conference, τη Sport Management από τη Γεωργία, που ήρθε από τα προκριματικά του Champions League, και την Ισπανική Τεράσα, η οποία πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τη Βαζούτα στον πέμπτο προκριματικό όμιλο του EuroCup. Μάλιστα, η Τεράσα ήταν αντίπαλος του Απόλλωνα στην ιστορική κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου και συγκεκριμένα του Challenger Cup τον Απρίλιο του 2023. Λοιπόν, είπαμε, ο Απόλλωνας στον τρίτο όμιλο με Μπαρτσελώνα, Sport Management και Τεράσα. Στον πρώτο θα βρεθούν Ποζίλιπο, Βαζούτας, Μπούτβα και Χόμβεντ. Στον δεύτερο Σπαντάου, Σαβόνα, Σάμπατς και Πρίμορατς Κότορ. Και στον τέταρτο Πέιντε, Γιούγκ Ντουμπρόβνικ, Στρασβούργο και Παρτίζαν. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στα προημιτελικά. Τα παιχνίδια ξεκινάνε τέλη Οκτώβρη και ολοκληρώνονται στα μέσα Δεκέμβρη. Και στο Champions League των γυναικών έχουμε τριπλή εκπροσώπηση και έχουμε, να το πω έτσι, πειραϊκό ζευγάρωμα, Ολυμπιακός και Εθνικός, στον τρίτο όμιλο μαζί με Τεράσα και Οριζόντε Κατάνια από Ισπανία και Ιταλία αντίστοιχα, και η Βουλιαγμένη βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο με την Ιταλική Τεργέστη και τις Ισπανικές Σαντ Αντρέου και Καταλούνια. Στον πρώτο όμιλο θα είναι η Ολλανδική Ντετσάν, η Ματαρό από την Ισπανία και οι Ουγγρικές Βαζούτας και Ουίπεστ, και στον τέταρτο η Ισπανική Σαμπαντέλ, η Ουγγρική Φερεντσβάρος και οι Ιταλικές Ρώμα και Ραπάλο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη για τρίτη φορά σήμερα. Πάμε να κουβεντιάσουμε. Όχι, ψέματα, δεν ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Σέρες ανεβαίνουμε. Θα κουβεντιάσουμε με τον Κώστα Δελή για την νέα νίκη του Ηρακλή, ο οποίος τρέχει και αίτητο σερί 5 αγώνων, καθώς μετά την ήττα της πρεμιέρας από την ΑΕΚ έχει 2 νίκες και 3 ισοπαλίες και φιγουράρει στην 7η θέση με 9 βαθμούς. Κώστας Δελής στην παρέα μας, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε?
1: Καλή εβδομάδα, Τάσο, όλα καλά. Αρκεί την Πέμπτη όμως, επειδή σ' άκουγα στην αναμονή.
0: Έλα.
1: Να πεις και για το γυναικείο τμήμα του Πανσεραϊκού στο μπάσκετ που παίζει στο EuroPack Women, στις γυναίκες.
0: Ωραία.
1: Ναι, γιατί είναι η πρώτη ευρωπαϊκή παρθενική συμμετοχή για τον οργανισμό του Πανσεραϊκού που έχει ένα τμήμα να παίζει στην Ευρώπη.
0: Ωραία.
1: Έτσι παίζει και στην Α1.
0: Θα φροντίσω να το πω.
1: Λοιπόν, ναι, έτσι είναι για τον Ηρακλή. Τα χαμόγελα αισιοδοξίας έχουν επιστρέψει για τα καλά.
0: Και η ιστορική επιστροφή, έτσι, στο Καφτατζόγλιο.
1: Έτσι ακριβώς, η εξορία έλαβε τέλος για την ομάδα μετά από αρκετά προβλήματα, δηλαδή έπαιξε, θυσίασε και τον αγώνα κυπέλου στις Σέρες να παίξει με το Βόλο.
0: Σωστά.
1: Και δεν συνεχίζει στη link face και αποκλείστηκε. Έχει παίξει στο Βόλο, παλαιότερα έχει παίξει και στη Δράμα, με πολλά προβλήματα στο Καφτατζόγλιο. Τώρα, επειδή είμαι και αρκετά χρόνια της ρεπορτάζ του Ηρακλή, έχω πετύχει και εποχές πριν 4-5 χρόνια, το Καφτατζόγλιο να έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εκεί που ήμασταν στον αγώνα, ξαφνικά γυρνούσε ο πίνακας από μόνος του από τον αέρα. Είναι σαν τον Τάλο, ξέρεις, δηλαδή.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Okay, το διακομωδούμε, ναι. Αλλά ήταν πραγματικά, ήταν ντροπή για τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι φοβερό, ναι. Είναι δύσκολες στιγμές, έτσι. Και έχει περάσει από 40 κύματα, ναι, τώρα ο Ηρακλής για να φτάσει εδώ που έφτασε και για το αγωνιστικό που εδώ και 15 χρόνια ταλαιπωρείται για να ανέβει στη Super League και να καθιερωθεί. Νομίζω ότι ένα μυστικό της επιτυχίας φέτος είναι οι χαμηλοί τόνοι που υπάρχουν στην ομάδα. Δηλαδή δεν έχει βάλει ούτε υψηλούς στόχους, αλλά ούτε ως νεοφώτης στην ομάδα δεν είναι πορτοκαπνισμένη σε κάποια παιχνίδια όπως αυτά με τον Λεβαδιακό που κέρδισε με 2-0. Και έχει αυτούς τους ξένους παίκτες που στην αρχή με το ματσάρι λέγαμε πώς θα τους δέσει και πώς θα έχει μία η ομάδα του Ηρακλή, γιατί έμειναν πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με πέρυσι.
0: Πώς θα τους κάνει η ομάδα ουσιαστικά.
1: Ναι, γιατί ήταν ένας πύργος Βαβέλ με Ισπανούς, με Πορτογάλους, με Αυστριακούς, με Βέλγους. Κι όμως ο Ματσάρι με χαμηλούς τόνους, εντάξει, ζει πολύ έντονα βέβαια στο πάγκο το παιχνίδι, ναι, έντονα σε όλα τα μάτς. Είναι αλήθεια αυτό. Το τι άγχος έχει ο ίδιος το ξέρει βέβαια για τις αναμετρήσεις και πώς το βιώνει. Αλλά αυτό δεν φαίνεται μέσα στο παιχνίδι του Ηρακλή. Δηλαδή και στο ημίχρονο που ήταν 0-0 με το Λεβαδιακό, έδειχνε ότι η ομάδα κάτι θα κάνει και θα πάρει το αποτέλεσμα. Βέβαια μια καλή ομάδα δεν πρέπει να τη φοβάσαι σε παιχνίδια. Αλλά ο Ηρακλής βγάζει κάποιους λαγούς από το καπέλο. Δηλαδή σκόραρε τώρα ο αμυντικός ο Ρομπ Μπιζέτ, ο οποίος πέτυχε ένα όμορφο τρόπο, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έτσι με αυτό το σουτ. Και ωραία προσπάθεια αυτή για το δεύτερο γκολ. Μέσα σε 3 λεπτά καθάρισε το παιχνίδι με την σέντρα του Σόρια και την κεφαλιά ψαράκι από τον Αυστριακό, τον Κράιντς, ο οποίος είναι ένας παίκτης κλειδί. Το βάζει και τον εμπιστεύεται ο Ματσάρι στα παιχνίδια σε κάποια χρονικά σημεία που πέφτει κάπως η απόδοση της ομάδας. Έχει κάποια κενά σημεία ο Ηρακλής στο παιχνίδι του και σε άλλα παιχνίδια και το έχουν στοιχήσει βαθμούς. Αλλά με τον Κράιντς είναι πραγματικά, τον έβαλε στο παιχνίδι, σκόραρε και κλείδωσε το παιχνίδι τη νίκη με το Λεβαδιακό. Ενώ ένας παίκτης που ήταν υπατμόν στην αρχή, στην προετοιμασία, δεν το πίστευε πολύ ο Ιταλός. Και τελικά θεωρείται ένας κομβικός παίκτης. Όπως και ο Πέδρο Μάρκες πήρε και το βραβείο του για τον γκολ στην τέταρτη αγωνιστική με τον Ατρόμητο, για τη βράβευση. Δεν είναι ένας επιθετικός ο οποίος είναι απομονωμένος. Υπάρχουν παίκτες που σκοράρουν για τον Ηρακλή, και οι μέση και οι αμυντικοί, και έτσι δημιουργούν ένα σφιχτό, μια σφιχτή ομάδα η οποία προσπαθεί και παίρνει αποτελέσματα. Βέβαια η ψυχολογία παίζει ρόλο, γιατί από τον Αστέρα Τρίπολης και μετά που πήρε εκείνο το διπλό
0: ήταν κομβικό.
1: Άρχισε να τσιμπά κάποιους βαθμούς, ναι, ήταν κομβικό για να σηκωθεί η ομάδα στη βαθμολογία και να πάρει κάποιες θέσεις, εκμεταλλευόμενη και κάποιες απώλειες άλλων ομάδων, αλλά χθες ήταν και η πρώτη νίκη εντός έδρας. Τώρα θα είχε και περισσότερο κόσμο, Τάσο, η αλήθεια αυτή είναι, γιατί στον Ηρακλή, εντάξει, δεν ήταν πολύ εμπορικό το μάτς, αλλά το περίμεναν πάρα πολύ καιρό να επιστρέψει η ομάδα στη Super League 1, να κάνει έτσι μια καλή πορεία, να έχει και μια καλή ομάδα να εμπνέει. Όμως η βροχή 5 λεπτά ακριβώς πριν την σέντρα και μέχρι που τελείωσε το μάτς και καμιά ώρα έβρεχε συνέχεια, μια πολύ έντονη βροχόπτωση στην Θεσσαλονίκη, δημιούργησε πολλά προβλήματα. Έφαγαν βέβαια πολύ βροχή όσοι ήρθαν χωρίς ομπρέλες, αλλά θα μπορούσε να έχει έτσι και περισσότερους από 10.000 οπαδούς του Ηρακλή. Ήταν περίπου 7.500-8. Είδαν όμως τη νίκη της ομάδας και τώρα δεν βγαίνει και από τη Θεσσαλονίκη. Θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και μετά έχει την Κηφισιά 24 Οκτωβρίου ξανά στο Καπτανζόγλιο.
0: Θα πω εγώ, θα μου επιτρέψει.
1: Κάτι τελευταίο,
0: ναι.
1: Μην το ξεχάσω. Είναι σημαντικό, γιατί πραγματικά είναι η έκτη χρονιά που πάω στο Καπτανζόγλιο. Πρώτη φορά είδα μια οργάνωση και στο γραφείο τύπου, να τα λέμε και αυτά. Έχει ορικό lifting και το αγωνιστικό χώρο ήταν πάρα πολύ καλός και κάποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει στα δημοσιογραφικά, αλλά επιτέλους και στο γραφείο τύπου υπάρχει έτσι ένας αέρας ανανέωσης και μας έφεραν και στατιστικά στοιχεία του αγώνα για να φανταστείς, όταν για πολύ καιρό ψάχναμε συνθέσεις. Έχω ταλαιπωρηθεί πολλές φορές από το γήπεδο, λίγο πριν τη σέντρα να μην έχουμε συνθέσεις σε αγώνα Super League 2 ακόμα και ένα.
0: Μάλιστα. Θα μου επιτρέψεις να προσθέσω, επειδή είπες για το κλειδί, ότι η χαμηλή τόνη του ματσάρι, ωραία, θα πω εγώ ότι σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που, okay, μετά την πρεμιέρα τρέχει το ID το σερί, έχουν βοηθήσει ώστε να είναι σε safe mode ο Μονεμβασιώτης.
1: Σωστό, γιατί και ο ίδιος, όταν δεν υπήρχαν καλά αποτελέσματα, ξέρει...
0: Είναι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος.
1: Αλλάζει προπονητές. Μπράβο. Αλλάζει πρόσωπα και πράγματα. Ο ίδιος είχε πει πέρυσι ότι αυτή η ομάδα πρέπει να αλλάξει για να είναι στη Super League 1. Βλέπει όμως μια πρόοδο και στους βαθμούς αλλά και στη δουλειά του ματσάρι. Ήταν χθες στο γήπεδο.
0: Κατάφερε, μπήκε από αποδυτήρια.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι να σου πω και από αρχήν, αποχωρούσαμε και μαζί από το γήπεδο. Ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος.
0: Ήταν
1: ικανοποιημένος. Ναι. Τον πλησίαζαν πολύ φίλοι του Ηρακλή και του είπαν σε ευχαριστούμε για όλα όσα κάνεις για την ομάδα. Και πραγματικά είναι πιο ήρεμος. Θα έλεγε κανείς λίγο πιο έμπειρος στις θητείες του στον Ηρακλή. Φαίνεται αυτό στις κινήσεις που κάνει, το ότι είναι και πιο κοντά στην ομάδα, το ότι έρχεται στο γήπεδο, γιατί κάποιες φορές δεν ερχόταν στη Super League 2 σε πολλά παιχνίδια. Είναι ζεστός, είναι κοντά και πραγματικά βγάζει μια υγεία τώρα ο Ηρακλής. Εντάξει, είναι βέβαια μια νεοφώτιστη ομάδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Το πρωτάθλημα, αλλά εντάξει, έχει και το ειδικό βάρος της φανέλας που μπορεί, ας πούμε, κάποια παιχνίδια έτσι να τα κερδίζει, όπως με το Λεβαδιακό τώρα, που ήταν ένα πολύ κομική σημασία μάθος και νίκη.
0: Ωραία. Για πες τώρα λίγο, αφού τα λέμε εδώ στον αέρα. Πανσεραϊκός έχει πατήσει κουμπί επανεκκίνησης στη Super League 2.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ήταν πολύ πιστική εμφάνιση με ανατροπή με τον Έστω Χρυσούπολης, αλλά... Θα δούμε, αυτή η εβδομάδα είναι σημαντική γιατί έχει και την έφεση με τους βαθμούς που αφαιρέθηκαν από την Επιτροπή Διοντολογίας, τα λέγαμε τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Την πέμπτη πιθανότητα η απόβαση από την Επιτροπή Εφέσεων. Αν πάρει τους 4 βαθμούς, πάει στους 10 και ο επόμενος αντίπαλός του, έχουμε και Λάρισα Πασαραϊκό τώρα την επόμενη αγωνιστική,
0: το
1: Έλευση Αρίνα, πάει για να τα δώσει όλα, αλλά εκτός έδρας να πηγαίνει λίγο καλύτερα, γιατί τρία χρόνια στη Super League 1 δεν φαίνεται η ομάδα η οποία είναι φόβητρο. Σε κάθε αντίπαλο, βέβαια είναι και διαφορετικό το πρωτάθλημα τάσο. Δηλαδή, τις προηγούμενες χρονιές όλα τα φαβορί ήταν αυτά που έβγαιναν. Και άλλο όμως να χρήζεσαι φαβορί στα λόγια και άλλο στα έργα. Δηλαδή, στο αγωνιστικό χώρο δεν το έχει δείξει ο Πανσεραϊκός αυτό. Είναι όμως, έχει πολύ δρόμο ακόμα, αλλά χωρίς playoffs, όποια απώλεια μένει πίσω θα είναι πρόβλημα και για τον Πανσεραϊκό και για όλες τις ομάδες να βγουν. Ναι.
0: Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Κώστα Δελή για τα του Ηρακλή, αλλά και μια τζούρα από Πανσεραϊκό στο πρωτάθλημα της Superbet League 2, η αγωνιστική της οποίας ολοκληρώθηκε νωρίτερα με τις νίκες των γηπεδούχων Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' 3-0 και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος με το ίδιο σκορ. Η Μαρκό πάει τρένο 6-6, μετά και την νίκη επί της ΑΕΛ Νόβιμπετ στο ντέρμπι κορυφής. Η ΑΕΛ, η οποία έμεινε στο πλην 7 πλέον από την κορυφή. Στη δεύτερη θέση σκαρφάλωσε ο Πανιόνιος με την νίκη του αυτή επί του ΠΑΟΚ. Έφτασε τους 13. Μείνει αίτητο σερί τριών αγωνιστικών για την νίκη Βόλου, η οποία έσπασε το αίτητο της Ελασσίρου. Την νίκη σε 1-0 εκτός έδρας. Έχει, είναι ενδιαφέρον το πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξη κατηγορίας, επαγγελματικής κατηγορίας στην Ελλάδα. Προφανώς και το παρακολουθούμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
2: Η Winsport FM 94,6. Πετάω για βουίτσις. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του ΑΕΤ του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ρουτσί. Επιστρέψαμε 22 λεπτά πριν τις 10 Big Wins Sport FM 94,6. Πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα του Παναθηναϊκού. Χαίρετε κύριε μου.
1: Γεια σου Τάσο μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά. Ήταν το χειρότερο φετινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ειδικά μεσοεπιθετικά?
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι, δεν ήταν καλή εμφάνιση. Σαν ένα ντέρμπι κακό γενικά, αλλά το Παναθηναϊκού του έλειψαν, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βγάλει συνδυασμούς που βγάζει, που έβγαζε άλλες φορές. Είχε πολύ κακή δημιουργία, αλλά δεν είχε και ένταση. Ξέρεις, κάποιες φορές στα παιχνίδια, στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια και κυρίως στα ντέρμπι, όταν δεν σου βγαίνει αυτό που θέλει να παίξει σε τακτικό επίπεδο, πρέπει να έχεις ένταση, πρέπει να έχεις πάθος. Είναι και αυτά στοιχεία του παιχνιδιού.
0: Παναθηναϊκός είχε και νευρικότητα, ειδικά στα πρώτα λεπτά. Έβγαζε και νευρικότητα.
1: Ναι, και έβγαζε από ένα σημείο και μετά και άγχος. Δηλαδή το είπε και ο Νίστρουπ. Όλα αυτά έγιναν ένα πάτρεμα. Τέλος πάντων και ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να πάρει την νίκη. Ιτήθηκε η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα πάντα μια ήττα, και ειδικά σε ντέρμπι, φέρνει μια, πώς να το πω,
0: εγκρίνια. Okay.
1: Ναι, και ένα προβληματισμό. Αλλά αυτό που...
0: Εσένα τι σε προβλημάτισε περισσότερο, που λες προβληματισμό? Εσένα τι σε προβλημάτισε?
1: Νομίζω αυτά που σου είπα. Δηλαδή, okay, μπορεί να μην σου βγει ένα παιχνίδι τακτικά. Σημαίνει αυτό, παίζει και ο αντίπαλος. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να το πει, να το διαβάσει καλά ή να μην είναι σε καλή μέρα κάποιος του παίκτες. Που πάνω δεν είχε σε καλή μέρα από όλους τους παίκτες. Κυρίως η χαφτού. Κυρίως η χαφτού. Δηλαδή, μπορεί να το πει, να το διαβάσει καλά ή να μην είναι σε καλή μέρα κάποιος του παίκτες. Που πάνω δεν είχε σε καλή μέρα από όλους τους παίκτες. Κυρίως η χαφτού.

0: ήταν βαθύ την παλή στο πουθενά.
1: Εντάξει, οκ.
0: Τουλάχιστον ήταν στοχευμένο, δηλαδή να κινηθεί στο πλάι ο Τετέι ή ο Λιβάη όταν μπήκε. Δεν του βγήκε ούτε αυτό, αλλά ξαναλέω, σαν ένα παιχνίδι που κρίνεται στη λεπτομέρεια και στο πάθος, όταν δεν είναι καλό το παιχνίδι δημιουργικά και από τους δύο, και κρίνεται στις λεπτομέρειες, πρέπει να βγάλεις και το πάθος που βγάζει ο αντίπαλος. Δεν το έβγαλε ο Παναθηναϊκός και δεν κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε στο χθεσινό ντέρμπι. Μπαίνει μια τελεία σε αυτό. Ναι. Φυσικά γίνεται ανάλυση, το προπονητικό επιτελείο με τους παίκτες μαζί, των λαθών, το τι έγινε, όπως πρέπει να γίνει.
1: Προφανώς, τι δεν πήγε όπως... καλά.
0: Αυτά.
1: Αλλά ναι, δεν μέχρι εκεί, ναι, μην φέρουμε και την καταστροφή. Δεν ήρθε η καταστροφή.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός δεν μπαίνει ούτε στη λογική, δεν πάθαμε και τίποτα.
1: Όχι, προφανώς.
0: Προβληματίζω πως πρέπει να προβληματιστεί μια ήττα. Για να, ξέρεις, πρέπει να μαθαίνεις από αυτά, έτσι είναι, μιλάμε για μαραθώνιο. Είμαστε ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν. Και στεναχώρια πρέπει να βγει. Και βγαίνει. Από την άλλη δεν έρχεται, δεν υπάρχει μια, πώς να το πω, υπερβολή και καταστροφολογία.
1: Ναι, δεν είναι το τέλος του κόσμου και χάθηκε ένα ντέρμπι, πας παρακάτω, ναι, δεν μπορείς να σταθείς. Ναι.
0: Είχαμε πει και πριν από το μάτς ότι το ζητούμενο για τον οργανισμό συνολικά στο Παναθηναϊκό είναι πώς θα το διαχειριστεί όταν θα έρθει το πρώτο στραβό αποτέλεσμα. Ήρθε στο ντέρμπι και αυτό το οποίο κάνουν στον Παναθηναϊκό είναι να αναλύσουν το τι πήγε, συγγνώμη, στραβά και να προχωρήσουν, να δουλέψουν. Υπάρχει ένα μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρου, το οποίο έχει γίνει, στο οποίο έγινε ανάρτηση και από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι και το μήνυμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος σήμερα προπονήθηκε, εντάξει, είχε
1: αποφόρτηση ουσιαστικά.
0: Αποφόρτηση, ναι. Αύριο ρεπό, μετά την προπόνηση και πλέον στρέφει την προσοχή του στα επόμενα, όπου επόμενα η ευρωπαϊκή του πρεμιέρα την Πέμπτη στη League Face του Nations, του Conference. Με τις εθνικές τώρα, με την ώρα του Μπανιαλούκα, την Πέμπτη στις 8 παραδέατο, και μετά έχει το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή στις 5.30 για το πρωτάθλημα. Εξυπακούεται ότι σε αυτά τα μάτς ο στόχος είναι η αντίδραση και η νίκη για την ομάδα του Νίστρου. Θα δούμε τώρα από μεθαύριο τι διαχείριση θα γίνει.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα, λες, με αλλαγές.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι δύο παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι μια διαχείριση θα γίνει. Τώρα πόσο μεγάλη θα είναι αυτή και ποια θα είναι, ας περιμένουμε να γίνει μεθαύριο προπόνηση και να δούμε τι θα ετοιμάσει ο Τζέικοπ.
1: Διονύση, στο τελευταίο ημίωρο, okay, είπαμε για την αρχή, για την έλλειψη αποφασιστικότητας, έντασης κτλ. Όταν έμεινε ο Παναθηναϊκός, μάλλον όταν έμεινε ο Ολυμπιακός με παίκτη λιγότερο και είχε το πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός, τι δεν πήγε καλά? Και αν μη τι άλλο, εγώ δεν σου λέω το να σκοράρεις, ok, μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην συμβεί. Το να δημιουργήσεις προϋποθέσεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε ούτε αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι δύο πράγματα. Είχε αρκετούς παίκτες σε κακή βραδιά. Παίκτες που περιμένει να πάρει πράγματα στο δημιουργικό κομμάτι. Ο Ναΐ, οι ακραίοι του, οι υπόλοιποι χαφ ήταν σε κακή βραδιά. Και όπως σου είπα και το είπε ο προπονητής, δηλαδή, και νομίζω ότι έχει δίκιο, άγχος. Δεν ξέρω γιατί.
1: Πιο πολύ βγήκε, μου φάνηκε στον Ουναή το άγχος. Ότι όσες φορές κατάφερε να πάρει την μπάλα στο τελευταίο ημίωρο, σαν να ένιωθε ότι πρέπει να το κάνει εκείνος.
0: Ναι, μπορεί. Και σαν να το ξεχωρίζει, ας πούμε, εμείς. Μα μια φάση που βγαίνει μια σέντρα και φτάνει μπάλα αριστερά στον Σαλάχ Εντίν.
1: Ναι.
0: Μέσα στην περιοχή, αν θυμάσαι, ο Σαλάχ Εντίν από αριστερά που... Έχει επιλογές, δηλαδή να την κατεβάσει την μπάλα και να κάνει...
1: Να είναι και σουτάρι.
0: Ναι, και πάει και σουτάρι από αριστερά, μονοκόμμα, δεν πάει μπάλα στην κερκίδα. Αυτό δείχνει ότι δεν είχαν καθαρό μυαλό, δηλαδή πνευματικά δεν ήταν καλά ο Παναθηναϊκός χθες. Και πνευματικά. Όπως σου είπα, είναι μια τελεία. Αναλύουν τι πήγε στραβά στον Παναθηναϊκό και κοιτάνε τη συνέχεια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ναι. Αυτός είναι και ο δρόμος. Τώρα στα υπόλοιπα, τα μη αγωνιστικά. Είχαμε από το μεσημέρι τη θέση του Παναθηναϊκού τη θέση του Παναθηναϊκού για την ανάρτηση από τον προπονητή του Ολυμπιακού, από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με
1: το κορεό.
0: Φωτογραφία με το κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού. Να την υπενθυμίσω, την είπαμε το μεσημέρι, δύο κόσμοι, δεν υπάρχει καλύτερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ιδιοποιώ διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στο σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που γέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν θα μπορούσε

0: Ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλος τέλος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάτηση, η οποία μη τι άλλο αποτυπώνει το ποιόν, την οτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων. Η αλαζονία, η ασέβεια και το παδιλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού παδού. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του χωρίς να φοβάται κανέναν και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν. Δύο κόσμοι πράγματι, η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική. Είναι η θέση που πάει ο Παναθηναϊκός μετά την ανάρτηση από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ένα άλλο μη αγωνιστικό έχει να κάνει με τον Ανδρέα Τετέι. Mm-hmm. Ο Ανδρέας Τετέι με την αρρωγή της ΠΑΕ έγινε γνωστό ότι θα κινηθεί νομικά κατά του Κωστή Ραπτόπουλου για όσα προφανώς αναλυθεί, όπως τονίζεται τον Παναθηναϊκό, υποστήριξε δημοσίως σε κάποια βίντεο που έχει κάνει σχετικά με τον Ανδρέα Τετέι.
1: Για την εθνική ομάδα δεν ήταν αυτό, δεν είχε να κάνει.
0: Ναι, ναι, mm-hmm. ναι, ναι.
1: Και τον αποκλεισμό.
0: Κοίταξε να δεις, ένα σχόλιο αν με επιτρέψεις πάνω σε αυτό. Εγώ δεν μ' αρέσει να λέω για κανέναν άλλον, αλλά ξέρεις κάπου λίγο πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Δεν μπορείς τώρα να βγαίνεις δημοσίως
1: ναι.
0: στο πλαίσιο του πουλάω χαβαλέ
1: ή θέλω, ναι, θέλω να κάνω εντόρο, ναι, δεν ξέρω.
0: Κάπου λίγο, όπα, δηλαδή και δεν μπορεί να σηκωφαντείς και να λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και δεύτερον δεν μπορείς να έχεις αυτό το ύφος. Εντάξει, είναι άνθρωποι οι αθλητές, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν συγγενείς, ανθρώπους κοντινούς, να βλέπουν όλα αυτά, εντάξει, να είμαστε λίγο άνθρωποι, λέω εγώ. Τέλος πάντων, είναι αυτή η γνωστοποίηση που έγινε ότι ο Ανδρέας Τετέι θα κινηθεί νομικά
1: mm-hmm.
0: με την αρρωγή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Κωστή Ραπτόπουλου.
1: Ναι, κάπου διάβασα, δεν ξέρω, δεν σου λέω ούτε το είδα, απλά κάπου διάβασα ότι αποφάσισε να το αποσύρει, το απέσυρε κιόλας το επίμαχο βίντεο, δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Ναι, κάτι τέτοιο διάβασα, α, αλλά σου λέω δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Διονύση, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ στον Διονύση Δεσίλα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε μηχανοκίνητος. Κυρία Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι ήδη στο στούντιο.
1: Είμαι. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ξανά είσαι, γιατί ήσουν και νωρίτερα.
1: Τι να σου πω, είχε πολύ πράγμα στη Σιγκαπούρη. Είχε και σπριτ και βροχή. Και απόλυτη επικράτηση Verstappen. Ολοκληρωτικά νίκη το τρίμηνο στο Verstappen. Πόλη στο σπριτ, νίκη στο σπριτ, πόλη στον αγώνα. Νίκη την Κυριακή. Ήρθε φορτσάτος με την νίκη στη Μαλαισία. Η Ferrari έδειξε ανταγωνιστική έτσι. Αλλά έχασε το βάθρο του Χάμιλτον λόγω στρατηγικής. Η McLaren είχαν επεισοδιακό Σάββατο εκεί με τον Νόρις να έχει επαφή με τον Πιάστρι. Ο Πιάστρι στο σπριντ να εγκαταλείπει. Ο Νόρις μετά να κάνει κάτι δηλώσεις. Με ένα υφάκι θα έλεγε κάποιος προς τους δημοσιογράφους. Μετά τον έκραξε εσωτερικά η ομάδα από ό,τι καταλάβαμε. Τα μάζεψε. Ο Ντανέλη βγήκε από τη Σιγκαπούρη ακόμα πιο κοντά στον παγκόσμιο τίτλο. Γιατί εντάξει, πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να χάσει αυτή τη διαφορά. Ο Ντανέλη τώρα έχει 340, 238 έχει ο Ράσελ. Να σου πω ότι την πρώτη δεκάδα στον αγώνα Verstappen, Leclerc, Ντανέλη, Norris, Piastri, Hamilton, Lawson, Hulkenberg, Ράσελ και Χάτσερ. Ο Ράσελ, ο οποίος είχε ξεκινήσει από τα βάθη του Κρήτη επειδή είχε αλλάξει κινητήρα γιατί είχε το πρόβλημα στη Σεπάνγκα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα τι θέλει ο Ντανέλη για να πάρει. Μπορεί μαθηματικά να κατακτήσει τον τίτλο στο επόμενο Grand Prix στο Τέξας, στο Όστιν.
0: Ναι.
1: Και τι θέλει. Ο
0: Ράσελ τώρα είναι σε ρί στην άλλη άκρη που λέμε του Ατλαντικού,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Έχει δύο στην
0: Αμερική, Μέχικο και Βραζιλία.
1: Τι γίνεται τώρα, να κάνω μια παρένθεση. Διάβαζα μια ανάρτηση ενός Ισπανού δημοσιογράφου, ο οποίος έλεγε ότι μέσα αυτή την εβδομάδα λέει, θα αποφασίσει η Φόρμουλα 1 αν θα γίνουν τελικά οι αγώνες στο Κατάρ και στο Αμπουντάμπι τελευταίοι. Ή αν λέει, δεν γίνουν τελικά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνουν αφού δεν έγινε ούτε Μπαχρέιν ούτε γενικότερα εκεί. Ή αν δεν κάνουν καθόλου Κατάρ και κάνουν ένα αγώνα τελευταίο Ήμολα. Δούμε.
0: Ναι,
1: και αναφέρει ο δημοσιογράφος ότι μέσα στην εβδομάδα λέει πιθανότητα θα υπάρχει και ανακοίνωση, το σκέφτονται κλπ. Δεν νομίζω ότι το αποφασίσουν ακόμα.
0: Ναι, okay.
1: Αλλά το κρατάμε και αυτό. Τώρα τι θέλει ο Αντωνέλη για να.
0: Να στεφθεί.
1: Θέλει.
0: Όπως λέμε το match ball, το πρώτο title ball.
1: Το title ball. Θέλει την νίκη.
0: Ναι, να δει καρό σημαία και τι άλλο.
1: Ο Ράσελ ένατος ή χαμηλότερα και ο Χάμιλτον πέμπτος ή χαμηλότερα. Γιατί ουσιαστικά τώρα έχουν 102 βαθμούς διαφορά και θα μένουν και 5 αγώνες άμα κερδίσει. Σου λέει να έχει διαφορά 125 βαθμούς τουλάχιστον. Γιατί και να είναι ας πούμε ισόβαθμοι, δηλαδή πες ότι ο Ράσελ τα κερδίζει όλα.
0: Ναι, και ο άλλος πάει άκλαυτος.
1: Δεν παίρνει βαθμό.
0: Έτσι, ναι.
1: Έχει περισσότερες νίκες Grand Prix φέτος ο Αντωνέλη. Οπότε φιλάκια, γεια σας. Το παίρνει αυτός.
0: Κι αν όχι Όστιν, θα πω εγώ.
1: Νομίζω είναι θέμα χρόνου να γίνει ο νεότερος πρωταθλητής. Αυτά είναι τα.
0: Στο Όστιν είναι σε δύο εβδομάδες, έτσι, 23-25.
1: Ναι, δεν είναι την εβδομάδα που μας έρχεται. Μεγάλη ιστορία του αγώνα ήταν και ο Χάμιλτον είχε την ευκαιρία να τον βάλει για δεύτερο pit stop υπό το virtual safety car, αλλά εκείνος επέλεξε να μείνει έξω να προσπαθήσει να βγάλει τον αγώνα με ένα stop. Τα ελαστικά είπαν αντίο προς το τέλος, οπότε τερμάτισε έκτος. Στον 54ο γύρο τσακώνονταν εκεί Χάμιλτον Νόρις, άνοιξαν τη γραμμή στην πρώτη στροφή, ο Ντανέλη τους πέρασε και ανέβηκε τρίτος. Ο Ράσελ είπαμε δεν του πήγε χρονιά φέτος, ο Νόρις είναι σε μια φάση που έχει τα νεύρα του γενικότερα. Να μην αφήνουμε πούμε, στην άκρη το γεγονός ότι ο Verstappen έχει κάνει τόση άνοδο και δεύτερη διαδοχή νίκη. Δεν είναι ότι προλαβαίνει ας πούμε, φέτος να κάνει κάτι, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει η Red Bull
0: ότι έχει γίνει δουλίτσα.
1: Ότι έχει γίνει πολύ δουλίτσα και εν όψη της νέας σεζόν που έρχεται μπροστά. Οπότε αυτά είχαμε, περιμένουμε στέψη.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος ο φίλος του μηχανοκινητισμού στα social media, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή.
0: Έτσι.
1: Τα λέμε του χρόνου, Τάσο μου.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θυμίζω ότι σε λίγη ώρα ουσιαστικά από τώρα, σε 37 λεπτά από τώρα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στο Sky με τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τότε και Τώρα. Από σήμερα στις 10.30 και κάθε Δευτέρα το αγαπημένο δίδυμο ξαναχτυπά ως Τάκης Σπύρος και Σούλα Βαλέρια. Με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταμφιέσεις, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς, η εκπομπή υπόσχεται άφθονο γέλιο, αναδεικνύοντας τις κομικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές. Τότε και τώρα λοιπόν.

0: Λοιπόν, και αφού δώσαμε τον απαραίτητο χρόνο να τακτοποιηθεί, έχουμε στην παρέα μας και να κλείσουμε με αυτόν τη σημερινή εκπομπή. Νίκος Ζέρβας. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά. Τακτοποιήθηκες ή είσαι με το...
1: Ναι, όχι, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Η πρώτη από τις τρεις θα
0: έγραψα
1: στο Instagram.
0: Σωστά.
1: Όλα καλά.
0: Καλή διαμονή, καλή δουλίτσα και όλα τα σχετικά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι η αποστολή του Ολυμπιακού εδώ και περίπου μια ώρα στο Βαλένθια. Με όλους τους παίκτες, πλην του τραυματία Πλότα και του νεαρού του Μπουρνελέ, πήρε και τους 16.
0: 16, άρα,
1: Ναι, ενεργούς. Εντάξει, προφανώς για να γίνουν και οι προπονήσεις, ξέρεις, να μην μένουν πίσω οι υπόλοιποι που λογικά δεν θα έχουν χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι, είτε παίξουν είτε δεν παίξουν, ναι.
1: Γιατί είναι μια ολόκληρη εβδομάδα και επειδή προφανώς ο Πάπας, τα Ελληνόπουλα, τα υπόλοιπα, ο Καραγιαννίδης θα χρησιμοποιηθούν στο μάτς Κυριακής με τον Βίκο, ήρθαν από τώρα για να προπονούνται και να είναι στο κλίμα της ομάδας κανονικά. Εντάξει, πολύ δύσκολη διπλή αγωνιστική, δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός αύριο παίζει με την πρωτοπόρο ουσιαστικά της Ευρωλίγκας μαζί με τον Παναθηναϊκό και την ομάδα Τάσο που παρότι έχασε τα σημαντικότερα της Αστέρια, τον Μοντέρο, τον Μπάντιο, τον Κι, παρουσιάζει μια αγωνιστική ισορροπία που για πολλούς δεν ήταν αναμενόμενη.
0: Ναι, το λες ευχάριστη έκπληξη. Αν έλεγε κάποιος ότι η Βαλένθια ξεκινήσει με 4 στα 4, εντάξει, θα έχουμε ξαναπεί τι θα γινόταν. Εντάξει, θα το λέει, αν είτε άλλο, ανέκδοτο.
1: Για να είμαστε βέβαια ειλικρινείς, δεν έχει παίξει με μεγαθύρια. Δηλαδή,
0: η πιο
1: μεγάλη της νίκη είναι κοντά στη Χάπολη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά αυτό που είπες, ότι έχει χάσει πολλά από τους παίκτες που ήταν ορχήστρα πέρυσι.
1: Σωστά. Και κυρίως έχει ιδιαιτερήσει αναλύοντα το αγωνιστικό της προφίλ. Είναι μια ομάδα που πάει σε πολλές κατοχές, έχει την πρώτη επίθεση μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα, είναι η πιο εύστοχη στα τρίποντα, με 46%, κάνει λίγα λάθη, παρότι τρέχει αρκετά στο ανοιχτό γήπεδο, κάνει πολύ λίγα λάθη. Και όλα αυτά νομίζω ότι βάζουν ένα αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας στον Ολυμπιακό, σύν του ότι, επειδή έχω την τύχη να το επισκεφτώ το γήπεδο, είναι έδρα έτσι, κανονικά. Είναι ένα γήπεδο που έχει φασαρία, είναι κερκίδες πάρα πολύ κοντά, είναι το πιο ωραίο γήπεδο για μένα, τη στιγμή της Ευρωλίγκας, και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα, ξέρεις, πάρα πολύ δύσκολη για τον αντίπαλο. Οπότε ο Ολυμπιακός νομίζω ότι αύριο καλείται να κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ, να μην παρασυρθεί στο ρυθμό των 100 πλάς πόντων της Βαλένθια και με κάποιο τρόπο να την περιορίσει, έτσι, κυρίως από Σόρτς, ο οποίος νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι ήταν παρένθεση περσινή σεζόν, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Μπρουκς, ένα παιδί που κουτάρει πάρα πολύ καλά την μπάλα, ο Μίροτιτς που νομίζω η εμπειρία του και μόνο φτάνει για να βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα, ο Τέιλορ και γενικότερα μια πλειάδα Ισπανών παιχτών που βοηθούν πάρα πολύ τη Βαλένθια να παίζει ένα πολύ ωραίο μπάσκετ που ο Ολυμπιακός καλείται να το καταστρέψει, να το πω έτσι, και παράλληλα να είναι το ίδιο αποδοτικό στη δική του επίθεση. Έτσι παίζουν οι δύο καλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής της Ευρωλίγκας σε αυτό το μικρό δείγμα των 4 αγωνιστικών.
0: Μάλιστα. Χθες με κολοσσό ζόρι θα πω,
1: Εντάξει, ναι, κοιτάμε.
0: Συσσαγωγικά, ρε παιδί μου, εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών.
1: Ναι. Είναι πολύ πιο δύσκολη νίκη από το στην 16, το τελικό. Θα δει κάποιος 18 τρίποτα του Κολοσσού και νομίζω ότι είναι ένα μικρό καμπανάκι αυτό για το ότι αύριο ο Ολυμπιακός παίζει μια ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στο τρίποντο. Αλλά παρατηρώ κάτι που πρέπει να αλλάξει όμως. Δεν είναι σωστό, δεν το επικροτώ. Ότι έχει μείνει λίγο η διάθεση των παιχτών για αυτά τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος στο ρελαντί που λέμε. Ότι εντάξει, οκ, δεν θα φορτσάρουμε πάρα πολύ, έχετε διπλή αγωνιστική, το καταλαβαίνω, είναι ανθρώπινο. Όμως επειδή όλες οι ομάδες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, προεξέχοντας του ΠΑΟΚ και του Άρη, οκ, μην το ξαναλέμε, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί οι ομάδες να την πατήσουν σε τέτοια παιχνίδια. Εντάξει, είναι πολύ λίγες πιθανότητες να χάσεις από τον Κολοσσό, όσο καλά και αν παίξει.
0: Ναι,
1: σε εισαγωγικά στο γήπεδό σου, σε εισαγωγικά γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι στο γήπεδό του και δεν είχε και κόσμο χθες. Αλλά νομίζω ότι αυτό που και ο Μπαρτζόκας περιμένει λίγο καλύτερη διάθεση στα επόμενα παιχνίδια. Πάντα βέβαια τηρημένων των αναλογιών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αν υποθέσουμε ότι κάνουμε ένα άλμα χρόνο τώρα την Κυριακή το μεσημέρι κοντά στο Βίκο Ιωαννίνων, ο Ολυμπιακός έχοντας βγάλει διπλή αγωνιστική σε Βαλένθια και Βαρκελόνη πάρα πολύ αποτυπική, θα μπορέσει να είναι στα ίδια επίπεδα έντασης.
0: Προφανώς.
1: Αλλά σίγουρα αν το πάρουν και η Αγκαρία οι μεγάλοι, δεν αποκλείεται να έχουν εκπλήξεις φέτος. Και αυτό είναι νομίζω ευχάριστο, έτσι.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Μια και λες για εκπλήξεις και μια και μιλάμε για το πρωτάθλημα. Τι σου έκανε εντύπωση από την δεύτερη αγωνιστική, πέρα από το σοκαριστικό, εγώ θα πω, συν 30 του Άρη, επί της
1: ΑΕΚ. Ναι, αυτό είναι η εύκολη απάντηση. Ναι, είναι η εύκολη απάντηση. Δεν περίμενε κανείς, νομίζω, τέτοια εικόνα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, μου κάνει εντύπωση η συνέπεια του Περιστερίου, που με ένα μάτι χαμένο από τη Μύκονο το πήρε. Έσαι στην παράταση με buzzer beater τρίποντο. Το Περιστέριο έχω ξαναλέω.
0: Τον Ηρακλή λες.
1: Τον Ηρακλή με συγχωρείς, ναι. Το Μαρούσι, Μικρός νίκησε το Μαρούσι. Το Μαρούσι είχε πει πολύ άσχημα, έτσι, με 0-2. Παιχνίδια τα οποία πρέπει να τα παίρνει στην έδρα του, 100%. Αλλά νομίζω ότι η ευχάριστη έκπληξη ήταν το Περιστέρι. Και το μπάσκετ που παίζει και ο προπονητής του είναι πάρα πολύ σοβαρός, το έχουμε ξαναπεί. Θεωρώ ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το Περιστέρι, το οποίο μάλιστα αναχωρούσε την ίδια ώρα, όπως και ο Παναθηναϊκός για Βελιγράδι.
0: Α, όλοι μαζί.
1: Ναι. Θα παίζει αύριο με τη Βαρέζα, να κάνω λάθος, για τον Basketball Champions League. Ερωτηματικό το Περιστέρι είναι κατά πόσο θα μπορέσει με ένα κοντόρο... Ναι, με ένα κοντό rotation, ειδικά αν πάει πιο ψηλά στο Basketball Champions League, να μπορέσει να αντέξει αυτό που λέμε Τετάρτη και Σάββατο, Τετάρτη Κυριακή. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι η ευχάριστη κλήση του πρωταθλήματος. Εννοείται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Α, την πρωιμιά σκέψη για το Περιστέρι, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το 10 στα 10. Έτσι, να την κρατήσουμε αυτή την εβδομάδα, να την κυκλώσουμε, γιατί δεν ξέρω πότε θα ξανασυμβεί και αν ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο.
1: Κακά τα ψέματα, είναι δύσκολο να ξαναγίνει.
0: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Καλή διαμονή και καλή δουλειά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Νίκο Ζέρβα, έφτασε στην Βαλένθια μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Ευρωλίγας. 10 ακριβώς, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Το μικρόφωνο ήταν ο Τάσος Νικολόπουλος, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
7: Come to my boudoir.
6: The second rule of Fight Club is...

0: Δηλαδή το να έχει έρθει ο ρύλος και να βρίζει τα μηχανήματα.
1: Τρομερό δεν είναι.
0: Το να έχει έρθει και να βρίζει τα μηχανήματα.
1: Είναι σαν να βρίζει ο Άγιος Βασίλης Καλικάτζαρος.
0: Ναι.
1: Που τους βλέπει 10 μέρες το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και τους... 10 μέρες το χρόνο τους βλέπει και τους μαστιγώνει να κάνει. Δηλαδή σαν να βρίζει τους τάραντους που τον πηγαίνουν σε ένα βράδυ σε όλο τον πλανήτη. Αυτό πράγμα κάνεις. Φέρεσαι στα μηχανήματα σαν τάραντι.
0: Είναι τρομερό.
1: Εντάξει. Είναι τρομερό. Κάπου λίγο όπα.
0: Είναι τρομερό.
1: Είναι λογικό να μην σε έχουν ξεχάσει, Παναγιώτη.
2: Όχι.
1: Θέλω να πω, σου λέει άγνωστα τα χέρια είναι αυτά. Καλά τώρα, εντάξει που λέω λόγο τώρα. Σαν χθε ήταν. Σαν χθε.
0: Δηλαδή, αν έχει touch ID η κονσόλα για να ανοίξει, εντάξει, μπορεί να μην ανοίγει, ρε Παναγιώτη. Μπορεί
1: να μην ανοίγει. Κολλάνε, δεν λέμε ότι δεν σε βλέπουν συχνά. Λέμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, αν έχει ήριδα για το τέτοιο, είναι πιο πιθανό να έχει αλλάξει ήριδα το μάτι σου.
0: Για κοίτα, μήπως σου είχε κανένα μήνυμα ότι ανοίγει μόνο ξέρω εγώ 15 με 25 Μαρτίου, για δες εκεί, γιατί μπορεί να τυχαίνει να είναι κάποιες μέρες που τυχαίνει να είσαι εδώ ενδεχομένως και να ανοίξει για σένα εκείνες τις μέρες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω μερικές φορές πραγματικά τι λέτε και τι κάνετε. Δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, να ηρεμήσουμε. Θέλω.
1: Ναι.
0: Θέλω να ηρεμήσουμε. Θέλω να, πώς το λένε, να λέμε μόνο αλήθειες και θέλω να μην αποσυρθεί ποτέ ο Κριστιάνο, εντάξει,
1: ναι.
0: Ποτέ όμως. Δεν έχει σημασία να θα αποσυρθεί ο Μέση. Σημασία έχει να μην αποσυρθεί ο Κριστιάνο. Η σημασία έχει, αν θες την άποψή μου,
1: mm-hmm.
0: ακόμα και όταν ο Κριστιάνο αποσυρθεί,
1: mm-hmm.
0: εντάξει, να γίνει... Πώς να το πω, ας πούμε, ότο ambassador,
1: mm-hmm.
0: κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, να γίνει πρεσβευτής του εαυτού του και να συνεχίσει
1: να λέει αλήθειες.
0: Να σπάει λούτσες με το να βγαίνει και να λέει
1: πονάει
0: αυτά
1: αλήθεια,
0: με το καθρέφτη, καθρεφτάκι μου.
1: Ο Νιαγάρας αλήθειας πονάει, γιατί άμα κάθεσαι από κάτω και σκάνταν ένα με δύναμη τις αλήθειες του Νιαγάρα αλήθειας, σου μαστιγούν την πλάτη, το καταλαβαίνω.
0: Ο Κριστιάνο του λες καλημέρα και σου λέει 980. Δηλαδή είναι αυτό ότι βρει καλημέρα. Γεια σα. Του λέει 980, φίλε. 980. Αυτό το 980. Δεν σε βλέπει, κοιτάει λίγο πλάγια.
1: Δεν σε βλέπει.
0: Α πούμε, είναι τέτοια φάση. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρά τις γελιότητες, και εγώ δεν θα, θέλω να σου πω, δεν εμπιστεύομαι τις μεταφράσεις αυτές απευθύνσεις τα πορτογαλικά, ναι. ότι είπε ο Κριστιάνο είμαι ο καλύτερος όλων των εποχών, τελεία και παύλα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν λέει τέτοια πράγματα. Χάρη δεν υπάρχει τέτοια έκφραση στα πορτογαλικά. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι Πορτογάλοι έχουν τέτοιες εκφράσεις.
1: Mm-hmm. Τελεία και παύλα, δηλαδή.
0: Ναι, παιδί μου, έχω μία, δεν ξέρω, είχα πάντα μία, πώς να σου πω, μία αίσθηση. Ότι στην πορτογαλική γλώσσα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κενά. Δεν ξέρω αν τους έχεις ακούσει να μιλάνε, ας πούμε.
1: Τους ακούς, δεν καταλαβαίνω τίποτα βέβαια.
0: Αυτό,
1: ακούω,
0: όχι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι, δηλαδή, τους ακούς και λες, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μιλάνε, ας πούμε, για ψάρεμα. Μπορεί να μιλάνε, όντως.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο να ακούς πορτογαλικά και λες, αυτοί βρίζονται μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Πώς βρίζονται.
1: Με τους Γερμανούς το παθαίνω αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, όταν μιλάνε, μου λένε καλημέρα και εγώ νομίζω ότι το άλλο του βρίζει τη μάνα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ισχύει
1: έτσι
0: αυτό.
1: Η εκφορά του λόγου και οι λέξεις και όλη αυτή η τραχύτητα που υπάρχει.
0: Ναι,
1: που...
0: ισχύει. Όπως ισχύει ότι για τις περισσότερες λέξεις οι Γερμανοί έχουν μία λέξη με, ξέρω, από 32 μέχρι 56 γράμματα,
1: mm-hmm.
0: η οποία μπορεί να περιγράφει το πιο απλό πράγμα. Mm-hmm. Έτσι, ισχύει αυτό με τους Γερμανούς και μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν.
1: Ναι.
0: Και είναι και κάποιοι. Εν τω μεταξύ, οι Γερμανοί βγάζουν περισσότερη πλάκα όταν πάνε να κάνουν πλάκα, ακόμα και πετυχημένοι. Ναι, ναι. Δηλαδή, έχω πετύχει κάτι βιντεάκι ενός τύπου, ενός Γερμανού, ο οποίος είναι. Πραγματικά φαίνεται ένας συμπαθητικός Γερμανός και ο οποίος δείχνει.
1: Τον Μάριο, λες. Έναν τύπο που λέγεται Μάριο και είναι Γερμανός. Αν μιλάς αυτόν, είναι Θεός.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω αν είναι. Δεν έχω
1: είναι
0: Γερμανός, δεν έχω τόσο προσωπική επαφή.
1: Ναι, είναι Γερμανός με το όνομα Μάριο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε λέξη πετάει, λέει, α, αυτόν δεν λέμε αυτόν. Ένα πιτσιρικά έτσι.
0: Ένα ξανθούλι με κοντό ξανθό μαλλί.
1: Αυτόν πρέπει να
0: λέμε. Τον ίδιο, ο οποίος δίνει διάφορα tips και καλά, συνήθως διακοπών, ας πούμε, πώς είναι.
1: Όχι, πάει Μάρκος.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί λες tips και όταν το tips ακούω πάντα στην κορυφή των προτιμήσεών μου. Ναι.
0: Όχι, όχι. Δεν μιλάμε για το Everest. Δηλαδή είσαι ένας ταπεινός ορειβάτης, δεν θα μιλήσεις ποτέ για το Everest. Θα μιλήσεις για την Γιόνα. Θα μιλήσεις για τον Γιόνι ενδεχομένως. Δεν θα μιλήσεις για το Everest.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Δεν θα μιλήσεις ποτέ.
1: Σωστό.
0: Οπότε όχι. Tips by Marcos ποτέ δεν ακουμπάμε. Αλλά δίνει διάφορα tips. Δηλαδή έχει κάνει βιντεάκι, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, πώς είναι, ξέρω εγώ, το πρώτο ραντεβού με ένα Γερμανό, για παράδειγμα, και ξέρεις, έχει ένα βιντεάκι, ας πούμε, 2-3 λεπτών. Που δείχνει όλα αυτά τα. Κάποιος τα λέγε στερεοτυπικά, κάποιος τα λέγε πραγματικά των Γερμανών, που σου λέξεις που ακολουθούν όλο τον τύπο, με όλη την ακρίβεια, με το μοίρασμα του λογαριασμού, με όλα τα κολλήματα, ας πούμε, που έχουν οι Γερμανοί και αυτά. Και κάνοντας αυτό και δείχνοντας αυτό, γίνεται δύο φορές πιο αστείος. στην πραγματικότητα. Ναι. Αυτό είναι το τρομερό με τους Γερμανούς. Τέλος πάντων, λοιπόν, με τους Πορτογάλους, λοιπόν, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι έχουν τις γλώσσες εκφράσεις όπως τελεία και παύλα. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Τους έχω για αυτό. Δηλαδή, λίγο σαρδέλα, λίγο κουβέντα, λίγο. Λίγο νοσταλγούμε τη ζωή που δεν ζήσαμε. Εντάξει, και λίγο φάδος. Αυτό και...
1: Στερεοτυπικό για αυτό.
0: Απολύτως στερεοτυπικό. Ναι. Απολύτως στερεοτυπικό είναι.
1: Αντιστοίχως, μετά, επειδή είναι και οι Βραζιλιάνοι, ας πούμε, που μιλάνε την ίδια γλώσσα, θα έλεγες ποτέ το ίδιο τους Βραζιλιάνους.
0: Δεν τώρα, γιατί τα Πορτογαλικά είναι, τα... είναι κατά κάποιο τρόπο τα βλάχικα Βραζιλιάνικα. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά.
0: Μάλλον κάποιο συγγνώμη θα λέει ότι τα Βραζιλιάνικα είναι τα βλάχικα Πορτογαλικά. Λέει, αλλά οι Βραζιλιάνοι δεν μιλάνε σαν του. Επίσης, οι Βραζιλιάνοι τα λένε όλα γελαστά. Οι Πορτογάλοι τα λένε όλα θλιμμένα.
1: Ναι.
0: Είναι θλιμμένοι.
1: Μήπως έχεις μυαλό στο Σάντος και τα λες αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, φιλτράρεις τη σκέψη σου μέσα από το σκαμμένο και γεμάτο έγνοιες πρόσωπο του Σάντος. Δηλαδή, μήπως έχεις στο μυαλό σου ένα καφέ σακάκι και ένα τσιγάρο που έχει φτάσει στο φίλτρο και κάποιος ρουφάει τα νύχια του. Και
0: ναι, ναι.
1: Που είναι ξύση τζούρα πια που έχει φτάσει φίλτρο. Και...
0: Επειδή λένε πολύ κάθε υπερβολή ότι α, κοίταξε πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, έχει περάσει η ζωή, ρε παιδί μου. Από το Σάντος που έχει περάσει 4 φορές η ζωή. Δηλαδή, και έχει κάνει και με όπιστε τις δύο.
1: Έβλεπα ένα τη συνέντευξη και εδώ στις Μπεταράδες. Που λέει όταν πήγε στην Εθνική, οι παίκτες της Εθνικής ήταν μαθημένοι να κάνουν προπόνηση το απόγευμα. Και τους λέει ο Σάντος, παιδιά, θα κάνουμε το πρωί προπόνηση. 8 ώρα το πρωί. Του πιάνουν οι άλλοι, οι δέλες αυτοί και τα του λέει σκότς, 8 ώρα το πρωί δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, παιδιά. Λέει, έχει πάρα πολύ κίνηση το πρωί. Λέει, έχετε δίκιο, παιδιά. Αφού έχει κίνηση, θα την κάνουμε 7. Και τον πιάζει και του λέει, όχι, κότς, 8, μια χαρά.
0: Ναι,
1: θεότητα ο Σάντος.
0: Και είναι παιδί μου και αυτό το πράγμα. Εγώ αυτή είναι με τους Πορτογάλους. Εντάξει, όλα στερεοτυπικά είναι αυτά που λέμε, ναι. Αλλά δεν έχει σημασία. Ένα κομμάτι των στερεοτύπων, ας πούμε, έχει και την πλάκα του. Και απηχεί για την πραγματικότητα, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν οτιδήποτε μικρότερο από ό,τι είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, διαβάζω, τον βλέπεις τον Μπρούνο Φερνάντες και λες, είναι ο Μπρούνο Φερνάντες. Μπρούνο Φερνάντες, ωραία. Και το λέμε, ωραία, λες καθαρά το όνομά του. Εντάξει, και μετά πετυχαίνει ένα βίντεο που είναι οι παίκτες της Μάντσεστερ και λένε όλοι τα ονόματά τους. Και ενώ όλοι τα λένε ωραία και απλωμένα, υπέροχα, έρχεται ο άλλος και λέει Μπουφάς! Και φεύγει. Όχι, ρε φίλε! Δεν σε λένε έτσι! Δηλαδή, το όνομά σου είναι! Δηλαδή, πες το κανονικά! Και Μπουφάς! Δηλαδή, έτσι μιλάτε μεταξύ σας. Ναι,
1: έτσι μιλάτε μεταξύ σας.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Λοιπόν, επιβεβαιώνει και ένα, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος που λέμε, ο Μάριο ο Άντριον, τέλος πάντων, Γερμανός stand-up comedian, ο οποίος ζει Αμερική. Αν είναι ένας, τον βλέπω πολύ συχνά, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ έξυπνος τύπος.
0: Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα, όπως κάθε άλλη φορά, καλωσορίζοντας πάντα τους καινούργιους ακροατές, καλωσορίζοντας πάντα τους εκνευρισμένους ακροατές, καλωσορίζοντας πάντα τους ματαιωμένους ακροατές αυτής της εκπομπής, καλωσορίζοντας πάντα τους ακροατές. Οι οποίοι ενδεχομένως θα ήθελαν μια βοήθεια που αγνοούν ενδεχομένως τι είναι και την ψάχνουν σε μέρη που δεν πρόκειται να τη βρουν. Θα θέλατε πάρα πολύ αυτή η εκπομπή και κάθε εκπομπή στην πραγματικότητα να ξεκινάει με ό,τι εσείς θέλετε και να ασχολείται με ό,τι εσείς θέλετε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα θέλατε σήμερα για ένα-δύο ροή δυνατόν να τσακωνόμαστε για τον Αλγουαθίλ, εντάξει, να τσακωνόμαστε για τον Αλέξ τον Τρίκα, τον μεταφραστή του Τζέικομπ Νίστρουπ. Και τι άλλο, ποια άλλα θέματα έχουμε, πάρα πολύ καυτά.
1: Για τα όσα υπόθηκαν για το συγχωρημένο τον Νάτζα.
0: Για τα όσα υπόθηκαν για το συγχωρημένο τον Νάτζα. Λοιπόν, αυτά εσείς θέλετε να κάνουμε. Αυτά. Sorry. Πηγαίνετε στο Facebook, βρείτε τους φίλους σας εκεί.
1: Όχι.
0: Εντάξει, και συζητήστε τα. Λοιπόν.
1: Πράγματα τα οποία θα μας χαλάνε τη διάθεση, τη δική μας και κατ' επέκταση και άλλων ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Δεν θα το κάνω. Sorry κιόλας.
0: Δεν τολμάτε να
1: ακουμπήσετε
0: αρδάκια.
1: Όχι, δεν τολμάτε.
0: Δεν μπορείτε στο φούσο σταθμό να συζητάτε τέτοια.
1: Είχε ένα πρόβλημα σήμερα το Άιρις και δεν έπεσε το εικοσάρικο. Γι' αυτό δεν μπορεί. Είχε κολλήσει το Άιρις και εκεί που θα παίρναγε το εικοσάρικο για να μπορέσει λίγο να ρολάρει το πράγμα, να ρολάρει γλώσσα. Δεν έπεσε το εικοσάρικο, οπότε δεν έχουμε να πούμε κάτι για να σας προλάβουμε, έτσι.
0: Και για το πανό, βεβαίως και για το πανό.
1: Βεβαίως.
0: Τι, δηλαδή, πραγματικά, τι θα περιμένατε, περιμένετε να επιβεβαιώσετε κάτι στη ζωή σας. Δηλαδή, να βγει άλλος ένας και να πει, α, δεν πρέπει να γίνονται τα πράγματα αυτά. Αυτό περιμένετε. Περιμένετε τι, πραγματικά.
1: Πάμε παρακαλώ.
0: Πάμε παρακαλώ. Προχωράμε. Τελειώσαμε το θέμα των Πορτογαλικών. Θέλω, μ' αρέσει που γράφουν ακόμα τον Κριστιανό. Μ' αρέσει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιγράφουν τα στατιστικά του. Μ' αρέσει. Goal assist και τέτοια.
1: Όχι, το βάλε νομίζω με... έχοντας δίπλα τα στατιστικά του Μέση, αν κατάλαβα καλά.
0: Α,
1: φαντάζομαι, δεν ξέρω αν μιλάμε για το ίδιο μήνυμα.
0: Θέλω, αυτό πάντως που μου άρεσε, θέλω να πω, το μόνο που μου άρεσε δηλώσει του Ρονάλντο και το βρήκα το πιο έξυπνο το οποίο είπε, ήταν ότι παρομοίασε την κόντρα. Κόντρα, τέλος πάντων, την κόντρα του, ας το πούμε έτσι, με τον Μέση, με το Σένα Πρόστ. Το οποίο Σένα Πρόστ είναι πραγματικά. Είναι
1: σεβαστική σύγκριση.
0: Πολύ σεβαστική σύγκριση και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση, διότι να ξέρετε ότι ακόμα και οι φανατικοί, οι φανατικότεροι σενικοί, δεν μπορούν να μην αναγνωρίσουν, ακόμα και οι βαθείς γνώστες της Φόρμουλα 1, ότι ο Πρόστ από πλευράς κατορθωμάτων, να το πούμε έτσι, αγωνιστικών, ήταν εισάξιος, αν όχι καλύτερος του Σένα. Έτερων εκάτερων. Το λέμε επειδή ήταν η εποχή τους. Οι δυο τους κοντραρίστηκαν. Έτσι. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ο Πρόστ υποδέστερος του Σένα. Σε καμία περίπτωση. Τώρα, το ότι όλοι οι οδηγοί, όλοι, η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών θεωρεί τον Σένα ειδωλό της και ηρωά της, αυτό έχει να κάνει με άλλα πράγματα.
1: Καλά, ναι.
0: Με την αυταπάρνησή του, με το οδηγικό του στυλ, με το ότι έκανε τα πάντα στο όριο, με χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά σε θέμα με το τι έκανε σε σχέση με το μεγαλύτερο του αντίπαλο στην εποχή του, τα πράγματα είναι έτσι. Και δεν πρέπει να βάζουμε τον Πρόστ πίσω από τον Σένα. Σε καμία περίπτωση αυτή. Οπότε πολύ ενδιαφέρουσα αυτή.
1: Εγώ θα τον βάλω.
0: Εντάξει, και εγώ θα τον βάλω.
1: Θα σου πω ότι...
0: και εγώ θα τον βάλω. Ναι. Και εγώ θα τον βάλω. Αλλά.
1: Αναγνωρίζω σπουδαιότητά του. Αυτό
0: πολύ σπουδαίο. Ναι. Πολύ σπουδαίο. Και για να πιστεύω ότι στους ανθρώπους κάπως έχει συνδεθεί, ρε παιδί μου, είναι όταν βλέπεις αυτά τα πλάνα, αυτό το καταραμένο, το διαολεμένο τρίμερο στην Ήμολα, το οποίο ξεκίνησε με τον Μπαρικέλο, συνεχίστηκε με τον Ράτζενμπεργκερ και ολοκληρώθηκε με το θάνατο του Σένα. Από τα πρώτα πλάνα που δείχνουν, υπάρχει στο κλασικό, είναι η μετάδοση της ΡΑΙ, τότε ένα από τα πρώτα πλάνα που δείχνουν είναι ο πρόστο, ο οποίος είναι σχολιαστής στο τέτοιο και το βλέπεις ότι έχει πάθει ταράκουλο. Εντάξει, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Γιατί με στεναχώρησες τώρα?
1: Εγώ.
0: Όχι, μόνος μου το έκανε έτσι, το λέω. Μόνος μου το έκανε έτσι, το λέω. Πραγματικά.
1: Εντάξει, αφού το πήγαμε εκεί λοιπόν.
0: Έλα.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να αγάπησε τη Φόρμουλα 1, να αγάπησε όλη αυτή την ιστορία, το Σένα κτλ. Που να είδε το ντοκιμαντέρ για το Σένα, το ομώνυμο ντοκιμαντέρ, και να μην βούρκω στο τέλος. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο καλοφτιαγμένο χωρίς να κάνει επίκληση στο συνέστημα. Δεν είναι φτιαγμένο για αυτό το λόγο. Δεν είναι φτιαγμένο με την προοπτική και τη λογική να κάνει τον κόσμο να κλαίει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να έχει αγαπήσει αυτό το μηχανοκίνητο σπορ, να έχει αγαπήσει τους συγκεκριμένους οδηγούς, να το δεις όπως είναι φτιαγμένο και όπως ξέρεις, φτάνει προς το τέλος του ντοκιμαντέρ και φτάνει και προς το τέλος της ζωής του Σένα και να μην συγκινηθείς. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ξέρεις, απλά συμβαίνουν. Και δεύτερη φορά να το δεις, πάλι θα συγκινηθείς. Θέλω να πω. Είναι από αυτά.
0: Όσες φορές. Όσες φορές και να το δεις, θα συγκινηθείς. Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Sorry κιόλας, δηλαδή, τώρα επειδή είναι αυτή η κουβέντα.
1: Επειδή κάποιοι επιμένετε και θέλετε με το καλό ή με το κακό ή με το προκλητικό να μας βάλετε να κάνουμε, να πούμε πράγματα που δεν θέλουμε, όπως ο φίλος που λέει ότι αν κατάλαβα καλά, θεωρείτε ότι το να πολεμάς τη βία και το χολιγανισμό είναι κάτι που μας χαλάει τη διάθεση. Αν αυτό καταλαβαίνεις, σε αφήνουμε αυτό που καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επιλέγουμε συνειδητά μία τέτοια μέρα, η οποία είναι μία από τις πολλές μέρες, αυτά 25 χρόνια που κάνουμε αυτή την εκπομπή, μία από τις πολλές μέρες στις οποίες δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη κανένας με κανέναν και δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε για κανένας με κανέναν, και ακόμα και αν πεις τα πιο, ας πούμε, λογικά και αναμενόμενα πράγματα, δεν θα συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Επιλέγουμε λοιπόν, για να μην καθόμαστε και χαλάμε τη δική μας διάθεση και τη δική σας διάθεση και αρχίζετε και βρίζετε και φωνάζετε και γίνεστε εξαλλοί, με τα απόλυτα προφανή πράγματα τα οποία κανονικά δεν πρέπει να συζητάμε, δεν θα πρέπει να συζητάμε το σήμερα, δεν θα πρέπει να έχουν γίνει. Ξεκινάμε από εκεί. Επιλέγουμε λοιπόν να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μας κάνουν και εμάς να είμαστε πιο καλά και εσάς που ακούτε να είστε πιο καλά. Αν παρόλα αυτά επιμένετε να θέλετε να ακούσετε πράγματα που έχετε στο κεφάλι σας, να θέλετε σώνει και δεν να βρίσετε κάποιον ή να.
0: Ή να επιβεβαιωθείτε, ναι, ή να
1: τρασπονδιάσετε. Υπάρχουν τα social media, ναι, υπάρχουν διάφορες εκπομπές YouTube-κές, υπάρχουν εκπομπές στο X, υπάρχουν Space. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στα οποία μπορείτε να πάτε και να κάνετε αυτό που αγαπάτε να κάνετε, γιατί και οι άνθρωποι εκεί κάνουν αυτό που αγαπάτε κι εσείς. Δηλαδή,
0: οι άνθρωποι αυτοί ψοφάνε να κάνουν
1: πόλωση,
0: αυτό που
1: τοξικότητα, καφρίλα, μπινελίκια κλπ. Ναι. Εμείς εδώ, όπως όσοι τέλος πάντων έχει τύχει να ακούσετε κάποια χρόνια, θα γνωρίζετε ότι το αποφεύγουμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε. Αν το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει ελάχιστες φορές και για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
0: Και ειδικά τα τελευταία χρόνια και σε αυτή τη φάση που σε τέτοιες ώρες οτιδήποτε και να υποθεί με έναν τελείως, πώς να πω, για κάποιον τελείως στρεβλό, παρανοϊκό θα έλεγα στην πραγματικότητα, αν όχι παρανοϊκό βάλτε τη λέξη παράλογο λόγο, οτιδήποτε και να υποθεί, ένα σκέτο να υποθεί, είναι λάδι το οποίο πέφτει σε φωτιά. Ναι. Οπότε.
1: Και το κλείνουμε εδώ και δεν επανερχόμαστε, γιατί ναι, μας ρίχνετε στη λούμπα να ξαναγυρνάμε.
0: Πραγματικά. Για το ντέρμπι μπορούμε να συζητήσουμε άλλα πράγματα, άμα θέλετε. Μπορούμε, υπάρχουν ωραία πραγματάκια να πούμε, τα οποία ήταν επίσης χαρακτηριστικά και εγώ τα αναρωτιόμουν και πριν το παιχνίδι και τα είδα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, περίμενα και σκεφτόμουν, έλεγα ο Ολυμπιακός θα μπει λίγο με μαχαίρι στα δόντια. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να μπει με μαχαίρι στα δόντια. Και εγώ αναρωτιόμουν, ξέρω, ο Νίστρουπ θα έχει στα δόντια μαχαίρι, θα έχει μια μαργαρίτα και θα την πηγαίνει από το ένα μέρος του στόματος στο άλλο. Αποδείχθηκε περίπου το δεύτερο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπήκε όντως με αυτή τη διάθεση και φάνηκε πολύ στην αρχή. Είδαμε και επιτέλους το πρώτο πράγμα Αλγουαθίλ, αν το προσέξατε. Η πρώτη, λίγο, πώς να το πούμε, προσθήκη Αλγουαθίλ σε σχέση με αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός, που δεν το έκανε με τη Λίμπαρα, αλλά το κάνει Αλγουαθίλ. Το είδατε στο πρώτο 10-15 λεπτά. Έκανε συνεχόμενες παγίδες τριών και τεσσάρων παικτών, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως γύρω από τον Καμαρά. Συνεχόμενες παγίδες για να κλέψει την μπάλα. Να, ας πούμε κάτι αγωνιστικό. Το οποίο ήταν ενδιαφέρον. Πίεσε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, ταύτισε βέβαια από αυτή την πίεση, αλλά εντάξει, λογικό είναι, το έκανε και ο Παναθηναϊκός αυτό το πράγμα κάπως δεν ανταποκριθήκε, ήταν κάπως λίγο πιο χαλαρός. Ο Αντίνο και ο Ταμπόρ δεν ήταν λίγο πιο τσιτωμένοι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Αλλά και αυτοί δεν μπόρεσαν να συμπαρασύρουν και την υπόλοιπη ομάδα σε αυτό. Και έβλεπα ότι δυσκολευόταν πολύ ο Παναθηναϊκός. Θες να σου το πω σημειολογικά που το έβλεπα. Ξεκινάει, μπαίνει ρε παιδί μου και βλέπω το Λούζα στο γήπεδο. Εντάξει, ο Λούζα για αυτόν τον υπέροχο τον Κότσο Σαμουράι. Τον καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν τον έχεις τώρα στο μυαλό σου πώς είναι. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι και είναι ο Κότσο Σαμουράι έτσι ψηλά. Και μέχρι το 20 λεπτό έχει σχεδόν συρρυκνωθεί. Έχουν πέσει όλα. Έχουν πέσει κάτω τα μάτια του Λούζα και έχει δρώσει. Και λέω εντάξει, πρέπει να υποφέρει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα. Αυτό. Ήθελα να πω για μια που λέω ότι δεν συνεισφέρει στην κουβέντα.
1: Το κατάλαβες,
0: ναι. Οπότε δεν λέμε κάτι άλλο. Δεν λέμε κάτι άλλο και προχωράμε. Λοιπόν, μια τρομερή ιστορία την οποία τη διάβασα. Αν φύγουμε από το. Και συγχαρητήρια στην Καλαμάτα, by the way.
1: Ναι,
0: να πούμε τώρα. Συγγνώμη αυτό. Γιατί περιμέναν όλοι έστω και καρμικά κάπως να συμπληρωθεί το όλη αυτή την αγωνιστική θα κερδίσουν οι γηπεδούχοι. Όχι, δεν θα κερδίσουν οι γηπεδούχοι. Θα κάνει Καλαματάρα διπλό. Και διπλό σεβασμό στην Καλαμάτα, τα λέγαμε και πριν την εκπομπή με τον Κώστα, γιατί είναι μια ομάδα νομάδας αυτή τη.
1: Εγώ πάντα δίνω πόντο σε ομάδες που δεν έχουν γήπεδο και τρέχουν από εδώ και από εκεί. Δεν είναι μόνο η Καλαμάτα, και άλλες ομάδες. Και ο Ηρακλής μέχρι τώρα, μέχρι να μπει στο γήπεδο, το έπαιζε αλλού. Και η Κηφισιά πέρυσι είχε γυρίσει όλη την Ελλάδα για να παίζει παιχνίδια. Ναι. Είναι τρεις φορές πιο δύσκολο. Δεν είναι δύο φορές πιο δύσκολο, είναι τρεις φορές πιο δύσκολο. Σωστό. Να παίζει αλλού.
0: Σωστό. Και χίλια μπράβο και στον κόσμο που ακολουθεί, ναι, γιατί ουσιαστικά ναι, ναι, έχει να κάνει μια σεζόν ολόκληρη εκτός έδρας, ναι, ο κόσμος της Καλαμάτας.
1: Πάντως για την Καλαμάτα, νομίζω το λέγαμε και εδώ και στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, που μπορεί να μην είχε τα αποτελέσματα, ότι η Καλαμάτα παίζει μπάλα, δεν πάει να κλέψει. Της λείπει, ξέρεις, το know-how στη διαχείριση των παιχνιδιών στη μεγάλη κατηγορία. Αυτό είναι το θέμα. Ακόμα και στα μάτς που στην αρχή δεν τα κατάφερε. Με τον Άρη, για παράδειγμα, προηγήθηκε, έμεινε με 10 παίχτες, έχασε το τέλος. Φάνηκε ότι έχει, ξέρεις, είναι μια ομάδα η οποία είναι κανονική ομάδα. Δεν είναι μια ομάδα που θα μπει στα παιχνίδια της μεγάλης κατηγορίας για να παίξει μίζερα, για να κλέψει, για να ταμπουρωθεί, για να κάνει. Είναι μια ομάδα που έχει ποδοσφαιρικές αρχές. Και αυτό σήμερα της έφερε ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα.
0: Διπλάρα. Μεγάλη διπλάρα. Και πολύ ωραία έχουμε γίνει και στη βαθμολογία, λέω εγώ. Αν δεν σε πειράζει. Έχει το, ξέρεις. Τζόγο νωρίς-νωρίς. 15, 14, 13, 12, 10, 10 εκεί. Μπράβο. Έτσι. Μπορεί να γίνει έτσι. Μακάρι. Μακάρι να συνεχίσει δηλαδή κιόλας, ξέρεις, να πηγαίνει έτσι η φάση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν το εξής, ότι πηγαίνοντας στα εξωτερικά μας, να μας συμπαθάτε, αυτή η ιστορία με τον, Αμπράμοβιτς και τους συνεργάτες του,
1: ναι,
0: μια τεράστια ιστορία, η οποία αν έχετε χρόνο αξίζει να την, να τη διαβάσετε, η οποία βγήκε στο, φως και αφορά δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες πιθανότατα έγγραφα τα οποία παραποιήθηκαν από την Deloitte,
1: mm-hmm,
0: διότι βοηθούσαν τις επιχειρήσεις του Αμπράμοβιτς να συγκαλύψουν περιουσιακά στοιχεία, να αποφύγουν φορολογία και κυρίως αυτά τα, δύο
1: πράγματα. Πώς παραποιήθηκαν την Deloitte δηλαδή?
0: Κάνανε μια οργανωμένη,
1: ναι,
0: αναδρομική χρονολόγηση εγγράφων.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνανε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέγανε ότι πράγματα είχαν αποκτηθεί πριν από τότε που είχαν
1: αποκτηθεί,
0: ή μετά από τότε.
1: Κάποιος
0: είχαν...
1: υπάλληλος της Deloitte παραποίησε έγγραφα, αυτό είναι το θέμα.
0: Υπάλληλοι. Υπάλληλοι.
1: Okay.
0: Okay. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία για να τα κρούσουμε, mm-hmm, πάρα πολύ, mm-hmm, τώρα για να το πούμε. Αλλά η ιστορία είναι αυτή και κεντρική, πώς να το πω, πυλώνας αυτής της, της ιστορίας είναι η Συμπνεύτ. Η Συμπνεύτ, θυμίζω, τα έχουμε πει και παλιότερα. Έχω πει. Ίσως η μεγαλύτερη δυστυχία της, της Ρωσίας, να το πω έτσι, από, από τη διάλυση Σοβιετικής Ένωσης και μετά, κατάξει, κάποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να είναι πολλά άλλα πράγματα, αλλά μία από τις μεγαλύτερες δυστυχίες της ήταν ή ξεκίνησε να είναι μία πολύ δυστυχής περίοδος, για να το πω πιο σωστά, όταν το έχουμε πει. Ο μέθυσος Μπόρις Γέλτσιν προσεγγίστηκε, κυκλώθηκε από μια δράκα ουσιαστικά Ρώσων επιχειρηματιών, στους οποίους ουσιαστικά μοίρασε τη ρωσική, το ρωσικό πλούτο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό έγινε. Ο Αμπράμοβιτς συγκεκριμένα πήγε και αγόρασε έναντι ευτελέστατου αντιτίμου ένα τεράστια κοιτάσματα στη Σιβηρία.
1: Mm-hmm.
0: Το ίδιο αντίστοιχο πράγμα έκαναν διάφοροι άλλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι πλούτησαν και τους οποίους τους βρίσκουμε μπροστά μας, ξέρετε, σιγά σιγά. Αλλά τα deals, τα mega deals, γίνανε τότε. Δηλαδή κάποιος πήγε και πήρε, ξέρω εγώ, το 30% του αποθέματος φυσικού πόρου της Ρωσίας. Γιατί έτσι? Γιατί ήταν ένας επιχειρηματίας. Πολύ απλά. Με ένα deal, ξέρω εγώ, από το οποίο από τα δικά του χρήματα έδωσε λιγότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί σας φαίνεται περίεργο. Ενδεχομένως. Έτσι. Τι είναι η Gazprom? Αυτή ήταν η Gazprom. Τι ήταν η Gazprom? Τέλος πάντων, και έγινε μια πάρα πολύ χοντρή ιστορία, η οποία έχει βγει προς τα έξω. Εμπλέκονται μέσα Κύπρο, εμπλέκεται Deloitte Κύπρο, εμπλέκεται τέλος πάντων πολλοί ζωές, εμπλέκονται εταιρείες που είχε στην Κύπρο Αμπράμοβιτς. Πάρα πολλά πράγματα. Τόσα που δεν λέγονται στο ραδιόφωνο, αλλά υπάρχουν αναλυτικότατα, mm-hmm, για να τα, δείτε στο ίντερνετ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό και πού θα καταλήξει. Αλλά ξέρεις, κουβέντα λίγο πολύ είναι ότι ο άνθρωπος έφτιαξε μια τεράστια χρηματοοικονομική αυτοκρατορία εξαπατώντας και φοροδιαφεύγοντας. Αυτή είναι, αυτό είναι το ρεζουμέ.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, προλαβαίνουμε το δελτίο.
1: Ναι, ναι.
0: Παναή, πάμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο και Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η 78χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του ΑΕΤ του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Παναγιώτη Ρήλο. Στη ρύθμιση τον Νίκο, το έχετε καταλάβει, γι' αυτό το λέτε στο χαλαρό. Και τις μουσικές επιλογές των Μάνολη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εδώ με έναν βασικό τρόπο, ο οποίος είναι ο εμπόρτη. Εσείς να βρείτε κι άλλους. Εντάξει, μπορείτε να λέτε, εγώ θα του στείλω inbox. Δεν κοιτάμε inbox. Στείλτε εσείς, κανένα θέμα. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ο βασικός τρόπος λοιπόν, και αυτό το λέμε βασικό, είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Αν κάνετε αυτό, ανοίγει ο media player του σταθμού, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα. Βρίσκεται την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές. Και κυρίως μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας. Τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Καλός και ασφαλής τρόπος. Και social media, fightclub2.0, για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο. Γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες, π.χ. ξέρω εγώ, soundtrack της εκπομπής, διάφορα τέτοια πράγματα. Fight Club 2001 είναι η διεύθυνση, αν θέλετε για κάποιο λόγο που δεν τον κατανοούμε, να μας ακολουθήσετε στο Instagram. Fightclub.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί έχει πράγμα να διαβάσετε, δεν λέμε όχι, αλίμονο. Αυτό το πράγμα του διαβόλου, ξέρετε αυτό το, που δεν είναι μακριά από τα παιδιά μας.
1: Που φτάσαμε 12 Σεπτεμβρίου. Και
0: αυτό, ναι.
1: Οκτωβρίου. Οκτωβρίου και που αύριο, Τρίτη και 13, Τρίτη. Και παρόλα αυτά δεν θα έχουμε ούτε αύριο.
0: Δεν το ξέρω για αύριο, Κώστα. Δεν το ξέρω για αύριο.
1: Εγώ πιστεύω
0: Κώστα.
1: Για αύριο δεν θα έχουμε.
0: Όχι, δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Γιατί αυτά τα πράγματα καμιά φορά γίνονται και ερήμην, όπως γνωρίζεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αλλά με δική μας συμμετοχή, όπως και να έχει, μέχρι ναι. Σήμερα που μιλάμε, σήμερα, 12 Δεκάτου.
0: 12 Δεκάτου, 11 παρα 20, δόξα το γεραμπή, TikTok δεν έχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, θέλω να σας πω επίσης, για να τελειώσουμε αυτό και να πάμε στο Zoom, γιατί έχει Zoom, απλώς δεν το ξέρετε ακόμα. Θέλω να σας πω ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stoίχημα.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίζουν μοναδικές εμπειρίες, όπως VIP προσκλήσεις για αγώνες Στοίχημα Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημα Greek Basketball League, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών και watch parties για τα μεγαλύτερα derby. VIP προσκλήσεις για αγώνες Στοίχημα Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημα Greek Basketball League, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών και watch parties.

0: ναι. ότι στις 31 Οκτωβρίου, δηλαδή ουσιαστικά δύο μέρες μετά τα 25 γενέθλια αυτής της εκπομπής.
1: Πολύ έτσι, καλά τα λες.
0: 25 χρόνια.
1: 25
0: χρόνια.
1: 25,
0: 25 χρόνια. Τρομερά πράγματα τέλος ναι. πάντων. Χαρμολύπη λέγεται αυτό το πράγμα. Μια χαρά για τα 25 χρόνια, μια συνειδητοποίηση για το πόσο πολύ μεγαλώσαμε. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι το Fight Club θα κάνει το πάρτι του για τα 25 χρόνια στον Αλχημισή στην Πετρούπολη στις 31 Οκτωβρίου, μέρα Σάββατο. Θα παίξουμε τις μουσικές, θα έχουμε δωράκια.
1: Ναι, αμέ.
0: Θα ετοιμάσουμε παρέα με τους φίλους μας από τον Αλχημιστή, με τον Νίκο και τον Αλέξανδρο, τους Lundos Brothers. Μπορούμε να το πούμε.
1: Μπορούμε, έτσι. Μπορούμε ναι. να το πούμε. Ναι.
0: Διάφορα πολύ ωραία gift boxes, τα οποία θα έχουν και συλλεκτική φανέλα, μπλούζα, t-shirt για εκείνη την μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπύρα.
1: Και ειδική επαιτειακή μπύρα και κάτι ακόμα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ετοιμάζουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 31 Οκτωβρίου
1: ναι, ναι.
0: το βράδυ θα έχουμε πάρτι 25 χρόνων. Το λέμε από τώρα, να σημειώσω το πρόγραμμά σας. Μην πείτε για το λέμε του Ρίλου, λέει όχι, 31 Οκτωβρίου έχει μια συναυλία που θέλω να πάω. Ναι. Κατάλαβες. Εμείς το λέμε από τώρα. Μην πεις μετά, αου, δεν ήξερα, δεν θυμόμουν τι είχε και τι δεν είχε. Δεν είναι όσα το Ρίλο που κανονίζουν δύο μήνες πριν τις συναυλίες τους και 8 μήνες πριν σαν τους Γερμανούς διακοπές τους. Ωραία πράγματα αυτά. Κύριε Ρίλο μου.
1: Καθένας κάνει τις επιλογές
0: του. Καλά,
1: εντάξει. Καθένας κάνει τις επιλογές του, Κώστα μου. Δεν έχει να κάνει όποιο θέλει. Είναι συναυλία. Καθένας προτιμάει ό,τι θέλει.
0: Εντάξει, ο Ρίλος μπορεί να λέει ότι έχω κάτι πιο σημαντικό να κάνω. Εκείνη τη μέρα πρέπει να βλέπω ότι τα νύχια μου να μακραίνουν. Ξέρω εγώ, μπορεί να λέει κανένα τέτοιο. Θέλω να πω, προκειμένου να μην εμφανιστεί. Αν και να ξέρει ότι όποτε κάνουμε πάρτι, ο κόσμος έχει και ρωτάει πού είναι ο Ρίλος. Δεν κάνω πλάκα. Το λέω δηλαδή να το ξέρει ότι σε ζητάει ο κόσμος. Θέλει να σε αγγίξει. Δεν ξέρω αν ακούστηκε καλά αυτό. θέλει να βεβαιωθεί ότι είσαι πραγματικός. Όλα αυτά ξέρεις, συμβαίνουν κάθε φορά. Yeah. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Λοιπόν, και δεν είμαστε μόνοι μας εδώ σήμερα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Κάνε το introduction, σας παρακαλώ.
1: Αυτό είναι που δεν ξέρετε.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Αλλά φιλοξενούμε εδώ έναν καλό ακροατή.
0: Ένα ξέρω... νέο άνθρωπο πάνω απ' όλα.
1: Ένα νέο άνθρωπο πάνω απ' όλα, ναι, σε ναι. σχέση με εμάς που τα ακούσατε πριν, χαρμολύπες και αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ, όποτε λες το μεταξύ αυτού, σχέδιμα αυτό το κλασικό, το παλιό, το ωραίο ανέκδοτο. Που λέει που είναι ο παππού στο νοσοκομείο και σηκώνεται, ξέρεις, που δεν βλέπει καλά, λίγο είναι θολός και σηκώνεται. Ξέρεις, και νομίζω λίγο και λέει χάρη. Κοντά έπεσε. Λοιπόν, παρασκεφτό μου έρχεται αυτό ναι. στο μυαλό. Λοιπόν. Έχουμε κοντά μας ένα νέο άνθρωπο, έναν εκπρόσωπο της...
0: Ταλαντούχο άνθρωπο θα λέγαμε βεβαίως, τον ξέρετε πολύ από εσάς.
1: Βεβαίως, ένα εκπρόσωπο θα λέγαμε της νέας γενιάς των startup comedians.
0: Βεβαίως,
1: ένα...
0: τον έχετε δει στα βιντεάκια του, κάποιον έχετε βρήσει για τα βιντεάκια του, είμαι
1: ναι,
0: σίγουρος.
1: Δεν ξέρω γιατί, πρέπει να μας πείτε, δηλαδή να βγείτε εδώ κανονικά μονοπατεμόνου και να πείτε, εγώ τον έβρισα τον Νίκο Παντέλη διότι... Είναι ξέρω κρυόκολος. Ναι. Εγώ ξέρω τον έβρισα γιατί έκανε γιατί με τον μεγαλωμένο μου παίκτη ναι. και ρωτάει βλακίες. Και, και γιατί τον πρόσβαλε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βγείτε να τα πείτε, να σας κοροϊδέψουμε ναι. και να συνεχίσουμε τη ζωή.
0: Και να το βγάλετε και από μέσα σας.
1: Ναι.
0: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις.
2: Γεια σας, παιδιά. Πολύ χαρούμενος.
0: Τώρα ξαναπέστε από την αρχή γιατί ο Χαλίπης είναι καινούριος, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρετε τα κουμπιά ακόμα.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι. Ναι.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.
0: Και εμείς, και εμείς.
1: Καλώς ήταν.
0: Και εμείς. Λέγαμε για τα βιντεάκια διότι θα έχετε δει τα βιντεάκια που έχεις κάνει τα οποία θα έλεγε κάποιος είναι και λίγο rage bait, έτσι δεν είναι? Πας εκεί στους μπασκετμπολίστες και τους λες διάφορα πράγματα κάπως προσβλητικά, θα έλεγε κάποιος, κάπως πρόστιχα θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος, λίγο τους ξεφτιλίζει.
1: Η φάτα που για όσους δεν έχουν δει ρε παιδί μου, ότι είναι μια, ας το πούμε, συνέντευξη κατά κάποιο τρόπο, μίνι συνέντευξη, ας το πούμε έτσι, με έναν μπασκετμπολίστα.
0: Με πολλούς μπασκετμπολίστες
1: είναι εκείνη. Ναι, προσπαθώ να πω τη λογική. Λοιπόν, και η λογική...
0: Αυτό για το Eurohoops.
1: Ναι, ωραία. Eurohoops, λοιπόν. Και επειδή είμαι και η λογική, ενώ ξεκινάω να κάνω μια ερώτηση, που έξανα να την κάνω κανονικά κτλ. Και η ερώτηση καταλήγει να είναι, εν πάση περιπτώσει, κατά κάποιο τρόπο λίγο τσιγκλιστική έως λίγο προσβλητική για τον
0: μπασκετμπολίστα. Δεν τράπηκες. Δεν τράπηκες όταν τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Αλήθεια τώρα, δεν τράπηκες?
2: Όχι, καθόλου.
0: Το ξέρω.
2: Καθόλου. Ίσα-ίσα. Νιώθω ότι έχω τη δυνατότητα, έχω αυτή τη μαγεία, αυτά που λέω σπίτι μου, βλέποντας την τηλεόραση, να τα πω δίπλα τους και να τους ρωτήσω. Οπότε όχι, δεν τράπηκα καθόλου.
0: Θύμωσαν?
2: Όχι.
0: Εντάξει,
1: δεν κόλωσες το πρώτο που έκανες?
0: Ναι.
2: Δεν κόλωσες σε κανένα. Να πω την αλήθεια μου, σε μια φάση σκέφτηκα να μην τους κάνω καθόλου brief.
0: Ναι.
2: Γιατί θεώρησα ότι μεταξύ των έχουν μιλήσει, τον βλέπεις αυτό το μουσάτο, άμα σε πιάσει, ξέρεις.
1: Ναι.
2: Οπότε ο παίκτης που αποφάσισε να μην του δώσει κανένα.

0: Κανένα hint και καμία προειδοποίηση ήταν ο Tyreek Jones.
1: Όχι πολύ καλή έμπνευση.
0: Ναι, ναι, και δεν κρύβω ότι ήταν η μοναδική φορά που όντως φοβήθηκα. Δηλαδή είχα μια.
1: Γούρλο σε ματί.
0: Όχι, ευτυχώς. Αλλά είχα μια ερώτηση και την τρέναρα. Αλλά εντάξει, ευτυχώς.
1: Την έκανε στο τέλος.
0: Την έκανα.
1: Είχες πάρει απόσταση, ασφαλείας.
0: Είχα πάρει απόσταση. Ναι. Και fun fact, βρήκα και τη μητέρα του.
1: Α.
0: Και μου λέει εσύ το παιδί μου και λέω είστε γλυκύτατοι, κάναμε πλάκα.
1: Και ο γιος σας γλυκύτατος, δεν μπορώ να πω, γλυκύτατος. Πώς ήρθε αυτό το κόνσεπτ?
0: Το κόνσεπτ το μακάρι να πω, μπορούσα να το πω ότι το γέννησα εγώ, αλλά όχι, βλέποντας το Γαλιφιανάκι στην Αμερική και το έκανε σε celebrities. Εκεί πιθανόν είναι scripted όλο και σκέφτηκα ότι εγώ θέλω να το κάνω.
2: Στο Between Two Ferns.
0: Ναι, ακριβώς. Σκέφτηκα να το κάνω σε αθλητές, ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες. Μέχρι τώρα μπασκετμπολίστες.
1: Ναι. Εντάξει, θες να το κάνεις και ποδοσφαιριστές όμως.
0: Ναι, θα ήθελα.
2: Το Between Two Ferns, συγγνώμη να το πούμε πάλι επίσης, ανάμεσα σε δύο φτέρες, μια πολύ γνωστή του εκπομπή του Ζάκα Αλφιανάκη, στην οποία αντίσχασε ένα πάρα πολύ φτωχό σκηνικό με την αντίστοιχη καταπληκτική απόλυτη σοβαρότητα. Έφερνε διάφορους ηθοποιούς συνήθως του Hollywood και τους ξεφτύλιζε μέχρι να γελάσουν.
1: Κάποιοι τον ξεφτύλιζαν
2: ναι. Επίσης και έχουν έρθει και πολύ από μέχρι Larry King και
1: ναι.
2: Χαμός.
0: Και Ομπάμα.
2: Και Ομπάμα, ναι.
1: Ναι. Βέβαια είναι αυτό που λέει και ο Νίκος, ήταν όλο scripted γιατί έχουν βγει και παρασκήνια των συνεντεύξεων που πέφτει τρελό γέλιο εκεί. Θέλω να πω ότι η πρώτη εικόνα που το βλέπεις είναι λες όντως να το.
2: Είναι πολύ καλό για να αναφερθεί.
1: Ναι. Αλλά είναι πολύ καλό γενικά δηλαδή και όταν καταλαβαίνεις, όταν μαθαίνεις ότι όλο αυτό το πράγμα είναι συνεννοημένο, προσυνεννοημένο, παραμένει πολύ ωραίο γιατί έχει το κατάλληλο ύφος.
2: Είναι
1: το ύφος που κάνει διαφορά σε αυτό. Δηλαδή να μην γελάσεις, να μην σπάσεις καθόλου το πρόσωπο, να πεις τη μεγαλύτερη, ξέρεις, χαζομάρα ή το πιο προσβλητικό πράγμα και να είσαι τελείως poker face. Έχει να κάνει το ύφος.
0: Ναι, έχει να κάνει. Είναι το deadpan. Ναι. Που στην αρχή το είχα. Γιατί εκείνη τη στιγμή, ειδικά τις πρώτες φορές, έπρεπε να σκεφτώ και follow-up. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Και εντάξει, οι μπασκετμπολίστες και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ούτε ηθοποιοί, ούτε stand-up comedians, ας πούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανα μια συνέντευξη στον Κώστα Ντοκούμπο, η οποία πέθανε στο γέλιο. Δεν άντεξε. Πέθανε στο γέλιο. Ήταν από τις αγαπημένες μου. Αλλά προσπαθούσα να το κρατήσω ακόμα και όταν με προσβάλλανε. Θα προσπαθούσα να το πάρω πάνω μου. Ότι, okay, με πρόσβαλες, δεν χρειάζεται να απαντήσω πίσω, να το αφήσουμε έτσι. Κάποιες φορές το κατάφερα, κάποιες άλλες όχι.
1: Πες μου τρία ονόματα που είναι το αποθυμένο σου να τους κάνεις αυτό το φορμά των ερωτήσεων, των συνεντεύξεων.
0: Όποιον αθλητή. Όποιον αθλητή θα ήθελα να κάνω το Φετφατζίδι.
1: Εντάξει, το να έχει, α πούμε.
2: Ναι,
1: να
2: όχι,
1: διαλέξεις.
2: Ωραίο. Μ' αρέσει. Να πούμε... Αυτές οι αιμονές μ' αρέσουν που πηγαίνουν πίσω.
1: Θες να εξηγήσεις την αιμονή αυτή με το Φετφατζίδι, την οποία εμείς την ξέρουμε.
0: Γιατί, όπως ξέρετε και σας έχω πει, έχω αυτό το ταλέντο που μου έχει δώσει ο Θεός. Που μου είπε ο Θεός, πάρε αυτό το ταλέντο. Δεν ξέρω πώς θα χρησιμοποιήσει. Ξέρω όλα τα νούμερα των παικτών του Ολυμπιακού από το 2000 και μετά. Απ' έξω. Και ο Φετφατζίδης έχει χάσει εκείνη την ευκαιρία με την ΑΕΚ. Και με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ.
1: Γιατί φοράει και το νούμερο?
0: Γιατί φοράει και το νούμερο 10.
1: Γι' αυτό σε έχει εκνευρίσει.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, άλλο νούμερο θα το παίρναγε λίγο πιο παπαλά.
0: Αν φοράει το 37,
1: ναι.
0: Θα πω εντάξει. Περνάει, ρε παιδί.
1: Ένα παίξει πρώτα το 37, μπορεί να χάσει και αυτή την ευκαιρία.
0: Ναι. Αλλά το 10. Έχει το θράσο να βάλει το 10 και δεν βάζει και είναι τον γκολ. Και ήθελα το κόνσεπτ στην αρχή ήταν να πιάσω το Φετφατζίδι και να του δείχνω αυτή την φορά.
1: Σε λούπα όμω, δηλαδή 5 λεπτά την ίδια φάση. Και να σου πει ναι, όχι, ξαναδέστε.
2: Όχι, και να μιλήσετε για 2-3 λεπτά μόνο για τη φάση και μετά να μπείτε στο πραγματικό θέμα. Ότι όλο αυτό έγινε φορώντα το 10.
0: Ναι. Δεν θα με πειράζει.
2: Δηλαδή να τον διαλύσει εκεί. Ναι, δηλαδή εκεί που είναι ήδη πεσμένο να τον πατήσει.
1: Ναι.
0: Ήτανε ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ήτανε στο 87. Ήτανε. Θα έπαιρνε στο διπλό. Θα έπαιρνε. Δεν με νοιάζει τίποτα από αυτά. Mm-hmm. Αλλά το 10 ρε φίλε, γιατί το φορά.
2: Yeah.
0: Γιατί το φορά το 10. Τι θράσο είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ ξέρεις, αν ακούσει την εκπομπή, εγώ είμαι μαζί σου 500%.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Γιατί...
0: Ναι, κύριε Γιάννη, το ξέρω ότι είστε σαν και εμένα γιατί. Θα πω την ιστορία με το τραύμα που μου δημιουργήσατε.
2: Να το πεις, ναι.
0: Εντάξει.
1: Πριν πεις την ιστορία, τους άλλους δύο, ακούω το Φετφατζίδι ως τον ένα από τους τρεις που θα θέλεις να κάνεις.
2: Ναι.
0: Θα ήθελα να κάνω τον Τζιμίκα μόνο και μόνο για μία ερώτηση. Μία ερώτηση. Δεν έχω σκεφτεί κάτι άλλο. Μία ερώτηση. Ναι, φυσικά και θα σας πω. Γιατί ήθελα να πω στον Κώστα, τον Τζιμίκα, να του πω πώς νιώθεις που δεν κατάφερες ποτέ να βάλεις τα ποδαράκια σου στα παπούτσια του μεγαλύτερου αριστερού μπακ που έχει περάσει από τη Λίβερπουλ και πήρες και το νούμερό του.
2: Ωραία θα ήταν αυτό.
0: Ξέρετε ποιος είναι.
2: Του Τζίμι Τράωρε.
0: Σωστά.
1: Μάστε.
2: Δηλαδή, ποιο άλλο μπορεί.
0: Ποιο άλλο.
2: Σκεφτόμουν. Είναι ένα από του τέσσερι ανθρώπου που διαλέξαν να μιλήσουν στο Netflix το ντοκιμαντέρ τη Λίβερπουλ για την Κούπα. Ποιο είναι. Τρει-τέσσερι διαλέξαν, ο ένα ήταν το ωραίο. Ποιο είναι.
1: Κάποιο θα έλεγε μπορεί αυτό που δεν ζήτησε λεφτά για να το κάνει. Αλλά παίρνω απόσταση από το σχολείο μου. Το σχολείο που μόλι έκανα.
2: Και πολύ μόλι έκανα.
1: Είναι ξέρει, ό,τι ήταν η Αργεντινή για τον Μπενίν. Ό,τι ήταν το Μπενίν για την Αργεντινή. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε κάτι που να μα έρθει φτηνά και να έχουμε και σίγουρη επιτυχία. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι. Και ο τρίτος.
0: Ο Βέλντε.
1: Γιατί?
2: Ωραίο.
0: Γιατί δεν. Με κρέμιζε πάρα πολύ αυτό ο παίκτης.
2: Ναι.
0: Γιατί πήρε και το 11 αρχικά.
2: Ναι.
0: Τι τιμούγανε. Έβαζε μόνο γκολ στην Καλυθέα.
2: Ναι, ναι.
1: Μικρό πράγμα είναι.
2: Εγώ μαζί.
0: Ναι.
2: Μαζί του. Αλλά θα το σκεφτώ. Θα ήμουν 55 με το Σολμπάκεν.
0: Σολμπάκεν, ναι. Οκ. Εντάξει.
2: Κάτσε, ρε φίλε.
1: Το 10, συγγνώμη, το έχει πάρει και ο Ζιγκερνάγκελ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα έχετε με τον Ζιγκερνάγκελ.
2: Ο Ζιγκερνάγκελ ναι. είναι ένα ναι, όνομα είναι, ναι. το οποίο δεν μπορείς να το κοροϊδέψεις.
1: Πήρε το 10 όμως.
2: Ο Ζιγκερνάγκελ είναι ένας αδικημένος ποδοσφαιριστής, ναι. στον οποίο δεν δόθηκαν οι ευκαιρίες λόγω της ανυπομονησίας του Ολυμπιακού.
1: Ναι, αλλά πήρε το 10.
2: Βεβαίως και πήρε το 10. Και έδειξε ότι μπορεί να μπει στα παπούτσια του 10 εάν του δίναν το χρόνο. Να μπορέσει δηλαδή, να το κάνει.
1: Και ο Μαφέο,
2: καλά, και η Μρεμόρα έχει πάρει το 10. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα
1: και
2: τώρα.
1: Και ο Μαφέο έφυγε γρήγορα τώρα που ήρθε το καλοκαίρι. Δεν είχε πάρει το 10 όμως.
0: Ναι, αλλά είχε ναι. πάρει το 25 τώρα. Ποιο.
1: Ναι. Δεν πήρε το 10.
2: Ναι.
1: Δεν πήρε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, γιατί τον Βέλντε και όχι τον Ζιγκερνάγκελ.
2: Γιατί ο Βέλντε πήρε το 11.
0: Και ο Βέλντε έκατσε.
2: Ο Βέλντε έκατσε πολύ περισσότερο καιρό από τον Ζιγκερνάγκελ για να μπορέσει να δείξει αυτό που δεν ήξερε να κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα. Περίμενε. Πρέπει να πω κάτι πριν φύγουμε από αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μία από τι πιο αστείε στιγμέ. Στην ελληνική, πώς να το πω, αθλητική δημόσια σφαίρα, είναι η μέρα που το ΦΟΣ αφιέρωσε το 1/3 του πρωτοσέλιδου του, στο κάτω, το κάτω κομμάτι του ενός τρίτου, για να αναλύσει την καταπληκτική ιδέα τότε του Προέδρου, που ήταν ο Φατζίδης, μόλις είχε βγει και είπε να του κάνει το καινούργιο συμβόλαιο και λέει: πόσα χρόνια είναι κοντά μας ο Γιάννης, εδώ του λένε 12 πρώτα. 12 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα!
1: Ωραίο.
2: Καλό.
1: Ωραίο. Αφού δεν έπαιξε εγώ πόσα κιλά είναι, ξέρω εγώ, να πει 60. 60 ράβδους χρυσού. Μη ποδοσφαιριστή παχτιμπολίστα θα θέλεις να κάνεις. Σε σκέφτομαι τον Ντόγλου θα είχε μια πολύ ωραία, ας πούμε, γλυκιά μηχανία το να κάθεστε απέναντι και να κοιτάζεστε για κανένα τέταρτο. Χωρίς να λέτε τίποτα. Και να κοιτάζεστε απλά. Να κοιτάζεστε έτσι. Να κοιτάζεστε. Σε κουνάει το κεφάλι ο Μίλτος. Να κουνάς το κεφάλι. Ωραία θα ήταν.
2: Θέλω να θυμηθεί ότι έχει ξεχάσει τη λουκανικό πιτά του κάπου και να φύγει να πάει να την πάρει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε ο Μίλτος να είναι. Και ο Μανόλο θα μπορούσε. Ο Μανόλο πιστεύω πιο πολύ.
1: Γιατί είναι, ναι. γιατί είναι πιο εξωστρεφής, ας πούμε, έτσι, πιο...
0: Είναι πιο εξωστρεφής, πιο κοινωνικός φαίνεται, ενώ στο Μίλτο νομίζω θα υπάρχει αυτή η αμηχανία.
1: Θα υπάρχει, εντάξει. Αλλά θα έχει την πλάκα του, ναι.
2: Πραγματικά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν...
1: Πες λοιπόν για το τραύμα που σου δημιούργησε. Ο κύριος Γιάννης συγκεκριμένα, δηλαδή, εντάξει, ναι, ναι. η εκπομπή... έτσι γενικά, ειδικά όμως.
2: Η εκπομπή γενικώς είναι, θα λέγαμε, μήτρα τραυμάτων. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Αλλά ναι. Για πες πιο ειδικά.
0: Ναι. Το ένα τραύμα μου είχε σχηματιστεί.
1: Δεν είναι ένα, είναι δύο τραύματα. Πρόσεξε. Δεν τα ξέρεις. Εγώ τα άμαθα, μου τα παίξω.
0: Στο ένα δεν φταίς.
1: Φταίει. Θα σου πω γιατί φταίει. Θα σου εξηγήσω μετά γιατί φταίει. Πες.
2: Να υποχωρήσω και να έρθω για την απολογία
1: όχι,
2: μου.
1: Όχι, θέλω να τα ακούσεις. Όχι, θέλω να σε μέσα να τα ακούσω.
0: Λοιπόν, στο πρώτο τραύμα που φταίει. 100%. Λοιπόν, έχετε,
2: 100%.
0: Έχετε βγάλει εκπομπή που λέτε quiz για αριθμούς.
2: Ναι.
1: ναι.
0: Παίρνει ο Νικολάκης τηλέφωνο από τις Βρυξέλλες γεμάτος ενθουσιασμό να νικήσει τον διαγωνισμό. Ναι. Να νικήσει, όχι να συμμετάσχει.
1: Ναι, ναι, το καταλάβω. Παίρνει, ναι.
0: Παίρνουν δύο ερωτήσεις πρώτες.
1: Ευκολάκι.
0: Απαντάω πανεύκολα.
1: Νεράκι.
0: Γκάμπριελ Άλβες, πούμε και τέτοια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και η τρίτη, ο κύριος Γιάννης λέει.
1: Σε quiz για αριθμούς, πάνω.
0: Για αριθμούς. Λέει ο κύριος Γιάννης. Νίκο, πες μας ποιοι ήταν οι 5 Ολλανδοί που έπαιζαν στο Ρεάλ Ολυμπιακός. Κάτσε ρε φίλε. Είπαμε για αριθμούς.
2: Είπαμε. Να σου πω, ήσουν ο πρώτος που, στον οποίο έγινε ερώτηση άσχετη με αριθμούς.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Α, δεν το θυμάσαι.
1: Κλείδωσα από το τερμπέ, το κεφάλι το έχει κλειδώσει.
2: Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί ενώ δεν θυμάμαι αυτό που λένε, γιατί το αμφισβητώ προφανώς, λέω μήπως ήταν κάποιοι που ήταν ισόπαλοι και έπρεπε να ξεχωρίσει ο νικητής με κάποια εξτρά ερώτηση.
1: Παρ' όλα αυτά, γιατί ερώτηση να μην είναι για αριθμούς.
2: Θα έπρεπε να
1: μαγειρεύει. Και να είναι τι έφαγε το μεσημέρι ο προπονητής της Ολλανδίας.
0: Αν θέλετε γνώσεις, δεν είμαι εγώ.
1: Ναι. Αν θέλετε αριθμούς, εσύ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι τραύμα 1. Τραύμα 2.
0: Τραύμα
1: 2. Είσαι πολύ τραυματίας από αυτήν την εκπομπή.
0: Τραύμα 2 δεν είναι από την εκπομπή, είναι από τους αριθμούς. Ναι. Έχω τραυματιστεί αρκετές φορές με αριθμό.
1: Ναι.
0: Αλλά θυμάμαι το πρώτο μου τραύμα όταν έφυγε ο Τζόλε και λέγαμε πού θα πάει το 11.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Και σκάει Ζαϊρή και το Τσιμπάει.
2: Ναι.
1: Εγώ λέω και τώρα τραύμα που έχει να κάνει με το ψευδόνυμο που έστειλε και κάποιον ο οποίο δεν το αντιμετώπισε πολύ καλά.
0: Το ψευδόνυμο μου ήταν ο Φυσάης Κόνδρα. Σωστά. Ναι, είναι το τραύμα που σου λέγα έξω.
1: Σου λέω.
0: Το Φυσάης Κόνδρα.
1: Έστειλε και... πολύ παλιά γιατί ακούγεται
2: το
1: 2005.
2: Το θυμάμαι το
0: σου. Ναι. Και στέλνω μια φορά και λέω συγγνώμη, ολόκληρο Kevin De Bruyne. De Bruyne, sorry. Είναι δυνατόν ολόκληρο ηγέτη να έχει το 17.
1: Και τι είπε αυτό εδώ.
0: Ναι, ρε, μια χαρά είναι το 17, τι έχει. Και ο Ταραλίδης το φορούσε.
2: Σωστό.
0: Και με αποθάρρυνες, δεν ξανάστηλα από τότε.
2: Ναι, αλλά δεν είπα ψέματα.
0: Δεν είπες ψέματα.
2: Δεν είπα ψέματα. Κάτσε.
1: Το είπες άσχημα όμως.
2: Το έστριψα. Το έστριψα, δεν είναι ψέμα.
1: Το είπες άσχημα.
0: Και η απορία μου είναι, αφού ο De Bruyne έχει το 17 στη City, στο Βέλγιο έχει το 7.
2: Ναι.
0: Στη City γιατί δεν το πήρε.
2: Πού στην?
0: Στη City γιατί δεν το πήρε.
2: Γιατί δεν πήρε το 7.
0: Ναι.
1: Πώς το είχε άλλος.
2: Το είχε ο Sterling, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά το είχε 200 χρόνια το 17. Κάποια στιγμή θα βιάσει το 7.
1: Μετά δένεσαι, μωρέ. Μετά δένεσαι.
0: Θα δεθείς με το 17.
2: Με το 17 θα δεθείς.
1: Ναι,
2: θα
1: δεθείς
2: με το 17. Ο Μπέιλι θα δεθεί με το 17. Ποιος? Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Ναι, δένεσαι κάποια στιγμή.
2: Όχι, δεν δένεσαι με το 17.
1: Δένεσαι.
2: Όχι, δένεσαι. Με το 17 δεν δένεσαι. Δένεσαι με άλλα νούμερα. Με το 17 δεν δένεσαι, όχι.
1: Ρε παιδί μου, ο Ρέτσος δεν έχει δεθεί με το 45. Ναι. Δεν είναι νούμερο για το Ρέτσο. Είναι 45. Δεν
2: αν μπορούσε στην εθνική, θα φοράγε το 45, πιστεύεις?
1: Ναι, το 5. Ναι. Εγώ πιστεύω ναι. Το 45. Για κάποιο λόγο του είναι. Το νούμερο που για κάποιο λόγο του άρεσε.
0: Ο κύριος Κώστας έχει δίκιο, γιατί όταν επέστρεψε ο Ρέτσος, το 45 ήταν πιασμένο, το είχε ο Ρέαπτσουκ και πήρε το 4. Και μόλις έφυγε ο Ρέτσο, ξαναπήρε το 45. Και λέω, ρε, παιδί
2: σωστό,
0: μου.
2: Σωστό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Γιατί?
2: Σωστό.
1: Κάτι του κάνει.
2: Τι είναι ο Ρέαπτσουκ, ρε, παιδί μου. Τι ωραία. Να είχαμε τώρα ένα Ρέαπτσουκ. Γιατί υπάρχει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή μετά νου, υπάρχει και αυτή η ήξερα. Συγγνώμη, εγώ θα το πω τώρα όπως το νιώθω και το έχουμε πει. Λοιπόν, είναι Ολυμπιακός, έτσι φανέλες. Δεν θυμάμαι ότι το συζητάγαμε και μαζί. Εντάξει. Τυχαίνει για κάποιο ευλογημένο λόγο, επειδή ο Ολυμπιακός όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες δεν παίρνουν στα σοβαρά το θέμα φανέλες. Το έχουμε πει 150.000 φορές. Όπως το κάνουν όλα τα σοβαρά κλαμπ του εξωτερικού. Όλα μα όλα ανεξαιρέτως. Τα σοβαρά ξαναλέω και το ξέρεις, το γνωρίζεις. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο κύριος Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό. Εντάξει, για καλή του τύχη είναι ελεύθερο το 3. Έρχεται ενώ υπάρχει ήδη στην ομάδα όνομα έτσι. Και λες εσύ ότι κνιάζει. Ποιο είναι το πιο λογικό να πεις? Εγώ έρχομαι, εγώ είμαι μεταγραφή 5 εκατομμύρια ευρώ, 7 κατά άλλους. Θα είμαι το βασικό σας μπακ, παιδιά. Εγώ ήρθα για βασικό μπακ. Εντάξει, έρχομαι εδώ. Τι είναι, είναι το 3 ελεύθερο? Δικό μου το 3. Πιανού είναι το 3. Και τι κάνει ο Τικνιζιάν? Τι κάνει ο Ολυμπιακός καταρχάς? Ο Ολυμπιακός του λέει πάρε ό,τι θέλεις. Το βγάζουν όλοι κάποιοι μέσα. Έκανε το λάθος του. Τον αφήνει να πάρει ό,τι θέλει. Ωραία. Και λέει ο Τικνιζιάν, θα πάρω το 71. Και δεν του φτάνει αυτό. Πάει και γράφει από πίσω τίκη. Πάει και γράφει τίκη. Και θες να σε πάρω στο σοβαρά. Και το λέει και ο Ρέτσο στο τέλος της δηλώσεις. Λέει πήγαν πολύ ωραίες στην άμυνα. Και ο Λορέτσο κραμπεί. Και ο τίκη. Και ο τίκη. Να ζούσε ο Νικόλας ο Αλέφαντος. Θα σας είχε κάψει στον κλίβαν όλους.
1: Αν είχε πάρει το 3 και έγραφε τίκη, θα ήταν οκ. Okay.
2: Όχι, δεν θα ήταν οκ.
1: Okay. Εντάξει. Αλλά δεν το...
2: Όχι, δεν θα ήταν οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Θα είχε πάρει το 3 όμως.
1: Εντάξει.
0: Ορισμός του αριστερού μπακ.
1: Άρα μας ενοχλεί το τίκη ή το νούμερο.
2: Και τελικά. Τα δύο.
1: Και τα δύο. Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Γιατί δεν σε παίρνει κανείς τα σοβαρά. Και γι' αυτό σε παίρνανε όλοι. Ενώ αν είχες το 3 και έγραφες Τικνιζιάν, θα ήσουν υπολογίσιμος.
1: Και δεν είναι τώρα.
2: Πάμε σε δελτίο παρακαλώ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σούπερ έκπληξη στην αυλία της 6ης αγωνιστικής στοίχημαν Super League με την Καλαμάτα να επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στους 7 βαθμούς ανέβηκαν με σύνη δεύτερη τέγα το δικέφαλο του Βορρά που έχασε την ευκαιρία να πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Την ευθύνη για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο Αλέσιο Λύση. Μόνο δουλεύοντας θα αλλάξει το κλίμα, τόνισε. Με πρόβλημα στο δικέφαλο αποχώρησε ο Μιχαηλίδης. Νιώθουμε ντροπή, τα λόγια του Πέλκα. Κάναμε υπερπροσπάθεια. Μένουμε αφοσιωμένοι στο στόχο της παραμονής, δήλωσε ο τεχνικός της Καλαμάτας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Την έντονη αντίδραση του Παναθηναϊκού προκάλεσε το ποστάρισμα του Ιμανουέλ Αργουαθήλ με το κορό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργος Καραϊσκάκης, που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερο ντέρμπι Ιωνίων. Απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας, η αλαζονία, η ασέβεια και το παδιλίκι δεν συνιστούν μαγιά, αναφέρει θέση των πράσινων για το Βάσκο τεχνικό, ο οποίος διέγραψε αλλά λίγο αργότερα επανέφερε την επιμάχη φωτογραφία στην ανάρτησή του. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ μέσω ανάρτησης του Παναθηναϊκού. Πάνω από όλα ομάδα τονίζουν οι πράσινοι που στρέφονται στο μάτς του Conference League με την Μπόρατς. Δεδομένες οι αλλαγές στην δεκάδα από τον Δανό τεχνικό. Με την αρρωγή της ΠΑΕ, ο Τετέι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου για όσα είπε δημοσίως, το οποίο ο παίκτης χαρακτηρίζει να λυθεί. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ στο Europa League, κάνει ο Ολυμπιακός. Ήρθε εκεί που έπρεπε. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για αυτή τη φοβερή εμφάνιση. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας. Τα λόγια του Ρέτσου για τον γκολ και την νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας. Για το Λονδίνο αναχωρεί το πρωί και τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ. Στην αποστολή θα είναι ο Βάργκα, όχι όμως ο Στρακώσας. Σε 2 με 3 αλλαγές στην δεκάδα θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Φανέλα βασικού θα πάρει ο Βιτάλης, ενώ δεδομένα θα υπάρξει και μια αλλαγή στην επίθεση, καθώς ο Κουτέσα δεν είναι στη λίστα. Να διευρύνει το απόλυτο θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός άκτορ στον αυριανό αγώνα με την Παρτίζαν. Στο Βελιγράδι βρίσκονται οι πράσινοι εκτός αποστολής οι τραυματίες Ναν και Σλούκας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή μας στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Ναι, εκτός έδρας δοκιμασία στη Γύρω Λίγκα τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει αύριο τη Βαλένθια για την 5η αγωνιστική. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός Πλώτας και Μπουρνελές. Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκλήθηκαν στη Σανέλ Αρένα, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Επιστροφή στις νίκες για τον Πανιόνιο που επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β' στη Νέα Σμύρνη για την 6η αγωνιστική τη Super Bet League 2. Στο όλο παιχνίδι τη ημέρα αναγέννησε η Καρδίτσα Ζάκυνθος 3-0. Το 6-6 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 34-30 της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Το άλλο παιχνίδι της ημέρας Αθηναϊκός Χάνθ 38-33. Στο ημίχρονο αναμετρήσεις Coventry Newcastle 1-0 για την 6η αγωνιστική της Premier League και Levante Sevilla 0-1 για την 8η στη La Liga. Επιστροφή στις νίκες μετά τον Αύγουστο για την Αταλάντα που νίκησε 3-1 εντός έδρας στη Βενέτσια. Στην αυλία της 6ης αγωνιστικής της Σερία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
2: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ... αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club. Είμαστε εδώ παρέα με τον Νίκο Παντέλη σήμερα. Μην ρωτάτε περισσότερα, ψάχτε να βρείτε ή πάτε να τον δείτε.
1: Πού μπορεί να σε δούνε?
2: Ξεκινάω τώρα κάποιες Τετάρτες. Έχω την παράστασή μου Έλληνας εξωτερικού στο TGI Fridays στην Καπνικαρέα. Τετάρτη 21 Οκτώβρη είναι η πρεμιέρα. Mm-hmm. 4 Νοέμβρη μετά και 18 Νοέμβρη.
1: Καλή επιτυχία.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Τι τσοντοτράγουδο, τσοντοτράγουδα λέτε αυτά που βάζει ο Ρηλός. Δεν τρέπεστε.
1: Κάτι είναι χτύπαμε με το ξύλο σου, κάτι. Ο τίτλος ήταν λίγο προκλητικός, Παναγιώτη, σωστά.
3: Όπως και δημιουργός.
1: Δηλαδή.
3: Τι δηλαδή.
1: Τι εννοείς.
3: Τι δεν ξέρουμε.
4: Ποιος θα έχουν ρημάξει την κονσόλα, ρε φίλε.
1: Ποιος ήταν ο δημιουργός, δηλαδή. Ο Μπόκολης ήταν. Έτσι όπως το ποιος ήταν.
4: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Σε ξετράγγισε τον rock and roll, ας πούμε. Δεν ξέρουμε τον.
1: Όχι, θέλω να τα ακούω. Θέλω να τα ακούω.
4: Τον Ιαν Τιουρί.
1: Θέλω να τα ακούω.
4: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Το παίξε και δύσκολο.
1: Ναι. Δεν το ψάχναμε τα κουμπιά στην κονσόλα τώρα. Λες και το κάνει επίτηδες για να με κουρδίζει τώρα.
0: Λοιπόν. Επειδή θέλω λίγο να. Να συνεχίσουμε την. Πώς το λένε, την κουβέντα μας εδώ.
1: Με τον Νίκο Παντελή.
0: Με τον Νίκο Παντελή, με τους αριθμούς. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει πει, έβγαλε το παραπονάκι του. Mm-hmm. Εντάξει, το τραύμα.
1: Τα τραύματα.
0: Παρ' όλα αυτά, δηλώνει σπουδαίος αριθμό μνήμων. Λέει ότι από 99-2000, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε και μετά. Πάρα πολύ καλά.
1: Για Ολυμπιακό.
0: Για Ολυμπιακό. Και για άλλους, αλλά κυρίως. Αλλά κυρίως, ναι. Κυρίως για Ολυμπιακό. Εντάξει, οπότε μπορούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό, έτσι λίγο δειγματοληπτικά. Υπάρχουν εύκολα νούμερα, υπάρχουν μεσαίας δυσκολίας νούμερα και υπάρχουν και δύσκολα νούμερα στα ρόστερ. Mm-hmm. Έτσι, παικτών στους οποίους δεν τους πολύ ξέρουμε και αυτά. Είσαι το ίδιο πιστεύεις, όταν λες τα ξέρεις, δεν είναι, τα ξέρεις όλα σερί.
2: Ναι, τα περισσότερα.
0: Τα περισσότερα. Okay. Άρα και στα δύσκολα δεν κολώνεις, ας πούμε.
2: Όχι.
0: Ωραία.
1: Θέλω να ξεκινήσω με το Βέζο. Πού είναι ο κρυπτονίτης σου?
0: Ο Ρούμπεν Βέζο, αλλά
2: ο Ρούμπεν Βέζο έχει και το 14 και το 21.
0: Καλά, 21, ωραίο νούμερο. Για να το δώσω στο Βέζο.
1: Θα αργήσει τη μουρμούρα τώρα, γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσει με το Βέζο.
0: Μα δεν είναι τώρα.
2: Εντάξει, τώρα το έχει ο Μπακούλα στο 21.
0: Ναι, καλύτερα να το έχει ο
2: Μπακούλα. Καλύτερα το έχει ο Μπακούλα.
0: Καλύτερα. Πρόσωπο και τα φροντιστήρια Μπακούλα, το είχαν καλύτερα θα ήταν. Λοιπόν, πάμε 99-2000. Ωραία, σε έναν αγαπημένο παίχτη. Τι νούμερο φορούσε ο Κόφη Αμπονσά?
2: Το 19.
0: Κόφη μας όφερε στο 12.
2: Εντάξει, κύριε Γιάννη, βλέπετε γι' αυτό να. Εντάξει τώρα, ολόκληρη εισαγωγή, ας πούμε.
0: Γι' αυτό σε ρώτησε, και γλυκά.
1: Καβάλα μια χρονιά, πήγαινα το 2000.
2: Εντάξει τώρα.
0: Θα πάω πιο, όχι, πάω ακόμη πιο μπροστά.
2: Εντάξει, τώρα αγχώθηκα, θα κάνω όλα λάθος.
0: Όχι, δεν τα κάτσε. Θα πάμε στο 6-7. Εντάξει, για να πάμε πιο κάτω. Να πάμε πολύ πιο κοντά μας. Ας το πούμε έτσι. Έτσι, δεν είναι κοντά. Να πούμε ένα εύκολο ή ένα δύσκολο.
1: Ένα εύκολο και μετά ένα δύσκολο.
2: Ένα εύκολο να ανεβάσει. Γιατί ο Ρούμπεν Βέζο ήταν εύκολο.
0: Ναι, ρε, πολύ εύκολο.
1: Ήταν δύο νούμερα όμως. Το δίνουμε τώρα. Ότι έχει πάρει τύχη και τα δύο.
0: Ναι, ναι, όχι, βεβαίως το δίνουμε. Βεβαίως το δίνουμε. Λοιπόν, ο Φέλιξ Ομπόρχα τι φοράει?
2: Το 18.
0: Ωραία, φοράει το 18. Αν είχε το Φέλιξ Ομπόρχα να τον κάνει συνέντευξη.
2: Ναι.
0: Σε αυτά, τι θα τον ρώταγε?
2: Ποιο είναι το κακό σου πόδι και γιατί και τα δύο?
0: Σε ρούμποσε μετά που πήγε στη Μάιντς. Έτσι όπως μας είχε ρούμποσε και στην Κίτο, βεβαίως. Στη Μάιντς του Γιούργεν του Κλόπ είχε πάει ο Φέλιξ Ομπόρχα.
2: Αν παρατηρήσατε, ο Κλόπ άλλαξε τακτική μετά. Δηλαδή το 9 δεν ήταν 9-9. Δηλαδή μάλλον το Φέλιξ. Επίσης θα το ρώταγα αν όλα τα γκολ του DVD είναι AI. Μήπως ανακαλύψουν το AI πριν.
1: Εντάξει, και μιλώντας για Μπόρχα, πάντα θυμόμαστε από το σέλιδο, έτσι, ο ξεστής των αντίπαλων στο
0: τέλος.
1: Είναι ένα κομμάτι της αθλητικής pop κουλτούρας.
0: Είναι. Και το προσθέτουμε συνέντευξη Γιώργου Μαζιά, ο οποίος έχει κατέβει στο Κίτο και είναι πρωτοσέλιδο ο Μπόρχα, σχεδόν 3D. Έτσι. Εδώ θα βάζει 25 γκολ κάθε χρόνο. Εντάξει, αυτά είναι. Δεν ξεχνούνται αυτά. Δεν τα συζητάμε. Ο Χάρης ο Παπάς ποιο φοράει?
2: Το 77.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ζω και ένα δύσκολο από αυτό το ρόστερ.
2: Εντάξει, έχει δώσει όλα δύσκολα είναι, αλλά εντάξει, μ' αρέσει.
0: Όλα δύσκολα. Δεν είναι ότι φορά και ο Γιωργάτο. Δηλαδή αυτό είναι αστείο.
2: Εντάξει, okay.
0: Συγγνώμη.
2: Ωραία.
0: Μιλάω με έναν γνώστη.
2: Συμφωνούμε.
0: Θέλω να πιστεύω. Ο Γιαννούλης ο Φακίνος τι φόραγε?
2: Ο Γιαννούλης Φακίνος, λοιπόν, δεν φοράγε το 36.
0: Φοράγε το 36, μπράβο. Λοιπόν, φοράγε το 36. Εδώ μέχρι και θα σταμάτησε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
2: Φοράγε το 36.
0: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Για να το βρεις. Είδες, λοιπόν. Μην λες, σου λέμε μόνο δύσκολα, ξέρω εγώ, μόνο εύκολα. Άντε, πάμε και λίγο.
1: Μ' αρέσει το μήνυμα plot twist. Έχουν βάλει μπασκετμπολίστη του Τζαούσι να τσακίσει ερωτήσει τον Νίκο για εκδίκηση.
0: Ποιο έχουν βάλει. Α, οι μπασκετμπολίστε. Να πούμε, νούμερα μπάσκετ έχουμε.
2: Όχι, ποδόσφαιρο να παίξουμε. Εντάξει, αν με πιάσει τον μπάσκετ τώρα, εντάξει. Είμαι καλό εκεί, αλλά φαντάζομαι θα μου πει παίκτη που δεν ξέρω.
0: Ο Τζόλε τη Ρούμελη, ποιο νούμερο φοράγε.
2: Ο Τζόλε τη Ρούμελη. Το Σοηλέδη λέει. Συγγνώμη, για να είμαι σίγουρο. Το 31.
0: Πολύ καλά. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Οκ. Ο Λουα Λουα.
2: Το 32. Καλά, χτυπά καρδιά μου κάθε φορά που είναι να ρωτήσει ο κύριος Γιάννης. Και χαίρομαι πάρα πολύ, το ξέρω.
0: Ο μεγάλος Λουα Λουα. Τι ωραίος τύπος, ρε εσύ. Ο Φελίππος Σαντάνα τι φοράει.
2: Το 45.
0: Καλώς. Καλώς. Το νούμερο του Παναγιώτη του Ρέτσου, θα λέγαμε.
2: Και του Όλεκ του Ρέατσου.
0: Και του Όλεκ του Ρέατσου. Ο Τάσος Αυλονίτης.
2: Το 24.
0: Το 24, βεβαίως. Βεβαίως το 24. Γιώργον Φάρ με εμένα τώρα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά είχαμε ένα χαφ που είχε πάρει ένα νούμερο που δεν θα έπρεπε να το πάρει. Ήταν ο Ντελβίνο Εντιγκά.
2: Γιατί δεν θα έπρεπε να το πάρει. Εγώ συμφωνώ ότι δεν έπρεπε να πάρει το 8.
0: Δεν έπρεπε να πάρει το 8. Τώρα okay. Μεταξύ μας.
2: Έχω και εγώ τις αδυναμίες.
0: Εντάξει, άρεσε ο.
2: Ναι. Ο Ντελβίν μου άρεσε.
0: Λοιπόν, μπορεί από αυτή τη χρονιά σου πω και άλλους που δεν θα έπρεπε να έχουν πάρει τα νούμερα που φοράγανε.
2: Γενικά στον Ολυμπιακό υπάρχει πολλοί κόσμοι που δεν θα έπρεπε να πάρει.
0: Ναι, δηλαδή, τον Παϊτίνο τον Κασάμι με το 11 και μου γυρίζουν τα μυαλά. Έτσι, γιατί με άλλα όνειρα ήρθε ο Παϊτίνο Κασάμι εδώ πέρα και με άλλα όνειρα έφυγε. Και ξανάρθηκε.
2: Ο Παϊτίνο Κασάμι έχει πάρει και άλλα νούμερα.
0: Ναι.
2: Έχει πάρει το 27 και το 88, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το 88 δεν το θυμάμαι. Καλά, μιλάμε για τη χρονιά που είχε πάρει ο Τζίμι Ντουρμάζ το 9, θέλω να θυμίσω, έτσι.
2: Ναι. Και είχε και το 21 πριν πάρει το 9.
0: Δηλαδή, ο Τζίμι Ντουρμάζ.
2: Ναι. Και γενικά το να πάρει το 9 ενώ είσαι εξτρέμ είναι λίγο ιεροσυλία.
0: Θέλει συζήτηση, τα λέγαμε και πέρσι για τον Ζαρουρί.
2: Ναι.
0: Καλή ώρα, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν το κάνει.
1: Έχω ρωτήσει εδώ. Καζίμ.
2: Το 11. Και μ' άρεσε.
0: Ο Καζίμ.
2: Που πήρε το 11.
1: Ο Αρτσούμπι.
2: Το 8.
0: Ο Χιώτης,
1: Ο
0: Χιώτης,
1: βεβαίως.
0: Δεν τον πολύ είδαμε αυτόν. Ναι, είχε πάρει το 8. Μπορεί να ρωτάς και εμένα, μου θες.
1: Εσύ παίζεις τώρα.
0: Όχι, αλλά αφού άμα ρωτάς εσύ, μπορώ να παίζω κι εγώ. Δεν είμαι τόσο
1: καλός. Εγώ μπορώ να παίζω.
0: Όσο ο κύριος Νίκος. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως και μπορείς. Γιατί όχι. Τι νούμερο είχε πάρει στον Ολυμπιακό ο Γιάννης ο Μασούρας.
2: Ο Γιάννης Μασούρας ξεκίνησε με το 16 και μετά πήρε το 19.
0: Μήπως πήρε κι άλλο ένα νούμερο.
2: Μποκλίτ.
0: Όχι. Παρότι δεν είναι αυτή η απάντηση.
2: Ο Γιάννης ο Μασούρας. Γιώργος.
0: Ναι, αλλιώς θα σου έλεγα ο Μασούρας και θα καταλάβαινα να μιλάμε για τον Γιώργο τον Μασούρα.
2: Ναι. Το Γιάννη Μασούρα δυστυχώς δεν μπορώ να θυμηθώ. Το μπορώ να πω.
0: Δεν μπορεί να βρει.
2: Δεν θέλω να πω.
0: Δεν ξέρει, δεν έχει νόημα. Είχε πάρει το 27.
2: Okay.
0: Είχε πάρει το 27. Οπότε και αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο Φράνκο Σολδάνο.
2: Το 29.
0: Βεβαίως είχε πάρει το 29. Βεβαίως. Ο Τζαμέλο Αμπτούν τι φοράγε.
2: Αυτό τώρα είχε τώρα, νομίζω είχε το 92 ή ναι. 93.
0: Ναι.
1: Διαβάζω εδώ ο Μπόουλερ ποιο νούμερο φοράγε.
2: Το 20.
0: Ο Τζόσο Μπόουλερ, ναι.
2: Το 20.
0: Άλλος αυτός. Άλλο. Είχα μια ελπίδα για αυτό πρέπει να
2: σημαίνει. Αλήθεια, εγώ είχα για τον Τελαφουέντε εκείνη τη χρονιά.
0: Είχα μια μικρή ελπίδα για αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, αλλά δεν ευωδόθηκε ποτέ. Για τον Μπόουλερ.
2: Ναι.
0: Που πονέ το 20 είχε πάρει εσύ. Τι κακό αυτό. Πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, νομίζω ότι τέλος πάντων, μην το κάνουμε. Ναι. Λίσσα.
2: Okay.
0: Τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Με το συζητάω.
2: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη.
0: Λυπάμαι για αυτό που σου έκανε εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Εγώ γι' αυτό ήρθα. Για ένα apology ήρθα.
0: Δεν ξέρω. Ο Μπούτινα, ποιο νούμερο είχε.
2: Το 74.
0: Εγώ από τον Μπούτινα θυμάμαι την υπέροχη φωτογραφία. Θυμάμαι πάντα τον Ντόμισα από τον Μπούτινα. Το είχαν βάλει και στο SMS νομίζω τότε. Που ήταν το μοντέλο που πόζαρε με πλατή χαμόγελο για την καμπάνια Όλοι Μέλη.
1: Ήταν ο Μπούτινα.
0: Ήταν ο Τόμισλαβο Μπούτινα, βέβαια. Ποιο καλύτερο. ποιο καλύτερο.
1: Φαντάζομαι πήγαν κάποιον που δεν είχε δουλειά. Θέλω να πω. Δεν είχε καμία υποχρέωση. Αγωνιστική ή μη. Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Λοιπόν. Εντάξει, τώρα ρωτάτε παιδιά. Εντάξει, θα το. Ας μην το πάμε πολύ παραπέρα. Λοιπόν, αν θα πάρει κανένα εξτρέμ σοβαρό Ολυμπιακό. Ό,τι είδατε. Γιατί δεν είναι σοβαρό εξτρέμ ο Μπέιλι. Αν παίξει, τον έχετε δει δηλαδή να παίζει. Πήρε τον Μπέιλι για σοβαρό εξτρέμ. Τώρα θα παίξει ο Μπέιλι, κανείς δεν το ξέρει. Έχει πάρει το Ρόκα που είναι, όπως το λένε, εργατάκος, όπως τα λέγει ο Νίκος ο Αλέφαντος. Εντάξει, ο Ρόκα είναι εργατάκος. Αυτό είναι. Ο Μαρτίνς είναι αυτό που είναι τέλος πάντων, που δεν ξέρει ούτε αυτός τι είναι στην πραγματικότητα. Εντάξει, και φοράει και το 10, μην πω τίποτα. Λοιπόν, οπότε ναι, έχουμε με πολύ ωραίο καθαρό εξτρέμ είναι ο Μπέιλι. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει κανένα άλλο. Υπάρχει, όχι. Ο Ζώτα Σέλβα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Φορτούνη δεν είναι.
1: Και δεν είναι, ναι.
0: Οπότε.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν. Ο Κένι Λάλα. Ο Κένι Λάλα μα είχε κάνει εντύπωση. Δεν μα είχε κάνει εντύπωση. Μα είχε κάνει εντύπωση πριν στον Ολυμπιακό γιατί φορούσε το 10. Mm. Που ήταν Στρασβούρ, που ήταν. Νομίζω Στρασβούρ, αν θυμάμαι καλά. Και λέγανε που και θα έρθει που φοράει για το 10. Μέχρι μετά θυμηθήκαμε ότι το 10 το έχει φοράσει και ο Γουίλιαμ Γκαλάς. Οπότε δεν είναι ένα ασυνήθιστο αριθμό. Για να το βλέπουμε ενδεχομένως.
1: Είναι ασυνήθιστο αριθμό τώρα. Γιατί το φορέσαν ξέρω εγώ δύο αμυντικοί ναι. Ανάμεσα στους 1000
0: ναι,
1: που φορέσαν. Ασυνήθιστο είναι.
0: Ναι, αλλά ποιοι. Ήταν δύο Γάλλοι, είναι τυχαίο.
1: Ναι.
0: Είναι τυχαίο ότι το φορέσαν δύο Γάλλοι.
1: Ναι, ότι είναι τυχαίο. Ναι, είναι τυχαίο.
0: Είναι, έχουν μια
1: αγάπη. Όχι, είναι τυχαίο.
0: Έχουν.
1: Επιμένεις. Είναι τυχαίο, ναι.
0: Έχουν.
1: Και δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Αν με ρωτάς.
0: Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή ακόμα και να το θέλανε. Ακόμα και να μην του σέβαζε κάποιο. Άμα βρει ποιο νούμερο έχει ο Κούσμα, θα τον παραδεχτούμε. Δηλαδή, στείλαν όλοι ερωτήματα και εσύ έστεισε ότι άμα βρει ποιο έχει ο Κούσμα, θα τον παραδεχτούμε. Δηλαδή, τον έχει παραδεχτεί μέχρι τώρα. Άμα βρει ποιο έχει ο Κούσμα, θα τον παραδεχτεί. Μα τώρα, τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή, πραγματικά. Sorry κιόλα.
2: Επειδή ο ψυχολόγο μου είπε ότι ψάχνει την αποδοχή, να το πω.
0: Να το πει, βεβαίω.
2: 21. Και κύριε Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
2: Μιλώντα για το Λαλά, θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Τι σκεπτικό είχε από πίσω όταν ήρθε στην Ελλάδα δύο χρονιές και την πρώτη, τη δεύτερη χρονιά πήρε το 72 και μετά πήρε το 27.
1: Το τούμπαρε.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο, αφού είχε το 10, ας πούμε.
0: Είχε το 10 στην Γαλλία. Ναι. Γιατί εδώ δεν μπορούσε να το
2: κάνει. Ναι, αλλά 7 και 2, 9. Δεν προσπαθούσα να βρω ένα.
0: Δεν μπορούσε να κάνει αυτό. Αυτά τα έχει κάνει ο Ζαμοράνο και με το ΣΥΝ ανάμεσα. Δεν νομίζω ότι ψάχνουν τέτοια πράγματα να κάνουν.
1: Αλλά 72-27 είναι ανάποδο το 72. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποιο ψέμα εκεί.
0: Ότι θέλω να σα του πάρω. Θέλω να με προσέξετε, πα και μου δώσετε το 10. Νομίζω ότι αυτή ήταν η.
1: Θέλω να πω εκεί κάτι έχουμε με το 27-72.
0: Ο Λαλά δεν είναι Γάλλο από την Καραϊβική. Έγινε φίλε. Έγινε φίλε. Εντάξει, ούτε ο Μπαπέ είναι Γάλλο τότε. Θέλετε να πιάσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, αλήθεια? Δεν θέλετε. Λοιπόν. Λοιπόν. Οπότε ναι. Εντάξει, ας σταματήσουμε λίγο εδώ, γιατί η συζήτηση για τους αριθμούς που καταλαβαίνετε μπορεί να πάει για πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια συζήτηση που δεν σταματάει, πραγματικά δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ μα ποτέ όμως. Οπότε δεν έχει καμία. Ναι, ο Φορτούνης και ο Ζώτα είναι. Καλά, ο Ζώτα. Δεν θα τον έλεγα δεκάρη ακριβώς. Το Ζώτα θα τον έλεγα. Ο Ζώτα είναι Ολυμπιακάρα. Ας πούμε αυτό. Εντάξει, ο Ζώτα είναι Ολυμπιακάρα. Δηλαδή ένας παίξος από πρώτο, δεύτερο παιχνίδι βάζει σώμα μπροστά, αυτά, πέφτει κάτω, κάνει κολοτούμπες, βάζει γκολ και πανηγυρίζει όταν κερδίζει πλάγιο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει καταλάβει πολύ καλά που είναι, γουστάρει πάρα πολύ αυτή τη φάση, γουστάρει όλη αυτή την αλληλεπίδραση και θα τελειώσει εδώ την καριέρα του. Αυτό νομίζω ότι είναι ο Ζώτα Σίλβα, περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, αυτό. Τι θα ρωτάγε το Walter Berry ο Νίκος Παντελής? Να, μια ωραία ερώτηση.
2: Τι θα ρωτάγε το Walter Berry?
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι τον Berry καλά? Γιατί είσαι και μικρό παιδί.
2: Καλά, καλά δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Να του λέω ότι.
2: Και να, επειδή κάτι μου θυμίζει, μάλλον δεν μπορώ να πω στον αέρα τι θα το ρωτάγα.
1: Όχι. Να είναι κάποιος που να το γνωρίζει καλά είναι προτιμότερο. Ναι. Είναι μικρός. Κοιτάξτε τώρα, εμείς που είμαστε της ηλικίας. Θα πω.
0: Ναι.
1: Έχετε και κουμπώνει και με αυτό που καλάγαμε στην αρχή, 25 χρόνια. Ξέρεις, αρχίζει μετά και η χαρμολύπη πάλι θα αναδειχθεί στην επιφάνεια. Οπότε άστε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Μπορούμε να βρούμε κάποιο παίχτη Ευρωλίγκα άλλων που να είναι πιο κοντινό να πούμε κάτι έτσι λιγότερο για να το.
1: Αυτό που ενώνει τι γενιέ όλε αυτέ, α πούμε, κάποιο Λεμπρόν. Ξέρεις, τον έχουν δει να παίζουν και οι μεγάλοι και οι μικροί και οι πολύ μικροί και οι πολύ μεγάλοι. Θέλω να πω βέβαια περίπτωση προσκεπτοριστά τέτοιου που ήταν από τότε μέχρι τώρα και συνεχίζει. Αυτό είναι. Πάσε παίχτες που ήταν
0: εξωτερικό. Ο Γιαταμπαρέ, ο Γιαταμπαρέ είχε το 62, αν θυμάμαι καλά.
2: Το 60.
0: Το 60.
2: Ναι.
0: Γιατί θυμάμαι το 62. 60, ναι, θυμάμαι ότι ένα κουλό νούμερο. Δεν ήταν κακό ο Γιαταμπαρέ, δεν ήταν και καλό βέβαια. Ήταν κάπου εκεί ανάμεσα. Μη μου θυμίζετε το Ρόμενταλ. Μου θυμίζετε ότι με πιάνει σύγκριο με το Ρόμενταλ. Δεν το θέλω.
1: Να φύγω εγώ σιγά σιγά, γιατί έχει γίνει εκπομπή εδώ πέρα με το καφενείο του θρύλου.
0: Του αριθμού.
1: Εντάξει. Αν είναι να φύγω, να έρθω μετά για τα μηνύματα κάποια στιγμή.
0: Συγγνώμη. Έπαμε και Παναθηναϊκά. Έχεις τα δικές σου κι εσύ. Έχεις τα δικές σου. Δεν μπορούμε να πούμε όχι. Λοιπόν, για τη φάση με αποβολή Βινίσου, τι έχεις να πεις. Και Ροθέν γκολ και όλα αυτά. Και τράβηγμα μαλλιού και μετά κουκουρέ για να πηγαίνει και να λέει στο διαιτητή, αν μου αγγίξουν μια τρίχα πρέπει να δώσεις κόκκινη. Τι ακριβώς
1: είσαι. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος πλέον. Ό,τι τραβήξει μαλλί έχει κόκκινη. Το είδαν στο ΒΑΡ, τράβηξε το μαλλί.
0: Για ποιο λόγο. Ήταν μια φάση που δεν χρειαζόταν να τράβηξει το μαλλί.
1: Και άλλος, φάνηκε να μην το καταλαβαίνει κιόλας. Θέλω να πω, δεν το τράβηξε σε σημείο τέτοιο που άλλος να γυρίσει, να τσαμπουκαλευτεί, να πέσει κάτω ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή ήταν μια χαζομάρα τελείως. Ενδεχομένως αυτός ο σωσίας του Βινίσιους, ο οποίος αγωνίζεται, να μην γνωρίζει καλά και τους κανονισμούς. Θέλω να πω, ο άνθρωπος ήταν, ξέρεις, σε ένα γραφείο κομπάρσων. Του ζήτησα να κάνει αυτό το διάστημα, ξέρω εγώ, να παριστάνει το Βινίσιους Τζούνιορ. Yeah. Λέει, εντάξει, παιδιά, θα προσπαθήσω να μοιάζω, θα πηγαίνω στις προπονήσεις.
0: Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
1: Ναι, θα δουλέψω λίγο τρίπλες, κάνω λίγο τα τελειώματα, κάτι, ας πούμε, τους ξεγελάσω τώρα. Τους κανονισμούς δεν προλαβαίνω τι έβασα όλους. Έχω μείνει στους παλιούς. Παλιά δεν υπήρχε κανονισμός.
0: Εμείς όταν παίζαμε στην Αλάνα και μαλλιά τραβάγαμε και φανέλες τραβάγαμε και πελέ τραβάγαμε, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε ναι. Ενδεχομένως ναι. Ότι δεν ήξερε. Να ξεκαταλήξετε, όλα αυτά θα ενισχύσουν τη θεωρία, να ξέρεις, ακόμη περισσότερο.
1: Εν τω μεταξύ βγήκε, ζήτησε συγγνώμη και μετά έκανε και ένα post που είχε βάλει, είχε κάνει repost από κάποιους λογαριασμούς φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης που δείχνανε διάφορα μαρκαρίσματα που του έχουν κάνει σκληρά και καλά, ότι ναι, τιμωρείται το Βινίσιους που έκανε αυτό, αλλά τόσο καιρό που τον Γκλωτσάν και το Βαράνε δε. Οπότε ξέρεις, ήταν σαν να πήρε πίσω τη συγγνώμη, γιατί είπε ναι, εντάξει, συγγνώμη που τράβηξε το μαλλί και άφησε την ομάδα με 10 παίχτες και λοιπά.
0: Κακό να μπορείς να πεις κάτι ξεκάθαρα. Ναι, τι κακό.
1: Από την άλλη μεριά δείτε τι μου έχουν κάνει τόσο καιρό και δεν τιμωρούνται οι αντίπαλοι. Οπότε εκεί αρχίζω και σκέφτομαι πως είναι όντως ο Βινίσιους, γιατί αυτό είναι ταιριαστό με το, δηλαδή μήπως δεν είναι τελικά ο κομπάρσος. Γιατί αυτή όλη η συμπεριφορά, ο τύπου ναι, έκανε λάθος, αλλά δείτε κιόλας πόσες κλωτσές έχω φάει και δεν με τιμωρήσει κανέναν, είναι χαρακτηριστικό του Βινίσιους.
0: Ναι, εντάξει, την εποχή του ΒΑΡ, ναι. Την εποχή δεν είναι τη βία την εποχή του ΒΑΡ, είναι την εποχή που 150 κάμερες σε σημαδεύουν. Αυτή είναι η ιστορία. Σε σημαδεύουν 150 κάμερες. Πια τα πιάνουν όλα. Και ακόμα, α πούμε, και οι ποδοσφαιριστές δεν το έχουν στο μυαλό τους. Έχουν σίγουρα στο μυαλό τους, γιατί το έχουν βρει σε φάσεις, ότι φάσεις γυρίζουν πίσω. Ότι φάσεις γυρίζουν πίσω.
1: Οπωσδήποτε.
0: Για κάτι που θα γίνει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δεν μπορώ να ξέρω ότι αν κάνω κάτι σε μια ανύποπτη στιγμή στο κέντρο, δεν θα μετρήσει για κάτι. Α, να που μπορεί να μετρήσει. Και θα μετρήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, με αυτό το παιδί πραγματικά δεν ξέρω. Με το Βινίσιους. Θα μάθουμε την αλήθεια ενδεχομένως κάποτε. Λοιπόν, έχουμε διάφορα παιχνίδια που δεν σας τα έχουμε πει. Ήρθε τώρα να σας πούμε, γιατί τώρα τέλος πάντων είναι η φάση που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ένα Coventry Newcastle για Premier League 2-1 στο 70, θέλω να πω. Έχουμε ένα Levante Sevilla 1-2 στο ίδιο χρονικό σημείο. Έχουμε ένα Torino Udinese για τη Serie A. Έχει μπει στο τελευταίο του δεκάλεπτο και είναι 2-1. Έχουμε ένα Famalicão Alverca 1-1 περίπου στο 50 λεπτό. Έχουμε για το πρωτάθλημα Αργεντινής λίγο πριν το 71 Lanús Vélez Sarsfield 1-0. Και για το πρωτάθλημα Βραζιλίας περίπου στη μία ώρα παιχνιδιού Coritiba Botafogo 1-1. Τενερίφη Ζιρόνα 1-1 στο 67 για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Dijon Metz 4-1. Τελευταίο δεκάλεπτο για τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Και για τους μίστες, όπως πάντα, Αλ Νάσρ, Νέφτσι Φέργανα. Μην με ρωτήσετε ποια είναι αυτή η ομάδα. Ποια είναι η Νέφτσι Φέργανα? Είναι ασιατικό Champions League, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά. Λοιπόν, είναι 2-0 το παιχνίδι, περίπου στο 50 λεπτό. Τι έχει γίνει με τη μασάζ? Είπαμε, καταλαβαίνετε, τώρα εντάξει, λόγω των αυριανών ημερών δεν μπορούμε και δεν είπαμε προγνωστικά, γιατί τώρα είναι λίγο αστείο να δείτε τώρα από Δευτέρα προγνωστικά για την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο κάπως. είναι η ιστορία. Να ακούστε, είναι, σκοπεύει η Μαρσέη τι, να μην επιτρέψει στους φίλους του Ολυμπιακού να ταξιδέψουν.
1: Δεν ξέρω, και εγώ είδα το μήνυμα του φίλου τώρα και δεν έχω παρακολουθήσει το θέμα.
0: Συγγνώμη, θα το κοιτάξουμε. Α, δελτίο, πάμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Επιδείνωση του καιρού αύριο και Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες από Τρίτη προς Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η 78χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του αίτη του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταία ημέρα Fight Club, για πάμε να δούμε τι ωραία μας λέτε εσείς. Μάριο Άντριον, φοβερός Γερμανός stand-up comedian που ζει Αμερική, κάνει πρόγραμμα με διαφορές ανάμεσα Ευρώπη-Αμερική. Δεν ξέρω αν εννοούμε αυτόν.
1: Αυτός είναι, αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Τους πω, από ό,τι κατάλαβα όπως τον περιέγραψε, αυτός είναι.
0: Ναι. Ο Βετζερόνι και Gentleman λέει: κύριος Ιάννης ξεκίνησε να πει κάτι εν είδη νεοτερισμού. Κύριος Κώστας πετάγεται, τον διορθώνει και μετά υπερθεματίζει, έχοντας δει αυτό που έλεγε ο κύριος Γιάννης, όλα τα spin-offs καθώς και όλη τη σεζόν όταν όλο αυτό έγινε σειρά.
1: Υπερβολή, υπερβολή, υπερβολή.
0: Λοιπόν, η μεγαλύτερη λέξη στα γερμανικά είναι η τάδε, δεν πρόκειται να διαβάσουμε, καταλαβαίνετε, και σημαίνει Ένωση Κατώτερων Υπαλλήλων της Κύριας Μονάδας Κατασκευής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Ατμοπλοείας του Δούναβη.
1: Ναι.
0: Σε μία λέξη όλο αυτό, έτσι. Ο Γιούργεν Κλίσμα λέει: το ίδιο με τα ονόματα παθαίνουν κάποιοι και με τον ξάδερφό μου, τον Γιώργο από το Ρέθυμνο, που αν το ρωτήσεις πώς τον λένε, θα σου πει Γιώργη Ψαράτσι. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι.
1: Δύο ερωτήσεις για τον Νίκο. Πρώτον, πόσα κόπηκαν στο μοντάζ από αυτά που κάνεις προφανώς με τους, με τους μπασκετμπολίστες, φαντάζομαι εννοεί.
2: Δεν είχε πολύ ψαλίδι. Δηλαδή κάτι δικά μου σαρδάμ, κάτι παύσεις, αυτά, αλλά δεν κόπηκε κάτι, ας πούμε, τόσο hot.
1: Και λέει και δύο, να διευθετήσει αν θέλει το controversy που είχε γίνει στα σχόλια με το αστείο στο βίντεο με το Λεσόρ. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ξέρεις εσύ, καταλαβαίνεις?
2: Ούτε εγώ ξέρω.
1: Okay.
2: Γιατί έχω σταματήσει να διαβάζω σχόλια.
1: Α, οκ, οκ. Καλά, τα σχόλια θα είναι και καλά, θα είναι και κακά, ναι, θα είναι καλά, και ναι, προσωπικά. Εντάξει, θέλω να πω ότι όταν είσαι αυτή τη δουλειά και κάνεις κάτι που εκτίθεσαι στα, ξέρω, στα social media ή οτιδήποτε αλλού, θα τύχουν και περιπτώσεις που κάποιος δεν θα τους αρέσει και θα το εκφράζουν με έναν τρόπο λίγο ιδιαίτερο. Εντάξει, κομμάτι του παιχνιδιού είναι και αυτό, φαντάζομαι. Λοιπόν, λέει κάποιος ή κάποια, δεν βλέπω υπογραφή, λέει: βρέθηκα, λέει, και εγώ χθες στη γιορτή του γαστρονόμου, όπου έφαγα πολύ. Για κακή μου τύχη, βέβαια, είμαι και συναχωμένη. Αχ, κορίτσι είναι. Επομένως, χθες είχα ανακατέψει αργοφρέν, ξοζάλ, κρασί και πολύ φαΐ. Α, λέει part 1. Με πήρε λοιπόν ύπνος γλυκός και βαθύς. Είδα στον ύπνο μου λοιπόν εσάς τους δύο. Στον κύριο Γιάννη είπα ένα απλό γεια, ενώ στον κύριο Κώστα είπα γεια σου, κύριε Κώστα, λεβεντιά. Με τον κύριο Κώστα να γελάει και εμένα να συνεχίζω μπουκωμένη εγώ, μπουκωμένος και εσύ. Να έρθω για εκπομπή, να στομώσουν όλα τα μικρόφωνα. Κάπου εκεί ευτυχώς ξύπνησα. Δεν ξέρω αν έχει και τέταρτη συνέχεια. Α, η προγούλη το έχει στείλει αυτό, μάλιστα. Παράφαγες. Για να τα βλέπεις όλα αυτά, παράφαγες.
0: Δεν ξέρω, είναι σοβαρό το μήνυμα. Λέει για τον Τετέ, θα πείτε, πάντως μέχρι τώρα ο Ραπτόπουλος ο μόνος που είχε δώσει εξήγηση τον αποκλεισμό του από την Εθνική. Αν δεν έχεις προφανώς παρακολουθήσει καθόλου σήμερα, μηνύθηκε ο κύριος Ραπτόπουλος. Mm-hmm. Γι' αυτό που είπε. Το οποίο δεν πρόκειται να αναπαράγουμε.
1: Ναι.
0: Μηνύθηκε από τον ίδιο τον Τετέ. Λοιπόν, ο Γιάννης θα λέει αυτό για το Γεραμπή, είναι πιο γραφικός και από τα μετέωρα. Τώρα μπήκε στο πνεύμα. Αυτό ακριβώς. Γιάννη μου, μη λες το όνομα του ακατονόμαστου του Βελζεβούλη, δόξα το Κύριο το Θεό ημών. Όχι στο TikTok, ξυπνάτε Έλληνες, σας έχουν κάνει το μυαλό πουρέ μεγάλα 0%. Εντάξει.
1: Είναι ο κόφι αμπονσά για τον Νίκο τον Παντελή όσα δεν είναι για τον Ντούσαν τον Μπάγεβιτς, λέει ο μέτρος στο Βεργιαφούτσαλ.
0: Ο Κάζος Κουρμπελή λέει: ο Ρήλος, προκειμένου να μην έρθει στο πάρτι σας, είναι ικανός να πει κάτι τερατώδες τύπου «δεν μπορώ, έχω να δουλέψω».
1: Ο Μάριο Άντριον μας...
0: Ο Κάζος Κουρμπελή λέει: ο Ρήλος, προκειμένου να μην έρθει στο πάρτι σας, είναι ικανός να πει κάτι τερατώδες τύπου «δεν μπορώ, έχω να δουλέψω».
1: Ο Μάριο

0: Άλλος λέει, βάνατε event 31 δεκάτου, τρεις μέρες μετά την 28η, αφού η μισή ως τίμη πασό και θα έχουμε φύγει από Τρίτη 27 και θα γυρίσουμε 1η Νοεμβρίου, λέει ο Καφού Φάιτας.
1: Γυρίστε λίγο νωρίτερα, παιδιά. Τι να κάνουμε.
0: Καταλάβεις τι γίνεται. Ναι. Κάποιος να πει στο Γαλιφιανάκη ότι ο μέγιστος Χαρέλος Φουλάκης είχε πει το λαγό στη φτέρη να είσαι κακός της κεφαλής του, μάλιστα. Τα πραγματικά credits πάνε στο Ρόαν Άτκινσον που ήταν ο πρώτος που το έκανε και μετά ο Γαλιφιανάκης.
1: Ο οποίος Άτκινσον γυρίζει μετά από 4 δεκαετίες, ανεβαίνει στο Σανίδη, στο West End, επαναφέρει σκέτς και Black Under και Mr. Bean και καινούργια πράγματα. Ναι. Θα κάνει 30 παραστάσεις και θέλω να σου πω πολύ χαρούμενη άκρη με αυτό. Ότι επιστρέφει.
0: Πολύ δηλαδή, καλά κάνει.
1: Ναι, ναι, και το λέω.
0: Πολύ καλά κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Να υπενθυμίσουμε, λοιπόν, κοίτα το να δεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ, λέει κάποιος, ότι ο Τσαούσης είχε χαρακτηρίσει τη λάθος στόχευση οπής κατά τη διάρκεια του σεξ ως φετφατζιδιά. Δεν το θυμάμαι αυτό, ομολογώ. Αλλά ακούγεται σαν κάτι που μπορεί να είχα πει.
1: Χίλιες φορές προτιμώ να του μιλήσει ο Νίκος Παντελής παρά εσύ. Δηλαδή, αν έφερνε ο Θεός ένα από τους 2000 φορές Νικόλα μου, είσαι, γιατί αυτό το ρεζιλίκι δεν το αντέχαμε. Αυτό το ρεζιλίκι, δηλαδή να πεταχτεί κάποιος να του πει, ξέρεις τι έχει πει αυτό.
0: Εντάξει, ο Καραφλός Ρουαγιάλ λέει κάτι σοβαρό με αφορμή αυτό που λέμε τον Τικνιζιάν. Μήπως είναι φόρο τιμή στον Τζον τον Τίκη, το Τίκη από πίσω. Μήπως οφείλεται να αναγνωρίσει την ημέρα κλωσίνη του Άρη αριστερού μπακ. Το κρατάμε.
1: Η Προγούλη λέει: τον Μάριο τον έχω δει live τον Ιούνιο. Αν και straight είναι τραγανό σαν μπαγκέτα, κάπως έτσι φαντάζομαι το Γιούργεν το καδρώνει από τη Βόνη. Δημιουργούνται εικόνες. Κύριε Γιάννη, στο πάρτι στον Αρχιμιστή θα βγείτε έξω από την μπάρα να απευθύνετε ένα χαιρετισμό στο λαό σας ή θα είστε πάλι κλεισμένος στη γωνία και θα παίζετε μουσικές? Παιδιά, αν δεν βγει θα τον βγάλω εγώ με το ζόρι έξω. Δεσμεύομαι για τα 25 χρόνια.
0: Εμπνεόμενος από τον Ρίλο, χαρίζει το ψευδόνυμο Ιαν Μπουντούρη. Οπότε μπαίνει το αγάπησέ με, λέει ο Τρεις και ο Κούκοτς. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα που διαπίστωσα πως το δίχτυ του μαγιό μου είχε κολλήσει στα καμπανέλια. Πώς είχε κάνει αυτό το συνδυασμό?
1: Ώρα 9 το βράδυ χθες είπα να ξεκινήσω το slow horses. Γύρω στις 4 το πρωί είπα να πάω για ύπνο. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Να είμαι καλά, γιατί που είχα στον ύπνο σου. Δεν είναι. Αφού είναι ωραίος ο καλεσμένος, να μας πει τι νούμερο ήταν η καμπαρντίνα του Αλμπερτίνο του Μπιγκόν.
2: Μεγάλη αδυναμία.
1: Ολονών. Ολονών.
0: Λέει, μην κοκτενήσει, καρατενήσει. Πώς πήγες, Νίκο? Παρολεθρία. Είχα διαβάσει Φακίνο και έπαιζα μπόντσα.
1: Τι άλλες υπηρεσίες θα προσφέρει ο κύριος Κώστας στον Αρχιμιστή? Όσοι έρθετε θα δείτε. Τι να πω, τι να πω. Τι να πω.
0: Τώρα τι είπε. Μα τώρα ανοίγεις θέματα εσύ τώρα. Τώρα ανοίγει θέμα.
1: Εντάξει, θέλω να πάρω κάπου και να δέσω σε μια αγωνία το Γιάννη σαν τον κακοφωνή στο Αστερίξ. Να τον έχω, πώς είναι εξής που βάζει για να τραβάει τα έντομα που βάζει κάτι εκεί πέρα, για να είναι κουπέπεπε από εκεί πέρα πάνω του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχω φανταστεί όλο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Αν τελειώσει, λέω, ζωτάω την καριέρα του, καλύτερα να το κλείσω από το μαγαζί. Παιδιά, παιδιά. Λοιπόν. Μεγάλη αλήθεια, παρόλη την προσεκτική στόχευση πριν κολλήσουμε ένα έμπλαστρο, ποτέ δεν πιστεύουμε ότι το κολλήσαμε ακριβώς όπως έπρεπε.
1: Ισχύει.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ο Μάριο λοιπόν ήρθε live αρχές Ιουνίου, λέει, πολύ καλός, εδώ σε εμάς. Θα ξανάθει, λέει, κύριε Κώστα, θα σας πούμε. Ναι, παιδιά, βεβαίως. Θα ήθελα να δηλώσω ότι η αποβολή του Βινίσιους ήταν σε εισαγωγικά τραβηγμένη από τα μαλλιά, λέει ο Απολωλός Πρόβατος.
0: Και έχεις το κύτταρο 31, αγόρι μου, ποιο θα πας?
3: Magic the Spell.
0: Εντάξει. Εντάξει. Θα ήθελα να μάθω πού συχνάζει ο αριθμολάγνος φίλος σας. Είμαι διαθέσιμος να με ξεφτυλίσει με αφορμή μια ερώτηση. Λέει ο Μικές, η φανέλα με το νούμερο 49. Κύριε Κώστα, αν δεν μπορέσετε να βγάλετε τον κύριο Γιάννη έξω, μπορείτε να βγάλετε ό,τι άλλο θέλετε έξω. Έτσι.
1: Βάφτισε την κόρη του ο Ρίλος, την έβγαλε εργάνη.

0: Λοιπόν... Κάπου ντροπή δηλαδή, έτσι. Και σε εμάς που γελάμε κάπου δηλαδή.
1: Λοιπόν... Παιδιά, δεν έχουμε νέα για Μασσαλία. Όχι, το συζητήσαμε, ρωτήσαμε και έξω. Ναι, είναι μια φάση που κυκλοφορεί ως φήμη, δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από πουθενά. Οπότε δεν έχουμε και εμείς να πούμε κάτι περισσότερο. Ελπίζουμε να μην ισχύει για τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει φυσικά και βγάλει τα εισιτήρια. Εννοείται αυτό.
0: Άνοιξα άρθρο με τίτλο «Ο Ακύλας επανακυκλοφορεί σήμερα μια παλιά επιτυχία του Νίκου Μίχα. Τελικά διασκέβασε το πάρτι και όχι το άδειο το άλογο να είναι άσο». Δοκάρι και έξω δυστυχώς, λέει ο Τζον Τρακτέρι.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι ο αλχημιστής για το Fight Club, ό,τι το Blue Oyster για τη μεγάλη τον πάτο σχολή.
1: Ο Ράμπο με τον Μπορεί λέει το εξής: «Κύριε Κώστα, σας ακούω από το ίντερνετ και σε ένα σημείο κόπηκε και μετά είπατε θα τον βγάλω έξω για τα 25 χρόνια. Είναι αυτό που νομίζω».
0: Ποτέ μην αφήσετε την αλήθεια να χαλάσει μια ωραία φαντασίωση.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να διαβάσω ένα mail και θέλω να προσέξετε.
0: Ναι.
1: Και θα κρατήσετε και σημειώσεις. Θα το διαβάσουμε μία φορά. Εντάξει. Λοιπόν. Το email είναι από LFI. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το ανοίξαμε και κάποιος εδώ το τελειοποίησε. Πρώτα απ' όλα, πρώτα και πάνω απ' όλα, ειλικρινής χαρητήρα στην υπέροχη ιδέα αντιπαραβολής Εθνικής Ελλάδος 2004 και Κάση του Νονού. Τι θυμάσαι την κουβέντα. Άκουσα προσεκτικά, μπράβο σου Πασόκο Κόν Σιατάρη. Δεν θα εφαρπάξω ούτε θα σφετεριστώ την πατρότητα. Ένας ταπεινός Μάγερ Λάνσκι είμαι, δεν είμαι εγώ ο Μπάξι Σίγκελ, δεν συνέλαβα εγώ την ιδέα του Las Vegas, ούτε χούφτωσα την Ανέτ Μπένινγκ σαν τον Βόρεν Μπίχτη. Θα ήθελα, δεν κλέβουμε τον κόπο του άλλου, να γίνετε ανθρώποι και να σέβουστε. Μπράβο σου φίλε, και όσο επιπλέον κάψιμο θέσω, το εύχομαι. Τι σχέση έχουν όλα αυτά? Τεστ ήτανε. Αν έχετε έστω και μια άγνωστη λέξη, θέλετε πολύ διάβασμα. Δεν θα φλεξάρω πόσες φορές έχω δει την τριλογία του Νονού και σε πόσες εκδόσεις, αλλά από 51 φορές και απάνω δικαιούστε να υποβάλλετε ενστάσεις. Σέβομαι κάθε γνώμη, αλλά δεν θα διαβάσω καμία, προφανώς, για τις επόμενες αντιστοιχίσεις. Απέσταξα 30 χρόνια μελέτης και μπορώ να κάνω 2 ώρες εκπομπή για κάθε ρόλο. Να ξεκαθαρίσουμε, κερνώ την κορεκτήλα μου μέσα, ότι το εγχείρημα είναι δυσχερές. Αντιστοιχίζουμε λεβέντες πεκταράδες με ένα μάτσο μαφιόζους με σάπια μυαλά, σκέτα από βράσματα της κοινωνίας. Ενδεχομένως να αναρτηθεί στο site, να γουστάρετε. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία μου είναι στη διάθεση εκπομπή, αλλά δεν θα τα μάθετε καν. Πονάτε δικηγόροι. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο Zoom.
0: Ναι.
1: Είστε έτοιμοι? Φύγαμε και κρατάτε σημειώσεις, ξαναλέω. Αντώνης Νικοπολίδης είναι ο Σαλβατόρε Τέσιο, σχεδόν αφοσιωμένος Τσολιάς. Γιούρκας Σεϊταρίδης, Γουίλι Τσίτσι, ο φιλότιμος λιγομίλητος μοντέλος. Στέλιος Βενετίδης, καλότζερο, ο πιστός σικελός σωματοφύλακας. Νίκος Νταμπίζας Μπονασέρα, ο παραπονιάρης νεκροθάφτης. Τραϊανός Δέλας είναι ο Δον Βίτο Κορλεόνε, εσαΐς σεβάσμιος πατριάρχης. Ο Άγγελος Μπασινάς είναι ο Τόμ Χάγκεν, ξανθός ιδιοφυής smooth operator. Ο Θόδωρος Ζαγοράκης είναι ο Ντόν Μικέλε Κορλεόνε, ο ΑΗ καθαρόαιμος. Ο Στέλιος Γιανακόπουλος είναι ο Μο Γκριν, πολυλογάς άρχων του Las Vegas. Ο Άγγελος Χαριστές είναι ο Λούκα Μπράση, ο πιο ψυχούλας φάχτης. Βασίλης Τσάρτας, ο Ντόν Εμίλιο Μπαρτζίνη, καταχθόνιος λόρδος. Ο Ντέμις, Ντόν Βιτσέντζο Κορλεόνε, ο Τσαμπουκάς Γόης. Ο Κώστας Χαλκιάς, ο Κάρλο Ρίτσι, ο Ζημιαρογκαφατζής Γαμπρός. Φάνης Κατεριανάκης, Τζοε Ζάζα, καλωτημένος φιγουρίνης. Τάκης Φίσας, Φρέντο Κορλεόνε, ο αγαθός γλετζές. Παντελής Καφές, ο Τζόνι Φοντάνε, ο Μπουζουκομερακλής. Γιώργος Γεωργιάδης, ο Μόσκα, εκτελεστής Σικελία, ξέρετε. Ζήσης Βρίζας, Έντζο Αγκουέλο, άφοβος ζαχαροπλάστης. Γιάννης Γκούμας, ο Ντόν Φανούτσι, τότε παλιά στο Μανχάταν. Μιχάλης Καψής, ο Ρόκο Λαμπόνε, ο κομμάτι αυτοθυσίας. Γιώργος Καραγκούνης, ο Ντόν Σόνι Κορλεόνε, Γιούρια Μέστα Όλα. Κώστας Κατσουράνης, Αλ Νέρι, ο αλάνθαστος Νταΐς εκτελεστής. Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο Βέρτζιλ Σολότσο, εισαγωγέας Μπουρσαλιού. Βασίλης Λάκης, Πόλι Γκάτο, ταχανύποπτος Σοφεράτζας. Ότο Ρεχάγγελο, Χάιμαν Ρόθ, πολυδιάστατος σατανεγκέφαλος. Γιάννης Τοπαλίδης, Πίτερ Κλεμέντσα, πιστός λιγουδοφαταούλας. Βασίλης Γκαγκάτσης, ο Ντόν Τσίτσιο, no comments. Αριστίδης Σταθόπουλος, Φρανκ Πεντάντζελη, αντιπρόεδρος ΕΠΟ. Και rest in peace, Παρασκευά Σάντζας, Ντόν Τομασίνο, αδικοχαμένος Λεβέντης. Έχει γίνει casting και για επιπλέον μαφιόζους, προφανώς. Στράτσι, Κούνεο και ειδικά τον Τατάλια τον Καραφλό, αλλά αφήνεται ως άσκηση.
0: Μάλιστα. Ο Νίκος Παντελής λειτουργεί και ανάποδα με τα νούμερα. Θα ήθελα να μάθω αν έχει φορέσει ποτέ κάποιος το 69. Ευχαριστώ, λέει ο Βεντζελόνι και Τζέντελμαν.
2: Κανένας.
0: Κανένας, ε.
2: Κανένας.
1: Αν έχει φορέσει κανένας το 69. ποδοσφαιριστή ναι. στην ιστορία.
0: Τι παρουστά.
1: Φυσικά και το έχει φορέσει.
0: Στον Ολυμπιακό λέμε.
1: Α, στον Ολυμπιακό, συγγνώμη. Ναι. Στον Ολυμπιακό, όχι. Διεθνού το έχει φορέσει και θυμόμαι και θυμόμαστε και ποιο. Είναι πολύ γνωστό. Στο έχει φορέσει ο Λιζαραζού το έχει φορέσει το 69.
0: Μάλιστα. Έκανα νεύρα γιατί είδα σε ριλ ότι συνδυασμό Star και B στο μοχλό στο Ατάρι σε επανέφερε εκεί που έχασε και όχι από την αρχή στο Super Mario. Έχω να παίξω 20 χρόνια. Εντάξει, είναι μεγάλο σοκ τώρα μετά από τόσα χρόνια που ξανάρχισε από την αρχή το παιχνίδι να ξέρει ότι υπήρχε ένα cheat που μπορούσε να σε βγάζει, ας πούμε, πολύ πιο μπροστά. Δηλαδή, είσαι από ξανά ξεκινά και παίζει τώρα που το έμαθε. Αν έχει φάει τα νιάτα σου κιόλα.
1: Αυτό ρε, αν έχει φάει τα νιάτα σου. Ρωτήστε τον Νίκο γιατί δεν του αρέσουν οι Monty Python. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Έχω προσπαθήσει να δω. Γιατί μου λένε ότι είσαι stand-up κωμικός και πρέπει, ας πούμε, έσον και ντένα.
0: Δεν πρέπει τίποτα, δεν πρέπει.
1: Ναι, τίποτα δεν πρέπει, αλλά ναι.
2: Δεν μου αρέσουν.
0: Ναι.
2: Έχω προσπαθήσει να δω. Κάποιο μου άρεσε η ζωή του στρατιώτη.
1: Η ζωή του Brian.
2: Του Brian, ναι. Μου άρεσε λίγο. Αλλά κατά άλλα δεν μου άρεσε.
0: Δεν σου τέριαξε.
1: Δεν τον βρήκες.
2: Όχι, όχι.
1: Έχεις δει και τον John Cleese.
2: Όχι.
1: Για δοκίμασε.
2: Εκείνη την εποχή, ας πούμε, θα έλεγα. Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, μου αρέσει το πάθη του Peter Sellers, ας πούμε.
1: Άλλο πράγμα, ναι, άλλο είδος ευφυΐας, άλλο είδος ναι, ναι. Κομμωδίας.
2: Ναι.
0: Και παλιότερο νομίζω το, ναι, το ναι. Έτσι, χρονικά.
1: Βέβαια.
0: Okay.
1: Ο Ντραγκόφσκι είχε το 69.
2: Ο Ντραγκόφσκι είχε το 69.
0: Ναι, ναι. Αλλά... Ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό.
2: Στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Στον Ολυμπιακό λέμε, ναι, στον Ολυμπιακό δεν το είχε κανείς. Ναι. Κύριε Κώστα, λέω φίλο του Μητάγκα, θα ήθελα τα φώτα και τις γνώσεις σας στα θέματα του έρωτος. Ξέρω φυσικά την πάγια θέση σας ότι στον εργασιακό χώρο καλό είναι να μην κάμω με κάποια κίνηση. Οι επιπτώσεις είναι πάντα μεγαλύτερες και σίγουρα πιο μακροχρόνιες από τα 2 λεπτά και 45 δεύτερα που θα κάμει στον ωραίο έρωτα το μεστομένο. Αλλά σε δύο συναδέλφους που είναι και εργασιακού επίπεδου φίλες, η μία κόμπακτ 9 και το άλλο τίμιο 6 με ζιαβή 10, ίσως ένας φίλος μου που εννοείται δεν τον ξέρετε, αχ, και ούτε είναι ακροατής, θέλει να κάνει κίνηση για το εννιάρι. Όχι για τίποτα, σε άλλο για τη χαρά του σπορ. Κύριε Κώστα, ας βγάλουμε τη συνθήκη του εργασιακού, αν βγάλουμε τη συνθήκη του εργασιακού χώρου, προτείνεται κατά μέτωπο επίθεση στο εννιάρι ή να δοκιμάσω την τακτική την πέφτω στο εξάρι για να γεμίσει αμφιβολίες στο εννιάρι. Θεωρώ στη δεύτερη περίπτωση θέλει μεγαλύτερη μαστοριά και διάολε τι ικανοποίηση παίρνουμε όταν κάνουμε το δύσκολο κόλπο με την μπάλα.
0: Έτσι. Ισχύει. Ισχύει.
1: Ισχύει, αλλά τι λες.
0: Δεν ξέρω τώρα. Είναι και θέμα τι ξέρεις, πόσο τακτικά κάνει κάποιος τον έρωτα. Θέλω να πω ότι με το εννιάρι υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρεις. Σωστά. Ναι. Θεωρητικά με το εξάρι δεν είναι πιο αυξημένες πιθανότητες. Θεωρητικά. Mm-hmm. Και κάπως ο φίλος νιώθω ότι το έχει πιο εύκολο στο μυαλό του.
1: Ναι.
0: Είναι ναι. Θέμα μετά, ξέρεις, πόσο θες, παιδί μου, περάσει καλά, φαντάζομαι. Δηλαδή, καλή επιβεβαίωση, αλλά άμα δεν υπάρξει.
1: Ναι.
0: Άμα δεν μπορέσει να κάνει το control, ούτε καν να σουτάρεις. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Από αυτά τα μηνύματα τα οποία τα εκτιμώ πάρα πολύ. Λέει ο Πάσο Κοκκόνης και Αντάρε το εξής. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην περιγραφή αγώνων της City. Αν πεις ο Ράιλι, δεν ακούγεται ωραίο.
0: Ναι.
1: Αν πεις ο Νίκο Ράιλι, ακούγεται σαν να το λες Νίκο. Ή σαν να λες, για παράδειγμα, ο Μάνος Σουριάς.
0: Ναι.
1: Το μόνο που σώζει είναι το ο Ράιλι. Αλλά ακούγεται απέσιο.
0: Ναι. Τι να κάνεις όμως.
1: Τι, απλώς λέω εδώ που συζητώ για τα προβλήματα της ζωής, Κώστα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Δέχτηκα φωτογραφία από φίλο από βάφτιση με όνομα παιδιού Φώτης Υπότης. Όχι, δεν το δέχτηκα. Συγγνώμη. Δεν διαβάζω.
0: Όχι, είχες πει τσίπουρα.
1: Δεν προχωράω.
0: Είχες πει τσίπουρα πολλά και έχεις μπερδέψει το όνομα.
1: Sorry κιόλας.
0: Όχι, πρέπει να διαβάσεις.
1: Και το έχει στείλει και mail. Όπα, το έχει στείλει mail.
0: Συμπληρώνει και λέει: έχουν στερέψει τα λόγια πλέον και η υπογραφή είναι με λένε Νίκο Μάνεση και σας κερνάω με άνεση. Και πάντα εκτιμάται αυτό το. Δεν είναι δικό σου.
1: Ρε, δεν μπορεί να. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην είναι AI αυτό.
0: Έρχομαι να δω. Είναι AI, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί. Ή είναι, ας πούμε, ότι είναι σαν χαϊδευτικό το άλλο, δεν μπορεί να είναι όνομα. Είναι ο Φώτη, ξέρω εγώ, το Φώτη και το λέμε η Πότη εμείς, ο γονείς του.
0: Το βάζουμε στη βάφτιση.
1: Το Πότη δεν είναι όνομα, καταρχάς, είναι τίτλος. Ξεκινήσω από αυτό.
0: Εσύ.
1: Λέω εγώ, βέβαια. Ναι. Σωστά, λέω
0: ναι.
1: Εγώ.
0: Ναι. Δηλαδή, εμείς λεγόμαστε Γιάννης και Κώστας. Πόσο μπανάλ σε σχέση με όλα αυτά τα ονόματα.
1: Ναι. Στη φωλιά του Χούτου λέει το εξής: κύριε Κώστα, μπορεί πέρυσι να σας είχα πει ότι σας έντυναν σαν τον κύριο Χρήστο από το Ουράνιο Τόξο στο Studio 3. Φέτος τα παίρνω όλα πίσω. Έχοντας γεννηθεί πρόσφατα η κόρη μου, σας βλέπω και θέλω να βάλω μπρος και για το γιο.
0: Plot twist, πέρυσι και φέτος δίνομαι μόνος μου. Επίσης, και όλες τις προηγούμενες χρονιές δεν έχουμε στη λίστα.
1: Αυτό πάντα μου θυμίζει, ναι, που το λες και πρέπει να το πω. Ναι. Ένας από τους πιο αγαπημένους τίτλους τέλους εκπομπή ήταν ότι στο τέλος, αν θυμάσαι, τίτλους τέλους στη ζούγκλα. Όπως που έγραφε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, δίνεται σπίτι του.
0: Α, ναι.
1: Εντάξει. Κλάσικ.
0: Κάποιος ρωτάει, ο Φώτης Υπότης από ποια σεζόν της Λιλιπούπολης είναι?
1: Τι είναι αυτό, συγγνώμη. Προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Λοιπόν, από Νίκ Δεμίλς Καλέηθης. Εδώ και 8 μήνες στη δουλειά έχω καψουρευτεί συνάδελφο γυναίκα. Η συγκεκριμένη συνάδελφος είχε αγόρι, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Πριν από μία εβδομάδα υπήρχε πλάκα εκ μέρους της σε μένα για τεχνικά θέματα που δημιουργούνταν στους υπολογιστές της εταιρείας. Κάνοντας πλάκα, με φωνάζει μια μέρα στον υπολογιστή της και εκείνη την ώρα μου έρχεται η φαϊνή ιδέα να πω γιατί ψυχολογικά έχεις. Φυσικά εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα τη λιθιότητα. Έκανα αποτέλεσμα να αντιμετωπίσω το όλο ζήτημα με χιούμορ. Την επόμενη μέρα με πιάνει συνάδελφος κατηδίαν και μου λέει δεν έπρεπε να το πω γιατί δεν έχει δώσει δικαιώματα μέσα στην ημέρα. Φυσικά εγώ συμφώνησα μαζί της γιατί είχε δίκιο. Το πρόβλημα είναι άλλο. Το αποδείο της συμπεριφόρας έχει αλλάξει. Συγκεκριμένα έχει σταματήσει να μου μιλάει, δεν κάνουμε πλάκες, μου λέει μόνο για τα τυπικά και αν της δείξω κάτι για τη δουλειά, έχει αρχίσει να με αποφεύγει και στο φαγητό. Φυσικά αυτό έχει επηρεάσει και εμένα, καθώς είμαι φουλ συναισθηματικός άνθρωπος και είμαι με κατεβασμένα τα μούτρα στη δουλειά και συνέστημα λύπης γιατί έχω καψούρα με αυτήν. Και ρωτώ εσάς πώς προχωράω, την πιάνω και της λέω τη συμπεριφορά της ήρεμα ή περιμένω να προχωρήσει η κατάσταση όπως είναι. Το γεγονός ότι την έχω στο οπτικό μου πεδίο δεν βοηθάει την κατάσταση, ενώ έχω σκεφτεί μέχρι και να αλλάξω δουλειά με safe επιλογή. Ξέρω ότι φταίω και έκανα βλακεία που της το είπα, έτσι και έχει δίκιο να μου κρατάει μούτρα, αλλά διάολο δεν αντέχω να με γράφει κανονικά. Τα σίδερα δεν λιγάνε, αλλά είμαι ζυμαρούλης.
0: Δεν έχω λόγια για όλο αυτό που διάβασες.
1: Κι εγώ δεν έχω ακριβώς.
0: Έχει αγόρι, κοπέλα. Ωραία. Τη είπε κάτι που την πήρα. Καταρχάς, τη ζητά συγγνώμη για αυτό που είπε που ήταν μια χαζομάρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα γιατί έχει αγόρι. Έχει σχέση, έχει δεσμό.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή ερώτηση από το φίλο. Σε τι κόσμο θα μεγαλώσει ο Φεδόργιος? Είναι έτσι ακριβώς. Και το δούκισα τίτλος είναι, κύριε Γιάννη μου, αλλά εκεί δεν άκουσα να λέτε τίποτα. Εκπομπή δεν χάνετε.
1: Σωστό.
0: Με τον Ωράιλι, λέει κάποιος, ακολουθείς βαρούχια τακτική και τον αποκαλείς ο νούμερο τάδε.
1: Εδώ. Μας διώχνει κιόλας. 30 δεύτερα πριν ξεκινάει για να φύγουμε σιγά σιγά. Μην πέσουν έξω το πρόγραμμα.
2: Τι γράφει ο υπολογιστής, κύριε?
1: Μην πέσει έξω το. Εδώ τι γράφει, κύριε?
2: Αυτό αναβοσβήνει.
1: Εδώ τι γράφει?
2: Η διεθνής ώρα.
0: Τι λέει εδώ πέρα αυτό?
2: Αυτό είναι
0: εδώ. Φτιάξτε το.
2: Πρίζας.
0: Φτιάξτε το.
2: Απλά πράγματα.
0: Βγάλτε το από την πρίζα. Μα να μην υπάρχει καθόλου. Λοιπόν. Να ευχαριστήσω.
1: Τα λες και στον εαυτό σου αυτά όταν κάνεις μόνος εκπομπή?
0: Πού κοιτάς εσύ όταν κάνεις
2: εκπομπή? Σαββάτο πρωί, ποιος.
0: Ποιος ή ποιος πεθαίνει Σαββάτο πρωί?
2: Όχι. Κυριακή δε.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Παναγιώτη Ρήλο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νίκο Παντελή που ήρθε εδώ και μας έκανε παρέα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
2: Νίκο. Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο ένας τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί, όλους εσάς.
1: Και κακά τα ψέματα.
0: Όλοι μαζί για να τα πούμε, θα αργήσουμε γιατί όλη αυτή τη βδομάδα είναι γεμάτη. Yeah. Διαβολοβδομάδα στο μπάσκετ, έχει παιχνίδια ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα για μας, ωραία εβδομάδα για όσους αγαπούν τα αθλητικά. Θα τα λέμε εδώ πέρα εκ περιτροπής και κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον θα ανταμώσουμε.
1: Την άλλη Δευτέρα.
0: Κρύβε λόγια. Καλό βράδυ σε όλους. Suffer 24/7 roulette with all the bets to commit an assault. You're in a mission now to get aboard.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σούπερ έκπληξη στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής στη Στίχημαν Super League με την Καλαμάτα να επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στους 7 βαθμούς ανέβηκαν οι Μεσίνοι δεύτερη ήττα για το δικέφαλο του Βορρά που έχασε την ευκαιρία να πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Την ευθύνη για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο Αλέσιο Λύση. Μόνο δουλεύοντας θα αλλάξει το κλίμα, τόνισε. Με πρόβλημα στο δικέφαλο αποχώρησε ο Μιχαηλίδης. Νιώθουμε ντροπή, τα λόγια του Πέλκα. Κάναμε υπερπροσπάθεια, μένουμε αφοσιωμένοι στο στόχο της παραμονής, δήλωσε ο τεχνικός της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Την έντονη αντίδραση του Παναθηναϊκού προκάλεσε το ποστάρισμα του Ιμανόλα Αργουαθίλ με το κορό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργο Καραϊσκάκη που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερο ντέρμπι Ιωνίων. Απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας, η Αλαζονία ΕΣΕΒΕ και το Παδηλίκη δεν συνιστούν μαγκιά να φέρει θέση των πράσινων για τον Βάσκο τεχνικό, ο οποίος διέγραψε αλλά λίγο αργότερα επανέφερε την επιμάχη φωτογραφία στην ανάρτησή του. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ μέσω ανάρτηση του Παναθηναϊκού. Πάνω από όλα ομάδα τονίζουν οι πράσινοι που στρέφονται στο μάτς του Conference League με την Μπόρατς. Δεδομένες οι αλλαγές στην δεκάδα από τον Δανό τεχνικό. Με την αρρωγή της ΠΑΕ, ο Τετέι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου για όσο είπε δημοσίως, το οποίο ο παίκτης χαρακτηρίζει να λυθεί. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέγη στο Europa League κάνει Ολυμπιακός. Εντώνη φημολογία ότι οι γαλλικές αρχές θα απαγορέψουν τη μετακίνηση των οπαδών των Ερυθρολεύκων στη Μασσαλία, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Για το Λονδίνο αναχωρεί το πρωί και τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ. Στην αποστολή θα είναι ο Βάργκα, όχι όμως ο Στρακόσα. Σε 2 με 3 αλλαγές στην δεκάδα θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Πανέλα βασικού θα πάρει ο Βιτάλης, ενώ δεδομένα θα υπάρξει και μία αλλαγή στην επίθεση, καθώς ο Κουτέσα δεν είναι στη λίστα. Να διευρύνει το απόλυτο, θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός Άκτορ στον αυριανό αγώνα με την Παρτίζαν. Στο Βελιγράδι βρίσκονται οι πράσινοι εκτός αποστολής, τραυματίες Ναν και Σλούκας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή μας στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Νέα εκτός έδρας δοκιμασία στη EuroLeague για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει αύριο τη Βαλένθια. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός Πλώτας και Μπουρνελές, αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκλήθηκαν στη Σανέλ Αρένα, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Επιστροφή στις νίκες για τον Πανιόνιο που επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β' στη Νέα Σμύρνη για την 6η αγωνιστική της Superbet League 2. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας αναγέννησε η Καρδίτσα Ζάκυνθος 3-0. Το 6-6 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 34-30 της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Αθηναϊκός Χάνθ 38-33. Στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Premier League, Coventry Newcastle 4-1 και για την 8η στη La Liga, Levante Sevilla 3-3. Επιστροφή στις νίκες μετά τον Αύγουστο για την Αταλάντα που νίκησε 3-1 εντός έδρας στη Βενέτσια στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Serie A. Στο άλλο παιχνίδι, το Ρίνο Ουντινέζε 2-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.
6: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της ώρας, της χώρας.
9: Εναλλακτικά πληκτρολογείται Sport Pavla FM.
10: Πώς το λέμε, ρε?
9: sportpavlafm.gr.
10: Γιατί με κόλλησα έτσι τώρα?
8: Το μικρόφωνο Σωτήρης Καμπάκος. Ταμπάκος.
10: Άου την μπάλα. Τι κάνεις, Τάσο?
11: Τάσο.
10: Τάσο, όχι, πώς γίνεις.
11: Ο Νίκος είμαι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει.
10: Μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα.
11: Δεν πειράζει, Γιώργο. Μπάμπη Σουριάς. Καλησπέρα, Μπάμπη. Τι είπα τώρα, Μπάμπη Σουριάς, Μπάμπη Σιρώνης.
12: Ακριβώς ό,τι μας είπες. Νίκο Ράλη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Νίκο Ζέρεβα, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αντώνη μου, Νίκο Ζέρεβα, αλλά κανένα πρόβλημα.
12: Είχα μείνει στο πρώτο ημίχρονο εγώ.
11: Και στο πρώτο εγώ ήμουν, εντάξει, δεν πειράζει. Μια οικογένεια είμαστε εδώ.
13: Καλησπέριζοντας τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Δημήτρη.
14: Καλησπέρα.
13: Γεια σου, Αρδάμ.
14: Καλησπέρα.
13: Γεια σου, Δημήτρη. Πάμε λίγο να συζητήσουμε με τον Χρήστο Τορομπόλη. Γεια σου, Γιώργο. Τι έχω πάθει, ρε φίλε.
15: Χρήστο, τι Γιώργο.
13: Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλοι Γιώργοι σήμερα.
15: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια.
11: Ναι! Ευαγγέλη. Ναι, ρατσιά, έλα, Ευαγγέλη.
15: Εμένα με πέτυχες.
11: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει.
15: Λοιπόν,
11: τι βάλει την ανικό. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Νίκολα Κοπούλου.
14: Και εισηγήσεις.
7: Για πίστα.
14: Στη Δαπετσόνα. Που είναι στενά τα στενά.
15: Α, έτσι, ε.
14: Που είναι στενά τα στενά. Για τα 30 χρόνια κερνάμε τον κόσμο.
1: Μπορεί να μην αντέξει και τα λεπά. Είναι ότι στη φάση.
0: Και, και τα λεπά. Ναι, να μην αντέξει και, τα λεπά.
1: Και τα λεπά. Μπορεί, μπορεί να αντέξει και τα λεπά. Δεν ξέρω, βασανίζω τα λεπά.
16: Βασανιστείτε!
11: Βασανιστείτε!
16: Βασανίσου, μωρό. Τι να μου τα φάσει όλα.
17: Και έχοντας σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
0: Μάσε στην κασέτα, βλέπω.
17: Δόθηκε out από τον βοηθή, από τον βοηθό.
13: Και σήμερα. Σήμερα. Για όλοι, για σένα δουλεύουμε.
11: Τις φούρνες.
13: Ψωμιά, έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε ακόμα.
11: Υπάρχουν φούρνες.
1: Τι κουραφέξαλα είναι αυτό, ρε.
11: Έλα, έλα.
13: Φούρνες.
11: Υπάρχουν φούρνες.
13: Εγώ να στα λέω. Τι θα προτιμούσε το 99,9% του ακροτηρίου. Να φάει σεβίτσε.
11: Περίμενε. Όταν λες του ακροτηρίου, τι εννοείς.
13: Ακροτηρίου και του πράσινου ακροτηρίου και όλο και οτιδήποτε άλλο.
11: Με ένα κασμίρι είμαι μια εντάξει. Είμαι μια εντάξει. Μια χόρτα είμαι, τέλος πάντων.
13: Κάνε το σουτ 2. Τι 2, 4-0.
11: Οδοντοτριάτρους.
13: Ό,τι είναι.
11: Κράτατο.
18: Τουλάχιστον από πλευράς διάθεσης. Μάχης.
13: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
11: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σας.
15: Αμέ.
13: Να γυμνάζεστε
11: και να διαβάζετε.
15: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
19: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε Big Wins FM 94,6 με το After Review. Και είμαστε πολλοί. Είμαστε πάρα πολλοί. Μανώλης Μουσουράκης απέναντί μου. Πιο μακριά δεν γινόταν να κάτσει. Γεια σου, Μανώλη μου.
1: Έξω από το στούντιο.
0: Είσαι
1: θα
0: σχεδόν.
1: Θα μπορούσα να μπω έξω.
0: Οριακά.
1: Γινόταν, θέλω να πω.
0: Έτσι. Και φυσικά έχουμε μαζί μας Γιώργο Στασινόπουλο και Μπάμπη Τσιμπίδα. Γεια σας, κύριε.
2: Χαίρετε.
3: Μπήκαμε ανάμεσά τους, τους χωρίσαμε.
2: Είμαστε πολλοί, είμαστε λεγιώνα.
1: Το βασικό είναι ότι είμαστε
0: αυτός ήταν ο σκοπός μας.
3: Να σας χωρίσουμε.
0: Ακριβώς.
3: Πετύχαμε τότε.
2: Μέτρα ασφαλείας. Και νέες ζώνες και λοιπά. Ναι.
0: Λοιπόν, με Παναγιώτη Ρήλο θα πάμε μέχρι τις 2 το ξημέρωμα. Θα ανοίξουμε γραμμούλες να συζητήσουμε πολλά και διάφορα. Φαντάζομαι. Όλο και κάτι είχε το Σαββατοκύριακο. Και είχε και σήμερα κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς το. Περίμενε κανείς.
1: Κανείς.
0: Ούτε καν. Εμείς περιμέναμε να ψάξουμε να βρούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που στο πρωτάθλημα είχαμε νίκες μόνο για γηπεδούχους. Και ήρθε η Καλαμάτα.
2: Και μας το χάλασε το στατιστικό.
0: Το χάλασε, λέει.
1: Πότε ήταν τελικά.
0: Δεν έψαξα ποτέ, ρε φίλε. Έψαξα στατιστικά για την Καλαμάτα.
1: Έψαχνες μέχρι το 30, πότε το βάλε.
0: Έψαχνα.
1: Άστο.
0: Για Καλαμάτα, φαινόταν η δουλειά.
1: Με Γιώργο, βέβαια, είχαμε πει ότι θα μπει ένα γκολάκι από Καλαμάτα. Ε.
3: Ναι, το είχαμε πει.
1: Το είχαμε πει, αλλά είχαμε πει.
0: Ρέση, και δεν είναι ότι έκλεψε το παιχνίδι. Πήγε και το πήρε κανονικά.
3: Και πρέπει να έχεις δώσει και Βάργκας για το φάνταζι ή όχι, κάνω λάθος.
1: Ντάνι Γκαρθέα, Ντάνι Γκαρθέα.
3: Άστο, Ντάνι Γκαρθέα τον είχες δώσει, το θυμάμαι.
2: Πάντως, αν πριν το μάτς δεν το περιμέναμε, βλέποντας το πρώτο ημίχρονο το περιμέναμε, έτσι. Δηλαδή, με την εικόνα που είδες το πρώτο ημίχρονο,
0: ακριβώς,
2: δεν σε εξέπληξε
0: ακριβώς,
2: το δεύτερο,
0: ναι.
2: Το τι έγινε μετά.
0: Σωστό, ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν είναι συγκάτοικος του Παναθηναϊκού στην κορυφή, οπότε, γιατί λέγαμε χθες ότι είχε την ευκαιρία, άμα κέρδιζε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει σημαντικότερα προβλήματα να λύσει, νομίζω.
2: Για να κάνω λίγο χιούμορ, μπράβο στην Καλαμάτα.
0: Παραμένεις, φίλε, μόνος πρώτος.
3: Δεν άλλαξε κορυφή,
2: Να μην υπάρχει συγκατοίκηση.
0: Πρώτος, ναι,
2: ναι, όταν έχεις ένα σπίτι μόνος, είναι καλύτερα από να το έχεις με κάποιον άλλο.
0: Δεν μου λέτε, επειδή εμείς εδώ έχουμε καθιερώσει αυτό τον ένα μήνα και κάτι ψηλά ετούτης εδώ της εκπομπής να δίνουμε ενδεκάδα αγωνιστικής, έχετε έρθει διαβασμένοι.
2: Το καταδύναμε. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή συσταμένη.
3: Κάτι θα βρούμε.
1: Πάντως ήταν και μια αγωνιστική που για 2-3-4 θέσεις βγαίνει αυτόματα.
0: Θέλω να πω. 100%.
1: Ενδεκάδα χωρίς Ρέτσο.
0: Πρέπει να σε.
2: Εγώ θα πω και Φρόιλερ, παιδιά, συγγνώμη, αλλά ξέρω μεν ότι ο Ρέτσος παίρνει το λόγο του γκολ και λόγω του ότι ο Παναθηναϊκός επιθετικά ήταν πολύ ανεμικός. Αλλά εγώ επιμένω ότι αυτό παίξει είναι πολύ μεγάλη διαφορά στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού.
1: Άρα στο Φρόιλερ.
0: Όχι Πουέρτα.
1: Αυτό μπήκε στο
2: Φρόιλερ.
0: Φρόιλερ,
2: νομίζω ότι αν βγει ο Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός θα χάσει πάρα πολύ στη μεσαία του γραμμή.
0: Ωραία.
1: Δεν λέμε γενικά για χθες.
0: Εμείς λέμε
2: και,
0: τώρα
2: και για χθες και γενικά, ναι.
0: Εμείς λέμε για το χθεσινό παιχνίδι και γενικά βγάζουμε μια αγωνιστική έτσι εδώ με τον Μανώλη για να έχει και ο κόσμος κάτι να διαφωνήσει μαζί μας, παιδί μου. Λοιπόν, θέλετε να δώσουμε ο καθένας την ενδεκάδα του έτσι πολύ γρήγορα.
1: Να μην κάνουμε ένα σχόλιο πρώτα για τον ντέρμπι.
0: Να κάνουμε και ένα σχόλιο.
1: Τα παιδιά βασικά.
0: Ναι, βεβαίως. Να κάνουμε. Ξεκινήστε.
1: Τον νικητή.
2: Τον νικητή. Να είμαστε υπότες.
3: Το ντέρμπι έχουν υποθεί τα περισσότερα. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό. Είναι ένα μάτς που ο Ολυμπιακός το πήρε με τσαμπουκά, με τη δύναμη. Έβγαλε το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Κυριάρχησε στο γήπεδο χωρίς να κάνει τις πολύ μεγάλες φάσεις, αλλά χωρίς να επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να τον απειλεί κιόλας. Φαινόταν ότι του είχε πάρει το κέντρο με τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα. Για μένα έχει κάνει εκπληκτικό μάτς ο Κολομβιανός. Πολλά τρεξίματα, έχει κόψει τον Παναθηναϊκό στη μέση. Έχει απομονώσει τον Ουναΐ που είναι το μεγάλο του όπλο και από τον οποίο περίμενε πολλά ο Παναθηναϊκός. Έχει βγάλει πολύ πάθος ο Ολυμπιακός. Το πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Έδειχνε ότι ήταν θέμα χρόνου να έρθει το γκολ. Δεν έχει κάνει φάσεις σε ροή αγώνα αρκετές. Όμως σου έβγαζε μια εμπιστοσύνη ότι κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο θα έρθει το γκολ. Και την ίδια ώρα δεν έδειχνε να απειλείται καθόλου από τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και όταν έμεινε με 10 παίκτες, το είχε το παιχνίδι στον έλεγχό του. Θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ όταν ο Παναθηναϊκός είχε ανοιχτεί πολύ και έβγαλε μία-δύο φάσεις, αν υπήρχαν πιο σωστές αποφάσεις. Εγώ θέλω να σταθώ πέρα από τα πρόσωπα τους ποδοσφαιριστές, τον Ρέτσο φυσικά που έχει κάνει συγκλονιστικό μάτς για ακόμα μία φορά και δίνει απαντήσεις, γιατί είναι ένα από τα παιδιά που στοχοποιείται πολύ εύκολα όπως συμβαίνει συνήθως με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, και στο κοουτσάρισμα που έχει κάνει ο Αλγουαθίλ. Πέρα από, από τις επιλογές που έκανε στην αρχική ενδεκάδα, θεωρώ πολύ κομβικό το σημείο που ο Ολυμπιακός μένει με 10 παίκτες και δεν αλλάζει τις αποφάσεις του για τους παίκτες που θα μπουν στο μάτς. Βάζει μέσα τον Γιάρετσουκ, βάζει μέσα και τον Ζέλσον. Μία κίνηση που για μένα δείχνει ότι θέλω να κρατήσω τον Παναθηναϊκό όσο είναι το δυνατόν πιο μακριά από το τέρμα μου, να μην δεχτώ μεγάλη πίεση, γιατί εάν κλεινόταν αναγκαστικά θα δεχόταν και πολύ μεγαλύτερη πίεση.
0: Ουσιαστικά σε αυτό το μισάωρο μόνο τη φάση με το Σαλαχεντίν είχε ο Παναθηναϊκός. Δεν έχω...
2: Ναι, και δεχό που δεν έχει μπει στην περιοχή.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα σουτ του Σαλαχεντίν καλό και κάτι άλλα σουτ που πήγανε ψηλά.
1: Πάντως πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, Μπαμπή, θέλω να σταθώ σε κάτι που σημείωσε χθες το βράδυ στο σχολείο του Γιώργος. Ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι με Αλγουαθίλ που αντιδρά, που είναι must win, ξέρεις, για τον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
1: Must για να αντιδράσει για την ακρίβεια. Και αντιδράει. Και τώρα το βασικό είναι πώς θα συνεχίσει.
3: Είναι το match με την Γιαγκελόνια, στο οποίο ο Ολυμπιακός έρχεται μετά την εντός έδρας ήττα από τον Όφη και έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα πολύ δύσκολο με τα συνθήματα για τον Μεντιλίμπαρ και όλο αυτό το σκηνικό που είχε φέρει μια πολύ μεγάλη πίεση στην ομάδα. Και μπαίνει μέσα η ομάδα στο μάτς με τη Γιαγκελόνια και βγάζει την εικόνα, παρόμοια εικόνα με αυτήν που είδαμε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Τώρα πάλι υπήρχε αρκετή πίεση, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν στο μείον 5. Σε περίπτωση ήττας θα έμενε στο μείον 8. Πάλι μπαίνει στο γήπεδο με πολύ μεγάλη ένταση, με πολύ μεγάλο πάθος. Και για μένα είναι θετικό αυτό, διότι δείχνει, πέρα από το ότι οι παίκτες αντιλαμβάνονται την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο και την ανάγκη για ένα θετικό αποτέλεσμα, ότι προφανώς και ο Βάσκος κάτι κάνει στο ready. Δεν είναι δηλαδή ότι το παίρνουν μόνο οι παίκτες πάνω τους.
1: Απλώς τώρα το διακύβευμα είναι, ξέρεις, να πάει στο Αγρίνιο, που δεν θα είναι και εύκολο.
3: Το σημαντικό είναι να υπάρξει μια συνέχεια πλέον αυτό, για τον Ολυμπιακό, διότι μιλάμε τώρα για δύο μεγάλα μάτς τα οποία ο Ολυμπιακός τα παίρνει με τον τσαμπουκά, το πούμε έτσι. Το θέμα είναι να πάει και στο Αγρίνιο και να πάρει το παιχνίδι. Βέβαια, προηγείται η Μασσαλία και θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι αυτό με τον Πανετολικό. Αλλά...
0: Με κόσμο.
3: Στη Μασσαλία.
0: Τι μαθαίνεις.
3: Είναι στον αέρα όλα. Κάτι επίσημο δεν υπάρχει. Κάποια επίσημη ενημέρωση από τον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού βρίσκεται στον αέρα από την γαλλική αστυνομία και την γαλλική κυβέρνηση. Υπάρχουν πολλές ταραχές, όπως ξέρουμε, στη Γαλλία αυτές τις ημέρες. Είναι και ένα παιχνίδι που είναι στο κόκκινο.
0: Από τις αρχές Σεπτέμβρη που έγινε η κλήρωση, εγώ διάβαζα ρεπορτάζ στη Γαλλία που έλεγαν για το πώς θα γίνει αυτό το μάτς μετακίνηση.
3: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι σήμερα από το πρωί της Δευτέρας υπάρχουν πολλές διαβουλεύσεις για το τι ακριβώς θα γίνει. Πιστεύω ότι μέσα στην ημέρα, μέσα στην Τρίτη, θα έχουμε πλήρη εικόνα. Πάντως είναι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι στο να μην γίνει η εκδρομή των οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία.
1: Το πρωί είναι βάρη, επειδή μιλάμε τρεις μέρες πριν.
3: Ναι.
1: Είναι τα αεροπορικά.
0: Έχουν κλείσει ξενοδοχεία αυτά.
3: Αεροπορικά, το τι θα γίνει.
2: Δεν τα παίρνεις πίσω.
3: Βέβαια, δεν τα παίρνεις πίσω.
0: Μάλιστα. Μπάμπη.
2: Για μένα θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε με μια ανεξήγητα κακή νοοτροπία στο παιχνίδι. Η οποία είναι αφενός ευθύνη του προπονητή, γιατί είναι ο επικεφαλής του γκρουπ και είναι αυτός που πρέπει να περάσει στους παίκτες το τι πρέπει να κάνουν και αγωνιστικά, αλλά και πώς πρέπει να προσεγγίσουν το παιχνίδι. Και αφετέρου είναι και ευθύνη και των ίδιων των παικτών, γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστές ακριβοπληρωμένους, ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα, με ποδοσφαιρικά γαλόνια ο καθένας, που όταν παίζεις ένα ντέρμπι στην έδρα του Ολυμπιακού, προφανώς δεν χρειάζεσαι και ιδιαίτερα φροντιστήρια για να καταλάβεις τι σημαίνει να πρέπει να έρθουν να σου το εξηγήσουν. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, να κατανοήσω γιατί υπήρξε αυτή η αντιμετώπιση του αγώνα. Παίξανε 11 παίχτες και 5 αλλαγές και δεν μπορώ να πω ότι κάποιος ήταν καλός. Δεν θυμάμαι παιχνίδι, ή μάλλον πολύ δύσκολα μπορώ να βρω άλλο παιχνίδι που να πω ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να διακρίθηκε, να το πάλεψε λίγο παραπάνω, να πεις ότι αυτός κράτησε την ομάδα, αυτός την έσωσε, αυτός πήγε να το γυρίσει. Και δεν έχει και κάποια εξήγηση αυτό.
1: Μπαμπή, διέκρινες άγχος που είπε και ο Νέστρουπ.
2: Όχι, εγώ δεν διέκρινα άγχος. Εγώ διέκρινα μια χαλαρότητα, μια μακαριότητα, να το πω έτσι. Άγχος έχεις όταν πας να κάνεις μια νευρική εκτέλεση, όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι και δεν σου βγαίνει. Εγώ είδα παίχτες πολύ νοθρούς. Δεν είδα κερδισμένες μονομαχίες, δεν είδα ένταση, δεν είδα πάθος. το οποίο αν το φέρω σε αντιδιαστολή με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου εκεί υπήρχε μια πολεμική διάθεση στο, στον Παναθηναϊκό, στο πώς μπήκαν στο μάτς, το πώς κερδίζαν τις μονομαχίες, το πώς πέφτουν πάνω στις μπάλες, σε όλα. Δεν υπήρξε αυτό χτες. Και γι' αυτό δεν θέλω να μπω σε κουβέντα για την τακτική, για την εντεκάδα, για τις, αν μπορούσε να κάνει κάποια άλλη αλλαγή. Γιατί θεωρώ ότι όταν μια ομάδα βγαίνει με αυτή τη διάθεση μέσα στο γήπεδο, δεν έχουν σημασία τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν είχε τρεις στόπερ, δεν θα άλλαζε κάτι με τον τρόπο που παίζανε χτες οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Αν έπαιζε με τέσσερα σεντερφόρ, δεν θα άλλαζε κάτι στον τρόπο που βγήκε να παίξει ο Παναθηναϊκός. Οπότε, εκεί εστιάζω το πρόβλημα του. Ο Παναθηναϊκός έχασε ουσιαστικά από έναν Ολυμπιακό που δεν του κάνε πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν τον ισοπαίδωσε με το ποδοσφαίρο του. Το πήρε το παιχνίδι γιατί το πάλεψε, γιατί πολέμησε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έκανε βασικά ποδοσφαιρικά πράγματα που ο Παναθηναϊκός δεν τα έκανε. Και είναι ένα καλό καμπανάκι, γιατί η αγωνιστική διατηρεί τον Παναθηναϊκό πρώτο, όπως εξελίχθηκε. Άρα η ζημιά είναι μικρή και διαχειρίσιμη. Χωρίς να λέω ότι δεν είναι καλό, ότι όταν χάνεις ένα ντέρμπι, προφανώς είναι κακό. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά από την άλλη, δεν είναι πράγματα που βγάζουν την ομάδα εκτός πορείας. Είναι όμως ένα πολύ καλό μάθημα ότι η σεζόν είναι πολύ δύσκολη και ότι για να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα πρέπει να παίζει. Δεν μπορεί να το κάνει με τέτοια, με τέτοια παιχνίδια.
1: Πάντως, Μπάμπη, με αυτό το σκοπό μπήκε. Θέλω να πω, μπήκε να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή, η επιλογή με Λούζα και Καμαρά στα χαφ. Δηλαδή, στο δικά μου μάτια μου έδειξε ότι πάμε για ένα μπραντεφέρ. Είτε θα κερδίσει η δικιά μας επιλογή να έχουμε την μπάλα στα πόδια, είτε αν μας πιέσει ο Ολυμπιακός όπως και έγινε δηλαδή, και κερδίσει το δεύτερο κομμάτι.
0: Μανώλη, από το ξεκίνημα αυτό δεν δούλεψε καθόλου. Κόπηκε στα δύο εντελώς Παναθηναϊκός. Το κέντρο του ήταν κομμένο στα
1: δύο. Ήταν καλό το σχέδιο του Ολυμπιακού.
0: Πολύ καλό σχέδιο.
1: Και σε αυτό, επειδή λέει, είπε και ο Γιώργος στην αρχή για τις επιλογές του Αλγουαθίλ, είναι και επιλογή να βάλει πέρα από τα δύο χαφ, να βάλει και δύο χαφ στα πλάγια, έτσι.
3: Ναι, είναι
1: να συγκλίνουν και να.
3: Ναι. Είναι κάτι που βλέπουμε ότι επιμένει. Το είχε κάνει και στο παιχνίδι με τον Όφη και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Μόνο με τη Γιαγκελόνια δεν το είχε κάνει. Και προφανώς δεν το είχε κάνει γιατί είχε τιμωρημένο τον Φορτούνη σε εκείνο το μάτς. Είναι κάτι που το έκανε και στην Σοσιεδάδ, να μην παίζει με καθαρά εξτρέμ. Και είναι μέρος της τακτικής του, διότι θέλει να κάνει υπεραριθμίες στην αντίπαλη περιοχή.
1: Λοιπόν, είχαμε και άλλες νίκες, μεγάλες. Δηλαδή και του Ηρακλή ήταν πολύ μεγάλη, καλά πέρα από την Καλαμάτα που συζητήσαμε.
2: Ο Ηρακλής έτσι μετά την ήττα από την 6η την πρεμιέρα δεν έχει χάσει ξανά.
1: Αίτητος.
0: Και πάει να παίξει την Τούμπα τώρα.
1: Ναι, ωραίο το εδώ. Και επειδή ήμουν Θεσσαλονίκη τώρα,
3: το χθες,
1: το συζητούσανε ήδη.
0: Πώς δεν το συζητάνε, κάνεις πλάκα.
2: Θα τον κάνει ο παλιόλικος το. Ο Ματσάρη το λύσει.
0: Λες.
2: Είναι παλιά λεπού. Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι και πολύ κρίσιμο.
1: Αν το δέσμε, θέσμο εμβασιότη στον Ματσάρη. Πολύ ωραία σκηνή. Πολύ βροχή εδώ μεταξύ.
3: Παιδιά, και είναι συγκλονιστικό αυτό με το Λεβαδιακό. Δηλαδή, πέρσι η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Και τώρα έχει 0 γκολ.
0: Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Βόλος που έχει μείον έναν, θα ήταν στον πάτο. Γιατί έχουμε και τον Βόλο, έτσι.
3: Με 0 γκολ όμως. Τρομερό.
1: Λοιπόν.
0: Να πούμε ότι το Σάββατο έχει αναβληθεί μεν το ματ του Ατρομήτου με την ΑΕΚ, αλλά το μεγάλο παιχνίδι τη αγωνιστική θα γίνει κανονικά, έτσι. Έχει Λεβαδιακός Βόλος.
1: Σωστό.
0: Μιλάμε τώρα, μιλάμε τώρα για τον ντέρμπι των ντέρμπι.
1: Και πρώτη φορά χαιρόμαστε. Βγάζει νόημα, κατά λάθος έγινε βέβαια, που είναι το μοναδικό μάτι της ημέρας.
0: Και στις 5 ώρα.
1: 5 ώρα.
0: Να δω τι θα κάνουμε μετά, Μανώλη μου.
1: Να το χορτάσουμε, εσείς εδώ. Η ΑΕΚ, η οποία εντάξει, είναι κερδισμένη της αγωνιστικής.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ακόμα μια πολύ μεγάλη νίκη στη Φιλαδέλφεια, ενός εύρος. Και με τον αντίπαλο που είχε. Θα πούμε ένα δεκαδά.
0: Να πούμε, μπαμ, μπαμ, και μετά
1: να πάμε και σε κόσμο. Γραμμές, από ό,τι καταλαβαίνω μετά τον break.
0: Λοιπόν, να πούν τα παιδιά πρώτα. Πάμε πάλι.
1: Πάμε θέση. Αθανασιάδη.
0: Τι θέση. Α, θα το τέρμα. Πάμε θέση.
1: Ναι.
3: Αθανασιάδη είμαι κι εγώ.
0: Κι εγώ.
2: Δεν θα διαφωνήσω. Θα βάλω ένα πνευματικό τον Βασίλεβιτς, γιατί έχει κρατήσει σήμερα την Καλαμάτα. Δηλαδή σε δύο περιπτώσεις που έχει χρειαστεί, την έχει κάνει την επέμβασή του.
1: Εγώ θα βάλω Χουτεσιώτη.
0: Χουτεσιώτη.
1: Που έχασε ο τρόμητος. Αν δεν υπήρχε Χουτεσιώτης, θα μπορούσε να έχει.
0: Συντριβή.
1: Συντριβή. Παραπάνω.
3: Εκεί το βλέπαμε χ αυτό το μάτσο. Το βλέπεις διπλό.
1: Χ διπλό, το βλέπαμε με γκολ.
0: Πάμε, στόπερ. Ή δεξιά, δεξί μπακ. Πώς θέλετε να το συνεχίσουμε.
3: Δεξί μπακ θα βάζα το Ρώτα.
1: Σόρια.
0: Σόρια.
1: Σόρια, Ερακλής. Έχει κάνει τρομερό μάτσο.
0: Κι εγώ σόρια.
2: Ναι.
0: Σόρια.
2: Σόρια. θα ήμουν στον παίκτη του Ηρακλή στο Σόρια. Νομίζω ναι, ότι αυτός μπορεί να μπει καλύτερα. Ναι.
1: Ο οποίος σταθερά μας δίνει καλά πράγματα σε όλες τις ομάδες που έχει παίξει στην Ελλάδα. Δηλαδή και με τον Μπάς και με τη Λαμία.
2: Για αυτό το επίπεδο είναι πολύ αξιόπιστος ποδοσφαιριστής, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αριστερά. Πάμε ρολόι, Μανώλης.
1: Πάμε λοιπόν, εγώ λέω ή ο Μαρ Ρίτσαρτς, ο Μαρ Ρίτσαρτς βασικά του Άρη. Όχι επειδή ήταν η ματσάρα που έκανε, απλά ήταν το πρώτο, ξέρεις, ελπιδοφόρο παιχνίδι με τον Άρη. Ή Αμπάντα αλλιώς. Ρίτσαρτς.
3: Ρίτσαρτς. Έχει κάνει πολύ καλό μάτσο.
0: Αμπάντα εγώ.
2: Θα στήριξω Αμπάντα.
0: 2-2.
1: 2-2. Λοιπόν.
3: Βάλτε και του δύο.
1: Πλάι στο Ρέτσο που φαντάζομαι βάζουμε
0: όλοι. Ρέτσο έχουμε βάλει όλοι.
2: Θα συμφωνήσω. Ωραία,
0: θα συμφωνήσω. Τέλεια. Πάμε.
1: Ρέλβας.
3: Ρέλβας, βέβαια.
0: Ρέλβας.
2: Και Ροντρίγκες της Καλαμάτας.
1: Αυτός γενικά κάνει ματσάρες.
2: Ναι.
1: Της Καλαμάτας.
0: Ναι. Έχει 2-3-4 παιχτάκια η Καλαμάτα που παίζανε και παραπάνω επίπεδο.
1: Το είπε και ο Χριστοφιλέας.
2: Έχεις potential, παιδί μου. Είναι ένας παίκτης που έχει potential.
0: Είπε ο Χριστοφιλέας, Βάργκας, έχουν οι άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Τι τους έχει κάνει σήμερα.
1: Ο Βάργκας έχει κάνει τρομερά φιλικά. Έχει κάνει και την πρεμιέρα με τον Άρη που επίσης έχει κάνει σπουδαία πράγματα και τραυματίστηκε.
0: Σωστά. Πάμε.
1: Λοιπόν, Χαφ, τι σύστημα παίζουμε.
0: Εγώ έχω παίξει 4-2-3-1.
3: Ναι, αυτό παίζουμε. Και εγώ αυτό παίζουμε.
1: Εγώ μπαμπέ βάλα Πουέρτα. Επειδή είχα το ερώτημα με το Φρόιλερ.
2: Εγώ είμαι φροηλερικός που λέμε.
0: Και εγώ που έρτα είμαι.
3: Και εγώ που έρτα θα βάλω. Ναι, συμφωνώ με τον Μπάμπη βέβαια για τον Φρόιλερ.
2: Είναι
3: μέσα στη φάση του γκολ.
2: Έχει πατήσει ξανά περιοχή.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Στο δικό μου ήταν 4-3-3.
0: Ναι.
1: Έχοντας βάλει Πομπό και Κάιρινεν.
2: Πόμπο θα στηρίξω και
3: εγώ. Πόμπο θα ήταν ο άλλος.
2: Πόμπο που έρτα. Πόμπο Φρόιλερ.
0: Εγώ έχω βάλει Μαρίν.
1: Μαρίν. Καλός ήταν και Μαρίν προφανώς. Που αρχικά ήθελα να το κάνω 4-4-2 ρόμβο με 4 χαφ, επειδή ήθελα να βάλω και Ντάνι Γκαρθέα το τρομί του. Θα νομίζει κανείς ότι έχει νικήσει ο τρομί του. Θα λέει κανείς.
0: Ναι, μα το είπαμε. Εντάξει, να βάλει ένα από μια ομάδα που
1: έχει. Ντάνι Γκαρθέα είχα δώσει το φάντασμα.
0: Όχι και δεύτερο.
3: Ντάνι Γκαρθέα, βάλει.
1: Πρεμιέρα με γκολάρα.
2: Αυτό το στόχο που είπε με τα 4 χαφ πρέπει να είναι προ-evolution σόκερ.
1: Δεν έτσι έπαιζε να ξέρει. 4-4-2 ρόμβο.
2: Είμαι βέβαιο. Το κατάλαβα με το που το είπε. Δεν είχα αμφιβολία καμία.
1: Λοιπόν, εξτρέμ. Έχω βάλει Βάργκας.
3: Βάργκας τώρα.
2: Ναι, εντάξει. Πώ να τον αφήσει έξω. Δεν
3: γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Και Ντέρε Κουτέσα.
2: Ναι, και αυτός. Λόγω και όλη του story που έχει ο Κουτέσα από πίσω του.
0: Παιδιά, εγώ για να τους χωρέσω έβαλα το Βάργκας στην κορυφή. Και έχω βάλει Μπαρτόλο και Κουτέσα στα.
1: Είσαι πολύ ποδοσφαιρικός, φίλε. Με Βάργκας κορυφή.
0: Μπαρτόλο Κουτέσα. Στα εξτρέμ. Ήθελα να βάλω και τον Μπαρτόλο.
1: Ο οποίος κάνει πραγματικά κάθε παιχνίδι και εμφάνιση για να μπαίνει στην δεκάδα. Όχι καλό ματς. Για να μπαίνει στην δεκάδα.
2: Απ' την άλλη είναι και στον Αστέρα τώρα ο ανταγωνισμός φέτος δεν είναι και ο μεγαλύτερος, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Χωρίς να θέλω να δικήσω την προσπάθεια του Μπαρτόλο.
1: Άρα.
0: Τι άρα.
1: Πάμε με
2: Κουτέσα. Θα ψηφίσουμε Κουτέσα.
1: Άρα οι κορυφές εσείς. Φορ θα έχουμε.
3: Όχι.
1: Όχι.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Εάν δεν ήταν ο Βάργκας στην δικιά μου την επίθεση, θα επέλεγα τον Γκουαμέ του Άρη.
1: Κουαμέ.
0: Δεν υπήρχε άλλος επιθετικός αυτή την αγωνιστική.
3: Σωστό.
2: Όχι.
3: Σωστό.
0: Κατεβαίνει να σου πω κάτι. Τον τιμωρώ μόνο και μόνο για αυτό το πέναλτι που.
2: Ναι, είναι λίγο.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
1: Ναι, τιμωρέ.
2: Άψυχο.
0: Ρε, ο άλλος δεν είχε πιάσει. Ο τέτοιος δεν έχει πιάσει ποτέ πέναλτι. Είναι το πρώτο που πιάνει γιατί το εκτέλεσε όπως το εκτέλεσε ο Κατεβέρε. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5 μετά τον break, έτσι. Ωραία, γραμμούλα. Οπότε μέχρι να πάμε στο break. Θυμίζω εγώ τώρα έρχεται εβδομάδα, όπως είπε ο Νίκος, με ματσάρα το Σάββατο. Με Λεβαδιακός Βόλος, πάρα πολύ ζορισμένη. Και Κυριακή, Καλαμάτα Όφη στις 4. Πανετολικός Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ με μισή ώρα διαφορά.
0: Νωρίς-νωρίς.
1: Νωρίς-νωρίς. 5 ώρα Ολυμπιακός, 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ.
2: Να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καλό για εσάς πράγματι.
0: Σχολιαστούμε μόνο με το ΠΑΟ και Ηρακλής το βράδυ. Πες και τα υπόλοιπα.
1: 8 η ώρα και Φυσιά Άρης.
0: Και αυτό ωραίο μάτς.
1: Και αυτό ωραίο μάτς. Και ανεβασμένη και Φυσιά και πριν και μετά διακοπή. Και πάω και κλείσει τις 9.
0: Και κάτι ευρωπαϊκά που έχει βέβαια πριν το πρωτάθλημα. Κάτι λίγα πράγματα.
3: Δεν ασχολείται κανείς.
1: Βάλα και Ευρωλίγκα μέσα.
0: Ευρωλίγκα αύριο. Καλά, μόνο Ευρωλίγκα αύριο. Άστο. Κοιτούσα πριν το πρόγραμμα το αυριανό.
1: Ναι, η Eurocup.
0: Ένα κάρο έχει.
1: Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε γραμμούλες.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Μάκαρο. Προχωράμε, είμαστε έτοιμοι για γραμμουλές.
1: Για πάμε.
2: Πάμε, ναι, πάμε.
0: 2-10-95-79-2-3-4-5. Πάμε στον πρώτο, χαίρετε.
3: Ναι, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γιώργος, ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σου, γεια σου όλη την παρέα. Χαιρετίσματα και στο φίλο μου, τον κύριο Γιώργο, που έχει πρόβλημα με την όραση και βλέπει με τα μάτια της ψυχής του, που πάντα τον σκέφτομαι και τον αγαπώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια γενική επισήμανση. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα φέτος θα το διεκδικήσει, προσέξτε τι λέω, θα το διεκδικήσει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει ούτε το φετινό πρωτάθλημα. Δεν θα αναλύσω τους λόγους γιατί. Εγώ θα πω μόνο μια γενική άποψη. Η ΑΕΚ, όταν από το 1994 μέχρι το 2010 είχαν περάσει 16 χρόνια και δεν είχε πάρει πρωτάθλημα, είχε διεκδικήσει επίσης όρις 7 πρωταθλήματα. Ο Παναθηναϊκός από το 10 μέχρι το 26, θα προσπαθήσω να σας πω με δύο κουβέντες τι δεν έχει ο Παναθηναϊκός σχέση με τους άλλους τρεις. Ο Παναθηναϊκός από το 10 μέχρι το 26 έχει διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα. Ίδια απόσταση από το 94 που πήρε η ΑΕΚ το τελευταίο της πρωτάθλημα μέχρι το 10, 16 χρόνια. Έχει διεκδικήσει ένα. Για το μέγεθος του Παναθηναϊκού και την ιστορία του, αυτό είναι απαράδεκτο. Για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν τους αναλύω. Πιστεύω όμως ότι αυτό που έχει χάσει ο Παναθηναϊκός και πρέπει πρώτα αυτό να βρει και μετά θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι να γίνει διεκδικητής σε τουλάχιστον 2 με 3 συνεχόμενες χρονιές. Δηλαδή να φτάσει μέχρι το τέλος, ασχέτως αν τον πάρει.
0: Πάντως Γιώργο, και όταν το πήρε η ΑΕΚ το 22-23, την προηγούμενη, την παραπροηγούμενη χρονιά δεν ήταν διεκδικητής.
3: Το πήρε το 18. Ήταν διεκδικητής.
0: Πριν από 5 χρόνια.
1: Πριν από 5 χρόνια όμως.
3: Είναι 5 χρόνια, δεν είναι 16. Αυτό σου λέω, το 18 το πήρε. Ήταν διεκδικήτρια και μάλιστα.
0: Παναθηναϊκός έχει πάρει πρωτάθλημα, το είχε διεκδικήσει το 23.
3: Όχι. Μία διεκδίκηση για κάνει ο Παναθηναϊκός το 23.
0: Τέλος πάντων. Τώρα το να το γενικεύουμε τώρα 15-20 χρόνια δεν μου φαίνεται, ακούγεται λίγο παράλογο.
3: Και ο λόγος για μένα είναι, σου είπα το παράδειγμα της ΑΕΚ 94-2010. Η ομάδα που κατακτά πρωτάθλημα είναι αυτή που πρωτίστως έχει διεκδικήσει πρωτάθληματα πριν. Δεν μπορείς να κατακτήσεις πρωτάθλημα χωρίς να το διεκδικήσεις τα προηγούμενα 2 με 3.
1: Καλά, δεν είναι τώρα για κανένας κανόνας αυτό που λες.
0: Και ίσα έχουν και παράδειγμα το αντίθετο.
3: Και όμως, παιδιά, είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικός κανόνας. Είναι από τους σημαντικότερους κανόνες.
0: Okay. Πόσο φάνηκε το μάτς με τον Μνόφι?
3: Και εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ καλό. Έπαιξε μια χαρά η ΑΕΚ. Και για να κλείσω, ήθελα να πω αυτό μόνο. Για μένα προσωπικά, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα πρόεδρο που να αγαπάει πολύ την ομάδα και να το δείχνει με πολλούς τρόπους, όχι μόνο με χρήματα. Ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης και ο Ηλιόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
1: Ποιον τρόπο εννοείς να γίνει πιο συγκεκριμένος?
3: Να αγαπάει και να το δείχνει με πολλούς τρόπους, να πηγαίνει στο γήπεδο, να πηγαίνει στο εξωτερικό, να μπαίνει στο τερέν, να αγκαλιάζει τους παίχτες, να κάνει πράγματα για την ομάδα που να φαίνεται ότι τη λατρεύει. Αυτό δεν το δείχνει ο Αλαφούζος από πουθενά, μόνο με τα χρήματα. Δεν φτάνει αυτό, παιδιά. Οι ομάδες είναι προεδρικές στην Ελλάδα. Δεν είναι προπονητικές.
1: Να σου πω κάτι. Μπορούμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα για το Γιάννη Αλαφούζο, αλλά αυτά που λες, ναι, τα κάνει. Το ότι δεν θέλει να βγει στην κάμερα δεν έχει σημασία.
3: Δίνει λεφτά. Δεν αγαπάει την ομάδα.
1: Έχει ταξιδέψει πολλές φορές με την ομάδα στο εξωτερικό.
3: Όχι,
1: κατεβαίνει.
3: Δεν φτάνει. Είναι πολύ λίγα.
1: Δηλαδή, μου είπες 5 πράγματα τα οποία τα κάνει.
3: Πολύ λίγα, δεν τα έχει κάνει. Όχι, δεν τα έχει κάνει, φίλε.
1: Εντάξει, οκ, δεν τα έχει κάνει.
3: Έχει ταξιδέψει. Πότε έχει ταξιδέψει τελευταία φορά στο εξωτερικό?
0: Ρε Γιώργο, ξέρεις τώρα εσύ αν ένας άνθρωπος αγαπάει ή όχι?
1: Έχω βρεθεί στο εξωτερικό και τον έχω δει.
3: Θα τα ακούσετε και από φίλους του Παναθηναϊκού, δεν τα λέω μόνο εγώ που είμαι ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, αλλά ξαναλέω, τα πράγματα που είπε ο φίλος τα κάνει. Να συζητήσουμε για το αν είναι κάποιες αποφάσεις σωστές, επιτυχημένες και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά και στο γήπεδο.
2: Πολύ θόρυβο δεν κάνει.
1: Και κάτω κατεβαίνει και με τους παίχτες μιλάει και στο Κοροπή είναι συνέχεια και με τον Ίστρουπ μιλάει και με τον Κοτσόλη μιλάει. Και για έναν επιχειρηματή αυτού του Βεληνικού αφιερώνει πολλές ώρες της καθημερινότητάς σου στον Παναθηναϊκό. Τώρα, ναι, αν εννοούμε κάποια άλλα πράγματα, οκ, okay, εντάξει, δεν τα κάνει. Τι να κάνει.
0: Καλά, να μην το προσωποποιούμε τώρα, αλλά εν έτη 2026 εμένα μου φαίνεται και λίγο, ξέρεις, όχι χωρίς λόγο να κάθομαστε να βλέπουμε τι κάνει με την ομάδα ο πρόεδρος, ο κάθε πρόεδρος, ενώ τις προπονήσεις, αν πηγαίνει. Δηλαδή, Μάνο Σαββίδης τώρα έχει πάει 15 φορές.
2: Στην Ελλάδα είμαστε.
1: Στην Ελλάδα είμαστε. Είμαστε στην Ελλάδα, έχει δίκιο ο Νίκος.
2: Δηλαδή, σε ένα που έχει δίκιο ο Γιώργος, γιατί κατά τα και εγώ διαφωνώ, δεν τα. Δεν συμφωνώ καθόλου.
4: Ο κάθε παράγοντας έχει τον τρόπο που.
2: Ακριβώς. Αλλά ότι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι full προεδρικό. Δηλαδή.
4: Ναι, ναι.
2: Οι πρόεδροι των ομάδων. Μα στο εξωτερικό τους ξέρεις τόσο καλά τους προέδρους των
0: όχι,
2: ομάδων.
0: Μωρέ.
2: Δεν έχεις ιδέα ποιος είναι.
0: Και στο τέλος της ημέρας λέω εγώ ότι είναι δυνατόν ένας που δίνει τόσα πολλά χρήματα να μην θέλει να πηγαίνει καλά το προϊόν του.
2: Αυτό το, ομάδα, το λες συνέχεια.
1: Κοίταξε, υπήρχε και μέχρι και η θεωρία συνωμοσίας ότι ο Λαφούς έβαλε όλα αυτά τα λεφτά για να ρίξει τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή.
2: Ναι, εντάξει.
1: Απλώς μπορούσε να τον αφήσει να πέσει που λέει ο λόγος. Να βάζει δηλαδή, ένα τσουβά, ένα καράβι λεφτά προκειμένου να μην θες να πας καλά, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Έχουμε γραμμουλές.
0: Ναι, πάμε.
2: Φύγαμε.
0: Χαίρετε.
2: Φύγαμε. Πάμε. Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Ναι.
5: Μ' ακούτε.
2: Ναι, ναι.
0: Έλα πάνω.
2: Πάνω, χαμήλωσε ραδιόφωνο, κάτι γίνεται.
5: Δεν περίμενα να βγω τόσο νωρίς.
2: Είδες.
1: Surprise.
5: Την αλήθεια. Surprise, ναι.
0: Αφού πήρες νωρίς.
5: Θυμάσαι, Μανώλη, τι μου έχεις ρωτήσει, τι θέλεις να αλλάξει τον Παναθηναϊκό και σου είχα πει ότι περιμένω τον Καμαρά να το δώσει σε παιχνίδια πίεσης.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Δηλαδή,
0: βέβαια να ξέρεις, για μένα, θα πει και ο Μπαμπής, για Καμαρά θέλω να το ρωτήσω, δεν φταίει ο ίδιος. Αυτός είναι ο Καμαρά. Δηλαδή για μένα, αν υπάρχει ένα λάθος χθες, είναι. Βέβαια υπάρχει και ο αντίπαλος που τον έπαιξε καλά τον Παναθηναϊκό. Είναι το ποιος έπαιξε από την αρχή δίπλα στον Καμαρά. Ναι.
5: Δίπλα του.
0: Αν μπορούσε να αρχίσει ο Κάγκουα, επειδή είχε και το ζήτημα.
2: Αυτό είναι το ερώτημα. Με δεδομένο ότι ο Κάγκουα δεν μπορούσε να ξεκινήσει, ποιος θα μπορούσε
5: δηλαδή,
2: να μπει.
5: Τι θα γίνει, ρε Μπάμπη, με συγχωρείς, τι θα γίνει αν δεν μπορεί ο Κάγκουα να παίξει ένα συγκεκριμένο αγώνα, ένα ντέρμπι.
1: Θα σου πω κάτι. Θα σου πω την άποψή μου. Ο Καμαρά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος χτες βρέθηκε σε μια τραγική μέρα.
5: Άρα ήταν τραγικός από μόνο του.
1: Ναι, για μένα δεν φταίει το ποιος ήταν δίπλα του. Δηλαδή, όταν δίνεις την μπάλα τρεις φορές στον αντίπαλο μέσα στην περιοχή, δεν σου φταίει το ποιος είναι δίπλα σου.
5: Ρε Μανώλη, δεν είναι ότι σον και καλά πρέπει να παίξει ο Κάγκουα για να πάνε καλά τα πράγματα στον άξονα εκεί.
0: Όχι, αλλά μεγενθαίνει το πρόβλημα. Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, χθες ήταν εμφανής η στόχευση στο Ολυμπιακό με τέσσερις παίκτες εκεί πέρα.
5: Αν το θέσουμε έτσι, εκεί πρέπει να βρεθεί λύση όμως.
1: Αντίστοιχο pressing έχει επιχειρήσει να κάνει και ο ΠΑΟΚ στα πρώτα λεπτά στο ΆΚΑ και ο Καμαρά μια χαρά το έσπαγε. Ήταν σε πάρα πολύ κακή μέρα.
5: Ο ΠΑΟΚ τότε ήταν πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ έμεινε πολύ νωρίς, ας πούμε, με 10 παίκτες.
1: Έχει ξεκινήσει το τέταρτο και έχει ασκήσει το ίδιο pressing που έχει πάει να κάνει στο Ολυμπιακό.
5: Ναι, αλλά αυτός ο αγώνας δεν είναι μέτρο σύγκρισης για μένα.
1: Γιατί δεν είναι μέτρο σύγκρισης?
5: Δεν είναι μέτρο σύγκρισης.
1: Εντάξει. Δεκτό.
5: Δεν είναι. Κοίταξε να δεις, τρως ένα γκολ νωρίς, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδρούσε ο ΠΑΟΚ με 11 παίκτες.
1: Εννοείται ότι δεν ξέρουμε πώς θα αντιδρούσε. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά. Στο pressing που του έχουν κάνει στο πρώτο τέταρτο, εκεί που στο Καρεσκάκη στο πρώτο τέταρτο έχει δώσει τρεις φορές την μπάλα στον αντίπαλο, με τον ΠΑΟΚ.
5: Αλλά ο αγώνας κρατάει 95 λεπτά. Δεν κρατάει. Τέλος πάντων. Μην το εστιάσουμε εκεί τώρα το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι εγώ δεν περίμενα τον Παναθηναϊκό να κατέβει τόσο νοθρός.
1: Ούτε κι εγώ.
2: Κανείς νομίζω δεν το περίμενε. Ούτε ο Ολυμπιακός δεν το περίμενε.
1: Ούτε ο Ολυμπιακός δεν το περίμενε δηλαδή.
5: Θα μου πεις, όπως είπε και ο φίλος του Ολυμπιακού εκεί πέρα, ότι εν μέρη, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό, δεν τον άφησε ο Ολυμπιακός να κάνει, δηλαδή με την φόρα που είχε ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εγώ διαφωνώ με αυτό, στο ότι δεν τον άφησε ο Ολυμπιακός. Ήταν από μόνο στο Παναθηναϊκός τεστ κάκιστος. Οτιδήποτε και να του έκανες θα το μεγένθινες. Θα φαινόταν ο άλλος απέναντι πάρα πολύ καλός.
5: Μετά ο Ναΐρε, παιδιά, δεν είναι ένας παίκτης που θα κατέβει μια γραμμή παρακάτω να πάρει την μπάλα και να. Από τη στιγμή που η μπάλα δεν τούλαγε από τους ίδιους τα αμυντικά χάφη εκεί πέρα, πώς θα έφερε η μπάλα στον Ναΐ?
1: Ναι, μα κανείς δεν έπαιξε. Αυτό είπα πριν, ότι παίξαν 11 βασικοί και 5 αλλαγές, ήταν όλοι κακοί. Δηλαδή πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω να βρούμε ένα παιχνίδι που μια ομάδα να μην έχει έναν διακριθέντα. Αν βγάλεις τον Αντίνο που κέρδισε την αποβολή του Σάλιακα, κανείς παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έχει κερδίσει κάτι. Είναι τρομερό αυτό.
5: Κοίτα,
1: πώς θα πάει η μπάλα μπροστά?
5: Εγώ πιστεύω πως ο Ουναΐ και ο Τετέι έπρεπε να είχαν βγει εκεί γύρω στο 60, έπρεπε να είχαν βγει έξω.
1: Ποιο να πρωτοβγάλεις θες, πες μου ποιο να πρωτοβγάλεις και ποιο να αφήσεις μέσα. Θα συμφωνήσω με αυτό που συζητούσαμε με τον συνάδελφο τον Αποστόλη τον Πάνο από την Κοσμοτέ, ότι αν ο Νίστρουπ μπορούσε στο ημίχρονο να κάνει 7-8 αλλαγές, δηλαδή να είναι μπασκετικό, θα τις είχε κάνει. Αλλά και οι άλλοι που ήρθαν δεν είναι ότι κάνανε και κάτι τρομερό. Ναι, δεν είναι ο τρελάθισμος που μπήκανε μετά.
5: Μήπως και ο ίδιος ο Νίστρουπ ήταν λίγο φοβισμένος και αγχωμένος.
1: Ό,τι και να ήταν προφανώς φταίει.
5: Έτσι το είδα το πράγμα, ότι ο Νίστρουπ ήταν ο ίδιος. Δηλαδή,
0: κάτσε ρε Πάνο, έχει βάλει μια ομάδα με δύο οχτάρια, δεν είναι κανένας καθαρόαιμος, που αυτό βέβαια το έχει έτσι λέει ο Παναθηναϊκός, okay. Σου κάνει δύο αλλαγές στο ημίχρονο, δηλαδή πώς φαίνεται να είναι αγχωμένος. Το παίζει φουλ το μάτς. Το παίζει φουλ το μάτς.
5: Δεν ξέρω. Η δουλειά του προπονητή είναι να... Άρα δεν έχει...
1: Εννοείται ότι φταίει και ο

0: Πως επειδή γνωρίζει τα πράγματα, γνωρίζει τις συνθήκες, έχει και ποιότητα.
1: Εννοείται και έχει και προσωπικότητα, ναι.
2: Ο Φορτούνης είχε ξεκινήσει και με τον Όφη είχε ξεκινήσει και με το Λεβαδιακό είχε ξεκινήσει.
0: Ναι, άκουγα έτσι ένα όμως τις προηγούμενες μέρες.
2: Ναι.
0: Έδινες μία στους χιλίες να ξεκινήσει.
2: Καλά, ναι, ναι.
0: Δεν ήξερες αν θα πει αργότερα.
2: Μία στους χιλίες δεν έδινα, αλλά και τώρα η άποψή μου δεν αλλάζει. Ότι για μένα ο Φορτούνης είναι στον Ολυμπιακό για να μπαίνει αλλαγή στο τελευταίο μισάωρο.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα και τι είναι. Λέμε για το συγκεκριμένο άτομο.
3: Ωραία, πάνω, επειδή έχουμε κόσμο και περιμένει. Να είσαι καλά, πάνω. Καλή δουλειά.
0: Ήταν λάθος φιλοσοφία, φίλε.
1: Okay. Λάθος νοοτροπία ξεκάθαρα είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ότι ήταν λάθος νοοτροπία, παιδιά, φαίνεται από το αποτέλεσμα. Δηλαδή και από την εικόνα της ομάδας. Δεν χρειάζεται να το.
2: Πνευματικά ήταν ανέφερε. Έτσι μου φαίνει. Έτσι φάνηκε. Δηλαδή.
1: 100-0, ό,τι και αν έκανε στο πνευματικό κομμάτι, ό,τι και αν είχε στο μυαλό του ο προπονητής, αυτό που βγήκε μέσα στο γήπεδο ήταν ξεκάθαρα κάτω από τη βάση και κάτω από τις προσδοκίες. Δεν το συζητάμε. Το είπε και ο ίδιος δηλαδή. Δεν επιχείρησε να κρυφτεί. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί πριν λίγους μήνες στο ίδιο πόστο ακούγαμε έναν άνθρωπο μετά τα παιχνίδια προσπαθούσε να μας παρουσιάσει ότι βλέπαμε κάτι διαφορετικό.
3: Πάμε, χαίρετε.
4: Συγγνώμη να πω λίγο κάτι πριν καλησπερίσουμε τον φίλο. Πριν από λίγο ανέβηκε στο site του Big Win Sport FM 94,6 φάρσα στον Σωτήρη Γεωργούτζο από τη νέα εκπομπή του Sky All In. Την έχει αναλάβει ο Λιανός με την Έλενα εκεί.
3: Ναι, άρεσε.
4: Ναι, ωραία φάση ήταν.
3: Να δούμε στο break.
4: Ναι, αυτό. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα.
3: Πήγε να δει τη φάρσα. Ναι.
4: Ακούγεσαι από λίγο μακριά.
5: Ακούγομαι καλύτερα.
4: Τώρα μια χαρά.
2: Μια χαρά.
1: Καμπάνα.
4: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, Δημήτρης είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
5: Απλά θα ήθελα να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός και είναι το μόνο του εχθρός, είναι η πίεση. Ότι πρέπει να την αποβάλει από πάνω του. Και αυτό είναι να πρέπει να βοηθήσει η διοίκηση γι' αυτό. Δηλαδή να πει ότι έχουμε μια καινούργια ομάδα, κάνουμε σωστά βήματα, αλλά αυτό το χρόνο πάμε για να χτίσουμε την ομάδα. Να μην προκαλεί παραπάνω πίεση. Τώρα να μαζεύονται 1500 οπαδοί στο ξενοδοχείο πριν πάμε στο τέρμπι, όσο να είναι τώρα για παίκτες που δεν είναι πορτοκαπνισμένοι, είναι λίγο βαρύ. Αυτό για μένα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Να προστατεύσει η διοίκηση, ας πούμε, την ομάδα. Αυτό βρίσκω το μόνο εχθρό.
3: Εννοείς να μην πήγαιναν.
1: Έχεις, καταλαβαίνω το πώς το λες. Από την άλλη σκέψου όμως και λίγες ώρες πριν τον ντέρμπι να βγει η διοίκηση και να πει παιδιά μην έρθετε στο ξενοδοχείο. Θα ακουστεί και λίγο κάπως.
5: Αυτό θα έπρεπε να το δώσει το μήνυμα από την αρχή για μένα, από την αρχή της χρονιάς.
1: Okay, το ακούω αυτό που λες. Ναι.
5: Την μπάλα, το χτίζουμε.
4: Έχει όμως ρε συμπάμπη την πολυτέλεια ο Παναθηναϊκός μετά από τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και ενώ έχουν γίνει αυτές οι επενδύσεις που έχουν γίνει φέτος. Ένα καράβι λεφτά έχει.
1: Ναι, δεν έχει την πολυτέλεια. Η αλήθεια είναι ότι.
4: Μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα να βγει και να πει. Αυτό δεν το κάνει. Ας πούμε, κάποια στιγμή νομίζω ότι το συζητούσαμε για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ούτε ο ΠΑΟΚ να το κάνει.
5: Ναι, ναι, θυμίζει ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Γιατί και ο ΠΑΟΚ ο μεγαλύτερος εχθρός ήταν ο κόσμος. Δηλαδή,
4: ναι, αλλά σκέψου ότι ούτε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε δύο πρωταθλήματα και έχει πάρει άλλα δύο την εποχή του Ιβάν Σαββίδη.
2: Μην πας μακριά.
4: Δεν μπορεί να βγει ο Σαββίδης και να πει παιδιά φέτος δεν πάμε για πρωτάθλημα.
2: Δεν το κάνει ο Ολυμπιακός που θεωρητικά είναι χορτασμένος από πρωταθλήματα. Να πει ότι φέτος χτίζουμε ομάδα.
4: Πώς θα το κάνει αυτό ρε Γιώργο.
2: Δεν το κάνει ο Ολυμπιακός με τίποτα. Ναι.
5: Μας έχει καλομάθει ο Ολυμπιακός. Τώρα όταν σε 6 μήνες που ήρθαμε τη Λίμπαρ μέσα της χρονιάς και πηγαίναμε για χαμένη χρονιά πήραμε το conference. Δυστυχώς μας έχει καλομάθει.
4: Εγώ την καταλαβαίνω τη λογική Δημήτρη αυτού που λες και η πίεση είναι ένα θέμα. Στο Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθουν ότι
2: πρέπει να λειτουργούν
4: να
2: και με
4: πίεση. Διαχειρίζονται.
2: Ναι, σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό υπάρχει πίεση, έτσι είναι.
5: Ίσως να είναι λίγο νωρίς, ίσως έπρεπε πιο πολύ επικοινωνιακά και ξέρεις, πιο πολύ για έξυπνα να το κάνει, όχι να πρέπει να το εννοεί.
4: Ναι.
5: Άρα να χαμηλώσει λίγο την πίεση στην ομάδα. Και για τον Ολυμπιακό, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο προπονητής. Φάνηκε πολύ διαβασμένος, δεν το περίμενα τόσο πολύ. Και αυτό που λέτε αυτό από το 66 με την κόκκινη κάρτα δεν κλείστηκε ποτέ πίσω. Εμένα αυτό μου δείχνει το νερό προπονητή με αυτοπεποίθηση.
2: Οι αλλαγές που έκανε λες.
5: Και οι αλλαγές και που δεν έκλεισε
2: την ομάδα. Και η νοοτροπία, ναι.
5: Ναι, είναι η ψυχολογία των παιχτών όταν μένουν με 10 είναι γυρνάμε όλοι πίσω τώρα. Δεν τους έβλεπες πίσω. Πιέζαμε ψηλά, πιέζαμε μπροστά. Δηλαδή έδωσε πολύ αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Αυτό δηλαδή με στεναχώρησε στο Γιοβάνοβιτς με την Ολλανδία. Που ήμασταν 2-0 και κλειστήκαμε πίσω από το 45. Εμένα αυτό προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν προπονητή. Μου δείχνει δηλαδή.
4: Εντάξει, δεν είναι ίδιες ομάδες, έτσι.
5: Σίγουρα.
4: Κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου στον Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν είναι ίδιες ομάδες.
5: Δεν του παλιά. Ο Γιωβάνοβιτς είναι τρομερός. Απλά θέλω να πω ότι όταν κλείνει

0: Είδες μια κόντρα, μια σαλαδοκλωτσιά, θα το φας τον γκολ.
1: Κέρδισε πολύ χρόνο τώρα ο Αλγουαθίλ με αυτή τη νίκη και πολύ ηρεμία. Την είχε ανάγκη για να δουλέψει. Είναι νίκη που την ήθελε πάρα πολύ.
0: Εμένα μου φάνηκε πολύ διαβασμένος και πολύ προσαρμοστικός. Αυτό που δυστυχώς δεν είχε ο τεράστιος Μεντιλίμπαρ κατά τα άλλα. Ο Μεντιλίμπαρ, άμα δεν του έβγαινε το παιχνίδι, τέλος, ήταν καταδικασμένο.
1: Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ είχε το δικό του σκεπτικό. Είχε μια τακτική την οποία την ακολουθούσε.
0: Δηλαδή σου έχω μια τακτική, λιώμα, πίεση ψηλά, άμα δεν βγει αυτό όμως, δεν υπάρχει πλαν B. Ενώ με αυτόν βλέπεις ότι έχει, είναι πιο ελαστικός.
1: Θα τον δούμε. Πάντως το δείγμα σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι είναι θετικό.
2: Και νομίζω δεν είναι και δείγμα αυτού που θέλει να βλέπουμε από την ομάδα του. Θέλω να πω ότι καταλάβαινε ότι είναι ένα ντέρμπι, το χθεσινό πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Πρώτος στόχος ήταν να το πάρει.
1: Να το πάρει, όχι να το παίξει.
0: Ναι. Mm.
2: Ναι. Και σιγά σιγά θα μας δείξει και παραπάνω πράγματα.
0: Και ένα τελευταίο και να κλείσω. Αυτό το post που έκανε με το πανό δεν ήταν ωραίο. Λέει να κάνω όλο ωραίο.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει κάνει αυτό το post και γνωρίζει τι γράφει το πανό από κάτω.
0: Αυτό να δώσω ένα κριτικό ότι ίσως δεν γνώριζε.
3: Ναι, αλλά κοίτα να δεις από τη στιγμή που κατέβηκε και μετά ξανανέβηκε.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
3: Εκεί είναι
1: εκεί
3: λίγο...
1: τώρα δεν είναι, μπορώ να ξέρω τι.
3: Αλλά
1: έχει
3: εντάξει, όχι ότι ο ίδιος είχε, είχε πρόθεση να προσβάλλει οτιδήποτε. Δεν, και εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι τέτοιος άνθρωπος.
1: Γενικά έχει άλλη δύο συγκρασία, άλλο τα περάμεντο. Δηλαδή, έχει, άμα τον θυμάσαι, έχει
3: το θυμάμαι, το
1: κάτι βιντεάκια με τη Σοσιεδάδ να φωνάζει συνθήματα. Είναι,
3: είναι λίγο το ζει
1: αλλιώς. Ναι. Δεν είναι με τη Λίμπαρ, δηλαδή να τα ξεχάσουμε αυτά.
0: Το ξέρω, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα θέλει λίγο προσοχή, γιατί είμαστε και εμείς λίγο θερμόαιμοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει τα μεγάλα κεφάλια να δίνουν το παράδειγμα να...
4: Εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη. Συμφωνώ 100%.
0: Και αν όντως το κατέβασε και ξανανέβασε, το έκανε ακόμα χειρότερο.
3: Εκεί είναι το...
0: Που πιστεύω ότι
3: το αυτό που δεν έπρεπε να γίνει, που δεν χρειάζονταν. Ναι. Αλλά οκ.
0: Ναι, πιστεύω ότι από τη διοίκηση δέχτηκε πίεση.
4: Στο μαγικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου συμβαίνουν αυτά.
0: Πρέπει να είμαστε λίγο πιο αγαπησιάρικα, παιδιά, και λίγο πιο ψύχρεμα.
2: Ωραία, Δημήτρη.
4: Έγινε, Δημήτρη, να σε καλά. Να σε καλά.
3: Πρέπει να θυμόμαστε πάνω απ' όλα ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και ότι μπορούμε να ψευτοτσακωνόμαστε, να ψευτοπαρεξηγιόμαστε, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε φίλοι, κάνουμε παρέα.
4: Καζούρα μπορούμε να κάνουμε και τα πάντα, αλλά...
0: Ακίνδυνα.
4: Όχι καφριλίκια, το έχουμε πει χίλιες φορές.
3: Ακίνδυνα πράγματα. Γεια σου φίλε μου, καλό βράδυ, σε ευχαριστούμε που πήρες.
1: Καλό βράδυ.
4: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Γεια σας.
5: Ακούγουμε.
4: Ναι, ναι, μια χαρά.
5: Ιερά Πέτρα Κρυβίτη, τι κάνετε?
4: Ιερά Πέτρα, συγγνώμη.
5: Ναι, Ιερά Πέτρα Κρυβίτη, κάτω.
4: Α, το όνομά σας, το όνομά σας.
5: Γιώργο.
3: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο.
5: Άκουσα προηγουμένως, όχι το προηγουμένο, το προηγούμενο, με τον Αλαχούγιο την ιστορία αυτή με τα γήπεδα που δεν πηγαίνει και που δεν κάνει.
2: Πηγαίνει καλά γήπεδα.
4: Πώς δεν πηγαίνει γήπεδα, μωρέ.
5: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων.
4: Μέχρι στο μπάσκετ πήγε πριν ένα μήνα. Δηλαδή.
5: Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός, δεν είμαι, είμαι Ολυμπιακός. Αλλά βλέπω, ακούω, καταλαβαίνω. Αν θέλει ο συγκεκριμένος κύριος αυτός που πήρε τηλέφωνο να κατεβαίνει στη φυσούνα από κάτω που κατεβαίνει και το παρηδίκι, όπως είδα προχθές με τον Όφη την ΑΕΚ τον Γιώπουλο.
2: Σε κάθε μάτς το κάνει ο Μάριος Ηλιόπουλος.
5: Ναι, ο Γιώπουλος, ναι, στα 3-0 εγώ.
3: Εντάξει, είναι άλλοι χαρακτήρες, είναι άλλοι χαρακτήρες, άλλες ιδιοσυγκρασίες.
5: Σε αυτό το συγκεκριμένο με τον Όφη, όχι επειδή είμαι κριτικός, είμαι Ολυμπιακός, αλλά αγαπάμε τον Όφη, που έχασε όπως έχασε. Κατεβαίνει σε κάθε παιχνίδι, αν πεις το κάνει, εντάξει, λογικό είναι, ήταν με κοχινικά.
4: Ναι, μωρέ, και δεν κάνει, εν τω μεταξύ δεν κάνει και τίποτα. Κατεβαίνει, αγκαλιάζει τον προπονητή, χαιρετάει τους παίκτες και.
2: Άντε,
4: και
2: ένα λουλούδι στον προπονητή.
4: Και κάνα, έδωσε και μια. Ναι, αυτό θες. Όπως έκανε ο Μοντεβασιώτης με το ματσάρι.
5: Αυτό ήταν το θέμα πάνω. Εντάξει, δεν το κάνει αυτό, αλλά ακούς, δεν κατεβαίνει στον κήπο.
3: Δεν είναι τόσο εκδηλωτικός. Δεν είναι τόσο εκδηλωτικός.
5: Είναι
3: άλλος χαρακτήρας.
5: Συγγνώμη, σε ζεύει. Εγώ περίμενα, ναι, θα πείτε μου μετά εσείς, το Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό το περίμενα πολύ πιο καλό. Με το συν 5 να το τελειώσει σε μένα, υποτίθεται στο συν 8 και έδειξε αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα το Παναθηναϊκό. Περίμενα κάτι πολύ πιο καλύτερο. Σαν Ολυμπιακό μιλάω πάντα,
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Φύραγος. Πείτε μου τη γνώμη σας.
3: Περιμέναμε, όλοι περιμέναμε κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι όσους και να ρωτούσες, μα φιλάθλους, μα δημοσιογράφους που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, μα όλους τους υπόλοιπους, και τους έλεγες ότι ο Παναθηναϊκός θα κατέβει και δεν θα μπορεί κανένας παίκτης του να κερδίσει μια παλιά και θα είναι ένας χειρότερος από τον άλλον, κανείς δεν θα λέει ότι θα γίνει αυτό.
2: Να σου πω, Μπάμπη, είχαμε τώρα την Παρασκευή εκπομπή με τον Γιώργο. Και εγώ περίμενα να είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Δεν περίμενα να περάσει τόσο εύκολα με διπλό. Γιατί ποιο λόγο το λέω? Επειδή υπήρχε πολύ τέτοιο κλίμα.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω αυτό αν περνάει στην ομάδα. Φαντάζομαι δεν περνάει.
3: Κοίταξε, είναι πολλοί παίχτες που είναι καινούργοι. Οπότε εκ των πραγμάτων, ναι, μεν διαβάζουν, βλέπουν, αλλά δεν επηρεάζονται τόσο πολύ στο τέλος της ημέρας. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες που να έχουν αυτή τη σύνδεση. Δεν είναι οι ομάδες όπως ήταν κάποτε, που υπήρχαν ξένοι που ακόμα ήταν 4-5 χρόνια και αντιλαμβάνονταν πλήρως όλη την πραγματικότητα του τι γινόταν. Έχω την αίσθηση ότι κάτι εσωτερικά στην ομάδα την πήγε και την έκανε να παρουσιαστεί τόσο χαλαρή.
5: Ναι, εσωτερικά, όπως το λες, αυτό είναι. Και ότι δεν υπάρχουν και Έλληνες συγκεκριμένη εντεκάδα, και όταν υπήρχαν οι Έλληνες, παράδειγμα του είχε ο Ολυμπιακός 2-3 που του έχουν μείνει ακόμα.
1: Τον Ολυμπιακό πώς τον είδες?
5: Όχι πολλά πράγματα, αλλά έπρεπε να το πάρει το παιχνίδι όπως το πήρε. Μόνο έτσι το παίρνει το παιχνίδι. Δηλαδή, αφού προηγήθηκε, μετά λόγω το κρατήσει. Ας έμενε με 10 παίχτες. Mm-hmm. Δεν μου άρεσε πολύ. Δεν μου άρεσε. Γιατί ήταν με τον πιστόλι στον τοίχο. Δηλαδή, ξέρεις, το μείον 5 γίνεται συν 8, το συν 5 συν 8. Αυτό δεν μου άρεσε τόσο πολύ, αλλά βλέπω μια αλλαγή στο κάθε το ποδόσφαιρο του Μανώλη. Του Μανώλη, τον λέω εγώ. Του Μανώλη.
2: Του Μανολάκη.
4: Την άκτη και ο Μουσουράκης, να ξέρεις.
5: Με το δικό μου που ήταν δικό μου με τη Λίπαρ. Εντάξει, φίλε, με κούρασα από τον περασμένο Μάιο αυτή τη ιστορία με τα πλειόπ. Με το πλάγιο, με τις... θέλω κάθετο. Κάτι πίσω να πει, συγγνώμη. Τελείωσε μου, κάτι πίσω να πει.
2: Όχι, εντάξει, για μένα έλειπε.
5: Α, ναι, σου λέω, έχει ακόμα, έχει, βλέπω, τα άκρα δουλεύουν όπως δουλεύουν. Αυτό, εντάξει, αλλά περίμενα λίγο πιο καλά. Ακόμα σε ένα ντέρμπι που είναι must ball, πώς το λένε, το παίρνεις, δεν το χάνεις, στην σοπαλή, αυτό... Εγώ σου είπα από την αρχή, το είδα τον Παναθηναϊκό πολύ πιο καλό, πολύ πιο καλό. Αλλά δεν το έδειξε, δεν το έδειξε. Μα μετά με 10 παίξεις από το 65, άστο, εντάξει, είχε ένα ποσοστό καλό και παραπάνω. Αυτό δεν μου λέει τίποτα, συγκεκριμένο λογικό είναι αυτό. Εντάξει, τι άλλο πω.
2: Έγινε.
4: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ, καλό ξημέρωμα.
3: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
4: Για χαρά, για χαρά.
2: Πάμε παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε.
6: Γεια σου, παιδιά.
1: Χαίρετε.
6: Εγώ είμαι.
4: Ναι, ναι.
3: Έλα, φίλε μου.
6: Κώστας από Πειραιά.
4: Έλα, Κώστα.
6: Μπάμπης, εκεί είναι.
3: Εδώ.
6: Μπάμπης, το είσαι το παιχνίδι.
3: Αυτό που είπα και πριν, ότι είδα έναν Παναθηναϊκό που κατέβηκε μέσα στο γήπεδο με μια νοθρότητα και με μια χαλαρότητα που δεν μπορώ να την εξηγήσω και δεν την περίμενα. Με ευνηδίασε.
6: Πόσοι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν ξαναπαίξει το Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό?
3: Από τους θεσινούς. Περίμενε, λοιπόν. Ο Κυριακόπουλος έχει ξαναπαίξει, ο Καλάμπρη έχει ξαναπαίξει, ο Καμαρά, ο Λούζα δεν έχουν παίξει, ο Ντεφράι, ο Ντρόγκελεν δεν έχουν παίξει μπροστά, ο Αντίνο έπαιξε και πέρυσι, ο Τετέι έπαιξε και πέρυσι, ο Ουναΐ έχει ξαναπαίξει, και ο Ταμπόρδα έπαιξε και πέρυσι, δηλαδή 4 παίκτες δεν είχαν ξαναπαίξει στο Καρίσκα και πέντε, και ο 5-5, και ο 5-5, ναι.
6: Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη η έδρα. Εγώ, κοίτα να δεις. Δεν ήξερα πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα μετά από τη διακοπή, αλλά ήμουν σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει αυτή τη σκληράδα, αυτή τη θέληση, και το πήρε το παιχνίδι όπως είχε πάρει και το ευρωπαϊκό, αν θυμάστε.
3: Ναι, ναι, με τη Γελόνια.
6: Κάπως έτσι.
1: Με τον ίδιο τρόπο, ναι.
6: Ναι, ναι. Παίζει ένα περίεργο στυλ ο Ολυμπιακός. Παίζει χωρίς εξτρέμ. Δεν ξέρω τώρα αυτό, αν το κάνει γιατί δεν έχει εξτρέμ. Είναι έτσι το στυλ του προπονητή.
1: Έχει εξτρέμ. Έτσι έπαιζε πολύ και στη Σοσιεδάδο ο Αργουαθή.
6: Ναι.
1: Γιατί θέλει να κλείνουν πολύ προς τα μέσα οι ακραίοι του και να κάνει υπεραριθμίες στην περιοχή και να ανεβαίνουν πολύ οι μπακ. Θα το δούμε όμως πώς θα πάει αυτό, γιατί δεν είχε στο 100% και τον Μπέιλι. Τώρα είχε γυρίσει από τραυματισμό και ο Ρόκα, οπότε θα το δούμε πώς θα το βολέψει.
6: Ανάλογα και τον αντίπαλο, βέβαια, αλλά μπορεί να πέσει χωρίς εξτρέμ και εγώ το βλέπω λίγο αυτό.
1: Είναι μια τάση τώρα τελευταία αυτή.
6: Ναι.
1: Ναι.
6: πολύ άσχημο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, ξέχωρα από ότι ήταν ντέρμπι και αυτά, σκληρές μονομαχίες. Δεν βλέπεις έτσι μια ωραία φάση, μια ωραία ενέργεια.
2: Εννοείς και από τους δύο,
6: Ναι, ναι, για τους δύο.
4: Κλασικό ελληνικό ντέρμπι, εγώ θα το χαρακτήριζα.
3: Ο Ιμανόλ δεν είχε το χρόνο, επειδή είναι σε ένα καινούριο πόστο και προέχουν τα αποτελέσματα, δηλαδή καίγεται για τα αποτελέσματα. Οπότε τον καταλαβαίνεις γιατί δεν προλαβαίνει να κοιτάξει πρώτα απ' όλα να παίξει θέαμα και προσπαθεί να πάρει το αποτέλεσμα. Και ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε τελείως αγνώριστο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που είχαμε συνηθίσει πριν τη διακοπή.
6: Εντάξει, παιδιά, θα σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός, άμα εξαιρέσεις τα παιχνίδια τα ψηλοεύκολα που δεν έχει κάνει και τίποτα, δηλαδή δεν έχει κάνει καμία εμφάνιση σπουδαία. Στα παιχνίδια της Ευρώπης δεν είναι καλός. Δεν περίμενα δηλαδή εδώ πέρα.
4: Ποια παιχνίδια της Ευρώπης τώρα, λες τα προκληματικά.
6: Ναι.
4: Άστα αυτά, δεν μετράνε αυτά.
6: Δεν μετράνε αυτά.
4: Δεν μετράνε αυτά.
6: Τότε τι μετράει, πώς περίμενα, γιατί περίμενα δηλαδή εδώ πέρα.
4: Εντάξει, δεν το λέω τώρα. Δεν το λέω για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ας μιλήσει και ο Μπάμπης, ρε παιδί μου. Αλλά στα προκληματικά ήταν, πώς το βγει ο κύριος πριν από την Ιεράπτρα, με το πιστόλι στον τοίχο. Χρυσόλυ στον πρόταφο για να κάνει τρεις προκρίσεις και να μπει.
2: Μα είναι το μόνο βασικό face. Για κάθε ομάδα που δίνει προκριματικά.
4: Ναι, ούτε ωραία, που του νοιάζει,
3: όχι,
4: ούτε.
3: Όχι
4: που...
3: και μόνο αυτό. Ήταν ειδικά τα μάτς με την Μπάξη και με την Τζέσσεκα. Πολλοί παίκτες που παίζαν βασικοί, είτε τώρα δεν είναι στην ομάδα.
4: Ακριβώς.
3: Είτε έχουν περάσει τελευταίες επιλογές. Δηλαδή,
4: έχει αλλάξει το ρόστερ.
3: Με την Τζέσσεκα είχε βασικό εξάρι το Τζίρι Βέγια.
4: Στο πρωτάθλημα ήταν πράγμα.
3: Τζίρι Βέγια τώρα είναι τελευταία επιλογή.
4: Στο πρωτάθλημα ήταν πράγμα και με τον Πάο.
6: Με καλούς αντιπάλους. Δηλαδή, να πει ρε παιδί μου.
2: Τι είναι σε καλούς αντιπάλους.
4: Η Φυσιά και ο Πανετολικός δεν είναι του πεταματού. Εντάξει.
6: Δεν είναι του πεταματού.
2: Με τις ομάδες που συνιστούν το πρωτάθλημα τι έκανε.
4: Τι κάνουμε τώρα. Αυτές οι ομάδες που έχουν πρωτάθλημα.
6: Και ο Παναθηναϊκός θέλει πολλή δουλειά.
3: Εννοείται.
6: Και ακούω ας πούμε και τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού και έχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις να μην έχει ο κόσμος. Πολύ περίεργα πράγματα. Ο διοδητής δεν ήταν καλός, έφαγε 12 δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Εντάξει, αυτά ρε παιδιά να λείψουν δεν κάνουν να ακούγονται από το ράδιο και από δημοσιογράφους. Τον περίμενα έτσι τον Ολυμπιακό, περίμενα ότι θα κερδίσει. Απλά ήμουν λίγο αυτός. Για σας λέω με τη διακοπή για αυτά δεν ήξερα πως θα γυρίσουν οι παίχτες. Για μένα πρέπει να παίζει ο ΕΣΕ. Δεν ξέρω τι βλέπει ακόμα στο Τσικίνιο αυτός ο προπονητής.
4: Γιατί χθες δεν ήταν καλό το Τσικίνιο.
1: Πολύ καλός ήταν ο Τσικίνιο.
6: Αμυντικά ναι, αλλά για τη θέση που τον εβάζει όχι. Υστέρησε και το Σεντερφόρ. Εντάξει δεν είχε και Ολυμπιακός. Δεν έπιασε καμιά σπουδαία απόδοση παιδιά. Μην νομίζετε και Ζώτα ήταν άφαντος. Ο Τετέι μου άρεσε πολύ. Από τον Παναθηναϊκό όσο ήταν είχε δυνάμεις. Αυτό το παιδί θα φύγει. Πολύ, πολύ καλά σωματικά προσόντα, τρέξιμο, πολύ καλός παίκτης. Mm-hmm. Λοιπόν,
3: ευχαριστούμε που πήρες. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
4: Να πω ότι αυτή την ώρα παίζει συνέντευξη στο All In, τη νέα εκπομπή του Sky, του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος επειδή είχα την τιμή να την δω και να την διαβάσω νωρίς, έχει πει πολλά και διάφορα. Μπορείτε και να τη δείτε, παίζει τώρα και σε λιγάκι θα τη δείτε και στο site του Big Wings FM. Και για εθνική και για σπόρτινγκ και για προπονητική και για τα προσωπικά του και για τα social media και για τον Στογεύσκη και σκάκι. 1000 έχει πει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. After review, Νίκο Ράλη, Μανώλη Μουσουράκη, Γιώργο Τσινόπουλο, Μπάμπη Τσιμπίδα, Πάνο Ρήλο και συνεχίζω. Μισή ώρα.
1: Καρέκλε εδώ, μικρόφωνα.
0: Λοιπόν, κάποια μηνυματάκια πριν προχωρήσουμε. Καταρχά για το 18 που πήρε η ΑΕΚ. Ποιο πρωτάθλημα είχε διεκδικήσει νωρίτερα. Αυτό είπαμε κι εμεί.
1: Το είπαμε, Μανώλη.
0: Λοιπόν, ο Εντιαγέ, λέει ο ταξιάρχη, θα μπορούσε να μπει στα φόρ. Ναι. Καλό. Και ο Σάντε Σίλβε.
2: Καλό ο Εντιαγέ, αλλά σε ένα μάτσο που έχει χάσει ο Πάουκ ένα 3, πώ να το βάλει τώρα.
3: Ναι, δεν μπορεί να βάλει τώρα το φόρ του.
1: Βάλαμε το Χουτεσιώτη που έχασε κάνει... να βάλουμε κι άλλον χαμένο στην ενδεκάδα.
2: Και έχει κάνει και το πέναλτι ο Εντιαγέ στο 0-1.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για το ποιοι πηγαίνουν γήπεδο από του Προέδρου, που διαβάζω αρκετά μηνύματα. Εν τω μεταξύ, ο Σαββίδη, το 24 πριν πρωτάθλημα ο Πάουκ δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι, έτσι.
1: Ναι. Διάβασα κάτι φήμε προάλλη ότι μπορεί να έρθει ξανά να μείνει Θεσσαλονίκη μόνιμα. Κάτι ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα που είναι.
1: Εδώ είναι, αλλά δεν έχει κατασταθεί μόνιμο.
2: Όχι, στο Πορτοκαράς μένει, ναι.
1: Εκεί, ναι.
0: Πάντως δεν ξέρω τη γνώμη σας. Επειδή άκουστηκαν γιούχες σήμερα από τον Κωνσταντίνο Πάο.
2: Ναι, είχε στήριγματα. Ναι.
1: Και χειροκρότησαν και την Καλαμάτα.
0: Αυτό πολύ καλό. Απλώς λίγο με τη γιούχα εγώ διαφωνώ. Και νομίζω έχει παίξει και ένα ρόλο. Το ψιλοέλεγα και τις προηγούμενες εβδομάδες. Στα δικά μου, θα έπρεπε η φετινή σεζόν να είναι και λίγο από πλευράς διοίκησης να επικοινωνηθεί αυτό. Μεταβατική. Έχουμε δει το ακριβώς αντίθετο. Να πηγαίνουν full, ξέρεις, και ο ίδιος ο Σαββίδης να λέει πάμε για πρωτάθλημα.
2: Όταν πηγαίνει ο ιδιοκτήτης και λέει θα πάμε πάρουμε
0: αυτό, ναι. Που δεν σου λέω, μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα, έτσι.
3: Ναι, τελείως διαφορετική λόγη. Ναι.
0: Απλώς όταν έχουν συμβεί τόσες πολλές αλλαγές, νομίζω χρειάζεται λίγο πιο χαμηλά να μπει ο πίθης.
2: Όταν αλλάζει τον προπονητή που είναι το σημείο αναφορά και ο πιο επιτυχημένο στην ιστορία του συλλόγου. Και φεύγει και το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγει από τη χώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Γι' αυτό τα λέω.
2: Είναι δύσκολο να αναπληρωθούν αυτοί οι δύο.
3: Ναι, ίσως σε ένα μεταβατικό στάδιο.
1: Απλά, παιδιά, επειδή ήταν μια τραγική χρονιά πέρυσι για τον ΠΑΟΚ.
2: Και είναι για τα 100 χρόνια.
1: Του χρόνια, ναι, ναι, ναι. Δεν πέτυχε τίποτα. Τα χάσε όλα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να. Και με όσα γίνονται και με την ΚΑΕ, με τον ερασιτέχνη, όλη αυτή η ιστορία τώρα, δεν θα μπορούσε να βγει πάει να το πει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να το λες.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ναι. Αλλά...
0: απλώς μετά φτάνουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή σήμερα να γιουχάρεις επειδή απλά έχασες από την Καλαμάτα, που και είναι μια βαριά ήττα. Αλλά έχουν συμβεί και άλλα καλά φέτος.
1: Επίσης να σου θυμίσω ότι στο διάστημα της διακοπής ο Σαββίδης πήγε 2 φορές στην προπόνηση και του είπε ότι θέλω το πρωτάθλημα.
0: Τρεις πήγε και από αυτές που ξέρουμε. Ναι. Πάει κι άλλες από ό,τι
1: μαθαίνουμε. Θέλουμε να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
2: Ναι, είναι δύσκολο
1: δεν
2: μετά
1: δεν
2: να το μαζέψεις. Είναι δύσκολο να το μαζέψεις.
0: Που εγώ δεν λέω, μπορεί να το πάρει κι όλες το πρωτάθλημα.
1: Ναι, okay,
0: απλά λίγο πιο χαμηλά για να μην έχουμε μετά γιούχες. Τέλος πάντων.
1: Οι γιούχες είναι, πώς το λένε, δεδομένες. Λοιπόν, τι να πω για την υπεραπόδοση της ομάδας μου κόντρα στη City.
2: Οπ.
1: Τι να πω, εγώ είπα, θα... βγούμε δέκατη στην Αγγλία και θα πάρουμε το Champions League.
2: Η αισιοδοξία μου αρέσει.
1: Είναι στάνταρ. Ναι, παιδιά, 100%.
0: Ο διαιτητής ήταν στο Σαχταράικ.
1: Ποιος?
0: Αυτός που ήταν στο Liverpool City.
1: Αυτός ήταν στο τέτοιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay.
0: Πώς τον είδες?
1: Πώς
0: τον είδες?
1: Το διαιτητή.
0: Ναι.
1: Χαρά.
0: Τη Liverpool δεν είδες καλά.
1: Τι?
0: Τη Liverpool δεν είδες καλά.
1: Τραγική. Μου έλεγε ο Βάιος, θες που το συζητήσαμε λίγο, στο περιθώριο του Derby, επειδή είχε και αυτός τον ίδιο πόνο, ότι ήταν λέει καλή μέχρι την αποβολή. Τι καλή μωρά. Μου θυμίζει Λίβερπουλ προ δεκαετίας αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Και είναι και ο Ιραούλα που τον αγαπώ πολύ στον πάγκο, αλλά δεν τραβάει το κάρο. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
4: Τι γίνεται, παιδιά.
0: Καλά, φίλε.
4: Καλά, μωρέ. Βασίλης Πετράκου.
1: Έλα, Βασίλη.
2: Γεια σου, Βασίλη.
4: Δεν θα γίνει καμιά στραβή, ρε παιδιά, να τσακώνω τη άλλη και να πάρει Καλαμάτα το πρωτάθλημα.
0: Λες.
2: Όλα πιθανά. Δεν ξέρεις τι γίνεται ποτέ.
1: Κοίτα, πρωτάθλημα δεν ξέρω αν θα πάρει, αλλά με τη νίκη που κάνει σήμερα, οι άλλοι που είναι από κάτω και ακόμα δεν έχουν κάνει νίκη, ας πούμε, έχουν αρχίσει και ζορίζονται πάρα πολύ και αγχώνονται.
4: Καλός προπονητής ο Χριστόφιλος.
0: Πάρα πολύ. Πολύ
1: καλός.
4: Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, μοντέρνο ποδόσφαιρο, συνδυαστικό.
2: Και δεν προσπάθησε να τα αλλάξει όταν του τραβώσαν ένα-δύο παιχνίδια. Να νιώσει ανασφάλεια και να πει κάτσε να πάω να το γυρίσω στο πιο πίσω. Να αυτό. Όχι, συνέχισε, επέμεινε στο μοντέλο.
4: Έχει καλά παιχτάκια και ο Μορέιρα βγάζει, ρε παιδί μου, μια επιθετικότητα. Ένα άγκρο πάει να κάνει χαρτούς, δύο παίκτες σε μια φάση. Το κόβει ένα τρίτο. Πέρασε και το τακουνάκι την ασίστ στο πέναλτι.
0: Κατά τη διάρκεια της διακοπής, Βασίλη, είχαμε τον Χριστοφιλέα εδώ πέρα καλεσμένο, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, και είχε πει μεταξύ άλλων ότι αν μπορείς να επιτεθείς σωστά σε αυτό το πρωτάθλημα, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα.
4: Ναι, βέβαια. Το έκανε Λιβαδία πέρυσι, είχε την καλύτερη επίθεση. Το έκανε σε ένα μεγάλο κομμάτι του πρωταθλήματος. Στο τέλος, συνήθως αυτές οι ομάδες ξεμένουν από παίκτες μωρά, από ρόστερ. κουράζονται σε κάποια φάση του πρωταθλήματος και πέφτει λίγο η απόδοση, οκ. Okay. Mm. Αλλά αν μπορεί να χτυπήσει πέμπτη ή έκτη θέση, θα είναι καλά για την Καλαμάτα, πολύ καλά. Φίλε Μπάβη, Ολυμπιακός είμαι εγώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι εγώ το είχα βγει Πέμπτη Παρασκευή, είχα πει ότι δεν ήμουν αισιόδοξος. Είχα πει το εξής, ότι με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια έβλεπα 0-2, 1-2, 1-3, δεν ήμουν πολύ αισιόδοξος. Απ' την άλλη δεν είχα δει και, ρε παιδί μου, ξέρεις, διαβασμένο τον Ιμανόλ και να δω τι pressing θα κάνει, γιατί το περίμενα θα πάει να πρεσάρει για να χαλάσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και το έκανε πάρα πολύ καλά. Μου έκανε, με εξέπληξε δηλαδή, εγώ το περίμενα. Μου σημαίνει ότι το έχει ο άνθρωπος, έτσι, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ξέρεις, να πρεσάρω ψηλά, να έξω επιθετικά, aggressive, ξέρω. Τώρα, επειδή είναι σωστό να κάνουμε και μια έτσι ανάγνωση, δηλαδή, όσο γίνεται κοντά στο... Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με θέμα μενταλίτε αυτό που είπες πιο πριν.
2: Mm-hmm. Δηλαδή, τι θεωρείς ότι φταίει?
4: Εντάξει, ένα μέρος είναι, ρε παιδί μου, ότι οι παίκτες ήταν λίγο αποσυντονισμένοι λόγω της διακοπής, εθνικές ομάδες, οκ. Okay. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ναι. Έχει και
0: το έχουν όλοι αυτό, βέβαια, έτσι.
4: Ναι, από εκεί πέρα όμως, αν πάρεις ατομικά τους παίκτες του Παναθηναϊκού, στο 6, στο 8, στο 10, δεν είναι και παίκτες με εξαίρεση τον Κάγκουα που βγάζουν έτσι aggressive, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι τους, δύναμη. Καταλαβαίνετε, θέλω να σου πω.
2: Ναι, μόνο που...
4: Ήταν η μόνη ομάδα που τους πρέσαρε τόσο δυνατά σε συνθήκες κοντά, όχι Premier League, αλλά καταλαβαίνεις, δηλαδή physical contact, παιδί μου, πολύ σωματική επαφή, τόσο πολύ. Και φάνηκε ότι μας ήσανε. Αυτό δεν έχει να κάνει με ψυχολογική προετοιμασία, γιατί είναι derby. Ξέρουν ότι ουσιαστικά παίρνουν μεγάλο πλεονέκτημα το πρωτάθλημα. Και έπαιξαν δυνατά. Το θέμα είναι ποια ομάδα τον έπαιξε τόσο δυνατό pressing. Αν το καλοσκεφτείς, ουσιαστικά η Καλαμάτα και δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα.
2: Εγώ δεν συμφωνώ ότι έπαιξαν δυνατά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Εγώ θεωρώ
4: ότι... Πόσο πιο δυνατά μπορεί να παίξει ο Αντίνο, ας πούμε.
2: Πολύ.
4: Θεωρείς ότι είναι physical player.
2: Ο Αντίνο εννοείται ότι είναι physical player.
4: Για μένα είναι λίγο παραπάνω από τη Ρόκα, που δεν είναι καθόλου.
2: Okay. Δεν σε αυτό το κομμάτι
4: έχει,
2: διαφωνούμε.
4: Δεν έχει δύναμη. Βγάζει, ξέρεις, αυτό την τρέλα, δηλαδή να ανακατοσούρα. Αλλά δεν έχει σωματική δύναμη. Άλλο ναι. Το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ σου λέω για σωματική δύναμη.
2: Ναι,
4: δεν είναι μειώδη, το παιδί μου.
2: Ναι.
4: Αυτό θέλω να σου πω.
2: Δεν είναι αδύναμο παιδί ο Καμαρά. Δεν είναι αδύναμο παιδί ο Λούζα. Δεν είναι αδύναμο παιδί ο Λούζα και ο Φαντρόγγελεν.
4: Ο Λούζα έχει μια αθυμία γενικά σαν παίκτη. Δεν βγάζει επιθετικότητα στο παιχνίδι του.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δεν νομίζω. Η εκρηκτικότητα, όχι. Δεν είναι εκρηκτικό σκάφο. Εκρηκτικό είναι ο Κάγκουα.
4: Για να παίξει ρυθμό, όχι Premier League, αλλά. Αντίστοιχο ρυθμό, ρε παιδί μου, στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι όσο πιο δυνατό, θα πρέπει να το έχεις αυτό. Θα πρέπει να έχεις εκρηκτικότητα, επιτάχυνση.
2: Αλλά ας πούμε ο Φρόιλερ δεν είναι κάποιος παίκτης ο οποίος είναι κλαδευτηρή.
4: Όχι, δεν είναι. Είναι σοφτ γενικά για οχτάρι, εξαροχτάρι. Είναι σοφτ, αλλά πρόσεξε.
2: Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του.
4: Έχει εμπειρία και παραστάσεις.
2: Εννοείται. Πάρα πολύ, πολύ παίκτης.
4: Το αντισταθμίζει κάπως. Και ο Λούζα έχει κάποιες παραστάσεις από Champions League και Premier League, νομίζω.
2: Πώς δεν έχει, αρχηγός ήταν ο Λούζα στην ομάδα του. Δεν είναι ένας παίκτης που ήταν ηγέτης. Δεν είναι ένας παίκτης που ήρθε εδώ και.
4: Αυτό μου έκανε. Εγώ περίμενα να είναι το δυνατό.
2: Μα γι' αυτό σου λέω ότι το πρόβλημα της ομάδας ήταν πνευματικό. Πρωτίστως και μετά όλα τα υπόλοιπα, τακτικές, πρόσωπα κ.ο.κ.
4: Εντάξει, τώρα
3: φάνηκε, ρε παιδιά, φάνηκε να τους χαλάει το μυαλό του, χάλασε και το μυαλό πολύ γρήγορα του Παναθηναϊκού. Πολύ νωρίς, δηλαδή είδες τον Ταμπόρδα να πέφτει κάτω, δηλαδή κάποιες αντιδράσεις που έδειχναν ότι καταλάβαιναν ότι το μάτς δεν τους πηγαίνει.
4: Εγώ θεωρώ ότι είναι έλλειψη ποιότητας από μεριάς παικτών του Παναθηναϊκού σε ατομικά χαρακτηριστικά.
3: Δεν νομίζω ότι...
4: Δηλαδή τι εννοώ, όταν παιδί μου περνάνε 5 μπαλιές του Κυριακόπουλου μπροστά του στο Αντίνο, έτσι.
3: Ναι.
4: Και τον παίζει ο άλλος με φυσική επαφή και σπρώξιμο. Στις 3-4 από τις 5 επαφές του έχει φύγει το κοντρόλ και έχει πάει πλάγιο.
3: Έχει πολλές λάθος πάσεις ο Παναθηναϊκός στα 3 μέτρα.
4: Και όχι μόνο στους 2 Κυριακόπουλος Αντίνο. Και σε μεταβιβάσεις δηλαδή από το 6 στο 8. Σε αντίστοιχο pressing του Πουέρτα, ας πούμε, πάνω στο 8 του Παναθηναϊκού, το Λούζα, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την μπάλα. Γιατί για να σπάσει το pressing, αυτό που έπαιζε ο Ολυμπιακός με ψηλά γραμμή, ούτε από το Μεδελίπαρα δεν βλέπω αυτό.
2: Δηλαδή ο Λούζα.
4: Μεδελίπαρα έπαιζε λίγο πιο μετριοπαθές pressing. Παγίδες.
2: Δηλαδή ο Λούζα κράταγε την μπάλα και είχε... Ο Λούζα κράταγε την μπάλα και έσπαγε το pressing, είχε καλές επαφές στην Championship που γενικά το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι πιο physical και πιο γρήγορο και εδώ πέρα έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν νομίζω, δεν συμφωνώ σε αυτό.
4: Ίσως να μην είναι και ο ίδιος κλέβερος.
2: Σε αυτή την ανάγνωση εγώ δεν συμφωνώ.
4: Ίσως λέω εγώ τώρα, μπορώ να υποθέσω ρε παιδί μου, δεν είμαι προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν μπορώ να βλέπω τι κάνει, αλλά ίσως να πριν 1-2 χρόνια να ήταν αυτό που λες και τώρα να μην είναι πλέον.
2: 27 χρονών είναι,
4: λέω εγώ τώρα.
2: 27 χρονών είναι, δεν είναι 35.
4: Καλά, και ο Τσικίνη είναι από τα 29 και μετά έχει χάσει το φυσικά, δηλαδή όλο μυϊκούς βγάζει και δεν μπορεί να παίξει με ένταση. Δεν είναι στον αθλητή αυτό, ανάλογα.
3: Πέρσι έβγαλε τους μυϊκούς ο Τσικίνιο και προφανώς ήταν η ένταση των παιχνιδιών του Champions League, αν θυμάσαι, ήταν μετά τα μάτς τα μεγάλα με τη Ρεάλ και την Παρτσελόνα.
4: Άλλο ο Χολέμπας τα 38 του έτρεχε και δεν βγάζει.
3: Άλλο ο Χολέμπας τώρα έπιασες μια περίπτωση τώρα.
4: Ο Ρωμαό, τα 37 του.
3: Μιλάμε για ράμπο τώρα ο Χολέμπας.
4: Ναι, για ζήτη από τα 27 και μετά δεν είναι για ποδόσφαιρο, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι. Γιατί θα βγάλει και αυτού, θα βγάλει και για δύο. Είναι και στην ηλικία δηλαδή, του αθλητή του καθενός, έτσι, το σώμα του. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει χαθεί τίποτα για κανέναν, εννοείται.
2: Καλά, ναι,
4: Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός θα καθαρίζει πιο εύκολα τα παιχνίδια από το Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, με τις μικρομεσαίες, ούτε αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται να μπορεί να τα καθαρίζει πιο εύκολα αυτά τα παιχνίδια. Αλλά θεωρώ ότι όποια ομάδα παίξει τον Παναθηναϊκό πρέσιν ψηλά, ο Παναθηναϊκός θα έχει τα ίδια πρόβλημα που είχε και με την Καλαμάτα, που έγινε ψηλό ντέρμπι, το είχα δει συμπτωματικά, αλλά και όπως με τον Ολυμπιακό χθες.
1: Πάνω σε αυτό να πω γιατί έχει ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή την ίδια επίθεση με τον Ανατρόμητο. 5 γκολ.
4: Δεν είδαμε και αυτές.
1: Και η χειρότερη επίθεση είναι τα 0 του Λεβαδιακού. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ χαμηλά ο Ολυμπιακός.
3: Και συνεχίζει να παίρνει γκολ από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς.
4: Εντάξει, τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση εμάς, όποιος και να το βάλει, τώρα πάρτο και τα αγοράζω.
3: Καλά, ναι, σωστό.
4: Γιατί σωστό. Δεν έχει χρόνο και ο άνθρωπος. Εγώ είχα πει, δεν ήθελα να είμαι ούτε ψήλο στον κόρφο του Μανώλη. Απλά κλείνοντας να πω το εξής, ότι είναι, ρε παιδί μου, σημαντικό, είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό τώρα αυτό που θα πω, έτσι. Θεωρώ ότι είναι πολύ αδικημένος ο Κοντουρής. Θεωρώ ότι είναι ο πιο ταλαντούχος ίσως από τα χάφα αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού. Σε ταλέντο μιλάω, έτσι. Δηλαδή, το παιδί μπορεί να τρέξει και την μπάλα, μπορεί να σπάσει και pressing, μπορεί να κερδίσει μέτρα.
2: Να σου πω σε αυτό το κομμάτι που υστερεί ο Σωτήρης και που πρέπει να δουλέψει. Είπες για το pressing, τα control του Σωτήρη είναι
4: τρίπλα, ακόμα
2: είναι πολύ ανοιχτά ακόμα. Δηλαδή,
4: ναι, έχει χάσει μπάλες.
2: Το κράτημα της μπάλας είναι μπράβο. Είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψει και για να παίξει τον Παναθηναϊκό και για να τον καλέσει ο Ιβάν στην Εθνική σε μια θέση που κατά ψέματα έχουμε λείψει, έτσι δεν είναι.
4: Έχει και καλό σουτ μακρινό, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, και θράσος και απ' όλα. Ναι, ναι.
4: Είναι πλήρης. Και σε τέτοια παιχνίδια θες θράσος. Μπορεί να χάσει βέβαια μια-δύο φορές την μπάλα, μην τον κρεμάσεις, αλλά είναι τα
2: όχι, εντάξει, εννοείται. Κανένα δεν
4: κρεμάει. Εγώ απορώ για κάτι έτσι όπως θα είναι τον Παναθηναϊκό, παιδιά, στα προκριματικά. Όλη η δημιουργία του ήταν εξ ολοκλήρου βασισμένη στο Γιάνκουσιτς. Ξαφανίστηκε.
2: Εντάξει, ανέβηκε ο Ταμπόρδα και ήρθε ο Ουνάη. Δεν ήταν εύκολο. Θα έρθει η ώρα του να ξαναβοηθήσει.
1: Τώρα ξεκινάει και η Ευρώπη.
4: Δεν το συγκρίνω σε ταλέντο παιδιά με τον Ταμπόρδα ούτε καν τον Γιάνκουσιτς. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να πει στο 10 δεν του πηγαίνει τα δεξιά. Όσες φορές το δοκίμασε λίγο αλλαγή στα δεξιά δεν φάνηκε. Θέλει 10 να του δίνει την παγκέτα, είναι από αυτού του παίκτες που είναι ο Φορτούνης εμάς. Και κλείνοντας αυτό ήθελα να πω και το ξέχασα, παιδιά. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε χτες ευκαιρίες, κακά τα ψέματα, αποστημένα ήταν τα περισσότερα. Mm-hmm. Τικίνιος Δότα, κάποια στιγμή το 2 ο Ιμανόλ, ας μάθει κάποιους παίκτες να πρεσάρουν, επιθετικά δεν δίνουν λύσεις, ο Δότα πολύ τσαπατσούλης μέσα στη μεγάλη περιοχή.
3: Δεν ήταν καλός ο Δότα, συμφωνώ.
4: Του σέρβιρε 2 γκολ ο τέτοιος ο Μάριος, πολύ καλή εμφάνιση του Μάριους, με ξέρεις ένα 2 κοντρόλ που του φύγανε. Και το σκαφτάκι που την πάει πάνω από τον αμυντικό χάφ του Παναθηναϊκού και τη στρώνει στο Τζικίνιο, πολύ ωραία ενέργεια. Με ομυρικές μάχες με τον Παμπρόγκελεν, έτσι, δηλαδή...
3: Έχει παλέψει πάρα πολύ, έχει δώσει πολλές μάχες.
2: Και πρώην συμπαίκτες στη Samsung Sport.
4: Πολύ τιμή.
1: Γνωρίζονται καλά.
3: Οι οποίοι υπάρχει στιγμή που κάνουν και χαβαλέμε στο παιχνίδι. Ναι, εκεί είναι αποβολή του Σάλιακα, εκεί δεν είναι, κάπου
4: εκεί. Ήτανε πρώην παίκτες, μωρέ, ήτανε στην Τουρκία,
1: νομίζω. Ναι, μαζί ήταν.
4: Τίποτε, Τσικίνιο Δότα για μένα έξω, παιδιά, δεν κάνει για 10 και πλάγια, ούτε κατά διάνοια. Θέλουμε κάτι καλύτερο. Βάλε το Τζέλφεν στα πλάγια και το Φορτούνι στο 10.
3: Θα δοκιμάσει πολλά εκεί πιστεύω. Τώρα θα βλέπεις πηγαίνει στα σίγουρα.
4: Πρόβλημα, είχαμε στα σίγουρα πια στην αφάνεια δημιουργίας.
3: Δεν ήταν κακός ο Τσικίνιο. Δεν ήταν κακός.
4: Όλα τα παιχνίδια τώρα έχουμε πρόβλημα στη δημιουργία.
3: Δεν έχουμε πρόβλημα, βέβαια υπάρχει πρόβλημα.
4: Θα δοκίμασε κάποιους άλλους. Αυτό θέλω να δω εγώ από τον Ιμανόλη, να δώσει ευκαιρίες το Φορτούνι στο 10 και έναν άλλο στα πλάγια. Δεν ξέρω, το Ρόκα ίσως.
3: Νομίζω ότι αφού τον είδαμε και με τον Παναθηναϊκό το Φορτούνι στο πλάι, δύσκολα θα τον δούμε στο 10. Και παρόλο που τον είχε δοκιμάσει και μέσα στην εβδομάδα στο 10.
4: Άρα καταραμένη λογική. Δεν σπάω.
3: Άρα, καλά, Κώστα.
4: Βάει,
3: Βασίλη,
4: συγγνώμη. Καλό βράδυ, παιδιά.
3: Καλό βράδυ.
1: Γεια. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
5: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι Γιώργος Παναγιακός.
2: Γεια σου, Γιώργο.
5: Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ καθόλου με το κομμάτι της διαιτησίας, γιατί...
1: Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το κομμάτι της διαιτησίας, να ξέρεις.
5: Δεν έχει νόημα.
3: Γιατί καλύτερα, τι
1: θες. Ναι, όχι, το λέω γιατί το ανέφερε ο Γιώργος.
5: Για μένα δεν κόπηκε το καρπούζι στη μέση, τα σπόρια πήγαν αλλού, αλλά δεν ήταν η αιτία που έρχεσαι ο Παναγιακός θες. Για μένα ο Νίστρουπ το είδε κάπως λάθος στο παιχνίδι, πήγε να το πάρει με τον τρόπο του, δεν ξέρω, δεν προσαρμόστηκε, δεν το περίμενε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή τρία soft half σε αυτό το match. Ούτε κατά τη διάρκεια του match δεν δοκίμασε κάποια πράγματα, δηλαδή να φέρει μέσα τον ταμπόρτα να πάει στη γραμμή των Ουναϊ.
2: Πώς θα την ήθελες εσύ την τριάδα στα half, ας πούμε?
5: Εγώ, ακόμα και τον Τζιριβέγια θα έβαζα μέσα.
2: Δηλαδή θα ξεκίναγες με τα μπόρδα στο 10 Τσιριβέγια και...
5: Όχι, στη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να έβαλε τα μπόρδα μέσα.
2: Όχι, το λέω γιατί λες, ας πούμε, ότι έβαλε τρεις soft half. Εσύ από το ρόστερ που είχε ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, πώς θα ξεκίναγες? Για να κάνουμε την κουβέντα πιο συγκεκριμένη.
5: Ναι. Δίπλα στον Καμαρά θα έβαζε το Κοντούρι ή τον Τσιριβέγια.
2: Ωραία. Και στο 10 θα έφερνε τον ταμπόρδα ή θα άφηνε τον Ουναΐ?
5: Θα άφηνα τον Ουναΐ και στη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να τον τραβούσα μέσα. Ωραία. Και αν πήγαινε στη γραμμή τον Ουναΐ.
2: Να έκανες αυτή την εναλλαγή. Λοιπόν, μάλιστα, οκ. Okay.
5: Απλά τώρα ο Ολυμπιακός έδωσε το πάτημα αυτή τη στιγμή σε όλες τις ομάδες να πιέσουν τον Καμαρά. Δηλαδή το πλάν B ποιο ήταν το Παναθηναϊκό? Πώς θα περάσει την μπάλα?
3: Δεν είναι και εύκολο να το κάνουν όλες οι ομάδες αυτό.
2: Όχι, αλλά δεν το κάνανε και προηγουμένως. Τον Καμαρά πιέζαν και οι υπόλοιποι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν πιέζαν τον Καμαρά.
5: Και το ανέκδοτο της υπόθεσης είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να μειώσει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Αλλά η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού τώρα με τον Αρμένιο και το Φορτούνι. Δηλαδή τι να πω τώρα. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει τύπησε καθόλου από εκεί.
2: Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε.
5: Αν είναι κάποιο παίχτη δεξί, πάει έχουν περάσει καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Και όμως ο Παναθηναϊκός δεν απείλησε.
2: Είπε, ο μόνος που πήρε κάτι από το ντέρμπι παίκτη του Παναθηναϊκού ήταν ο Αντίνο, που πήρε την αποβολή του Σαλιάκα. Δηλαδή, κανείς άλλος δεν πήρε κάτι.
5: Κοίταξε, αν τα βάλουμε κάτω. Αυτή
0: από δεξιά είχε κάνει τη φάση με τον Καλάμπρια, τη σέντρα στον Τετέι.
5: Όχι, αν την άφηνε ο Τετέι, θα έμπαινε με την μπάλα σε δίχτυο Ουναΐ.
0: Αλλά ναι, γενικά δεν έκανε.
2: Βέβαια δεν βλέπει και πίσω του, έτσι. Δεν έχει δει ότι έρχεται παίκτη.
5: Υπάρχει και θέμα συνεννόηση. Τι να πω. Εντάξει. Μοιείτε θα έρθουν. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχασε ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός μας έβαλε τα μάτια χθες. Δηλαδή η ευκαιρία του Ολυμπιακού ήταν μια κεφαλιά του Φρόιλερ και η ευκαιρία του Παναθηναϊκού ήταν αυτό με τον Ντετέι. Δεν υπήρχε άλλη ευκαιρία στο μάτι.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και επειδή διαβάζω κάτι μηνύματα, βασικά ένα μήνυμα ότι συζητάμε λες και η μία ομάδα έχει πατήσει την άλλη, δεν έχουμε πει αυτό το πράγμα.
2: Ήτανε πάντως καλύτερος, η αλήθεια είναι αυτή.
5: Ναι, ήταν ο Ολυμπιακός, ναι. Είχε περισσότερη ένταση στο παιχνίδι. Ναι. Πήγαινε με τα μπούνια σε όλες τις μονομαχίες. Έφερε όλους, ακόμα και τα εξτρέμ τα έφερε μέσα για να πιέσουν να κόψει το build-up του Παναθηναϊκού. Και εκεί είναι που τσατίζουμε εγώ με τον Ίστοπ. Το είδες όλο το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο στην ουσία δεν διόρθωσε τίποτα.
2: Δεν βρήκε λύση.
5: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τέτοιο πράγμα με τον Κουντούρ αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνω το παιδί, δεν το έχει με την πλάτη να πάρει με την πλάτη μπάλα να γυρίσει να φτιάξει παιχνίδι. Αλλά δίπλα στο Καμαρά μπορεί να σταθεί και στις εντάσεις και στα τρεξίματα και σε όλα.
2: Εμένα ένα πράγμα που μου προξένησε χτες εντύπωση, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο προπονητής, είναι που μείναν εκτός και ο Κάτρης και ο Κοντούρης και μπήκε μέσα ο Τσιριβέγια και ο Πάλμερ. Το λέω υπό την έννοια ότι είναι δύο Έλληνες παίκτες στους οποίους η ομάδα τους πιστεύει, τους θεωρεί ότι είναι σημαντικά project για αυτήν και θεωρώ ότι πρέπει και ο προπονητής σε αυτό το κομμάτι να τους δίνει μία προτεραιότητα. Από την άλλη, εντάξει. Προφανώς πας να παίξει ένα ντέρμπι και ο προπονητής πρέπει να έχει το ελεύθερο να πάρει και τις αποφάσεις του.
5: Ο Γιάγκουσιτς μπήκε μέσα και ήταν σαν να ψαρωμένος.
2: Δεν πρόλαβε κιόλας. Μπήκε τώρα να παίξει 5 λεπτά μέχρι να καταλάβει τι έγινε. Τελείωσε το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο από τους παίκτες που μπαίνουν στο 84-85 να τους λέμε γιατί δεν βοήθησες, γιατί δεν έκανες κάτι.
5: Τέλος πάντων, μια ήταν, δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, εννοείται. Εγώ ξέρω τι λέω.
5: Σήμερα τον Μπάουκ, γιατί ακούγαμε όλο αυτό το διάστημα ότι ο Παναθηναϊκός είχε εύκολα παιχνίδια. Τον είδαμε τον Μπάουκ σήμερα. Και για μένα ο Μπάουκ στο τέλος μπορούσε να φάει και τέταρτο γκολ.
1: Ναι, εννοείται.
2: Εγώ λέω το εξής. Ο Παναθηναϊκός στην έκτη αγωνιστική είναι πρώτος και έχει βγάλει και τα δύο ντέρμπι.
5: Και να ξέρεις κάτι, Μπάμπη, ότι από όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή το εύκολο γκολ το έχει Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ μόνο.
2: Εντάξει, το λένε και τα στατιστικά αυτό. Εντάξει, δεν είναι κάτι.
5: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 2 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει βάλει 3 ή 4 γκολ. Πώς έχει βάλει σπορτά.
2: 5 δεν έχει βάλει.
1: 5 γκολ.
2: Εντάξει, είναι και εν μέρη λογικό γιατί και ο
5: Ολυμπιακός
2: άλλαξε προπονητή και αρκετούς παίκτες εν κινήσει. Δεν είναι εύκολο να τα λύσει τα προβλήματα
5: ο Ιμανόλ τώρα. Λοιπόν, που μου το δικαιολόγησες πριν, Μπάμπη. Δεν, λες δεν ήξερε. Τι δεν ήξερε, δεν βλέπεις την εικόνα που ανεβάζεις.
2: Την εικόνα που ανεβάζεις, τη βλέπεις. Αλλά το τι γράφει από κάτω, πολλές φορές ξένοι που είναι στην Ελλάδα.
5: Σβείς αυτό που γράφει από κάτω. Δει. Την εικόνα δεν τη βλέπεις, δεν θα ξέρεις όταν προκαλέσεις αντιδράσεις. Και πάμε και σε άλλο ένα ζήτημα τώρα. Υπάρχουν αυτά τα πανό 90 λεπτά στο γήπεδο. Τέταρτο ζητήσει ο προεκτηρητής που είναι.
2: Εννοείς, πανό δεν πρέπει να για κατέβει. Ποιο πανό εννοείς τώρα?
5: Είναι το απέναντι.
1: Το κεντρικό πανό λέει κυρίως.
5: Ναι. Και αυτό που είναι μπροστά στη ρεφτά.
1: Ναι.
5: Δεν πρέπει να κατέβουν αυτά τα πανό. Δηλαδή θα έχουν άδικο, είπατε, του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μάτς να κάνουν τα ίδια και χειρότερα.
3: Κοίτα, έχουν γίνει λογική. Και στο παρελθόν, δεν είναι λογική.
2: Όταν γίνεται κάτι λάθος. Όταν γίνεται κάτι λάθος. Άκουσε με. Όταν γίνεται κάτι λάθος, δεν έχει νόημα να λες να κάνουμε χειρότερα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός.
5: Μα θα γίνω χειρότερο, εγώ στο λέω.
1: Γιώργο, νόημα.
3: Δεν είναι έτσι. Γιατί μπορεί να γυρίσει και ο άλλος να σου πει και τα είχαν κάνει οι άλλοι πριν 2 χρόνια και μας τα είχαν κάνει και αυτοί. Και τώρα τα κάναμε εμείς και λένε για μας. Δεν γίνεται έτσι κουβέντα.
1: Γιώργο, για μένα έχει νόημα να μάθουμε αυτό που είπες. Ο παρατηρητής που ήταν.
5: Αυτό.
1: Γιατί δεν κατέβηκε αυτό το πανό? Εγώ αναφέρομαι κυρίως στο κεντρικό πανό που έμεινε σε όλο το μάτς πάνω.
3: Ακόμα και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το ζητήσει να φύγει. Όπως σε ένα παιχνίδι στο Βικελίδης που υπήρχε ένα υβριστικό πανό.
1: Βέβαια, ναι.
3: Σε παιχνίδι του Ολυμπιακού και το οποίο έμεινε σε όλο το μάτς και υπήρχε αντίδραση από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού γιατί δεν το ζήτησε ο Ολυμπιακός να κατέβει.
1: Ναι.
5: Ωραία. Και Μπάμπη, κάτι τελευταίο και να κλείσω.
2: Ναι, φίλε μου.
5: Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει με τον κύριο Καραμπαπά. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί.
1: Γιατί το λες τον Μπάμπη τώρα αυτό? Τι να κάνει ο Μπάμπη?
2: Ρε Μπάμπη, κοίταξε να δεις. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι θεσμικό στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να παίρνει τα στελέχη.
5: Δηλαδή, τόσο καιρό εμείς, σαν Παναθηναϊκοί, έχουμε κράξει άπειρες φορές τον Γιαννακόπουλο για αυτό που ανεβάζει.
2: Ναι.
5: Ωραία. Είναι ο Γιαννακόπουλος, με έχει μπλοκάρει από το Instagram.
1: Γιατί σε έχει μπλοκάρει, κάτι το κάνει.
5: Δεν θέλω να το πω στον αέρα.
1: Μην το
2: πει.
0: Πάντως πιστεύω δεν είναι προσωπικό. Έχει χιλιάδες ακολούθους.
1: Πάντως αυτό που σου λέει ο Μπάμπης έχει θεσμικό ρόλο και ό,τι ανεβάζει, τα ανεβάζει και ως αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός.
2: Από εκεί και πέρα, αν θέλει ΠΑΕ Παναθηναϊκός να κάνει κάποια ακριβώς, δική της αντίδραση οποιαδήποτε, να το κάνει. Δεν είναι...
5: Εντάξει, είναι βαριά αυτά που ανεβάζει. Ομάδα της Χούντας, ομάδα που έπαιξε με τα ΕΣΕΣ. Ίσως ένας ειδικός εισαγγελέας εδώ λίγο να τραβήξει λίγο τα φτάκι, λίγο κάτι. Γιατί το να ξεφεύγει ο ένας και ο άλλος τώρα, ξέρετε ότι υπάρχει μια τοξικότητα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν την κάνουμε χειρότερη. Αντί η ίδια η ΠΑΕ Ολυμπιακός να πει το προπονητή, ξέρεις αυτό που ανέβες είναι λάθος και να τελειώνει εκεί, το κατεβάζει και το ξανανεβάζει μετά. Αυτό είναι λάθος για μένα.
1: Εντάξει, Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ να έχεις.
1: Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
2: Ο φίλος που ρωτάει στο μήνυμα που έχει εξαφανιστεί ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης, φίλε μου, είναι τραυματίας. Το παιδί καλά να είναι να γυρίσει την άνοιξη από το καλοκαίρι. Έχει τραυματιστεί σοβαρά. Δεν είναι ότι δεν θέλει να τον βάλει ο προπονητής. Δεν μπορεί να παίξει.
1: Πολύ γρήγορα. Δύο πραγματάκια για να πάμε σε break. Πρώτον, είχε σήμερα ένα μάτς στην Τουρκία, έπαιζε η Γαλατασαράι με την Bursaspor Basket, έχασε η Γαλατά 88-93. Φαίνεται ότι ο κύριος Ποτσέκο, που είναι συμπαθέστατος κατά άλλα, είναι στην πόρτα της εξόδου και έχουν λυσάξει οι Τούρκοι ότι ο Εργίνα Ταμάν πήρε την απόφαση να πάει να παίξει και στο BCL.
0: Ναι.
1: Μήπως πάει στη Γαλατά.
0: Για Τουρκία τον έχουν για πολλές.
1: Ναι. Τώρα. Είναι, λέει. Τον έχουν σχεδόν σίγουρο, δηλαδή εγώ αυτό διαβάζω τώρα στα τουρκικά. Anyway.
2: Ωραίο θα είναι αυτό.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Και ένα δεύτερο, Γιώργο μου, Εκρέμ Κονούρο, ο Τούρκος, δεν είναι και πάρα πολύ έγκυρος. Έχει γράψει πάλι κάτι για Μαυροπάνο, φαντάζομαι δεν.
3: Δεν νομίζω.
1: Ναι, εντάξει.
2: Γενικά είναι ριπόστερ.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό είπα, δεν είναι πολύ έγκυρος. Ο Εκρέμ Κονούρο το ξέρουμε.
3: Έρχονται μηνύματα πάντως για την Μασαλία. Έχει στείλει ένα φίλος εδώ ότι φεύγει αύριο. Τώρα, τι να σου πω πραγματικά, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Λέμε όμως ότι γίνεται μια κουβέντα και είναι πραγματικά στον αέρα η μετακίνηση. Μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε, αλλά
2: Φίλε, αν πας πρόσεχε πολύ, πρόσεχε πολύ, και όσοι πάτε, παιδιά, να προσέχετε,
3: ναι,
2: πάρα
3: θέλει,
2: πολύ.
3: Ναι, θέλει πολύ προσοχή, όχι διακριτικά, μην κυκλοφορείτε με διακριτικά σε, και τη νύχτα ειδικά, όχι σε περίεργα στενά.
1: Είναι γενικότερα έκριθμη κατάσταση στη Γαλλία, δεν είναι μόνο το θέμα των οπαδών.
3: Είναι γενικότερα έκριθμη στη Μασσαλία,
1: στη
3: πάντα.
1: Μασσαλία ακόμη περισσότερο. Ναι, ναι, στη Μασσαλία.
2: Ας πούμε ότι.
1: Έχεις πάει στη Μασσαλία,
2: ναι.
1: Είχες πάει με τον Παναθηναϊκό.
2: Όχι με τον Παναθηναϊκό. Έχω πάει ξεχωριστά. Αλλά γενικά, ας πούμε ότι η Μασσαλία είναι μια ειδική περίπτωση.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι το καλύτερο δυνατό.
3: Και εγώ όταν είχα πάει, είχαμε οδηγία δηλαδή από τον Τζιμπούρ ότι μην κυκλοφορήσετε.
1: Να σας πω κάτι.
3: Σε μάτς που δεν είχε μετακίνηση.
1: Να σας πω τώρα κάτι στο φινάλε. Μην με βρίσετε. Αλλά αν έχετε βγάλει εισιτήρια και ξενοδοχεία και αυτά, εντάξει, δεν πα στο γήπεδο, πα στη Μασσαλία. Έχει καμιά μπύρα.
0: Δεν είναι πόλη για τουρισμό.
2: Ναι, δεν
1: σίγουρα.
2: Δεν
1: αλλά λες ότι πήγες, ρε παιδί μου, σε μια περιοχή που είναι λίγο πολεμική, ας πούμε. Ότι έζησες λίγο επικίνδυνα.
2: Πας μια κοιανή ακτή τώρα.
3: Έτσι, εντάξει, το συνδυάζει.
1: Αυτό. Παιδιά, δεν έχουμε απάντηση. Όντως, επειδή
3: στην Ελλάδα δεν έχουμε απάντηση. Θέλω να πιστεύω ότι την Τρίτη θα το ξέρουμε οριστικά. Ναι, μέχρι αύριο θα το ξέρουμε το θέμα.
1: Ωραία.
0: Πάμε, break.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του ΑΕΤ του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Pro FM 94,6. Παρεούλα μέχρι τις 2. Μεγάλη παρεούλα. Μανώλης Βουσουράκης, Γιώργος Στασινόπουλος, Μπάβης Τσιμπίδας, Νίκος Δράλης, Πάνος Δρύλος στα Dex.
1: Αύριο... πεντάδα φωτιά.
0: Αύριο θα είμαι μόνος μου με τον Πάνο. Όχι αυτό το Πάνο, ναι, τον άλλο Πάνο.
2: Αλήθεια,
0: Πάνο,
2: ναι. Ναι.
3: Αύριο Πάνος
0: Λούκος. Και με αυτό το Πάνο θα είμαι μόνος μου με δύο Πάνους αύριο.
3: Τα Πάνο Πάνο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Γιατί ρε Μανώλη, έλα ρε Μανώλη, είναι πάρα 25 τώρα να τελειώνουμε να πάμε για ύπνο.
3: Λοιπόν, πάντως θα συζητήσετε εσείς και για το παιχνίδι της Σαχτάρ με την ΑΕΚ ως spring game. Απλώς επειδή ρωτάνε εδώ, ποια είναι η γνώμη μας για το μάτσι.
0: Για το μάτσι της Σαχτάρ με την ΑΕΚ.
3: Που να πούμε θα γίνει χαμούλης, έτσι, επειδή και άλλα μηνύματα προβλέπεται απόβαση λαού εκεί.
0: Ρε εσύ, πόσους Ουκρανούς θα έχουνε?
3: Εγώ διάβαζα σήμερα πολύ αισιόδοξα βέβαια αυτά τα σενάρια. Για μέχρι και 25.000.
1: Δεν πάνε μόνο Ουκρανοί, δεν είναι Ουκρανοί. Είχαν βγάλει ένα εισιτήριο με 100 λίρες για όλα τα μάτια του Champions League, επειδή πήγανε στο Stamford Bridge και πήρε αρκετό κόσμο.
0: Που θέλει να δει ένα παιχνίδι Champions League, ας πούμε.
1: Και αν θυμάμαι σωστά τις τιμές στην Αγγλία, με 100 λίρες να δει 4 παιχνίδια.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
3: Okay. Πάντως οι τη Σαχτάρ λένε, ναι, όπως διάβαζα, ότι μπορεί να έχουμε μέχρι και 25.000. Αυτό μου φαίνεται ακραίο.
1: Ουκρανία αποκλείεται να, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εκτός αν πάνε, ξέρεις, εκεί που ζουν στην Αγγλία, φαντάζομαι θα έχει αρκετούς.
3: Πάντως θα είναι πάρα πολύ, εντάξει.
2: Δεν μπορούν να τους υπολογίσουν, γιατί έχουν πάρει και εισιτήρια μέσω Chelsea.
1: 25.000 μαζί με τους ΑΕΚτζίδες ή χωρίς.
3: Ο τύπος από την Σαχτάρ μου
1: λέγε. Το βλέπω πιθανό μαζί. Δηλαδή αν έχει 7-8.000 Έλληνες, οκ, βγαίνει το νούμερο.
3: Και εμένα πολύ μου φάνηκαν, πάρα πολύ. Πάντως από πλευρά θα έχει πολλούς. Είχα δει το μάτς Σαχτάρ με την Αντιχόφεν εγώ, μόνο αυτό έχω δει για το Champions League, και έχω να πω ότι είναι μια ομάδα αρκετά επικίνδυνη, όπως έχουμε στο μυαλό μας για την Σαχτάρ, αλλά και με αρκετά κενάκια. Κλασικά με πάρα πολλές
1: βραζιλιάνους. Ομάδα Τουράν. Τουράν λέω, Αρντά Τουράν, ναι.
3: Αρντά Τουράν, ναι. Που θα είναι και Τουράν στον πάγκο, επειδή υπήρχε αυτό το θέμα, αν θα είναι δεν θα είναι, μέχρι στιγμής θα είναι, τον θέλει και η Εθνική Τουρκία. Με πολλά βραζιλιανάκια.
1: Βραζιλενάκια πήγες να πεις.
3: Ναι. Είναι και μικρή όντως, δηλαδή είναι 18χρονα, 19χρονα, κάπου εκεί. Εμένα πιο πολύ μου είχε κάνει εντύπωση ένας άλλος, ο Μεντόσα, από μια άλλη χώρα είναι αυτός, δεν θυμάμαι, Βενεζουέλα, κάπου εκεί.
1: Τους θυμάμαι στα προκριματικά το καλοκαίρι του 24, είχε όντως 2-3 Βραζιλιάνους μπροστά, από όπως πάγαν τα άλλα.
0: Έχουν παράδοση.
1: Ευτυχώς δεν κάνανε γκολ. Εκεί στην παράταση είχε βρεθεί ο άλλος μόνος του στο τέρμα και την έστειλε στο δοκάρι πάνω στην γραμμή ακόμα. Τι θυμάμαι τη φάση. Σαν να έχει γίνει χτες.
3: Αλλά έχει αδυναμίες.
0: Βενεζουέλα και μπορεί. Αυτός, ο Μεντός.
3: Βενεζουέλα. Έχει αδυναμίες και μπορεί να διχτυπήσει ΑΕΚ. Και με τον κόσμο της μαζί. Αυτά.
1: Είναι ένα μάτς που αν η ΑΕΚ θέλει να κάνει κάτι παραπάνω στο Champions League, στο πρόγραμμά της πρέπει να το πάρει. Δηλαδή.
0: Δεν να μην χάσει, ρε παιδί μου, έστω.
1: Δεν λες ότι είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Προς Θεού, ναι, Champions League, ναι. Αλλά από την άλλη, αν για να πας σε κάτι περισσότερο, είναι αυτό το μάτς που πρέπει να το πάρει.
3: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5, πάμε.
0: Φύγαμε.
3: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Μαζί μιλάμε.
0: Μαζί.
1: Ναι, φίλε μου.
4: Καλησπέρα. Ο Γιάννης είμαι.
2: Γεια σου, Γιάννη.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει. Μ' είχες κλείσει λίγο γρήγορα για το break.
3: Ο Νίκος.
0: Εγώ τα κάνω αυτά.
4: Εσύ τα κάνεις.
0: Εγώ τα κάνω, εγώ, ναι.
1: Ρίχτου τα, ρίχτου τα.
0: Χρονομέτρης.
4: Είμαι φαν της εκπομπής.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
4: Έτσι, Ολυμπιακός είμαι και είμαι και στεναχωρημένος.
3: Γιατί?
4: Γιατί με αυτή την ομάδα είμαι 2 πόντους μόνο πίσω. Άλλαξα προπονητή πριν 1 μήνα, παίζει ο Ρέτσος, παίζει
2: τι
4: ο
2: Σαλιάκα. Να μην παίζει ο Ρέτσος δηλαδή.
4: Ο Ρέτσος.
2: Ναι.
4: Άμα είναι να παίζει ο Ρέτσος, τι να πω. Τρίσου τα κόκαλα του Καραταΐδη, του Μέλμπερτ.
0: Έλα, μωρέ,
1: ζωντανοί είναι οι άνθρωποι.
2: Γιατί... ναι, καταρχήν είναι ζωντανοί άνθρωποι. Χτύπα ξύλο.
0: Βραδιάτικο τώρα.
2: Ανατριχιάσαμε
0: εδώ πέρα.
2: Συγκλονιστικό μάτς, δηλαδή το Ρέτσο βρήκε.
4: Το Ρέτσο, ναι.
0: Τρολάρι τώρα, Γιάννη.
4: Όχι, όχι, δεν τρολάρι.
1: Εντάξει, είναι η άποψη του ανθρώπου. Οκ, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, χθες.
4: Για μένα πρέπει να φύγουν από τον Ολυμπιακό για να δω πρωτάθλημα. Πρέπει να φύγουν 5 παίχτες.
2: Ποιοι?
3: Πιστεύω μερικοί από αυτού έχουν πάρει πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Πού θε να φύγουν?
4: Είναι ο Ρέτσο, ο Μπρούνο. Ο Σιπιώνη.
2: Ο Σιπιώνη, γιατί το.
4: Τίποτα.
2: Ναι.
4: Μου κοψέστε τον ήρμο. Ο Σέλσον και ο Ρώμα.
3: Ποιος?
0: Ο Ρώμα.
2: Ο Ρόκα.
4: Ο Ρόκα.
0: Ο Ρόκα.
4: Όχι ο Ρόκα. Ο Ρόμαν, ο Γιάρεμτσου.
2: Ο Γιάρεμτσου. Ο Γιάρεμτσου.
3: Είστε την κολλητή.
4: Όχι ο Ρόκα, όχι ο Ρόκα.
2: Όχι ο Ρόκα.
4: Τώρα μας στέει και το τέτοιο και το Κορεό χθες. Έφταιγε το Κορεό να παρέμβει εισαγγελέας. Έτσι άκουσα, είπε ένας φίλος.
1: Δεν είπε για το Κορεό, νομίζω.
0: Για τα Πανό έλεγε. Για το
2: Πανό που ήταν στην κεντρική κερκίδα και ήταν μόνιμα.
4: Το Πανό στην κεντρική. Ωραία, ωραία. Να κάνω εγώ το. Να πω στο φίλο, όταν θα έρθω Μωάκα, να βάλει ένα Πανό που υπάρχει. Τα μαθαίνω στο Στέρνο και στην εκπομπή. Που γράφει τιμή και δόξα.
0: Έχουν ανέβει διάφορα Πανό κατά καιρούς.
4: Εντάξει.
0: Κάθομαι, ναι. Έχουν ανέβει ένα σκασμό πανό κατά καιρούς.
4: Είναι μια κληρονομία του Γεροθόδωρου με τον Νίκο τον Αναστόπουλο.
0: Εντάξει, πάμε λίγο να προχωρήσουμε τη ζωή μας όμως, γιατί έχουμε 2026.
4: Να προχωρήσουμε τη ζωή μας, πρόσεξε τώρα. Ξανάρχονται οι Κυριακές ή έχουμε μείνει στο 1996.
0: Αυτό είναι το θέμα, να μην είμαστε στο 1996.
4: Να μην είμαστε στο 1996. Στο ΆΚΑ,
0: ναι.
4: Να μας παίξετε με 8 παίχτες.
1: Εντάξει.
4: Στο ΆΚΑ παίξουμε με 8.
0: Εντάξει, Γιάννη.
4: Γιατί με κλείνεις. Ο Ατίνο έπρεπε να βγει με κόκκινη κάρτα.
0: Όχι.
4: Ωραία.
0: Εγώ λέω όχι. Ο Μπάμπης μπορεί να έχει άλλη άποψη.
4: Ωραία.
0: Ο Γιώργος.
4: Ωραία. Τι άλλο δηλαδή έκανε η διαιτησία. Γιατί ακούω για διαιτησία.
3: Εγώ πιστεύω.
1: Δεν έχουμε πει μισή λέξη.
0: Δεν έχουμε πει τίποτα για τη διαιτησία.
2: Δεν είπαμε κουβέντα για τη διαιτησία.
0: Μόνο για μπάλα μιλάμε.
3: Πάντως, πιστεύω ότι αν είχε ακόμα. Sorry λίγο. Αν είχε ακόμα 45 λεπτά γκολ, ο Παναθηναϊκός δεν έβαζε. Αλλά μην το λήξει 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα.
2: Όχι το τρομερό του
3: Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να το λήξει 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα.
0: Ισχύει.
3: Το πιστεύω πολύ δεν έβαζε.
2: Το Παναθηναϊκό είναι που παίζει με 9 παίκτε Ολυμπιακό για 2 λεπτά και γυρίζει την μπάλα γύρω-γύρω.
3: Αυτό ρεσί. Δεν θα βάζε γκολ. Φαινόταν.
2: Εκεί δηλαδή σου δείχνει ότι είναι.
4: Να πω λίγο έτσι, βγήκε ο Αρτοπίος από τα Γιάννενα.
3: Ο Πάνος.
4: Το Πάνος βγήκε.
0: Βγήκε, ναι, βγήκε νωρίς.
4: Κάτι είπε για τον Ολυμπιακό. Και του χρόνου...
3: Όλοι λέτε για όλους.
4: Και του χρόνου θα έχουμε και Λαραμπή στην πρώτη εθνική.
0: Τι, τη Μαρκό λες.
2: Μαρκό,
4: βέβαια.
0: Ναι.
4: Και θα πω και μια μεταγραφή, έρχεται Κωνσταρικανός στον Ολυμπιακό το Δεκέμβρη.
0: Ο Βάργας.
4: Κωνσταρικανός, είπα, δεν ξέρω αν είναι.
0: Από την Κωνσταρίκα είναι ο Βάργας της Καλαμάτας.
4: Είναι αυτός.
0: Αυτός είναι.
4: Είναι πολύ. Είναι ο Νους, είναι ο Αποστολάκης.
1: Ο Αποστολάκης.
0: Κωνσταρικανή δεν είναι αυτή πάντως. Εσύ λες για Κωνσταρικανό τώρα.
4: Κωνσταρικανό.
0: Ο Βάργας της Καλαμάτας, ναι. Έχεις πληροφόρηση.
4: Τι πληροφόρηση.
0: Πώς το λες έτσι.
4: Όπως είναι η Κηφισιά, είναι και η Καλαμάτα.
3: Τελευταίος Κωνσταρικανός ο Κάμπελ δεν ήταν.
1: Ναι.
2: Ο Κάμπελ.
1: Τζόλι Κάμπελ.
4: Πώς το λένε, θα πέσει και το παράρτημα φέτος.
3: Τέλος πάντων, καλό βράδυ, φίλε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Γιατί άρα και να έκλεισα τον Γιάννη την προηγούμενη φορά. Απορώ κι εγώ πραγματικά. Τι τραβάμε. Λοιπόν,
3: σωστή αποβολή του Σάλιακα, θεωρώ. Φαινόταν όμως ότι ήταν, ξέρω εγώ, πολύ επηρεασμένος από την πρώτη κάρτα. Την τρώει, μανουριάζει αμέσως και μετά από 2-3 λεπτά.
2: Την τρώει τη δεύτερη κίτρινη σε μια φάση που ο Αντίνο είναι τελική γραμμή, δηλαδή δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα.
0: Επίσης, παιδιά, εγώ δεν έχω βγάλει άκρη ακόμα για τη φάση με τον Τετέι και τον Πιρόλα. Άκουσα.
3: Αν υπάρχει offside.
0: Όχι για το offside.
1: Offside δεν είναι.
0: Μάλλον αυτό το έχουμε ξεπεράσει, ότι δεν υπάρχει offside.
1: Δεν υπάρχει offside.
0: Άκουσα χθες όλους τους τηλεκριτικούς που είπαν ότι δεν είναι αποβολή.
1: Ναι, γιατί η μπάλα φεύγει προς τα πλάγια.
0: Προς τα πλάγια. Δηλαδή είναι 4 προδιαγραφές. Και αν μία από τις 4 δεν είναι αυτό. Ναι. Που εγώ το είδα για κόκκινη, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά οκ.
2: Εγώ πιστεύω δεν είναι κόκκινη. Ναι. Κίτρινη κάρτα.
0: Σου λέω και τηλεδιαιτητές, ας πούμε. Τώρα...
2: Νομίζω ότι πρέπει να την έχει βρει κιόλας ο Πιρόλα την μπάλα.
1: Δεν την έχει βρει την μπάλα. Τότε δεν την έχει βρει την μπάλα, αλλά και εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι αποβολή.
0: Και πώς φεύγει η μπάλα.
1: Ο Τετέι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Αν δεις τα κοντρόλ του Τετέι, το κάνει. Πετάει την μπάλα για να φύγει.
0: Σαν ένα γενικότερο σχόλιο, τώρα είναι 2:15 βέβαια, επειδή δεν μιλήσαμε καθόλου για διαιτησία και καλά κάναμε. Αυτός ο διαιτητής.
1: Ενώ τώρα το κάνουμε εκ του ασφαλούς.
0: Γιατί μετά θα παίξει η υπογραφημένη εκπομπή. Μετά θα βρίσκουν τον Τσουβέλα που θα είναι από την πρωινή. Και καλά κάναμε. Αυτός ο διαιτητής.
1: Ενώ τώρα το κάνουμε εκ του ασφαλούς.
0: Γιατί μετά θα παίξει η υπογραφημένη εκπομπή. Μετά θα βρίσκουν τον Τσουβέλα.

0: Αλλά πραγματικά, αν ολόκληρη η μέρα division, αυτό είναι ο elite διαιτητή.
1: Θα παίξει το κλασικό σου, λέω τώρα τέλος
0: και
1: του μήνα.
0: Θα παίξει το κλασικό. Λες κάτσε ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Ναι,
0: ότι
1: σωστό.
0: Δεν είναι τόσο χάλια η δική μας. Είναι γενικό το κακό αυτή την
1: και
0: περίοδο.
1: Οι Ισπανοί βέβαια δεν πάνε πίσω, γιατί και αυτοί εδώ και 2-3 χρόνια γίνεται χαμός με τη διαιτησία στην
2: Ελλάδα. Ναι, ασχολούνται
1: πολύ.
0: Ναι, νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ ότι έχουν κολλήσει ελληνικό πρωτάθλημα μερικές φορές.
1: Η Μεσόγειος είναι, φιλέ.
0: Ναι.
1: Η Μεσόγειος.
0: Η Καστήλη δεν είναι Μεσόγειος, φιλέ.
1: Είναι καλά, το αεράκι.
0: Είναι πολύ ψηλά για Μεσόγειο.
1: Η
0: Βαρκελόνη, οκ, είναι Μεσόγειο, αλλά η άλλη είναι λίγο ψηλά για να είναι Μεσόγειο.
3: Αβινιόν λέει ο φίλος.
1: Είναι πολύ ωραία Αβινιόν. Να πάμε.
3: Αν πας Μαρσέιγ, να επισκεφτείς λέει Αβινιόν.
1: Ναι.
0: Αν πάτε Μαρσέιγ, μην το ρισκάρετε να επισκεφτείτε.
3: Να βγεις στο ξενοδοχείο.
1: Εμείς το λέμε και γελάμε γιατί ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να χρυσώσουμε λίγο το Χάμπελ. Είναι θέμα τώρα.
3: Καλά, προφανώς.
2: Είναι θέμα σοβαρό.
3: Αν το κάνει ένα φιλέ.
2: Όταν σου λέει εδώ ο φίλος πριν ότι αύριο πετάει για Μασσαλία και δεν ξέρει τι θα γίνει. Είναι σοβαρό θέμα.
3: Και πρόσεξε, μερικοί, μην πω και αρκετοί, κανονίζουν μία από αυτές τις εκδρομές να κάνουν. Δεν είναι πάρα πολλές. Βλέπουν ποιος παίζει η ομάδα μου.
2: Σωστό.
3: Και λένε, θα κλείσω αυτά τα αεροπορικά. Και τώρα.
1: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Χαίρετε.
4: Λοιπόν, δύο λόγια πριν πάω στα αυριανά, στις αυριανές ματσάρες, να πω λίγο για το ποδόσφαιρο.
0: Να πεις.
4: Πολύ γκρίνα ρε παιδιά, πολύ γκρίνα αυτού σου. Δηλαδή, λέει ο άλλος, βγαίνει τώρα ο άλλος Ολυμπιακός, λέει θέλουμε τόσες αλλαγές για να πάρουμε πρωτάθλημα. Σιγά ρε φίλε, λες και παίζει με την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ ακόμα. Όλες πάνω κάτω οι ομάδες στο ίδιο επίπεδο είναι, σιγά. Δεν υπάρχει μια ομάδα να ξεχωρίζει εδώ και 15-8 χρόνια. Μία το παίρνει ΑΕΚ, μία ο ΠΑΟΚ, μία Ολυμπιακός. Πάνω κάτω σε δύο επίπεδο. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωταθλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει.
1: Και εγώ λέω, θα μου κάνεις κανένα σχόλιο μπασκετικό εσύ τώρα που βγήκε τέτοια ώρα.
4: Θα κάνω και μπασκετικό.
1: Α, γιατί έχουμε και ματσάρες αύριο.
4: Επειδή και οι Παναθηναϊκοί γκρινιάζουν, παιδιά κουλάρετε. Θα πάρει πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι να ανέβει επίπεδο να πάρει πρωτάθλημα. Γιατί εγώ βλέπω όποια ομάδα παίρνει πρωτάθλημα, αντί να ανεβαίνει επίπεδο, πέφτει. Γιατί το παίρνει ΑΕΚ έπεσε επίπεδο. Το πήρε ο ΠΑΟΚ έπεσε επίπεδο. Το πήρε ο Ολυμπιακός την επόμενη χρονιά έπεσε επίπεδο. Πάντα παίρνει πρωτάθλημα. Και τι έγινε, θα ανέβει σε επίπεδο.
1: Καλά, ακόμα δεν μπορεί να το πει αυτό για τη φετινή ΑΕΚ, ότι έχει πέσει επίπεδο σχέση με πέρυσι.
4: Δεν
1: θεωρώ ότι έχει πέσει.
4: Όχι, θα δούμε στο τέλος. Εγώ λέω για τα προηγούμενα χρόνια.
1: Τα προηγούμενα χρόνια, ναι, εντάξει. Για την ΑΕΚ.
4: Όποια ομάδα έπαιρνε πρωτάθλημα, αντί να ανέβει, να πάει ένα βήμα παραπάνω, έπεφτε επίπεδο. Δηλαδή, άδειε πέρα ο παραδικό πρωτάθλημα. Τι θα γίνει, του χρόνου πάλι μπορεί να το ξαναχάσει. Το θέμα είναι, παιδιά, για να τελειώνω με το πρωτάθλημα, τα έχω πει και στα παιδιά. Αν θέλει ο παραδικό να αλλάξει επίπεδο. Πρέπει να βρεθεί ένας επενδυτής, με όλο το σεβασμό στον Αφούζο, τον οποίο τον εκτιμώ γιατί βοήθησε τον Παναθηναϊκό, να βάλει χρήμα, να σπρώξει χρήμα.
1: Δεν έχει βάλει καλά. Ας τα πει ο Μπάμπης, βέβαια, δεν τα λέω. Δεν έχει βάλει χρήματα ο Αφούζος τώρα να μας τρελάνει.
4: Έχει βάλει. Μα, εδώ να βάλει χρήμα για να γίνει ο Παναθηναϊκός όπως ήταν το 2000, έτσι, το 2000 με 2006.
0: Φίλε, έχει κάνει μια χρονιά που έχει πληρώσει 67 εκατομμύρια ευρώ για αγορές παικτών. Μέσα στο 26 ημερολογιακό έτος. Το Γενάρη και το καλοκαίρι. Δηλαδή. Πόσα να βάλει.
4: Παιδιά, να ανέβει το πάτε.
3: Όταν λέω να βάλει.
1: Παιδιά.
4: Δηλαδή 67 εκατομμύρια μεταγραφές. Εντάξει, το ποδόσφαιρο αγοράζουν, άλλοι αγοράζουν, παίρνουν πάνω κάτω. Σε βάθος είναι τα ίδια. Εφορία πληρώνουν πιο πολύ. Μάλιστα. Γιατί κάνουν αγορές, κάνουν πωλήσεις. Στο τέλος θα κάνει τη σούμα, πάνω κάτω στα ίδια βγαίνουν. Και ο Ολυμπιακός πήρε 78 εκατομμύρια από ό,τι άκουσα, έδωσε 70. Άρα με οι άλλοι. Το θέμα είναι το μπάτε να ανέβει στις ομάδες για να μπορούμε να κοντράρουμε τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή είμαστε επίπεδο κόφερς, αν δεν το έχετε καταλάβει. Ενώ παλιά είχαμε τρεις ομάδες στο Champions League και οι δύο μάλιστα πρωταγωνιστούσαν. Δηλαδή πηγαίναν στους 8, ιδίως ο Παναθηναϊκός, 8-4, εκεί ήταν, γύρω-γύρω εκεί.
1: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και το πράγμα γενικότερα.
4: Μα γι' αυτό επειδή έχει αλλάξει πρέπει να τα σπρώξει.
1: Ξεκινήσανε και άλλοι, δεν είναι μόνο και άλλες χώρες και άλλες ομάδες. Πολλά χρόνια
4: τώρα. Λέω, πρέπει να σπρώξει χρήμα. Το οποίο θα το πάρεις βέβαια πίσω μετά, έτσι, γιατί άμα αγοράσεις παίχτες, μετά θα τους πουλήσεις πάλι και θα τα πάρεις πίσω τα λεφτά. Το θέμα είναι να έχεις όρεξη να επενδύσεις. Θα πάρει και από το Champions League λεφτά, θα πάρει και τα χορηγία γιατί θα ανέβουνε, κατάλαβες. Το θέμα είναι όπως επένδυσε ο Γιαννακόπουλος. Εγώ στα έσοδα-έξοδα τότε του Γιαννακόπουλου που έλεγα ο Γιαννακόπουλος. Του έλεγα Γιαννακόπουλου, δεν είναι ανάγκη να βάλεις χρήμα. Επένδυσε, φτιάχνει το γήπεδο και θα τα πάρεις πίσω τα λεφτά. Και τώρα τα παίρνει πίσω. Βάζει 70 εκατομμύρια, τα 50-60 τα παίρνει πίσω. Αυτό ακριβώς. Και το ποδόσφαιρο έχει και πιο πολλά έσοδα αυτό πάτε. Δηλαδή μπορείς να τα πάρεις πίσω τα λεφτά, αρκεί να επενδύσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στα

0: Ριανά.
1: Για πες.
0: Παιδιά, αύριο δεν ξέρω αν, είναι, αν έρθει κάτι. Επειδή παίζουν και οι δύο, θα έχει κανένα μπασκετικό αύριο στο στούντιο.
1: Όχι, θα είμαι εγώ με, το, με τον Πάνο.
0: Ωραία, τέλος πάντων.
2: Δύο μπασκετικοί δηλαδή.
1: Εντάξει, ότι.
0: Μ' αρέσει που λέγατε ότι άμα αρχίσουν τα σοβαρά μα την Ευρωλίγκα θα έρχονται μπασκετικοί. Λοιπόν. Πάμε τώρα.
3: Πάρε τηλέφωνο, πάρε τηλέφωνο. Να δεις εσύ.
1: Λοιπόν, το πρωί 12 η ώρα θα είναι εδώ ο Χονδροθύμιος. Πάρε τηλέφωνο στη γραμματεία.
0: Αφού ρε παιδιά, είπατε, εσείς το είπατε. Όταν αρχίσουν οι Ευρωλίγκες, θα έρχεται ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στο στούντιο. Για να λέει, όταν αρχίσουν τα σοβαρά μάτς.
1: Εμείς το είπαμε, αλλά τώρα, ας πούμε, αύριο είπαμε να έχουμε τον Πάνο, επειδή είναι και σαν πριγκέιμ ενός στη ΣΑΕΚ. Εντάξει.
0: Σεβασμό στην ΑΕΚ, αλλά παίζει και αύριο ο Παναθηναϊκός μες στην Παρτιζάν.
1: Ωραία, θα τα συζητήσουμε εμείς, μην ανησυχείς. Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Παιδιά, αύριο είναι κρίσιμο μας στον Παναθηναϊκό. Mm. Όχι τόσο για βαθμολογικό, αλλά είναι το πρώτο εκτός έδρα. Και θα δείξει τι ψάρια πιάνει και εκτός έδρα. Στην κόλαση που θα γίνεται, βέβαια θα αποθεωθεί ο Μπράντοβιτς.
1: Φοβερή ατμόσφαιρα θα έχει αύριο.
0: Αλλά μετά μην νομίζετε ότι δεν θα γίνει κόλαση.
1: Θα γίνει
0: κόλαση μετά κατά του Παναθηναϊκού. Στην αρχή βέβαια αυτό που θα γίνει θα θυμίζει την υποδοχή του Μπράντοβιτς στο ΆΚΑ.
1: Εγώ να ξέρω, επειδή έχω βρεθεί σε μάτς Παρτίζαν στην Ευρωλίγκα με τον Ερυθρό Αστέρα, με ο Μπράντοβιτς προπονητή, κάποια στιγμή βγήκα έξω γιατί με είχε πιάσει ήλικος.
3: Και θες άλλον αύριο το βράδυ πέρα από τον Νίκο.
1: Μιλάμε για.
3: Ο καλύτερος. Σε έχει πάει στο άντριο του αντιπάλου.
1: Συνταρακτική φασαρία.
0: Στο Μπρεογκάσκα ή στο.
1: Στη Στάρκ Αρένα. Στάρκ Αρένα.
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Άστο, και είχε ο παδό του Ερυθρού Αστέρα πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Κοροπηδάνε και 20.000.
1: Άστο, σου λέω. Έχω κάτι βίντεο, καμιά φορά τα βάζω και μπορώ να το πιστέψω.
0: Ήμουν να έχει 20.000 εδώ, θύρα 13 ναι. Και να κοροπηδάνε όλη την ώρα.
1: Άστο.
0: Απλώς τώρα.
3: Είναι η καλή ομάδα η Παρτιζάν,
0: Δεν μ' αρέσει εμένα τόσο. Δεν μ' αρέσει τόσο.
3: Εντάξει, δεν έχει ξεκινήσει άσχημα.
0: Πιο πολύ μ' αρέσει ο Ερυθρός φέτος. Δεν ξέρω.
3: Να, συγκριτικά ναι, το πας τώρα εσύ. Και ο Ερυθρός καλός είναι.
1: Πού παίζει ο Ερυθρός αύριο με τη Βιλερμπάν, δεν παίζει.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω με Βιλερμπάν.
3: Βιλερμπάν, μπράβο. Ποιος είναι ο μπασκετικός
1: πιάρε. Άστο, άστο. Έχω ξεφύγει.
0: Λοιπόν, τώρα αύριο, προσέξτε. Ο Μπράντολος από ό,τι βλέπετε, σας τα είχα πει έτσι, ότι θα παίξει τροπερό μπάσκετ. Και ήδη το παίζει. Όλοι τώρα λένε, βγαίνει άμυνα ο Μπράντοβιτς, αυτό, καμία σχέση με τον Αταμάν. Αυτά που έλεγα εγώ 3 χρόνια.
2: Εντάξει, να μην ισοπεδώνουμε τον Αταμάν.
0: Εγώ τον ισοπεδώνω, παιδιά, με όλο το σεβασμό.
1: Τον ισοπεδώνω.
3: Μα φαίνεται. Σεβάζουμε το σχόλιο.
0: Δεν θα είναι τα μάτια μας. 3 χρόνια, τώρα το λένε όλοι.
1: Κρατάς ισορροπίες.
0: Όλοι βγαίνουν τώρα και λένε, επιτέλους βλέπουμε το κανονικό μάτι.
2: Εγώ δεν συμφωνώ, εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ για τον Εργίνα Αταμάν θα έχω πάντα να λέω τα καλύτερα.
0: Εγώ λέω για τον μπάσκετ, το στήτρο του μπάσκετ. Εγώ πιστεύω τώρα και οι παγιοί το λένε τώρα ότι το μεγαλύτερο αυτού τίτλου που θα πάρει ο Μπράντοβιτς είναι το μπάσκετ που θα παίξει. Που ευχαριστιέσαι μπάσκετ, ρε παιδιά. Πας στο γήπεδο, δηλαδή μια οικογένεια, πας στο γήπεδο και πληρώνει 500 ευρώ. Τουλάχιστον τώρα το απολαμβάνει. Και επιτέλους και τα νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν μάθει, δεν έχουν δει τον Μπράντοβιτς live. Θα μάθουν τα 20χρονα δίδα Παναθηναϊκά και επιτέλους θα μάθουν το σωστό μπάσκετ κατά μένα. Αυτό παιδιά είναι το σωστό μπάσκετ που δίνει σημασία στην άμυνα. Ερχόταν παιδιά με τον Αταμάν και σε δέρνανε μέσα στο ΆΚΑ. Η αντίπαλη ομάδα σε δίχτυα ξύλο.
1: Με και λίγα λόγια για να πάμε και σε έναν ακόμα φίλο. Δώσε προγνωστικά δώσε.
0: Εγώ βλέπω διπλό. Εγώ τον Παναθηναϊκό το βλέπω. Καταρχάς αίτητο άντε να κάνει μία ήττα στο ΆΚΑ από τις 6 που έκανε. Ναι. Γιατί ο Μπράντοβιτς δίνει μεγάλη σημασία στο ΆΚΑ και τον βλέπω πρώτο, το λέω από τώρα, με άνεση στην κανονική περίοδο. Πρώτο.
3: Αυτό μετά, δεν λέγει κάτι βέβαια.
0: Σίγουρο στο Final Four και είναι αυτό το έκτρωμα του Final Four το οποίο επιτέλους πιστεύω κάποτε να γίνει σε ένα play-off, γιατί δεν είναι ότι σε ένα πρωτάθλημα 40 αγωνιστικών να κρίνεται σε μια βραδιά όλο το πρωτάθλημα. Πρέπει επιτέλους, γιατί είναι πρωτάθλημα, δεν είναι κύπελο, να γίνει play-off. Εγώ το έλεγα πάντα και από παλιά και από τη ΤΣΣΚΑ τότε.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να γίνει play-off.
1: Ωραία, Γιάννη.
0: Εκεί δεν μπορεί να ξέρει σε μια βραδιά, ρε παιδιά, τι θα γίνει.
1: Έγινε, εντάξει, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε. Τι το θέλει τον πασχετικό ρεπόρτερ ο Γιάννης, αφού μια χαρά μόνο τα λέει.
2: Τα καλύπτει όλα.
1: Να παίρνουμε και τον Γιάννη για σχόλιο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο φιλό.
4: Τώρα μιλάμε για κάποιο φίλο, τώρα εγώ μιλάω.
1: Ναι.
4: Εγώ είμαι ο Γιάννης.
3: Εσύ θα μας πεις.
1: Ξέρω εγώ. Είσαι, δεν είσαι.
4: Ναι, συγγνώμη. Ο προηγούμενος. Ο Μουδιάς Παναθηναϊκός, δηλαδή πρέπει να μιλάτε 10 λεπτά.
1: 10 λεπτά δεν μιλάει, όχι εντάξει.
4: 10 λεπτά μιλάει ακριβώς, το μόμετρα, κανονικά.
3: Πάμε, χαίρετε. Έλα Γιάννη, πες μας.
4: Από δύο λεπτά θα πω. Ήμαρτο, για τον κύριο. Ήμαρτο, δεν ξέρω, κάθε... Έχει βγει...
1: Γιάννη, χάνεις τον χρόνο σου, χάνεις τον χρόνο σου, θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο, πάμε.
4: Δεν πειράζει, το ξέρω να κλείσουμε, λοιπόν. Παναγιώτης, Αιγιώτης, τώρα μέσα στο κέντρο γιατί έχω για δουλειά.
1: Α, ο Πανεγιάλης, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, βαριέμαι να ακούω τους ίδιους και τις φίλες, ένα στο δεύτερο.
3: Άρα είπες να πάρεις κι εσύ.
4: Είναι ο Ολυμπιακός Παναγιώτης, εγώ το λέω για τον προηγούμενο που είναι Παναγιώτης. Τον έχω βαρεθεί, δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή το μυαλό μου έχει φύγει.
2: Πες τα δικά σου, άστονα τον προηγούμενο, πάμε.
4: Ωραία, όχι, θα πω την ουσία μου, πάμε.
1: Δεν μας λες και τα τραγούδια να βάλουμε επειδή δεν ζητήσαμε τον κόσμο για κλείσιμο.
4: 15, 14, 13. Είμαστε πρώτοι. Είναι καλό.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ.
4: Είναι κακό. Είναι καλό να είμαστε πρώτοι μετά από 6 αγωνιστικές. Είναι κακό. Είναι καλό.
2: Κάθε άλλο.
4: Είμαστε και πέμπτη. Και έκτη.
2: Έτσι.
4: Έτσι αγωνιστικές, δηλαδή σε 6, έτσι. Οπότε καλά πάμε. Είναι κακό.
2: Πέρσι και πρόπερσι κυνηγάγαμε τέτοια αγωνιστική.
4: Και χάσαμε ένα τρίτη έξω από το Ολυμπιακό, εκεί. Δεν πάμε ούτε για την ζήτηση, ούτε για τίποτα. Εγώ ένα πράγμα θα πω, είπα. Εγώ είμαι προσφαιρικός, δεν είμαι σχετικός, γενικότερα. Εγώ βλέπω ότι το φαβορί φέτος είναι η ΑΕΚ και μετά εμείς. Ο Ολυμπιακός δεν είναι πουθενά, αν δεν είναι τρεις τέταρτους. Απόψη μου αυτή, απόψη μου, έτσι.
1: Ωραία, Γιάννη.
4: Με τι ωραία, είναι κλείνω εγώ, ο άλλος μου λέει...
3: Τραγούδι πες.
1: Τραγούδι πες, πες ένα τραγούδι.
4: Όχι, δεν θέλω να πω τραγούδι, δεν θα πω.
3: Όχι να τραγουδήσεις.
1: Όχι να τραγουδήσεις, ρε Σιγιάννη, ένα τραγούδι, μια παραγγελία για κλείσιμο.
4: Τραγούδι να πω τώρα, τραγούδι να πω τώρα. Βάλε κάτι του Πουλόπουλου.
1: Του Πουλόπουλου.
3: Ποιοτικός ρε φίλε.
1: Ωραίο, μπράβο, ωραία ρε Γιάννη. Γιάννη πάρε αύριο να έχουμε χρόνο να τα πούμε περισσότερο.
3: Περί Πουλόπουλου όμως.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Αλλιώς την Πέμπτη μετά την νίκη με την Πάνια Λούκα, να τα πούμε καλύτερα.
1: Ναι, μπράβο.
2: Έγινε.
1: Και αυτό γίνεται.
4: Μπράβο, ρε Παπιά, έχει
2: φυλάκια.
1: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν.
3: Έλα, προλαβαίνουμε ένα γρήγορα.
1: Έχει και άλλη γραμμή.
5: Όχι.
1: Όχι. Εντάξει, κλείσαν όλοι.
3: Λοιπόν, αύριο 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
3: 10 Βαρένθια Ολυμπιακός. Φούλη γεμάτο πρόγραμμα.
2: Ωραίο βράδυ.
1: Ο Λιβάνιος λέει μη κλείσει, δεν θα βγω κι εγώ. Και έχει κι άλλα, έτσι. Έχει ένα κάρο παιχνίδι αύριο. Και ελληνικές ομάδες. Πίσω Κολοσσός, Μύκονος, Προμηθέας, ΠΑΟΚ. Πίσω ΠΑΟΚ στη Λιθουανία.
3: Κάτσε, εσύ παίζει ο Προμηθέας αύριο.
1: Δεν παίζει αύριο ο Προμηθέας.
3: Νομίζω δεν παίζει αύριο.
1: Όχι, δεν παίζει ο Προμηθέας αύριο, συγγνώμη.
3: Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ, ναι. Με Πανεβέζης εκτός.
2: Με ποιον παίζει ο ΠΑΟΚ?
3: Με την Πανεβέζης.
1: Για την Καμπύλης Πανεβέζης.
3: Μάλιστα.
1: Okay. Όλο αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε, εκτός, ναι. Ευχαριστούμε okay. Πάρα πολύ για την παρέα, όλους εσάς.
2: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
3: Μπάμπη Τσιμπίδας, Γιώργος Ασυνόπουλος, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μισουράκης.
1: Το ίδιο παρέακ θα είναι εδώ και την Πέμπτη το βράδυ. Την Πέμπτη.
2: Oh, ωραίο,
1: Τρίτη και Τετάρτη, Πάνος Λούπος, μία με μένα, μία με τον Μανώλη.
3: Αυτό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν,
1: και
3: καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε

0: www.radiomeri.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Ή από εδώ, τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και καταλάβατε από το τους από εκεί ότι ο Πάνος Βουρνάς είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στεναχωρημένος κι αυτός, λίγο κάπως με τον Παναθηναϊκό του. Ναι. Εγώ τον καταλαβαίνω από τις κόρες του ματιού. Λες και παίζει πόκερ, δεν καταλαβαίνεις τι αισθάνεται.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, αν δείτε το Βουρνά, δεν κάνει πολύ έντονες κινήσεις.
0: Όχι, γενικά.
1: Μορφασμούς και τέτοια. Κάνει κάτι πολύ έτσι διακριτικά και χαμηλά και χαλαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι.
2: Ότι ναι, αυτή που ακούτε είναι η Μαρία Ζαφυράτου.
1: Και πάλι καλά να λες. Και να λες.
0: Δεν σε ενόχλησα το Σαββατοκύριακο. Λέω, εντάξει, λέω είναι στο γήπεδο, δεν φωνάζει. Πάει και κάθεται σε μια γωνιά.
1: Που στο ακυρωθέν τον γκολ.
0: Παραλίγο.
1: Ήμουν, αλλά με συγκρατούσε ο
0: Μαρτιανός. Εντάξει, μωρέ και εσύ.
1: Ήθελα να κάνω και ερώτηση μετά στο.
0: Με αυτή τη φωνή.
1: Αν είχα αυτή τη φωνή, θα έκανε ερώτηση.
0: Α, δεν είχε.
1: Ήμουν κάπως έτσι.
2: Τα αρβάτα, κύριε Νίκολη.
1: Τι να ρωτήσω τώρα, είσαι ευχαριστημένο που σου βάλανε γκολ. Οι δύο ψηλοί πίσω. Πού πας έτσι. Έχεις και δύο παιχνίδια στην Αγγλία.
0: Αλλά
1: δεν μίλησα.
0: Λοιπόν, το ντέρμπι εχθές. Ολυμπιακός μεγάλος νικητής, να σταθούμε σε αυτό. Ψυχωμένος. Με ένα καταπληκτικό ρέτσο. Πολύ καλό που έρτα επίσης. Γενικά όλος Ολυμπιακός. Και από τότε που έμεινε και με 10 ήταν πάρα πολύ ψυχωμένος. Με σωστές αλλαγές του Αλγκουαθίλ, αυτό να πάρει στον 500.
1: Αυτό πήρε αυτό. Και συνήλθα. Με λίγο τσίπουρο.
0: Και με λίγα λόγια, ο Ολυμπιακός έπαιζε χτες, λες και έχει αυτός 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Και όχι Παναθηναϊκός.
1: Πολύ οργανωμένος, πολύ μυαλωμένος. Αυτό που λες και εσύ, ακόμα και όταν έμειναν με 10 παίκτες.
0: Δεν το καταλάβαινες.
1: Όχι.
0: Είχε μια κατοχή
1: ο Παναθηναϊκός. Απόλυτα συγκεντρωμένη ομάδα.
0: Καμία φάση. Δεν είχε φάση.
1: Πες μου τι έκανε ο Παναθηναϊκός που κατέβηκε χθες το
0: Καραϊσκάκης. Άμα μου πεις εσύ, θα σου πω κι εγώ να μας το πούνε κι όλοι. Ο Παναθηναϊκός χθες φαίνεται ότι του έχει κάνει κακό η διακοπή, γιατί έπαιρνε πολλά παιχνίδια, όχι τόσο, γιατί μια καινούργια ομάδα, με ένα καινούργιο προπονητή, έπαιρνε πολλά παιχνίδια με το ταλέντο του πιο πολύ και με προσωπικές ενέργειες. Παρά με ένα οργανωμένο σχέδιο
1: φοβερό.
0: Ναι. Αυτή τη φορά και αυτή την ψυχολογία την είχε χτες ο Ολυμπιακός και στις προσωπικές μονομαχίες ήταν πρώτος. Και στα κοντρόλ του ήταν καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός καταλάβαινε ότι δεν ήταν καλά, γιατί ούτε οι πάσεις ήταν αργές. Δηλαδή μπήκε ο Γιάνγκουσιτς και δεν είχε σφιγμό. Μπήκε ο Κάγκουα και δεν κατέβαινε να πάρει την μπάλα να κάνει αυτό που τον έχουμε δει ότι μπορεί να κάνει. Δεν σου λέω τον έχουμε δει 3 χρόνια.
1: Είχαν λίγο καθυστέρηση στην εικόνα.
0: Είχαν το live streaming του ήταν χάλια. Έβγαινε ο Ουναΐ στο ένας μέναν, δεν μπορούσε να τριπλάρει ούτε εμένα. Δηλαδή άψυχη, άνευρη και πολύ δίκαιο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη εχθές, το είπε και ο Νίστρουπ. Αυτά παίρνει η γιαγιά Μιλούλα, την έβαλα να ξεματιέ στο Ουναΐ.
1: Τώρα να ξεματιέ.
0: Ναι. Περιμένουμε τώρα να δούμε παρακάτω πώς θα διαχειριστεί την ήττα αυτή ο Παναθηναϊκός και αν θα τον επηρεάσει.
1: Εντάξει, έχει κι άλλα τώρα να σκεφτεί μεσοβδόμαδα.
0: Καλά, όλοι έχουν. Αλλά ήταν ένα πισωγύρισμα για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Στην ψυχολογία του πιο πολύ. Δηλαδή από το 66 και μετά, εκεί που πιστεύεις ότι τώρα κάτι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, έκανε απλά ένα παράλληλο ποδόσφαιρο. Με τον Ουναΐ να μπαίνει στα μεσοδιαστήματα και να παγώνει και να μην έχει επιλογές χωρίς κίνηση και αυτά. Και ο Ρέτσος ήταν καταπληκτικός.
1: Ο Ρέτσος ήταν μαντρόσκυλο.
0: Ο Ρέτσος είναι κλόνος, είναι παντού.
1: Ο Ρέτσος είναι, ναι, και είναι αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα. Είναι τόσο έτσι συμπαθητικό παιδί και τόσο καλό παιδάκι.
0: Ναι.
1: Εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Ναι, που λες αποκλείεται.
1: Αποκλείεται, ρε.
0: Αυτός να κάνει.
1: Γιατί τους δαγκώνει στο σβέρκο. Τι κάνετε.
0: Λες αποκλείεται αυτός να κάνει φασαρίες. Το παιδί αυτό δεν έχει δώσει δικαιώματα.
1: Όχι, δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα στη γειτονιά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12, Άρης 10, Όφη 10. Δεν σε χάλασε.
0: Δεν
1: θέλω να σου πω ότι.
0: Μια χαρά είναι, μωρέ, εντάξει. Απλά
1: είναι.
0: Δεν εμφανίστηκε ο Παναθηναϊκός στον ντέρμπι χθες και πίκρανε λίγο τους οπαδούς. Τους ξενέρωσε επειδή. Δεν σου λέω ότι κάτι τελείωσε. Τους ξενέρωσε γιατί είχαν ορμή και όρεξη και το περιμέναν. Η διακοπή δεν του έκανε καλό του Παναθηναϊκού. Γιατί δεν ήταν μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος για να γίνει μια διακοπή και να μαζέψει λίγο τα κομμάτια της και να τα ξαναφτιάξει. Είχε ορμή, είχε φόρα. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα κάνει καλό αυτή η διακοπή.
1: Ήτανε το σημείο που συνέδενε τους παίκτες μεταξύ τους και την ομάδα μεταξύ.
0: Είχανε όρεξη. Δεν μπορώ να πω τη λέξη.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Του φύγε λίγο αυτή τη διακοπή.
1: Θα την ξαναβρει αυτή τη λέξη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα την ξαναβρει. Δεν είπα δεν θα την ξαναβρει. Απλά στο πρώτο ντέρμπι φάνηκε ανέτοιμος και φασολάκια χωρίς φέτα, αν με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Τρώγω τα...
1: Και λες να δώσω λίγο γεύση, θα βάλω αλάτι. Όχι.
0: Φασολάκια χωρίς φέτα ή γεμιστά χωρίς φέτα
1: τα
0: μάτια.
1: Έχει... Τα φασολάκια είναι χειρότερα.
0: Χειρότερο. Ξέρω τι λες.
1: Και έχει βγάλει νερό κιόλας.
0: Φασολάκια και χωρίς φέτα και με χτεσινό ψωμί. Αυτό ήμασταν. Ναι. Αν με ρωτάς. Και ο Ολυμπιακός ήταν κοτόπουλο με πατάτα στο φούρνο με κουρκουμά.
1: Φρέσκο.
0: Μόλις βγήκε.
1: Πατάτα, κρυσανιστό.
0: Καλοψημένη. Κάικα.
1: Φύσα.
0: Βγάλ το λίγο στο παράθυρο. Ψωμάκι φρέσκο. Λίγο κρασί λευκό. Και ζουμάκι με μουσταρδούλα.
1: Και μετά πέφτεις για ύπνο. Δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο.
0: Όταν αυτό πέφτει για ύπνο.
1: Έλα,
0: τι να πω,
1: τι ντροπή.
0: Δεν μπορεί ρε, κύριε Καμαρά, να κάνεις 4 κοντρόλ μέχρι να γυρίσεις. Δηλαδή, παίζεις ντέρμπι στο Καραϊσκάκης ή στο βασικό χαφ του Παναθηναϊκού. Κάνεις δύο λάθη. Δεν μπορείς ο Καμαρά να κάνει μία. Δηλαδή, να γυρίσει γρήγορα και να τη δώσει. Να δεν είχε στο μυαλό του θα πέσουν πάνω του στα σκυλιά.
1: Κοίταξε, άμα σε λένε Καμαρά, μόνο να φορέσει την ερυθρόλευκη και θα μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, και με τον Μπάουκ είναι καλό το Καμαρά. Λοιπόν. Ο Μαντί Καμαρά, γιατί μου βγήκε εδώ τζέμινη Μαντί Καμαρά.
1: Όχι, Μαντί Καμαρά. Σε άκουσε ο Σιρή. Εσύ ποιο έχεις.
0: Εγώ έχω το δίδυμο.
1: Ποιον έχεις.
0: Το τζέμινη.
1: Το τζέμινη. Hey τζέμινη.
0: Έλα ρε Μαρία.
1: Hey Σιρή.
0: Τώρα στα ραδιόφωνα μας έχω. Α, βαριέται για να σου μιλήσει. Πάμε διάλειμμα. Γυρίζουμε.

0: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ηλία.
1: Γεια σου Ηλία.
0: Καλημέρα μας. To the point λέει και αντικειμενικά. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Για ποιον το λέει to the point?
0: Για σένα το λέει.
1: Αυτά που αισθάνομαι, λέω. Δεν σου λέω ότι ξέρω μπάλα. Έχω το UEFA Pro Β.
0: Καλή προπόνηση να έχετε. Μπράβο και για τις δηλώσεις του Νίστρουμπλε, ο οποίος χωρίς υπεκφυγές μίλησε με γεγονότα.
1: Νέο παιδί είναι ο Νίστρουμπλε. Εντάξει, είναι και νωρίς. Είναι και νωρίς. Όπως το πες. Είναι και νωρίς ακόμα. Είναι και στην αρχή. Άντε, ας είναι. Είναι που χάνεις την πρώτη μπυρίμπα στο τέλος. Άντε, πάμε στην επόμενη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε στην επόμενη.
0: Που έχει πάρει σε ρίτσι πρώτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει, το ξέρουμε. Αλήθεια λέει, είναι, δεν είναι καθόλου καλό. Συνεχίζουμε, λέει κάποιος. Στα βασικά προβλήματα της ημέρας έβλεπα ρηφηφή. Σταμάτησα στο τρίτο επεισόδιο γιατί με είχε πάρει νύχτα και μετά τα τράβηξαν από τις πλατφόρμες. Μήπως ξέρετε που τα έχουν πάει. Δεν ξέρω.
1: Παιδιά, γι' αυτό λέγεται ρηφηφή. Κάποιος πήγε από κάτω και τα ρούφηξε.
0: Δεν ξέρω. Στο ψυγείο είδες.
1: Ρουφηφή. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ψάξε. Πού τα είχα, οι κάλτσες. Ρώτα τη μάνα σου, ρώτα η μάνα ξέρει.
0: Η μάνα ή η γυναίκα σου τα ξέρουν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ρώτα. Είναι στο πρώτο ράφι. Δεν το βλέπω. Μπροστά σου είναι. Δεν είναι.
1: Και είναι.
0: Και είναι.
1: Εγώ πιστεύω πάει και το βάζει η μάνα μετά. Για να σε. Εδώ είναι. Το έχει αυτή. Ορίστε.
0: Και επίσης, παιδιά, αν ρωτάτε τη μάνα σας, μαμά, πού είναι η τάδε μπλούζα, και σας πει.
1: Το πάρω, για χαρά. Α.
0: Δεν ξέρω, ας τα μάζευες.
1: Την έχει
0: πλύνει. Όχι, την έχει πετάξει. Την έχει πετάξει. Την έχει κάνει ξεσκονόπανο.
1: Μπορεί.
0: Έχει περάσει την περιοδία της.
1: Η Εύα μου λέει: θα στα κάνω Στάθη Ψάλτη που ήταν όλα μάνικα. Το θα στα κάνω Στάθη Ψάλτη. Είναι πολύ ωραίο γιατί είναι όλα αυτά τα αμάνικα, τα διχτυωτά τα αμάνικα. Και μου δίνει ένα ψαλίδι. Μου στέλνει ένα ψαλίδι. Και μου στέλνει Στάθη Ψάλτη, κλεφτρώνει και τζέντλεμαν. Γιατί είμαι άχρηστος.
0: Καλημέρα στον Μάνθο από τη Μανίλα.
1: Μοναδική μου αγάπη, ανεγκέφαλε, ρωτήλε.
0: Καλημέρα. Από τη βροχερή Μανίλα. Χαλάλη το ξενύχτη, είδαμε Ολυμπιακό. Να τρώει τα σίδερα. Βάμος Ολυμπιακάρα, λέει.
1: Τα έφαγε τα σίδερα.
0: Τα
1: έφαγε τα σίδερα ο Κουταλιανός. Τα έφαγε όντως τα σίδερα ο Ολυμπιακός. Και με αυτό κέρδισε. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισε. Δεν έχει αυτή τη στιγμή τρόπο ο Ολυμπιακός να πάρει αλλιώς ένα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι. Νέα ομάδα, με παίχτες καινούριους, με αλλαγή προπονητή. Με 1002 πάνω από το κεφάλι του, έχασε το βασικό του επιθετικό, τον Ελκαμπή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Όπου τον είδα τον Ελκαμπή.
1: Ναι, ναι, ναι. Μόνο έτσι μπορεί να πάρει τα ντέρμπι. Αλλά κερδίζει χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν θα του είναι αρκετό αυτό γενικά για να καθαρίζει μάτς να πάει καβάλα. Κατάλαβες πώς το λέω. Σε αυτό το μονοπάτι βρίσκεται η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ένα μονοπάτι ξεκάθαρο με ρόλους μέσα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ περνάει τη δεύτερη χρονιά της
1: με τον Νικολίτς. Ακριβώς.
0: Και παρότι δεν είχε την ταχύτητα που είχε πριν από τη διακοπή.
1: Καλά, λογικό είναι. Ο Κουτέσα την είχε.
0: Ο Κουτέσα την είχε, βεβαίως. Θέλω να πω ότι το 3-0 αδικεί λίγο τον Όφη. Δεν ήταν για αυτό το σκορ.
1: Και λες, έπρεπε να φάει 6.
0: Έπρεπε να φάει 6. Μωρέ, με τον κόντια. Όχι, πραγματικά τον αδικεί το 3-0. Είδα μάλιστα. Εντάξει, από πώς δέχτηκε τα γκολ. Έβλεπα τον Όφη ακόμα και στο 1-0 και στο 2-0. Μέχρι το 2-0, εντάξει, και μετά που έμεινε με 10 παίκτες, ήταν διαφορετικό το παιχνίδι. Αλλά είναι μια πολύ δεμένη ομάδα.
1: Είναι ομάδα που.
0: Πολύ συγκεντρωμένη ομάδα.
1: Είναι κοντινές οι αποστάσεις.
0: Ναι,
1: που έχει.
0: Κρατάει το πρόγραμμά της, κρατάει τη σειρά της. No matter what.
1: Κάμερες TV. Κορυφαίο.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή το βλέπω και λέω, μακάρι να κρατήσει αυτό. Να το διατηρήσει, να διατηρήσει αυτή την νοοτροπία Όφη από τη διοίκηση εννοώ. Λέει, μην πάρουν τα μυαλά.
1: Καλά, δεν έχουν τέτοια. Γιατί είναι μια επιτυχημένη χρονιά. Πήρανε το κύπελο, πήραν το Super Cup. Ξεκίνησαν στην Ευρώπη φανταστικά. Είναι ψηλά στη βαθμολογία. Με τον πρωταθλητή έπαιζαν.
0: Μπορεί να μην σου βγουν κάποια αποτελέσματα. Καλά, ναι. Ή μπορεί μια χρονιά να μην είναι αντίστοιχη τη άλλη. Μπορεί να μην έρθει πάλι ένα τελικό κυπέλο ή ένα κύπελο. Αλλά αν το διατηρήσει, αν διατηρήσει αυτή την νοοτροπία Όφη, μπορεί να έχει μεγάλη συνέχεια.
1: Πρέπει να πήρανε τα φράγκα από του ομίλου. Σου λέμε.
0: Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει. Και η ΑΕΚ έχει τη σειρά.
1: Μ' αρέσει να βλέπω προπονητές να κάνουν πράγματα. Ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, είδα τα.
1: Ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός.
0: Δεν είναι τον αγώνα, αλλά είναι
1: ναι, ναι, ναι. Ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός. Αυτά είδα εγώ εψές. Αυτά μέσα στο διήμερο, αυτά είδα.
0: Εντάξει, είδα και λίγο Λίβερπουλ.
1: Καλά, εγώ το είδα όλο.
0: Πραγματικά. Φτιάξα το παρελθόν.
1: Εντάξει. Είχα να τη δω 6-7 χρόνια έτσι.
0: Εγώ, ναι,
1: με τον
0: όχι,
1: προπονητή, τον ξάδερφό μου, τον Αρκούδα.
0: Όχι 6-7, πιο πέρα.
1: Ο ξάδερφό μου, Αρκούδα, στον πάγκο. Ιδρωμένο όλα. Μου θυμίζει ταβερνιάρι που έρχεται ο Μποτρίνη.
0: Α, περίμενε. Σε, με.
1: Ο άλλος ήταν λες και ήταν ο Γκουαρδιόλα. Ο Μαρέσκα, είμαι ο Γκουαρδιόλα. Λίγες διαφορές έχω. Είμαι ο Γκουαρδιόλα με άλλα φημί.
0: Βάζανε τα γκολ και λέγανε αυτό, η City, όχι, όχι, δεν είμαστε καθαροί.
1: Ο Ντοκού. Ο Ντοκού θυμάσαι. Ο Ντοκού θυμάσαι ποιος ήταν. Που έτρεχε με το ματζαφλάρι του. Που έβγαινε offside το βάρτο τέτοιο. Χάλαντ κουρεμένος αλαμοφύλακας. Πατέρας του πιο νέος με αδρενοχρώμιο στην κερκίδα. Reptilian shape shifter. Τρία μπαλάκια για πλάκα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Για πάρα πολύ πλάκα.
1: Για πλάκα.
0: Εν τω μεταξύ. Ξέρεις, το έβλεπα και δεν το έβλεπα γιατί έκανα διάφορες δουλειές και ακούω κάποια στιγμή 1-0. Και είναι το 1-0. Και λέω εντάξει. Δεν πήγα καν στη διαδικασία. Λέω μπράβο, οκ, okay, θα το δώσω λίγο. Και ακούω μετά το 0-2. Πώς έγινε αυτό? Από 1-0 έγινε 0-2.
1: Αυτό που βρίζει.
0: Συγκεντρωθείτε, ρε.
1: Που βρίζει το παραγωγό και το έπαιζα διπλό.
0: Αφού είπες 1-0 μετά, γιατί 0-2.
1: Λοιπόν, το Λονδίνο έχει την τιμητική του. Θα σε πάω λίγο Αγγλία όμως.
0: Ω, ναι. Η ομάδα θα μείνει μια εβδομάδα.
1: Α, μπράβο. Να προσέχει που θα μείνει η ομάδα.
0: Που θα μείνει η ομάδα, για
1: γιατί
0: ακούτε.
1: Ο Νικόλα Σάγια. Και έμεινε στο Κέζικτον. Το Κέζικτον είναι η κηφισιά του Λονδίνου. Δηλαδή είναι.
0: Ναι,
1: κυριλέ, πολύ.
0: Δεν είναι.
1: Πολύ κυριλέ στο Κέζικτον. Δηλαδή συντελεστή δόμη, πολύ ακριβώ το. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα. Έγινε κατεδάφιση τη πολυκατοικία ενώ αυτό κοιμότανε.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ακριβώ. Πιωμένος ήταν, δεν άνοιξε. Δεν άνοιξε. Ήταν ένα μικρό διαμέρισμα του ιστορικού κτηρίου το οποίο λειτουργούσε ως μουσική pub. Και οι Happy Mondays έχουν παίξει εκεί και οι Pog έχουν παίξει εκεί. Και ξύπνησε από δυνατούς θορύβους. Διαπίστωσε ότι γέμισε μπάζα, τον πετάξανε κάτω. Έπεσε μέσα στις βουλτώσες. Και γιατί διεκδικεί μόνο 120 χιλιάρικα?
0: Γιατί μήπως τον είχαν ειδοποιήσει?
1: Τόσα χρωστάει. Λέει ζητάει 120 χιλιάδες ευρώ για ηθική βλάβη. Ποιος είναι τόσο ακριβής?
2: Ναι, θεωρώ ότι αυτό κάνει 120 χιλιάδες λίρες.
0: Θα πάρει 10 χιλιάρικα.
1: 12, το 10%.
0: Αυτό, ναι. Θα πάρει το πολύ.
1: Και θα γίνει πολύ. Και φίλος με τον ιδιοκτήτη μετά. Θα τα ξαναβρούνε. Και θα βγάλουν τραγούδι.
0: Εγκρεμιζότανε το κτίριο και αυτός κοιμότανε.
1: Ναι. Ξύπνησε και λέει κάτι δουλειές θα κάνουν δίπλα.
0: Ποιος καρφώνει δίπλα, ρε φίλε.
1: Ναι.

0: Πάλι φάπες, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα από φίλους του Παναθηναϊκού. Τι φάπα, τι ήταν αυτό που είδαμε.
1: Α, όχι, ένας θα είναι. Αυτός που γκρίνιαζε από τις 17 Αυγούστου.
0: Ο Γκρινιάρης θα φάει τάκλιν γιατί επιβεβαιώνεται. Σε φάγαν τρία κουνούπια.
1: Δεν ξέρω. Με τσίπησε κουνούπ.
0: Τρία έχεις. Τρία καρούμπαλα. Υπάρχει κουνούπι.
1: Βάλε ένα φιδάκι, ρε, πάνω.
0: Και βγαίνει ο Μίκλαντ το κουνούπι. Έχει φιδάκι εδώ μέσα.
1: Έχει αντικουνουπικό.
0: Μάλλον έχει τελειώσει.
1: Όχι, προστατεύει το.
0: Του ηχολήπτε.
1: Το ηχολήπτη, ναι, γιατί αυτό θα συνεχίσει.
0: Με τσίπησε στο μέτωπο. με τσίπησε στο μέτωπο.
1: Δεν είμαστε με τα καλά μα.
0: Βρε, σε κάνανε χάλια, πάλι σε τσίπησαν.
1: Κοίτα εδώ, ναι.
0: Κοίτα εδώ, ναι.
1: Κοίτα εδώ. Χορεύω, τραγουδάω, είμαι καλλιτέχνη. Πείτε μας, λέει, για το ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα γιατί ακυρώθηκε τον γκολ της ΑΕΚ.
0: Και αν ήταν φάουλ. Έδωσε φάουλ. Αυτό
1: έδωσε. Δεν έδωσε φάουλ. Έδωσε φάουλ αφού μπήκε τον γκολ. Δηλαδή δεν ήταν, ξέρεις, που αφήνει τη φάση να. Δεν είναι offside. Που αφήνει τη φάση να εξελιχθεί.
0: Κατάλαβα τι.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Τον έσπρωξε. Φάουλ έδωσε.
1: Ήταν ωραίο. Ναι, ήταν ωραίο γκολ. Ήταν ωραίο γύρο.
0: Αλλά δεν. Δεν την ενόχλησε την ΑΕΚ.
1: Όχι.
0: Αυτό δεν την ενόχλησε. Ναι, δεν πίστευα στιγμή ότι βλέποντας το μάτσο ότι θα πάρει κάτι όφελο το παιχνίδι. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και αυτό που το έβλεπα από το ακύρωσε τον γκολ, είπα.
1: Ναι, θα μπορούσε
0: δεν
1: υπάρχει να
0: περίπτωση. Δεν ναι, τον έβλεπα ναι. τον όφη να μπορεί να κάνει κάτι καταπληκτικό. Να πάρει κάτι.
1: Καταπληκτικό, όχι. Αλλά τη δυσκόλεψε λίγα. Κοιτάξτε,
0: όλου θα του δυσκολέψει ο όφη. Ο όφη θα του δυσκολέψει όλου. Όπως γκρεμίστηκε το σπίτι, θα γκρεμιστεί και η τούμπα από τη Μαύρη Θύελλα, λέει κάποιος εδώ. Να δηλώσεις για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Έχουμε δηλώσει εδώ τους θεατές.
1: Από τη μία λέει η κυρία Ζαφυρά ότι το μάτς της Λίβερπουλ το είδατε και μετά δεν το βλέπε και κάνεις και κριτική, λέει. Και τα τρία γκολ μπήκαν μετά την άδικη αποβολή. Ναι, καλά, εντάξει.
0: Καλά, δεν ήταν άδικη αποβολή.
1: Εντάξει.
0: Να μην τρελαθούμε. Ήταν χαζή. Δεν ήταν άδικη, ρε φίλε, αφού φεύγει. Κάθετα προς το τέρμα και τον σταματάει. Ποια άδικη. Ο Ντοκού τους ανακάτεψε. Ωραίο γκολ έκανε ο Ντοκού. Ο Ντίνας τα έκανε έτσι τον Παναθηναϊκό αυτά τα σιούτ. Άσε με να τα πω.
1: Πέστα.
0: Ο Γκρινιάρης έχει δίκιο όμως. Τα είδατε χθες. Συνεχίζεις. Τσούβι σ' αγαπάω, αλλά σήμερα η Ζάφα έχει φτιάξει φωνάρα. Βαγγέλης 13 Κολωνός. Είσαι η Κατερίνα Στανίση. Μαρία, ναι. Για σκίσουν στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Τι. Έσκυψε, εν τω μεταξύ ήμουνα στο τσάκ να.
0: Λεβολέχεις τις κλωτσιά.
1: Ναι, και θα σε έβρισκε στη μύτη.
0: Τι είναι η Λία τώρα, σε χάλασε η κριτική. Τι είπα.
1: Κατάλαβες. Μα είπα. Ρούφιξε χθες από το Ρέτσο.
0: Ρούφιξα.
1: Επειδή ρούφιξε.
0: Όχι, κύριε, δεν ρούφιξα από το Ρέτσο. Ρούφιξα από μένα τον ίδιο. Ήμουνα χάλια.
1: Περίμενε. Έχει χάλια. Λοιπόν, μετά το break θα δούμε πώς τα πήγατε εν τη απουσία μου.
0: Καλά,
1: με τα προγνωστικά.
0: Χάλια.
1: Ποιος ήταν, ο Ταμπάκος ήταν ή ο Σωτηρακόπουλος που έδωσε προγνωστικά.
0: Ο Σωτηρακόπουλος.
1: Γιατί σε ρώτησα και δεν μου απάντησε ποτέ. Με αυτό
0: το
1: διαβάζει.
0: Είδα. Δεν το είδα. Ο Σωτηρακόπουλος έδωσε.
1: Σωτηρακόπουλος. Λοιπόν, ναι. Τώρα θα σας δω εγώ. Θα σας δω. Φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει και το box booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4, φτάνεις στα 5. Αυτά μιλάμε για έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Το καλύτερο είναι ότι κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Όχι για 5, ο ένα ο καθένας, έτσι. Ξέρω, μην πας και λες, α, κέρδισα, δώσε μου 5. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box το delivery που πάντα κερδίζεις.

Και στα Lidl βρίσκεις ψαράκι ολόφρεσκο, καθαρισμένο, έτοιμο για μαγείρεμα. Πώς έφτασε εκεί όμως, από επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα. Ζυγίστηκαν, καθαρίστηκαν τα ψάρια, Μαρία. Για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις, πάρε και ειδική συσκευασία σε ιδανική συνθήκη για να τα βρεις ολόφρεσκα και εγγυημένα. Εσύ απλά μαγείρεψέ τα και μπορείς να καλέσεις και εμένα. Δεν απάντησε τίποτα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του ΑΕΤΗ του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όλοι το ξέρεις ότι μας ακούνε ποδοσφαιρόφατσες πολλές.
1: Καλά, άσχετη είναι όλη αυτή.
0: Ναι, άσχετη. Αλλά
1: άμπαλοι. Τέλος πάντων, πού έχουν παίξει αυτοί.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη Σακελαρίου που μας
1: ακούει. Γεια σα, Λευτέρη.
0: Καλή εβδομάδα. Χαιρετισμούς και από Δημήτρη και Κωνσταντίνα. Δεν ξέρω αν σου
1: πει. Έπαιζε η Κωνσταντίνα.
0: Όχι, δεν με... μάλλον πρέπει να πει ένα σχολείο.
1: Το δηλητήριο.
0: Ρέτσο Μπέκεμπάουερ λέει. Ναι, θα έρθω να συμφωνήσω.
1: Μπέκεμπάουερ δεν έχει κάνει τέτοια εμφάνιση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Κοίτα εδώ.
1: Καθόντουσαν πίσω και κόβαν. Με τρώνε κουνούπια και εμένα. Έχει πριστεί, συγγνώμη. Έχει φενιστήλ.
0: Τι με.
1: Στο αυτοκίνητο, έχω εγώ.
0: Φιλιά. Φιλιά.
1: Έχω εγώ στα μάξι.
0: Να ρε, έχει έρθει.
1: Ταμπάκο.
0: Ταμπάκο, δεν έχει τίποτα. Άμα δεν έχει εσύ.
1: Αμμονία, με λαχτάρα, να σε νοιάζομαι. Ναι, ναι, να σε νοιάζομαι.
0: Δεν το κατορίσατε τι.
1: Ένα ντέρμπι υπήρχε χθες στην Ελλάδα. Προοδευτική ο Νικός 2-0. Ποτέ διπλώμε στον Κορδαλό, λέει ο Αντώνης.
0: Σωστό, σωστό.
1: No gate.
0: Λοιπόν. Πιστεύω ότι ο Κυριάκος.
1: Γιατί μιλάς σαν το λεμόνι Ολυμπιακού,
0: ήταν πολύ. Πιστεύω ότι ο Κυριάκος σας τα έδειξε.
1: Για τις προβλέψεις. Δεν
0: εννοείς
1: εμένα.
0: Όχι, όχι. 5 στα 6. 3 στα 6 εσύ.
1: Και ο Σωτηρακόπουλος 4 στα 6. Τον έπιασα προετοίμαστο. Δεν το περίμενα.
0: Περιμένουμε όλοι τώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το σημερινό. Με την Καλαμάτα στις 6 ώρα το απόγευμα. Αυτό το έχετε παίξει όλοι άσο. Εντάξει. Okay.
1: Εντάξει. Θα δούμε τώρα αν τα καταφέρουμε.
0: Η Μαρία έχει πάθει παλομπαρίνι, λέει, δεύτερου μηχρόνου.
1: Έπαθω παλομπαρίνι.
0: Έπαθε τέτοιο.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν. Ζαφυρά του 30 πόντι είναι πολύ. Ακαλάστο.
1: Καλά.
0: Πιστεύω ότι μετά από αυτό που είδα λίγο. Όχι, δεν το ψέματα. Το άκουγα λίγο.
1: Το μπάσκετ.
0: Ήταν λίγοι. Πιστεύω ότι είναι. Ναι. Θα μπορούσαν να είναι και περισσότεροι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι, φωνάρα η Μαρία σήμερα. Mm-hmm. Εντάξει, έχετε πάθει ένα κάτι. Όταν ακούτε γυναίκα και έχει τέτοια φωνή, σας βγάζει και αυτό το λίγο το πατρικό, το
1: τι πατρικό, δεν μιλάει έτσι ο πατέρας.
0: Θα σε προστατεύσω αυτό, εσύ. Ότι με θεωρούμε αδύναμη και αδύναμη, ξέρεις αυτό το.
1: Μπα, όχι, παιδί μου, και... να δώσεις εντολές και να τους πατήσεις τα μούτρα θέλουν. συγγνώμη, δεν είναι η άχαστη. Λοιπόν,
0: αλλά έχουμε άχαστο σε αυτή την Τρίτη.
1: Ναι, και κυρίως έχουμε σήμερα, τότε και τώρα, 10:30.
0: 10:30.
1: Με Έλληνα Χαλαμπούδη, σούπερ επεισόδιο με Ηλία Βαλάση. Έχει να κάνει το επεισόδιο με κρίση μέσης ηλικίας, τότε και τώρα.
0: Ωραία.
1: Μετά, All In, με Τσόχο, Λιανό, Έλενα Παπαδοπούλου, Κατσουράνη, θα είμαι και εγώ, και ο Ράπτης.
0: Και ο Ράπτης θα είναι.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Θα είναι και ο Ράπτης.
1: Έχω πολλά βέλη στη Φαρέτ. Κιάνου Ρίβς. Κιάνου Ρίβς. Ποιον έχουμε. Άστον Κούτσερ. Και Χωακίν Φίνιξ. Όλοι αυτοί. Όλοι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι είναι. Το νέο μεγάλο σόου. Αμέσως μετά το τότε και τώρα. Οι Δευτέρες.
0: Διπλή πρεμιέρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Οι Δευτέρες θα έχουν πολύ ωραία έτσι, συντροφιά στον Sky. Όλο το πρόγραμμα όλη την εβδομάδα είναι πολύ ωραίο. Αλλά η Δευτέρα είναι... Είναι πολύ δυνατή.
0: Από τις 10:30 τουλάχιστον.
1: Ναι, 10:30 μετά το break ξεκινάει το τότε και τώρα. Παιδιά, πολύ ωραίο το τότε και τώρα. Κάναμε και την παρουσίαση του πρώτου επεισοδίου. Είχα και όρεξη, έλεγα σε όλους και ωραία και το επεισόδιο και μια χαρά και γελάσαμε και έχουμε και ντέρβι την Κυριακή. Και ποτέ δεν είχα και παραστάσεις. Ποτέ την Κυριακή. Δεν είχα και παραστάσεις. Είχα μια χαρά που θα βλέπα και τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό που ξεκίνησε τα πρωταθλήματα. Αλλά μου τον φόρησε ο Ρέτσος, κατάλαβες. Τον κολέγω, όπως εσύ, τουαλέτα πήγα και τ' άκουσα. 1-0 ο Ρέτσος, αφού λέω δεν ξαναπάω.
0: Δεν ξανασκώνω.
1: Όχι. Έτσι, φούσκα να σκάσει.
0: Δεν ξανασκώθηκες, δεν έφαγες άλλο γκολ.
1: Ναι, αλλά δεν βάλαμε.
0: Ναι, ναι, σωστά. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόχλο, Σιτίας. Αν ακούσετε λέει τον Μπουρσανίδη να μιλάει, θα καταλάβετε ότι δεν θα αλλάξει η νοοτροπία. Ο Φι, αντιθέτως, όλο αυτό χτίζεται 8 χρόνια τώρα. Για τον Κόλτι Σάικλ που δεν μέτρησε, με ενοχλεί που δίνονται τόσο εύκολα επιθετικά φάουλ. Αλλά από τη στιγμή που δίνονται, έπρεπε να δοθεί και στον Όφι. Επίσης, ο διαιτής αφήνει τη φάση να εξελιχθεί είτε σε offside είτε σε φάουλ, ώστε να μπορεί να πάρει την απόφαση πίσω αν χρειαστεί. Νομίζω ότι σε offside γίνεται αυτό, δεν γίνεται σε φάουλ, Μανώλη. Τέλος πάντων, καλημέρα στον Νίκο. Περιμένω να ακούσω μήνυμα από το φίλο τη εκπομπή που στέλνει και αποκαλεί τον Τζούβι Καροτένιο. Ο Ρίλος λέει πάλι τα λεφτά του. Γιώργο Τζάκποτ χαίρεται και λείπει. Όταν πήρανε σε άλλες εκπομπές. Καλημέρα στο Κώστα, καλημέρα στο Χρήστο.
1: Στο Κώστα!
0: Στο Κώστα.
1: Καλημέρα στο Κώστα! Πού είστε, ρε φίλε!
0: Είναι φίλος μου, Κώστα!
1: Ρε φίλε, Κώστα! Πού είναι, ρε! Μαρία, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ δεν τα είπα τυχαία. Αυτά με τα μίστρες. Έρχονται πάρα πολλοί. επειδή η Δευτέρα δεν είναι καμιά φοβερή μέρα εκτός αν είσαι Ολυμπιακός μετά τον τέρμπι. Και οπότε τους δίνεις ένα boost όπως αυτό που έδωσες πριν.
0: Ναι, το box.
1: Τους έδωσες box.
0: Δεν έχω κίτρινες γόβες για να σας πατήσω, παιδιά. Έχω κόκκινες γόβες, αν θέλετε.
1: Νάιλου μπουτέν από κάτω. Μπουλοτέν.
0: Είναι
1: κοκκινοτέν.
0: Είναι από πάνω. Είναι από πάνω.
1: Η μπουλοτέν. Είναι πολύ ωραία.
0: Αλλά για όποιον ενδιαφέρεται, 38-39 νούμερο. Λοιπόν, όχι, δεν έχω δει Ted Lasso. Έχω αφήσει γενικά το Ted Lasso να ολοκληρωθεί. Ναι, να ολοκληρωθεί και μετά να το δω. Γιατί έχω πιάσει το Outlander τώρα και έχω ψιλοαρρωστήσει. Καλημέρα στον Ανδρέα. Είναι ο προπονητής του Ηρακλείου, Ντάστιν Χόφμαν. Λέει, ή μόνο εγώ το είδα. Τι παίζει.
1: Εντάξει, ρε παιδιά. Οκ. Καταλαβαίνω τι λέει. Όσο μεγαλώνει, μοιάζει και πιο πολύ. Ναι.
0: Καλημέρα, λέει το κοντομάνικο του Σαββάτου. Από το Σαββάτου. Όχι, είχα ρωτήσει από την εβδομάδα. Καλημέρα, ο λόγος που λέει. Καλή εβδομάδα, ο λόγος που λέει. Από το απόγευμα χθες άρχισε το δράμα. Τρία από τη Σίτη και στη συνέχεια ένα από τον Ολυμπιακό. Η εμφάνιση είναι που με πείραξε περισσότερο, λέει ο Δάμος.
1: Δάμος.
0: Ο Δαμιανός.
1: Δάμος, πάμε.
0: Δάμος.
1: Δάμος, εγώ το έπαιζα και over 1,5 το ντέρμπι. Και το χάσα. Έχασα κι άλλο μετά, αλλά.
0: Πίστευες ότι αν πάρεις αυτό θα πάρεις και το άλλο?
1: Ότι θα έχω ένα καλό cash out. Δεν μου δόθηκε η ευκαιρία.
0: Έχεις δίκιο.
1: Με over 1,5 αυτό το παιχνίδι, δηλαδή, οκ. Okay. Ξέρεις, το τέλος.
0: Ναι.
1: Εγώ το λέω γιατί μας ακούνε πολύ. Είσαι στεναχωρημένος. Στο τέλος μένει το στοίχημα. Στο τέλος λες.
0: Μένει αυτή. Στο τέλος.
1: Ναι. Καταλαβαίνω. Τι λες. Στο τέλος μένει το στοίχημα. Ναι. Λες, ωραία, χάσαμε, κακή εμφάνιση. Βάλτε άλλο ένα, μα είναι. Καταλαβαίνω. Χάσαμε που χάσαμε.
0: Τι, ένα, τι, δύο.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ λέω αλήθεια. Δεν λέω ψέματα.
0: Μιλάς μέσα από τη ζωή.
1: Δηλαδή στο τέλος λες, χάσα, είμαι χάλια, βάλ το ρε Μάρτινς. Εγώ μιλάω στον στοιχηματικό κόσμο και να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε Big Wins for FM 94,6. Μην λέτε ότι δεν τάπα.
0: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Δάκη Αγρίνη, ο ερωτικός μετανάστης.
1: Θωράκης, μιαν, μιαρσιντές.
0: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Τσάγκαρο Δευτέρα λέει: χθες η ομάδα μου έχασε την ευκαιρία να ρίξει εσωστρέφεια τον Ολυμπιακό και του έδωσε το φίλι της ζωής. Αν και νωρίς, πολύ κατώτερη των προσδοκιών η ομάδα. Ναι, η φωνή μου, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε τώρα γιατί. Τώρα
1: τι
0: θα τα πάρω.
1: Τώρα
0: θα τα πάρω.
1: Γιατί τώρα τα παίρνεις, 9 τώρα θα...
0: Γιατί κάνω 43 χρόνια ραδιόφωνο.
1: Και δεν έχει έρθει ποτέ.
0: Και δεν έχει έρθει ποτέ ένα μήνυμα στην κανονική μου φωνή. Μπράβο, ρε, ωραία φωνή. Γιατί κυρίως και γι' αυτό κάνω ραδιόφωνο. Γιατί...
1: Δεν κάνεις γι' αυτό. Δεν κάνεις γι' αυτό ραδιόφωνο.
0: Δεν θα με βάζανε να είχα τέτοια
1: φωνή. Όχι, δεν κάνεις γι' αυτό ραδιόφωνο. Κάνεις επειδή σου κόβει. Δεν κάνεις για τη φωνή.
0: Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Γιατί όταν πρώτο μπήκα στο Sport FM.
1: Έχει αλλάξει φωνή. Μαρία, κάνεις μιμήσεις και τον Αυγολέμονο. Δεν είσαι αυτή
0: να σου... Περίμενε. Όταν πρώτο μπήκα εγώ, 18.30 στο Sport FM, δεν μπήκα γιατί μου έκοβε, γιατί έλεγα δελτία. Μου έκοβε, δεν μου έκοβε, δελτία. Διάβαζα.
1: Ωραία, τα διάβαζες.
0: Και όπως είπε ο Τσόχος πολύ πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Στα γενέθλιά μου. Πάρα πολύ,
1: πολύ πρόσφατα.
0: Ναι. Τον γιατί εγώ τον άκουγα. Είπε ότι όσο μεγαλώνει η ζεφυρά του, γλυκαίνει η φωνή της.
1: Α, καλά.
0: Έτσι είπε.
1: Δεν έχει δίκιο.
0: Γιατί στην αρχή είχα πολύ. Προσπαθούσα να επιβληθώ, καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Τώρα γλύκανε η φωνή. Δεν έχετε έρθει λοιπόν με την κανονική μου φωνή να μου πείτε, α, τι ωραία φωνή ρε Ζαφυρά.
1: Μα είναι πιο ωραία τώρα.
0: Τώρα που μιλάω σαν τον Πασχάλη Τσαρούχα. Τι ωραία φωνή.
1: Θα σε αγκαλιάσει με το πουλί και θα σου κάνει αφιέρωμα.
0: Δηλαδή, ποια πραγματικά λυσάξατε σήμερα. Και τι ρε, δεν έχω κανονικά ωραία φωνή. Τώρα έχω ωραία φωνή.
1: Τώρα για τον Best, με την Παπηδάκη.
0: Τώρα νόμιζα ότι είπε, είσαι για τον.
1: Είδες, για να σε τραβάξει. Πάμε διάλειμμα.
0: Εν τω μεταξύ, με τσίπησε και από το άλλο χέρι.
1: Για να σου το κάνει σετάκι.

0: Δεν θέλω να ζήσω, όχι. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνετε πριν χαιρετήσει τον Γιάνγκο Δράκο τι
1: μα είναι
0: γίνεται.
1: Όλοι εδώ.
0: Εκτός ότι ο Άλεκ Μπάλντουιν είναι ο προπονητής του Ηρακλείου, ο Ματζάρη, συνέχισε και στις άλλες εκπομπές. Πες τα δελτία, σε ερωτεύτηκα σήμερα. Πήρα να σας πω για να σας βρίσω. Μπορείς να συνεχίσεις και στην επόμενη εκπομπή.
1: Αχ, Βασίλη, από Χαλάνδρη, μου αρέσει να μου λέει: μίλα μου αν δεν είσαι παντρεμένη. Γιατί αυτό είναι που μας χωρίζει, Βασίλη.
0: Ναι, ένας γάμος. Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία,
1: πραγματικά,
0: βέβαια.
1: Πραγματικά αυτό είναι που μας κρατάει μακριά, Βασίλη.
0: Η κυρά δίπλα μας έχει πεθάνει με το γρέζι. Ο Μπουρνάς είναι.
1: Η κυρία δίπλα μας έχει πεθάνει. Μας έχει πεθάνει, έχει πεθάνει.
0: Πάει.
1: Πρόσεξε πώς βάζεις.
0: Και όταν πεθαίνεις, βγάζεις γρέζι. Καλημέρα από τον Αστέρα Εξαθλίων.
1: Αχ.
0: Ποια είναι αυτή η φωνή? Τι σχόλιο έκανες για τον αγώνα? Να μπεις να ακούσεις on demand. Δεν είμαστε jukebox, φίλε μου.
1: Δεν θα τα ξαναπεί.
0: Δεν θα τα ξαναπώ. Βραχνή φωνή, κοντό μαλλί, κόκκινη γόβα. Μπούμ! Λέει κάποιος. Του σκασε.
1: Δεν ήρθα με τις γόβες σήμερα.
0: Ναι, τώρα γιατί βγάζεις το ένα παπούτσι τώρα εδώ μέσα?
1: Για να δει. Α, βγάλουμε βιντεάκι με πατουσάκια.
0: Τι θες ρε Μαρία πρωί-πρωί? Να μας γλυκάνεις.
1: Ναι ρε, θέλω να σε...
0: Να μας βγάλεις από την πίκρα της ήττας.
1: Ναι.
0: Οι Ολυμπιακοί ξύπνησαν έτσι όμως.
1: Και συνεχίζουν,
0: αλλά είναι και αγγίδες αυτοί. Εμείς πάνε εκεί, είμαστε μελάτη. Όπως ήμασταν στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι, στέση ήμασταν. Χάλια! Με πονάει το γόνατο. Όταν πονάς το γόνατο.
1: Αύριο είναι Δευτέρα. Τέτοια πράγματα. Έτσι.
0: Έτσι λέγαμε χτες.
1: Ναι. Χτύπησε το ξυπνητήρι σήμερα. 6 παρατέταρτο.
0: Και είπε Μαρία, πολύ ωραία φωνή.
1: Όχι, και είπα εγώ. Παιδιά, χτύπησε το ξυπνητήρι. 6 παρατέταρτο. Και λέω, αχ, τι ωραία που είναι Κυριακή σήμερα. Και μετά λέω, αν ήταν Κυριακή σήμερα, δεν θα χτύπαγε το ξυπνητήρι. Ηλίθεια, σήκω.
0: Είδες, εγώ το βάζω καμιά φορά και Σαββατοκύριακο, το ξεχνάω.
1: Όχι, ρε. Ναι. Όχι, εγώ το έχω φροντίσει. Καλημέρα στη Μαντό. Λοιπόν, σας ακούω από το τρένο ενώ πάω φιλοσοφική σχολή ζωγράφου από Διόνυσο. Χριστός και άλλα. Ναι. Κάποια στιγμή θα φτάσω. Άκουρε τώρα τι ρωτάει η Μαντό. Τι σκέφτεσαι όταν σου λέω Μαντό? Ποιο είναι το πρώτο?
0: Το φόρεμα, το Eurovision.
1: Αυτό, ναι.
0: Αλλά η Μαντό είναι και φωνάρα, έτσι, και αστέρι μεγάλο.
1: Φωνάρα, τρελή φωνή. Τώρα λέει που ξεκίνησε και ο ραπ πρωινό ραδιόφωνο. Ποιο δεν πρωτακούμε? Τι λέει ρε Μαντό?
0: Δεν τρέπεσαι. Εννοείται το ραπ. Βοηθήστε το παιδί. Τώρα ξεκίνησε.
1: Τώρα βάλε.
0: Όχι, ρε. Never in the right tour. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Εκπομπή με στα νήσι. Ο άλλο λέει δεν με ενδιαφέρει η Βέρα σου. Μάλιστα. Εσένα σε πειράζει. Τι Βέρα θα παίξει? Όλο πες, καρδιά πες.
1: Ο Ταμπάκης πώς βρέθηκε, λέει εκεί. Μόλις ξύπνησα, λέει.
0: Ναι,
1: καλά, εντάξει. Καλά, ναι, και άλλοι έχουν ξυπνήσει κάνοντας σεξ. Ναι, μην το συζητάς. Και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να στείλεις εκπομπή σε εμάς, Sport FM. Εννοείται. Σχετικά με τον Ντέρμπιλι, προπονούνται να πέφτουν με το παραμικρό και με τόσο θέαμα. Έλεος πια, κουράσανε χθες. Επίσης ο Ολυμπιακός να βάλει αμυντικούς στην επίθεση. Εντάξει, η μόνη φωνή που μου αρέσει είναι αυτή του τσόχου. Ηρεμήστε. Έρχεται σε μία ώρα.
0: Άμα ρεφίζεσαι με τσόχο, εντάξει.
1: Ηρεμήστε.
0: Με κόκκινη γόβα όμως κι αυτός.
1: Ναι.
0: Για να κάνει αντίθεση. Μάλιστα.
1: Με αυτή τη φωνή, λέει, μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ο Vin Diesel στο Sport FM. Είπαμε, εντάξει.
1: Τελειώσανε, παιδιά, τα 090 αυτά.
0: Καταρχάς,
1: ναι, έχουν τελειώσει.
0: Μπαίνεις στο κινητό και πατάς. Κουνούπι με ποντίκι.
1: Εν τω μεταξύ, είχες δει ποτέ τίποτε, κάτι ρεπορτάζ με αυτές τις κοπέλες?
0: Άστο.
1: Τι κάνανε την ώρα που βγάζανε. Καθαρίζανε πατάτες.
0: Καθαρίζανε φασολάκια. Φασολάκια
1: καθαρίζανε. Ρούχα.
0: Όχι, παίρνανε και το φασολάκι. Όταν είχε βγει το μηχάνημα για φασολάκια, μας τον είναι ενθουσιασμένοι. Θυμάστε, κάναμε όλοι. Μας άρεσε να
1: καθαρίζει.
0: Μας άρεσε.
1: Ντόλμα το τυλιχτή, πώς ήταν, ντόλμα το τυλιχτή. Με αυτό είχα ενθουσιαστεί.
0: Η βραχνή της συμφωνή έχει του χρόνου το παλιό, ακριβό μετά ξυπάρει.
1: Όχι, λέγαμε νιώτης. Η φωνή δείχνει το βάθος της ψυχής.
0: Ναι, καλά.
1: Η ψυχή σας περνάει δύσκολα. Όχι, μια χαρά ήτανε, παιδιά. Στην αρχή, στο πρώτο ημίχρονο, πέρασα λίγο δύσκολα, αλλά μετά εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Καλημέρα, σας ακούω από τη δουλειά μου. Κάνετε παρέα, Κώστα, Σάμι και Βαλονιά. Καλημέρα, Κώστα. Τι άλλο, ποιον ξέχασα. Καλημέρα στο Σάκη. Η φωνή σου εξαιρετική, λέει ο Σάκης. Ειδικά στο Spill the Tea, μιλάς σαν πριγκίπισσα. Παιδιά, αλήθεια. Φαίνεται ότι δεν με παρακολουθείτε. Αν μου λέτε ότι μιλάω σαν πριγκίπισσα, δεν με παρακολουθείτε. Να τα κορδονάκια της Μαντού, σταματήστε.
0: Αυτό είναι Μαρή και προσπαθούσα να θυμηθώ.

0: Αυτό τι είναι, από Ελένη Δήμου το 88 στον ομώνυμο δίσκο της, είναι ποιο? Το προσωπικά. Ο πλήρης στίχος είναι η βροχνή της, η φωνή έχει του χρόνου το παλιό, το σοφό, το σκοτεινό. Ναι, και έλεγα τι μου θυμίζει αυτό.
1: Δεν είναι στο προσωπικά, στο τραγούδι.
0: Εκείνος είναι ο δίσκος.
1: Α.
0: Εκείνος είναι ο δίσκος.
1: Προσωπικά, από τα καλύτερα τραγούδια.
0: Προσωπικά, ναι. Δεν έχω τίποτα μαζί
1: και
0: σου.
1: Και το έχει πει και πάρα πολύ ωραία και ο Ρέμος, έχω να πω. Πάρα πολύ ωραία σε ένα.
0: Φίλος ο Ρέμος, αλλά προτιμώ την Ελένη Δήμου σε αυτό.
1: Καλά, ναι,
0: δεν
1: το συζητάμε.
0: Αλλά το έχει πει, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί κάποιες φορές, οι δεύτερες φορές. Λες, άστρο, παιδάκι μου, είναι γι' αυτόν.
0: Συνήθως οι δεύτερες φορές δεν έχουν την ένταση τη πρώτη, αλλά έχουν παραπάνω διάρκεια.
1: Ήθελα να.
0: Ό,τι θυμάμαι δηλαδή.

0: Μαρία, περαστικά, να και ένας κανονικός.
1: Ναι, μια χαρά είμαι.
0: Κατά τη γνώμη μου, Outlander ξεκινάει εντυπωσιακά, αλλά μετά γίνεται βαρετό. Ο Καρδαμίλη Βανίλη.
1: Είμαι ακόμα.
0: Τι ωραία στην
1: Καρδαμίλη. Στη δεύτερη σεζόν, Μίλη μου.
0: Στην τρίτη λέει βαριέσαι.
1: Στην τρίτη. Εγώ ξέρω ότι από την τρίτη και μετά μόνο τον κουντούκου πέφτει. Γιατί γενικά πέφτει πολύ.
0: Ντουκουντούκου πέφτει.
1: Πέφτει πολύ ντουκουντούκου.
0: Σου βυσκάσε λίγο σήμερα να ακούμε τη Μαρία. Μην είσαι μαάκας.
1: Θα μας κάνει ανάλυση αφιλιά τους.
0: Τους χαλάω εγώ. Τάρφανα.
1: Είμαι ακόμα στο δεύτερο κύκλο.
0: Στο δεύτερο είναι και αυτός.
1: Τα επεισόδια είναι μίας ώρας. Και δεν μπορώ να δω πολλά επεισόδια back to back.
0: Η φωνή σου είναι για να παίξει τον Batman. I'm Batman.
1: Αλήθεια, I'm back.
0: I'm Batman, έλεγε πάντα.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που σου έλεγα για ένα διαγωνισμό.
0: Ή δούλευε στον Batman νύχτα.
1: Σίγουρα.
0: Τον πάγο τη πάγο. Στον Batman. Μπαίνει μέσα και παίζει. Νικάρει την καρδιά σου. Μόνο ήμουνα. Νικάρει για να νικιώ φτηνό.
1: Θυμάσαι που σου είχα πει για ένα διαγωνισμό ύπνου στην Ιαπωνία.
0: Μπράβο, τι ωραίο διαγωνισμό.
1: Πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Θα τον είχε κερδίσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτόν τον διαγωνισμό, όσο και αν σα φαίνεται περίεργο, ένα πράγμα κάνω καλά. Ένα, το παρκάρισμα.
0: Παρκάρει καλά την έχω
1: είμαι
0: δει.
1: Πάρα
0: σε πλατεία
1: πολύ
0: ειδικά.
1: Καλή στο παρκάρισμα. Όχι, είμαι ναι, πάρα πολύ καλή.
0: Το έχω δει, το
1: έχω την αίσθηση του αυτοκινήτου, του χώρου κτλ. Στη Φιλαδέλφια, όχι στη Νέα Φιλαδέλφια, όχι στα Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Στη Φιλαδέλφια έγινε ο πρώτος διαγωνισμός στάθμευσης με 15 οδηγούς από περίπου 900, από 900 υποψηφιότητες. Βρήκαμε τους 15 καλύτερους. Ο Μάριο Οζούκα.
0: Εντάξει ρε Μαρία, έχει ονοματεπώνυμο για αμάξι. Πρώτον είναι αμάξι. Ο Ζούκα 1800. Η hybrid.
1: Ο Μάριο Ζούκα κέρδισε τον τίτλο επικρατώντας σε τρεις απαιτητικές δοκιμασίες χωρίς κάμερες οπισθοπορίας ή συστήματα υποβοήθη.
0: Όχι τέτοια.
1: Όχι.
0: Ένας και βάλει ένα παπί να κάνει.
1: Ούτε τον άλλος λέει. Έλα. Έλα.
0: Εμένα
1: κοίτα.
0: Εμένα κοίτα.
1: Η διοργάνωση προσέλκυσε λέει πλήθος θεατών και ανέδειξε την παράλληλη στάθμευση σε απρόσμενο αγωνιστικό θέμα. Και κάθονται αδερφέ και κοιτάνε τους ανθρώπους που παρκάρουν.
0: Πες,
1: αλλά
0: ρε,
1: παρκάρουν στο τόσο που λες, είμαι στο τόσο να σε πλακώσω στο ξύλο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Α,
1: παρκάρουν
0: πες τους και
1: τόσο.
0: Για ξύλο τώρα. Δεν φτάνει η φωνή. Πες τους και για ξύλο. Τέλος πάντων, έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Έρχεται.
0: Για αθλητική ενημέρωση.
1: Ωραίο, Τζινά, ντένιμ.
0: Σήμερα είναι ντένιμ Κεφαλάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είναι διαφήμιση παλιού Τζιν, μην κάνω διαφήμιση.
1: Ναι. Τι θα κάνω, Μπρατ Πιτ. Θυμάσαι.
0: Θα φας μια καλή σαλάτα σήμερα.
1: Θα
0: φας. Έτσι είναι και επιθετική σήμερα, βέβαια, αφού είναι πρώτη. Δροσερό φρουτάκι. Φρούτα και λαχανικά από Lidl με φουλ εγγύηση. Εγγυώνται ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιο ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Και να πω και κάτι άλλο.
1: Πες και κάτι,
0: το φοιτητικό σπίτι.
1: Μπράβο.
0: Το σχεδιάζει. Βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Φτιάχνει τη νέα φάση. Το WhatsApp Under 30 είναι εδώ. Σου κάνει εύκολο το ξεκίνημα με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες, Fiber 1 Gbps, Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema, δώρα σε Box και Magenta Pay, νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Και να πω και κάτι άλλο γιατί είσαι στο λαιμό και σε βοηθάω.
1: Μισό. Ναι. Πριν πεις το διαφημιστικό μήνυμα, στέλνει κάποιος, εκπομπή με πάζει σήμερα.
0: Του καθρεφτή τα κομμάτια.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Ένα-ένα στα δώσα. Ναι, εβδομάδα ξεκινάμε την Big Win να είναι στην παρέα μας. Την Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.